0: Βρε καλώς τους. Τι έγινε, πώς από εδώ? Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι.
1: Βάζω δύσκολα κι ας παίζω με τα νεύρα σου.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε ρε, πού ήσασταν τόσο καιρό?

0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε κανένα τραγουδάκι άμα γουστάρετε. Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice.
1: Τη ζωή μου πάλι δεν μπορώ να σ' αγαπήσω.
0: Ξέρετε ότι το ανδρικό όργανο ονομάζεται πουλί. Το γυναικείο όργανο ονομάζεται γατί. Γατάκι. Τότε είναι σαφές ποιος κινδυνεύει από ποιον. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά.

Να καλημέρισω φυσικά τον Στέφανο τον Εζήπα, τον δάσκαλο. Θα πάει να δει, λέει, τον αγώνα τώρα που έχει Αμερική με Βέλγιο. Αλλά θα με ακούσει κιόλας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ε?

0: Το φοβήθηκα το μάτσο αυτό Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Το είπε ξεκαρφί Βέλγιο σε ένα δελτίο. Μου έδωσε ένα κασάουτ καλό, τα έβγαλα και άιντε λέω τώρα. Κι όταν με βλέπεις, μη με παίρνει. Άμα το πιάσω, το πιάσα. Τι να κάνω, δικά μου ήταν σάπος. Τι έγινε, τι μου γλυκοπικρογίνεστε. Πώς περάσατε.
1: Γιατί δεν θέλω να θυμάμαι άλλο πια.
0: Μου κρατήσατε το μαγαζί όρθιο για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Θυμάμαι άλλο πια.
0: Αχ, Νατάσα μου, Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε να ακούσουμε Φωτεινή Μαυράκη. Μπήκαμε με Στυλιανό Καρατζίδη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, παιδιά. Καλημέρα σας.
1: Κουράστηκα να περπατώ.
0: Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Είναι η καρδιά σου.
0: Καλημέρα στο Χρυσάκι το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Να και τα παιδιά στους Αμπελόκηπους, ο Γιαννάκης, ο Παχής, Σκελετός και ο Λευτέρης, οι αρτοποίοι μας εκεί στους Αμπελόκηπους, στην 28η Οκτωβρίου.

Όχι ο βράχος, ο ξερόβραχος, λίγο νεράκι κάποια στιγμή στάζει. Βέβαια τώρα τι. Ας προσέχατε. Φωτεινή μαυρά και εμένα θα είδε φαίνεται και έγραψε αυτό το τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα. Ηλίας Χαρτοματζίδης, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, λέει, το μαγαζί το κρατήσαμε όρθιο όπως και τη διάθεση. Τώρα εσύ τι όρθια να κρατήσεις τη διάθεση, γέρος άνθρωπος. Ο Σάκης ο Πλιάκος, το Παοξάκι μου, καλημέρα Άρχοντα, καλή εκπομπή να έχεις. Ξεκίνησες με το ωραίο τραγούδι, χρόνια στη νύχτα και πρωί πήγε να στο σπίτι, χαιρετισμός, πουλούσε την κυρία Ελπίδα. Ρε εσείς, πόσες φορές θα σας το πω ώρα. Γράφετε ένα μήνυμα, αυτό το ρημάδι του τάφε νέα. Κοιτάξτε τώρα, λέει κάτι το μήνυμα, έχει λοιπόν αρχή, μέση και τέλος. Διορθώστε το λιγάκι ρε εσείς. Τι είναι αυτό ρε παιδί. Αρχίζω να μην διαβάζω στα μηνύματα, να σας στέλνω μόνο καλημέρες. Κωνσταντίνος από το Μουδανιά μου λέει, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο 0-1. Χάσαμε 600 στάρικα. Και τι πήραμε, 120, εντάξει. Παναγιώτης Κρανής, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Θεσσαλία. Μάκης Γιαννακός και συνεργάτης από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή επαναφορά στα αγαπημένα μας, λέει, μονοπάτια. Να και ο Φρουτέρμπουρας, Αλέξης Μποτανίδης. Καλώς τον, Αλέ, καλημέρα Γιάννη. 0-1.

ψέμα. Μια κυρία έμαθε ότι ξέρω καλά αγγλικά και λέει: Γιαννάκη, μετέφρασε στα αγγλικά, η γάτα έπεσε στο νερό και πνίγηκε. Και τη λέω εγώ: The cat boom in the water, glue glue glue glue, no more, νιάου νιάου. Ναι ρε παιδιά, τα λέμε και αυτά.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Οδυσσέα που σήμερα γιορτάζουν. Ναι, χρόνια πολλά. Ο Γιάννης ο Απρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Γεια σου, ρεσινονόματε. Τάσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρια και στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ναι, στο Ρέσος Κονδράνης και τα παιδιά εκεί στα Δουμπιά της Χαλκιδικής. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης, έλα Ρίζα μου. Γιάννε λέει, χάθεμεν Ρίζα μου λέει, την εγάπαινε μου ασά άρτος αγροπλαστείας Κλαρίς. Με ανασπάλτς λέει, πόντος παντού. Καλημέρα στην Καβάλα. Αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλημερούδια, καλή δύναμη. Τρεχαντήρια μου.
1: Πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου.
0: Πηγολαμπίδες της νύχτας, σεκιουριτάδες μου, φύλακες, βόδιγκαρτ.
1: Μιλούσα μόνο στη σιωπή με το καημό μου.
0: Στρατός. Λιμενικό. Πυροσβεστική. Αστυνομία τροχέα. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά της πυροσβεστικής και όχι μόνο στους εθελοντές. Τι έγινε ρε παιδιά, πάει και η μαμά έτσι. Πάει ο δάσκαλος, πάει το 12χρονο, πάει και η μαμά. Όταν βλέπετε ρε παιδιά τέτοια φωτιά, κάθεστε να τη σβήσετε μόνοι σας. Πήρε την οικογένεια όλη στην πλάτη του τώρα ο άλλος. Είναι δυνατόν.

0: Ο Γιώργος Οταγκίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα.
1: Την έδιωξα κι όμως την αγαπώ.
0: Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη, Σεριάννη, καλώς μας ήρθες, εύχομαι να πέρασες καλά. Ναι, εντάξει, σχετικά ήταν. Πέσαμε και σε φωτιά και κάτω στην Κόρινθο, άστα να πάνε. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννη, καλώς ήρθες να μας δώσεις το κάτι παραπάνω στις νύχτες μας. Καλό ξημέρωμα τσάκαλε, γεια σου ρε Βαγγέλη. Κωνσταντίνος Αταμουδανιά λέει Τόλης Βοσκόπουλος, ένα λουδάκι αφιερωμένο σε σένα και στην Καλλινίκη Χριστίνα και την Γιώτα τη Φλωρινιώτησα που της αρέσει.

Εντάξει, δεν το λέω το όνομά σου. Και μία φίλη με λέει, εμείς που είμαστε μελαχρινές, τι να κάνουμε. Να βάψεις τα μαλλιά σου ξανά, δεν το κατάλαβα. Άκου εκεί. Κριστάν Κολόρ 11.

Μια και μιλάμε για πράσινα μάτια. Αν και τώρα δεν έχουν και αξία τώρα τα πράσινα μάτια, πηγαίνει βάζει πακούς επαφής πράσινος και γίνεται πρασινομάτα ή γαλάζια ή οτιδήποτε. Ενώ παλιά στη δικιά μου εποχή, όταν ήταν πράσινα τα μάτια, ήταν πράσινα. Last years όμως.

0: ματιά.
1: Είδα ένα βιντεάκι ρε παιδιά και ήταν όλα τα λεφτά. Έτσι στο Instagram ήταν, πού το είχαν σηκώσει, δεν θυμάμαι τώρα. Μιλάει ένας άντρας με την κοπέλα του και λέει ότι αυτό λέει το άρθρο, λέει ότι υπάρχουν, λέει, μόνο γυναίκες όμορφες. Λέει αυτή, ναι, όμορφες γυναίκες είναι μόνο, μάλλον όμορφοι άνθρωποι είναι μόνο οι γυναίκες, λέει. Λέει αυτό να σου αποδείξω ότι δεν υπάρχουν μόνο όμορφες γυναίκες. Λέει αυτή, κάντο. Παίρνει ένα ποτήρι νερό, το βάζει στη χούφτα του και πασαλίβει το πρόσωπό, το πλένει όμορφα καλά. Κάντο και εσύ, λέει. Το παίρνει αυτή, σκέφτεται τώρα, θα μου φύγει το make-up. Όχι, λέει, δεν το κάνω. Δεν υπάρχουν όμορφες γυναίκες. Φτιαγμένες είστε.

Στο ένα το λεπτό λοιπόν έγινε το 0-1 στο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο. Στο 31 ισοφάρισε ο Τίλμαν και ο Μακίν πήρε κίτρινη κάρτα. Ο ίδιος έβαλε. Μάλιστα. Έγινε και 1-2 τώρα στο 33. Τώρα είμαστε στο 38. Λοιπόν, Αμερική, Βέλγιο 1-2.

Για τη φωτιά αυτή που έγινε στο Ρεόκαστρο, που πνίγηκε μετά όλη η Ελλάδα σχεδόν από τους καπνούς και από αυτό το σύννεφο, αυτό το νέφος το οποίο είναι δηλητηριώδες, ιδίως για μας που έχουμε κάποια προβλήματα, έφτασε μέχρι κάτω στην Πελοπόννησο. Συνελήφθη ένας παππούς εκεί 76 χρονών, σπινιάριζε τα μάξι του, λέει, από το σμηθήρα πήρε φωτιά. Πήγε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο. Μέχρι να γίνει τακτική δικάσιμο. Όχι, κύριε εισαγγελέα, κάνεις λάθος. Κάει και όλη η περιοχή. Είχαμε τρεις θανάτους. Δεν θα τον αφήσεις ελεύθερο. Θα τον βάλεις να σκάβει και να δουλεύει εκεί πέρα, να καθαρίζει, ξέρω κι εγώ, τουαλέτες στις φυλακές. Δεν με ενδιαφέρει. Άιντε, φτιάξε τους νόμους. Το έχετε εξευτελίσει γιατί. Και δεν φταίει τώρα ο εισαγγελέας, γιατί ο εισαγγελέας αυτούς τους νόμους έχει στα χέρια του, με αυτούς πράττει. Όλοι εκεί πέρα κάτω στη Βουλή. Αφήστε τα παράθυρα. Αν θα μου πείτε, δικηγόροι είναι οι περισσότεροι. Τι θα κάνουν, δεν θα έχουν παράθυρα. Σου λέει, άμα σταματήσουμε να είμαστε βουλευτάδες και να παίρνουμε 10.000 το μήνα και να κοστίζουμε 20 στο ελληνικό δημόσιο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Να ξέρουμε πού είναι οι νόμοι, πού είναι τα παράθυρα, πού είναι οι φεγγίτες, οι φωταγωγοί. Τον άφησε, λέει, ελεύθερο, 76 χρονών. Δεν με νοιάζει αν είναι πάνω από 70, 75, πόσο είναι που δεν μπορεί να το βάλει φυλακή. Να το βάλει μέσα, ρε.

σε ρωτή καλημέρα μου στις σφαίρες. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Στον Πέτρο και την παρέα του. Καλημέρα στο ΕΚΑΒ. Στην Αλεξανδρούπολη σε όλα τα παιδιά.

καλοκαιράκι, εμείς εδώ είμαστε, παιδιά. Όσοι δεν είστε εδώ, δεν πειράζει, αρκεί να περνάτε καλά. Φυσικά τώρα εμείς οι άντρες ένα χαζοκούτι μπροστά είμαστε. Πως σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Έφυγε και η Βραζιλία, εγώ το πιάσα πάντως, Νορβηγία το έπαιξα. Σε αυτό το δελτίο τώρα που έκανα cash out, Νορβηγία έπαιξε κανονικά. Είναι αυτό που λένε, κοπηλασία. Hop, άμπρα. Για να μην σου πω ότι μπορεί να φτάσει και πολύ βαθιά. Το ζουμάκι. Καλημέρα Τιμολέον, καλημέρα. Εδώ είστε ρε, να κλείσω. Να βάλω μουσική για να πάω να κοιμηθώ.

Γεια σου Νικολάκη. Από Κατερίνη, καλημέρα στον Τέο Τσέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Καλημέρα Τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλό ξημέρωμα και καλή ακρόαση, καλή εκπομπή.

Αυτό πρέπει να είναι το μαντήλι. Όχι το μαντήλι, τα καγγέλια πρέπει να είναι αυτό που μου ρωτάς στο Υπεροκειάνιο. Για να δούμε. Δεν το θυμάμαι, παιδιά, εντάξει. Γιάννης Καψάλης. Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι.

0: Μια άλλα προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
1: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
0: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
1: Θα το πατήσει κιόλα, θα παρακαλώ το πατήσει, αγόρι μου.
0: Ένα και να κάνω δυο.
2: Έλα, Λευτέρης Ανδριανός, το φιλαράκι μου. Καλημέρα, Λευτέρη μου, που κι αν είσαι.

Πάμε να ακούσουμε Τερλέγκα, ίσιος δρόμος για το φίλο μου τον Νέστορα. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής, καλημέρα το Σάκη τον Παΐρα, το Σάκη τον Πλιάκο, τον Νέστορα τον Σκονδράνη και όλη την παρέα.

0: Όχι, δεν κατέβηκα Καλαμάτα, παλικάρι μου. Δεν κατέβηκα Καλαμάτα, όχι.
1: Και τον δικό μου νόμο, αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα.
0: Ο Αλέκος ο Κακαρώνας. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα, Αλέκο. Έλα, Αλέκο.
1: Σπασμένα φρένα, ποντράρω το καιρό.
0: Βλέπω στην παρέα μας τον πατέρα Βασίλειο, δεν ξέρω, από το Σάρλοτ. Να του στείλουμε την καλημέρα μας.

0: Αντώνη Γεωργιά, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννης. Καλή εβδομάδα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
1: Με το κορμί γυμνό.

Είχαμε πει ρε Χρυσάκη Τρίτη. Το είπαμε. Άμα ήταν θα σας έκανα στο διαδίκτυο, θα έβαζα κάτι. Θα έκανα ανάρτηση άμα αργούσα. Μπορεί να πάθαινε λάστιχο στο δρόμο, ξέρω εγώ. Από την Κόρινθο μέχρι το αεροδρόμιο στην Αθήνα, εννοείται.

Τι έγινε, δεν πέθανε ο Λεβέντης και στην κηδεία του δεν πήγε κανένας αρχηγός κράτους, αρχηγός κόμματος. Ε, τόσο άχρηστοι είστε. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από εσάς. Και μιλάω για τους αρχηγούς και τους επικεφαλείς, τέλος πάντων. Γραμματείς, φαρισαίους. Έτσι είναι ρε παιδιά. Δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν πήγατε, φοβηθήκατε ή γιατί δεν είχε πολλές κάμερες.

Στον αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο είχαμε ημίχρονο, ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτο ημίχρονο 1-2, παιδιά, έτσι προηγείται το Βέλγιο. Δεν νομίζω να τα αφήσουν στο διάρρη αυτό το μάτς. Εδώ επενέβη ο Τραμπ για μια κόκκινη κάρτα. Τι να πω.

τι να κάνουμε, ρε Χρυσάκη, εγώ είμαι τη λογική πάντα ότι ό,τι λεφτά βάζει στο στοίχημα, άμα είναι 10-15 φορές επάνω, κάνεις cash out, εντάξει. Και την περασμένη εβδομάδα πήγα να κάνω ένα cash out, το άφησα, γιατί ήταν γύρω στα 9 κατοστάρικα. Μου έδινε γύρω στα 180, κάπου εκεί μέσα, το άφησα, λέω, έλα μωρέ, πάμε. Τι έγινε, δύο ματσάκια είναι, τα χάσα και τα δύο.

0: Να το στείλω εκεί στα παιδιά στο Βαρδάρι, αλλά δεν με έχουν κάνει ένα απάντητο, οπότε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τι έγινε, κατεβάσατε και πέγγια?
1: Πια δεν άλλαξα, κάθε πιο πέρα μη μου κρύβεται τον ήλιο.
0: Στο βαραβάκι της κοριτσάρες του.

Στην Αυστραλία έχουμε ένα μυστήριο, παιδιά, με διαστημικές μπάλες που ξεβράστηκαν στην ακτή. 6 μυστηριώδεις αντικείμενα παραπέμπουν σε διαστημικά συντρίμμια, βρέθηκαν κοντά στην ακτή, στην περιοχή Forest Beach, στο βόρειο Queensland της Αυστραλία. Η διαστημική υπηρεσία της Αυστραλίας έκανε λόγο για διαστημικές μπάλες που προήλθαν κατά πάσα πιθανότητα από ένα ξένο σώμα πυράβλου, το οποίο επανήλθε πρόσφατα στην ατμόσφαιρα αφότου βρέθηκε σε τροχιά.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική εξέτασαν τα αντικείμενα και επέβαλαν αποκλεισμό της περιοχής σε ακτίνα 50 μέτρων εξαιτίας φόβων ότι μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα χημικά. Και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι. Έρε χαμός που γίνεται ρε παιδιά με αυτά τα διαστημικά σκουπίδια. Όπως ο μεγάλος χαμός γίνεται παιδιά στο βόρειο πόλο της γης, εκεί που λιώνουν οι πάγοι. Ξέρετε, τόσα εκατομμύρια χρόνια έτσι στην γη πέφτουν διάφορα αντικείμενα εκεί στο βόρειο πόλο, καρφώνονται διάφορα που περνάνε την ατμόσφαιρα. Αυτά μπορεί να έχουν διάφορα μικρόβια, ξέρω και εγώ, εξωγήινες καταστάσεις. Πέφτουν εκεί πέρα μέσα, πέφτουν μέσα στο χώμα, ψύχονται και τώρα με το λιώσιμο των πάγων αυτά έρχονται στην επιφάνεια. Αν δούμε κανένα εξωγήινο να εκεί πέρα, κανένα τέρας να περπατάει στη γη, να δεις γέλιο που θα έχουν.

0: Ο Κωνσταντίνος, γιατί μου το λες δε φίλε το 1-3 δηλαδή, γιατί με πληγώνεις? Εντάξει, είχαμε και άλλα δύο ματσάκια από πίσω, δεν ήταν μόνο αυτό για να τα κερδίσουμε. Είχαμε και την Αμερική, είχαμε και την Κολομβία. Έχαμε άλλα τρία ματς. Αλλά αυτό φοβόμουν εγώ. Έτσι, με πληγώνεις εσύ. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, στο 60 έγινε... Στο 60, για να δούμε εδώ, στο 57. Έγινε 1-3, παιδιά.
1: Όλων των βράδων μου χαπετέλα πουλί μου να φτάμε.
0: Κώστας Αγγέρης, καινούργιο τραγούδι, το Μουχαμπέτ 2026, live. Έλα Κώστα μου, το Μουχαμπέτ. Μουχαμπέτ. Σε ενημερώνω λέει, δεν σε πληγώνω. Αφού με πληγώνεις ρε Κωνσταντίνε, πείτε δεν στο κάνεις. Μπαγλαμά τι έβγαλες στα 120 αφού πήγαινες για 600, εντάξει.
1: Παραλωθέστε, άγγε. Όλιον το βράδο μου χαπετέ λαπούλι μου να φτάμε. Τη χώρα στο...
0: Καλά με λες, καλά με λες. Να δεις γέλιο που θα έχει. Να κερδίσει η Αργεντινή, να κερδίσει και η Κολομβία. Πουλάδες μου. Δεν θα το βλέπω το στοίχημα μετά. Θα τα αφήνω και θα τα βλέπω στο τέλος, αφού τελειώνουν τα μάτσα.

0: Πολλά φιλάκια στην εγγονούλα μου. Πριν από μισή ώρα παίζαμε το τραγούδι.
1: Επαριέμ την σπάθην σου, Ποντιακό.
0: Καλώς τη Σοφία την Κουκουρούκο. Καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Βέβα του νους και σκορπισό.
0: Ζητώ συγγνώμη για τον προτέρων, τα λαιμά μου είναι χάλια παιδιά. Ξέρεις, παγωμένα, κακό εκεί, άστα να πάνε.
1: Άνεμο στα φύλλα.
0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Από το Σελάρα φυσικά.

Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Μπάμπης Παναγιωτήδης φυσικά από τον Άρχοντα, λέει Στυλιανό Καρατσίδη. Ενέρε φίλε. Η Βούλα η Καρυπίδου μου στέλνει μια φωτογραφία. Καλημέρα με αγάπη. Γράψε και μήνυμα ρε που στέλνεις φωτογραφίες στο Messenger. Δεν να σας πάρει ευχή να σας πάρει. Να σας δαγκάσει δράκος.

Έτσι. Να σας δίνει το μικρόφωνο ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια και να λέτε στο Γιαννάκη να το πάνε, βέβαια. Κοιμήσου εσύ ρε. Ξύπνησες αμέσως.

Γεια σου ρε Νίκο, καλία. Μόνο μάτι σου έμεινε, γιατί ρε φίλε, δάχτυλα δεν έχεις. Καλή ακρόαση σε όλους, λέει, και να τρώνε ψαράκι, όχι μεγάλα παιδιά, λέει, γάβρο, σαρδέλα, καμιά γόπα. Ε, ναι, μέχρι καμιά κουτσουμούρα, μέχρι εκεί παραπάνω, τώρα τι θα τα κάνεις. Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια, λέει, στα αναλώσιμα και προπάντων σε αυτά που έχουν χρωμοσώματα Χ. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Ωχ, πασά μου.

Γεια σου ρε Βούλα. Έλλειψη χρόνου Γιάννη λέει, γι' αυτό στέλνω φωτογραφία να δηλώσω την παρουσία μου. Πάμε για δουλειά λέει, καλημέρα. Καλημέρα, καλή ευκολία Βούλα, καλή ευκολία. Καλημέρα το φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο Πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλένια. Καλημέρα τον Σταύρο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στη Βριούλων. Δίπλα στην τράπεζα, στην Κρίνη. Early Birdle. Ωχ, Παναγιά μου. Είχα το λάπτοπ μαζί μου, παιδιά. Είπα να σας κάνω εκπομπή μια μέρα. Αλλά λείπει και ο Στέφανος να πάρει και να πάρει. Είχα το θρυλικό στικάκι μαζί μου και ενημερωμένο παρακαλώ με τα τελευταία. Από 256 το έκανα 512 τώρα, δεν γινόταν αλλιώς. Και σιγά σιγά θα το κάνω ένα τέρα. Όχι τίποτα άλλο, το χρειάστηκα κιόλας κάτω. Βέβαια.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Εγώ να δεις, Μάγκη μου. Να το ξέρεις από αυτές που σου... Ο Κώστας μου λέει καλημέρα, αρχηγέ, καλή ακρόαση. Γεια σου ρε Κώστα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Έλα Σάβα μου, έλα Σάβα μου, καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
1: Πώς τα πέρασες, καλά?
0: Καλά μου ρε, εντάξει, εντάξει. Τρέξιμο είχα αρκετό, αλλά δεν πειράζει.
1: Είναι η Γερμανία στο γιο σου?
0: Όχι ρε, η Κόρυνθο ήμουν, κάτω. Όχι, Κόρυνθο ήμουν.
1: Ωραία.
0: Η Γερμανία θα έρθει εδώ σε λίγο.
1: Α, έτσι, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Στην ελπίδα.
0: Άμα ξυπνάει, άμα ακούει, βέβαια. Άμα θα ακούσει, βέβαια.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, φιλάκια, φιλάκια Σάβα μου. Φιλιά στα φλογητά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Έλα, παλικάρι μου, τι κάνει?
2: Όλα καλά, Γιάννη, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά που λένε.
2: Όλα καλά. Την αγάπη μου και στην ελπίδα μα.
0: Θα τη δώσω όταν ξυπνήσει, μάλλον.
2: Να σε καλά, όλα.
0: Να σε καλά και εσύ, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον.
3: Την αγάπη μου στη μικρή πριγκίπισσα.
0: Mm-hmm.
3: Και στη γλυκιά μας ποιήτρια, την ελπίδα μας.
0: Έγινε.
3: Η δικιά μας ελπίδα.
0: Έγινε, παλικάρι μου.
3: Όχι
0: μου. Α,
3: και να θέλω να στείλω και την καλημέρα μου στο ζευγαράκι αυτό που σας είπα, στο φούρνο, στο παραδοσιακό, τον Νίκο και τη Ζωή.
0: Τον Νίκο και τη Ζωή. Να χαρώ εγώ.
3: Να είσαι καλά,
0: φιλιά,
3: Γιάννη μου.
0: Φιλιά, παλικάρι μου.
3: Όμως,
0: έλα μωρέ, εντάξει και εσύ τώρα, σιγά τώρα. Όλα καλά, πάμε παρακάτω.
3: Η απουσία σου αισθητή πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Επόμενη μάλλον, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
4: Σ' αποτιμήσαμε, να ξέρεις.
0: Σιγά μωρέ.
4: Πάπα, ξέρεις πως μας έλειψε.
0: Δηλαδή άμα πεθάνω σε λίγο καιρό τι θα κάνετε?
4: Αχ, τι παξίρω κι εσύ τώρα, αμάλλον είναι για θανάτος.
0: Πάω να βρω τον Χρήστο ρε, τι λες, θα πάω πιο καφεδάκι.
4: Όχι ρε, μην λέτε για θανάτος, δεν χρειάζεται, είσαι νέος ακόμα.
0: Άντε καλά.
4: Τι, 70 χρονό παλικάρι τώρα?
0: 70, μακάρι.
4: Πώς τόσες?
0: 81.
4: Πόσο?
0: 81.
4: Και εσύ 80, πολλά είσαι. 82 είμαι εγώ.
0: 81 είσαι εσύ, άντε, σταμάτα.
4: Άμα είσαι εσύ, 80.
0: Έχω την ταυτότητά
4: λοιπόν,
0: σου,
4: έλα. Θα δώσω χαιρετίσματα στην κυρία Δόμνα, στην κυρία Ελένη, στην κυρία Μερόπη, στον Χρήστο το Χασάπη και την γυναίκα του, στο Μανολάκη από Σίδνεϊ, στον Αντώνη από Γρεβενά το Ηρακλάκη, στην κυρία Ευαγγελία, το αλφιδάκι μας, την αγάπη μου, και προπάντων στην καψούρα μου, τον Βαραβά και τα κορίτσια του.
0: Τι έγινε σήμερα, δεν δουλεύουν τον Βαραβάς?
4: Τον Βαραβά και τα κορίτσια του. Και τον κύριο Βαραγιάννη, μην τον ξεχνάνε. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Αχ, Παναγία μου, τζάμπα πήγαν οι καλημέρες. Ανοιχτό, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο, όποιος και όποια γουστάρει, εδώ είμαστε. Σταθερή γραμμή είναι, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε και αν θέλετε. Η χρέωση είναι αστική.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Κώστα τον Μπάλα, τα καψούρια μου εκεί στη Νεάπολη. Παιδιά, 2-3 άτομα μου στείλατε μήνυμα στο Messenger. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας ο Μπάλας. Ο οποίος δεν στέλνει μήνυμα στην ώρα εκπομπής, αλλά στέλνει μήνυμα όταν δεν κάνω εκπομπή. Για να δω ποιος είναι αυτός. Καλημέρα κυρία Βάσο, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθες, πώς πέρασες, ωραία φαντάζομαι.
0: Ωραία, τι είδες?
1: Να είσαι καλά. Καλά, ωραία πέρασες. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι μπορώ να βάλω?
0: Για πες μου.
1: Με το Μάκη Χρυσοδουλόπουλο, αυτό το Στέφανο.
0: Α, τα Στέφανα.
1: Και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν αύριο, Κυριακή.
0: Αγία Κυριακή σήμερα,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Γεια σου, Βάσο, να είσαι καλά.

0: Να τους ο Κώστας ο Πάλας. Καλημέρα καψούρι μου λέει.
1: Έλα,
0: γεια σου ρε Κωστάκη. Καλημέρα καψούρι μου. Τα παιδιά εκεί, ο Κώστας ο Πάλας και η παρέα του. Έλα, στη Βενιζέλου, στη Νεάπολη. Και όχι μόνο φυσικά έτσι.

0: Πάμε σε Μανώλη Αγγελόπουλο. Μέσα στις πεντέλες στα βουνά. Για άλλους εσάς που γουστάρετε, σε πήγηκα.
1: Μες στις πεντέλες στα βουνά.
0: Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα στο Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Τόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.

0: Γιάννη.
1: Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλώς ήρθες, υγεία να έχουμε όλοι μας. Απορείτα λέει κάθε λιοβασίλεμα αν χωράει. Γιατί να μην χωράει ρε φίλε.

Καλημέρα στον Νίκο το Καμπέρι. Με ρίξανε λέει στους λύκους να με φάνε, αλλά γύρισα αρχηγός της Αγέλης. Έτσι, μπράβο.

στις καθυστερήσεις, το μάτς είναι 1-3. Μπράβο μου. Στις 7 η ώρα σήμερα, τώρα το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, Αργεντινή-Αίγυπτος. Και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Να κερδίσει η Αργεντινή, να κερδίσει η Κολομβία. Μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για το Βέλγιο να κάνει το. Ναι, έγινε και ένα 4. Μπράβο Γιάννη. Συνδεδεμένοι είστε με το Μετρόπολης, είστε στους 95 και 5 στην πάντα των FM. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά στερεοφωνικά στα 320 kbps. Ένα 4 στο 94 παρακαλώ, 95. Έδειξε 4 λεπτά καθυστέρηση, 5, εντάξει. Μπράβο στο Βέλγιο.

Σε πρόλαβα, ρε Κωνσταντίνε, να πληγωθώ μόνος μου τουλάχιστον. Τι να κάνουμε. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος, ο Κωνσταντίνος από τα Μοδονιά που λέω εγώ, ο γραμματέας μου. Ένα ελάττωμα είναι, έχει Παναθηναϊκός, είναι, δεν πειράζει όμως. Και εγώ έχω λατωμάτα, χιλέας τριανδρίας είμαι, τι να κάνουμε.

Φέτος η Πανάθα στο ποδόσφαιρο, λέω, και στο μπάσκετ θα είναι πολύ δυνατή, ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Πάντοτε, φίλε, έτσι συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός είναι δυνατός, ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει με εσάς?

Ο Αντώνης ο Πασιαρίκας, ο Αντώνης το Ηρακλάκι μου από τα Γρεβενά. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Φίλε, χαιρετισμού στο σοφάκι του Κουκουρούκου. Γεια σου Αντώνη. Ο Γιώργος ο Καλλιπολίτης λέει χαίρε Γιάννα ρε. Χαίρε Ελλάς. Καλημέρα στην Μασατσούτσες. Και στην Πίτσα Wave.

0: Τζόρτζιο Καραμάν. Καλημέρα κύριε Γιάννη από το βροχερό Αμβούργο. Καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Καλημέρα τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας.
1: Πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή.
0: Σωστός φίλε, σωστός Κωνσταντίνα.

Λάκης Χατζηπαπάς, καλημέρα Γιάννα, ρε, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές σου. Σου εύχομαι πολύ καλές εκπομπές και πάνω απ' όλα υγεία. Γεια σου ρε Λάκη. Η Σοφία Κουκουρούκου λέει, γεια σου Ηλία, Ειρήνη, άνθιπητα ελευθερία. Στον Τέλη, στην Κική, στον Κοκό και στο Φράγκη, υπογραφή Κουκουρούκου. Ο Λάκης ο Χατζηπαπάς μου λέει από το Λούσιφερ, καλημέρα. Είπα και εγώ, λέω, κλειστώνε το Λούσιφερ. Με τα ωραία του σόλο. Ε, ναι ρε φίλε. Ήρθα πριν από κανένα δύο εβδομάδες, δεν σε είδα, δεν σε μίλησε, εντάξει. Αλλά το σόλο ήταν πολύ ωραίο.

Ο Τάσος ο Γιανακός λέει: Άρε ζήσε ο Κασιάρας, με το βιολί σου λέει: Έφυγες νωρίς και εσύ. Ναι, βάλει καρε, πάει και αυτός. Δημοσθένης Βαρδάκης, γεια σου ρε Δήμο, καλημέρα και κατά λέει, και τώρα είμαστε λέει αλάνια. Εντάξει. Εσύ είσαι μικρότερο Σιμών. Καλημέρα φίλε Γιάννη, τα χαιρετίσματα όμως σε όλη την παρέα, να είμαστε καλά και να περνάμε πάντα ωραία, με λέει ο Βασίλειος ο Αμτάκης.

Ετοιμαστείτε σε 35 λεπτά να υποδεχτείτε την εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Να την υποδεχτείτε εσείς, γιατί εγώ θα πάω να πέσω να κοιμηθώ.

1-4 αγόρι μου κέρδισε το Βέλγιο. Θα συνέχισα, θα μου δίνει κάτι παραπάνω. Δεν πειράζει. Δεν τα είχαμε τα κάτι παραπάνω. Ενώ αυτά που έβγαλα τα έχουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα άμα κερδίσει η Αργεντινή, κερδίσει και η Κολομβία, θα διαγράψω το cash out εγώ από την περιοχή τη δικιά μου.

Να και λοιπόν η ποιήτριά μας, ρε, πού είναι η ποιήτρια, πού είναι η ποιήτρια. Καλημέρα Σεριανάκια μου, λέει, και στους ξενιτεμένους μας. Μας έλειψε Σεριάνη, αδάιμες, λέει. Μια όμορφη μέρα να έχουμε όλοι με θετική διάθεση και χαμόγελο. Δώσε μαγεία, δώσε.

0: γιατί.
1: Ιούς εις επέκτες της Κολομβίας, λες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Νέστορ Λοσάνο και ο αρχηγός της ομάδος ο Χάμες Ροντρίγκες, αρκετοί ποδοσφαιριστές ταλαιπωρούνται από έντονα συμπτώματα ίωσης, η οποία έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της στο στρατόπεδο των Κολομβιανών. Με την Ελβετία παίζουνε. Κάποιοι πήγαν και πετάξανε αμπούλες βρώμας.
0: Δε μ' αρέσει η κουβέντα που μου λες αλλού θα πας.
1: Θυμάστε παλιά που πηγαίναμε στα ξενοδοχεία που έμενε η αντίπαλος ομάδα και κάναμε φασαρίες, με κόρνες, κακό, φωνές, για να μην κοιμηθούν οι παίκτες. Βέβαια. Και τώρα όταν το κάνουν οι σημερινοί, λέμε πω πω τι κακά παιδιά. Πρέπει να χαθούμε να χανόμαστε.

0: Το φιλάνε και Μουστάβλος από τα κείμενα έχει καιρό να μιλήσουμε. Πιστεύω να είναι καλά.
1: Να ξεπεράσουν.
0: Καλημέρα το Σταύρο, τη Βασιλική και τη Βασιλικούλα του. Τη γυναίκα του και τον εγγονή του. Ένα τραγούδι του Στυλιανού Καρατζίδη που δεν το έχουμε μεταδώσει πολλές φορές, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Σβήσε το φως. Δεν βλέπεσαι γιατί, δεν βλέπεσαι. Σβήσε το φως γιατί.

Ναι, με την Ελβετία στις 11. Ναι, παλικάρι μου, ξέρω. Αργεντινή παίζει στις 7, νομίζω. Για να το δω κιόλας, μη λέμε καμιά αλλά καμία. Ναι, στις 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα παίζει Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Άμα κερδίσει Αργεντινή και η Κολομβία, δεν ξαναπέζω, δεν ξανακάνω cash out με τίποτα.

Ο-πο-πο-πο-πο, ένας ποπός. Τι βάφετε το πρόσωπό σας, τα μάτια σας, τα μαλλιά σας. Γεμίζετε το στήθος εκεί έτσι. Αφού ξέρετε όταν περάσετε από μένα που είναι τροπαρέα θα πει πω ένας ποπός. Δεν βλέπει τίποτα άλλο άντρα.

0: Έτσι με Λεωνίδα Βελή, τόσα χρόνια στο ταξί. Κλείνουμε το λαϊκό μας και θα πάμε σε ενημέρωση. Να σας προετοιμάσω σιγά σιγά, παιδιά, για το τι έρχεται μετά τις 6 ώρα. Δηλαδή σας λυπάμαι, αλλά δεν πειράζει.
1: Πως έφτασε κάποια στιγμή να μην μπορώ...
0: Μ' αυτούς, μάλλον με αυτόν που έρχεται, έρχεται μάθητα ερεμιστικά. Ζανάκ, Σταβόρ και πάει λέγοντας το πράγμα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αλλά είναι ωραίο παιδί πάντως, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Και τώρα ακούω και κάποιους που γράφουν, μάλλον διαβάζω και κάποιους που γράφουν κάτι αηδίες. Κόψτε ρε τη λακαμία την πρωινή λιγάκι. Τουλάχιστον την πρωινή κόψτε την. Δηλαδή επειδή είναι δεξιός ή επειδή είναι αριανός ή επειδή είναι κάποιος παοξής ή ηρακλειδής. Δηλαδή πρέπει να γράφετε αυτά που γράφετε. Ε? Μάγκες του πληθρολογίου, του κόλου. Άιντε τώρα.

Δεν ξέρετε ότι σας γλεντάει ο Βαραγιάννης. Καλά τους κάνεις Κώστα. Σας γλεντάει, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα. Και ο Ραπτόπουλος σας γλεντάει, τι νομίζετε τι κάνει. Ετοιμαστείτε λοιπόν στις 6. Τρεις λαλούν στις 6. Τρεις, τέλος πάντων, δύο είναι. Αχ, ωραίο ήταν αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι για πάρτι μου, αγαπημένο μου. Έχει δύο λατώματα φυσικά ο Βαραγιάννης. Δεν τον αρέσει η δράμα και τα ποντιακά. Μάλλον από καμιά δραμινιά πόντια την έχει πατήσει παλιά. Ναι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας. Από τη Δευτέρα το ξημέρα με έως και το Σάββατο, 3 με 6.

Χρόνια πολλά σε όσους φίλους και φίλες γιορτάζετε σήμερα. Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς και Οδύσσια. Τώρα με την Οδύσσια φυσικά γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες, έτσι, με αυτό που μπλέξαμε. Κυριάκος, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα.

Χρόνια πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ο επιμένων ποντιακά και δράμα λέμε, λέει. Yes. Yeah. Έλα τώρα, εσύ σταμάτα. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λασάρεται για πρώτη φορά από μια αρτοβιομηχανία στο Τσιλικόθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση.

Όλες οι εφημερίδες που θα διαβάσουμε σε λίγο έχουν παγωθεί με το κόμμα του Σαμαρά και πάει λέγοντας. Εάν θέλει Σαμαρά να είσαι αυτός που είσαι, μη τολμήσεις να κάνεις κόμμα. Θα σε σπυρώσεις στον Μητσοτάκη ακόμα και τους Καραμαλικούς.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Το ρόστερ λιγοστεύει. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μόνο 16 μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα στο Europa League, ο ΠΑΟΚ περιμένει ακόμα γενναία ενίσχυση, ενώ οι τραυματισμοί καλά κρατούν και τον αποδυναμώνουν περισσότερο. Τι έγινε, κύριε Σαββίδη? Δεν θα πάρουμε κανένα παικτάκι? Περιμένουμε να δούμε αν θα περάσουμε στους ομίλους. Πώς θα περάσουμε στους ομίλους, αν δεν πάρουμε κανένα παίκτη? Πάω Κάι Κλάρνακος στις 7 η ώρα από το YouTube Ευρυδική Open και από το Μετρόπολης 95 και 5 ραδιοφωνικά φυσικά. Άρης Κώστας, στον Άρη ένιωσα μια αγάπη εξωπραγματική. Μάγκνουσον μάλλον για στόπερ. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο Άρης θα αποφασίσει να αποκτήσει τον Ισλανδό μετά την πολύ καλή σεζόν που έκανε με τον Λευαδιακό. Σάντα Μαρία και Χατζηδιάκος θεωρούνται σίγουροι, αλλά πότε? Ξέρω και εγώ. Τσάλοφ, νοκάουτ για 3-4 μήνες, πήγε στο Λονδίνο για εγχείρηση. Ο Σντόεφ υπέγραψε στη Γκράσνονταρ για 2 χρόνια. Ρίξει χιαστού ο Σαρής. Κοτσοράζη, ο ΠΑΟΚ όπως και ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Sporting Λισαβόνας για δανεισμό του 27χρονου Γεωργιανού διεθνή. Χαφ, γράφει η πορτογαλική εφημερίδα Record. Ανακοίνωση η καταγγελία του ΑΣ ΠΑΟΚ για την ΚΑΕ. Παραιτήθηκε ο Ισαΐδης μάλλον, νέος πρόεδρος ο Παρασκευόπουλος. Στην πεντάδα ο Ταϊρή, ο γκάρτ του ΠΑΟΚ ψηφίστηκε από τους φιλάθλους όλων των ομάδων στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος, μαζί με 4 παίκτες του Ολυμπιακού, τον Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Άξια Ισπανία με Μέρινο, πικρό αντίο στα Μουντιάλ για τον Ρονάλντο. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 με φοβερό. Μπέλιχαμ η Αγγλία στους 8, μετά το match thriller 3-2 το Μεξικό. Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά μας παιδιά, πάμε σε πολιτικό τύπο, το μανιφέστο. Φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, μοιράζει καθρεφτάκια. Μετά το Τσίπρας Economics η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση. Πάρε κόσμε, όλα τζάμπα. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο, χαμός παιδιά γινόταν κάτω, εντάξει. Περιμέναμε στα ζώα να έρθουν να γίνεται η αγγελία πότε θα περάσουμε και όποια θύρα θα πάμε. Πάμε στα νέα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Πρέταντορ. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή θεσμών και της Βουλής. Μακές, θα σας πω ένα πράγμα. Καλά κάνει και παρακολουθούσε τα τηλέφωνα. Κάποιους πρέπει να τους παρακολουθείς. Κύριε Σαμαρά, έφυγες από τη Νέα Δημοκρατία, καλά έκανε και σε παρακολουθούσε, πά να κάνεις κόμμα αυτή τη στιγμή. Άντετε, μας τα έχετε πρίξει με τα δικαιώματά σας. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί? Αν θέλει να περάσει από το Κογκρέσο, δεν πρέπει να δώσει τίποτε. Γιατί ξεσηκώθηκε και ο κύριος, πώς λέγεται αυτός, Νετανιάχου, ναι. Έχει φαγωθεί ο Ερντογάν ότι θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ, θέλει να διαλύσει το Ισραήλ και δεν συμμαζεύεται. Δεν μπορεί κύριε να του δώσετε κύριε Τραμπ F-35 και τους κινητήρες για το Χάν και δεν συμμαζεύεται, για το Καν πως λέγεται αυτό. Οδηγός και τη ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ, 72 δόσεις και πως να κάνετε χρήση. Μάλιστα. Πού οφείλεται λέει εμφύλιο στην Ηλιούπολη για το πάρκο Χαλικάκη. Έχουμε και εμφύλιους για τα πάρκα. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα. Ο λόγος, στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής. Προσωπικές απόψεις, λέει Χαριλάου Τρικούπη, φουρτούνα στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Σγουρού για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Καμπανάκι για υψηλές θερμοκρασίες διαρκείας. Εξασθενούν τα μελτέμια μας. Κύριε Μητσοτάκη, το έλεγα και με τον Τσίπρα, το έλεγα και με τον Σαμαρά, με τον Βενιζέλο και πάει λέγοντας το πράγμα.
Το λέω από το 2007, 8, 9, κάπου εκεί πέρα μέσα. Εάν δεν βάλετε το στρατό μέσα στα δάση,

η δραματική εικόνα του κρίσιμου τομεί διακυβέρνηση. Η Ελλάς. Το κύριο Τσίπρα. Η Ελλάς. Θέλει να ενώσει τον ελληνικό λαό δίπλα του, φέρνοντας τον χωρισμό, τον διαχωρισμό του εμφυλίου. Α, προσπαθούμε να ξεχάσουμε τον εμφύλιο και αυτοί προσπαθούν να το ξαναφέρουν πάλι. Να χωρίσουν τους Έλληνες, α, σε αριστερούς και δεξιούς. Τώρα τι δουλειά έχει ο κύριο Τσίπρας με την αριστερά, με τον κομμουνισμό, δεν το ξέρω. Αν νομίζετε δηλαδή. Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέντετορ, ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο. Η Εφημερίδα των Συντακτών, φωτογραφία εδώ του Σαμαρά Παναγίου μου, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Εκείνη η Σαμαρά αλλάζει στα δεδομένα στο σκάνδαλο. Ε, βέβαια. Ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Α, κύριε, εκεί το... στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στην Εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάγης. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη στο DNA του κέντρου, η διαίρεση και ο διχασμός. Έτσι, μπράβο. Γκάφο Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023 με τις υποκλοπές. Ας πρόσεχε κι αυτός. Ελεύθερος τύπος, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. 5.941 προσλήψεις, διάταξη φρένων στις παρετήσεις αντιδημάρχων και περιφερειάρχων.

Οι έρευνες για τους τρομοκράτες, 10 οι ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς είναι. Εγώ θέλω ξεμπρόσκιασμα. Ποιοι το κάνανε, να καθίσουν στο σκαμνί και να πάνε να κάνουν παρέα τους υπόλοιπους που είναι μέσα. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογκάν. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνηση για τις υποκλοπές, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Ο πρώην Πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αριουπάγου ζητεί διελεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκαθάρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει στον εισαγγελέα. Και παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την σύζυγό του Φαραντούρη. Τελευταία εφημερίδα απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δώμα, η φυλακή, η επιστροφή. Κατηγορούσαμε κάποτε το Βελόπουλο, που είχε πει ανοίξτε να ξερονίσει και αφήστε τους εκεί πέρα πάνω. Το κατηγορούσαμε κάποτε. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Ο Τραπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Και ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ αναλυτικός πίνακας. Με τα 300 ευρώ και με τα 200 ευρώ και με τα... πάρτε να πάνε να πάρετε από το σούπερ μάρκετ ή πάρτε ένα φθηνή βενζίνη και τα λοιπά, δεν γίνεται δουλειά. Έχεις γύρω στα 6 δισεκατομμύρια πλεόνασμα αυτό το χρόνο. Εντάξει. Πόσο είναι οι συντάξεις, τα δώρα σε συνταξιούχους και σε δημοσίους υπαλλήλους. Θα το λέω μέχρι να ψοφήσω. Έλα στην έκθεση και πες, Μητσοτάκη. Δώρο, Πάσχα και 13ο μισθό στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους. Και ας τους άλλους να χορεύουν Τσάρλεστον. 60% θα πάρεις στις επόμενες εκλογές. Για να το συνειδητοποιήσουν κάποιοι. Άντε, γιατί μαστάκετε, κάνει τσουρέκια. Τσιγκό, τσιγκό. Εδώ είμαστε. 5 λεπτά πριν από τις 6, να ανοίξουμε λίγο. Α, να ανοίξω για ένα-δύο, άμα θέλει κάποιος. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτό που ακούσατε ή κάτι δικό σας, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50.

0: καλώς την Πίτρια.
1: Καλημέρα, Σεριανά.
0: Καλώς την, καλώς την.
1: Συντεμένους μας, εντάξει, με το Μορφέα, έτσι λίγο μας πήρε.
0: Καλά,
1: εντάξει,
0: καλά ήταν.
1: Κάνουμε.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Έλειψε το Σεριάνι όμως.
0: Έλα μωρέ, σιγά τώρα και εσύ τώρα, σιγά.
1: Εντάξει. Και επέστρεψε μάλλον δυναμικά, ε.
0: Εντάξει. Εντάξει. Πώς θα πέρασες και εσύ στη Δράμα εκεί πέρα.
1: Ωραία, ωραία, μια
0: Μπράβο.
1: Χαρά.
0: Μπράβο.
1: Η Δράμα είναι πάντα εντυπωσιακή.
0: Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Να αυτά ακούει.
1: Οι άνθρωποι της.
0: Γι' αυτά ακούει ο Βαραγιάννης μετά και λέει: Δεν γουστάρω τη Δράμα.
1: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Δράμα, δράμα λέει η καβάλα στις αίρες. Κατάλαβες τι γίνεται. Να αυτά ακούει.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν ξέρω ποιοι είναι συντονισμένοι. Εντάξει, θα
0: στείλω. Είναι, είναι όλοι. Σχεδόν όλοι. Είναι και ο Ζόρς έκαναν απάντητη. Και ο Τιμολέων.
1: Ο Μωυσής, ο Τιμολέων, ναι. Η δικιά μου δόμνα εκεί. Κουράγιο, γιατί πανικοβλήθηκαν έτσι εκεί με τις φωτιές και τα λοιπά.
0: Χαμός έγινε, ναι.
1: Και τα θύματα δυστυχώς γίνει κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Κάθε
0: τα
1: χρόνο,
0: ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν βάζουμε μυαλό εμείς τελείως.
1: Έτσι, έτσι. Και σήμερα είναι και γιορτή, νομίζω. Ε. Σήμερα,
0: Κυριακή
1: σήμερα.
0: Και Κυριάκος, ναι.
1: Έτσι,
0: και Οδυσσέας.
1: Την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Έχω μία φίλη από εκείνα τα χρόνια της Πάτρας, Γιάννη. Η Κυριακή. Αγαπημένη, θα στείλω την αγάπη μου και θα μιλήσουμε βέβαια σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Τρίτη, αλλά εντάξει. Για σένα σήμερα ξεκινά.
0: Σήμερα ξεκινά η εβδομάδα, ναι. Εντάξει. Ωραία. Να είστε καλά, φιλάκια.
1: Την
0: φιλάκια.
1: Αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελπίδα. Γεια σου, Ελπίδα. Ένα τηλέφωνο ακόμα, άμα κάνετε κέφι, καλώς. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα, Πασά μου.

0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά μου λέει καλή ξεκούραση φίλε μου, όνειρα αγγλικά. Θα ονειρεύουμε τώρα την Αργεντινή και την Κολομβία φίλε, άστα μην το ψάχνεις. Τι θέλεις από τη ζωή μου ρε.
1: Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και καλημέρα.
0: Μας ακούει ναι.
1: Κυρία Δόμνα. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Να πάω και σε τελευταία φίλη. Έλα κουκουρουκου, έλα.
2: Ελπιδάκη και εμείς είμαστε εδώ βρε.
0: Είπε καλημέρα σε όλους γιατί κλείνει η εκπομπή.
2: Το ξέρω. Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
0: Φυσικά θα πάτε σε μωραΐδες, πρόσεχε και μην φωνάεις.
2: Φιλάκια. Καλά, τον αγαπάμε, γι' αυτό το λένε.
0: Γιατί εγώ δεν τον αγαπάω, νομίζεις. Ποιος θα τον πειράξει, θα του ρουφήξω το μάτι άμα τον πειράξω.
2: Ξέρω, τον πειράζει επειδή τον αγαπάς. Αλλά μην ξαναπείς για Ραπτόπουλος, παρακαλώ.
0: Τι ωραίο παιδί που είναι ο Ραπτόπουλος, ρε παιδάκι. Κλείσε, φύγε από τη ζωή μου, φύγε, φιλάκια, γεια. Ρε Παναθεμάσαι, δεν τρέπεσαι λίγο. Αφού τον αγαπάς και εσύ τον Ραπτόπουλο. Με τι να κλείσω, να κλείσω με Dr. Alban. Hello, Africa. Τέλος, έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Dr. Alban. Yo,
3: my name is Dr. Alban.
0: Έτσι.
3: The MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa.
0: Καλημέρα, κουκουρούκο μου λέει, και βασούλα την αγάπη μου λέει, Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλό στο φιλαράκι μου τον Ελπιδοφόρο. Καλημερίζω τον μπέμπι του ομίλου. Να μου δώσεις γαλατάκι. Γεια σου Ελπιδοφόρε. Και διαβάζω και ένα που είχε στείλει την 1η Ιουλίου που λες μικρή γοργόνα της Κοπενχάγης. Εγώ είμαι αυτός ρε παντά θεμάσαι. Hello motherland, tell me how you do. Hello Africa, tell me how you do. Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου, καλημέρα. Hello motherland, tell me how you do. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω σιγά-μά. Κλείστε το τηλεφωνικό κέντρο. Hello, motherland, tell me how you doing. Hello, Africa, tell me how you doing. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Hello, Nigeria. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. 8 η ώρα φυσικά έρχεται Rap and Cool Show. Νίκος Κουλιανός, Κωστής Ραπτόπουλος. Hello, εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε παιδιά αύριο το ξημέρωμα στις 3 και αύριο θα σας βάλω να διαλέξετε ανάμεσα σε 4-5 ερμηνευτές για να κάνουμε αφιέρωμα. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Νότης ο Σφαγιανάγης. Αύριο είναι Τετάρτη, θα κάνουμε έτσι την ψηφοφορία μας και την Πέμπτη το ξημέρωμα και την Παρασκευή θα έχουμε 2 αφιερώματα. Μέσα σε αυτούς θα είναι φυσικά και ο Νότης ο Σφαγιανάκης. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλημέρα παιδιά, φιλιά, να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
7: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
2: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, χωριανοί. Καλημέρα, άντε ξυπνάμε. Πήγε 6 και 6 πρώτα λεπτά. 6 και 6. 6-6. Δεν μ' αρέσει το 6-6.
1: Όχι, Παναγία.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτά. Ακούτε Μετρόπολης. Παραμείνετε συντονισμένοι μετά τον Γιάννα Ρωτοχυλητίδη, που σου επέστρεψε. Εντάξει, άκουγε καθόλου εκπομπή με πριν. Τελειώματα, Γιάννη.
1: Άκουγα και συνειδητοποίησα ότι τελικά Κωστή όλοι χρειαζόμαστε άδεια.
0: Άδεια.
1: Πολύ ευδιάθετο ο Γιάννη. Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε.
0: Όλο ωραίε λύσει. Αλλά ο πιο ωραίο ήταν ο διάλογο με την Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπιδάκη.
1: Με την Ελπίδα, λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι χρειάζονται διακοπές.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λογικό είναι.
1: Εντάξει,
0: αυτό,
1: ναι. Ναι.
0: Πού πήγες, λέει, ξέρω εγώ, κάτι εγκρίνιζε αυτός για τα αεροπλάνα και τις πτήσεις. Πού πήγες, λέει, στη Δράμα. Στη Δράμα. Εντάξει, άμα είσαι τραπέζι και λέει, φαντάζομαι τώρα, έτσι, είσαι με φίλους.
1: Ναι.
0: Γεια σας, για πού θα πάτε το καλοκαίρι για διακοπές?
1: Ναι.
0: Στη Δράμα, λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Πέφτουν τα πυρούνια κατευθείαν κάτω.
1: Γιατί ρε
0: εσύ. Αυτό λες, γιατί ρε εσύ. Είδες που το είπες, μόνοι σου το είπες. Γιατί ρε εσύ. Τι. Και μετά αρχίζουνε. Όχι μες στη Δράμα.
1: Άγιε πρωί.
0: Να παραδίπλα, ας πούμε, που έχει ομορφιές.
1: Κοίταξε, εντάξει, ναι, ο νομός έχει να προσφέρει.
0: Έχει, ρε, εντάξει, ναι, εντάξει. Φαντάσου τώρα εσύ.
1: Αλλά γιατί κρίνεσαι για τις πτήσεις?
0: Εντάξει,
1: με αεροπλάνο πήγε μέχρι τη Δράμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, η Ελπίδα πήγε στη Δράμα. Αν μου πεις η Ελπίδα από τη Δράμα είναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού, πήγε με αεροπλάνο ο Γιάννης.
1: Α, όχι.
0: Okay. Πήγε εξωτικά με και σημεία.
1: Α, γι' αυτό το παιδί. Χόρτασε, ήρθε χορτάτο.
0: Έτσι. Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Διόλα Λούν με τη Σμαράγδα Μπασάκου και τον Κώστα Βαραγιάννη. Η Σμαράγδα Μπασάκου είπε τον έκανε το σημό, τον είδα κάτω κάτι μάγουλα σαν συναγρίδα έγινε. Πελαγίσια. Τι τον έκανε εσύ,
1: Δημήτρη? Φάνηκε, ρεπρισμένο από τον ύπνο θα ήταν.
0: Φάνηκε τώρα. Τον έπιασα εγώ κοιλιές, έβαλα το χέρι μέσα το παράθυρο, έπιανα κοιλιές. Δηλαδή, τι γίνεται.
1: Σαν τα μωράκια.
0: Άσε μου, 100 έφτασα. Ναι, αλλά είσαι και ψηλό εσύ, του λέω.
1: Ναι, καλά, 100 αποκλείεται.
0: Έτσι είπε.
1: Δεν θα χωρούσε στα ρούχα του.
0: Το αρέσει, μάλλον. Από μικρό θα είχε άχτη να γίνει 100.
1: Τα είχε, αλλά αλλιώ κάποτε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εδώ είναι ο Κεφόρης, να πάμε στο ορτολόγιο. 7 του μηνός σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα, να ξέρετε. 7 του μηνός, έτσι, να ξέρετε. 7
1: για ποιον, για όλους μας.
0: Για μένα, παιδί μου.
1: Α, για σένα. Η Παγκόσμια Μέρα Σοκολάτας.
0: Α, ναι, λίγη το
1: κταίο. Αφορά πολύ κόσμο.
0: Λίγη το κταίο μου σήμερα.
1: Αναχαρώ εγώ, αχ, τώρα. Ας κεράσουμε τσοκολατάκι.
0: Πάμε να περάσουμε. Τι, όχι, μόνο. Καλημέρα, Φόρης.
2: Καλημέρα,
0: απλά,
2: καλημέρα.
0: Με καλούσαν από καιρό τώρα και μου λέγανε στις 7 Ιουλίου λίγη το κταίο σας. Κατάλαβες από το κταίο. Και το θυμήθηκα. Ναι, οπότε θα πάμε πολύ γύρω σήμερα να περάσουμε κταίο. Εκεί είναι το αγαπημένο μου κταίο. Γι' αυτό το αυτοκίνητο.
2: Εν τω μεταξύ, στη Δράμα, παιδιά, έχω φάει το καλύτερο μοσχαρίσιο σηκώτη στα κάρβουνα.
0: Μοσχαρίσιο σηκώτη στα κάρβουνα. Εντάξει, ωραίο ακούγεται.
1: Καλό είναι.
0: Το,
1: αν είναι
0: το προτιμώ. Στα κάρβουνα όμω, φίλε. Το σηκώτη. Άμα το κάνει με κουρκούτι τώρα στο τηγάνι μέσα να θυμίζει τη γιαγιά, α πούμε, και να είναι και λεπτεπίλεπτο.
2: Όχι, το συγκεκριμένο ήταν σε ένα μεγαλύτερο πάνω στο. Στο νησάκι έχει μια περιοχή που λέγεται νησάκι.
0: Ναι.
1: Το κάνω σαν μπριζόλα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παπ Κώστα, τρία λεπτά.
0: Σοβαρά.
1: Μια από εδώ, μια από εκεί. Βάζει ομόλαδάκι, ριγανίτσα.
0: Ναι, πώς ρε παιδί, ψήνεται απ' έξω, πώς από μέσα. Δηλαδή,
1: ναι, το αφήνεις να ξεκουραστεί.
0: Να έχω φάει ψητό σηκώτη.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αλήθεια λέτε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Το αφήνεις να ξεκουραστεί, το κόβεις και ρίχνεις ομόλαδάκι.
0: Ναι.
1: Και ριγανίτσα, λίγο λεμόνι.
0: Ναι, πώς ψήνεται μέσα, καλοψήνεται, σιγοψήνεται, σίγουρα.
1: Καλοψήνεται, ναι, άμα ξέρει ο άλλος τη φωτιά, γιατί ναι. Όλα είναι φωτιά στο ψήσιμο.
2: Άμα είναι μάσορας.
0: Ναι. Είναι κομμένο αυτό ή είναι ολόκληρο το κομμάτι?
1: Ολόκληρο.
0: Ολόκληρο.
2: Φέτες,
0: φέτες, φέτες, μαράγει. Ολόκληρο. Και λίγο χοντρούλικες. Πού να ψηθεί να
1: πει. Για σγάρα.
0: Δεν θα τρώγαμε τίποτα, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Είναι πολύ νόστιμο.
2: Εν τω μεταξύ, τα κιλά που πήρα εγώ τα πήρε ο Σίμος.
1: Α, έτσι κάνεις, ε. Τα μεταφέρεις, πώς μεταφέρουμε εμείς τα σκουπίδια από Χαλκιδική, μεταφέρεις τα κιλά στη Θεσσαλονίκη, ωραίος.
2: Κώστα, από τα 102 κιλά, έχω πέσει τα 84.
0: Μπράβο ρε Φορή.
1: Πολύ σημαντικό, μπράβο Φοράκο, μπράβο σου. Αλλά να τα κρατήσεις, το να τα χάσεις λένε, είναι τελικά το πιο εύκολο στην εξίσωση.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Αν το βάλεις σκοπό, έτσι.
0: Ας τα έχανα εγώ και.
1: Αν είσαι αποφασισμένος.
0: Πέντε θέλω να χάσω εδώ και 30 χρόνια. Πέντε. Δεν ζητήσαμε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Πέντε.
2: Θέλω ακόμα να χάσω, πρέπει ακόμα να χάσω 30 κιλά,
0: ναι,
2: για να έρθω στα κιλά του Χιλιτίδη.
0: Μπράβο, Χωρή. Πάμε σε ερωτολόγιο τώρα.
2: Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, όπως είπαμε χθες, σε Αγίας Κυριακής.
0: Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.
1: Ναι.
2: Και του Οσίου Θωμά. Εντάξει, κάποιοι, το όνομα Κυριάκος, κάποιοι γιορτάζουν σήμερα, κάποιοι γιορτάζουν το Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχει και Άγιος Κυριάκος.
1: Όντως, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ναι.
0: Έχει και κάτι, βλέπω εδώ πέρα τώρα, Περεγρίνος, Ησύχιος, Πάπιος, Πομπίος, Σατουρι... ναι. Σατουρνίνος.
2: Επίσης, όχι, αυτά έχω εγώ. Επίσης,
1: ο Σασόης και ο Σατουρνίνος.
2: Για να κλείσω, ξέρεις τι πρέπει να πάθει ο Σάντζες του Πάπ, θέλει να φύγει ο Μεξικανός.
0: Ποιος θέλει να πάει, πού θέλει να πάει.
2: Που θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ.
2: Αν είσαι μάγκας, Σαββίδη, ξέρεις πρέπει να κάνεις.
0: Τι να κάνει.
2: Εσύ βαραγιά, πρέπει να το θυμάσαι.
0: Καταρχάς, θέλει να φύγει ο Σάντζες από τον ΠΑΟΚ. Εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό.
1: Χτες έπεσε αρκετή μελάν γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί θέλει να φύγει.
1: Κατέβασε λέει από τα social του.
0: Δεν είναι του ΠΑΟΚ παίχτης, δεν τον είχατε αγοράσει. Είναι δανεικό.
2: Τον είχαμε αγοράσει κανονικά με πληρωμή.
1: Κανονικά, κανονικά.
2: Αλλά και γι' αυτό. Και πρέπει να τον κάνουν. Σήμερα δεν το θυμάσαι. Ο Βαριάς το θυμάσαι. Το θυμάσαι αν παίχτη Παναγιώτου Γεωργακόπουλο, πώς το έλεγαν.
0: Ναι, πάρεις Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, εγώ διαφωνώ στο θέμα
2: τον Σάντζες. Γιατί.
0: Κοίτα, τον κόψει το ποδόσφαιρο, επειδή δεν θέλει τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα καλά.
0: Και ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Κάτσε ρε Σύμφωρη, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Πας σε ένα χωριό, α πούμε, ξέρω εγώ, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Μη χειρότερα.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που τον αγόρασε.
0: Καταρχάς, γιατί θέλει να φύγει, δεν κατάλαβα.
1: Μπράβο.
0: Δεν πρέπει να μας πει Σερφόρη γιατί θέλει να φύγει. Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε.
2: Τώρα με το Μουντιάλ μπορεί να βρει καλύτερη προσφορά.
0: Α, φούσκωσαν τα τέτοια, φούσκωσαν τα πέντα. Μάλιστα.
1: Εγώ διαφωνώ με τον Σερφόρη.
2: Κατάλαβα πώς το λέω. Και πλήρωσα, θα κάνεις εκεί πέρα στον πάγο στην κερκίδα. Πουλάς κουλούρια, κάτι. Τον πάγο δεν θέλει. Α την καταστρέψω. Όπως έκανα παρτεριά.
0: Κάτσε ρε Φόρη. Κάτσε ρε Φόρη. Δηλαδή, άμα ήσουν, ξέρω εγώ, με μια κεσούλη και Φόρη, θέλω να χωρίσουμε. Φίλε, θέλω ένα πιο ψηλό, ένα πιο όμορφο, πιο πλούσιο. Τι την έκανε, δηλαδή. Θα την κρεμούσε τα ανάποδα. Α την να φύγει. Έλεγε ο Καζαντζάκη. Ποιο το έλεγε, ο Καζαντζάκη. Άμα αγαπά κάτι, λέει, άστο να φύγει.
1: Ναι. Άμα γυρίσει.
0: Όχι.
2: Για το πράγμα που είπε. Από εδώ η γυναίκα μου.
0: Ναι.
2: Και από εδώ το αίσθημα.
0: Καλά, εντάξει, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Πώς θα πάτε να παίξετε με την, δηλαδή, με τη Δυναμό.
1: Όπως είμαστε. Ωραίος Έλληνες.
0: Ωραίος Έλληνες, ε.
1: Αυτό θα κάνουμε.
2: Μια χαρά είμαστε. Θα φτιάξω πάω. Και τελευταίο κάτι να ρωτήσω. Έχετε καμιά ενημέρωση πότε γίνονται διαρκείας.
0: Ποια διαρκείας, γιατί εδώ μου γράφουν ο ΠΑΟΚ, λέει, έβγαλε διαρκείας και δεν έχει γήπεδο.
1: Για να βγάλεις διαρκεία.
0: Βγάλανε διαρκεία στο μπάσκετ χωρίς γήπεδο. Τι εννοούνε. Μου το γράφουν τώρα εδώ. Καλημέρα σας, Κώστα και Σμαράγδα. Βγάλανε διαρκεία στο μπάσκετ χωρίς γήπεδο.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Τι εννοείς. Ιάκωβε, κάντο λίγο, Λιάννα. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ γήπεδο που δεν έχει το παλατάκι.
2: Λέει ο καθένας ό,τι του κατέβησε
1: και πάει. Εννοείται, ρε. Η χαρά του είναι αυτή.
0: Ξέρει κανείς γιατί εδώ πέρα μου γράφουν ότι δεν ξέρετε. Ή μάλλον δεν λέτε λέει, για ποιο λόγο φεύγει ο Σάντζες πραγματικά.
1: Λοιπόν, καταρχάς μιλάτε κάποιος... δύο άνθρωποι ένα ναι. δεκάλεπτο και δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα.
0: Μα εγώ δεν το ήξερα το θέμα. Που τι να καταλάβω. Εσείς που το γνωρίζετε, θα πρέπει να το κάνετε σαφές.
1: Ο Φόρης άρχισε να λέει και είπε διαφωνώ. Και μπήκε εσύ στη μέση και ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, το γνωστά ότι ΠΑΟΚ
0: ξέρει. Καλά, εντάξει, το κάνω για να σα πει.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που σήκωσε πρωτάθλημα μέσα στο κλεάνι του Αγγελίδη.
0: Γιατί θέλει να φύγει.
1: Το θυμήθηκε τώρα τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το θυμήθηκε. Πότε έγινε αυτό.
2: Εγώ να κλείσω.
0: Καλά τώρα. Άρχισε κιόλα.
1: Κοίταξε, εγώ διαφωνώ κάθετα με τον Φόρη στο χειρισμό Σάντζεθ. Η αλήθεια είναι ότι από εχθές παίζει πολύ. Ότι για παράδειγμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έχει αφαιρέσει κάθε φωτογραφία που τον συνδέει με τον ΠΑΟΚ. Έχει φωτοφίσει όμως τις φωτογραφίες από
0: συγγνώμη,
1: το.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είπε και... το πιο βασικό δεν είπε ο Φόρης. Το οποίο πάτησα εγώ λίγο το, ας πούμε, να μάθω, ας πούμε, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και ορίστε, βγαίνει κατευθείαν εδώ. Ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα.
1: Ακριβώς,
0: του. Στην οικογένειά του Φόρη. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ρεάλ. Τέλος.
1: Θέλει να επιστρέψει. Αυτό,
0: θα επιστρέψει.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Προφανώς και αυτά που είδε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Σου λέει δεν είμαστε για ΠΑΟΚ εμείς, τώρα πάμε για κάτι σοβαρό. Και αυτό το λέω χωρίς να θέλω να κολλατρήσω. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά μια ομάδα... γιατί δεν όχι, είναι αυτός ο λόγος.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν είναι.
1: Θα σου πω ποιος είναι ο λόγος.
0: Ωραία. Είναι εδώ ο Σάντζες.
1: Κατ' εμέ.
0: Προετοιμασία και βλέπει ότι ένα μήνα κάνετε να απολύσετε τον προπονητή σας. Ένα μήνα ακριβώς. Ένα μήνα δεν έχει πειράξει κανείς ούτε το ρόστερ ούτε ξέρει τι θα γίνει. Βλέπει ότι σχεδιασμό κάνει η λογίστρια του ΠΑΟΚ, κυρία Κοντζάρεβα. Και τις εκτελεί τις μεταγραφές. Σου λέει πάμε σε ένα σοβαρό κλαμπ ρε Φόρη.
1: Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Το χειρότερο είναι ότι αυτά τα είδε που λες. Δηλαδή,
0: λέω,
1: τι
0: ναι.
1: θέλω να πω. Ότι δεν προστατεύτηκε ο παίχτης, δεν έδειξε σε κανένα σημείο ο ΠΑΟΚ ότι τον θέλει.
0: Και, λοιπά, ναι.
1: και όλο αυτό το διάστημα, πριν φύγει ακόμα και πριν φύγει ο Σάντσεθ για το Μουντιάλ, ποιο Σάντσεθ και τα λοιπά και άφηναν διαρροές.
0: Ναι.
1: Να λένε διάφορα ότι ο Σάντζεθ πωλείται, ότι ο Σάντζεθ πωλείται και ο Σάντζεθ πωλείται. δεν έδωσες κανένα κίνητρο στο συγκεκριμένο παίχτη ότι τον θέλεις. Ίσα ίσα που έδειξες κινήσεις, ότι κάνεις ό,τι μπορείς για να έρθει μια καλή πρόταση, να τον πουλήσεις και να πάρεις τα λεφτά.
0: Ναι. Αυτό. Θα με
1: και κανένας από τους παοξίδες αυτούς τους συγκεκριμένους που έχουν τα, αν θέλεις, τα πόστα που πρέπει. Δεν περίμενε ότι ο Σάντα θα πάει τόσο καλά στο Μεξικό. Αν θέλουν να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, με το Μεξικό μάλλον, στο Μουντιάλ. Αν θέλουν να είναι ειλικρινείς, όπως και ο ίδιος ο κόσμος είχε επηρεαστεί αρνητικά για τον παίχτη Κώστα.
0: Πότε?
1: Ότι πριν το Μουντιάλ. Ότι εντάξει, μωρέ, δεν ήταν των προσδοκιών αυτών που περιμέναμε. Ότι ό,τι στο καλό να πάει και κάτι τέτοια.
0: Και
1: αυτά παίζαν προ Μουντιάλ.
0: Και τώρα τι άλλαξε?
1: Άλλαξαν ότι όντως στο τέλος κερδίζει το ποδόσφαιρο. Μπήκε ο παίχτης μέσα με την εθνική του Μεξικό.
0: Και έπαιξε.
1: Και έπαιξε. Αυτό άλλαξε. Τώρα, αν ο παίχτης νιώθει απογοητευμένος, ένα και δει. Το ζητούμενό του ήταν όντως να βρει έναν τρόπο να γυρίσει.
0: Μ' αρέσει σήμερα.
1: Πατρίδα
0: του. Μ' αρέσει. Είναι μια ωραία λογική εξήγηση. Κάθομαι πάνω τη. Okay.
1: Ήρθε ένα συνδυασμό πραγμάτων και με τον τρόπο του, μέσω των social που το χρησιμοποιούν πολλοί οι νέοι άνθρωποι πια. Όπως και οι ποδοσφαιριστές. Δείχνει την πρόθεσή του.
0: Ο Γιάννης που είναι ΠΑΟΚ λέει ότι μήπως αισθάνεται λίγο παραγωνισμένος, διότι δείχνει, ας πούμε, έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι πιστεύει πιο πολύ τον Γκένι σε εκείνη τη θέση.
1: Δεν είναι κακό.
0: Είναι δευτεράτσα, δηλαδή ο Σάντσετ. Και σου λέει, γιατί να πάω να με δείξω εγώ ποιος είμαι.
1: Δεν είναι
0: 27,
1: κακό.
0: 27 χρονών είναι το παιδί.
1: Δεν είναι κακό να έχεις δύο εισάξιους παίχτες, ειδικά όταν φέρεσαι και άγεσαι ως μεγάλο κλαμπ στην ίδια θέση. Το θέμα είναι πώς μπολιάζεις τον παίχτη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, πώς του δίνεις τη σιγουράτζα ότι κοίτα να δεις, φίλε, ποιος καίνει και εσύ. Μαζί είστε. Ναι. Έχουμε να παίξουμε σε τρεις διοργανώσεις.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Θα είστε πολύτιμοι και οι δυο.
0: Μέσα. Δεν το ήξερα αυτό, παιδιά. Πραγματικά δεν το.
1: Αλλά γενικά στο σχεδιασμό ΠΑΟΚ, γιατί... και δεν είναι το φέτος, για να εξηγούμαστε.
0: Μόλις χθες βλέπω ότι ο παίχτης κατέβασε ακόμα και το σήμα του ΠΑΟΚ, το δικέφαλο, παιδί μου. Τον είχε το όνομα του δικεφάλου.
1: Ναι,
0: δεν, υπάρχει,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει πλέον στο βιογραφικό του, λέει. Έχουν διαγραφεί όλες τις φωτογραφίες με την ασπρόμενη φανέλα. Δηλαδή λες και μαλώσαμε. Λες και. Κάτι έγινε άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να φύγει ένα παίκτη. Αφήγω εγώ από το Μετρόπολης και στο Facebook. Που γράφω την πορεία μου στο ραδιόφωνο και έχω όλα τα ραδιόφωνα στα οποία έχω πάει. Να το διαγράψω το Μετρόπολης.
1: Αυτό δείχνει κάτι παραπάνω.
0: Κάτι
1: λοιπόν,
0: έχει άλλο γίνει, κύριε Φόρη.
1: Και δεν ξέρω και κατά πόσο παίζει ρόλο σε αυτό και η αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι, αν μη τι άλλο, ο Ρουμάνος τεχνικός είχε αυτό το. Το χάρισμα, αν θέλει, το πλεονέκτημα, το να ενώνει, του να μπολιάζει τους παίχτες με αυτοπεποίθηση κτλ.
0: 100%.
1: Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το εγχείρημα ήταν που δεν ήταν καλά τα πράγματα με έναν καινούριο προπονητή, με το Μουντιάλ, αν θες, αφού σκούσαν και τα μυαλά του λίγο, αν θες.
0: 100%.
1: Όλα μαζί. Αλλά σίγουρα επικοινωνιακά ο δικέφαλος βγαίνει χαμένος αυτή τη στιγμή.
0: Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ομάδα που συμβαίνει αυτό. Χαμένος. Εντάξει,
1: σε εισαγωγικά, γιατί συμβόλαιο έχει ο Σάντσεθ.
0: Πρόσκυρο το πλήγμα. Δηλαδή, δεν θυμάται κανένα του χρόνου το Σάντσεθ και τι έγινε με το Σάντσεθ, όπως έγινε και με άλλους παίκτες.
1: Θέλω να σου
0: αλλά
1: πω.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ένα πλήγμα στο προφίλ της ομάδας.
1: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, γιατί ο Σάντσεθ θέλει, δεν θέλει, κατεβάζει, δεν κατεβάζει, έχει συμβόλαιο. Δηλαδή, το τελευταίο λόγο στην περίπτωση του
0: παιδί,
1: τον έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Okay, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνεις τον μάνατζερ σου, του λες κάτι θέλω να φύγω, θα να γυρίσω εκεί. Ο μάνατζερ αρχίζει, ψάχνει ομάδες από εκεί. Έρχεται μια μέση λύση, γιατί ο μάνατζερ και ο προπονητής θα καταλάβει ότι ο παίκτης δεν θα αποδίδει αυτό που θα απέδιδε κανονικά, άμα ήταν καλά ψυχολογικά. Οπότε σου λέει, άστο να φύγει.
1: Απλά μπορεί ο ΠΑΟΚ να σου πει, ρε παιδί μου, σκασίλα μου μεγάλη, αφού θέλει να φύγει, ας φύγει.
0: Ναι.
1: Βρες εσύ μια καλή πρόταση.
0: Αυτό σου λέω, βρες την πρόταση, ναι. Αυτά
1: και εγώ θα ψάξω να βρω έναν αντισάντζεθ.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει να βρει έναν αντισάντζεθ ή θα συνεχίσει να κινείται.
0: Καλά, έχει χρόνο για να βρει έναν.
1: Μα.
0: Γιατί. Α πούμε, στη ζωή κάνουμε περίεργα. Εγώ πάτε κοιτά το χειρότερα σενάρια, έτσι.
1: Όταν επικοινωνεί τόσο καιρό ότι ο παίχτη αυτό δεν μου κάνει, πωλείται. Και τα λοιπά, πάνε πει ότι έχεις βρει και κανένα δύο-τρεις λύσεις.
0: Ναι, αλλά μετά το βλέπεις στο Μουντιάλ και λες, αυτόν είχα εγώ τελικά.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να είσαι και διπλωμάτης, να είσαι και άξιος και ικανός.
0: Έτσι.
1: Και δεν ξέρω τι θα γίνει, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, είπαμε.
0: Σήμερα έχει 7, κταίω.
1: Και είναι κταίω, και είναι Τρίτη.
0: Τρίτη είναι σήμερα.
1: 12 του μήνα τελειώνει η προετοιμασία στην Ολλανδία.
0: Ναι. 20 του μήνας παίζει το πρώτο παιχνίδι, παιδί μου, επίσημο.
1: Βέβαια, 16 μαθαίνω αντίπαλο, πιθανότατα Δυναμό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δεν έχει πριν παιχνίδι με Δυναμό με το.
1: Ναι, 16 μαθαίνουμε ποιος θα περάσει, ή Δυναμό ή η Κρούζ, τέλος πάντων. Ναι. Και μέχρι τις 17 πρέπει να δηλώσει ο ΠΑΟΚ τους παίχτες για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
0: Αμαν. Σφίξανε τα γάλατα.
1: Σφίξανε τα γάλατα παντού. Σφίξανε τα γάλατα παντού. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε πάλι του τζουμπρούτζου.
0: Έχουμε, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Κάτσε να δούμε κανένα χαρακτηριστικό τη ημέρα τέτοια. Έχει τίποτα. Βλέπω εδώ. Τετραπλή βομβιστική. Α, 2019. Βουλευτικές εκλογές είχαμε στα σήμερα, παιδιά. Το 19. Ο πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία με 39,85. Διαδέχθηκε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να διαδεχθεί τώρα αυτή την κυβέρνηση, η οποία τον διαδέχθηκε. Είμαστε δηλαδή εμείς στις αλλαγές, είμαστε μανούλες. Μανούλες είμαστε. Ο Αλέξης είναι δυνατόν, είπε, καμάρωσε για τη διαχείριση ΣΥΡΙΖΑ, ή και αυτό το άκουσε, τον ύπνο μου το είδα.
1: Καλά, εσύ τι περιμένεις να πει, ότι ντρέπομαι?
0: Καμάρωσε ο Τσίπρας για τους 103 νεκρούς. Ο δολοφόνος ποιος είναι σε αυτή την περίπτωση τώρα, τι γίνεται? Γιατί για την περίπτωση του Ντεμπόν βαφτίσαμε δολοφόνους, ξέρω εγώ, τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη κτλ. Εδώ άχνα, παιδιά, άχνα, μην πείτε τίποτα. Μην πείτε τίποτα για τον Αλέξη. Τώρα είμαστε σε αποστολή, μπας και παίζει ο Κυριάκος. Δείτε τι γίνεται.
1: Καλά, δεν άκουσε και λίγα.
0: Δεξιοί, Σαμαράδες, Τσίπρες, έτσι, αλλιώς όλοι
1: και
0: μαζί.
1: Και τώρα.
0: Εναντίον του Μητσοτάκη. Και λες εσύ που είσαι περαστικός εδώ, λες από τη χώρα. Κάτσε ρε φίλο. Εδώ έχουμε 5 οργανισμούς. Ο ΑΣΑ, ο ΟΣΑ, Κομισιόν, Δήμου του, ξέρω εγώ, λένε τα καλύτερα. Αυτοί εδώ μέσα τι πάθανε να πούμε και να τρίχιασαν και αριστεροί με τους δεξιούς. Συνεργάζονται άψογα να πέσει ο Μητσοτάκης. Μήπως τελικά. Είναι ο Μητσοτάκης αυτός ο οποίος κλείνει το πεδίο για τους ενδυνάμει παραβατικούς.
1: Τελικά για μένα.
0: Και τελικά είμαστε όλοι λαμόγια και
1: μας ενοχλεί. Εσύ με τους αριστερούς τα βάζεις.
0: Όχι, εγώ δεν τα βάζω.
1: Αλλά οι δεξιοί σκοτώνονται μεταξύ τους τελικά.
0: Τώρα, παιδί μου, εδώ, όχι άλλο σου λέω. Εδώ βλέπω μια συνεννόηση απίθανη αριστερών και δεξιών να πέσει ο Μητσοτάκης. Και πονηρεύομαι γιατί λέω. Για να δω τι λέει ο ΩΣΑ. Τι λέει η Κομισιόν. Τι λέει το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Τι λέει, ας πούμε, η Ευρωζώνη. Τι λένε οι παράγοντες οικονομικοί για την Ελλάδα. Τα βάζω τη μία μεριά αυτά. Αυτά που λένε αυτοί. Για να δω τώρα τι λένε οι εγχώριοι. Τι λέει ο Τσίπρας. Τι λέει, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης, ο Σαμαράς. Άρα μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Μήπως κλείνει το πεδίο για τα λαμόγια. Και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει από τη μέση, διότι εν δυνάμει είμαστε όλοι λαμόγια σε αυτή τη χώρα. Εγώ έτσι το σκέφτομαι. Μήπως για να τριχιάσει το σκηνικό, γιατί κλείνει από παντού το πεδίο. Κλείνει, εντελώς, κλείνει. Κλάτς.
1: Κοίταξε να δεις. 7 χρόνια με λαμόγια ζούμε. Από πού να το πιάσουμε?
0: Ναι, δεν ξέρω. Πιάσουμε.
1: Πραγματικά.
0: Από, για πες
1: από πού να το πιάσουμε? Από αυτό που σέρνεται με τα Τέμπη και δεν ξέρουμε
0: τι
1: θα
0: εκεί.
1: Γίνει.
0: Τι λαμόγια έγινε εκεί.
1: Και πάμε συνέχεια σε αναβολές μέχρι που θα φτάσουμε και σε σημείο τελικά.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί εδώ τώρα βάζει την εξίσωση στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να το πιάσουμε.
0: Πιάστο από εκεί.
1: Από τις πολυοδομίες.
0: Περίμενε ένα-ένα, επειδή μου λες ατάκες.
1: Όχι, δεν λέω ατάκες, αυτά που να τα συντομεύσουμε, 6 και 24.
0: Ωραία, για πες λίγο, σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έγινε και δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Έλατε και δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Κάτσε τη μαρακ, εσύ
1: κατηγορείς. Σύμφωνα, και... δεν κατηγορώ εγώ, άκου λίγο.
0: Λες από ΟΠΕΚΕΠΕ, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν λέω εγώ, δεν σηκώθηκε η Μαράγδα Μπασάκου το πέρα πρωί
0: ποιος
1: και είπε... Αχ, τι έγινε, για να δούμε πώς έχει κανένα σκανδαλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για πες, ποιος το λέει.
1: Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς το λένε.
0: Και πού είναι αυτές οι υποθέσεις?
1: Επίσης,
0: ναι, πού είναι αυτές οι υποθέσεις?
1: Βρέθηκε η ροή χρήματος σε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι και πίσω από τα κάγκελα.
0: Αυτοί είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι.
1: Βρέθηκε.
0: Πού είναι το, καλά, το σκάνδαλο του πολιτικού.
1: Όχι, αυτοί δεν είναι. Οι αγρότες εκεί έξω περιμένουν.
0: Όχι, αυτά που είναι στα κάγκελα μέσα είναι αγρότες.
1: Είναι ντεμέκα αγρότες.
0: Άλλο τι είναι. Πολιτική δεν είναι, παιδί μου. Άλλο σου λέω εγώ.
1: Βρέθηκε όμως διασύνδεση με πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε τη.
0: Και γιατί πήγανε στο αρχείο οι υποθέσεις? Μα προφανώς, γιατί ήταν μπαρούφα. Γιατί είχα ρεκόμενο ένα θέμα Νοβάρτης. Το είχατε ξανακάνει με το Βατοπέδι, με την Βορουβάρτης.
1: Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς πεδίο. Γιατί όταν λέμε τέτοια στον κόσμο.
0: Μα γι' αυτό και.
1: Ότι είναι μπαρούφες.
0: Αν ήταν έτσι.
1: Όταν έχουμε προστατεύσει οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και δεν το βάλαμε να πει.
0: Εγώ δεν θέλω να πω σον και καλά. Θέλω να μου πει ποια περίπτωση, ας πούμε, είναι αυτή η οποία μπήκε στο αρχείο κακώς. Και γιατί μπήκε κακώς στο αρχείο?
1: Βέβαια, όταν έχουμε εμπλεκόμενα πρόσωπα που έχουν και διευθυντικές και υπουργικές θέσεις, γιατί έχουμε και τους διευθυντάδες.
0: Α, είναι και διευθυντές.
1: Το ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Ναι, ναι. Οι οποίοι αυτοί διορίστηκαν από αυτούς.
0: Έχουν κόμμα αυτοί.
1: Όταν γιατί... ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος διόρισε το σταθμάρχη από τις αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας.
0: Αυτά είναι τα σκάνδαλα.
1: Εκεί. Αλλά τι είναι αυτά? Δεν είναι.
0: Νομίζω περίπου.
1: Πολεοδομίες δεν είναι.
0: Δεν ψήνεις κανένα.
1: Αναθέσεις δεν είναι.
0: Πολεοδομίες.
1: Ταμείο ανάκαψης δεν είναι.
0: Ποιος πήγε, Σμάραγδα, ποιος πήγε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ο Μητσοτάκης. Ποιος παίρνει τις πολεοδομίες? Ποιος παίρνει τις πολεοδομίες από τους δήμους και τις πάει στο κτηματολόγιο, αν εξενημερωθεί?
1: Άκου λίγο.
0: Γι' αυτό σου λέω, μήπως κλείνει το πεδίο για τα λαμόγια και έχουν ανατριχιάσει σε αυτή τη χώρα.
1: Για ποια λαμόγια?
0: Για τα λαμόγια. Τα λαμόγια είναι... δεν έχουν κόμμα, ξέρεις.
1: Για ποια άλλα λαμόγια?
0: Δεν έχουν κόμμα.
1: Α, δεν έχουν κόμμα.
0: Α, μπράβο. Και λέω εγώ, αυτό σου λέω το πρωί. Μήπως κλείνει το πεδίο. Και έχουν ανατριχιάσει τώρα, αισθάνομαι.
1: Όταν χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να πάει ο Μητσοτάκης στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό λέει πολλά μετά από 7 χρόνια.
0: Ναι, αλλά πήγε. Ενώ οι άλλοι, ενώ οι άλλοι που φάγανε πρόστιμα όπως το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την πήγανε στην ΑΔΕ. Άφησαν το πεδίο για τα λαμόγια και σου λένε τα λαμόγια. Μήπως αυτοί είναι καλύτεροι.
1: Ποιοι άλλοι, βρε, 7 χρόνια έχουν.
0: Αγάπη μου, περίμενε.
1: 7 χρόνια
0: λίγο.
1: Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Ξέρεις πόσα είναι 7
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Όταν λέω οι άλλοι, το πρόστιμο το πρώτο του ΠΚΠ έρχεται το 2004.
1: Με και Πασόκ. Σου λέω ποιοι άλλοι. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί να μιλάμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Θα κατέβει μόνο στις εκλογές.
1: Γιατί κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Ναι, αλλά και οι άλλοι θα κατέβουν στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Για να μην μιλήσουμε για τους άλλους.
1: Σου λέω.
0: Ναι, όχι μου λες, δεν μου απαντάς.
1: Αναρωτήθηκες.
0: Δεν μου απαντάς. Για ποιο λόγο ο Τσίπρας δεν πήγε στην ΑΔΕ τον ΠΚΠ. Που έσκασε σκάνδαλο στα χέρια του και φάγαμε 160 εκατομμύρια πρόστιμα.
1: Να πάει βρε ο Τσίπρας που είχε πάνω στο κεφάλι του 3 μνημόνια και το χειρότερο.
0: Αχ το καημένο το
1: παιδί. Capital Control που δεν ξέραμε τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή τι κάνανε με ένα τάδε.
0: Τρούγκαλο, είχε τον νόμο Κρατρούγκαλο. Πού να τρέξει το παιδί να πάει
1: στην Ελλάδα. Είχε και τις πρέσπες. Είχε και τις πρέσπες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Φύρομ.
0: Είχε τον Καλογρίτσα.
1: Που ήταν
0: είχε το φιλαράκι του και τον φοβλιστή που έπαιρνε καφέδε επάνω. Πού να ασχοληθεί με τον ΠΚΠ.
1: Σωστά. Ενώ 7 χρόνια ο Μητσοτάκης τους άφησε όλους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Να κατακλέψουν ένα να.
0: Ναι, ναι, πριν δεν κλέβανε. Ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν αυτοί λέει Σμαράγδα. Και ήρθε ο Μητσοτάκης.
1: 7 χρόνια.
0: Μου.
1: Μιλάμε για την κυβέρνηση.
0: Δεν θα κατέβει μόνη της. Όχι, δεν σε ρώτησε γιατί. Σε ρώτησε για την αντιπολίτευση. Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο.
1: Τα κάνουν όλα τέλεια. Και σου λέω δεν τα κάνουν όλα
0: τα κάνουν τέλεια.
1: Και αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό έδωσε χώρο.
0: Εγώ σου είπα το εξής, παιδί μου.
1: Έδωσε για ποιο χώρο λόγο σε πρώην
0: η αντιπολίτευση
1: να βγουν και να διεκδικήσουν την κυβέρνηση.
0: Συνεργάζεται σε τέτοιο βαθμό η δεξή με τους αριστερούς.
1: Δεν είδα εγώ καμιά συνεργασία.
0: Καλά, δεν βλέπεις αγκαλιές Σαμαρά με Τσίπρα.
1: Δεν τις είδα ακόμα.
0: Α, τις είδα τώρα, ρε Μαρίνα, που δεν τις είδες.
1: Δεν τις είδα. Θα για το Predator συνήθως βγαίνει πλέον ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς βγήκε με τα εθνικά θέματα.
0: Ναι, να βγει με
1: μαζί
0: το
1: με τον Καραμαλή. Καμία μάθουμε σχέση με την ατζέντα του Τσίπρα.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να μάθουμε για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον Σαμαρά και τον Ανδρουλάκη.
1: Και εγώ προσωπικά.
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θέλει να μάθουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μάθουμε.
1: Αρχίσαμε τώρα.
0: Όταν ο ίδιος δεν ήθελε να μάθει. Όταν ο ίδιος δεν πάει, ας πούμε. Τώρα πήγε ο Σαμαράς μετά από 7 χρόνια. Μπράβο, ρε Αντώνη.
1: Αρχίσαμε. Εγώ ξέρω ότι η ατζέντα του κυρίου Σαμαρά ήταν τα εθνικά θέματα με μπαστούνάκι τον κύριο Καραμαλή. Και τώρα βγαίνει το Predator. Αυτά. Ίσως ο κύριος Σαμαράς έδωσε πολύ χώρο στη Νέα Δημοκρατία να του απαντήσει και δεν του απάντησε.
0: Πες μου λίγο εδώ. Σεισμός λέει στη Χαριλάου Τρικούπτη.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις γουρού. Ενδεχόμενο ανοιχτό συνεργασίας Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, τα είπε, τον άκουσα.
0: Πολύ ωραίος.
1: Τι να κάνουμε. Δημοκρατικό κόμμα είναι. Έτσι ο καθένας ό,τι θέλει λέει.
0: Μα έτσι είναι.
1: Και αν αυτά το πιστεύει πράγμα ο κύριος Γουρός.
0: Όχι, όλοι το πιστεύουν. Ο μόνος που δεν το πιστεύει είναι ο Ανδρουλάκης. Εγώ στο είπα πριν από ένα μήνα εδώ. Σου λέω, σου έκανα την πρόσθεση. Σου λέω πόσο έχει η Δημοκρατία δημοσκοπικά. 30. Θα πάρει 30-30. Και 10 το Πασόκ 40. Και 4 η Γαλατινοπούλου 44. Τέλος.
1: Κάθε ένας Κώστα μου είναι υπόλογος των λεγόμενων του.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και κρίνεται όπως λες και εσύ στο τέλος από την κάλπη.
0: Γι' αυτό και λες, ας πούμε τώρα.
1: Αλλά αυτά που έχει να αντιμετωπίσει.
0: Είναι δυνατόν, ας πούμε, να είναι αξιωματική τώρα αντιπολίτευση τη δημοσκοπήση ο Αλέξης. Με τους 103 νεκρούς στο μάτι, με το βούλιαγμα της χώρας, με την παράδοση της χώρας στους δανειστές, με όλα αυτά τα οποία ας πούμε και να είναι. Άρα φαντάσου πόσο λίγοι, αν τους ζυγίσεις, ειδικό βάρος είναι οι υπόλοιποι Σμαράγδα. Για να είναι ο Τσίπρας με αυτά που έχει κάνει στη χώρα, ρήμαξε συνταξιούχους, μεσαία τάξη, δεν άφησε τίποτα όρθιο, τίποτα απολύτως. Και είναι δεύτερος δημοσκοπικά.
1: Αν θες την άποψή μου, δεν μας αξίζει κανένας από αυτούς που έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα. Έχουν αποδείξει περίτρανα ότι ακολουθούν μια παλιοπολιτική, ναι, μια πεπατημένη συνταγή, δεν θέλουν να βγουν ούτε να αναλάβει κανένας τους πολιτικά κόστη. Στο τέλος πηγαίνουν όλες τις επαρχίες τους και ψάχνουν τους γκρούετζες και δεν μας αξίζει αυτή η διακυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψη.
0: Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση κ. Σγουρού είναι η πιο όρημη πολιτική πρόταση που άκουσα από το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Okay.
0: Και να πάμε στο παράθυρο με αυτό. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Όπα, η ζωή τη λέει. Το όχι του λαού μας πριν 11 χρόνια είναι και σήμερα ζωντανό. Οχ, φεστιβάλ πλεύσης ελευθερίας έχουμε.
3: Εφαρμοστε.
0: Τι έγινε, κόπηκε.
4: Καλό είναι να κάτσει εκεί μέσα.
0: Πού να κάτσει. Καλό είναι να κάτσει λέει εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι.
4: Δεν ρωτάμε κανέναν. Αρκεί να μην το βγάλουμε έξω.
5: Ας μείνει εκεί.
4: Ας μείνει μέσα. Ας μείνει εκεί.
5: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ωραία, πάμε είναι τώρα. Παρακάτω πάμε στον κύριο Τσίπρα.
0: 11 χρόνια ο σήμερα κουλουτούμπα Τσίπρας. Δημοψήφισμα. Κορόιδα. Ψηφίσατε 64%.
4: Σε ένα ερώτημα.
0: Τα βάλουμε με τους Ευρωπαίους. Και άλλος έπλαινε σόβρακα βραδιάτικα. Κορόιδα.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με δύο τέρματα και μία assist του Γκετελάρε, το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1, τον είπα, και πέρασε τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία ανοίξε την Πορτογαλία με 1-0 με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο φινάλε, βάζοντας τέλος στο παγκόσμιο κύπελο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα θα γίνουν τα παιχνίδια Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Την παρέτησή του από την Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ υπέβαλε ο Άλκης Σαϊάδης, επικαλούμενος σε επαγγελματικούς λόγους, έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Νέος επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο μέχρι πρώτην ως έφορος του τμήματος κολύμβησης και πρώην πρωταθλητής του Συλλόγου Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος υπερψηφίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη σέντρα της σημερινής φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα σε Ιρλανδικού εδάφους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο νέος Ιταλός τεχνικός της ομάδας Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους τραυματίες Δεσπότοφ, Παυλένκα, Σορετήρε και Θημιάνη, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιώργη Κατσουρασβίλη από τη Sporting Λισαβόνα. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον Γεωργιανό Μέσο, ο οποίος αγωνίζεται ως 6 και 8. Με την Ιταλική Μόντσα θα αναμετρηθεί ο Άρης στις 30 Ιουλίου, στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του επιταλικού εδάφους. Η αποστολή ξεκινά αύριο τις εργοματικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, πριν αναχωρήσει την Τετάρτη για την Τολμαϊδα, που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο κομμάτι των προπονήσεων. Σε μια νέα επένδυση για το μέλλον προχώρησε η ΠΑΕΑΡΙΣ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου αμυντικού Ματάρ Τιαμί. Ο νεαρός στόπερ, ο οποίος συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας από τον περασμένο Οκτώβριο, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με το Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης ο Βάλτερ Ματσάρη, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Ο Ιταλός προπονητής θα πιάσει άμεσα δουλειά με σκοπό την οριστικοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού των Γιαννόλευκων εν ώψη της νέας σεζόν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης φενέρωνε.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, πάμε στο δεύτερο ημίωρο. Μπήκαμε ένα τραγούδι πάρα πολύ όμορφο και καλοκαιρινό. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, πάντως το είχε τραγουδήσει, το είχε διασκευάσει ο Άντι Βίλιαμς, είχε γίνει πασίγνωστο. Μετά το χρησιμοποίησε η Fiat το 1990.
1: Σποτάκι.
0: Σποτάκι για το Uno. Μόλις είχε βγει το Fiat Uno και ξανά γίνει hit στην Ευρώπη, ειδικά στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Όπου αναγκάστηκε ο Άντι Βίλιαμς στα 80 του τότε, βέβαια σκορεμένος, να πάει σε σειρά συναυλιών στην Ιταλία, στο Μιλάνο, στη Ρώμη κτλ.
1: Ήταν, δεις, το έχουμε ξαναπεί για αυτό.
0: Το marketing.
1: Ναι, και το marketing.
0: Ήταν 80 χρονών. Εν τω μεταξύ είχε γίνει πάρα πολύ viral, μπορούμε να πούμε τώρα. Το τραγούδι, ας πούμε, έπαιζε πάρα πολύ στην Ιταλία. Το 90, νομίζω, έγινε το 91.
1: Και είναι ωραίο.
0: Η νεολαία το αγαπούσε πάρα πολύ. Ναι, είναι στην ουσία, λέει, μουσική για να βλέπεις τα κορίτσια να περπατάνε.
1: Α, φανταστικό.
0: Music to watch girls goes by, ας πούμε, λέγεται το τραγούδι.
1: Και φαντάσου ότι το συγκεκριμένο μοντέλο της Fiat απευθυνόταν να φανταστώ στην νεολαία. Ναι, ήταν,
0: βέβαια,
1: ένα οικονομικό, ναι, αυτό.
0: Μα το θέμα είναι ότι πήγε ο Άντι Βίλιαμς για συναυλίες στην Ιταλία στα 80, περίπου 79 ήταν τότε. Mm. Και του πετούσαν οι πιτσιρίκες σουτιέν και τέτοια, ας πούμε. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Να λέει, γιατί ρε φίλε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν λίγο, μου κάνει πλάκα.
0: Όχι, όχι, μα γι' αυτό πάνω. Γι' αυτό είχαμε μάθει και την περίπτωση έτσι, γιατί ήταν λίγο οξύμορο. Αλλά πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, αυτά γίνονται. Καλό είναι να γίνονται αυτά.
1: Σύνδεση με το παγκόσμιο σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1974,
0: ναι,
1: η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία του Total Football του Κρόιφε. Ναι. Και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρικο στην Δυτική Γερμανία.
0: Ναι, ναι, μου θυμίζει επίκαιρα τώρα.
1: Ναι, επίκαιρα, ε.
0: Ναι, πηγαίναμε σινεμά και είχε επίκαιρα πριν την ταινία. Και βλέπαμε εκεί κανένα πλάνο, πούμε, από Μουντιάλ. Τώρα σας μιλάω για early 80s, έτσι. Late 70s. Είχε επίκαιρα σκηματογράφηση, τα πρόλαβα. Και συνήθως είχε και αγωνιστικά, ας πούμε, επίκαιρα.
1: Ναι.
0: Από,
1: ναι,
0: ποδόσφαιρο. Ναι. Και έλεγε. Στη Δυτική Γερμανία. Η ομάδα του Αμβούργου. Κέρδισε με 3-1 με γκολ του Χρούμπες.
1: Πάντως το έχουμε διατυπώσει. Δεν ξέρω ποιους να βάλω μέσα.
0: Σε τι?
1: Θα βάλω σίγουρα τη δικιά μου τη γενιά. Τη δικιά σου τη γενιά, εννοείται. Ίσως και λίγο τους μεγαλύτερους και ίσως και λίγο τους μικρότερους.
0: Ναι.
1: Θα μείνουμε, πιστεύω, στην ιστορία.
0: Σαν τι, παιδί μου?
1: Ως η ανθρώπινη γενιά, ναι, η οποία έζησε τις περισσότερες μεταβάσεις,
0: λοιπόν,
1: με ταχύτητα.
0: Άκου να δεις
1: με ταχύτητα,
0: τώρα.
1: Έτσι.
0: Θα σου πω τώρα για έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Θα σου μιλήσω για έναν τύπο, τον οποίο τον πέτυχα την Κυριακή στο σούπερ μάρκετ του Φιλότα.
1: Ναι.
0: Παιδικός μου φίλος. Μια περίεργη μορφή. Θα πω και το όνομά του τώρα από τον Πολύγυρο. Ο Μιχάλης ο Καραντινάκης.
1: Ναι. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Με τον Μιχάλη, ας πούμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία χρόνια από τα μέσα της δεκαετίας του 80,
1: αχα,
0: μέχρι και το 90 περίπου, 95, κάπου εκεί μια δεκαετία. Καταπληκτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μιχάλης μετά εξαφανίστηκε. Δηλαδή πήγε για 3 μέρες στην Κένια και έμεινε 30 χρόνια.
1: Μετά τον
0: έβρισκε τον Μιχάλη στη Γερμανία. Τον έβρισκε, ξέρω εγώ, δεν ήξερε που είναι ο Μάικ.
1: Okay.
0: Ξαφνικά μπαίνω στο σούπερ μάρκετ την Κυριακή, θα σου πω και την ατάκα τώρα. Και είναι ο Μιχάλης μέσα, τον οποίο έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Μου λέει ο Φιλότας, που έχει το σούπερ μάρκετ. Μου λέει, τον γνωρίζει τον κύριο. Καλά τώρα, δεν ξεχνιούνται μερικά μούτρα. Μάικ, αγκαλιές φιλιές. Αγκαλιές φιλιά κτλ. Είχε κόσμο, δεν μπορούσαμε να πούμε πολλά. Τώρα ζει σε κότερο, κάπου εδώ ανοιχτά, από στη Χαλκιδική, μέσα στο κοτεράκι του. Είναι. Λοιπόν, και μου λέει, να τα πούμε κτλ. Και πώς κοιτιόμαστε κτλ. Μου λέει, τι ζήσαμε, ρε κότσο. Λέω, ρε Μάικ, και μου λέει την εξής ατάκα. Να θυμάσαι, λέει, είμαστε η γενιά που ζήσαμε την απόλυτη ελευθερία. Η τελευταία γενιά, μου λέει, που ζήσαμε την απόλυτη ελευθερία. Μπορώ να το εξηγήσω αυτό εύκολα τι σημαίνει.
1: Α, έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Η πρώτη γενιά που ζει τον απόλυτο έλεγχο.
1: Πολύ δίκιο είχε.
0: Μαζί,
1: μάζεψε πολύ γενιά, σοφία και με τα ταξίδια.
0: Αυτό σου λέω, παιδί μου. Η δική μας γενιά είναι αυτή που έζησε την απόλυτη ελευθερία, που έκανες ό,τι ήθελες.
1: Mm-hmm.
0: Στο περιβάλλον τότε, ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, έτσι. Και τώρα ζούμε τον απόλυτο έλεγχο.
1: Να, είναι. Είναι συγκλονιστικό, σου λέω, Κώστα. Οι γενιές μας, καταρχάς να πούμε ότι το χάσμα αυτό που λέμε δεν άλλαζε τόσο γρήγορα. Δηλαδή, εμείς ήμασταν πιο κοντά στους μεγαλύτερους.
0: Από ότι τώρα τα παιδιά σε εμάς.
1: Ναι. Το ζούμε τα παιδιά. Το έχω ξαναπεί. Ο Αλέξανδρος με τη Φλωρίνα, it's okay. Έχουν 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουν πιο πολλές θύμησες από μια πιο παλιά Ελλάδα. Και αν θέλεις και στην οτροπία.
0: Και φαντάσου τώρα ποια Ελλάδα λένε αυτοί.
1: Και φαντάσου ποια Ελλάδα συζητάμε.
0: Το 2010.
1: Φαντάσου ποια Ελλάδα συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Άρτεμ είναι κάτι άλλο που είναι στα 14,5.
0: Ναι, ναι. Άκου τώρα.
1: Δηλαδή, αν ρωτήσω τη Φλωρίνα τι ήταν η Γιουγκοσλαβία ή η Δυτική Γερμανία, θα μου πει.
0: Εντάξει, σου πει γιατί.
1: Η Άρτεμ θα μου πει, περίμενε λίγο.
0: Κάτσε
1: και θα πάει στο Gemini, στο ChatGPT, ξέρω εγώ, έτσι, βάλει ό,τι θες. Oh. Και δεν θα το καταλάβει κιόλα. Θα πρέπει να εντρυφήσει τι συνέβαινε. Είναι φοβερά, φοβερά. Πάρα πολύ. Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για το Walkman το 79.
0: Τέτοια ήταν η χρονιά πριν από 40 χρόνια. Πριν ήταν η χρονιά που κάηκε η Θάσος το 86. Το 86 ήταν.
1: Νομίζω.
0: Θα μας θυμίσουνε. Γιατί είχαμε πάει για κάμπινγκ ελεύθερο.
1: Και κάει και κάει και όχι.
0: Με αυτό σου λέω. Την πρώτη μέρα της φωτιάς, μια παρέα από την Ολυμπιάδα που ήμασταν 6-7 άτομα, πήγαμε για ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Τότε, εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι, παιδί μου. Και με το που κατεβαίνουμε στο νησί και πάμε να ράξουμε κάπου, πιάνει φωτιά. Και η φωτιά προχωρούσε από πίσω μας. Δηλαδή, εμείς αλλάζαμε μέρος. Μέχρι που γυρίσαμε γύρω-γύρω το νησί και φτάσαμε ξανά στο λιμενάρι, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει η φωτιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ελεύθερο κάμπινγκ. Πού να κάνεις
1: τώρα, Πού να κάνεις τώρα,
0: στη Θάσο. Ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Καταρχάς
1: δεν πας.
0: Ώστε.
1: Δεν πας.
0: Μα δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Και δεν μπορείς, αλλά δεν πας κιόλας και να βρεις, πες.
0: Τι να βρεις, ελεύθερο κάμπινγκ, πας ελεύθερα. Τι θα πει να βρεις. Α, θα βρω μια καμπάτσα.
1: Όχι, άλλο θέλω να. Ναι, αυτό σου λέω. Εμπιστεύεσαι να πας. Τότε υπήρχε και μια ασφάλεια ένιωσε ο κόσμος, ρε παιδί μου.
0: Αυτό δεν έχει πάει ακόμα στο μυαλό μου. Λοιπόν. Μετά τον τελικό βγήκα και σου είπα, λέει, για τον μπάχαλο που έρχεται, λέει, του κουμπαράκι μου. Κωστάκι μου, λείψατε. Πρέπει να βρεθούμε τώρα αυτές τις μέρες. Ήρθε, ευτέκανε ο καιρός. Τώρα τι γίνεται, λέει, τώρα, λέει. Μόνος δαλκάς μας, πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Μισός Μιστακίδης, μισός Αβίδης, μόνος χαμένος ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι μου τα είχε πει ο Κωστάκης τότε.
1: Μόνος χαμένος βάση του ΠΑΟΚ, παιδιά, δηλαδή ο λαός.
0: Αυτά τα λένε τώρα γιατί έρχονται δεκάδες μηνύματα σήμερα για αυτό που, ναι. Που έγινε στην ΚΑΕ και στον Ερασιτέχνη. Όπου βγαίνει ανακοίνωση χθες του Ερασιτέχνη με πειρά κατά της ΚΑΕ. Δεν έχουμε πάρει, λέει, ούτε σέντς.
1: Να. Να. Η αλήθεια είναι.
0: Το ναι, εντάξει, δεν με καλύπτει να σου πω την αλήθεια. Περίμενα να μου πεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω.
1: Περίμενα να τελειώσεις.
0: Α, ναι, για πες.
1: Κοίταξε, καταρχάς, εμένα με βρήκε σε μια φάση που ολοκλήρωνα το δελτίο. Έσκασε η βόμβα.
0: Πότε, παιδί μου, χθες το απόγευμα είναι αυτό.
1: Ναι, ολοκλήρωνα το δελτίο και θα έβαζα και το Μουντιάλ και τέλος, ρε παιδί μου, αφού ούτως ή άλλως μεταγραφή
0: δεν έγινε. Το δελτίο, το έχουμε.
1: Έχουμε τον καινούριο πρόεδρο.
0: Όχι, άλλο λέω, το ότι η καταγγελία της ΚΑΕ κατά του Ερασιτέχνη κατά της ΚΑΕ μπήκε.
1: Περίμενα μέχρι αργά αυτό πάνω σου πω. Να δω αν θα βγάλει απάντηση
0: η ΚΑΕ.
1: Ναι, για να έχει εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ.
0: Ναι, η καταγγελία πάντως είναι είδηση από μόνη της.
1: Εννοείται, ρε Κώστα, και πολύ σοβαρή. Δεν το συζητάμε.
0: Με μαλώνουν εδώ, την έχουμε λέει.
1: Και πολύ σοβαρή, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό.
0: Με μαλώνουν εδώ.
1: Το θέμα
0: πρέπει
1: είναι...
0: να απολογηθώ εγώ τώρα.
1: Γιατί να απολογηθείς?
0: Γιατί λέτε δεν έχουμε στο δελτίο. Στο αθλητικό.
1: Όχι, ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην το συζητήσουμε ή να μην κάνουμε και άλλα δεν έχω στο δελτίο. Καταρχάς
0: καλά,
1: δεν
0: αυτό
1: είναι.
0: Δεν είναι και τίποτα άλλο.
1: Είναι παράθυρο στα σπορ. Υπάρχει η παραίτηση του Ισαϊάδη και η ανάληψη καθηκόντων από τον Παρασκευόπουλο που ανοίγει και τον πρόδρομο.
0: Γιατί δεν πληρώνει
1: μετά
0: ο Μιστακίδης
1: για την ανακοίνωση.
0: Τον Ερασιτέχνη.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Γι' αυτό σου είπα. Εγώ περίμενα μια αντίδραση της ΚΑΕ.
0: Είναι μεγάλη η ανακοίνωση.
1: Πάρα πολύ μεγάλη και δεν ήμουν και τόσο σίγουρη αν θα απαντήσει άμεσα η ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρω την απάντηση της ΚΑΕ, να συγκρίνω και να κάνουμε διάλογο. Αυτή τη στιγμή έχω την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη που τον πιστεύω ότι. Σε τι? Στο ότι δεν πήρε σέντς.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν
1: έχουν
0: αυτό.
1: Υπογραφεί συμβάσεις.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Λέει, ας πούμε, το παράδοξο μάλιστα λέει στην ανακοίνωση πως ενώ ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ, όλους αυτούς τους μήνες οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ, ο Τέλης Μιστακίδης δηλαδή, σε πρωτογενέστερη συνεδρίαση, με απίστευτο θράσος μας ανέφεραν ότι εμείς οφείλουμε χρήματα για εργασίες που έκαναν στο γήπεδο.
1: Ναι, μίλησαν και για μετρητές, για τα ρεύματα κτλ. Εκείνο το κομμάτι δεν το κατάλαβα. Του ζήτησαν να βάλει ο Ερασιτέχνης μετρητές ή απλά να μπουν μετρητές και να καταγράφονται οι λογαριασμοί, ας πούμε, και τα τρέχουν έξοδα. Αυτό δεν το όπιασα. Αν τους είπανε βάλτε με δικά σας έξοδα μετρητές για τον Ερασιτέχνη.
0: Καλά, εδώ δεν μιλάμε για ψιλικατζίδικο, παιδιά, έτσι. Δηλαδή στην ανακοίνωση λέει για τρεις ανθρώπους, για το νερό λέει 75% εμείς, 25% αυτοί. Τρεις μισθούς λέει ανθρώπων για τη φύλαξη εγκαταστάσεων. Αυτά είναι ψηλικά στις Μαράγδα.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε για το εύρος ενός Τέλη Μιστακίδη. Έτσι είναι ψηλικά. Ναι.
0: Τι να πιστέψουμε δηλαδή τώρα.
1: Θα περιμένουμε την ΚΑΕ.
0: Προφανώς ο κύριος Τέλης δεν θέλει να πληρώσει λεφτά τα οποία δεν είναι σίγουρος ότι όντως θα χωστάει ο ΑΣΥΓΜΑ. Δεν ξέρω. Πάει εκεί το μυαλό μου, πάει. Κάτι είχε ανακαλύψει ο κύριος Μιστακίδης. Για αυτά που γινόταν στον ΑΣΥΓΜΑ, έχει κάποιες πληροφορίες που δεν θέλει να τα δώσει έτσι εύκολα τα λεφτά.
1: Το σίγουρο.
0: Εκεί πάει το μυαλό μου, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ την άλλη μεριά ότι ο Τέλης Μιστακίδης δεν έχει λεφτά.
1: Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρα σύγκρουση συμφερόντων εδώ.
0: Τα συμφέροντα, παιδί μου. Όταν είναι συμφέροντα.
1: ξεκάθαρα, σύγκρουση συμφερόντων.
0: Αφού είναι ξεκάθαρο, γιατί δεν το λες και σε εμάς το καταλάβουμε κι εμείς. Το ξεκάθαρο ποιο είναι, δηλαδή τα συμφέροντα, ποιοι είναι στα συμφέροντα.
1: Το σίγουρο είναι, σου λέω, ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν αυτές οι ανακοινώσεις. Τώρα, ποιοι κρύβονται από πίσω. Εάν, ας πούμε, είναι χτύπημα του ενός στον άλλον. Ή αν τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και δεν ξεκαθαρίζουν. Δεν αυτοί με... που διοικούν.
0: Δεν με μιλάς.
1: Τι να σου πω. Δεν μπορώ να μιλήσω, ρε Κώστα, γιατί δεν ξέρω.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Να σου πω κάτι. Πραγματικά.
0: Άρα μπορεί να λέει ο καθένας. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Αυτή τη στιγμή που το λέει η Σμαράγδα, δεν γνωρίζουμε.
1: Άκου λίγο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Μπορεί να βγει η ΚΑΕ αυτή τη στιγμή και να πει, παιδιά, εγώ σας είπα, θέλω 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα για να υπογράψουμε αυτές τις συμβάσεις. Και εσείς, ξέρω εγώ, δεν τηρήσατε τίποτα από αυτά.
0: Τώρα αυτά.
1: Έχω κάθε πρόθεση.
0: Ιούλιο του 26.
1: Πρόσεξε, και σήμερα είναι και η καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσει ο ΠΑΟΚ τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δηλώσει τη συμμετοχή του στο νέο πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Μπορεί να βγει λοιπόν η ΚΑΕ και να πει: παιδιά, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους να κάτσουμε κάτω, να βάλουμε 5-6 υπογραφές και να ισχύουν αυτά και αυτά και αυτά. Ή θέλαμε διευκρινήσεις για μερικά πράγματα, δεν μας ήρθαν ποτέ από τον ερασιτέχνη. Μπορεί η ΚΑΕ να τα βρει μπαστούνια και να μην μπορέσει να απαντήσει. Και εκεί αλλάζει το τοπίο πάλι. Το σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, και το σίγουρο είναι ότι στα 100 χρόνια του συλλόγου εκείνος που την πληρώνει είναι η βάση. Mm. Ο κόσμος που δεν τα θέλει αυτά, που ξαφνικά είδε αυτή την ανακοίνωση και που ψάχνει να βρει απαντήσεις και που σίγουρα δεν θέλει να δημιουργηθούν εμφύλοι, διαμάχες κτλ.
0: Οκ. Ας βάλουμε μια ανωτελεία. Θα μάθουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, νομίζω ότι θα μάθουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει πλέον.
1: Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τον ερασιτέχνη.
0: Αυτό που έγινε δύσκολα θα καταλάβουμε άμα δεν μας μιλήσουν καθαρά οι άνθρωποι της ΚΑΕ του ΑΣΥΓΜΑ. Από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί κυκλοφόρησαν διαρκείας τώρα. Πέρα έχουμε θέμα.
1: Πρώτα-πρώτα, δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι ο ερασιτέχνης δεν έχει πάρει σεντς. Δηλαδή θα φαινόταν, δεν θα βγαίναν οι άνθρωποι να πούνε πήραμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν πήρε σεντς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν μου αρέσει, αν θέλεις, εμένα προσωπικά, η στάση του κυρίου Ιασιάδη να πει ότι παραιτείται για επαγγελματικούς λόγους χωρίς να δώσει μια εξήγηση.
0: Με τι θες να πει τώρα. Να είδες και εσύ, είδες. Λες, μα εσύ δεν μιλάς.
1: Μα με... όταν αυτοί δεν δίνουν εξηγήσεις.
0: Ναι, τι να δώσεις εσύ.
1: Τι να δώσω εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν αυτοί παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι και δεν τα λένε ξεκάθαρα όπως είναι. Να ισχάσει το κεφάλι μας.
0: Είπανε εκπρόσωποι του Μιστακίδη ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι.
1: Και ισχυρίζεται ναι, λέει, ο
0: αυτό είναι αλήθεια και είχε εκδοθεί και αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Μιστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Ναι.
0: Όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί φίλοι του συλλόγου για τη διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια κτλ.
1: Και εγώ με αυτή την αίσθηση είχα μείνει.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε βγει και κανένας να πει από την πλευρά του κύριου Μιστακίδη, αν θες, όχι παιδιά, τι είναι αυτά που λένε, δεν τα έκανα δωρεά.
0: Μα δεν ήταν τότε πρόεδρος στην ΚΑΕΟ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν είχε την ΚΑΕΟ τέλης. Μόνο δωρεά μπορεί να είναι.
1: Σωστός.
0: Δεν έχεις την ΚΑΕ.
1: Όπως επίσης και για τον παίχτη του βόλεϊ,

0: Περίμενε και ο Εραστέχνης μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Που θα σου πει ο άλλος, εγκλωβιστήκαμε. Γιατί λένε ότι 11 και 38 τους ήρθε μια απάντηση,
1: ναι,
0: από την πλευρά Μιστακίδη. Μπορεί οι άνθρωποι να το τρενάρα, να το τρενάρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Ωραία, ας το κλείσουμε εδώ και θα,
0: αλλά
1: μάθουμε, θα επιστρέψουμε στο θέμα.
0: Και το δεν ξέρω, άσχετα με το τι υποψιάζομαι ή τι μπορεί να γνωρίζουμε από πηγές που δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στο δημόσιο λόγο αν δεν έχουμε αποδείξεις. Έτσι, αν δεν έχεις αποδείξεις, δεν μπορείς.
1: Και άσχετα και με τον οπικιπέης και αυτό.
0: Ναι, σωστά. Άσχετα με το τι υποψιάζομαι,
1: ναι,
0: ή τι φαίνεται, ας πούμε, στην περιραίουσα, όταν οι ίδιοι δεν ξεκαθαρίζουν και αφήνουν ανοιχτό παραθυράκι στην ανακοίνωση, δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι. Το βλέπεις σε ένα σημείο που το λέει αυτό? Το βλέπεις? Όταν οι ίδιοι αφήνουν παραθυράκι.
1: Αυτό ψάχνω τώρα, την έχω μπροστά μου την ανακοίνωση.
0: Πώς περιμένουν από τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να πάρουν ξεκάθαρη θέση?
1: Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμπεριφορά της ΚΑΕ, όπως μας έχει υποθεί, είναι μέσα σε.
0: Μπράβο.
1: Παρένθεση, είναι μια μορφή τιμωρίας για τον ΑΣ, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σαββίδη για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
0: Άρα, Εραστέχνη,
1: δεν θέλουμε να το πιστέψουμε.
0: Ναι. Ή λες, το πιστεύω και αυτό είναι γιατί μας έχει υποθεί και το ξεμπροστιάζεις και αλλάζει η συζήτηση.
1: Λέει όμως κάτι.
0: Ή δεν αφήνεις αυτό το παραθυράκι, δεν θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Πριν όμως από αυτό, το να θέλουμε, δεν θέλουμε να πιστεύουμε, λέει μια άλλη παράγραφο, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ βάρος. Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ δίνει την εντύπωση με τη συμπεριφορά της ότι δεν θεωρεί ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια.
0: Ναι. Είναι σκληρή ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Πολύ σκληρή.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και πάνω απ' όλα. Εγώ αυτό θα κρατήσω. Γιατί εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό, κύριε Τέλη. Δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ απέναντι με πατερίτσες. Το θέλουμε δυνατό, όρθιο.
0: Ανακοινώνονται τόσο καιρό πράγματα.
1: Έτσι θέλουμε να επανέλθουμε εμείς. Και το λέω αυτό πραγματικά, ας πούμε, και από την καρδιά μου, την ψυχή μου. Τον ΠΑΟΚ το θέλουμε δυνατό. Και άμα δεν μπορεί ο κύριος Τέλης, καλό θα ήταν να αφήσει αυτό το κομμάτι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα από το ρεύμα, ας πούμε, μετά τις ανακοινώσεις για όλα αυτά που θα έκανε ο κύριος Μουστακίδης, και κάνει βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι κάνει, έτσι. Έχει φέρει σούπερ παίκτες. Έχει φέρει σούπερ παίκτες.
0: Έχει φέρει προπονητή. Έχει αγοράσει τάση, έκταση ρεύμα, και φτιάχνει έχει, προπονητικό κέντρο που είπε ότι θα το παραδώσει και πολύ σύντομα.
1: Γι' αυτό και λέω ότι κάτι άλλο έχει συμβεί και καλό θα ήταν να τα μάθουμε και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Άφησες να εννοηθεί κάτι.
1: Ότι.
0: Δηλαδή μια σκέψη σου, έτσι. Ότι. Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα πραγματικά.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ότι ίσως ο κύριος Μιστακίδης θεωρεί ότι, ναι, τα λεφτά του δεν πάνε στον Εραστέχνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνε κάπου αλλού.
1: Ναι. Γιατί δεν μπορώ να βάλω στην εξίσωση ότι ο Τέλης Μιστακίδης έχει ζητήματα ρευστότητας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πάει αυτό. Δεν το βάζω καν. Άρα ίσως κάτι άλλο συμβαίνει. Μήπως έχει διακρίνει κάτι. Έβαλε και αυτούς τους ανθρώπους να δούνε τόσα χρόνια που πάνε τα λεφτά, πώς πάνε τα λεφτά. Ίσως κάτι βρήκε, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο που το λέω έτσι. Και η παρέτηση κυρίου Σαϊάδη και είναι και για μένα και λίγο συσσαγωγικά ύποπτη.
0: Μα αυτό λέω. Τι πάει να πει για
1: και τώρα τι κατσαρίζει τώρα ξανά.
0: Λόγου.
1: Ή υπάρχει άλλο.
0: Όχι, ήταν, ο Παρασκευόπουλο.
1: Πετυμεζάς ήταν στο ΚΑΕ, νομίζω, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παρασκευόπουλο. Πρωταθλητή του ΠΑΟΚ με τα κολυμβατικά τμήματα, έφορο πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Το σίγουρο είναι ότι θα γεννήσει ημέρα.
1: Καλά θα γεννήσει, βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Και σίγουρα είναι ότι περιμένουν όλοι μια απάντηση τη ΚΑΕ. Για να έχουν το συγκριτικό,
1: ναι,
0: και από εκεί να ανοίξει η συζήτηση. Ωραία. Μέχρι τώρα έχουμε. Που δεν αφισβητώ, σου λέω πραγματικά,
1: ναι,
0: ότι ο ερασιτέχνης θα έβγαινε να πει ότι δεν πήραμε σέντς και να έχει πάρει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το αφισβητήσω.
1: Okay. Στα μηνύματα γράφεται. Εγώ απορώ πώς τον είδαν στον Μπάουκλι τον Σάντσεθ, αφού δεν κάνει, ότι δεν κάνει, αφού έπαιξε μόνο σε 11 παιχνίδια και είχε μία assist. Πού τον είδαμε δηλαδή.
0: Και εμείς απορούμε.
1: Εντάξει, 11 παιχνίδια δεν είναι και λίγα, ρε παιδιά. Δηλαδή, Γιάννη δεν είναι 3-4, 11 είναι.
0: Εντάξει, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ήταν φρέσκος και ότι ο Κένι ήταν σε φόρμα, δηλαδή ήταν καλός παίχτης εκεί, ναι, η μεριά, έτσι. Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που, ναι, δεν ρισκάρεις και εύκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όπως και αποδείχτηκε στο τέλος.
1: Για τον Σάντσερ λέει δεν ήξερε, γιατί την επιστολή ξέρει όμως. Εμένα λες. Χάρη. Ρε φίλε, λέει ο Χάρης από την Αυστραλία, πήγε ο Εραστέχνης, σύναψε συμφωνία με τον Σαββίδη για την ανέγερση και αντιδράει με αυτόν τον τρόπο ο Τέλης. Τόσο απλά λέει.
0: Ναι, και τι θα μπορούσε δηλαδή, ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Εντάξει, να το συζητήσουμε, πάντα κάνουμε υπόθεση εργασίας. Ήρθε ο κύριος Τέλης, έβαλε φωτιές στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα ήθελα να πω με την καλή έννοια, γιατί η φωτιά θα ήταν να είναι ένας απατεώνας όπως παλιά, που ζούσαμε πολλούς τέτοιους. Τσάκας, ξέρω εγώ, Τσάκα δεν τον λέγανε εκείνο στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ήταν απαταιώνας. Ο άνθρωπος είχε καλή πρόθεση.
0: Καλτή, τέλος πάντων.
1: Ο Άραβας τον κοροϊδεύε.
0: Με τους Άραβες, ναι, τέλος πάντων.
1: Ο Άραβας τον κοροϊδεύε.
0: Και τα λοιπά. Έρχεται ένας επιφανής λοιπόν επιχειρηματίας και λέει: εδώ είμαι, παιδιά, για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Ευχής έργων. Βάζει φωτιές όμως στο σκηνικό, ναι. Γιατί δεν το κάνει με τον σωστό τρόπο, μην τα ξαναπεί.

0: να λέμε. Φαίνεται ότι πάει να κάνει φαρπαγή της ΠΑΕ, αν θες, μιας κατάστασης, αν θες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Τώρα τι κάνουμε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κύριος Μιστακίδης, ποια είναι η πρόθεση τελικά? Είναι τελικά στο βάθος η ΠΑΕ, πώς κοροϊδεύει ο Ραπτόπουλος? Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ. Αν είναι αυτό.
1: Ο Τέλης πιστεύει ότι τα λεφτά πηγαίνουν στο Σαββίδι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, ρε παιδιά, μέσω του ΑΣ. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Μην γράφουμε πράγματα τα οποία δεν. Δεν μπορεί να, ας πούμε, να. Δεν υπάρχει μηχανισμός για να γίνουν.
0: Τα λεφτά για να πάνε στο Σαββίδι, ρε παιδιά. Ο Σαββίδης πληρώνει ανάγκες, τον εραστέχνη.
1: Καταρχάς έχει τέτοιες ανάγκες ο εραστέχνης που. Δηλαδή, τι νομίζει, έχει περίσευμα ένας. Οποιοδήποτε ΑΣ.
0: Μα πρώτα-πρώτα ο Σαββίδης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πληρώνει τον εραστέχνη. Και ήδη από ό,τι λέει και στην ανακοίνωση, έχει καταβάλει 1,7 κόστα. Καλά, δεν λέω.
1: Ναι, τόσο.
0: 1,7.
1: Ναι.
0: Είναι άλλα τα ζητούμενα, τα γνωρίζουμε. Αλλά πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους όλοι. Δεν γίνεται αυτός ο κλεφτοπόλεμος εις βάρος τώρα του
1: ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό θα βγει σε καλό ή σε κακό. Νομίζω ότι δεν είναι καλή εποχή για να έχουμε τέτοια θέματα.
0: Δυστυχώς εμένα.
1: Δυστυχώς.
0: Εάν, ας πούμε, αυτό το πράγμα έχει μετατεθεί σε πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.
1: Πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Τι
0: έχει και μια. Πρόσεξε, όχι κομματική.
1: Τι έχει.
0: Πολιτική χρειά.
1: Γιατί? Πολιτική χρειά από πού και σου πούνε, παιδιά?
0: Πολιτική χρειά για το ποιος είναι ποιος, πώς είναι ο πλανήτης σήμερα,
1: ναι.
0: Ποιοι επιχειρηματίες.
1: Καλά, εύκολα τα ρίχνουμε και όλα.
0: Αυτό σου λέω γιατί τα άκουσα και αυτά, δεν τα βγάζω από το κεφάλι.
1: Όχι, άστομο, ναι, θα το συζητήσουμε. Είναι δυνατόν τώρα τι πολιτικά?
0: Αν λοιπόν ισχύουν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει οι δύο αυτοί άνθρωποι να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους στο λαό του ΠΑΟ, να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να πάμε παρακάτω. Και μετά σκάνουν ό,τι θέλουν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το βλέπω.
0: Καλημέρα από ζεστή τροπική, βαρετή, ανιαρή, αδιάφορη.
1: Όρμα.
0: Καταθλιπτική, βρωμερή. Νέα λάμψα Κοχαλκίδας. Θέλω να πάρω σύνταξη. Τάσος φύλακας και επιστοποιημένος εθελοντίστας ο πυροσβέστης Καρίστου.
1: Πιτσιρίκος είναι. Τι σύνταξη θα πάρεις σε 40 χρόνια?
0: Τάσο.
1: Τάσο.
0: Καταθλιπτική, βρωμερή.
1: Ναι.
0: Τροπική, βαρετή, ανιαρή, αδιάφορη. Εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαράκη μου, ευχαριστώ για τη φωτογραφία, να είσαι καλά. Καλημέρα για την ανακοίνωση, θα πούμε κάτι. Λέμε ρε Αντώνη, δεν λέμε τόση
0: ώρα. Αυτά δεν λέμε ρε παιδιά.
1: Στη Ρωσία δέρνονται για να μπιτώνει βενζίνη, λέει.
0: Καλημέρα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι ο Σαββίδης. Καλά αυτό, παιδιά, που είχα χθες στην εκπομπή για τη Ρωσία. Τώρα λέει ο Νίκος, έτσι, συγγνώμη λίγο. Στη Ρωσία δέρνονται για να μπιτώνει βενζίνη. Εσείς πιστεύετε ότι ο Σαββίδης έχει τη δυνατότητα να μετακινεί τόσο εύκολα κεφάλαια για τον ΠΑΟΚ? Όχι, δεν έχει. Σίγουρα 100% Νίκο. 100%.
0: Μας έχει γίνει ξεκάθαρο ρε παιδιά αυτό.
1: Κάτσε να σας δώσω μια είδηση χθεσινή που είχα, παιδιά, αλλά κάθε μέρα έχω τέτοιες. Να πάω λίγο στη χθεσινή ατζέντα. Τέτοιες ωραίες ειδήσεις έχω κάθε μέρα, αλλά δεν προλαβαίνουμε καμιά φορά, έτσι να ξέρετε. Εδώ τώρα βρήκα μια είδηση. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Στη Ρωσία του Πούτιν κατασκευάζονται BMW χωρίς την έγκριση της BMW.
0: Άσε με ρε Κώστα.
1: Τι άσε με, σου λέω τώρα εδώ Μαραγιάννης. Ακούστε τι γίνεται. Η BMW όταν ξεκίνησε το μπάσιμο της, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
0: είχε εργοστάσιο η BMW.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι,
0: είχε.
1: Ναι. Ωραία. Μα έτσι γίνεται. Αυτά τα γράφει η εφημερίδα, ρωσική εφημερίδα Kommersant.
0: Αυτό τώρα μου θυμίζει τον Πούτιν τον παλιό.
1: Το
0: γνήσιο τον.
1: Υπήρχε ένα εργοστάσιο. Υπήρχε ένα εργοστάσιο στη Ρωσία. Τα έκανε η Αβιοτόρ, η ρωσική, ας πούμε, θυγατρική της BMW, έτσι, της BMW, και με το που έγινε ο πόλεμος έφυγαν από εκεί. Θα σταμάτησε τη λειτουργία του εργοστασίου.
0: Λογικό το.
1: Ναι, αλλά είχαν μείνει σασί, ανταλλακτικά.
0: Καλούπια.
1: Καλούπια. Λοιπόν, και ο Πούτιν έδωσε εντολή να κατασκευαστούν X5 και X6. Ξέρετε γιατί τα λέω αυτό? Διότι υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό έφερα την είδηση χθες.
0: Εσύ αν ήσουν Πούτιν δεν θα το έκανε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εσύ αν ήσουν Πούτιν δεν θα το έκανε. Επαναλαμβάνω. Χθες πήρε
1: το
0: μέρος του Τραμπ για τον Βαλουγκάν. Ένα μπράβο.
1: Εννοείται. Στο News Auto το βρήκα. Ποιος είναι το λέμε αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτά τα αυτοκίνητα να έρθουν στην Ελλάδα. Για τα οποία η BMW.
0: Πώς θα το κάνει αυτό?
1: Παιδί μου, αφού είναι καινούργια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παραστατικά αυτά νόμιμα πράγματα.
1: Κανονικά είναι νόμιμα είναι. Τα αυτοκίνητα είναι νόμιμα. Απλά η BMW, BMW δεν εγγυάται. Θα τα πάρετε χωρίς εγγύηση. Σίγουρα πιο φθηνά. Και κατασκεύασε 145 X5, X6 και X7. τα οποία έχουν, είχαν τα κίτ εξαρτημάτων, λέει εδώ, είχαν παραμείνει σε καταστάσεις μετά τη λύση της συνεργασίας, παρότι λέει ταξινομούνται. Το φοβερό ποιο είναι, παιδιά, ότι ταξινομούνται ως μοντέλα του 26, ενώ έχουν τα μούτρα,
0: ναι,
1: από το 23. Το
0: αφού αυτά τα καλούπια τους άφησαν. Να σου πω κάτι. Εγώ, αν ήμουν συλλέκτης και είχα κεφάλαιο, θα αγόραζα ένα τέτοιο.
1: Δεν είσαι αδικό. Τα κομμουνιστικά BMW, ε?
0: Ναι,
1: φοβερό.
0: 145 είναι μόνο.
1: 145 κομμάτια, παιδιά, μόνο.
0: Φαντάσου τι αξία θα πάρουν, τι υπεραξία.
1: Χωριανή.
0: Καλημέρα, λέει η Νάνση, πριν πάμε στο διάλειμμα. Όταν, ναι, ο Σάντζες έπαιξε και δεξί εξτρέμ στο πρώτο μάτς.
1: Το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Τι λένε, Νάνση.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Του ομίλου, εγώ είχα σχολιάσει ότι τον έβλεπα και αριστερά, κάποιοι χλεβάζανε. Επίσης, το πρώτο μάτς του, νομίζω με Θέλτα, είχε μπει αλλαγή όταν είχε κριθεί, λέει, το μάτς. Θυμάμαι, γιατί ήταν το μόνο που έδειξε ο Αντένα. Όντως, έχεις δίκιο, Νάνση. Και από δεξιά τουλάχιστον κράταγε, το έχει σε εισαγωγικά το κράταγε. Και πριν πει κάποιες ειρωνίες πάλι.
1: Αλήθεια, αλήθεια αυτό που λέει η Νάνση. Και εγώ έτσι τον είδα τον Σάντζες.
0: Και ο Μπέιλ Μπακ ξεκίνησε, λέει αυτά. Ναι. Γιατί ούτε μάνατζερ του είτε, ούτε μου πέφτει λόγος, λέει, φυσικά. Απλά έτσι νομίζω.
1: Μπράβο, Νάνση.
0: Ωραίο μάτι, ωραία ματιά.
1: Ο Νίκος μου λέει τα πουλάει. Είδες πόσο τα πουλάει. Δεν είδα, αλλά θα το γράφει το άρθρο λίγο πιο κάτω.
0: Νίκο, τι έγινε, κλέβεις ιδέες.
1: 13,6 εκατομμύρια ρούβλια τα πουλάει ο Πούτιν.
0: Πόσο
1: τα βαβά BMW. 150.000 ευρώ.
0: Μόνο.
1: Τι μόνο, ρε Σμαράγδα.
0: Καλή, τι λες τώρα.
1: Ρε Σμαράγδα. Μόνο. Κλαις κάθε μέρα για την ακρίβεια.
0: Μπάτσε, ρε, σου είπα,
1: μόνο
0: μας
1: είπες για 150.000 ευρώ.
0: Άμα ήμουν, σου είπα, εισοδηματίας και συλλέκτης. Αυτό είπα.
1: Το ερώτημα είναι, μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα, ξέρεις πώς τα ονομάζουνε, τα πειρατικά.
0: Εννοείται θα φτάσουν στην Ελλάδα.
1: Το, ναι, το άρθρο είναι, ας πούμε, έχει τίτλο. Μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα τα πειρατικά BMW της Ρωσίας.
0: Δύσκολα, δεν νομίζω, ρε παιδιά.
1: Με τα σημερινά
0: δεν
1: δεδομένα.
0: Έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, βασικά.
1: Άκου όμως τι λέει. Με τα σημερινά δεδομένα, τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται δύσκολο ιδιαίτερα, όμως όχι, δεν αποκλείεται.
0: Να.
1: Διότι καθώς δεν αποτελούν μέρος του επίσημου δικτύου της BMW, δεν μπορούν να εισαχθούν μέσω επίσημης. Μπορούν όμως να διατεθούν κατευθείαν σε έναν από εκεί, ας πούμε, που θα τα αγοράσει εκεί και θα έρθει εδώ στην Ελλάδα να το πουλήσει.
0: Θα μας πουλήσει μούρι. Αχ, θα τρελαθώ, ρε παιδιά. Ρε τον Πούτιν.
1: Ναι, τον Πούτιν.
0: Λοιπόν, τι έγινε, κύριε Τραμπ, τα φάγαμε τα μούτρα μας. Γεια σου, ρε Βέλγιο.
1: Άμα λείψει, λέει, τίποτα, βάζουν και λίγο λάντα. Όχι λάντα, ρε εσύ. Τι είχαν
0: πώς
1: εκεί.
0: Πώς τα λέγανε.
1: Μόσκοβιτς.
0: Τι είναι αυτό.
1: Έλα,
0: αλλού πήγε το μυαλό μου.
1: Όχι, η Ρωσία είχε ένα αυτοκίνητο μόνο, ένα μοντέλο. Μόσκοβιτς. Τα λέγανε.
0: Μόσκοβιτς.
1: Ναι, κάνω λάθος.
0: Και πώς ήταν τα Μόσκοβιτς.
1: Σαν λάντα. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
0: Που ήταν σαν τα Ζάσταβα. Τα τσέχικα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
13: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitzas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές, θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitzas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Μετρόπολης
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.

0: Μάσα και βόλτες. Αυτό έπρεπε να κάνουμε δύο μήνες μόνο καλοκαίρι με νόμο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να κάνουμε.
1: Να μας το επιβάλλουν. Έτσι.
0: Άπλα, ξάπλα, λοιπόν, βόλτες και μάσες.
1: Άκου τώρα, για να μην χαθούμε από την προηγούμενη συζήτηση, να σε πάω. Διάβαζα μηχανή του χρόνου. Μπαίνω συχνά πυκνά.
0: Ναι.
1: Δεν ανανεώνει και εύκολα και το αφήνω για λίγο.
0: Ωραία.
1: Και λέω τώρα τι μου θυμίζει αυτό, γιατί είναι και 6 το πρωί που λέγαμε για τα αυτοκίνητα.
0: Είναι καλημέρα, είναι 6 το πρωί.
1: 6 και 7 και 10 είναι βασικά. Καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Λοιπόν, το Trabant. Διάβαζα την ιστορία του Trabant.
0: Ναι, βέβαια. Τα
1: Ανατολική Γερμανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει τόσο γέλιο αυτή η ιστορία με τα Trabant.
0: Δίχρονο δικύλιδρο.
1: Δίχρονο και έκανε, λέει, με έναν θόρυβο, ναι, σαν ηλεκτρικό πριόνι. Πρόσεξε.
0: Πήγες, βρήκες τα Trabant. Δηλαδή, φοβερό.
1: Για να το αγοράσει ένας Ανατολικογερμανός,
0: ναι,
1: ήταν σαν τα τηλέφωνα του ΟΤΕ στην Ελλάδα.
0: Α,
1: έκανε και 10 χρόνια η παραγγελία. Έκανε την αίτηση.
0: Ναι, και το περίμενε 10
1: χρόνια. Το έπαιρνε μετά από 10 χρόνια.
0: Ωραίο.
1: Στην επαρχία και μετά από 13.
0: Ναι.
1: Για να δούνε τα καύσιμα, δεν είχε δείκτη καυσίμων. Βάζανε, πώς βάζουμε εμείς. Στο, μπράβο.
0: Για το πετρέλαιο, πώς
1: για
0: βάζουμε.
1: Το πετρέλαιο. Δεν είχε ένδειξη για φλας.
0: Αλήθεια λες.
1: Δεν είχε ένδειξη για προβολής.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ήτανε ευχαριστώ.
0: Το θέμα είναι να κάνεις κουμπί προς το μοχλό προς τα κάτω και να ανάψεις το φλας.
1: Μπράβο.
0: Όχι να ανάβει μέσα σε σένα. Ο άλλος είναι να το βλέπει.
1: Είχε ρε παιδί μου τα πλεονεκτήματά του,
0: ναι,
1: ότι ήταν πολύ οικονομικό, εννοείται. Ότι χωρούσαν άνετα 4 ενήλικες. Α, και είχαν, λέει, και στο καπό.
0: Κόρνα είχε.
1: Βάζανε μια μίξη λάδι με κάτι. Έτσι, και ήταν πολύ ρηπογόνο. Έβγαζε ένα μπλε καπνό.
0: Αφού είναι παιδί μου δίχρονο.
1: Από μπράβο.
0: Δίχρονο, πρέπει το λάδι, η μηχανή, όταν στα δίχρονα για να καταλάβεις, η μηχανή λιπαίνεται μέσω της βενζίνης.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν βάζεις άλλο λάδι.
1: Η πλάκα ποια είναι τώρα. Ενώ τους που έλεγαν, γιατί ήταν πετυχημένο υποχρεωτικά, έτσι, όλοι να το λιπογερμούν.
0: Ήταν επιτυχημένο υποχρεωτικά. Πώς μ' αρέσουν αυτά τα
1: λεπτά. Είχαν κυκλοφορήσει καμιά, δεν ξέρω εγώ, 3,5 εκατομμύρια τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους έλεγαν οι κατασκευαστές, γιατί τότε η Volkswagen από την άλλη μεριά είχε βγάλει το σκαθάρι του λαού, ναι, της Δυτικής Γερμανίας.
0: Περίμενε, γιατί υπάρχει και μια άλλη μάρκα τώρα εδώ, την έχω χάσει. Η Warburg, νομίζω και αυτή ήταν Ανατολική Γερμανία.
1: Μήπως ήταν για τους πλούσιους, για τους ελίτ.
0: Λες.
1: Εκεί για τους.
0: Η Warburg.
1: Λένε, τους συντρόφους.
0: Και αυτά δίχρονα ήταν μηχανή πίσω, δικύλυντρα και αυτά ήταν ταλαιπωρία σκέτη.
1: Τι να σου πω, πάντως προειδοποιούσαν οι κατασκευαστές, παιδιά.
0: Στην Ελλάδα είχε Trabant.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Στην Ελλάδα, εμείς μεγαλώσαμε Σμαράγδα, είχε Trabant, είχε Warburg, είχε Skoda.
1: Skoda, εντάξει.
0: Εντάξει, διάφορα Skoda
1: και
0: αλλά είχε και Warburg και Trabant.
1: Άκου
0: και
1: τώρα.
0: Μάλιστα τα Warburg βγαίνανε μόνο λευκά.
1: Ψάξε λίγο για τα Warburg, γιατί αυτά δεν τα ξέρω.
0: Εγώ έψαξα λίγο κάτι άλλο και πέσα κάπου αλλού.
1: Κάτσε να σου πω να τελειώσω.
0: Ναι, για πες.
1: Ρε παιδί μου, και τους προειδοποιούν. Και δεν δέχεται ο τότε επικεφαλής, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, τον καγκελάριο.
0: Ναι.
1: Και
0: τότε.
1: Ναι, γιατί λέει, αν βάλουμε τετράχρονο κινητήρα, είχαν την τεχνογνωσία να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Θα ξυπνήσουμε στους Ανατολικογερμανούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καπιταλιστικά έστικτα.
0: Οπότε.
1: Αποτέλεσμα, πέφτει το τείχος στο 89.
0: Ναι.
1: Ενώ ξεκινάνε το καινούριο μοντέλο,
0: ναι,
1: κλείνουν τέλος πάντων το 91 για να μην σε πρίζω, αλλά ποιο, ναι, είναι τη φάση. Περνούσαν οι Ανατολικογερμανοί
0: για
1: κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες,
0: ναι,
1: στην άλλη μεριά, παρατούσαν τα Trabant όπως ήταν,
0: ναι,
1: γέμισε ο τόπος,
0: ναι,
1: στα σύνορα από Trabant, τα παρατούσαν. Και τώρα είναι μόδα στη Γερμανία, εκεί κολλάει του Νίκου και γι' αυτό το θυμήθηκα και λέω κάτι μου θυμίζει.
0: Ναι.
1: Είναι μόδα στη Γερμανία να τα ψάχνουν συλλέκτες και
0: καλά,
1: να τα ακριβοπληρώνουν.
0: Εννοείται, παιδί μου.
1: Απίστευτο εσύ. Τι είμαστε οι άνθρωποι.
0: Και άλλο βρήκα. Εγώ μπήκα, ας πούμε, να δω λίγο για τα Μόσκοβιτς που σου έλεγα.
1: Α, ναι.
0: Που ήταν τα αυτοκίνητα στη Ρωσία που κυκλοφόρησαν υποχρεωτικά επιτυχημένα και αυτά εκεί. Έτσι,
1: ναι.
0: Στη Ρωσία. Κάποια στιγμή το 22 έκλεισε και εκεί το εργοστάσιο. Ακούστε τώρα τίτλο.
1: Για πες.
0: Η Ρωσία ανασταίνει την σοβιετική Μόσκοβιτς.
1: Μόσκβιτς.
0: Ναι, Μόσκβιτς. Mm. Το άρθρο που σε διαβάζω.
1: Δεν έχω εικόνα καθόλου. 16/5
0: του 22. Είναι επίσημο πλέον. Τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου Ρενό στη Ρωσία κρατικοποιούνται. Και η Ρωσία θα παράγει αυτοκίνητα, δηλαδή θα βγάζει Ρενό, αλλά με το σήμα Μόσκβιτς.
1: Έτσι, Ρωσία.
0: Δηλαδή το έχουν πατέντα αυτοί, έτσι. Άμα φύγει από εκεί, συνεχίζουν αυτή τη δουλειά σου. Αυτό έγινε και με την Coca-Cola. Και τα McDonald's που φύγανε από τη Ρωσία τότε.
1: No. Ξέρεις τι βρήκα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το ρωσικό κρατικό ειδήσεων ΤΑΣ είπε: το Υπουργείο Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου Renault μεταβιβάζονται στο ρωσικό κράτος. Το εργοστάσιο θα παράγει πλέον αυτοκίνητα Renault, αλλά με το σήμα της ιστορικής μάρκας Moskvich.
1: Πρόσεξε, έχει ξεκινήσει η παραγωγή. Και μα, αλήθεια. Και μάλιστα χρησιμοποιούν ως βάση ένα μοντέλο από την Κίνα, Κώστα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και φωτογραφία, είναι σαν αυτά που βλέπεις κατά χιλιάδες, αυτά που είναι τα ημισάμπ που λέμε. Δεν είναι ούτε σάμπ, ούτε.
0: Ναι, ναι. Σοβαρά.
1: Ναι. Το Moskvich περίμενε τρία.
0: Moskvich
1: συγκεκριμένα.
0: Ξέρεις τα πει Moskvich. Μοσχοβίτης.
1: Ο Μοσχοβίτης.
0: Ναι, ο ηθαγενής δηλαδή της Μόσχας. Μάλιστα. Τι πάθαμε, τι έχουμε βρει σήμερα.
1: Κοίτα να δεις τη λαβράκια να καλύψουμε.
0: Πάμε τώρα να δούμε καμιά άλλη είδηση. Πρώτον, Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από τον Ιφαντίνο να κυρώσει την κόκκινη κάρτα. Απλά δεν ήξερε, λέει, τι είναι αυτό. Το άκουσα αυτό το ηχητικό όλο.
1: Καλέ, όλο, τον είδα.
0: Τον είδες.
1: Τον είδα να τα λέει. Κατά...
0: Ο άνθρωπος δεν ήξερε, λέει, κόκκινη κάρτα, τι βάρβαρο πράγμα είναι αυτό.
2: The referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was.
0: Η απόφαση του διαιτητή για κόκκινη κάρτα.
1: Απίστευτο έτσι.
0: I didn't know what the hell the red card is. Δεν το άκουσα αυτό.
1: Πόσο το άκουσα.
0: Δεν ήξερε ο άνθρωπος.
1: Άσε μας τώρα που δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε, παιδί μου.
1: Αλλά και πέρα από αυτό.
0: Ναι, και σου λέει είναι βάρβαρο. Τι θα πει αυτό, δηλαδή, αποβάλεις ένα παίκτη.
1: Γιατί στον μπάσκετ δεν αποβάλλονται όταν συμπληρώνουν φάουλ.
0: Ναι, αλλά δεν το βγάζει την άλλη αγωνιστική. Παίζει την άλλη αγωνιστική.
2: When I found out, I said, you better be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week.
0: Δεν γίνεται, λέει, ας πούμε, να μην παίζουν οι καλύτεροι παίκτες την επόμενη φορά γιατί κάνανε φάουλ.
1: Καταρχάς είναι τόσο άσχετος ο άνθρωπος, πέρα από την παρέβαση και ότι δεν καλύπτεται με τίποτα. Αυτός ο παίκτης ο συγκεκριμένος δεν είναι και κάτι.
0: Τι λες,
1: δεν είναι πλάκα κάνεις.
0: Αυτός σου έφερε μέχρι εδώ. Ο Μπαλογκάν. Δεν έχεις δει τα μάτια στο USA.
1: Σιγά τον Μπαλογκάν, ρε
0: σιγά. Τι λες, Μαράντα. Αυτός σου έφτασε, παιδί μου, μέχρι εδώ.
1: Δεν ξέρω τι του έφτασε.
0: Κάτσε λίγο.
2: I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
0: Και για το επόμενο, λέει, αυτό είναι μεγάλη δύναμη, λέει ο Γιάννης. Είναι δυνατόν ο διαιτητής να έχει πει πολύ δύναμη από εμένα. Κατάλαβες τη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Lot of power, λέει ο διαιτητής. Είναι δυνατόν.
2: But then I looked at his past.
0: Αλλά μετά είδα το παρελθόν του.
1: Ναι, τον κατηγόρησε.
2: Wasn't so great. Okay.
0: Και δεν ήταν, λέει, τόσο σπουδαίο.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Έβγαλε και μια ανακοίνωση η FIFA εντωμεταξύ.
1: Για το Βέλγιο.
0: Ε? Τι, όχι, παιδί μου, για τον Μπαλογκάν. Για αυτή την ιστορία. Έβγαλε μια ανακοίνωση η FIFA.
1: Ναι, έβγαλε πολλά η FIFA.
0: Την οποία τη διάβασα,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Να καλύψει
0: δεν τίποτα. Κατάλαβα τίποτα, ναι.
1: 800 σελίδες χωρίς να λέει τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα, απολύτως. Κανένας δεν κατάλαβε.
1: Κανένας. Το Βέλγιο, ξέρεις τι το κάνανε.
0: Τι το κάνανε. Τέσσερα γκολ τους έριξε το Βέλγιο. Να ξέρετε, έτσι ξημερώματα.
1: Εννοείται και εννοείται ότι όλος ο πλανήτης ήταν Βέλγιο. Κατάφεραν σε ένα πολύ μέτριο Βέλγιο έτσι, να ενώσουν όλο τον κόσμο κάτω από τη σημαία του Βελγίου. Το Βέλγιο έκανε μια ερώτηση στη FIFA. Τους ρώτησε.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Και παίρνει η FIFA και λέει. Δεν, μεταφράζει από μόνη της ότι το Βέλγιο έκανε έφεση.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν έκανε έφεση το Βέλγιο, ερώτηση έκανε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και ότι επειδή για να κάνεις έφεση πρέπει η FIFA πρώτα να σου γνωστοποιήσει την απόφαση, να έχεις τα χέρια σου την απόφαση για να κάνεις έφεση, απέριψε την αίσθηση που δεν έκανε το
0: δηλαδή,
1: Βέλγιο.
0: Δηλαδή ήμουν μπερδεμένος.
1: Άκου τώρα,
0: με μπέρδεψες παραπάνω τώρα.
1: Απέριψε την αίσθηση που δεν έκανε ποτέ το Βέλγιο και δεν απάντησε ποτέ η FIFA.
0: Ναι, περίμενε λίγο να δούμε.
1: Έλα.
0: Το άρθρο 27, το οποίο επικαλέστηκε, ας πούμε, το Ιφαντίνο και τα λοιπά, η FIFA.
1: Αλλά Ιφαντίνο.
0: Εφαρμόστηκε, λέει, το, σε αυτή την περίπτωση, το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA. Σου έλεγα χθες τι να λέει αυτό το άρθρο.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Πάμε τώρα να δούμε. Το οποίο παρέχει, λέει, στην Ομοσπονδία την διακριτική ευχέρεια να αναστέλει την εκτέλεση οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.
1: Ναι, ναι, εκεί στηρίχτηκαν.
0: Άρα γιατί φωνάζεται αφού είναι νόμιμο, για το ηθικό.
1: Εκεί στηρίχτηκαν.
0: Άλλο λέω. Άρα, συγγνώμη, υπάρχει το άρθρο.
1: Εκεί στηρίχτηκαν.
0: Λέει το άρθρο αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Εκεί στηρίχτηκαν. Η διαφορά ποια είναι.
0: Ποια είναι.
1: Ότι σήκωσε ο πρόεδρος της Αμερικής το τηλέφωνο.
0: Ναι. Το ξέχασε ο Ιφαντίνο.
1: Τον Ιφαντίνο, αν μιλάμε.
0: Το ξέχασε ο άνθρωπος. Δηλαδή. Κάτσε να του το θυμίσω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι υπάρχει το άρθρο 27.
1: Άμα πήρε χαμπάρι για τον Ιφαντίνο. Τι γίνεται στην Αμερική.
0: Καλά, ναι, πήρανε.
1: Αν εμείς μιλάμε για predator στην Ελλάδα, τον Ιφαντίνο, ξέρουν και τι αρκουδάκια έχει πάνω το μποξεράκι του.
0: Ναι.
1: Μετρούσαν
0: δεν έχει
1: παιδιά
0: να κρύψει κάτι.
1: Τις πτήσεις του.
0: Ναι.
1: έτσι, με το τζετ που πήγαινε από εδώ και από εκεί. Και λέγανε.
0: Τι θε να πάει με τη γραμμή στο αεροπλάνο.
1: Ναι, οι Αμερικάνοι θα κάνουν αυτά.
0: Ναι, αλλά άλλο λέω.
1: Και λέγανε με τόσου ρήπου έχει επιβαρύνει το κλίμα.
0: Τα ίχνη των ρήπων, ναι, τα είδα.
1: Ο Ελισέος λέει: καλημέρα. Η Ρωσία βγάζει τα Βόλγα και τα Μόσκβιτ. Έχουν αναβιώσει τις μάρκες, είναι αντιγραφές κινέζικων. Κυρία Μαράγδα λέει: τα Ζάσταβα ήταν γιουγκοσλαβικά, όχι τσεχοσλαβικά.
0: Ναι, γιουγκοσλαβικά ήταν, βέβαια. Τα Ζάσταβα ήταν η Γιουγκοσλαβία. Μπέογκραντ.
1: Μπέογκραντ.
0: Είπαμε αυτό, πάμε σε άλλη είδηση. Λεταέν, γιατί τα λέγαμε και αυτά χθες. Και πρέπει να έχει συνέχεια και εκπομπή, έτσι. Fake news, η συσχέτιση πυρκαγιών, η Ελεταέν τα λέει αυτά, έτσι.
1: Με τις
0: ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει αίτηση, φίλε μου Ηλία, και στην κυρία Καριστιανού, σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων στο Ρεόκαστρο, όπως σωστά σας πληροφόρησα χθες. Διότι κυκλοφορεί και ένας fake χάρτη, τον οποίο ο κόσμος τον πιστεύει, διότι δεν κάνει, μπαίνει στον κόπο να μπει, ας πούμε, στην πραγματική σελίδα και να δει ποιοι είναι οι προγραμματισμοί κτλ. Έβγαλε την ανακοίνωση η Ελεταέν σε 18 απόσταση. Δεν υφίσταται. Λοιπόν, να πούμε όπως είναι ολόκληρο, έτσι. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 24 υπήρξε μία αίτηση, η οποία όμως ανακλήθηκε τότε.
1: Ανακλήθηκε
0: τότε, ναι, κατευθείαν. Διότι δεν υπήρχε σχεδιασμός από την ΡΑΕ για την περιοχή. Έκανε ένας μία αίτηση, ρε παιδί μου. Και εγώ σήμερα μπορώ να καταθέσω μία αίτηση. Με πιάνεις, τι λέω τώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Πάω εγώ σήμερα στην ΡΑΕ, στην Ελεταέν, και καταθέτω μία αίτηση για το Χορτιάτι. Θα απορριφθεί, το ξέρω. Την κατέθεσα εγώ την αίτηση. Έχει ο άλλος να λέει ότι υπάρχει αίτηση. Ναι, αλλά δεν μας είπε ο άλλος, μας απέκρυψε ότι η αίτηση απερίφθη πάρα αυτά.
1: Έτσι πως το λες όμως, ρε Κώστα.
0: Ναι, πως το λέω.
1: Ζούμε σε εποχές που ο καθένας μπορεί να κάνει.
0: Καλά, ο καθένας λέει και πιστεύει ότι θέλει, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τα φέρουμε.
1: Ό,τι θέλει. Το πάω αλλού. Δηλαδή, πάω εγώ.
0: Να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, να κάνει ό,τι θέλει.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Έτσι όπως το θέτεις ακριβώς. Δηλαδή, πάω εγώ, μου κάπνισε το ρετζίκι.
0: Ναι.
1: Μου κάπνισε το ρετζίκι και κάνω μια αίτηση.
0: Η οποία θα απορριφθεί, το ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα δημιουργήσω υπόνοιες.
0: Αυτό το κάνεις επίτηδες.
1: Το κάνεις επί τούτου.
0: Ναι, αλλά ο άλλος που το τρώει. Για μένα δεν είναι το πρόβλημα εσύ που τα κάνεις την αίτηση. Το πρόβλημα είναι αυτός που το τρώει. Και το καταπίνει αμάσιτο κιόλας.
1: Και από ποιον να προστατευτεί με τα fake news αυτά. Τι αυτός
0: θα πει
1: από
0: τον. Από τον εαυτό του, μόνος του να ψάξει.
1: Μόνος του. Θα πρέπει
0: πού,
1: δηλαδή,
0: πού ζεις, ρε,
1: σε όλα να πού, τα ψάχνεις όλα μόνος σου. Αυτό λέω.
0: Ψάξτε. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλετε όλα έτοιμα στο πιάτο. Ενεργοποιηθείτε λίγο. Κάντε λίγο. Κουνηθείτε, να πούμε. Πειρά Κατρίνη κατά Φαραντούρη. Εδώ για το διορισμό της συζύγου Φαραντούρη, άχνα δεν βγάλατε μια εβδομάδα. Σας περίμενα. Άμα το έκανε κανένας Γεωργιάδης, έβλεπε στην Ευγενία Μανολίδου, γεια σου Άδωνη, να παίρνει 245 χιλιάρικα στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
1: Απάντησε ο κ. Φαραντούρης.
0: Τι είπε.
1: Απάντησε ότι η γυναίκα του είναι στο χώρο αυτό πάρα πολλά χρόνια και που ότι πήγε με.
0: Ναι.
1: Καθόλου νόμιμους τρόπους.
0: Θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Δηλαδή η Ευγενία Μανολίδη, από ό,τι θυμάμαι την τελευταία φορά, μαέστρος είναι η γυναίκα.
0: Εγώ θυμάμαι όμως την κόρη του Μητσοτάκη, η οποία πολλά χρόνια είναι σε αυτό το χώρο, και όταν πήγε και προσελήφθη σε μια εταιρεία κάπου στο δεν θυμάμαι πού.
1: Η κόρη του Μητσοτάκη πόσο χρόνο είναι, ρε Κωστή?
0: Δεν θυμάμαι, αλλά εσείς τα λέγατε. Εσείς λέγατε. Α, δεν ξέρεις τώρα. Τώρα δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω τι λέγανε.
0: Μάλιστα. Πώς
1: προσελήφθη. Εσείς τα λέγατε.
0: Λέγανε ότι εύκολα, ας πούμε, επειδή ήταν η κόρη αυτό, είπε ο Μητσοτάκης, εμένα η κόρη μου αυτή τη δουλειά κάνει. Τώρα όμως για το Φαραντούρη πρέπει να το φάτε αυτό. Φάτε το και αυτό, ρε εσείς.
1: Το κάνεις αυτό.
0: Εσείς φάτε το και αυτό. Είναι δυνατόν να μην το φας.
1: Για μένα κάνεις ένα μεγάλο λάθος.
0: Είναι έξτρα αυτό, έτσι, να ξέρετε, έξτρα μισθουλάκι του αριστερού Φαραντούρη, του οποίου σύζυγος θα πάρει έξτρα 245 χιλιάρικα και καλά θα κάνει.
1: Ναι, για μένα κάνεις ένα λάθος. Μας το... Πολύ μεγάλο.
0: Εγώ.
1: Ναι, λες πάντα ότι δεν τα λέει κανένας.
0: Όχι, δεν τα λέει.
1: Τι μου λες με το Φαραντούρη.
0: Στην εκπομπή εδώ, παιδιά, το έφερα εγώ μια εβδομάδα μετά το θέμα.
1: Κοιτάξτε,
0: ενώ
1: μιλούσες,
0: αν το έκανε η Μανολίδου, θα ήταν θέμα την προηγούμενη Τετάρτη που θα το μάθαινες.
1: Αν δεν μιλούσες τρεις ώρες για το Βίτσι εχθές, ναι, και το.
0: Α, θα το
1: έλεγες
0: χθες. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη ατζέντα.
0: Τις προηγούμενες Τρίτης είναι.
1: Αλλά το δεν μιλάτε και τα λοιπά. Ναι,
0: μια εβδομάδα σέρνετε. Δεν μιλάτε, εννοείται.
1: Και όταν παρετείτε.
0: Εννοείται δεν μιλάτε.
1: Αυτό που αξιολόγησε την κυρία Φαραντούρη, δεν ξέρω το επίθετό τη, που προφανώ άλλο είναι το επίθετό τη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού δεν μιλάτε.
0: Λέει όμως ο κύριος Κατρίνης, για να καταλάβεις τώρα που είναι το θέμα. Εγώ στη θέση του, του κύριου Φαραντούρη, δεν θα το έκανα. Θα προστάτευα τον εαυτό μου, την πολιτική μου πορεία, την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική, κύριε Φαραντούρη. Γιατί καλά τα 245. Τα βάζεις τη ζυγαριά μετά και λες, έλα ρε εσύ τώρα, θα μου ρουμίξουνε. Δεν πάνε να ρουμίξουνε. Θα πάρω εγώ 245.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες, παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Ναι, λέμε πάντα για το ηθικό και το νόμιμο, ναι, κτλ.
0: Τώρα εδώ ότι είναι νόμιμο,
1: Αυτό σου λέω. Μάλιστα. Ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά εγκλήματα να γίνονται. Εγκλήματα σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: τέτοιου τύπου.
0: Ο κύριος Κατρίνης, όμως,
1: και να μας τα βαφτίζουν νόμιμα.
0: Ναι,
1: είναι ομότυπα.
0: Ο κύριος Κατρίνης όμως ακούς τι λέει.
1: Ο κύριος Κατρίνης, εντάξει, έχει την άποψή του. Έχω και εγώ τη δική μου.
0: Ναι, τι...
1: Αν η κυρία αυτή.
0: Ναι.
1: Που δεν έχω καθ' τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει καθόλου τη δική της πορεία και τα λοιπά. Και άξιζε να το κάνει αυτό. Την κατασπαράζουμε επειδή είναι γυναίκα του Φαραντούρη για να φάμε το Φαραντούρη.
0: Όχι, την δεν την κατασπαράζει κανένας.
1: Πώς.
0: Δείχνει ότι η διαφορετική αντίδραση από μέρους σας, ολονών, αν ήταν η Μαρέβα Μητσοτάκη, έπαιρνε μια θέση, ας πούμε,
1: ένα αξίο.
0: Καλά τώρα το βλέπω. Εδώ ασχοληθήκατε με το σπίτι το οποίο είχε αγοράσει ο παπάς πριν 70 χρόνια.
1: Για μένα όλοι τώρα. Αυτό δεν κάνει ξέπλυμα, ξέρεις, την κολμπίθα του Σιλοάμ για τους άλλους.
0: Όχι, βέβαια, αλλά ισχύουν για όλους.
1: Το συγκριτικό
0: έτσι.
1: Για μένα κάνει ξέπλυμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ισχύουν για όλους όμως.
1: Ναι,
0: συμφωνώ. Άμα βρούμε κάποιον, ας πούμε, του περιβάλλοντος κάποιου, μην το κατηγορούμε γιατί δεν είναι στο δικό μας πολιτικό πεζοδρόμιο. Ότι έβαλε τα μέσα να πάρει η γυναίκα του. Ενώ άμα είναι από το δικό μας ξαφνικά είναι άξια.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Συμφωνείς, ε?
1: Απόλυτα.
0: Κύριε Παραντούρη.
1: Άκουσε τα λυσιακά της η κυρία Κωνσταντοπούλου για το σύντροφό της, αν θυμάσαι. Χαμός γινόταν. Και στο τέλος παραιτήθηκε κιόλας ο κύριος Καραθανάσης.
0: Νομίζω χώρισαν.
1: Αλήθεια. Ναι. Έλα να κάνουμε λίγο gossip.
0: Νομίζω χώρισαν. Γι' αυτό και έφυγε ο κύριος Καραθανάσης. Νομίζω είπα. Καταρχάς πέρυσι τέτοια εποχή είχαν πάει ήδη σε 10 συναυλίες και 10 θέατρα στο Επίδαυρο και τα λοιπά.
1: Ήταν εδώ που τα ξέρει.
0: Φέτος πουθενά, μια φωτογραφία. Λοιπόν, άλλα θέματα. Παπασταύρου απάντησε βεβαίως και στην κυρία Καριστιανού. Από κύμα της φαντασίας της κυρίας Καριστιανού, η ανεμογεννήτρια στο Ρεόκαστρο. Το έκλεισε το θέμα, κυρία Καριστιανού, κατάλαβε ότι έκανε φάουλ και άνοιξε άλλο μετά. Κάτι ζητάει από την κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Κυρία Μαρία, τώρα κάτι ζητάει από την κυβέρνηση. Λοιπόν, χθες το κλείσε το ένα θέμα. Μπαμπαπ, το κλείσε γιατί σου λέει τώρα εδώ πέρα.
1: Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι.
0: Θα μας ήρουν άσχημα τώρα εδώ.
1: Σου απάντησε λίγο με τον τρόπο της.
0: Τι, ότι.
1: Που έλεγες πού είναι, πού είναι, πού είναι. Να, την εμφανίστηκε.
0: Ναι. Είπα όμως χθες καλύτερα. Κάτσε, κάτσε κυρία Μαρία, εκεί που συνάσω. Δεν παλεύετε τώρα αυτή η κατάσταση έτσι πως είμαστε. Έχουμε και μπερδεμένα να μας μπερδέψει, κυρία Μαρία.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ακόμα και στο ρώτησα, αλλά κάτι ήσουν σε ίστρο εκείνη την ώρα. Έλεγες. Έχει κάτι μέρες που σε είχα ρωτήσει και έμεινε έτσι μετέωρο.
0: Όχι. Κάτσε για να πατήσω τον Ηλία γιατί κάνει ένα λάθος.
1: Ένατος πάλι. Άσε με να το πω, με τρώει τόσες μέρες.
0: Είναι και αυτό που λέγανε. Άρα δεν ήμουν ποτέ σε είπα ψεκασμένο καταρχάς. Ψεκασμένοι είναι οι συγκεκριμένοι. Κώστα λέει ο χάρτης υπήρχε. Βάση λέει τη αίτηση που είχε γίνει. Μα ο χάρτη που μου έστειλε έχει 800 ανεμογεννήτριε, δε Ηλία. Δεν έχει μία. Εδώ έγινε μία αίτηση η οποία περίφθη τότε και εσύ μου έστειλε ένα χάρτη χθε που έχει σε 24. Όπω τα λε.
1: Αυτό ο χάρτη που στέλνει ο Ηλία, γιατί από εδώ δεν έχει έρθει. Λέει, άμα θέλει, κάνε τον κόπο να το βάλει και
0: είναι
1: ψεύτικο
0: παιδί μου. Δεν υπάρχει. Έχει, είναι γεμάτο. Έχει 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ανεμογεννήτριε. Στο, πάνω από τον Πεντάλοφο, την Οχορούδα, το Ρεόκαστρο και το Μελισσοχώρι.
1: Ναι, είναι κάποιου. Είναι μακέτα κάποιου
0: χάρτης
1: που ήθελε.
0: Είναι, παιδί μου, παραποιημένος.
1: Περίμενε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αφού δεν υπάρχει, λες.
0: Τον έφτιαξε κάποιος, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει επίσημα.
1: Okay.
0: Τον έφτιαξε. Βγάζω, κατεβάζω ένα χάρτη, βάζω 15 σπότς επάνω.
1: Άρα
0: τον
1: είναι εντελώς fake.
0: Εντελώς, παντελώς fake.
1: Okay, άρα ο Ηλίας τον ανέσυρε από τα social.
0: Προφανώς. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Αυτό
0: εγώ, μα μπήκα εγώ στην επίσημη σελίδα μετά μέσα και δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή
1: 16. Γιατί είναι άλλο να είναι μακέτα, δηλαδή
0: ναι.
1: το όνειρο κάποιου και να πάει να το παρουσιάσει. Να, εδώ τι θέλω.
0: Ναι.
1: Δείτε άμα μας παίρνει.
0: Ναι.
1: Και άλλο να είναι από κύμα φαντασίας κάποιου. Ήθελα να σε ρωτήσω
0: ναι.
1: για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τι μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
0: Ελπίδα. Ελπίδα δεν λέγεται νομίζω. Ελπίδα.
1: Ελπίδα.
0: Ναι.
1: Συνήθως όταν δημιουργείς ένα κόμμα αντιπολιτευτικό, δεν δημιουργείς και μια σκιώδη κυβέρνηση. Δηλαδή, τοποθετείς ανθρώπους.
0: Α, ναι, ναι. Εντάξει, είναι καινούριο. Δεν είναι... Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Βλέπουμε το συνέχεια
0: κίνημα,
1: και μόνο την κυρία Καριστιανού.
0: Το κίνημα της κυρίας Καριστιανού έχει. Είναι πάρα πολύ μικρό, ας πούμε, μικρή πορεία για να δημιουργείς μηχανισμούς. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις δημιουργήσει μηχανισμούς. Και να ξέρεις και τα πρόσωπα. Η κυρία Καριστιανού εδώ πέρα.
1: Δεν μπορεί να μιλάει η κυρία Καριστιανού για
0: ρε,
1: όλα. Γιατί αν μιλάει η κυρία Καριστιανού για όλα, θα καταντήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Που μιλάει για όλα.
0: Φύγανε κανένα 2-3 από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού χθες.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και μάλιστα ο ένας έφυγε με μομφή. Να το, το βρήκα αυτό που ζητάει η κυρία Καριστιανού. Ζητάει τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους hacker. Ρε κυρία Μαρία, μπράβο, θα κερδίσεις ποσοστά τώρα από εδώ. Αν μάθουμε που κορόιδεψαν ποιον τον Ντόκο.
1: Λες και κορόιδεψαν, ξέρω εγώ. Πολύ γελία υπόθεση.
0: Εδώ γελία, βέβαια, εννοείται. Αφού βάζουμε σε αυτές τις θέσεις τα σμαράγδα ανθρώπους οι οποίοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: Είναι κρίμα να έχουν
0: έφυγε
1: και
0: ακόμη
1: να έχουν τόσο κύριος... παχουλούς μισθούς τέτοιοι.
0: Μετά τον κύριο Κοκοσάκη έφυγε και ο κύριος Ιακωβίδης, ο Όθων Ιακωβίδης, ο οποίος έφυγε με δήλωση, έπεσε στα μάτια μου η κυρία Καριστιανού μετά την υπόθεση με τον πληστηριασμό. Δηλαδή που πήρε η κυρία Καριστιανού το ακίνητο των Δίσμηρων με 30 χιλιάρικα.
1: Αυτό σέρνεται ρε εσύ, γιατί η γυναίκα είπε ότι μέσω εταιρείας έγινε αυτό.
0: Ναι, και δηλαδή δεν ήξερε. Δηλαδή,
1: προφανώς σου λέει ότι δεν ήξερα.
0: Λέει Σμαράγδα τώρα. Ότι έχει μια εταιρεία με το Σίμω.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε κάνω εγώ τώρα.
1: Ξαρτάται, τι είμαι στην εταιρεία.
0: Ναι, εσύ με το Σίμω έχετε μια εταιρεία, έτσι. Και αγοράζετε ένα ακίνητο. Και λέει Σμαράγδα ότι δεν το έμαθε.
1: Λέω,
0: έλα, ρε,
1: εξαρτάται τι θέση έχω στην εταιρεία. Εξαρτάται πόσα ακίνητα αγοράζουμε.
0: Συνιδιοκτήτης και συνδιαχειριστής.
1: Εξαρτάται πόσα ακίνητα αγοράζουμε. Και εξαρτάται το κομμάτι που θα δραστηριοποιούμε.
0: Δηλαδή, πώς δηλαδή μπορεί να γίνει να αγοράσετε κάτι και να μην το μάθεις. Πες μου μια περίπτωση.
1: Να αγοράσουμε.
0: Δηλαδή, ναι, είναι τώρα εδώ πέρα ο κύριος Ανδρώνης.
1: Να αγοράσουμε κάτι και να το μάθω.
0: Έχει ο κύριος Ανδρώνης εταιρεία. Ναι, ναι, όμιλος εταιριών, έτσι. Κύριος Ανδρώνης εδώ έχει 5-6 εταιρείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αγοράζει ξαφνικά ένα ραδιόφωνο και δεν το ξέρει ο κύριος Παύλος. Και βγαίνει του χρόνου και μας λέει: ρε παιδιά, πότε το πήραμε αυτό το ραδιόφωνο? Δεν το έμαθα, συγγνώμη. Άσε, ρε Σμαράγδα.
1: Εγώ σου λέω τι είπε.
0: Ρε Σμαράγδα.
1: Ότι μέσα τη εταιρεία δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν είδα.
0: Α, καλά, το τι είπε, ναι. Θα σου πω τι είπε ο Βορύδης. Θα σου πω ότι είπε ο Γεωργιάδης, δεν τα έδωσε σημασία.
1: Δεν μου δίνεις και ανθρώπους.
0: Είδε, άμα δεν του χωνεύει του άλλου. Άμα το χωνεύει τον άλλον.
1: Μια χαρά του χωνεύει.
0: Άμα το χωνεύει.
1: Συμπαθητικού λίγο.
0: Άμα σου είναι συμπαθητική, κύριε Καριστιανού, τα δικαιολογεί όλα. Άμα σου
1: είναι αχώνευτο. Όλοι είναι. Και ο κύριο Βορύδη και ο κύριο Άδωνη και η κυρία Καριστιανού. Άλλο τον άλλο το άλλο.
0: Πριν πάμε στου χορηγού και να του ανοίξει τα μάτια, λέει του Κατερινιό, πάλι δεν θα πει με τίποτα Βαραγιάννη. Το έχω ξαναπεί, μάλιστα. Τι να πω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Ποια κόμματα ψήφισαν υπέρ της ένταξης των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθιγεινά? Ένα νομίζω μόνο. Γιάννη, ο Γιάννης είναι γιατρός.
1: Κανένα. Τρία δήλωσαν παρόν.
0: Όταν λες κανένα.
1: Καταψήφισαν.
0: Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε.
1: Ναι, εσύ δεν βάζουμε την κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση το έφερε.
0: Α, κανένα δηλαδή. Γιάννη, κανένα. Δεν τους θέλουν στα Βαρέα Ανθιγεινά.
1: Αλλά υπάρχει δικαιολογία και δεν είναι αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Τουλάχιστον μου στέλνουν με εδώ και τον Αλέξη. Είπε ο Αλέξης ότι θα ξανακαταργήσει τις πανελλαδικές πανελληνίες.
1: Α, σήμερα καταθέτουν με τον μηχανογραφικά τα παιδιά.
0: Αφού τις κατήργησε, ρε παιδιά, όταν ήταν πρωθυπουργός, πώς θα τις ξανακαταργήσει τώρα? Ρε, κορόιδα.
1: Τις κατήργησε.
0: Κορόιδα.
1: Πότε καταργήθηκαν οι
0: πανελλαδικές? Μα έτσι είχε πει. Είχε βάλει τον Γαβρόγλου. Γιαβρόγλου, όταν ο κύριος. Όχι. Είχε βάλει το Γιαβρόγλου με Παπατζηλίκη Τσιπρέικο ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Και έρχεται χθες και το ξαναλέει.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Κορόιδα.
1: Κοίταξε.
0: Κορόιδα.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Καλά σας κάνει, ρε.
1: Ότι θα φέρετε ιδιωτικά. Δεν τα έφερε ακόμα.
0: Δεν τα έφερε.
1: Δεν τα έφερε.
0: Τέσσερα έχουν ανοίξει, παιδί μου. Εμείς
1: δεν τα έφερε ακόμα. Δεν έγινε νόμος.
0: Άντε πάλι. Μην με ξανακάνει τώρα από
1: δηλαδή,
0: με τη.
1: Τα έφερε,
0: παιδί μου. Τα έφερε, ρε Σμαράγδα. Στην Αθήνα είναι τα τρία. Χθες τα ψάχναμε για τον Νίκο, ψάχνουμε.
1: Δεν υπάρχει νόμος Κώστα ακόμα.
0: Καλή, τι λες τώρα, εσύ.
1: Εγώ τι λέω.
0: Σμαραγδάκου λίγο.
1: Έχει εφαρμοστεί.
0: Τέσσερα σου λέω έχουν έρθει.
1: Εντάξει, okay, ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Ακουγόμαστε.
0: Μα έχουν έρθει, ρε παιδί μου. Έχουν ανοίξει. Λειτουργούν.
1: Γιώργος.
0: Κάποια τμήματα. Ορίστε.
1: Η προηγούμενη διοίκηση της ΚΑΕ έδινε 60.000 ευρώ το χρόνο για το γήπεδο. Ο Μιστακίδης τους έδωσε 500.000 ευρώ, δηλαδή τους προπλήρωσε, λέει ο Γιώργος, σε 6 χρόνια. Πες.
0: Τι έδωσε, ξαναπέστε λίγο αυτό.
1: Η προηγούμενη διοίκηση της ΚΑΕ,
0: ναι,
1: έδινε 60.000 το χρόνο για το γήπεδο. Ο Μιστακίδης τους έδωσε 500.000 ευρώ, δηλαδή τους προπλήρωσε 6 χρόνια.
0: Όχι.
1: Πες τον νέο πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ να παραιτηθεί και να πάει να μείνει στο Ροστόφ. Δεν ξέρω ποιος το πει αυτό, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια κονέ. Αλλά. Γιώργο, αυτό που ισχυρίζεται ο Εραστέχνης ήταν ξεκάθαρος ο Κώστας όταν διάβασε την ανακοίνωση.
0: Ναι,
1: είναι
0: αλλά
1: ότι ήταν δωρεά.
0: Τα 500 χιλιάρια,
1: παιδιά. Δεν είχε να κάνει.
0: Είναι δωρεά. Την έκανε τη δωρεά ο κύριος Μιστακίδης.
1: Δωρεά σημαίνει ότι μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όπως θέλω.
0: Όπως θέλω. Δεν είχαν δοθεί, ας πούμε, με συγκεκριμένο τρόπο και σκοπό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Και λέει επίσης. Και για να
0: και
1: πάμε.
0: Πάμε στο παράθυρο, ναι.
1: Ξαφνικά δεν ασχολούμαστε με τα καβούρια, λέει, του Ιβάν που περιμένει πρώτα να πουλήσει και με τα χρήματα εκείνα να κάνει μεταγραφές. Και ασχολούμαστε, λέει, με τον εμφύλιο του ΑΣΥΓΜΑ. Ποιος κρύβεται, λέει, πίσω από την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ? Μήπως έχει, λέει, μουσι? Μήπως έχει, λέει, και καβούρια στην τσέπη? Καταρχάς δεν είναι ξαφνικά, Γιώργο. Δεν ξαφνικά, βγήκε μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση καταπέλτης.
0: Ναι.
1: Κατά της διοίκησης της καινούργιας ΚΑΕ. Μάλλον της καινούργιας διοίκησης της ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ξαφνικά. Είναι πολύ διαφορετικά. Και τα καβούρια του Ιβάν, θα σου πω, έχει ο Ιβάν, ο Σαββίδης, μας έχει προειδοποιήσει, αν θέλεις, μας έχει ανακοινώσει, μας έχει αναγγείλει, πες το όπως θες, ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε ένα σημείο.
0: Ναι, ναι, αυτόνομος.
1: Μπράβο. Που τα έσοδα που έχει και αυτόφωτος να φτάνουν και να περισσεύουν για την οικονομική διαχείριση της ομάδας κτλ.
0: Ξέρει καμιά ομάδα που το κάνει
1: αυτό. Κάτι σαν το Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει καμιά ομάδα, γιατί άλλο το ποδόσφαιρο με παράγοντες και άλλο κυβέρνηση. Ξέρει ο κύριος Ιβάν Σαββίδης καμία ομάδα που το έχει καταφέρει αυτό για να το κάνουμε κι εμείς, ας πούμε, study case. Και η study, αν θέλετε.
1: Ο Άγιαξ νομίζω το κάνει αυτό. Αλλά
0: κάνει.
1: Δεν κάνει και πορείες. Ναι. Εδώ που τα λέμε.
0: Θα πέφτε πέρυσι. Πάμε λοιπόν, στο παράθυρο.
1: Κάτι τέτοια λες.
0: Έλα,
1: και είναι και 7 Ιουλίου και πραγματικά θα ήθελα να φεύγω από το σπίτι μου το πρωί.
0: Μην το ξαναπείς αυτό.
1: Και να λέω, αντί να πάω να δουλέψω, ας πάω να πετάξω, ας πάω να ταξιδέψω. Αυτό, Κωστή μου, το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με δύο τέρματα και μία assist του Γκετελάρε, το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 τον ΗΠΑ και πέρασε τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ισπανία ανοίξε την Πορτογαλία 1-0 με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο φινάλε, βάζοντας τέλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα θα γίνουν τα Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Την παραίτησή του από την Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ υπέβαλε ο Άλκης Σαϊάδης, επικαλούμενος επαγγελματικούς λόγους, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Νέος επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει μέχρι πρώτην ως έφορος του τμήματος κολύμβησης και πρώην πρωταθλητής του Συλλόγου Νίκος Παρασκευόπουλος. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η σέντρα της σημερινής φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας επί Ολλανδικού εδάφους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο νέος Ιταλός τεχνικός της ομάδας Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους τραυματίες Δεσπότοφ, Παυλέγκα, Σορετήρη και Θημιάνη. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιώργη Κοτσορασβίλη από τη Sporting Λισαβόνας. Με την Ιταλική Μόντσα θα αναμετρηθεί ο Άρης στις 30 Ιουλίου στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του επί Ιταλικού εδάφους. Η αποστολή ξεκινά σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη πριν αναχωρήσει την Τετάρτη για την Πτολεμαϊδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο κομμάτι των προπονήσεων. Σε μια νέα επένδυση για το μέλλον, προχώρησε η ΠΑΕ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου αμυντικού Ματάρ Τιάμ. Ο νεαρός στόπερς, ο οποίος συμμετείχε στις προπονήσεις ομάδας από τον περασμένο Οκτώβριο, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με το σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης ο Βάλτερ Ματσάρη, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το IN με 2N.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Ατλακόλ!
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 4 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης τελερώνε.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αξιπρίστηκε να μπουκάρουμε, αλλά έχουμε θέματα στην περιφερειακή, οπότε θα φύγουμε κατευθείαν για κίνηση πριν δώσουμε το λόγο στη Σμαράγδα για τον χορηγό μας. Να σας πω ότι έχουμε θεματάκι στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Το πρώτο, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε ένα, δύο, τρία με κατεύθυνση δυτικά, αλλά έχουμε ένα σοβαρό το οποίο είναι με κατεύθυνση ανατολικά, το οποίο αφήνει ελεύθερο πεδίο μπροστά. Δηλαδή, μπροστά από το 424. Στην ανηφόρα εκεί στα Μετέωρα, κάτι έχει γίνει και άμα ανοίξω γραμμές είμαι σίγουρος θα μου πείτε ότι το αυτοκίνητο έμεινε. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές οχημάτων και στην εξωτερική περιφερειακή. Πίσω από το Σκλαβενίτη φτάνουμε σιγά σιγά στα Νταμάρια. Από την εσωτερική περιφερειακή, από το κήπεδο του Μακεδονικού, μάλλον επίσης από το Σκλαβενίτη εκεί, πάει όμως για Μακεδονικό. Έτσι, πάει για το κήπεδο του Μακεδονικού. Τώρα η Λαγκαδά τη βλέπω σε καλύτερη. Όχι, δεν τη βλέπω σε καλύτερη κατάσταση. Όχι. Λοιπόν, δύσκολη η μετακίνησή μας από δυτικά προς ανατολικά. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Δεύτερο, πάνω από την Τριανδρία. Κόβει κίνηση. Και από την άλλη μεριά, τα γνωστά έτσι. Ανηφόρα Αγίου Παύλο προς έξοδο για Πεύκα. Στην έξοδο για Πεύκα και λίγο νωρίτερα έχουμε θέματα σήμερα στην περιφερειακή. Τελευταίο φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το βλέπω τίγκα. Άντε να κάνουμε και έναν ισόπεδο ρε παιδιά. Άντε ένα κουράγιο όλοι μαζί.
1: Τόσο δύσκολο είναι.
0: Έλατε.
1: Βασικά γενικότερα θα έπρεπε να έχουμε παντού ανισόπεδους. Καλά, να καταργήσουμε τώρα φανάρια, να γίνουμε πολιτισμένοι.
0: Περιφερειακή χρόνια με φανάρια. Μόνο εμείς στην Ευρώπη είχαμε.
1: Ορίστε, είδες, και αντί να το διαφημίζουμε να λέμε είμαστε unique, εμείς το κατακρίναμε, κατάλαβες. Αυτοί είμαστε.
0: Και η Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδο εκεί στην Πυροπαθών, μεταξύ δηλαδή ανάμεσα από Νεάπολη και Αμπελόκηπους. Και αυτή έχει σοβαρά ζητήματα, καθυστερήσεις, σοβαρές καθυστερήσεις. Για να δούμε λίγο στον ιστό. Η Όλγας Πράσινη, η Εγνατία επίσης Τσιμισκή. Σούπερ.
1: Άντε, ωραία.
0: Αυτά.
1: Α, κάτι ευχάριστο. 7 και 46 πρώτα λεπτά, μαζί μας είναι πάντα η Superbet που όπως το παγκόσμιο κύπελο κορυφώνεται, τι είδαμε χθες, είδαμε μια Ισπανία να στέλνει σπίτι της στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Δεν ήταν καλύτερη. Δεν ήταν καλύτερη
1: την Πορτογαλία. Ήταν καλύτερη η Ισπανία νομίζω.
0: Δεν ήταν.
1: Στα σημεία.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι αμάνη η Ισπανία, είναι αυτό το βαρετό που μας κούρασε το passing game αρκετά χρόνια, πρέπει κάτι να αλλάξουν και οι Ισπανοί. Ναι. Δεν είναι και η Ισπανία των μεγάλων αστέρων του που γιόλ, γιόλ,
0: αυτών. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, κάποια μαλλιά, ειδικά στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά μετά νομίζω ισορρόπησε η Πορτογαλία. Ο Κριστιάνο ήθελα να τον δω και παρακάτω.
1: Κι εγώ ήθελα. Ναι. Δεν τα κατάφερε, έκλαψε, συγκινήθηκε. Αυτό είναι η συγκίνηση. Μαζί λοιπόν με το Βέλγιο που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έστειλε και την τρίτη διοργανώτρια στο σπίτι της, είχαμε το Super Social. Εκεί που οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις έγιναν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας και μας έκαναν να θεωρούμε ότι κάθε παιχνίδι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Παράλληλα, το Super Predictor έδωσε την ευκαιρία και δίνει στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν γνώσεις, ένστικτο, απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Super Social, Super Predictor, σούπερ αποδόσεις αλλά και καθημερινές προσφορές έκαναν την εμπειρία του παγκοσμίου να γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Συνεχίζουμε με τη Superbet και είμαστε στο παγκόσμιο μαζί της. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Σκύλος.
1: Δεν ήταν καλός ο Ρονάλντο, Κωστή.
0: Δεν είναι. Ο Ρονάλντο φέτος, σου λέω, έπασχε η Πορτογαλία. Αν και ο Μπρούνο Φερνάντες.
1: Για χθες λέω, γιατί στα άλλα συμφωνώ μαζί σου ότι ο άνθρωπος, αν τον παρατηρήσει μεμονωμένα.
0: Και χθες το έκανε. Καταρχάς, παρατήρησα κάτι.
1: Ναι.
0: Μετά από κάθε σπριντ του Ρονάλντο, κάποιος παίκτης Πορτογαλίας έκανε τον τραυματία για 3 λεπτά 2. να ξεκουραστεί.
1: Δεν το παρατήρησα.
0: το παρατήρησα. Σε δύο φάσεις έγινε χθες. Βέβαια, στη δεύτερη φάση βγήκε ο παίκτης. Αλλά ναι, μετά, τόσο σύμπτωση μετά από σπριντ του Κριστιάνο. Τέλος πάντων.
1: Πάντως, εγώ τη φετινή Πορτογαλία, για να κλείσω έτσι, ναι, μια και μας άφησε, τη θεωρώ αδικημένη από προπονητή.
0: Από προπονητή.
1: Από προπονητή, Κώστα. Ναι. Μιλάμε τώρα, έχει παιχταράδες. Και δεν είδαμε ποτέ σύνολο. Έχει. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Τι έμπνευση είχαν και αυτοί οι Πορτογάλοι. Ναι. I do not know.
0: Εντάξει.
1: Δεν την είδαμε να παίζει την μπάλα που προσδοκούσαμε.
0: Όχι. Ποια είδαμε μέχρι στιγμής να παίζει την μπάλα που προσδοκούμε. Τη Γαλλία σίγουρα.
1: Τριμπαλόρ.
0: Την Νορβηγία σίγουρα.
1: Την Νορβηγία παραπάνω.
0: Για δες λίγο τώρα τι. Και μη φτάσουν και στους τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν ένα παιχταρά, ας πούμε, έναν σούπερ χείρο, ο οποίος τις παίρνει από το χέρι.
1: Μπαπέ, Χάλαντ.
0: Μπαπέ, Χάλαντ, Κέιν.
1: Κέιν, βεβαίως.
0: Και
1: Μέση
0: στην Αργεντινή. Και Μέση στην Αργεντινή. Για δείτε λίγο αυτή η τετράδα, μήπως φτάσει εκεί που θα φτάσει. Βάλει και το Βέλγιο του Λουκάκου, ο οποίος ξανά έβαλε γκολ.
1: Έβαλε γκολ, αλλά.
0: Αλλά τι άλλα. Τραυματίας.
1: Είναι πολύ δευτεράτζα ο.
0: Ποιο είναι ο Λουκάκου.
1: Όχι ο Λουκάκου.
0: Α, τρόμαξα.
1: Ο αυτός, ο αντί Λουκάκου.
0: Εντάξει, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε λίγο μήπως οι προσωπικότητες σήμερα, φέτος δηλαδή, σε αυτό το Μουντιάλ, πάρουν από το χέρι τις ομάδες τους και τις πάνε μέχρι τους τέσσερις.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Σκύλος έπιασε δουλειά σε δικαστήριο.
1: Ωραία.
0: Ο Έντισον.
1: Τι να πούμε, με καλή σταδιοδρομία.
0: Ο Έντισον είναι ένα εκπαιδευμένο λαμπρατόρ. Όχι, να δούμε λίγο πόσο πίσω είμαστε εμείς, ρε Μαρία, τα λέω.
1: Σε ποια χώρα.
0: Στην Αμερική.
1: Καλά, σε εμάς μπαίναν από το δικαστήριο και βγαίναν από την άλλη. Θυμάσαι τον παππού. Τον 90χρονο τον παππού που τον κυνηγούσε η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Τι είχε κάνει, κάτι είχε κάνει.
0: Και, αν ναι, κάτι μου
1: και μπήκε θυμίζει. Μέσα από το δικαστήριο, από τη μια την πόρτα και βγήκε από την άλλη. Και πήρε ταξί και έφτασε στην Πάτρα.
0: Αλήθεια λες, δεν θυμάμαι την περίπτωση.
1: Δεν θυμάμαι τι είχε κάνει.
0: Αλλά ο Έντισον εργάζεται πλέον στην εισαγγελία της κομιτείας Clay στις ΗΠΑ. Γιατί το λέω τώρα αυτά, γιατί πρέπει να δείχνουμε την απόσταση που έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο πήραν έναν σκύλο? Διότι κατάλαβαν εκεί ότι κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν στα δικαστήρια σε ιδιαίτερα ψυχολογικά φορτισμένες καταστάσεις. Έτσι.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Ο σκύλος μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Μπράβο. Ο σκύλος με κάποιες εντολές που έχει, ας πούμε, όπως η λέξη visit, πηγαίνει εκεί. Θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβεις. Καταρχάς, ο σκύλος συμβάλλει στη

0: Νομίζω στην Αττική, ξέρεις, όπου πηγαίνει σε ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπείες και τα λοιπά και βοηθάει.
1: Είναι του νοσοκομείου κόλπο ή είναι στην αυλή?
0: Όχι.
1: Έτυχε στην αυλή και του ταΐζουν.
0: Σε συνεργασία.
1: Μπράβο. Ωραίο, δεν το ήξερα. Αυτό λέει πλέον θα περάσει εκεί σε κέντρα κράτησης, σε μαθητές σχολείων, στα σχολεία, σε κέντρα υποστήριξης παιδιών, γιατί είδαν στην USA ότι λειτουργεί πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο μαλτεζάκι, έτσι, με 2.000 το μήνα. Εδώ το δίνουμε στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά δικαστήρια που θέλετε. Η Σμαράγδα έχει το φάτσα, πού τον δίνεις εσύ?
0: Πού να τον δω, όπου θέλετε.
1: Να τον προσλάβουν κάπου.
0: Να τον προσλάβουν, ο φάτσας πού θα μπορούσε να είναι χρήσιμο?
1: Σε εστιατόριο.
0: Από κάτω τα τραπέζια να μαζεύει ό,τι
1: μέσα,
0: πέφτει.
1: Μέσα, παιδί μου, στην κουζίνα. Στα γκολ, λέει ο Γιάννης, στέλνει η αμυντική της Πορτογαλίας. Δεν κάθισε ένας μπροστά. Ναι, εντάξει, τώρα χθες πας στο γκολ τώρα της Ισπανίας, έτσι είναι και εκεί που έρχεται. Έχασε όμως η Ισπανία και κανένα δύο τετατέτ. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Νάτος, ο Βαγγέλης. Ναι. Τον έψαξα. Έλα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο πρώτος επίσημος σκύλος θεραπείας που μπήκε σε νοσοκομείο του ΕΣΥ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μέσω προγραμμάτων.
1: Μπράβο, ωραίο.
0: Έτσι, σε συνεργασία. Και όντως τα πρώτα σημάδια, πια πρώτα, έχει αρκετό καιρό ο Βαγγέλης.
1: Βαγγέλη το λένε το σκύλο.
0: Ναι, Βαγγέλη το λένε και είναι μεγάλος. Είναι πολύ μπαμπάτσικος. Πολύ ωραίος ο Βαγγέλης. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, όπως πολύ καλά είπες, οι σκύλοι αυτοί λειτουργούν ως αποτελεσματικοί θεραπευτές της ψυχής.
1: Ξέρω σκάνδαλο, λέει ο Χάρη από Αυστράλια, με την κόκκινη του παίκτη της Αμερικής. Όπως επίσης σκάνδαλο, τη σβήστηκε με τον ίδιο τρόπο η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Ρονάλντο στα προκριματικά και δεν θα μπορούσε να παίξει στα 3 πρώτα παιχνίδια του παγκοσμίου.
0: Είναι βέβαια δύο διαφορετικές περιπτώσεις, παιδιά.
1: Όπως επίσης σκάνδαλο.
0: Το να παίρνει πρόεδρος χώρας,
1: ναι,
0: και δύο πλανητάρχης και να διατάζει τον Ιφαντίνο.
1: Δεν ήξερα, λέει.
0: Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Εντυπωσιάστηκε.
0: Να.
1: Καλημέρα από ψυχικό Σερών, Φώτης. Πού θα μπορούσε να πάει αλλού ο τεράστιος προπονητής? Ευτυχώς απελευθερωθήκαμε από έναν fake coach. Άντε, αφού σε αρέσουν και τα πετροδόλαρα, μάλιστα. Και έχει τον Λουτσέσκου με δολάρια, αγκαλιά και. Μάλιστα.
0: Βάζει ο Παναγιώτης ένα θέμα εδώ, το οποίο θέλει να το ψάξουμε πριν το συζητήσουμε.
1: Ναι,
0: για
1: τι
0: μένα.
1: Θέμα. Τι θέμα.
0: Καλημέρα, Σμαράγδα, εδώ στον Εύρο, σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, που είναι και περιοχή Natura, αφότου κάηκαν λέει πριν 3 χρόνια, γέμισαν ανεμογεννήτριες. Εμείς λέει τι να πιστέψουμε.
1: Στείλε μας καμιά φωτογραφία, φίλε.
0: Εν τω μεταξύ, πριν 6 μήνες, βουλευτής της κυβέρνησης.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Περίμενε λίγο.
1: Μισό λεπτό.
0: Επέμενε στη Βουλή ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχει νόμος όπου μετά από πυρκαγιά, υπάρχει νόμος, φίλε Βαγγέλη, πρέπει να αναδασωθεί η περιοχή που κάηκε. Εσύ αν έχεις μια φωτογραφία που εγώ σε βάζω 2,5 στο στοίχημα, δεν θα στείλεις ποτέ? Στείλ τι μας και σε εμάς, να το λέμε και εμείς το ποίημα αυτό.
0: Σου είπα, θέλει να το ψάξουμε αυτό.
1: Όχι. Αυτός δεν τις βλέπει. Εκεί δεν ζεις στην περιοχή.
0: Εντάξει, ο Παναγιώτης έγραψε ένα μήνυμα πριν 27 λεπτά.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη, αν ακούς, στείλε μας μια φωτογραφία, κάτοικοι εκεί της περιοχής. Εγώ μαζί σας είμαι, αν όντως ισχύει. Αλλά καμιά φωτογραφία, γιατί υπάρχει, είπαμε, νόμος του κράτους. Άρα κάποιοι έχουν παρανομήσει. Ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι. Βαγγέλη, αυτά δεν τα λες έτσι εύκολα σε αυτή την εκπομπή. Έχει άλλες που τα τρώνε έτσι αμάσιτα. Αλλά εδώ το θέμα που βάζεις είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι.
0: Και λέει.
1: Εκτός αν δεν είναι εκεί στην περιοχή.
0: Είναι και Natura, λέει. Και λέει.
1: Εκτός αν δεν είναι.
0: Πριν 6 μήνες, βουλευτής της κυβέρνησης επέμενε, λέει, στη Βουλή ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Θα το ψάξουμε, Παναγιώτη.
1: Εγώ το ψάχνω ήδη.
0: Ναι. Νίκος, δεν ήταν στο Βελιγράδι το εργοστάσιο της Ζάσταβα, λέει, αλλά στο Κραγκούεβατς, κύριε Βαραγάνη.
1: Πού ήτανε?
0: Στο Κραγκούεβατς. Δεν ξέρω τι είναι το Κραγκούεβατς.
1: Εντάξει, το εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, όταν πρόκειται, λέει, για κάποιο σκάνδαλο εκτός Νέα Δημοκρατίας, βλέπω, λέει, ρητορεύεται σε υψηλά δεσιμπέλ. Τα σπίτια των Νεοδημοκρατών που από 1-2 έχουν γίνει 30-40, λέει, δεν σας αγχώνει.
1: Μαζί είμαστε για τα σκάνδαλα, ρε παιδιά, να είναι σκάνδαλα. Εσείς θέλετε με τη λέξη σκάνδαλο να λέμε και εμείς το ποίημα, όπως σας λένε από το κόμμα, ενώ την ώρα που το ψάχνουμε βλέπουμε ότι είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Μετά στεναχωριέστε. Πείτε τα εσείς, αφού σας λένε τον πρόλογο από το κόμμα, πείτε τα. Βγείτε εδώ πέρα, πείτε τα.
0: Δεν είναι θέμα κομμάτων.
1: Πώς δεν είναι θέμα κομμάτων?
0: Είναι θέμα κομμάτων.
1: Μια χαρά, θέμα κομμάτων είναι.
0: Όταν σε ενοχλεί. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν ας πούμε εσένα δεν σε ενοχλεί που η γυναίκα του τάδε, ας πούμε, βολεύεται, ενώ η γυναίκα του αλουνού που βολεύεται και εκείνη σε ενοχλεί, και εμένα λίγο με πονηρεύεις, ρε άνθρωπε.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ της σύγκρισης ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Έλα, ρε Σμαράγδα, που όλη την ώρα συγκρίνεις. Άσε με τώρα και μόλις το πω πάλι.
0: Απλά επειδή είσαι πάντα μονομερός. Αναδεικνύω τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν,
0: αναγκάζομαι.
1: Για να τελειώνουμε, λέει, το θέμα αυτό, γιατί έγινε serial, λέει, και λες ότι είναι fake. Υπήρχε τότε.
0: Ποιο?
1: Τότε, λέει, πώς θα το βρεις

0: Τώρα, αφού είχε ανακληθεί. Επιμένεις τώρα, Ηλία. Έφαγες τώρα τον παπά, ας πούμε, με τη φωτογραφία
1: την ψεύτικη. Ότι και καλά έπεσε κατά κραυγή, ναι, δηλαδή, και αποσύρθηκε, ναι, λέει ο Ηλίας.
0: Μα δεν είναι έτσι. Υπήρχε αίτηση η οποία απερίφθηκε κατευθείαν. Δηλαδή πάμε εμείς τώρα να κάνουμε 50 αιτήσεις για το Χορτιάτη και μετά να λέμε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει το Χορτιάτη ανεμογεννήτριες. Γιατί, πού το ξέρεις. Κατατέθηκαν 50 αιτήσεις. Σε παρακαλώ, δηλαδή εντάξει, μην χάνουμε χρόνο.
1: Για να κατατεθούν, ρε παιδί μου, αιτήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, μισό λεπτό όμως, ρε Κώστα, δεν βγάζει λογική αυτό. Δηλαδή, είναι το παράδειγμα που σου είπα. Δηλαδή, πάω εγώ και κάνω αίτηση.
0: Να μην καταθέτουμε αιτήσεις.
1: Ότι θέλω να βάλω 100 ανεμόμυλους στο Ρετζίκι. Τι, για να πάω να κάνω μια αίτηση.
0: Για πες, ναι.
1: Πάω να πει ότι σου λέει υπάρχει ανοιχτός χώρος εδώ, όποιος ενδιαφέρεται.
0: Αυτό είναι η δική σου εξήγηση.
1: Η λογική εξήγηση.
0: Αλλιώς
1: πάω
0: λογική.
1: Και λέω θέλω να βάλω, ναι, ξέρω εγώ, καυστήρες ό,τι να είναι στο κεφάλι μου. Από μόνο.
0: Απορρίφθη. Τι το συζητάμε αφού απερίφθη. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να απερίφθη γιατί ο φάκελός μου ήταν ανεπαρκής.
0: Όχι, γιατί στην
1: περίπτωση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Απερίφθη γιατί.
1: Προκήρυξη.
0: Όχι, όχι. Απερίφθη διότι υπάρχει η εντολή της ΕΤΑΕΝ ότι εκεί δεν προβλέπονται ανεμογεννήτριες.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το θέμα, επειδή δεν έχετε τίποτα άλλο να πούμε, θέλετε να το συντηρείτε. Άρα και του Φαραντούρη τη γυναίκα, άχνα, παιδιά.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς πήγαν άνθρωποι και κάνανε αιτήσεις όταν δεν υπάρχει μια προκήρυξη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη. Δεν με βοηθάει εκείνη η λογική.
0: Ναι, δεν είναι θέμα προκήρυξης. Δεν προκυρήσονται αυτά. Δεν προκυρήσει το κράτος.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές.
1: Άιντε ξαφνικά, εγώ πήρα τον ντρόν και είδα ότι μου αρέσει αυτή η περιοχή. Και λέω, δεν κάνω μια αίτηση, μπας και γίνει δεχτή.
0: Δεν ξέρω, εσείς βρείτε τα, εσείς το φέρετε το θέμα.
1: Δεν βγαίνει με την κοινή λογική.
0: Άρα δηλαδή τι έγινε, δηλαδή. Για πες
1: αυτό μας. Λέω.
0: Α, τι έγινε.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει, εγώ ξέρω.
1: Δεν γίνεται πάντως
0: να σηκώθηκε
1: πρωί-πρωί ένας που θέλει να επιχειρήσει.
0: Εγώ σου απάντησα, παιδί μου.
1: Στο επιχειρήν υπάρχει εδώ πέρα.
0: Υπάρχει εδώ. Πάλι να τα λέμε τώρα, κουράσουμε. Τα είπαμε πριν, δεν τα είπα. Θέλετε να ξαναπώ. Βγήκε ανακοίνωση χθες από την ΕΛΕΤΑΕΝ. Διαβάστε την, γιατί χάνω χρόνο. Άμα βαριέστε να διαβάζετε, δεν τα λέμε όλα εμείς. Διαβάστε την, πείτε, διαβάστε. Τι βαριέστε, διαβάστε. Δεν θέλετε, έτσι. Πού να θέλατε.
1: Πάντως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω και είμαι σίγουρη ότι ανήκω σε μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που θέλουν να διαβάσουν και να σπουδάσουν.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Είμαι κάτοικος Αλεξανδρούπολης. Είναι ψέματα αυτά που είπε ο κύριος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει καμία ανεμογεννήτρια. Συγγνώμη,
1: Αλεξανδρούπολη μέσα.
0: Ναι, εκεί που είπε ο κύριος. Εκεί που είπε ο κύριος.
1: Okay. Εγώ σου είπα, θέλει ψάξιμο.
0: Όχι, δεν θέλει ψάξιμο. Είναι πολύ εύκολο. Θα μπορούσε ο κύριος να μας στείλει μια φωτογραφία και να τον πιστέψουμε. Πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ποιος είναι ο κάτοικος Αλεξανδρούπολης?
0: Ο Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Για πες τώρα.
1: Δεν έχει μπει δηλαδή πουθενά, ούτε στη Δαδιά, ούτε πουθενά.
0: Όχι, όχι,
1: λέει,
0: όχι. Και ο άλλος θα έπρεπε, ο Βαγγέλης, να μας στείλει τη φωτογραφία που δεν θα τη στείλει.
1: Κοίταξε να σας
0: δεν πω. Δεν θα έρθει ποτέ, ξέρετε κάτι. Αυτή η κουβέντα και αυτή η πρόκληση που κάνω την έχω κάνει εκατοντάδες φορές στο Μετρόπολης. Μια φορά δεν στείλετε κάτι.
1: Στον Εύρο δηλαδή.
0: Μια φορά δεν στείλετε να μου πείτε, να ρε Βαραγιάννη, πάρτα σου με στα μούτρα και σκάσε. Μια φορά, μία, 8 χρόνια είμαστε εδώ. Μια φορά. Όλα αυτά τα παπατζηλίκια, μια φορά δεν στείλετε να τεκμηριώσετε. Ένα πράγμα που είπατε, ένα. Πάμε για να φύγουμε, άτε. Όχι, τα λέω γιατί είναι το παράπονό μου. Μια φορά στείλτε κάτι, ρε εσείς. Μια φορά βάλτε κάτι, ας πούμε, στα πρακτικά της εκπομπής, να το κοιτάω και να έρθω την άλλη μέρα να πω συγγνώμη, με το χέρι όρθιο. Πάμε, Σμαράγδα.
1: Ναι, αγόρι μου, καλό, γιατί πάμε, γιατί πρέπει να σπουδάσουμε. Αλλά όταν θέλουμε να σπουδάσουμε, θέλουμε και μια διεθνή αναγνώριση. Θέλουμε και το πτυχίο μας να είναι επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Και είναι πολύ λογικό. Η επιλογή σε αυτά λοιπόν είναι μόνο μία. New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπε στο www.nyc.gr, New York College.
0: Λοιπόν, τα διάβασα όλα τα μηνύματα, τα είπαμε όλα, για να δω λίγο από τα θέματα που είχα να σας πω, μην ξεχάσω τίποτα. Σοκ στον ΠΑΟΚ, βεβαίως, δεν είπαμε για το Σαρή, για το Πιτσιρικά, όπου επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα.
1: Ρίξ χιαστού,
0: ρε φίλε. Κρίμα, 19 χρονών.
1: Πάντως έχω να του πω ότι επειδή και άλλα παιδιά, και είμαι σίγουρη ότι θα τον βοηθήσουν ψυχολογικά,
0: ναι,
1: έχει παιδιά που πέρασαν από αυτή τη διαδικασία πάνω στο πικ τους, εκεί που βλέπανε φως. Μιχαηλίδη,
0: ναι,
1: βλέπε.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Μην μιλήσω για Βιερίνια και.
0: Και ποτέ δεν σταματάει καριέρα. Εγώ ξέρω πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι με ρήξη χιαστού, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία, κάνανε καριέρες. Έτσι,
1: έτσι καριέρες. Σίγουρα θα βγει πιο δυνατός.
0: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό, με προσοχή και ψυχραιμία, έτσι, στις 9 το πρωί. Από σήμερα στις 9 το πρωί θα παραμείνει ανοιχτή, να ξέρετε, μέχρι και την Πέμπτη την επόμενη, 16 του μηνός, στις 12 το βράδυ.
1: Ξαναπες το άλλη μία αυτό, γιατί πραγματικά γίνονται κάτι αστεία λάθη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία, παιδιά.
0: Εννοείται ψυχραιμία, αλλιώς πώς. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά στην κίνηση πριν φύγουμε. Αν όχι, το παραμένει το θέμα και μάλιστα έχει γίνει και λίγο μεγαλύτερο. Πάει λίγο πιο πίσω τώρα, σιγά σιγά.
1: Με τον καιρό καλά είμαστε, εξαστεριά βλέπω.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Όσοι έρχεστε από εξωτερική περιφερειακή, θα πέστε πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα μετά τη στροφή στην Ταμάρια. Κόψτε ταχύτητα. Για να μην έχουμε και τίποτα άλλο. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα στα παιδιά. Και στο Ιράν γίνεται το ίδιο με τη μάρκα Peugeot, λέει, και μάλιστα έχουν, λέει, και το παλιό. Γεια σου Αντώνη, λόγο. Το έχω δει με τα μάτια μου, πήγαινα Ιράν για δουλειά προ-πολέμου.
1: Το παλιό λόγο.
0: Το παλιό λόγο της Peugeot.
1: Δεν μπορώ, ρε
0: παιδιά. Ο Μάικ τυπάει από Γερμανία, σε νόμο, λέει, σε δήλωση του κόμματος κυρίου Τσίπρα, πως την περίοδο του κάηκαν μόνο λίγα στρέμματα. Χωρίς ντροπή, ξέχασε το μάτι. Ναι, μωρέ, το ξέχασε και ο Αλέξης και εσύ. Τόσα είχε να κάνει ο Αλέξης. Πού να θυμάται τώρα ότι είχε 103 νεκρούς.
1: Δεν φημίζονται οι πολιτικοί μας για τη μνήμη τους γενικότερα σε όλο.
0: Στον ντοσιέ του, τα ξέχασα. Λέει εδώ για τον νόμο Πλεύρη. Δεν το ξέρω τον νόμο Πλεύρη.
1: Λες να δούμε κανένα κασελάκι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, τώρα μου. Στην Δημοκρατία το δούμε.
1: Είσαι σίγουρος.
0: 100%.
1: Έτσι όπως πάνε αυτοί, έτσι όπως φεύγουν, μην πει ο Κασελάκης, παιδιά, ξέρετε κάτι, εμένα έχετε εκλεγμένο πρόεδρο. Το έχετε ξεχάσει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε κόσμος. Μην το έχουμε ζητήσει.
1: Αυτό σου λέω. Ότι...
0: Σήμερα το πρωί στο Sky είχε 6 φωτογραφίες.
1: Κάτι, ναι.
0: Και λέει αυτοί αποχωρούν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω είχε 6 ήδη. Το κόμμα του Τσίπρα είναι αυτό, έτσι.
1: Είχε 6, λέει, κοίτα.
0: Ναι, μην το ξεχνάτε όμως, είναι το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ναι, μισοαστία, μισοσοβαρά. Εγώ στο λέω, μπορεί να βγει ο Κασελάκης από τη γωνία και ΣΥΡΙΖΑ να πει, παιδιά, ναι, είμαι νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Κασελάκης.
1: Βέβαια, αφού βγήκε από τα όργανα, βγήκε από το.
0: Ναι, και τι θα τον κάνει το ΣΥΡΙΖΑ τώρα με 1%.
1: Τι να σε πω, γιατί αυτό που έχει τώρα πόσο έχει.
0: Δεν έχει.
1: Καλύτερα πρώτο στο χωριό.
0: Παρά τελευταίο στην πόλη. Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλέ μαύριο στις 6. Ναι.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πού πας?
13: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
16: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
15: Της Βέχρο φυσικά.
16: Μπερδεύτηκα.
15: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
16: Φύγαμε.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε, περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Μπαίνεις τσουλώντας.
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
31: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
30: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
31: Και?
30: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
31: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
30: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
35: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
36: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
35: Είστε έτοιμοι?
37: Άντε, μπράβο.
35: Rap and Cool Show.

0: Πάνος μου, για πάμε λίγο να ξυπνάμε. Έλα λίγο σαλούκα στο πόδι. Τι έγινε την άρα μου?
1: Δεν σου πάλα αυτά.
0: Τι, τα γαλάζια?
1: Όχι. Τι? Επειδή είσαι κοντός,
0: ναι,
1: και εγώ δεν είμαι καλύτερος.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν είμαι, επειδή
1: θα
0: είναι μπλε.
1: Πω, όχι.
0: Τι?
1: Όταν φοράς ορτσάκι, να, ναι, φοράς ψηλό.
0: Ψηλό είναι.
1: Μέχρι το γόνατο είναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο. Γάμπα δεν μιλάς όμως που είναι γυμνασμένοι.
1: Τι να το κάνω που είναι γυμνασμένοι, και του Μαραντόνα ήταν γυμνασμένοι.
0: Μαραντόνα, γάμπα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι, εγώ νόμιζα
0: για τη φορά του φανέλα της Εθνικής, τώρα θα μου την έλεγες.
1: Φανέλα της Εθνικής, σας έδειξε.
0: Ελαδάρα.
1: Κομμουνιστής στον δρόμο, σε πάρει στο κυνήγι.
0: Λες, ε.
1: Αφού είναι, αν θέλεις.
0: Έλα τώρα που να θέλεις. Έλα, ρε, Τίνο, που να θέλεις. Για πάμε λίγο να ξυπνάμε. Έλα λίγο μποτζόνα τούτη. Λοιπόν, ο άλλος, ο Νονός, μας έκλεισε. Βέβαια θα χάσουμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Δεν παρατυχάζουμε.
0: Ναι, γιατί θα φύγουμε 20-23, θα πάμε Γερμανία, τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς. Θα δούμε το Super Cup.
1: Όπου έχει καλύτερο σεξο τουρισμό.
0: Άντε πάλι. Dortmund παιχνίδι δεν έκλεισε.
1: Για παιχνίδι για το
0: Super Cup Γερμανία, Dortmund Bayern. Δηλαδή θα παίζει εδώ η Παοκάρα με την Καλαμάτα και θα βλέπουμε Dortmund Bayern.
1: Και εσύ τι σε νοιάζει δηλαδή? Ας κάνουν άλλο, κάνει τον boxy.
0: Έλα ρε φίλε τώρα, θα χάσουμε την πρεμιέρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Έτσι κι αλλιώς στην Τούμπα δεν μπαίνεις να φωνάξεις γκολ, γκολ, γκολ.
0: Πώς δεν μπαίνω ρε φίλε, ποιος σου δεν μπαίνω?
1: Τι μπαίνεις? Δεν φωνάζεις γκολ, γκολ, γκολ.
0: Πώς δεν φωνάζω?
1: Φωνάζεις?
0: Ναι, για το κανάλι μου. Καταρχάς έχεις βάλει την μπλούζα ανάποδα. Τράβο το ένα βιντεάκι. Εσύ τόση ώρα σε μαζί δεν το.
1: Αφού είναι στοιχηματική που δεν κάνει αφορά όλα.
0: Και την έχεις βάλει ανάποδα.
1: Αφού εδώ έχει άλλη στοιχηματική και εγώ έχω άλλη στο κανάλι.
0: Πώς αυτά φορά πρέπει να τα προσέξετε.
1: Εγώ πρόσχερα μου.
0: Καλά σε είπε τότε. Όχι, ξέρουμε.
1: Πήγα το πρωί, πήρα καφέ, με κοιτούσε μία. Και εγώ λέω σε αγαπάω. Επειδή θες ότι έχω φορέσει από τα ανάποδα την μπλούζα.
0: Λέω κι εγώ. Ναι, θα γυρίσουμε μέσω Ντίσσελντορφ 10 η ώρα. Άρα χάνουμε την πρώτη αγωνιστική, φίλε.
1: Τι 10 η ώρα?
0: Το βράδυ, τη Κυριακή. Δευτέρα θα είμαστε απίκο εδώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε το λάπτοπ μας, δηλαδή για όνομα του Θεού, και να δούμε τα μάτσα και να τα κάνουμε κιόλας.
0: Εντάξει, τι να τα κάνουμε.
1: Πότε είναι το check-up, πότε είναι?
0: Ποιο check-up?
1: Το Super Cup.
0: Το Σάββατο 21.
1: Ναι. Κυριακή, κάνουμε όλα τα μάτσα.
0: Πού ρε τα κάνουμε, τρελώσει, θα τρέχουμε.
1: Βέβαια, από τα μπουρνούζια θα.
0: Τρελώσει, ρε φίλε. Ο άλλος αυτός νομίζει ότι όπου κάθεσαι εκεί που δεν ανεβάζω το λαπτόπ να βγω κιόλας να κάνω stream. Δεν είναι έτσι. Γιατί κοιτάς ο άλλος που κάνει τέτοια? Δεν είναι έτσι. Τρέχουμε εμείς στο εξωτερικό, κουβαλάμε εξοπλισμούς, μικρόφωνα και τέτοια.
1: Γιατί?
0: Όχι, ρε, όταν βγαίνει.
1: Βαριέσαι.
0: Όχι, δεν είναι βαριέμαι. Όταν κάνω κάτι, κάνω κάτι.
1: Θα κουραστούμε, για.
0: Ναι. Όταν δεν κάνω κάτι, δεν το κάνω.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Θα κουραστούμε.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί είχαμε πολλή δουλειά χθες.
1: Ναι.
0: Είχαμε όλες τις κατάρες του πλανήτη, τις ποδοσφαιρικές να πιάνουν. Και το Βέλγιο να γίνεται Μπαρτσελώνα. Να ρίχνει ένα ντόρτι στην Αμερική.
1: Ο Πόκο Λόκο έβαλε γκολ.
0: Έβαλε.
1: Μπράβο.
0: Έβαλε. Το τέταρτο. Την διέλυσε την Αμερική, η οποία έκανε το μέγα σκάνδαλο. Δηλαδή, επενεύει ο Τραμπ. Εγώ το ξαναλέω, αυτό είναι σύψη τώρα, έτσι, ποδοσφαιρική σύψη.
1: Καθόλου.
0: Ακόμα και εγώ που υποστήριζα Αμερική λόγω στοιχήματος.
1: Καθόλου.
0: Χάρηκα που έφαγε τα
1: τόπια. Καθόλου.
0: Ε?
1: Εδώ φάγατε λάκανο.
0: Σύψη.
1: Φάγατε λάκανο την ΑΕΚ εδώ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί, οι γκαγκάτσιδες.
0: Τι έγινε την ομάδα σου, τη φάγαμε. Ποια ομάδα?
1: Την ΑΕΚ, τότε με τον Βάλτερ δεν τη φάγατε? Δεν επενέβη.
0: Αν βάλω μπαμπάς ο καρ. Ναι, σύψη. Εδώ εμένα με στέλνει πρωτάθλημα.
1: Είχατε...
0: Με βάρ χωρίς βάρ και με αφαίρεσαν. Γκόλερ, φίλε.
1: Όταν στείλατε το καγκάτσι 100-0 εδώ το Κατερινιώτη το διαιτή να φάει τον Άρη για να σωθεί ο Μπάουκ, καλά ήταν, ε. Τότε πλάκα.
0: Αυτά είναι μέσα στο χώρο. Στο κύκλο τώρα επενεύει.
1: Όταν φάγατε τον
0: Ιρακλή
1: με τον Παμπορίδη, καλά ήταν.
0: Εσύ μόνο του Πάουκ θυμάσαι, τον άλλο δεν θυμάσαι.
1: Όταν ο Κόκαλη.
0: Καλά σε κάνουν και σε ξεπατώνουν τότε. Καλά σε κάνουν. Ανέβρε τρία παραδείγματα, τρία μόνο για τον Πάουκ.
1: Άντρα, σου για τον Άρη.
0: Ευτυχώ είναι Άγιο Ολυμπιακό, ο Παναγιώ και η ΑΕΚ. Έτσι αυτέ οι άγιε ομάδε. Από σε ακούνε, μια χαρά ακούνε.
1: Φέρε μου να
0: παραδείγματα. Εγώ είδα στι αίρε είχε 1000 άτομα, 2000 κόσμο εδώ προχθέ. Μια χαρά ακούνε. Δεν είδες που το Σέρες γινότανε?
1: Από τους χωριάτες εκεί που πήγανε.
0: Ναι, Σέρες, είχε κόσμο, ναι. Εμείς αγατεύουμε από τον Ντόρτμουντ για να δούμε την Παοκάρα και εσείς αρχίτε εδώ, είσαι τρελή ο σύνδεσμος, πάθος Παοκάρας μας σαν ανοιχτός ο Ντόρτμουντ, λέει ο Γιουργάρας. Έτσι. Παιδιά, έτσι μας τα άκλεισε τώρα.
1: Να σας κάνουμε καμιά επίσκεψη, να μας κεράσετε.
0: Το Super Cup του είπε τσεκάπ, τι ζούμε. Άστο φίλε τώρα, και εμείς προσπαθώ τώρα να τον καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα.
1: Όταν ο Κατσουράνης έβαλε γκολ 3 μέτρα πίσω και έδινε ο Γκαγκάτσης τις εντολές, καλά ήταν ο μπαμπάς του. Ο Πλανητάκης επείραξε.
0: Εσύ εδώ είχαμε ομή παρέμβαση, τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Καλά έκανε.
0: Αυτά μπορεί να γινόντουσαν από πίσω, από έτσι, χωρίς το πάρει κανένα τώρα εδώ.
1: Καλύτερα,
0: εμείς. Κράκ, τηλέφωνο.
1: Εμείς οι Αμερικανόφιλοι.
0: Εσύ είσαι Αμερικανόφιλος. Πότε με έγινε Αμερικανόφιλο?
1: Από τότε που ψηφίζετε τους Αμερικάνους για να
0: από
1: εδώ.
0: Από πότε με έγινε βρε Αμερικανάκι?
1: Για να πηγαίνεις εσύ
0: βρε, βρε, να χαρώ
1: για εγώ. Για να πηγαίνεις εσύ να είσαι ελεύθερος στα μπουρνούζια και τα αυτά δεξιά-αριστερά.
0: Α, οι Αμερικανοί είναι.
1: Θέλει να έχει πάει στον πόλεμο εδώ πέρα εξαιτίας των Αμερικανών.
0: Πάμε πόλεμο.
1: Τι πόλεμο να πάει?
0: Είχες πάει εσύ στα Ήμια. Πάμε πόλεμο.
1: Πήγα στο σεισμίκ εγώ.
0: Σεισμίκ. Είχαμε σεισμίκ και ήμια. Αυτά ήταν.
1: Ό,τι
0: πόλεμο έχουμε ζήσει αυτή η γενιά είναι σεισμίκ και ήμια. Λίγο που ξεσηκωθήκαμε, λίγο που κουνηθήκαμε. Άντε να πάμε και μετά μας γύρισαν πίσω. Λοιπόν.
1: Τι να πάτε, ρε.
0: Πάμε λίγο. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σουαχίλη.
1: Ποιο είναι ο Σουαχίλη?
0: Παγκόσμια Μέρα Σουαχίλη. Είναι αυτή.
1: Τι είναι το Σουαχίλη?
0: Γλώσσα.
1: Τι γλώσσα?
0: Γλώσσα, ρε φίλε. Παγκόσμια Μέρα Σουαχίλη. Είναι μια αφρικανική. Τι είναι?
1: Αυτή εδώ μετά
0: μέρος και είναι Παγκόσμια Γλώσσα Σουαχίλη, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι, έχει ποικιλομορφία στη γλώσσα η Σουαχίλη. Σουαχίλη Language Day. Κάθε χρόνο 7 Ιουλίου μια πρωτοβουλία τη UNESCO για να τονίσει τη σημασία τη γλώσσα.
1: Τίμια η UNESCO.
0: Τίμια η UNESCO, όχι σαν τον το τραπ.
1: Έτσι.
0: Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού τη Ισπανία.
1: Καλά,
0: μην κολλάς
1: πολύ και τον τραπ, μην πάρει καμιά βάση
0: κοκοκό,
1: από εδώ.
0: Κοκοκό, κοκοκό έχει, δεν έχει βάση εδώ. Δεν έχει σούδα, μούδα, δεν έχει.
1: Κοκοκό, κοκοκό, σα πέσανε 5 χουλιγκάνοι, εσεί κάνετε κοκοκό. Εγώ κάνω κοκοκό σε πλανητάρι.
0: Εσύ κάνει γενικώ κοκοκό, άσε τώρα. Άσε με τώρα. Σα πέσα στην κάνα, με στεράνε.
1: Επαναστάτε.
0: Ο πλανητάρι πολύ ασχολείται με την Ελλάδα, νομίζει τώρα ατομικά με τον καθένα.
1: Έστειλε την. Τη φιλινάδα του γιού του.
0: Α, πώς λένε, αυτή που πάει στα γήπεδα και τρώει σαν αστεία τώρα.
1: Ναι, δεν πες κακή κουβέντα, μπορεί να πεις.
0: Μια χαρά λέμε. Α. Άμα είναι κάτι καλό το λέμε, άμα είναι κάτι στραβό θα το ξαναπούμε.
1: Τι καλό έχει δηλαδή?
0: Σήμερα γιορτάζει ο Οδυσσεύς. Πάτε το φιλαράκι μας από την Καβάλα. Χρόνια πολλά, Οδυσσέα. Διάβαζες Ομήρου Οδύσσια, διάβαζες?
1: Όχι, την Ιλιάδα διάβαζα.
0: Α, Ιλιάδα σ' άρεσε.
1: Ξέρει, μετάφρασε τίποτα. Με το πατάκι.
0: Πατάκι από κάτω.
1: Το λισάρι, από κάτω, ναι.
0: Το λισάρι, πατάκι και έγινε ο Θεός. Ήταν ο Θεούλης εποχής μας ο πατάκι. Έτσι.
1: Γι' αυτό δεν μάθατε αρχαία ελληνικά.
0: Ναι. Ενώ εσύ ξεσκίσκεις να μάθεις.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Εγώ. Ναι. 18 στα τρίμηνα είχα.
0: Καμιά δασκάλα που σε γούστα, δηλαδή πήγαινε ο Μηταράς και καθάρισε.
1: Ποιο ήταν το τριφτούδι μας έδρανε.
0: Α, τριφτούδι. Καλά σας έκανε να στρώσετε χαρακτήρα. Εγώ με τριφτούδι είμαι. Γιατί
1: έτσι. Παοξή είσαι ή τι βία θέσει.
0: Παοξή δεν ήταν τριφτούδι.
1: Αριανό ήταν.
0: Α, εντάξει.
1: Του Καρκαμάνι θείο ήταν.
0: Άντε ρε. Γιορτάζει και ο Κυριάκος και η Κυριακή, αλλά τώρα αυτό γιορτάζει ο Κυριάκος που γιορτάζει 5-6 φορές το χρόνο τώρα. Δεν ξέρω τι λέει.
1: Ποιο Κυριάκος είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
1: Ο Τάσος Κυριάκος.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί.
1: Ο Κυριάκος Κυριάκος.
0: Κρατάμε ότι γιορτάζει ο Οδυσσέας.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Ναι. Φιλαράκης ο Βελόπουλος.
1: Ποιος?
0: Ο Βελόπουλος.
1: Εσένα τα έφαγε τα λεφτά, εμένα τι φιλαράκι μου.
0: Έλα και εσένα, αφού και εσύ σου τσατισμένος μαζί του. Δεν τον μάλωσε στο σασέρ. Πώς μάλωσα εγώ στην Ουγγαρία, εσύ μάλωσε με τον Βελόπουλο στο σασέρ.
1: Μαζί του τα πάρει.
0: Τώρα τι έχουμε. Σαν σήμερα το 1928, για πρώτη φορά λανσάρεται από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικο του Μιζούρι το ψωμί κομμένο σε φέτες. Κάποιον του έκατσε η φλασιά.
1: Καρκίνος, δηλαδή, λευκό.
0: Είμαστε άτυχοι.
1: Λευκό, όπως λένε, αλεύρι. Καρκίνος.
0: Αλεύρι, είπαμε, όλα τα άσπρα είναι. Ναι.
1: Καρκινογόνα.
0: Κάποιος του κάθισε η φλασιά.
1: Κάκοψα.
0: Είμαστε άτυχοι, να ξέρεις.
1: Γιατί είμαστε άτυχοι.
0: Τώρα τα έχουμε βρει όλα. Δηλαδή, ο άλλος ήταν... τώρα δες τι ανακάλυψε. Ναι. Να κόψει το ψωμί σε φέτες και μείνει στην ιστορία. Σιγά τα ΟΑ. Πλάντα ο πρώτος. Τώρα εδώ πρέπει για να μείνει στην ιστορία να ανακαλύψει πώς θα πας στο φεγγάρι σε χρόνο τετέσου.
1: Τι να κάνει, δεν τα ανακάλυψε και ο Σαουρίδης με τον Νικόλα.
0: Εντάξει, πάντως,
1: ανακάλυψε αυτός,
0: έκοψε το ψωμί σε φέτες και έχει μείνει στην ιστορία εκεί στο Μιζούρι τώρα. Σαν σήμερα το 1974 έχουμε τελικό στο Μουντιάλ με τη Δυτική Γερμανία να κερδίζει την Ολλανδία 2-1.
1: Βρωμοπαίχνιδο.
0: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το είδα. Πιτσιρίκο ήμουν μωρό.
0: 2-1 πάντω.
1: Προηγήθηκαν οι loser, να πούμε.
0: Οι Ολλανδοί, loser. Ολλανδοί, loser.
1: Το μεταξύ μα είχαν πρίξει.
0: Μέχρι που. Πάμε οι Ολλανδοί και τέτοια.
1: Πάμε οι Ολλανδοί.
0: Μετούσαν.
1: Τον ένα τον έβαλε η γυναίκα του να μην πάει μετά στο άλλο το Μουντιάλ. Πάρτι κάνανε με χασίς και οι Ολλανδοί εκεί πέρα.
0: Εντάξει, είναι η πόλη τους και η χώρα τους είναι τέτοια. Έχει, εκεί μυρίζει όλοι.
1: Με στο χασίς είναι να πούμε.
0: Α, θα πάω, το Σάββατο θα είμαι εκεί.
1: Τι να αγαπήσεις την Ολλανδία, ρε.
0: Γιατί είναι μια χαρά.
1: Με στα χασίς και με στα αυτά.
0: Πλούσια είναι. Χώρα, και όλα λειτουργούν ρολόι, πειθαρχία, μα πα Ολλανδία.
1: Ένα επίπεδο, ούτε ένα βουνό δεν
0: τι
1: έχει.
0: Επίπεδο, το φτιάξει μισή χώρα μέσα στη θάλασσα. Το φτιάξαν.
1: Σα αρέσει η Ολλανδία.
0: Εντάξει, έχει πλούσια χώρα. Μπορεί να βγάλει
1: σιγά ένα. Ποιο είναι η πρωτεύουσα εκεί με το ποταμό, εκεί με τη Βρωμιά, να πούμε.
0: Δεν σ' αρέσει η Ολλανδία.
1: Με στη Βρώμα. Πας, τι να σ' αρέσει.
0: Πάμε εκεί στι βιτρίνε, σπάσει, θα μπει μέσα, θα τρυπήσει τι βιτρίνε.
1: Με στη Σούρα, όλε τι
0: Κρίστη Βάιτ εκεί στι βιτρίνε, σε περιμένει να
1: περιμένει. Ποδηλατάδε.
0: Κωστή! Ποδηλατά που είναι επίπεδο όλο το έδαφο. Μια χαρά είναι τα ποδηλατά εκεί. Μια χαρά είναι. Δηλαδή Άμστερνταμ, Κοπεχάγη, ιστορίε, κεντρική Ευρώπη, Βιέννη, αφού είναι επίπεδο το έδαφο.
1: Δεν μ' αρέσει η Ολλανδία.
0: Τι σ' αρέσει.
1: Με Γερμανία μου αρέσει.
0: Α, εντάξει, γι' αυτό θα σε πάμε στη Γερμανία. Αλλά χάνουμε την πρώτη αγωνιστική, την Παοκάρα, ρε φίλε.
1: Ναι, πολύ.
0: Τώρα το συνειδητοποιήσω.
1: Εδώ πάω Ολυμπιακό, δεν είναι. Θα έκανε, σε πείραξε τώρα. Άσε μας μόνο τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Σιγά την Παοκάρα. Αυτοί σκοτώνονται μεταξύ του.
0: Καλημέρα σήμερα.
1: Μέχρι που θα πάμε.
0: Θα πάμε στο ξεκατίνεσμα. Θα πάμε, ναι, ξεκατίνεσμα. Αυτά τα οποία λίγο πολύ ξέραμε, χθε επισημοποιήθηκαν και με γραπτό λόγο. Έτσι, αυτά που γράφτηκαν, λίγο πολύ τα ξέραμε. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα μαθαίναμε από δεξιά-αριστερά. Τελικά είναι επιβεβαιωμένα 100%.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα ξεκατίνεσμα ολική. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι σαν παοξή με αυτό που γίνεται. Ντρέπομαι με αυτό που γίνεται. Ντρέπομαι με αυτό που γίνεται, είναι ξεκατίνεσμα.
1: Γιατί...
0: Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο, αντί να είμαστε όλοι κουκλεντέν, ωραίοι, μια χαρά. Έτσι που ήρθε ένα δισεκατομμυριούχο ακόμα στον ΠΑΟ.
1: Τι
0: να πάει να αναλάβει τον μπάσκετ. Βέβαια δεν ήρθε για τον μπάσκετ.
1: Πήρε κανένα λιμάνι.
0: Δεν πήρε κανένα λιμάνι.
1: Πήρε κανένα γήπεδο.
0: Ναι. Okay. Σκοτωνόμαστε, μαλώνουμε μεταξύ μα.
1: Πήρε κανένα γήπεδο.
0: Μύρλα, εσωστρέφεια. Δεν πήρε λιμάνι. Όχι, δεν πήρε. Το λιμάνι αφού ανήκει σε άλλον. Πώ θα το πάρει, ρε φίλε.
1: Πήρε γήπεδο.
0: Αφού ανήκει σε άλλον, πώ θα το πάρει.
1: Γιατί να δώσει.
0: Πουλάει ο άλλο. Όλα τα πράγματα τη ζωή έχουν μια απλή αρχή. Πάνε να πάρει. Λοιπόν, όλα τα πράγματα τη ζωή έχουν μια αρχή. Για να πάρει κάτι πρέπει ο άλλο να το δίνει. Αν δεν το δίνει, δηλαδή έχω εγώ ένα σπίτι. Πώ θα θέλει ο άλλο να μου το πάρει, άμα εγώ δεν έχω διάθεση να το πουλήσω ή να το δώσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνω ράνο ότι γουστάρει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Πόσο μάλλον όταν και ο άλλο είναι τεράστιο μέγεθο. Λοιπόν, διάλογο μέσα σήμερα. Θα πάμε στο θέμα το οποίο με στεναχωρεί εδώ και ένα χρόνο και δυστυχώς βλέπω συνοπαδούς μου, ο ένας να παίρνει το ένα μέρος, ο άλλος το άλλο μέρος. Παιδιά, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει, εκτός αν είστε πρόσωπα. Εάν είστε πρόσωπα και έχετε συμφέρον δεξιά και αριστερά, πείτε το να ξέρω, παιδιά, εγώ είμαι έτσι, γιατί θα καβαζωθώ, θα πάρω, θα κάνω. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να τελειώσουμε, θα πάμε και στο θέμα με ερασιτέχνη ΠΑΕ, ΚΑΕ, με αλλαγή προέδρου στην. Ερασιτέχνη, έφυγε ο Ισαϊάδης, ανέλαβε άλλος τώρα. Δηλαδή είναι ξεκατίνεσμα ολκής εκεί, εδώ και για ένα χρόνο.
1: Όλα έχουν μια λογική.
0: Τι
1: γιατί,
0: λογική.
1: Γιατί βάζεις το συνέστημα τώρα και φωνάζεις.
0: Εγώ βάζω συνέστημα γιατί με πάω και στεναχωριέμαι όταν βλέπω όλη αυτή η ιστορία. Εδώ και ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ γίνεται ανάκατα. Έχει γίνει, μην πω τι έχει γίνει. Να μην το πω γιατί είναι πρωί. Ναι.
1: Ήρθε ο Μιστακίδης.
0: Ωραία.
1: Γιατί ήρθε.
0: Τι γιατί ήρθε.
1: Για ποιο λόγο ήρθε. Τι ήρθε να πάρει.
0: Το γήπεδο, αρχικά, το λιμάνι, αυτά τα ξέρουν όλοι.
1: Τι πήρε από αυτά.
0: Τίποτα. Πώς θα τα πάρεις όμως, ρε φίλε. Αυτό είπα και πριν. Για να πάρεις κάτι, πρέπει ο άλλος είτε να το δίνει. Έτσι. Να το δίνω. Ναι, σωστά.
1: Έχασε ένα, για να μπω το ερασιτέχνη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Το γήπεδο το κάνει, πάει.
0: Φυσικά.
1: Γιατί να μείνει εδώ.
0: Ωραία. Τότε να μην γίνουμε κουλουβάχατα όπως έχουμε γίνει.
1: Γιατί να
0: ξεφτιλιζόμαστε.
1: Γιατί να δώσει λεφτά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Δεν μπορούσα να τα πάρω, να παίρνει τον μπάσκετ. Τελείωσε. Ασχολήσουμε τον μπάσκετ. Κάνει γήπεδα, κάνει εκτάσει, κάνει προπονητικά όπως θα κάνει. Για ποιο λόγο
1: τι
0: πρέπει να διασυνόμαστε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Δεν υπάρχει.
1: Κέρδος έχει ο άνθρωπος.
0: Μπορεί να βρει κέρδος. Πώς, να κάνει τώρα προπονητικά γήπεδα, εγκαταστάσεις. Μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Σαφώς και να έχει κέρδος. Όλα για το κέρδος γίνεται. Αλλά για να πας να πάρεις κάτι, το ξαναλέω. Ο άλλος πρέπει να το δίνει.
1: Δεν καταλαβαίνει. Απλά είναι τα πράγματα. Λιμάνι. Πάει
0: ναι.
1: Γήπεδο, δεν τα παίρνει.
0: Πώς θα τα πάρει, το ξαναλέω. Άντε, αυτή ήταν και η πρώτη μου σκέψη.
1: Γιατί
0: για να τα πάρει, πρέπει να σου τα δίνουν.
1: Γιατί να έρθει,
0: να μπορεί να τα πουλήσει.
1: Να πει τα βρώμια και τα μούτρα σου, να πει τα δικά μου.
0: Μάλιστα. Άρα, εγώ βλέπω, έχουμε μόνο ανακατοσούρα, μπελά, φασαρία. Τα 100 χρόνια σκοτωθήκαμε, μαλώσαν. Βλέπω social, ο ένα παίρνει μία πλευρά του ενό, ο άλλο του άλλου. Λε και δεν είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε πρόσωπα.
1: Πρόσωπα είστε.
0: Όχι, δεν είμαστε. Εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει μόνο ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρει το καλό του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, του μπασκετικού.
1: Ναι. Κοίταξε ότι ο άνθρωπος δεν παίρνει τίποτα. Του χρόνου, άμα γκρεμιστεί το γήπεδο,
0: ναι.
1: Λέμε, μπορεί να σηκωθεί να φύγει κιόλας.
0: Πού να φύγει, αφού από εδώ είναι.
1: Εδώ είναι.
0: Ρε, εσύ, ο Τέλης ο Μιστακίδης, ναι. Έχει πάρει κτίρια μέσα στην πόλη. Έχει πάρει, δεν είναι όπως το λες.
1: Δεν το γλυκάνατε, ρε, τον άνθρωπο.
0: Τι να το κάνουμε, μα το ξαναλέω. Να το γλυκάνουμε πώς. Όταν υπάρχει ένα άλλο αντίπαλο δέος, το ναι. οποίο σου λέει, φιλέ. Και που έρχεσαι εσύ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν τα θέλω αυτά.
1: Κατόρθωσε να χάσει ο άνθρωπος τον ερασιτέχνη για το γήπεδο.
0: Αυτό έπρεπε από την αρχή να το λοκάρει. Λες και αυτό γίνεται όλη η ιστορία.
1: Νομίζω και αυτό γίνεται όλη
0: η ιστορία. Μπορεί. Ναι, αλλά από τη στιγμή που είδε ότι δεν έχει, δεν μπορεί να το
1: κάνει. Μπορεί να περιμένει, μην πας και ο δικός σου. Τη πάει πιο. Ο Σαββίδης δεν μπορεί να το κάνει το γήπεδο γιατί μπορεί να κολώσει. Εγώ έμαθα μπορεί να βρει.
0: Εσύ αυτοί τώρα είναι τέρατα. Είναι τέρατα. Δεν μπορούμε να του πιάσουμε εμεί από τη μία μέρα.
1: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
0: Δεν τέρατα. Μπορεί να ξέρει και ο ένα και ο άλλο ότι ανά πάσα στιγμή αυτοί μπορούν να βρουν άκρη ανά πάσα στιγμή. Αυτοί είναι τέρατα τώρα. Τι συζητάμε εμεί. Εδώ είμαστε απλοί δυνητοί. Οι άλλοι τώρα παίζουν με τα δισεκατομμύρια και με τα εκατομμύρια. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει ότι ο άλλο είναι τόσο δυνατό μέγεθο που μπορεί να αλλάξει
1: τη
0: ρότα ανά πάσα στιγμή.
1: Εγώ ξέρω, είμαι επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Έρχομαι να επενδύσω.
0: Ωραία.
1: Μου λένε θα πάρουμε το γήπεδο. Εντάξει, βλέπει, χάνει στις εκλογές του ερασιτέχνη για ένα πόντο. Ο άλλος έκανε το λιπόθυμο να πούμε για να μην.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά όμως.
1: Έκανε το πεθαμένο.
0: Αυτά όμως ναι. στην αρχική σου υπόθεση εργασίας θα υπολογίζεις όλα. Θα υπολογίσει, ρε φίλε, δεν είναι κάτι δεδομένο.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα, ήμουν ο Μιστακίδης.
0: Άρα λες εσύ ότι τίποτα, όλοι αυτοί οι διαδηλωτέ. Τώρα ξεκινήσαμε εσείς, ένα θέμα το οποίο το ξαναλέμε με θλίβη.
1: Θα μοιράζει εκατομμύρια. Ναι. Επειδή η ιστορία, η τύπη στι υπαοξίδε δεν είναι.
0: Εσύ, δεν, κανένας επιχειρηματίας, κανένας δισεκατομμυριούχος δεν έρχεται για την καλή καρδιά και για αχ, αγαπάω. Κανένας.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Μπράβο.
0: Όλοι έχουν έρθει, βέβαια, όλοι έχουν μια διαδρομή. Δεν υπάρχει ούτε ένας που λέει. Γιατί ο Μαρινάκης και αυτός, γιατί, για Ολυμπιακός, δηλωμένος. Αλλά σου λέει, εδώ έχουμε και μπίζνα. Ολυμπιακός, δηλωμένος.
1: Όταν έχεις τον Ολυμπιακό, που για ναι, είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Μα δεν το βλέπω.
1: Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Δεν το βλέπω. Είδα κόντρα, είδα τρικλοποδιές με τον, ναι, ναι, με τον Μητσοτάκη. Ναι. Δεν είναι έτσι όπως το λες.
1: Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Λέγαμε κι εμείς ότι όταν θα έρθει ο Μαρινάκης με τον, ναι, Μητσοτάκη, ναι, στην Προεδρία, θα τα παίρνει κάθε χρόνο. Ναι. Τα δεν λέγαμε.
1: Αυτά λέγαμε.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν τον. Ναι. Δεν τον, άμα χρειαστεί, θα βάλω και τρικλοποδιά.
1: Η δική σου ερμηνεία ποια είναι? Γιατί κάποιοι βρίζουν τον Εραστέχνη, κάποιοι βρίζουν τον Μιστακίδη. Εγώ βάζω τη λογική επάνω.
0: Και εμένα μου αρέσει να βάζω.
1: Και λέω, είναι η business στη μέση. Και ο άνθρωπος δεν είναι γλυκαμένος. Είναι ένα χρόνο εδώ, ναι, δεν πήρε τίποτα. Και για ποιο λόγο να βάζει.
0: Πήρε
1: ποιος κουμπαράς είναι το μπάσκετ.
0: Τα γύρω-γύρω του μπάσκετ. Τον περιβάλλοντα χώρο. Κάνει προπονητήριο. Να φτιάξει πράγματα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ πάλι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα τόσο μεγάλο μέγεθος. Άρα μπορεί να είναι και θέμα συνωμοσίας ή κόντρας μεταξύ τους. Δεν μπορεί να δώσει, ξέρω εγώ, παραπάνω 200-300 να κλείσει τον deal.
1: Πριν ένα μήνα που μιλούσαμε εδώ.
0: Διαφωνείς. Όταν πάει να πάρει. Και βλέπουμε όταν πάει και παίρνει παίχτες του 1 εκατομμυρίου.
1: Πριν ένα μήνα που μιλούσαμε εδώ. Υπήρχε η πληροφορία ότι τα βρήκαν τελικά οι δύο πλευρές.
0: Βέβαια.
1: Και μετά από 15 μέρες βγαίνει ότι δεν τα βρήκαν, και μετά 10 μέρες βγαίνει αυτή η ανακοίνωση.
0: Ναι. Που δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει εδώ και. Εσύ δεν ζούμε σε άλλη πόλη. Όλοι έχουμε βρει 2-3 που μας τα έχουν πει, παιδιά, είμαστε εκεί. Αβού γίνεται σκοτωμός. Δεν βγάζουν άκρη. Άρα γίνεται κάτι λάθος και από τις δύο πλευρές.
1: Όχι.
0: Όχι, λες.
1: Γίνεται μια μπίζνα η οποία κατά κάποιο τρόπο δεν συμφέρει στη μια παράταξη. Εγώ αν ήμουν Μιστακίδης θα ήμουν δυσαρεστημένος και από τον κόσμο. Δεν αγαπήθηκα όπως έπρεπε.
0: Κάτσε δε αυτό, ρε φίλε. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη δεν γίνονται πατάς ένα κουμπί. Δεν πατάς κουμπί. Αυτή την κερδίζεις. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη δεν πατάς κουμπί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι, τέλος πάντων. Για το Σαββίδη που μου λέει, ναι, ναι. Ο Σαββίδης έχει αγαπηθεί, είναι λογικό.
1: Έχει αγαπηθεί γιατί έχει 400.000 πεϊρόλ.
0: Δεν ξέρω αν έχει 400.000. Ποιο άλλο μπορεί να έχει.
1: Δεν έχει.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Αλλά εγώ σου λέω για αυτού που δεν είναι στα πεϊρόλ. Άσου, γιατί δεν γίνεται να είναι όλοι στα payroll όπως λες. Δεν γίνεται να είναι νομοτελειακά. Ο απλός, ναι, ο παδός, ο παδάκος, ναι, ο οποίος, ναι, δεν είναι κανένα συμφέρον τίποτα. Που πάει, βγάζει το εισθέρημά του και πάει στο γήπεδο για τον απλό, λέω.
1: Συμφεροντολόγος είναι κι αυτός.
0: Ναι, σου λέει, έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ, στηρίζει, άλλαξε το ρου της ιστορίας του. Αυτό, ναι, κερδίθηκε. Μάλιστα. Στην πορεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ωραία, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Ναι.
0: Και εσύ τη γυναίκα παλιά παντρευόντουσαν με συνοικέσιο. Παντρευόντουσαν, έφεραν αγαπρό, λέει παντρέψουν.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι λέγανε.
1: Τι λέγανε.
0: Θα τον αγαπήσουν στην πορεία, λέγανε.
1: Ναι. Ενώ αυτές που παίρνουν από πέρα τον αγάπησαν.
0: Μετά μάλλον σκοτωνόντουσαν.
1: Α, σε με μωρέ τώρα, καλύτερα συνοικέσιο.
0: Καλύτερα συνοικέσιο. Έλα, συνοικέσιο. Πάνει μπαστούνι, σε φέρνω αυτόν, θα παντρευτεί.
1: Ενώ τον παίρνει. Την παίρνει την άλλη 50 κιλά, είναι 70 κιλά.
0: Καλά, όλες έτσι γίνονται.
1: 90 κιλά.
0: Ενώ εμείς καλύτερα γινόμαστε.
1: Να πούμε, το ίδιο είναι.
0: Και εμείς τι, χάνουμε μαλλιά, φουσκώνουμε κοιλιές, φριζόμαστε προστάτες. Δηλαδή, κράτη μόνο τις γυναίκες, δεν κοιτάς τα δικά μας τα χάλια, γιατί εμείς καλύτερα γινόμαστε.
1: Λύκος κι εσύ.
0: Ναι, αυτό σε λέω, άρα μην κράτη μόνο τις γυναίκες.
1: Το παίζει μάνα μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, η μάνα μου, ναι, να μην πω τη λέξη και δεν κάνει. Και στο τέλος γίνεται λύκος.
0: Έχω μια απορία, λέει. Αν ο κύριος Μιστακίδης πάρει την απόφαση να πάει να φτιάξει δικό του γήπεδο, ο κόσμος πιστεύει ότι θα τον αγαπήσει. Όχι, δεν, η αγάπη δεν κερδίζει. Ναι. Δεν κερδίζεται έτσι η αγάπη, παιδιά. Η αγάπη δεν κερδίζεται έτσι. Θέλει χρόνο, θέλει μάχη, θέλει υδρότα, θέλει συμπόρευση, λοιπόν, θέλει χιλιάδιο.
1: Ωραίος εμφύλιος.
0: Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι που λέω.
1: Καλός εμφύλιος.
0: Τον κύριο Μιστακίδη, γιατί εγώ τους σέβομαι και τους αγαπάω πραγματικά, γιατί βοηθάνε τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί είναι πλούσιοι γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί είναι πλούσιοι. Εγώ δεν έχω κανένα κέρδος. Είμαι εντελώς off.
1: Όχι, τους
0: γιατί, γιατί βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Να σου πω, ο κύριος Μιστακίδης ένα πράγμα πληρώνει.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Την επικοινωνία του. Είναι άθλια. Με αυτού που επέλεξαν την
1: κατάσταση. Μητέλε, μητέλε.
0: Όχι να μη σου, είναι άθλια. Και ο τρόπο που εμφανίστηκε και μπήκε ήταν επίση άθλιο. Όταν πα να κάνει κάτι τέτοιο, δεν μπαίνει σε ένα σπίτι χτυπώντα την πόρτα γκρακ με τι λάστε και μπαίνοντα μέσα. Α, ήρθα εγώ να το πάρω. Πα, το κάνει ωραίο, το γλυκένεις.
1: Μη βρε.
0: Τι μη βρε, ρε φίλε.
1: Μη βρε.
0: Εγώ σου λέω τα απλά πράγματα, τι κάνει ένα και ένα
1: το
0: δύο.
1: Ξέρω, βρε,
0: ο τρόπο λοιπόν. Παίζει τον ρόλο του.
1: Μη
0: του
1: λε άνθρωπου, βρε, μη βρε.
0: Αφού είναι, τι από ψέματα. Μη Ντενίση, τι μη. Λοιπόν, πριν φύγει, περίμενε. Να τελειώνουμε. Έλα, έφυγε κιόλα. Έφυγες, δεν θες να τα συζητήσουμε λίγο τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε σαν σήμερα Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Αυτός είναι συνάδελφός σου, Ρώσος.
1: Ναι.
0: Ποιητής. Παφάρας.
1: Κομμουνιστής, παρακάτω.
0: Νίκος Ξυλούρης, για να τελειώσουμε αυτό να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Πέθανε το 80.
0: Πέθανε το 80, μεγάλη φωνάρα.
1: Δεν πήγε στο γιατρό και αυτός.
0: Δεν πήγε στο γιατρό, από τι πέθανε.
1: Καρκίνος στο πνευμόνι.
0: Κάπνιζε.
1: Ναι, κάπνιζε.
0: Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles. Σαν σήμερα γεννήθηκε
1: ποιος
0: το 40.
1: Πέθανε, ποιος πέθανε.
0: Σαν σήμερα ποιος πέθανε. Δεν είναι κανένας. Ο Νεσλέ πέθανε.
1: Ποιος είναι ο Νεσλέ.
0: Ο Αρίν Νεσλέ. Αυτός που έχει φτιάξει τη βιομηχανία. Δεν έχουμε τη βιομηχανία με κακάο, σοκολάτες, αυτά. Με τα...
1: Δεν πληρώνει, δεν λέω τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εδώ στην Ελλάδα. Ο Βικέλας.
1: Πώς δεν είναι, εδώ είναι. Έχω ένα
0: ποιητής φίλο... πεζογράφος.
1: Ναι. Κι άλλα σπουδαίο πέθανε.
0: Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε το σαν σήμερα. Θα επιστρέψουμε με Μουντιάλ.
1: Τι Μουντιάλ. Θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Ερεστέχνη.
0: Θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Ερεστέχνη. Θα πάμε στην Ολλανδία. Θα δούμε τα μεταγραφικά γιατί ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ψιλοτελειώνουμε τις μεταγραφές τους.
1: Εσείς.
0: Εμείς ψιλοαρχίζουμε.
1: Χατζηδιάκο έμαθα σήμερα.
0: Ναι, ναι, Χατζηδιάκο. Λογικά και όχι μόνο και Σάντα Μαρία. Εμείς τώρα ψιλοαρχίζουμε. Είναι, πάμε λίγο με άλλους χρόνους, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα δούμε όλα τα ρεπορταζιακά παρεούλα μέχρι και τις 11. Rap and cool με DJ Digi σήμερα στα Dex. Επιστρέφουμε και με Gallop, με Χάρη Εμμανουλίδη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Με δύο τέρματα και μία assist του Γκετελάρε, το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1, τον είπα, και πέρασε τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ισπανία ανοίξε την Πορτογαλία 1-0 με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο φινάλι, βάζοντας τέλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα θα γίνουν τα Αργεντινή-Αιγυπτός στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Την παρέτησή του από την Προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ υπέβαλε ο Άλκης Σαϊάδης επικαλούμενος επαγγελματικούς λόγους, έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Νέος επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο μέχρι πρώτην ως έφορος του τμήματος κολύβησης και πρώην πρωταθλητής του Συλλόγου Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος υπερψηφίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη σέντρα της αυριανής φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας Απειλανδικού Εδάφους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους τραυματίες Δεσπότο, Παυλένκα, Σορετήρη και Θημιάνη, ενώ ενσωματώνεται ο Τάισον. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γκιόργη Κατσορασβίλη από τη Sporting Λισαβόνας. Με την Ιταλική Μόντσα θα αναμετρηθεί ο Άρης στις 30 Ιουλίου στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του επί Ιταλικού εδάφους. Η αποστολή ξεκινά σήμερα τις εργομετρικές στη Θεσσαλονίκη πριν αναχωρήσει την Τετάρτη για την Πτολεμαϊδα. Σε μια νέα επένδυση για το μέλλον προχώρησε ΠΑΕ Άρης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου αμυντικού Ματάρ Τιάμ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης ο Βάλτερ Ματσάρη, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην Β.

0: Κυρίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές, Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Μετροπόλης!

0: Αν δεν έχεις ακόμα γραφτεί στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και το καζίνο. Στα 49 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool. Πριν πάμε Μουντιάλ, πριν πάμε ανακοινώσεις που είναι το ξεκατίνημα δυστυχώς και το ξαναλέω με στεναχωρεί, με θλίβει πάρα πολύ.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Εσένα σ' αρέσει, αλλά εμένα με θλίβει γιατί με πάω. Εσένα εντάξει. Αυτό το ξεκατίνημα εδώ και ένα χρόνο με έχει.
1: Με δικαιώνει για τον εμφύλιο.
0: Ναι. Έχουμε τις καταγγελίες και επίθεση του Ρεστέχνη κατά της ΚΑΕ. Θα διαβάσουμε κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος τι λέει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ότι τα ξέρουν όλοι.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, ωραία για σένα. Για μένα δεν είναι ωραίο, είναι ντροπή.
1: Γιατί?
0: Ντροπή.
1: Τι ντροπή.
0: Αλλά πρώτα πάμε στο Χάρη μας, είναι εδώ. Καλημέρες Χάρη, έχουμε
2: καλημέρα.
0: Κίνηση, έχουμε γκάλωπ.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση, πάμε να δώσουμε και τον γκάλωπ για να σας δώσει και την όθηση για να πείτε και στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Πάμε να δώσουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Δείτε, καλά είμαστε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου στον περιφερειακό όσοι κινούν θα δουν χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, αλλά όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα έχουν προβλήματα με την αρχή να γίνεται από το ύψος Ευκαρπίας εκεί από την εξωτερική περιφερειακή και να εκτείνεται μέχρι και το Επταπύργιο. Γενικότερα υπάρχει μποτιλιάρισμα στην πόλη. Η κάθοδος των Πεύκων έχει τις καθυστερήσεις. Ενώ όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κατεβούν από τη Μίκη Θεοδωράκη προς το κέντρο, επίσης με χαμηλές ταχύτητες. Η Τζιμισκή αρχίζει και τσιμπάει λίγο στο ύψος εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Ενώ όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δρόμους όπως η Κατσιμίδη, η Γρηγορίου Λαμπράκη, θα δουν έτσι λίγο κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Ενώ το ισχύει και για Γεωργίου Παπανδρέου. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε και στον γκάλοπ, βεβαίως, για να ξέρουμε τι.
2: Έχει πάνω στα όσα έλαβαν χώρα από χτες το απόγευμα.
1: Έχει πολύ πάουκ τον γκάλοπ.
0: Έχει πολύ πάουκ, ναι.
2: Με την ανακοίνωση του ΑΣ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστώ τον ΑΣ που καλοκαίρι μας δίνει στο τέλος του Μουντιάλ.
0: Φτάνει βρε, φτάνει βρε, φτάνει βρε. Ευχαριστά, ευχαριστώ. Φτάνει βρε ανακατόστρα.

0: που συμβαίνει.
1: Α, βέβαια, αυτό πρέπει να το πούνε οι παοξίδες.
0: Η πρώτη επιλογή.
1: Αρκετό κόσμο.
2: Ναι, γιατί εδώ τώρα διαβάζουμε πράγματα τα οποία εμείς λίγο πολύ εδώ τα ξέραμε, βέβαια.
1: Ο κόσμο δεν τα ξέρει.
2: Ο κόσμο δεν τα ήξερε και έβγαινε ο καθένα, έλεγε το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με τον ότι έχει δίκιο ο ερασιτέχνης. Η δεύτερη επιλογή το ότι έχει δίκιο η ΚΑΕ. Η τρίτη επιλογή που έχουμε βάλει είναι ότι είναι θέμα ασυνονοησίας, ότι όλο αυτό γίνεται.
2: Το βάλαμε και αυτό, ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια λάθος συνεννόηση.
1: Κανείς δεν το πιστεύει.
2: Τέλος πάντων, εμείς το βάλαμε, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Ενώ τέταρτη επιλογή, ότι και όλο αυτό συμβαίνει λόγω της.
1: Δεν πήρε ο άνθρωπος τίποτα.
0: Λόγω της
2: ότι ο Ερεστέχνης δεν έδωσε το
0: γήπεδο. Οπότε
2: αυτό από την αρχή πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Το deal είναι 100%. Είναι σίγουρο, γιατί όταν κάνει μια τέτοια κίνηση.
1: Δεν μου λες. Του χρόνου Μάιο.
2: Ναι.
1: Υποτίθεται.
2: Ναι.
1: Έχει λεφτά ο Σαββίδης, βρίσκει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά που λένε είμαι στα δικαία σου, δεν έχει, βρίσκει λέμε.
2: Καλά, αυτό είναι από την αρχή ένα αφήγημα. Okay, δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά, δεν το πιστεύει κανένας αυτό.
1: Δεν ξέρω τι λέει.
2: Ρευστότητα σαφώς λόγω του πολέμου μπορεί να μην υπάρχει, αλλά
1: δεν
2: λεφτά,
1: ξέρω τι λέει.
2: Πώς, αφού υπάρχει λίστα Forbes, υπάρχουν επιχειρήσεις.
1: Δεν ξέρω, ρε, βρίσκει λεφτά.
2: Φανταστικά σενάρια επομένως.
1: Έχει λεφτά και κάνει το γήπεδο, ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Τι να μείνουμε στα κύρια να κάνει.
2: Για να λάβει το μπάσκετ.
1: Του φορτώσαν τον κόκορα πάνω, όχι.
2: Τι όχι.
1: Εγώ θα έφευγα.
2: Λοιπόν,
1: εγώ θα έφευγα.
2: Εσύ θα έφευγες. Ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά. Εσύ το τι θα κάνεις είναι ένα άλλο θέμα. Άσε τι κάνεις.
1: Μα σαν οικογένεια δεν του δώσατε τίποτα.
2: Πώς πήγε το μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ.
2: Τι πιο μπάσκετ.
1: Άφηγε
2: από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Θέλεις να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση, να πούμε τι έγινε χθες στο Μουντιάλ, να τελειώσουμε με το Μουντιάλ και μετά να.
1: Να πάμε Μουντιάλ και μετά πάμε στην μεγάλη ανακοίνωση.
2: Πάμε στην ανακοίνωση γιατί να. Καλοκαιριάτικα τώρα βρήκαμε δουλειά, έτσι. Λοιπόν.
1: Γιατί γκρινιάζει.
2: Καταρχάς, δεν γκρινιάζομαι, χαλιέμαι. Αυτό δεν είναι θέμα γκρίνιας. Γκρίνια γενικώς δεν έχω στη ζωή μου. Ευτυχώς ούτε εγώ γκρινιάζω ούτε με γκρινιάζουν. Και όσοι γκρινιάζουν δεν τους θέλω. Λοιπόν, χθες Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Το είδα. Το έκανα.
2: Το είδαμε το μάτς.
1: Μάπα.
2: Όχι, πολύ ωραίο μάτς.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ μικρή πάσα έχει.
2: Πάρα πολύ καλό μάτς. Είχε και τακτική, είχε και ευκαιρίες, είχε και πάνω κάτω, είχε και.
1: Τον έφαγε ο προπονηταράς της Ισπανίας με τις αλλαγές.
2: Καλά, ο άλλος είναι μία από τις μεγαλύτερες προπονητικές απάτες που υπάρχει στον πλανήτη, ο Μαρτίνεθ. Πραγματικά, δηλαδή, για να λάβει το Βέλγιο στα top του, το Βέλγιο τώρα που δεν είναι στα top του χωρίς αυτό να. Δες, έφτασε ήδη στους 8.
1: Η πρώτη του αλλαγή χτυπάει γρήγορα το φάουλ. Η δεύτερη του αλλαγή κάνει την assist και η τρίτη του αλλαγή σκοράρει. Είναι μεγάλος μάγκας.
2: Μεγάλος μάγκας. Εντάξει, η Ισπανία και τρομερό υλικό βέβαια, να το πούμε αυτό.
1: Έχει υλικό καλύτερο.
2: Και μετά την πρώτη αγωνιστική η Ισπανία παίζει σταθερά καλά.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Σταθερά καλά. Δεν είναι. Τι μέση λες, χάρη εδώ, ποιο τρασφέρατο. Α, για τον. Τι είναι, για τον Ζεσούς. Αυτός πάει για την καταστάτη. Τον παππού θα πάρουνε.
1: Ο Ζεσούς πόσο χρονό είναι.
2: Ο Ζεσούς είναι παππούς, ρε.
1: Αυτός που οδηγάει αλφασούντ.
2: Ναι. Τι 71, προπονητής πάνω από 70 χρόνια για μένα δεν υπάρχει. Τελείωσε.
1: Λες,
2: τι λέω. Έχει σκέψη, έχει ανακλασικά, έχει γρηγοράδα, έχει συμβαδίζει με την εποχή.
1: Ποιο επάγγελμα είναι αυτό που μπορεί να κάνει μετά τα 70
2: δουλειά. Τίποτα. Μετά τα 70 βγαίνει σύνταξη και συντηρεί πράγματα. Μετά τα 70.
1: Κανένα.
2: Κανένα. Για, άμα θες να το κάνει καλά, σε ναι. Top level τώρα.
1: Εδώ στο δικό μα.
2: Επάγγελμα γκουσγούνη. 70 γκουσγούνη, φίλε, για να σου γκουσγουνιάσει, θες 10 χάπια. Άστο τώρα. Λοιπόν. Όχι, δεν κάνεις κανένα καλά μετά
1: τα χρόνια.
2: Γι' αυτό βγαίνουμε και σύνταξη. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε καλά, δεν μπορούμε να φάμε καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ καλά.
1: Πόσο είναι ο Σαββίδης, πόσο είναι?
2: 65, πόσο είναι?
1: 3, 4, 5, 6. 67.
2: 66.
1: Σε 3 χρόνια να φύγει κι αυτός τότε.
2: Δεν είπαμε, άλλο να είσαι πρόεδρος. Δεν είπαμε αυτά να κάνει.
1: Δεν κάνει τίποτα καλά μετά τα 70.
2: Μα γι' αυτό έχει βάλει άλλους. Ναι. Γι' αυτό έχει βάλει άλλους.
1: Α, έχει βάλει άλλους.
2: Ναι. Βλέπεις να ασχολείται, έχει βάλει τα παιδιά του.
1: Μάλιστα.
2: Τι μάλιστα. Μάλιστα. Θες να πεις την.
1: 67
2: θες να πεις την εξυπνάδα σου εσύ τώρα.
1: Ναι, την εξυπνάδα.
2: Θες να πεις. Άμα έχεις τα λεφτά. Ναι. Πρόσεξε. Άλλο να. Άμα έχεις τα λεφτά.
1: Άμα έχεις τα λεφτά τι.
2: Μπορείς να διοικείς.
1: Α, το γυρνάς τώρα.
2: Ναι, άλλο αυτό. Και βάλεις σωστούς ανθρώπους να τρέχουν.
1: Φτωχός να δουλεύεις. Δεν μπορείς, μόνο πλούσιος δηλαδή.
2: Εσύ, τι θα κάνεις μετά τα 70 καλά. Πλάκα ναι, με κάνετε. Μάλιστα. Πέφτουν όλα. Όλα πέφτουν.
1: Ναι.
2: Σκέψη, γρηγοράδα, αντανακλαστικά,
1: ναι, ναι.
2: Μέζεα, όλα πέφτουνε.
1: Είδατε μετά τα
2: 70. Δέρματα, όλα χαλαρό. Τι.
1: Διώξε το μετά τα 70 το Σαββίδι.
2: Ρε, άλλο σου λέω εγώ, άλλα μου λες εσύ, γιατί μιλάς για το Σαββίδι. Άμα να διώξουμε και τους άλλους, θα διώξουμε και.
1: Διώξε όποιος είναι.
2: Ο Μελισανίδης δεν παρατήθηκε, άλλο δεν φεύγω, είμαι 70 κάτι.
1: 75.
2: Αφού δεν είχε κάποιους που θα θέλουν να τα διοικήσουν.
1: Ναι.
2: Που τον αφαίρει συνέχεια για να τσιγκλίσει. Το ξέρω, εδώ έχει δύο παιδιά ο Ιβάν Σαββίδης. Και ασχολούνται και πολύ πλέον. Ήδη.
1: Ο Σαββίδης είναι τα παιδιά του τώρα.
2: Τώρα είναι συμπόρευση.
1: Ασυμπόρευση.
2: Αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι συμπόρευση. Είναι επιβλέπον ο Σαββίδης, από ό,τι ξέρω. Και είναι τα παιδιά του που είναι κανονικά εκεί και τρέχουν πράγματα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι πάνω από 70 προπονητής για μένα.
1: Δηλαδή σε 7 χρόνια ο Μπούζος θα σταματήσει, αυτό λες.
2: Μα ο ίδιος ότι κρίνει. Ή αν η διοίκηση. Εγώ λέω την άποψη.

0: Τι μου ρε φίλε. Λέω τη γνώμη μου, τι σημαίνει ότι είναι θέσφατο. Εγώ λέω ότι όσοι είμαστε πάνω από 70,
1: ναι,
0: πνευματικά, νοητικά, αντανακλαστικά, δεν μπορούμε να διοικήσουμε πράγματα σωστά.
1: Μες.
0: Ή να τρέξουμε πράγματα σωστά. Θα πρέπει να δώσουμε τόπο σαν νιάτα. 71-72 χρονών να αναλάβει τώρα τη Εθνική Πορτογαλία.
1: Το Παπαδρέο τον πανηγυρίζεται έτοιμο θάνατο.
0: Τι με νοιάζει με αντικά να
1: κάνει.
0: Τι με νοιάζει με αντικά.
1: Εκείνο μπορούσε να πούμε.
0: Τι με νοιάζει να κάνει. Και αυτοί α πούμε, ναι, θα πρέπει όλοι του να έχουν δυνατά στελέχη από κάτω.
1: Ναι.
0: Που να του ξυπνάνε ή να του κάνουν. Άμα δεν έχει,
1: ναι,
0: θα πέφτει μία λούπα μετά την άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι να ξυπνήσει, μέχρι να πάρει μπρο η μηχανή. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα, είναι σαν να μου συγκρίνεις ένα αυτοκίνητο 30 ετών το δικό σου με ένα τελευταίας τεχνολογίας. Ποιο θα επιλέξω?
1: Το δικό μου.
0: Το δικό σου το επιλέξω είναι τρελή.
1: Ναι.
0: Όχι normal.
1: Ποιο είναι τελευταίες τεχνολογίες?
0: Αυτά τα τελευταία.
1: Που καίγεστε και δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, βγείτε έξω.
0: Καλά, εσύ τώρα ακόμα.
1: Αυτά τα ηλεκτρικά.
0: Δεν έχεις ανακαλύψει το αυτόματο αυτοκίνητο ενέ 2026 και μιλάς τώρα για κάποιο.
1: Τα αυτόματα αυτοκίνητα.
0: Δεν έχεις ανακαλύψει, δηλαδή
1: ορίζουνε.
0: Πιστεύω ότι είσαι εσύ και τα λάχανα ακόμα.
1: Ναι.
0: Που δεν οδηγάνε με αυτόματο.
1: Οι γκόμενες οδηγούν αυτόματα αυτοκίνητα.
0: Αυτό ήταν μια νοοτροπία 2000. Έχουμε 2030 τώρα.
1: Άρα,
0: ναι, νοοτροπία αλέφαντου, 70-80, ναι, μπούζας, τέτοιο φλάι. Ναι, έχουν πέρασει 50 χρόνια.
1: Μην μιλάς γιατί ο μπούζας ακόμα γράφει εδώ. Μην, πέφτει σε παραπτώματα, βλέπω.
0: Δεν με νοιάζει παραπτώματα. Εγώ λέω πάντως την άποψή μου στα ίσα και παλικαρίσια. Δεν έχω παραπτώματα. Είναι πάρα πολύ λίγο μετά τα 70, τέλος. Ούτε την ευστροφία έχουμε, ούτε τη σπιτάδα, ούτε τα ανακλασικά. Μόνο την εμπειρία έχουμε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε μόνο την εμπειρία.
1: Ναι.
0: Να πάρω εγώ τώρα ένα προπονητή μόνο για την εμπειρία του.
1: Σε 70 χρόνια σταματήσει από.
0: 100% ώρε. Πάω στο βουνό μετά.
1: 800 ευρώ σύνταξη θα βγάλει.
0: Όσο παίρνω.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό φροντίζουμε να δουλέψουμε τώρα που είμαστε ακόμα λίγο νεαροί.
1: Τα έτοιμα τελειώνουν.
0: Τα έτοιμα, τι έτοιμα τελειώνουν. Τι έκανα, θα δουλεύω εγώ 80 χρονών, είσαι τρελός.
1: Όχι, θα πηγαίνεις πάνω στο λιτόχρονο να παίρνεις 800 ευρώ σύνταξη.
0: Μια χαρά θα είμαι στη φύση. Θα έχω τις κοτούλες μου, θα έχω την κατσικούλα μου. Τα έχω φιλοσοφήσει, άστο τώρα. Τα έχω έτοιμα στο μυαλό μου. Να είμαστε γερίος τότε να λες, να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία και δόξα τω Θεώ. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά, ρε εσύ. Μόνο χαρτζηλίκες στα εγγόνια έχουν να δίνουν τα λεφτά.
1: Ο Τέλης πόσο χρόνο είναι?
0: Νέος είναι, αυτός που 60 κάτι κι αυτός.
1: Νέος είναι. Αφού 70 πρέπει να σταματήσει, νέος είναι.
0: Ρε εγώ μου σου είπα να είσαι ενεργός μετά τα 70.
1: Ναι.
0: Να μπει τώρα.
1: Τι ενεργός να είναι, δηλαδή.
0: Να είσαι ενεργός.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διοικείς, να τρέχεις. Εγώ ξέρω και ανθρώπους.
1: Α, τους πρόεδρους που τους έχουμε να τους παίρνουμε τα payroll, καλά.
0: Ο πρόεδρος είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Πρόεδρε.
0: Ο πρόεδρος έχει ένα
1: πρόεδρε,
0: τίτλο.
1: Αγέραστη είστε, ρε, πρόεδρε.
0: Ο πρόεδρος έχει ένα τίτλο. Μπορεί από κάτω τον πρόεδρο να είναι ο αντιπρόεδρος, να είναι ένα
1: τον κλέβουν,
0: του, ο γιος του, να είναι ο γιος του. Μπορεί να έχει δύο στελέχη τα οποία τα έχει 40 χρόνια. 30 και είναι σαν παιδιά του και αυτοί και να τρέχουν. Και αυτός απλά να παίρνει σε κάποιες κομβικές αποφάσεις με την εμπειρία του αποφασίζει.
1: Άρα, μόνο πρόεδρο μπορεί να
0: είναι. Συντηνό, κουράζεις ρε φίλε. Ναι. Κουράζεις ρε φίλε. Τεντώνουμε ένα θέμα το οποίο επειδή εσείς θα έχουν πιάσει τα γεράματα
1: σε
0: τώρα,
1: βλέπω,
0: θες να το αναλύσουμε.
1: Σε βλέπω εκνευρισμένο με την ανακοίνωση.
0: Πολύ, λέω, ναι, πολύ, πολύ. Είμαι χαλασμένος.
1: Εγώ είμαι κερδισμένος.
0: Εσύ θες ανακατοσούρα. Ναι, λοιπόν,
1: ναι,
0: πάντως για τον Ζόρζ Ζέσους, αν τον πάρει η Πορτογαλία,
1: ναι,
0: λάθος. Λάθος ρε φίλε.
1: Εσείς γύρω πότε πήρατε?
0: Με τον Ρεχάγκελ θα
1: πω. Πόσο χρόνο ήταν?
0: Ο Ρεχάγκελ
1: 67.
0: 95.
1: 67 ήταν.
0: 67.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις.
1: Α, είναι εξαίρεση.
0: 67.
1: Ναι.
0: Με νοοτροπία 55.
1: Α, τι με λες τώρα.
0: Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
1: Α, ωραία τα γυρίζεις.
0: Φυσικά. Μάλιστα. Υπάρχει και το ανάλογα στη ζωή.
1: Στο Μουντιάλ πόσο χρόνο ήταν όταν πήγατε? 70 φεύγα.
0: Ο Μουντιάλ ήταν ο Σάντος.
1: Μετά ήταν και αυτός.
0: Δεν ήταν. Ο Σάντος ήταν με Μουντιάλ πήγαμε. Μάλιστα. Στο 14 της Βραζιλία.
1: Το Σάντος θα σας το πασάρα παραλίγο πόσο χρόνο
0: ήταν. Ο Σάντος ορίστε θα ερχόταν εδώ πέρα, όχι απροπονητής. Να κατέθετε την εμπειρία του σαν ένα.
1: Γιατί δεν ήρθε?
0: Γιατί ο άνθρωπος ήθελε να ηρεμήσει και καλά κάνει. Όχι,
1: ας
0: σκάσε. Θα έχω εγώ εκατομμύρια στην άκρη και θα τρέχω να δουλεύω. Είσαι τρελός.
1: Καλά, εσύ και τα φράγκα σου. Θα σου λέγω άμα ερχόταν ο γέρος.
0: Μα ο άνθρωπος δεν είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε για την πρόταση. Ναι, οκ, αλλά εγώ θέλω να ηρεμήσω.
1: Αλλά είσαι και ένα φράγκο γιατί.
0: Όχι, αυτά τα λες εσύ πάλι.
1: Τα λέω εγώ, ναι.
0: Ναι, εντάξει, και συνήθως διασύρεσαι όταν λες πάλι για φράγκα. Γιατί δες εδώ τι λέει η ανακοίνωση.
1: Τι λέει?
0: Λοιπόν, γιατί εσύ μας έλεγες εδώ κατά καιρούς πόσα χρωστάει, πόσα χρωστάει.
1: Ποιος?
0: Λοιπόν. Πάμε, αφήνουμε λίγο τη σάλτσα στην αρχή. Η πραγματικότητα είναι πως ενώ αυτή την. Να, είδες, με μπέρδεψες. Άλλα ήθελα να ξεκινήσω για το Μουντιάλ. Γι' αυτό σε λέω ρε μπαγάσα. Με πας συνέχεια στα χαντάκια. Με συζητάς τώρα για τον 70χρονο. Δεν πιάσαμε το Μουντιάλ.
1: Δηλαδή.
0: Τι μου το στέλνεις και εσύ, ρε Χάρη.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Εραστέχνης δυσαρέσκειας.
0: Ναι.
1: Και έχετε μπερδευτεί εδώ, έχετε ανεβάσει.
0: Όχι, δεν έχω μπερδευτεί. Είναι καλοκαίρι, έχω και σένα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε τα αποτελέσματα. Μπαμ, μπαμ, και μετά πάμε στην ανακοίνωση όπου λέει πράγματα που πρέπει ο κόσμος να τα γνωρίζει. Λοιπόν, χθες, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε το μάτς.
0: Εμένα μ' άρεσε, είχε τακτικά πράγματα να δεις. Μια χαρά ήταν, είχε ρυθμό πάνω, είχε φάσεις.
1: Ναι.
0: Δίκαια κερδίζει η Ισπανία, ανώτερη ήταν σε όλο το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και το πρωί Ευτυχώς έχουμε δύο μάτς. Το πρωί είχαμε την Αμερική να διασύρεται, παρότι εμένα με πόνεσε, γιατί την Αμερική την είχα να προχωρήσει τουλάχιστον με τους 8 ή τους 4. Αποκλείεται δίκαια από το Βέλγιο με πολλά λάθη αμυντικά. Πάρα πολλά λάθη. Πολλά λάθη έκανε. Πάρα πολλά λάθη. Τα σόπερ του, ναι. Και ο τερματοφύλακας στο τρίτο γκολ βγαίνει έξω, χάνει την μπάλα και το βάζει ο άλλος με καινή αιστεία ο Βανάκεν. Πέρασε και το Βέλγιο με 1-4. Σήμερα
1: τι έχουμε?
0: Έχουμε άλλα δύο μάτς και τα έχουμε σε καλή ώρα. 11. 7 η ώρα το ένα. Όχι 11, 7.
1: Α, 11 θα κάνω εγώ.
0: Ναι. Αργεντινή-Αίγυπτος. Ως τώρα να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια έχουν έρθει διπλά στη φάση του 16.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Καλά, εντάξει, εγώ σου λέω, έχουμε αυτή τη στιγμή. Πόσα είναι τα ζευγαριά?
1: Τι έχουν έδρες αυτά τώρα?
0: Θέλω να πω ότι η ομάδα που είναι φιλοξενούμενη. Τυπικά φιλοξενούμενη και κερδίζει, ναι. Η τυπικά φιλοξενούμενη.
1: Θα σπάσει σήμερα.
0: Με το Αργεντινή Αίγυπτος λες? Όχι, πάει το μαγάρισε και αυτό. Άμα χάσει και Αργεντινή, τελείωσε ο Μπουκ, μάζεψε όλο το χρήμα. Παίρναμε. Δεν υπάρχει ένας που να μην έβαλε την Αργεντινή. Κάτι να πάει τελικό.
1: Σταμάταρε. Ναι. Κονόμησες και εσύ να πούμε.
0: Βρε, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Αργεντινή Αίγυπτος στις 7.
1: Ωραίο.
0: Άρα 9 η ώρα που έχουμε τηλεόραση θα ξέρουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θα το σχολιάσουμε και στις 11.
1: Άμα.
0: Ελβετία, Κολομβία. Αυτές είναι ώρες να δούμε
1: πάλι. Κολομάς θα κάνω.
0: Όχι Κολομάτς.
1: Ελβετία τώρα.
0: Ωραίο μάτς.
1: Κολομβία.
0: Κολομβία.
1: Κόκκινη κάρτα.
0: Τι κόκκινη κάρτα? Εδώ δεν βγάζουν κάρτες οι άλλοι. Τις ξεχνάνε σπίτι.
1: Λοιπόν, θα έχει κόκκινη κάρτα το μάτς.
0: Εδώ είμαι μαζί σου. Αν θα έχει κάτι το μάτς, θα έχει κόκκινη. Μην παίζετε κίτρινες. Βλέπετε, δεν βγάζουν τίποτα. Κλαδέματα από πίσω. Φτισί. Δεν βγάζουν κάρτες, ρε παιδί μου.
1: Κόκκινη και
0: παράταση. Δεν 3,5 κάρτες.
1: Κόκκινη και παράταση παίζει. Να το παίξει μαζί.
0: Να κρυφθεί το μάτς στην παράταση χ, και κόκκινη.
1: Ναι.
0: Παίξ το χ και κόκκινη.
1: Πόσο βγάζει αυτό?
0: Το χ 3-10 και κόκκινη άλλο ένα 5-15.
1: Θα το παίξω. Άρα. Αυτό είναι το τύπο του Ραπτόπουλου στο
0: Μπετσό. Το Σεπτέμβριο ξεκινάς. Άμα... Και εσύ και ο Αντερουγάλτης.
1: Ναι, άμα τα ρίξεις.
0: Θα κανονίσω να πάρω.
1: Γιατί
0: θα
1: με κάνει και ο Καρατζαφέρης μια πρόταση.
0: Α,
1: θα κάνει και αυτό εκεί πέρα.
0: Τι θα κάνει?
1: Ζήλεψε.
0: Ζήλεψε ο Καρατζαφέρης.
1: Είχε μια διαφωνία με τον Παπατσόρη εκεί, δεν τα βρήκαν.
0: Α, γι' αυτό και τώρα θα χωριστούν. Θα κουφτούν και από την αρχή. Εντάξει,
1: με θέλει για best star.
0: Μεγάλος προπονητής είναι και εγώ. Εσείς χθες δεν δεχόταν ότι έπαιζε η καλύτερη ομάδα να σφίξει πίσω και το πλήρωσε το 90. Για ποιον λέει?
1: Για τη Πορτογαλία.
0: Σιγά μην είναι μεγάλος προπονητής ο Μαρτίνεθ.
1: Αυτό σε λέει. Ας αντικρούει, ρε παιδί μου.
0: Ο Μαρτίνες για μένα είναι μια μετριότητα. Ένας προπονητής όπου συγκυριακά, γιατί η ζωή έχει και τέτοια, κάποιοι συγκυριακά πάνε ψηλά. Έτσι, χωρίς να το αξίζουν. Αυτός νομίζω δεν το αξίζει. Έτσι. Λοιπόν, break, διαλυματάκι, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και επιστρέφουμε με την πολύκροτη ανακοίνωση. Να διαβάσουμε κάποια κομμάτια για να ξέρει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Και μετά θα πάμε με τα γραφικά ομάδων. Πάω Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Βέβαια οι Αθηναίοι κατοτελείωσαν σχεδόν τις μεταγραφές.
1: Όχι όλες.
0: Όχι όλες, αλλά τους έχουν μείνει πινελιές.
1: Ναι,
0: ο Πάκου δεν θέλει πινελιές. Ο Πάκου θέλει βάψιμο από την αρχή.
1: Ο Χατζηδιάκουλα έμαθα σήμερα.
0: Ο Χατζηδιάκος αυτή την εβδομάδα θα τελειώσει. Ίσως και ο Σάντα Μαρία θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα.
1: Καλή, αλλά καλή προσθήκη.
0: Καλές προσθήκες, ναι, αλλά θα προλάβουμε. Και θα σας πω τι γίνεται και με τον Γιαννούλη.
1: Είπε οι Μουρτζόκουδια αλήθειες.
0: Πολύ ωραίος είναι ο Λύση, φίλε.
1: Δεν κάνει πλάτη σαν τον
0: Πολύ ωραίος ο Λύση.
1: Σαν τον φίλο σου τον Λουτσέσκο να κάνει πλάτη στη διοίκηση. Αυτός φωνάζει.
0: Πολύ ωραίος ο Λύση.
1: Πολύ ωραίος ο Λύση.
0: Την Παρασκευή θα πάμε να το δούμε πάνω στην Ολλανδία. Θα φύγω ένα διμεράκι που σου
1: πει. Θες τις διατροφικές σου συνήθειες, μήπως τρώει γαρίδες κι αυτός.
0: Θες γαρίδες ή βασιλικές.
1: Βασιλικές. Με τρούλο.
0: Καβαροδομά. Τι έβαλες τώρα, Παλώμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλή σας ημέρα. Τρεις είναι νεκροί από την πυρκαγιά της προηγούμενης εβδομάδας στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Εκτός του 66χρονου και του 12χρονου παιδιού, μια γυναίκα 53 ετών έφυγε από τη ζωή με ανακοπή καρδιάς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ εξετάζονται τα χρονοδιαγράμματα για τη χρηματοδότηση των πληγέντων. Το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε εξαπλώνεται σε μεγάλη ακτίνα και οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, συνιστώντας τη χρήση μάσκας ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ύστερα από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, με αισιόδοξα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας της. Η κηδεία της μητέρας της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Κοζάνη. Ραγδαίες εξελίξεις για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 έρχονται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει
7: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα! Διψά για! Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μυρίζει λουκουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Waterland. Να ζήσετε.
27: Άσε εμένα πρώτα.
28: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
29: Πάρτε του το μικρόφωνο.
30: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
32: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
33: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
35: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
36: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
37: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: Άμα μ' αγαπάς, σταμάτα τη βίζινα, ρε. Σταμάτα.
1: Που καταλαβες! Που καταλαβες!

0: Κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω, γιατί ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτζες Ικαζίου Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά cocktails και συναπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης, live στο Πιάτσα Ρίτζεσι Καζίνο, είσοδος άνω των 21. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος και πάμε σιγά σιγά για αυτό που ήθελε ο Κωσής να μιλήσουμε από το πρώτο λεπτό.
1: Έριξε το ρόδι.
0: Καλά, μπράβο σου Ντίνο. Να σε χειροκροτήσουμε. Σαν να μπουσούλησε το παιδάκι μας. Μπαμπά, μπουσούλησα. Έριξα το ρόδι. Τι να σε πούμε τώρα που έριξα.
1: Παίρνει, όσοι λέμε, δίνει
0: λοιπόν. Θέλω το σχόλιο σας, λέει, όχι μόνο για την ανακοίνωση, αλλά και αποχώρηση παρέτηση Σαϊάδη.
1: Πήγε να δει τα εγγόνια του, λέει.
0: Αυτός που έβγαζε χολή του πριν κάτι μήνες για Σαββίδη και μετά τους απαξιώνει. Ενώ τώρα αντί να βγάλει ανακοίνωση κατά του Λουτακή, υποτίμησε να παραιτηθεί.
1: Εντάξει, ευλογή, Σαϊάδη δεν είναι με τον ΙΜΠΑΕ τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις, 8-7 δεν έγινε η ψηφοφορία υπέρ της ΠΑΕ. Ποιος έκανε το λιπόθυμο.
0: Αυτό που γίνει στον ΠΑΟΚ είναι το λιγότερο ξεφτύλα.
1: Το λιπόθυμο ποιος τον έκανε.
0: Δεν θυμάμαι ποιος τον έκανε, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ο Κωστίνια, δηλαδή Τζότζο, πόσο κάνει για τον Κωστίνια εδώ. Ο καθένας λέει τα δικά του, έτσι. Πόσο κάνει ο Κωστίνια. Λοιπόν, καλά πάτε καλά για το υλικό της Ισπανίας που έπαιζε με την Πορτογαλία, που για μένα το καλύτερο υλικό εκτός του γέρου που έχει μπροστά έχει κάνει κακό. Εντάξει, γιατί η Πορτογαλία έχει κακό υλικό, ρε παιδιά.
1: Τι έχει.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι.
0: Αυτοί πήραν το Champions League. Βιτίνια, Μέντες, όλοι αυτοί είναι.
1: Τους είδα τους
0: κάπου. Άλλο αυτό. Άλλο. Πλάκα με κάνει ότι είναι κακό το υλικό της Πορτογαλίας. Απλά το ότι παίζει με 10 είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Ο Κριστιάνο δεν μπορεί να συμμετέχει το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. Κριστιάνο είναι να τον έχεις 10 λεπτά, 15 στο τέλος. Όταν θα είσαι στο φόρτο.
1: Δηλαδή παράταση άμα για τον είχε μέσα.
0: Θα τον είχε δυστυχώς. Κατάλαβες γιατί μιλάμε για λίγο προπονητή. Ο Κριστιάνο είναι στο φόρτομα πάνω, βάλ τον 10-15. Θα είναι και φρέσκο και κουρασμένο. Δεν το δέχεται, αλλά αυτό λέμε. Αυτό είπαμε και
1: τον καλύπτει τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Τον καλύπτει. Όχι.
0: Ναι, εντάξει, okay, δεν ξέρω αν τον καλύπτει. Θα έπρεπε να τον καλύπτει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανακοίνωση.
1: Όπα.
0: Πάμε λίγο στην ανακοίνωση.
1: Oh.
0: Να διαβάσουμε κάποια κομμάτια, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Πάρα πολύ μεγάλη. Να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε την ουσία για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Περιμένει την απάντηση ΚΑΕ, θα έχει πολύ ζουμάκι. Μα δεν σου είπα και έξω.
1: Θα κάνει η ΚΑΕ
0: πρέπει
1: απάντηση.
0: Να έχουμε και απάντηση.
1: Από ποιον.
0: Γιατί αυτά που λέει εδώ τώρα η τέχνη είναι πολύ δυνατά, πολύ χειρά.
1: Θα απαξιώσει νομίζω η ΚΑΕ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα βγάλει.
0: Αφήνω λίγο στην αρχή ο Πάκο με μεγαλύτερο οργανισμό. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι, λέει, πως ενώ αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ του Πάκου και την ΚΑΕ 2 δισεκατομμυριούχους, τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη, δεν πιστεύω ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοια ανακοίνωση, λέει.
1: Α. Θέλετε να του ταγκώσουν, δηλαδή αυτού.
0: Κάτσε να δούμε τι λένε τώρα. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη χρήση τούμπας και του ιστορικού μας ευλήματος. Αυτό ουσιαστικά δίνει ο Ερασιτέχνης. Τη χρήση του ευλήματος, την ονοματοδοσία.
1: Μπελάς είναι ο Ερασιτέχνης.
0: Έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις που μας δίνεται αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη. Ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από τη χρήση των εγκαταστάσεων της τούμπας τα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Άρα δεν τα παίρνουμε.
0: Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα και μεταξύ μας, έχουμε λάβει ήδη 1,7. Εδώ τώρα βέβαια διασύρονται όσοι λέγανε ότι η ΠΑΕ δεν πληρώνει ή δεν δίνει.
1: Παρακάτω.
0: Όχι παρακάτω. Όταν πετάς λάσπη, όχι εσύ γενικώς.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Αφάντα την κοντζάρευα να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, αλλά πριν 2 μήνες έκραζες όμως.
1: Ποιον έκραζε.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάτε, δεν δίνετε στους αριστερέχνες, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Λοιπόν, εδώ λέει.
1: Ο αριστερέχνες έκραζε. Φού ήθελα να τα πάρει.
0: Γενικώς εδώ λέει 1,7.
1: Ναι, εγώ γενικώς δεν παίρνω. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχω να πάρω.
0: Από την άλλη πλευρά, λέει, από τον Νοέμβριο του 25, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ πέρασε στα χέρια του κυρίου Μιστακίδη.
1: Θέλω να δαγκώσουμε και από εκεί, Λαμαρίνα.
0: Η ομάδα μπάσκετ, λέει, χρησιμοποιεί το Power Sports Arena και το έβλημα, χωρίς να έχει καταβάλει τώρα ούτε ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Σου λέει, δηλαδή, έχουμε 8 μήνες και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από την πλευρά Μιστακίδη για τη χρήση του μπασκετικού γηπέδου και το χρήση του.
1: Το ενίκιο, δηλαδή.
0: Όπως δίνει ο ποδοσφαιρικός πάγκο ο κύριος Σαββίδης 1,7 το
1: χρόνο. Δώσε και με ένα μπάρμπα, εσύ δεν δίνεις μπάρμπα. Είσαι τσιγκούναρος, λέει.
0: Παρά τις άλλες πάλες. Κάτι δεν πρέπει να δώσει όμως.
1: Ποιος.
0: Δεν πρέπει να δώσει κάτι.
1: Τι να δώσει.
0: Εσύ τα παίρνεις, τα λες μονόπατα, αλλά εγώ θα σε απαντήσω.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να δώσει κάτι που.
1: Α κάνω κάποια συναυλία, τα πάρουν.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή.
1: Είναι.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή.
1: Άμα δεν τα δίνει άλλο.
0: Ναι, δεν είναι απάντηση.
1: Θα το βγάλουν έξω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Μπορεί να το βγάλουν.
0: Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις. Δεν νομίζω να μπορούν. Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους της ΚΑΕ. Γι' αυτό λέω ότι εδώ μάλλον δεν υπάρχει σημείο επαφής, έτσι. Και τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε ότι το θέμα θα λυθεί. Άρα έχουν μιλήσει και του λέει: παιδιά, θέλουμε αυτά. Μέχρι σήμερα η ΚΑΕ αποφεύγει να τηρήσει υποχρεώσεις της, άρα τις έχουν πει κάτι.
1: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις?
0: Περίμενετε. Και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ερασιτέχνης αντιμετωπίζεται ως ένας επέτης και όχι ως ιστορικός σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές χιλιάδων παοξίδων.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Μάλιστα σε κάποιες συναντήσεις οι εκπρόσωποι του κυρίου Μιστακίδη, εδώ είναι βολές κατά των εκπροσώπων του, ανέφεραν ότι έχει δοθεί στον ερασιτέχνη από τον κύριο Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει. Ναι, λέει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα πήραν δηλαδή.
0: Και είχε εκδοθεί και αντίστοιχη
1: ναι.
0: ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Απλά εκείνα τα χρήματα, λέει, σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Μιστακίδη, ήταν μια δωρεά προς τον ερασιτέχνη, όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και άλλοι πάρα πολλοί φίλοι του συλλόγου για την διοργάνωση δράσεων στα 100 χρόνια μας.
1: Πόσα θέλαν να τους δώσουν, δηλαδή.
0: Εγώ σε διαβάζω τώρα. Λέει, ναι, είχα μας δώσει, αλλά εκείνο δεν ήταν βάση μια συμφωνία που έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Είπε, πάρε 500 χιλιάρικα ως δώρο για τα 100 χρόνια. Α. Λέει εδώ η ανακοίνωση.
1: Μάλιστα. Τα αρπάξαν τα 500 δηλαδή.
0: Εξάλλου και τότε δεν, δεν ήταν ιδιοκτήτης ΚΑΕ ο κ. Μιστακίδης, ώστε το ποσό να συμψηφίζει με τις υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να μπει στην οικογένεια και σου λέει πάρε 500.
1: Θα τα γυρίσουν πίσω τότε.
0: Παράλληλα, λέει, στις 15 Δεκάτου είχε εκδοθεί ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικανού βολεμπολίστα, αυτό που το συζητούσαμε εδώ πολλές φορές, Τζεφ Ζέντερ για την ομάδα του συλλόγου μας, θα καλυφθεί από τον κύριο Μιστακίδη.
1: Δεν τα έδωσε.
0: Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα σε ερώτηση προς συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν αυτή τη δέσμευση, η απάντηση που πήραμε ήταν: όπα, αυτό είναι χοντρό. Είπαμε, ξύπαμε.
1: Είπα, ξύπα.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ενώ ο ερασιτέχνης δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ, όλους αυτούς τους μήνες οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ σε προγενές συνδύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας με απίστευτο θράσμα μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκαναν στο γήπεδο. Δηλαδή τώρα σου λέει, όχι μου λέει, δεν σας δώσουμε, θα μας δώσετε εσείς. Γιατί φτιάξαμε το σοβά εδώ. Έτσι.
1: Φτιάξανε.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ξέρω γιατί ο Μπάκας πάει και κάνει δουλειές εκεί.
0: Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατό σε ένα γήπεδο που ανήκει στον ερασιτέχνη σε εμάς να κάνει χρήση η ομάδα μπάσκετ χωρίς καν να έχει υπογράψει καμιά σύμβαση και να μην έχει καταβάλει το παραμικρό ποσό. Ξέρετε τώρα τι έχει γίνει εδώ. Σου λέει, εντάξει, Μιστακίδης είσαι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είσαι δυνατό, δεν χρειάζεται καν να υπογράψει. Έλα, μπαίνει, ξεκινάμε χωρίς να υπογράψουμε. Αλλά η άλλη σου λέει, Μιστακίδης είμαι, δεν δίνω ως τώρα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Η χαριστική όμως βολή προς εμάς. Είναι το γεγονός ότι μόλις δημοσιεύτηκε στον τύπο ημερήσια διάταξη συνεδρίας του Διοικητικού μας Συμβουλίου για τη Δευτέρα 6 Εβδόμου, όπου περιλάβαινε το θέμα της σχέσης ερασιτέχνη ΚΑΕ, και εν ώψη του γεγονότος πως μέχρι 7 Εβδόμου του 26 οφείλει η ΚΑΕ να καταθέσει στην ΕΑ το σχετικό φάκελο για την νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ, μας εστάλει υπό μορφή τηλεσυγράφου στις 11:38 το βράδυ της Παρασκευής που μας πέρασε, επιστολή του κύριου Πετμεζά.
1: Κιού, αυτή που μου φτιάχνει τα μάξι.
0: Όχι αυτόν που σε φτιάχνει τα μάξι. Ενός από τα δεξιά χέρια του κ. Μιστακίδη.
1: Άλλος Πετμεζάς.
0: Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την αναφορά της για το αντίτιμο της χρήσης του γηπέδου, διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι η μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτα φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητείται η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπόν χρεώσεων.
1: Οχ, βλέπω την Αϊδονά τα πληρώνει.
0: Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε συζητήσει και να πληρώνουν τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας αυτής της πληρωμής σε τυχόν βλάβες, στον εξαρισμό, καλοριφέρ, ερκοντήσου και άλλων επιπέδου θέματα. Και μάλιστα αυτά, λέει, τα συζητήσαμε δημόσια. Να σημειώσουμε ότι έχουμε πει επανειλημμένως και στους εκπροσώπους της ΚΑΕ και του γηπέδου Τούμπας ότι όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ από την πρώτη μέρα αυτονοήτως. Αλλά λέει, παιδιά, εσείς σας δίνουν το γήπεδο, είναι όλα δικά σας. Πώς φαίνεται σε αυτό?
1: Τι είναι, πληρώνω, ρε,
0: πληρώνεις το γήπεδο, ναι, ναι. Είναι όλα δικά σου. Πετρέλαια, δέσμε, όλα δικά σου. Ό,τι θες θα διαλέγεις.
1: Να πάρω την πατουλίδα τηλέφωνο σας.
0: Μισό. Να τελειώσουμε, να τελειώσουμε. Yeah. Η επιστολή της ΚΑΕ, εσύ πώς το βρέσεις τώρα, σοβαρά, όχι χαλαρά.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Εσύ θες να το διακομωδήσεις.
1: Ποιο? 500.000 δεν τους έδωσε.
0: Όχι, όχι, για το κομμάτι τώρα τελευταίο. Τι σου λέει, πρέπει να αναλάβετε όλα τα έξοδα.
1: Τι,
0: όχι
1: να...
0: επιλεκτικά.
1: Να πληρώνω και το νερό.
0: Ναι. Αυτό το γήπεδο δεν έχει νερό, ρεύμα δεν έχει, πετρέλαιο δεν έχει.
1: Εκεί στο γήπεδο τη
0: Φρουρούς δεν έχει.
1: Ποιο το πληρώνει?
0: Όλο ο Σαββίδης. Τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο πλέον το παίρνει όπως είναι ολόκληρο. Είναι σαν να μου λες, φίλε, εγώ νοικιάζω το σπίτι.
1: Ναι.
0: Σε νοικιάζω το σπίτι, αλλά το ρεύμα και το νερό θα το πληρώνει ο νικάρης, όχι εσύ που νοικιάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πράγμα είναι τώρα. Είναι σαν εσύ τώρα πας σε ένα σπίτι που νοικιάζει, έτσι. Και θα πεις εσύ στον νικάρη σου, εγώ τον νοικιάζω σπίτι, αλλά θα μου πληρώνει το νερό. Θα μου πληρώνει το ρεύμα και τα κοινόχρηστα μισά-μισά.
1: Πάρτε τηλέφωνο την Πατουλίδου.
0: Λοιπόν, όλο αυτό η επιστολή της ΚΑΕ βεβαίως όμως καταλήγει με την απέτησή της να χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήσης ΠΑΟΚ Sports Arena και υποβάλλουμε το κάθε ερώτημα. Γιατί αλήθεια γίνεται όλο αυτό τελευταία στιγμή? Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση για να πιεστεί ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ? Για να έχει εξελαστήριο θύμα, θεωρούν τον ερασιτέχνη θα πάθει οικονομική ασφυξία, υπάρχει κάποιος ως λόγος, μια σειρά από ερωτήματα. Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την εντύπωση με τη συμπεριφορά του δεν θεωρεί ότι ανήκει η ίδια στην οικογένεια του ερασιτέχνη.
1: Δηλαδή αυτοί ψηφίσαν το Σαββίδη για το γήπεδο και περιμένουν τους πληρώσεις το ρεύμα Μιστακίδης.
0: Εμείς με καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμπεριφορά της ΚΑΕ, όπως μας είχαν υποθεί, είναι μια μορφή τιμωρίας για τον ερασιτέχνη, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασία με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή της νέας τούμπας.
1: Τέλει, μην τους δώσεις δεκάρα να πάει στην ανάγκη.
0: Ο ερασιτέχνης δεν ζητά χάρες και προνόμια, ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στο έμβλημα και την ιστορία του συλλόγου. Ζητάμε ενότητα, ομόνοια. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και πάνω απ' όλα. Όλοι όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της οικογένειας θα πρέπει να περνούν από τα λόγια
1: σε πράξη. Λες να μην έχει ο Μιστακίδης να πληρώσει το νερό?
0: Δεν του συζητάω καν.
1: Λοιπόν, ξέρει τι του κάνει τώρα?
0: Για πε. Σχολείο του κάνει.
1: Ρεφάλε κου ψηφίσατε 8-4-8-7. Στο, για το Σαββίδι.
0: Ναι.
1: Πάτε στην Ανάτη να ειδωνά να σας πληρώσει το ρεύμα. Ζήτουλες.
0: Ναι, αλλά την, ναι, και απ' την άλλη σου λέει κάτσε ρε φίλε.
1: Ναι, ναι,
0: εσύ πώς θες τώρα το γήπεδο και τη χρήση?
1: Βγάλε με έξω από το γήπεδο.
0: Ναι. Πώς, πώς
1: βγάλε με έξω.
0: Εσύ επέλεξες να το πάρεις.
1: Ναι.
0: Δεν σε είπα εγώ να
1: Φιώξε
0: το πάρεις. Όχι, εσύ επέλεξες να έρθεις να αγοράσεις να πάρεις το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε το deal με το γήπεδο, γιατί ουσιαστικά είπαμε ήθελε το γήπεδο, το λιμάνι, όλα αυτά που γνωρίζει.
1: Δεν τα πήρε.
0: Δεν τα πήρε, ναι. Γιατί επιλέγεις να πας στο μπάσκετ?
1: Εγώ ότι τον Κιμπουρά θα πληρώνω.
0: Ναι, ρε γόρι μου, εσύ πας στην επόμενη φάση. Εγώ πάω στην αρχή του προβλήματος, του θέματος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, δεν πήρες το γήπεδο.
1: Δεν πήρα το γήπεδο.
0: Δεν πήρες το λιμάνι. Δεν πήρες ό,τι ήθελες τέλος πάντων για να πεις.
1: Δεν πληρώνω. Μόνο το μπάσκετ πληρώνω.
0: Όχι.
1: Γήπεδο δεν πληρώνω.
0: Όχι, όχι. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Δεν με απαντάς. Γιατί πήγες στο μπάσκετ?
1: Για τα πάρω.
0: Τι να πάρεις?
1: Αυτά που λες.
0: Πώς θα τα πάρεις, φουτάκι άλλο.
1: Τότε...
0: Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ βασική αρχή σε όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας. Για να πάρεις κάτι, θα πρέπει ο άλλος να το δίνει. Αν δεν το δίνει, πώς θα το πάρεις? Είναι σαν να εγώ σου λέω, θα σου πάρω το Κόρδοβα.
1: Δεν το δίνει.
0: Δεν το δίνω. Όχι, εγώ δεν θα το πάρω, θα σου πω.
1: Δεν το δίνω.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Πώς θα το πάρω κάτι που δεν μου το δίνει?
1: Να το τετραγωνίσουμε.
0: Αλφαβήτα είναι αυτό, ένα και ένα κάνει δύο.
1: Να το τετραγωνίσουμε.
0: Άντε να τετραγωνίσουμε.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αν ο
0: ΠΑΟΚ γκρεμίζει το γήπεδο και εκείνη την τούμπα, τι θέλει?
1: Φεύγει ο Μιστακίδης από τον ΠΑΟΚ.
0: Και γίνεται φιάσκο όλη η κατάσταση.
1: Φεύγει, παίρνει τον Άρη, φεύγει.
0: Ναι, αλλά βγαίνει πολύ έξω στα μάτια του κόσμου. Και είπε πριν για αγάπη και έτσι. Η αγάπη σου λέω θέλει χρόνο. Δεν γίνεται από την πρώτη μέρα σ' αγαπάω.
1: Λες να έκανα ταλκά ο Μιστακίδης στα 65 να τον αγαπήσει ο Τρέγιας.
0: Γιατί να μην.
1: Κάνα ταλκά δεν έχει.
0: Ίσα-ίσα μετά από τέτοια ηλικία, όταν φτάσει αυτή η ηλικία.
1: Θα είμαι εγώ τώρα.
0: Είσαι ζάμπλουτο.
1: Ο βασιλιάς του Χαλκού.
0: Ναι, επειδή
1: θα περιμένω τώρα να μεγαπήσω.
0: Θέλει τη δόξα. Θέλει την αγάπη. Ναι, αυτό θες μετά. Τα έχει όλα, δεν σου λείπει κάτι.
1: Τον κόβει στο Μιστακίδη να έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα.
0: Εντάξει,
1: να θέλει δημοσιότητα και τέτοια.
0: Να σου πω κάτι. Το ξαναρωτάω. Δεν με απαντά όμω. Εφόσον είδε ότι δεν το πήρε. Γιατί πήρε τον μπάσκετ?
1: Θα φύγει.
0: Γιατί το πήρε.
1: Θα φύγει.
0: Εγώ δεν νομίζω να φύγει. Δεν νομίζω να φύγει, να κάτσουν κάτω λίγο σαν όρημοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, να τα βάλουν κάτω ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ το πιο πιθανό αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι είναι σχολείο, τιμωρία, γιατί μάγκες εσείς ως ερασιτέχνη μου είπατε και δεν μου τηρήσατε αυτά που μου κάνατε. Έτσι δεν είναι?
1: Ούτε τον Μπαρκαδόλο θα πληρώνω.
0: Ναι. Και εγώ θα σας βγάλω τώρα. Ναι, αλλά ρε φίλε.
1: Καλά τους κάνει.
0: Μην μπλέκεις τότε αφού δεν θέλεις.
1: Αφού έμπλεξε τώρα δεν πληρώνει.
0: Ναι, αλλά το να μπλέξει ήταν επιλογή του. Δεν τον είπε κάποιος, σε παρακαλώ, έλα πάρε τον μπάσκετ. Υπήρχε άνθρωπος εκεί στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ποιος?
0: Ο κύριος Χατζόπουλος, η ομάδα σεμνά ταπεινά έβγαινε τέταρτη, τρίτη, πέμπτη.
1: Πάλι, ναι. Πάλι έτσι θα βγαίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Εφόσον μπήκε σε τέτοια διαδικασία να ασχοληθεί σοβαρά, ζωηρά, όπως βλέπουμε, η ομάδα αλλάζει level, λέγονται παίχτες.
1: Δηλαδή
0: τώρα, και εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι το πρόβλημα αυτά τα 200-300 χιλιάρια. Αυτά είναι μπουρμπά στον Μπαρκαδόρο.
1: Εμένα με δικαιώνει ο Μιστακίδης.
0: Ναι, ότι κρατάει αμανάτη.
1: Ναι, και το είχα πει και πιο μπροστά ότι ο άνθρωπος, αν δεν πάρει, και εγώ αν ήμουν, δεν θα δίνα τίποτα.
0: Δεν είναι ματαιοδοξία, ρε κούλε. Επιχειρηματικότητα είναι. Δεν θα έχει κέρδος με λιγότερα χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Προσωπική μου άποψη είναι γελίο να λέω ερασιτέχνη ενότητα και ομόνοια.
1: Μπορεί να τρελαθεί αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρει τι έχει.
0: Φυσικά.
1: Να κάνει ένα γήπεδο.
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί, εύκολα. Ναι.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, εγώ δεν σας δίνω εσάς.
1: Ναι, να πάρει την ομάδα.
0: Λες, δηλαδή, να πάρει ρεβάν.
1: Να πάρει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και να τον πει τον το Ισαϊάδη και του άλλου.
0: Πάει ο Ισαϊάδη, έφυγε.
1: Ναι. Πάρτε την ανάγκη να σα πληρώσει το ρεύμα γιατί δεν έχετε σέντ.
0: Πάει ο Ισαϊάδη.
1: Πάρτε το ρεύμα. Ναι, είμαι σίγουρο. Δεν το έχει σε τίποτα δηλαδή, άμα τρελαθεί.
0: Εννοείται ρε εσύ, αυτοί, κοίταξε, γενικώς αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα μεγέθη, τρελαίνονται όταν τους αρνούνται, τους λένε όχι. Του λέει εγώ είμαι
1: και
0: τον αυτός, ναι.
1: Και θα έχει τον κόσμο μαζί, ξέρεις.
0: Καλά, δεν ξέρω αν τον έχει τον κόσμο.
1: Θα τον έχει.
0: Όχι, δεν ξέρω αν τον έχει τον κόσμο, γιατί τους ξαναλέω, εδώ έγινε λάθος από την αρχή, το επικοινωνιακό.
1: Άμα κάνει γήπεδο. Καινούριο.
0: Okay.
1: Θα έχει τον κόσμο μαζί. Θα δικό του.
0: Ένα κομμάτι θα έχει. Δικό του γήπεδο. Σου λέει ο κόσμο, κάτσε ρε φίλε. Αυτό μπορεί να το μουρλαθεί τώρα πως έκανε έτσι και να πει θα το δώσω το γήπεδο να πει ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Τι έκανε εγώ τώρα, δηλαδή. Ναι. Αυτού του ανθρώπου η απόρριψη του τρελαίνει. Του τρελαίνει, γιατί σου λέει εμεί τα έχουμε όλα.
1: Εδώ εσύ είσαι φτωχό και σε τρελαίνει η απόρριψη. Δεν θέλω να το
0: εννοείται, εννοείται, αλλά αυτά πρέπει να τα δένει από την αρχή.
1: Τέλει, είμαι μαζί σου. Μην του πληρώσει ούτε τον παρκαδόρο, αφού σε κάνανε έτσι τον αεραστέχνη.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Αυτό είναι πρόεδρο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε Γιαννακόπουλο είναι άλλο level. Αγαπάει, πονάει την ομάδα, είναι Παναθηναϊκός.
1: Καλά, ρε, φίλαθρος, ο άλλος δεν είναι φίλαθρος.
0: Όχι φίλαθρος, είναι αρρωστάκι οπαδός.
1: Είναι οπαδός.
0: Τα έχουμε πει και.
1: Ο Μαρινάκης είναι αρρωστάκι οπαδός.
0: Εντάξει, ναι, ο Μαρινάκης.
1: Ο Σαββίδης και ο Μιστακής δεν είναι οπαδοί.
0: Λοιπόν.
1: Ο Καρυπίδης το Άρη δεν είναι οπαδός. Ο Αλαφούζος δεν είναι οπαδός.
0: Πώς δεν είναι.
1: Ο Γελιόπουλος δεν είναι οπαδός. Μόνο ο Μαρινάκης είναι οπαδός.
0: Μόνο ο Μαρινάκης.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Και ο Γιαννακόπουλος από την άλλη μεριά. Μόνο αυτοί οι δύο.
0: 3-4 μπάμλε θα έχουμε σιγά. Χιρπανέ, σιγά. Σβάρνα, όλα τα πήρε, παραμάζωμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ. Πού είναι ρε εσύ να τον ακούσουμε αυτόν τον σοβό που το είπε. Παιδιά, μπλέξαμε. Μπελάς τώρα. Έχουμε φοβερά πράγματα. Αλήθειες είναι ποιες είναι οι δράσεις του αεραστέχνη για τα 100 χρόνια. Παιδιά, εμείς αναφέρουμε την ανακοίνωση τώρα. Τι γίνεται σε εσωτερικές κουβέντες. Ποιος συγκλίζει, ποιος ειρωνεύεται, ποιος προκαλεί, ποιος. Αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ να διαβάσω και να έχουμε και μία απάντηση από την άλλη πλευρά. Να δούμε τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι νόμος η ζωή. Δηλαδή, ακούσε ένα ζευγάρι. Και ακούσουμε ότι μία πλευρά το ένα ζευγάρι. Α, έτσι, ο αλλιώ, με έκανε μέρα. Πας, άμα βγάλει πόρισμα μόνο από τη μία πλευρά, είσαι λάθος. Πάνε, άκου τι θα πει και η άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί να σου πει χίλια δυο άλλα. Και να πει, όπα, εδώ κάτι άλλο παίζει. Λοιπόν, εμείς θα διαβάζουμε όλα, θα σχολιάζουμε όλα όπως είναι. Ο Γιαννακόπουλος ανέγγειλε ότι σήμερα θα έχει τεράστιο μπαμ. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρία, λέει. Μπορεί και τέσσερα. Το Γιαννακόπουλο. Παουξάκησε, ρε. DPG, είσαι παουξάκι και δεν το ξέρεις. Να σε είχαμε εδώ πέρα πάνω, άγαλμα θα σε είχαμε στη ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, άγαλμα μαζί με το Λευκό Πύργο να έχεις πρόεδρο και κάθε μέρα σου κάνει τέτοια δώρα. Άσο, αρρώσια με την ομάδα. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε να πάμε λίγο με τα γραφικά σε ΠΑΟΚ, σε Ολυμπιακό, γιατί έχουμε έντονο ενδιαφέρον για Τζολάκι. Θα το σχολιάσουμε και αυτό το θέμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα γραφικά της ΑΕΚ που τελειώνει. Με επιλογές επιλεκτικές και έξυπνες. Με Παλώμα πάμε στο break και επιστρέφουμε τέταρτο ημιωράκι Rap and Cool και με κίνηση και με γκάλοπ στην εκπομπάρα μας μέχρι και τις 11. Είσαι τόσο σεξ.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Καταιγιστικές εξελίξεις στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος μετά από ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, διοδεχόμενος τον Άλκη Σαϊάδη, που υπέβαλε την παραίτησή του για επαγγελματικούς λόγους. Φοδρή επίθεση κατά της ΚΑΕ εξαπέλυσε ο Εραστέχνης, καταγγέλλοντας τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη για οικονομική ασυνέπεια, δωρεάν χρήση του γηπέδου και αθέτηση δεσμεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει σαφείς αιχμές ότι η στάση της μπασκετικής ομάδας αποτελεί αντίπεινα για το μνημόνιο συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφή έκκληση για σεβασμό και ενότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρόλο επέτη και ζητά άμεση τακτοποίηση των οφειλών. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 την ΝΑΙ Κλάρνακα στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μεσαία γραμμή μετά τη ρήξη χιαστού του Σαρή και την αμφίβολη συμμετοχή του Θημιάνη. Την πρώτη του φετινή εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τάισον, την ώρα που οι Ντεσπότοφ με οι Τέσο Ρετήρε και Παυλένκα παραμένουν εκτός πλάνων για το τελευταίο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γυριανού Μέσου Γιώργη Κοτσορασβίλη, ο οποίος ανήκει στη Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά του, Άρης ανακοίνωσε δυνατό φιλικό τεστ με την Ιταλική Μόντσα για τις 30 Ιουλίου με την αποστολή να ξεκινά σήμερα εργομετρικά και να αναχωρεί αύριο για την Πτολεμαϊδα. Παράλληλα, η διοίκηση του Άρη επένδυσε στο μέλλον, υπογράφοντας τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον 18χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό Ματάρ Τιάμ, ο οποίος προπονείται με την ομάδα από τον Οκτώβριο. Στον Ηρακλή, η διοίκηση βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ιταλού μεσοεπιθετικού Μικέλε Νταουσίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο, μετά από σχετική εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
15: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
16: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της
15: βανίλιας. Της Βέχρο
16: φυσικά. Μπερδεύτηκα.
15: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
16: Φύγαμε.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
25: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
24: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
28: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
30: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
29: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
32: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
33: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
34: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
36: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
37: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Έλα σαλούκα μου, για να ξυπνάνε και οι τελευταίοι στα 45 μετά τις 9. Rap and cool στα αυτάκια σας, Μετρόπολης, καλοκαιρινή βερζιόν. Ο κόσμος χαλαρώνει, φεύγει, παίρνει άδειες, Ντίνο μου και Χάρη μου. Εμείς εδώ θα βαρέσουμε λίγο σκοπέτο ακόμα να βγει ο Ιούλιος.
1: Φίλε,
0: και μετά μην τον είδατε τον Παναγή. Ο Παναγής, rap και cool.
1: 3 με 23 φεύγω
0: και 3 με 23 φεύγουμε και οι δύο. Γιατί είναι οι μόνες μέρες που να φύγουμε όλο τον χρόνο. Έτσι ξύν τα Χριστούγεννα.
1: 3 με 23 δρόμο.
0: Ναι, 3 με 23.
1: Δεν μιλάω, δεν λαλάω, τίποτα.
0: Άντε να σε δω πάλι. Άντε να σε δω. Μη σε δω να κάνεις κανένα live. Κάνα τέτοιο πάλι. Α, με πλήρωσε η εταιρεία και με έκανε μέρανε. Βάζουμε όρους.
1: Θα πάει, κάνει έρωτα και εταιρεία.
0: Α, μπράβο, Ντίνο μου. Χάρη μου, για να σε ακούσουμε, εσύ είσαι ερωτευμένος.
2: Πάμε.
0: Ε?
2: Γιατί, τι σχέση έχει αυτό.
0: Για να είπε να παρακάνει έρωτα.
2: Έρωτα.
0: Φουλ. Έρωτα είναι έρωτα.
1: Ο έρωτα είναι μια ψευδέστηση, λέει ο φίλος σου.
0: Στα μάτια με
1: ο φίλος σου, ο Παγιώτης, λέει ο έρωτας είναι μια ψευδέστηση.
0: Έτσι λέει. Καλά, μα ήταν 20-25.
1: Μια χαρά
0: θα
1: τα λέει.
0: Θα την έψαχνε και, και θα τρελαινόταν.
1: Σε ψευδέστηση.
0: Τώρα στα 55 που λες τώρα τι να ερωτευτεί. Η άλλη σιγά με ερωτευτεί εμένα. Τα χρήματα ερωτευτεί. Θα ερωτευτεί το ποιο είμαι.
1: Και άμα ερωτευτεί κανένα λύκο στην ηλικία σου.
0: Δεν σε ερωτεύεται κανένα λύκο σε ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Σε θέλει για άλλα πράγματα. Οι έρωτες.
1: Και ο λύκος.
0: Θα πει έχει και γεροντοκαψούρες που είναι και οι δύο. Εντάξει, υπάρχει και αυτό που είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ δυνατοί κάποιοι γεροντοκαψούρες, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πρόσεχε, ναι. Πρόσεχε. Ναι. Λέγε χάρη μας, ναι.
2: Πάμε να δώσουμε την κίνηση, πάμε να δώσουμε και το γκάλο που τρέχει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή ανατολικά, προς τα ανατολικά, θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος Κήτο Σικαιών.
1: Έχει τίποτα.
0: Τι σε νοιάζει, θα πας Σικαιές.
1: Κάνα μάξι.
2: Όχι, δεν έχει κάτι.
1: Του τέλει η ψακίδη εκεί που πήγαινε τα λεφτά στο αεροστέλι.
0: Άστο ρε φίλε, έχουμε γίνει ρεζίλια. Άστο τώρα. Εσύ τα λες έτσι, αλλά εγώ σε αναχωριέμαι τώρα. Έχουμε γίνει ρεντίκολο.
2: Από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος των Σικαιών και στο ύψος της Τούμπας. Σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτά τα σημεία. Η Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνησή της. Αυτό έχει ενταθεί. Κίνηση και σε Κατσιμίδη, όπως και σε Βασιλής Όλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και πάμε και στον γκάλοπ μας, το οποίο τρέχει και έχει ως αντικείμενο τη χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣ. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ποιος έχει δίκιο στην ουσία? Έχει δίκιο ο ΑΣ? Έχει δίκιο η ΚΑΕ? Είναι κάτι το οποίο έχει προκληθεί από μια λάθος συνεννόηση, οπότε όλο αυτό είναι κάπου στη μέση, ας πούμε, ή όλα γίνονται λόγω της άρνησης του ΑΣ να δώσει την Νέα Τούμπα στον Τέλη Μιστακίδη? Τα λέει πολύ πιο γλαφυρά από μένα ο Κωστής στο βίντεο, οπότε μπορείτε να το δείτε και με ένα αυγό δώρο.
0: Ναι. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί στις 10 είναι προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση, λίγο σε 10-15 λεπτά, των μετόχων της ΚΑΕΠΑΟΚ, όπως είχε ανακοινωθεί από το δικέφαλο τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση.
1: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Θα κάνουν διοικητικό συμβούλιο, καλεί όλους τους μετόχους στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τα θέματα είναι εκλογή νέου διοικητικού συμβολίου, συζήτηση επί κάθε άλλο θέματος, το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση για τα μέλη Γενικής Συνέλευσης, τροποποίηση των άρθρων 22-26 καταστατικού. Έχει εδώ αρκετά. Έτσι, έχει αρκετά πραγματάκια.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε τη Μίνη.
0: Ναι.
1: Που το Σεπτέμβριο κλείνει τα 11 και ετοιμάζεται και αυτή σιγά σιγά να χωρίσει.
0: Μέρα η Λορέν είχε προχθές γενέθλια. Πρόσεχε τα 8.
1: Πρόσεχε τώρα. Θα πάμε στην Ανάηδονα.
0: Άντε πάλι, μη ρεντίνο, κουράζεται ρε φίλε. Κουράζεται. Ξέρω να πας να πληρώσεις τα ρεύματα.
1: Αυτή εδώ
0: δεν βαρέθηκα, το λες 15 χρόνια ρεντίνο.
1: Γιατί θυμώνεις?
0: Δεν θυμώσω. Δηλαδή, όταν λες κάτι συνέχεια το ίδιο επαναλαμβάνει, το έχεις πει 100 φορές.
1: Θα πάμε στο δήμαρχο σήμερα.
0: Άντε πάλι, να νάει δονά, Τσιμπατουλίδου.
1: Θα σας πληρώσει κανένα ρεύμα, ρε φίλε.
0: Φαγώθηκε ρε φίλε.
1: Κυρία Νανά.
0: Εδώ τώρα έχουμε σοβαρό θέμα και συνέχεια το διακομωδεί.
1: Για κομμωδία είστε.
0: Εντάξει, ναι, ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή τώρα. Είναι ντροπή.
1: Okay. Για καθόλου, είναι λογικά αυτά.
0: Δεν είναι καθόλου λογικά.
1: Καλή γυναίκα είναι, κυρία.
0: Η λογική θα τα έχει τελειώσει.
1: Ένα ρεύμα θα το πληρώσει που θα το πληρώσει.
0: Ένα, άντε πάλι με έναν Άιδονα, Πατουλίδου, Τσοχατζόπουλο, αυτά.
1: Ο Τσοχατζόπουλο πέθανε, δεν μπορεί να δώσει τώρα.
0: Πέθανε.
1: Ο Βενιζέλο δεν τον
0: ενδιαφέρει.
1: Να βοηθήσει.
0: Λοιπόν, πάμε μεταγραφές. Πάμε από πού να ξεκινήσουμε, αυτές που κάνανε ή αυτές που θα κάνουν? Να
1: πάμε, πάμε από αυτές που γίνανε, γιατί εσείς δεν κάνετε ακόμα.
0: Εμείς δεν κάνουμε, θα κάνουμε. Πού θα πάει?
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τους Μάιλοβιτς.
1: Μπράβο.
0: Στόπερ, πιτσιρίκος, μεταγραφή με potential, ψηλός.
1: Ρεζέρβα του Ρέτσου.
0: Βοσνιοσουηδός, ρεζέρβα του
1: Ρέτσου.
0: Του Κάρμο. Yeah. Πάντως, τον συγκεκριμένο παίχτη τον ζαχάρωναν πολύ. Είναι παίχτης που έχει potential, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια. για να τον πάρει. Μέχρι πρώτη ο συνάδελφος.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια για να πάρει τη ρεζέρβα του Ρέτσου.
0: Ναι, στη Σάντερφορντ.
1: Και εσύ δεν δίνεις για τον Γιαννούλη 4 και μισό να πούμε.
0: Θα τα πάμε στο Γιαννούλη. Τώρα θες να πούμε Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ.
1: Όπως συγκρίνω.
0: Ναι. Ναι. 1,91 ο Πιτσιρίκος. Εντάξει, αυτόν τον πήρε για να τον πουλήσει, ρε φίλε. Έδωσε ο ΠΑΟΚ 12 πέρσι. Στον Ζαφίρι.
1: Θα τον πουλήσει σε Ζαφίρι.
0: Σε δύο χρόνια θα τον πουλήσει, ναι, βέβαια.
1: Πόσα χρόνια
0: τετραετές.
1: Ζάχαρη.
0: Κάνετε σε δύο χρόνια. Άμα συνεχίσει και πάει καλά και τέτοια.
1: Βλέπω να πουλάει το Ζαφίρι και το Μύθο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πότε τώρα.
1: Όχι.
0: Α, προσεχώς.
1: Προσεχώς.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, τετραετές του κάνει συμβόλαιο και αυτό γιατί πολλές ομάδες τον ήθελαν αυτό τον Πιτσιρίκο.
1: Μπράβο, τον
0: είναι
1: Πιτσιρίκο.
0: Μεταγραφή επένδυσης.
1: Θα φάει πάγκο λίγο.
0: Ναι, έδωσε 5 για να τον πουλήσει 15.
1: Καλογερόπουλος και από την άλλη να πούμε.
0: Α, μπράβο. Πήρε και τον Ολυμπιακός εκτός από τον Μαέλ, πήρε τον Ζώτα Σίλβα. Δανεικό από την Νότιχαμ.
1: Τι δανεικό.
0: Δανεικό από την Νότιχαμ. Ζώτα
1: Σίλβα.
0: Ζώτα Σίλβα. Εξτρέμ αριστερό.
1: Θα παίξει αριστερά.
0: Πέρσι ήταν στην.
1: Αντιποντένσε.
0: Ναι, πέρσι ήταν αντιποντένσε. Δεν ξέρω αν είναι upgrade αυτό. Πέρσι ήταν στην Μπεσίκτας, λίγα πράγματα
1: λίγα. Από

0: Πήρε αυτό στα 100 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Μεταγραφή έγινε. Εντάξει, μεγάλο μάγκα ο Μαρινάκης.
0: Ο Μαρινάκης πούλησε τον άλλον.
1: Μεγάλο μάγκα. Του βγάζω το καπέλο 100 φορές.
0: Τώρα θα πούλησε και τον goalkeeper του.
1: Έχει κάνει ένα φοβερό τρίγωνο με Ρίο Αύριο Ολυμπιακό Νότιχαμ.
0: Θα πούλησε και τον τερματοφύλακα το. Τον Τζολάκη.
1: Και πάμε τώρα και στο Τζολάκη, όπου είναι για.
0: Πάει Γιουβέντους να πούμε.
1: Ο Μπράιτον και Αστοβίλα. Τα τελευταία. 30 εκατομμύρια.
0: Ναι. Εγώ τον έδωσα.
1: Και εγώ τον έδωσα. Αν. Αν σκάσει ομάδα 30 εκατομμύρια.
0: Το δίνω και χάνω το προτάσμα του χρόνου.
1: Α. Τι θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού όμως, να το δώσεις 30, να πεις να γίνει πλούσια η ΠΑΕ ή να πάρει ομάδα του. Ο κόσμος θέλει τίτλους.
0: Η χαζή του Ολυμπιακού θα φάνε γήπεδο.
1: Τι θα φάνε γήπεδο.
0: Το καινούριο γήπεδο.
1: Το γήπεδο θα αρχίσει και αυτό θα γκρεμίζεται από το χρόνο.
0: Ναι, θα φάνε γήπεδο.
1: Δηλαδή θα γκρεμιστεί του χρόνου του 27 θεωρητικά σαν την Τούμπα που αυτό περιμένουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και μετά αυτό περιμένουμε κι εμείς. Περιμένουμε ανακοινώσεις γι' αυτό. Και η ανακαίνιση του, του Καραϊσκάκη. Γιατί μιλάμε για ανακαίνιση. Ουσιαστικά δεν γκρεμίζεται όλο, τα είπαμε αυτά.
0: Ένα ύψωση θα γίνει.
1: Ακριβώς. Δεν θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο και αυτό από την αρχή. Ένα κομμάτι θα γκρεμιστεί και θα αρχίσει από πάνω να μπει το άλλο, το διάζωμα.
0: Μεγάλα πράγματα.
1: Άλλα δύο χρόνια. Ναι, βέβαια μεγάλα πράγματα.
0: Πρώτος είδηση Ραπτόπουλος.
1: Βέβαια. Εδώ και αυτό.
0: Φώναζε ο Αβραμίδης, φώναζε.
1: Φώναζε, αλλά ναι. Θα πάει 52.000 γήπεδάρα. Αυτό θέλει δύο χρόνια.
0: Τελικό Euroballing.
1: Δύο χρόνια θέλει για να γίνει. Η Τούμπα, αν γκρεμιστεί του χρόνου, θέλει τρία χρόνια για να γίνει.
0: Καλά, ας γκρεμιστεί μια φορά.
1: Αν γκρεμιστεί, νομίζω ότι έχει μπει το νερό σαβλάκι. Αν γκρεμιστεί. Λοιπόν, για τον Τζολάκη, τι να πω. Για αν δει το ποσό των 30 εκατομμυρίων, νομίζω ότι τον δίνει.
0: Με 20 δεν τον έδινα.
1: Όχι, με 20 τον δίνει. Αν φτάσει το ποσό 25, 27, τον δίνει.
0: Τον δίνει.
1: Είναι και τερματοφύλακα, έτσι.
0: Και χάνει το προτάσμα του χρόνου.
1: Δεν ξέρω, αυτός ο Πόποβης που πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι Τζολάκης.
1: Λογικά δεν είναι Τζολάκης. Λοιπόν, αυτές είναι μεταγραφές του Ολυμπιακού. ΑΕΚ, η οποία κινείται πολύ τσουπίτα.
0: Αθόρυβα.
1: Αθόρυβα, ουσιαστικά πήρε τον Ζουμπκόφ με το καλημέρα, τον είχε λοκάρει, είχε μάθει ότι παίξε να φύγει. Πήγε τον τζίμπησε, τον εξτρέμ, τάσκασε εκεί βέβαια η ΑΕΚ, να το πούμε. 4 εκατομμύρια.
0: Δεν βγαίνει με τον Ελίασον και πήρε εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό σημαίνει θα φύγει ο Ελίασον.
0: Με κοητά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Την έβγαλε.
1: Χωρίς αυτό σημαίνει ότι θα
0: φύγει. Πώς το λένε τον άλλο που παίζει και φόρ. Που δεν έπαιζε και έπαιζε στο τέλος.
1: Ποιο να λες.
0: Πού ήταν στο Λεβαδιακό. Το ζήπα.
1: Το Ζήνη.
0: Το Ζήνη.
1: Χτάρα, ρε. Ο Ζήνη.
0: Χτάρα.
1: Τραυματίστηκε στην αρχή και δεν έπαιζε. Ο Ζήνη είναι βασικός για τον
0: χρόνο. Ζήνη του χρόνου θα είναι δεύτερο φόρ. Ή εξτρέμ σε 4.
1: Έφυγαν κάποιοι παίχτες από την ΑΕΚ. Βέβαια Περέρα που δεν ανανέωσε. Ο Γιόνσον που έφυγε. Ο Γκρούγης που έφυγε.
0: Τον Γιόνσον τον είχα στη μαύρη λίστα.
1: Τον Γκρούγης, τον Καρίνεν, τον μπαίνει στη θέση του Γκρούγης ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ο Γκρούγης ήταν 30 φεύγα, πήγαν μήπως και. Παίρνουν τον Φιλανδοτούρκο Καν Καρίνεν. Είπα είναι ένα χαφ το οποίο μοιάζει αρκετά με τον Σβάμπ.
0: Αργός είναι.
1: Δεν είναι γρήγορος, αλλά είναι δυνατός, έχει καλό κράτημα, καλή μεταβίβαση, έξυπνος παίχτης. Έχει IQ δηλαδή ποδοσφαιρικό. Αλλά 4 έδωσε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: 4 και 4, 8 ως τώρα. Έτσι. 4 και 4, 8. Τι να σου πω τώρα. 4 και 4, 8.
0: Πολλά είναι.
1: Δεν ξέρω αν
0: για είναι. Για χαφαργό.
1: Εντάξει, η αξία του.
0: Πολλά είναι, Νίκο.
1: Η αξία του Καρίν είναι 6 εκατομμύρια.
0: Πολλά είναι, Νίκο.
1: Είναι 27 χρονών. Έχει μεταπολιτική αξία.
0: Υπερτιμημένος είναι.
1: Ναι, έχει μεταπολιτική αξία. Δηλαδή, δύο χρόνια τον έχει εδώ.
0: Και τι, 29, 4, τι.
1: Και στα 29 μπορεί να τον πουλήσει ένα 3 εκατομμύρια.
0: Πάλι,
1: βέβαια. Τον πάρει μια. Ξέρω εγώ, Σλάβια Πράγα, τον πάρει
0: Κοπεχάγη.
1: Η Κοπεχάγη. Ναι. 3 εκατομμύρια. Έχει μεταπολιτική αξία. Σε αντίθεση με το θέμα του Γιαννούλη που το ανέφερε νωρίτερα, ο Γιαννούλη, άμα κάνει το τριετές, 31 και 3-34.
0: Δεν το φορτώθηκε στο γέρο.
1: Ναι, άρα τα πλέον. Θα πάμε στο θέμα Γιαννούλη, γιατί χθες μιλούσα πάλι με Augsburg. Θα πούμε τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Γιαννούλη, μιλάς μαζί του.
1: Ο Γιαννούλη έχει κατεβασμένα τα πάντα.
0: Τι
1: μου δεν μιλάει σε κανένα, μόνο με τον Πάουκ μιλάει.
0: Α, καλέ.
1: Το σωστό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα άρχισε και μιλάει με τον καθένα,
0: ναι, ναι.
1: Θα έχει γίνει μπάχαλο.
0: Είσαι ο καθένα.
1: Φυσικά.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ο καθένα είμαι και εγώ ναι. Βέβαια. Ο καθένα είμαι, φυσικά είμαι.
0: Βέβαια,
1: πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Αν δεν τραβήξει απλά τα 3-4 μάτια.
1: Βρε, ο καθένα είμαστε τώρα.
0: Θα σταματήσει να είσαι ο καθένα, να ξέρει.
1: Λοιπόν, πάμε. ΑΕΚ πήρε και το Σαρί τον Πιτσιρίκο. Είπαμε, ο Σαρί είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Δεν είναι γηγενή, άρα δεν μπορεί να δηλώνεται στην. Είναι. Ο Αλεξίου και
0: ο Σαρί καταστράφηκε.
1: Ο Σαρί τραυματίστηκε
0: τον Αλεξίου πήρε.
1: Τον Αλεξίου δεν είναι γηγενή. Είναι περίπτωση Χατζηδιάκου. Έτσι, παίχτη ο οποίος έφυγε και πήγε και αδρώθηκε στην Ίντερ ουσιαστικά. Πριμαβέρα, τα είπαμε και χθες. Καλή κίνηση για την ΑΕΚ. 21 ετών, 1,86. Αριστεροπόδαρος. Συνήθως παίζει αριστερά, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά. Η Ίντερ είχε πληρώσει τότε στον Ατρόμητο σχεδόν 300 χιλιάρικα.
0: Ρεζέρβα θα είναι.
1: Ναι, θα είναι η ρεζέρβα του Βίτα και του Μουκουντή.
0: Θα είναι ο Αντιμίτογλου.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Θα είναι ο Αντιμίτογλου.
0: Ο Μίτογλου πού πήγε.
1: προς το παρόν πουθενά.
0: Ανεργό είμαι.

0: Στον ατρόμητο είναι.
1: Άνεργο είναι.
0: Στον ατρόμητο νομίζω. Στον ατρόμητο. Στον ατρόμητο, στον ατρόμητο. Λοιπόν, αυτά.
1: Τον πέταξε σαν σκουπίδιο
0: για την ΑΕΚ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Οχ.
0: Καταρχάς να πούμε το παιδί καταχή ανάρρωση περαστικά στον Σαρή.
1: Πάει ο Σαρής.
0: Ναι, γιατί ο Σαρής είναι πάρα πολύ χρήσιμος, ανερχόμενος, 21 ετών, ο ΠΑΟΚ πόνταρε πολλά φέτος στο Σαρή. Να τον έχει τέταρτο πέμπτο χαφ. Το παιδί με κορμί, με στοιχεία που θέλει ο ΠΑΟΚ.
1: Πάει παιδί, χρόνια το ανθρώπου.
0: Πάει χιαστός, περαστικά,
1: πάει
0: ο Σαρής. Τώρα ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ένα φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Πού?
0: Πάνω εκεί στην Ολλανδία. Υπού.
1: Δεν παίρνει αεροπλάνο να το κάνει.
0: Θα πάω το Σάββατο.
1: Mm.
0: Στο διπλό εκεί στο, που θα με την Τβέντε. Εκεί εγώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Ο ΠΑΟΚ ποιο θα έχει στα χαφ. Σαρής τραυματίστηκε.
1: Καμαρά.
0: Θυμιάνης off κι αυτό.
1: Τι έπαθε ο Θυμιάνης.
0: Κι αυτό το πόδι με πονεί. Και έχει μείνει με Καμαρά, Ζαφίρι, Τσοπουρούγλου.
1: Δεν θα παίξει ο Τερεπέουγλου.
0: Ποιο Τερεπέουγλου.
1: Τερεπέουγλου.
0: 2-90 λεπτά όμω θα παίξουν.
1: Και τι θα πάρουν.
0: Α, θα παίξουν 90 και ξανά άλλα 90.
1: Α παίξει 4-4-2 η Μουρτζούκου.
0: Καλά, μπορεί να παίξει ό,τι θες, είναι ευέλικτος, είναι ωραίος.
1: Ας παίξει 3-4-3.
0: Ο Λύση αρχίζει, γι' αυτό θέλω να πάω να το δω και σε φάση προπόνηση και από κοντά λίγο. Ο Λύση αρχίζει να μου αρέσει.
1: Σιγά.
0: Να εγώ γενικώ.
1: Πότε πρόλαβε και τώρα άρεσε.
0: Είδα δηλώσει του κατευθείαν. Μπαμπά, είπε παιδιά, θέλω παίχτε.
1: Ναι.
0: Παίχτες,
1: δεν έκανε πλάτη σαν τον Λουτσέσκου.
0: Θέλω παίχτε, είπε.
1: Ο Λουτσέσκου έκανε πλάτη.
0: Ο Λουτσέσκου καλή θητεία να έχει ο άνθρωπο. Τον αγαπάμε.
1: Πάει, τον το
0: ό,τι, ό, δεν τον ξέχασα καθόλου. Ό,τι και να μου λε τον Λουτσέσκου τον αγαπάμε. Τέλο. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν είναι. Αλλά αγαπάμε μισό πολύ τον Μπάουκ.
1: Σιγά μην πάθεις τίποτα από την πολυεργία.
0: Αυτό για κάτι φωτάρες μαμούσου του αυτή την νόμιζα. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Είπε και για τον Κωνσταντέλια κάτι, δεν το λες.
0: Είπε για τον Κωνσταντέλια, παιχτάρα λέει ο Κωνσταντέλια, δεν παίζεται, αλλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Θέλει και άλλη δουλειά.
1: Τι πράγμα.
0: Προφανώς κάποια πράγματα που έχει δύο άνθρωποι εκεί που τον έχει στα χέρια του, στα πόδια του. Λοιπόν, μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Προφανώς σου λέει δεν είναι αθλητής αυτός και αρχίζει και βγάζει παράπονο.
0: Μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Για να πει ο άνθρωπος. Ότι αυτό θέλει δουλειά, καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί πέρα πάνω.
0: Μεταγραφές ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μετά το 4-1 με την Πέβρεν και το 4-0 με την Πέβρεν.
1: Συγγνώμη, ναι. Εσείς βάλατε τον Κωνσταντίνα να κάνει τον Ζήφκο Βυστήριο και να τον αγκαλιάζει, αλλά το προϊόν καλά το πουλάτε.
0: Αλλά άλλο λέει. Βάλουμε, βάζουμε κλιπάκια ναι. Από τις τέτοιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δείχνει ότι τις προπονήσεις ναι, έχουμε εντάξει.
1: Βέβαια, σαν τον Κόκκι στον Άρη, έβαζε τα γκολ.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Λάρνακα σήμερα, θυμίζουμε.
1: Τι ώρα.
0: 7. Μια ομάδα η οποία έφτασε πέρσι μέχρι του 16. Στον πάγκο της ΑΕΚ Λάρνακας είναι ο Καμορανέζη, ο γνωστός Καμορανέζη. Οι Κύπροι θα είναι στην Ολλανδία, θα παίξουν και με τον Άγιαξ και με τον Απόλλων, με τον Άγιαξ φιλικό και με τον Απόλλων Λεμεσού ένα δικό του. Τώρα, θα κάνει αλχημίες πάλι ο Λύση σήμερα. Θυμίζουμε εκτός είναι ο Τσάλοφ, ο Σαρής, ο Μεϊτέ. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι ο Μεϊτέ.
1: Για πάντα.
0: Μπορεί. Μπορεί για πάντα, μπορεί για ένα μήνα, μπορεί για τρεις μήνες.
1: Θα σας φάει τα λεφτά και θα φύγει.
0: Ντεσπότοφ, ένα χρόνο είναι.
1: Τι έπαθε ο Ντεσπότοφ.
0: Ο Ντεσπότοφ επανήλθε από την εγχείρηση που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Που είχε το πόδι όλη τη χρονιά.
1: Πήγε στο κτηνοτροφείο και τα γάλα.
0: Έκανε εγχείρηση, επιστρέφει πάντως, αλλά θα είναι εκτός. Σορετήρε.
1: Φόρτωσε το πορτοφόλι.
0: Και αυτός ήταν τραυματίας.
1: Σορετήρε.
0: Παυλέγκα και Θυμιάνης.
1: Πολλά παλτά ακούω μαζί.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε σήμερα Σορετήρε. Αν θα χρησιμοποιηθεί ο Τάισον.
1: Τάισον τι έχει.
0: Επειδή ήρθε αργά η προετοιμασία, ήρθε προχθές. Δεν ξέρω αν θα το βάλει ένα 20 λεπτό, παιδί μου. Τώρα, μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Λογικά στο τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει ο Χατζηδιάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίχτη. Ανέβηκε στο ποσό που λέγαμε στην αρχή ότι αυτά τα λεφτά πάνω κάτω τα παίρνει στην Κοπεχάγη. Για να έρθει θα πρέπει να δελεαστεί. Ο ΠΑΟΚ του δίνει κάτι παραπάνω για να είναι παραπάνω από αυτά που παίρνει στην Κοπεχάγη.
1: Καμιά άλλη ομάδα τον θέλει.
0: Δεν ξέρω. Ο μάνατζερ του προφανώς φέρνει προτάσεις. Ο ίδιος ήθελε να έρθει η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήθελε να γυρίσει κι αυτό.
1: Θέλει θάλασσα κι αυτό.
0: Άμα τριανταρίζει, θέλουν να γυρίσουν όλοι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Όλοι το κάνουν. Κάνουν μια γύρα από τα 20 μέχρι τα 30 και γυρίζουν. Όλοι το κάνουν.
1: Έλα, περάσει καλά εδώ.
0: Λοιπόν, 29 είναι ο Χατζηδιάκος, τριετές ο ΠΑΟΚ του κάνει.
1: Έλα, περάσουμε καλά. Ναι.
0: Με αποδοχές που θα φτάνουν στα 3 χρόνια γύρω στα 2,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε να τελειώσει το τυπικό και με την Κοπεχάγη. Ο ΠΑΟΚ δίνει κάτι παραπάνω από 1,5. Όσα είχε δηλαδή δώσει η Κοπεχάγη να τον πάρει από την Κάλιαρη.
1: Άρα τον πάρετε.
0: Δεν νομίζω να χαλάσει η μεταγραφή. Δηλαδή, αν χαλάσει, θα τα έχουμε δει όλα.
1: Ναι.
0: Όπως φαίνεται, ο ΠΑΟΚ τελικά θα καταλήξει και θα κλείσει στο Σάντα Μαρία, όπου έγιναν αρκετά πράγματα σε αυτή την
1: υπόθεση. Πολύ καλός.
0: Ναι, πρέπει να έχω και ένα εξάρι εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Σάντα Μαρία κάποια στιγμή έλεγε να πάω Ελλάδα, να μην πάω, να κάνω, να ράνω. Το σκεφτότανε.
1: Στο ΜΕΙΤΕ θα παίξει.
0: Στη θέση του ΜΕΙΤΕ.
1: Ο Καμαρά, καλός.
0: Ο Καμαρά φέτος θα παίξει μπάλα. Ναι, γιατί είναι τελευταία του χρονιά. Και όταν είναι τελευταία χρονιά, αυτό δεν ξέρω. Μπαίνει στον ποπό του Νεύτη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλω κι άλλο χαφ.
1: Έχει το
0: θέλω κι άλλο στόπερ.
1: Έχει το Θυμιάνη.
0: Θυμιάνη τραυματία μία και αυτό έτσι μία αλλιώ είναι.
1: Έχει τον Παταούλα, τι θες.
0: Ο Παταούλα είναι στόπερ.
1: Για άλλο στόπερ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, εκτός από αυτές τις δύο μεταγραφές που φαίνεται ότι τελειώνουν.
1: Αυτό το γκολ έπνιξε.
0: Αυτό το βγήκε ο τερματοφύλακας έξω, ναι. Βγήκε έξω και το έπνιξε. Και εδώ ο Λουκάκου την πήρε την μπάλα, την γύρισε, το πλάσαρε, εντάξει. εύκολα. Λοιπόν, γιατί βλέπει τις φάσεις τώρα. Ο Τραμπ δεν έδωσε τους Αμερικανούς. Καλά να πάθουν. Εγώ, παρότι δεν ήθελα να περάσει Αμερική, το ευχαριστήθηκα που αποκλείστηκαν, γιατί αυτό ήταν ομή παρέμβαση. Mm. Ας το έκανε μουλοχτά να μην το μαθαίναμε τουλάχιστον.
1: Αισθάνεσαι μουλοχτά.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα αυτό είναι προκαλεί το κοινό αίσθημα.
1: Θες, ναι.
0: Προκαλεί το κοινό αίσθημα. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο τον άλλο να, να τον ξετιμωρήσει.
1: Έτσι τα ίσια πρέπει να γίνονται όλα.
0: Όχι.
1: Όχι
0: προκαλεί το κοινό αίσθημα. Άσο να μην, δηλαδή όλος ο πλανήτης ευχόταν να χάσει Αμερική.
1: Καλά τώρα μην κάνεις τέτοια και μας ακούει ο Αμερικανός.
0: Λοιπόν,
1: μη στείλει καλά μάξι.
0: Τι μαύρο, θέλει τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ό,τι θέλει, τι παίρνει.
0: Είπαμε Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία, λογικά αυτή η εβδομάδα θα τελειώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω να προλάβουν να πάνε.
1: Θα πάρει κανένα αριστερό μπακάλο.
0: Το Γιανούλη.
1: Τι το Γιανούλη.
0: Το Γιανούλη.
1: Και αν δεν το Γιανούλη θα κάνετε μετά.
0: Έχει αριστερά μπακάλο.
1: Φέρετε το Λίνο, τι έχει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μπάμπα, έχει τέλειο του Πεσινού, συν τον Ντούγκα. Συν τον Μεξικανό. Έχει αριστερά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απλά τον Γιανούλη θέλει να τον πάρει για πάρα πολλούς λόγους.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, και για αγωνιστικούς και για επικοινωνιακούς και για χίλιους δυο.
1: Επικοινωνιακούς.
0: Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Οι Γερμανοί συνεχίζουν να λένε, παιδιά, εμείς 4 συν 1. Έχουμε παρκαρισμένα του Αλουνού 5. Μας είπε, παιδιά, όσο δεν μπαίνει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και τον Αύγουστο αριστερό μπακ, να ξέρεις. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω ο Γιανούλης να πηγαίνει στην προετοιμασία της Augsburg. Έτσι, αυτό προβλέπω.
1: Να κλαίει μετά.
0: Να πιέζει κι άλλο εκεί. Ναι. Η Augsburg είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον αριστερό μπακ της Hoffenheim. Πάρα πολύ κοντά, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Τον πήρε.
0: Δεν τον πήρε ακόμα. Δεν τον πήρε. Χθες μίλησα, είναι σαν διαδικαστικά. Πώς είναι ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Ναι. Δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Είναι να τον πάρει. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει κι άλλον ένα στόπερ. Κι άλλον ένα χαφ. Ο οποίος θα είναι και ο πιο ποιοτικός.
1: Φόρ θα πάρετε.
0: Ο Νίπον. Ο Νίπον. Ενίπον. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Ενίπον. Κάτι δικά μου λέω εγώ.
1: Τι χρειάζεται είναι αυτή, τι
0: ενίπον. Λοιπόν, θα πάρει άλλο ένα χαφ λοιπόν.
1: Από
0: ενίπον. Δεν ξέρω. Ενίπον. Ενίπον. Λοιπόν, και θα πάρει.
1: Κρυώσαμε, μωρέ.
0: Έλα τώρα εδώ, με γούρλωσε στα μάτια σου μόλις με είδες να
1: κάνω. Κρυώσαμε, μωρέ.
0: Και θα πάρει και ένα αριστερό εξτρέμ, τον οποίο υπάρχει το όνομα του Λούνα, αλλά υπάρχουν και άλλα ονόματα εκεί. Του Λούνα το έχουν ψηλά. Είναι ένα παίκτη που ταιριάζει στα θέλω του ΠΑΟΚ, γιατί παίζει και δεκάρι και εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Είναι αλυταρά, είναι έτσι, είναι αλλιώ, αλλά είναι πανάκριβο. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ το συζητάει από ό,τι έμαθα για συνειδητοποιησία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ενίπον, ενίπον, ονίπον.
1: Του φυρίξαν τη μεταγραφή τώρα και δεν τη λέει.
0: Λοιπόν, και στα center for περιμένουμε του Γιακουμάκη.
1: Στον Παρολυμπιακό.
0: Α, τον πάρει, να έχει πέντε, να παίξει. Είστε τρελό. Τα παιχνίδια του Μανατζαρέων τώρα, τι τον πάρει ο Ολυμπιακό έχει. Ελκαμπή. Γιάρεμτσουκ, Ταρεμή, πάρε και το Γιακουμάκι.
1: Γιατί?
0: Α, τώρα σας πετάνε κάτι. Για το... Έχει 4 φόρο Ολυμπιακός. Τι να πάρει.
1: Εσείς πώς έχετε.
0: Έβγαλαν εμείς, τι έχουμε.
1: Για πες.
0: Ποιον έχουμε.
1: Τσάλοφ.
0: Τσάλοφ, γεια σας. Και να ήταν εδώ πέρα θα τον έδιναν. Έχουμε ένα νεαρό Φερέλπη που θα του δώσουμε πολύ χρόνο φέτος. Και τον Γερεμέγεφ.
1: Ποιος είναι ο Φερέλπης?
0: Ο Μύθου.
1: Ο Μύθου είναι έτοιμος παίκτης.
0: Αυτό λέμε.
1: Φερέλπης είναι για εσάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μαζί σου. Μαζί σου.
1: Να φέρετε καλύτερο από το Μύθου.
0: Άρα που καταλήγουμε ότι ο
1: Πάο. Φέρετε καλύτερο από το Μύθου.
0: Το Γιακουμάκι θέλουν. Αν, στο ξαναλέω, εάν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ του Γιακουμάκη, θα περιμένει βέβαια, μη σου κάνει εντύπωση εκεί τον Αύγουστο να ακούσουμε τίποτα για Βαρέλα. Άκουστα, εγώ τα λέω, αλλά οκ. Okay.
1: Με το Βαρέλα πάρετε πρωτάθλημα.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Τι θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, άρα πάμε. Παιδιά, ότι έχει αργήσει, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει.
1: Εσύ έχει αργήσει και έξι.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να αναφέρουμε και κάτι. Οι παίχτες που έχει ο ΠΑΟΚ, οι πιτσιρικάδες, είναι όλοι παίχτες αξίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι παιχτάκια. Δηλαδή, ο Μύθου δεν είναι παιχτάκι. Ποιος ο Χατζίδης δεν είναι παιχτάκι.
1: Παιχτάκια.
0: Έτσι. Ο Σαρής που τραυματίστηκε δεν είναι παιχτάκι. Ο Μπαταούλας, αυτούς τους παίχτες, να δει τώρα μια ομάδα. Να δει μια ομάδα. Έρχεται, ξέρω εγώ, η Σλάβια Πράγας. Να πάρει τον Μπαταούλα. Πώς θα το δώσει ο ΠΑΟΚ?
1: 1 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο, ακριβώς. Όσο πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Χατζηδιάκο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι κανονικοί παίχτες, έτοιμοι. Αν θέλετε λοιπόν, γιατί από τη μία θέλουμε να βάλουμε τα πιτσιρίκια, αλλά από την άλλη γκρινιάζουμε κιόλας. Αποφασίστε τι θέλουμε. Τι θέλουμε, να τα βάλουμε να παίξουν παιδιά.
1: Ρώτα τη Μουρτζούκου, τι παίχτες θέλει.
0: Η Μουρτζούκου θέλει 4-5.
1: Θα σε συστήσουν εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαι ο Γαρυδάκιας Μητροπολής. Ναι.
0: Ο Γαρύδας 4.
1: Ο Γαρύδας 4. Είμαι ο Γαρύδας 4. Και πες τι θέλει αυτός ο Κωνσταντίνας για να φτιάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τι παίκτες θέλουμε.
0: Ο Κωνσταντίνας λέει είναι μάγος άσο. Απλά λέει μπορεί να πάει και άλλο πιο ψηλά. Ο Κωνσταντίνας ποιος έκανε τελευταία δήλωση. Ποιος το είπε, έκανε κάποιος. Ο παίκτης αυτός. Α, ο Ίβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Ίβιτς που έβγαλαν εδώ τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει να παίξει Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα κανονικά.
1: Ο Ίβιτς βγήκε με τα παυτά απ' έξω.
0: Εντάξει, τι κάνει, φίλε. Διακοπές είναι ο άνθρωπος. Τι κάνουμε
1: τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για σκηνοθεσία ασύλληπτη.
0: Λοιπόν, break. διαλυματάκι.
1: Μόνο που δεν την έβγαλε έξω, την βαράει.
0: Σταμάτα, ρε. Φύγε από εδώ, έλα, break. Πάμε, πάμε. Έχω μπλέξει.
1: Μιλάμε τώρα...
0: Έχω μπλέξει με περίπτωση.
1: Μιλάμε τώρα για περίπτωση. Κάντε best of.
0: Έλλη,

0: τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Ούσα παραδοσιακά μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στην Ασία, η Νότια Κορέα είχε πάντοτε μία σχετικά σταθερή παρουσία σε Μουντιάλ. Το 2002 ως συνδιοργανώτρια έκανε την υπέρβαση και έφτασε στα ημιτελικά, όμως το σπουδαίο επίτευγμα συνοδεύτηκε με σκιές περί διαιτητικής εύνοιας. Αφορμή στάθηκε ο αγώνας με την Ιταλία στη φάση των 16, όπου ο διαιτητής Μορένο από το Εκουαδόρ προκάλεσε σάλο, ακυρώνοντας γκολ των Ιταλών και αποβάλλοντας τον Τότι για υποτιθέμενο θέατρο. Η Νότια Κορέα πήρε την πρόκριση με χρυσό γκολ στην παράταση, όμως η συζήτηση για τη διαιτησία περισσότερο στον πρώην ημιτελικό με την Ισπανία. Εκεί ο Αιγύπτιος Αλγκαντούρ ακύρωσε 2 γκολ των Ισπανών, εκ των οποίων το νικητήριο χρυσό γκολ στην παράταση, πριν οι Κορεάτες επικρατήσουν στα πέναλτι και προκριθούν στα ημιτελικά. Η πορεία τους σταμάτησε απέναντι στη Γερμανία, όμως για πολλούς, σε Ιταλία και Ισπανία, το Μουντιάλ του 2002 παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της διοργάνωσης.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Παράθυρο στα σπορτ.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλή σας ημέρα. Δεν φαίνονται πλέον φλόγες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης από όπου εκλείονταν τοξικό νέφος μετά τις επαχυκωματώσεις στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα παραμένει ιδιαίτερα αποπνικτική. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, συνιστώντας τη χρήση μάσκας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Στους Δήμους Παύλου Μελά και Ορεοκάστρου, που επλήγησαν και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα δοθούν συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις από τους πληγέντες και θα δοθεί αποζημίωση στο 70% της ζημιάς. Από σήμερα έως και μεθαύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των ΕΠΑΛ των Πανελλήνων Εξετάσεων. Στην Άγκυρα πραγματοποιείται σήμερα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νέο κύμα καύσωνα τέλος με ακραίες θερμοκρασίες πλήττει για ακόμα μία φορά τη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα η ζέστη θα ενταθεί προς το τέλος της εβδομάδας και στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πας μία βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκαινούργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στα 20 μετά τις 10, Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί λοιπόν για τα επόμενα 40 λεπτά. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και την κλήρωση για το EuroCup. Θα μάθουμε πώς χωρίζονται οι όμιλοι για μπασκετικό ΠΑΟ Κάρι, έτσι στο EuroCup. Βάλτε να τα ηχεία λίγο εδώ. Ναι.
1: Τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θα είναι πιο μπροστά από τον ΠΑΟ.
0: Γιατί μπάσκετ. Το λες αυτό, λόγω της κόντρας?
1: Καταρχήν ο Μπουκ, εντάξει, θα μου πεις ο Μπουκ είναι
0: ο Μπουκ, πανάκια. Άμα ο ΠΑΟΚ, ναι. Όπως ανέφερα χθες, πάρει τον Κλάιμπερν ή τον Σίλτς, νομίζω ότι θα αλλάξει η απόδοση πάλι.
1: Θα πάει ο ΠΑΟΚ πάνω.
0: Βέβαια, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τρελή διαφορά. Δεν, αυτά ακόμα δεν είναι Ιούλιος.
1: Δεν μου λες, ναι. Τώρα που θα κάνει ο Μιστακίδης το προπονητήριο.
0: Ναι.
1: Ναι. Άμα κάνει δικό του γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να κοστίσει ένα γήπεδο, ας πούμε.
0: Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Αν υποθέσουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου που χωράει 35.000.
1: Θα κάνει 20.
0: Θα κάνει 150 εκατομμύρια, 170.
1: Ωραία.
0: Το μπάσκετ θα είναι λογικά στη μέση. 70 εκατομμύρια, 80 κάπου εκεί. Εκτός αν το κάνεις διαστημικό. Κάνεις διαστημόπλοιο και βάλεις όλη τεχνολογία ή ξεφύγει πολύ. Δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω. Γενικότερα το ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν ξέρω. Υπόθεση κάνω.
1: Πού βλέπεις να καταλήγει το θέμα αυτό?
0: Πού βλέπω να καταλήγει το θέμα αυτό?
1: Θα τα βρουν τελικά.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Αν δεν τα βρουν, τι γίνεται? Άντε, πες ότι τα βρίσκουν. Το καλό σενάριο. Πες ότι δεν τα βρίσκουν.
0: Τι γίνεται
1: αυτό? Έχει δικαίωμα. Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νόμοι. Πες ότι δεν πληρώνει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ο θα πρέπει η ΚΑΕ να πληρώσει ένα εστέχνη του άλλου. Το ενίκιο του γηπέδου που σου λέει τώρα άλλου 8 μήνες δεν μου έχει δώσει και
1: άλλο
0: τίποτα.
1: Λέμε, ρε, ναι.
0: Λέω άλλο έδωσα 500.000.
1: Φίμωσα, ρε παιδί. Ρε παιδί μου, νοικιάζω ένα σπίτι εγώ και δεν πληρώνω.
0: Ναι.
1: Θα με βγάλει κάποια στιγμή ο
0: ίδιος. Βέβαια, θα πάει. Δικαστικά να σε βγάλει. Σε κάνει έξω.
1: Εδώ λέμε το χειρότερο σενάριο.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα φτάσουμε σε τέτοιο ξεκατίνιασμα. Τι να πω τώρα.
1: Δεν πρέπει να παίρνουμε
0: το. Και δεν νομίζω ότι είναι και το πρέπον για το μέγεθος του Τέλη Μιστακίδη να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο με την ΚΑΕ.
1: Όχι, πάρε το χειρότερο σενάριο. Τι θα πει ο ένας τέχνης, βγαίνει έξω.
0: Μπορεί να το κάνει. Πρέπει να πληρώσεις. Φίλε, όταν πας και αγοράζεις κάτι, όταν πας και νοικιάζεις κάτι, πρέπει να πληρώσεις.
1: Αλλά αυτό είναι ξυπακούεται, άλλο λέω.
0: Ωραία, πρέπει να πληρωθεί.
1: Πες ότι είναι θυμωμένος και δεν πληρώνει.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να πάθει?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να πει ο ένας τέχνης, φύγε, δεν παίζει εδώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια συμφωνία. Πώς θα παίξει εδώ?
1: Τολμάει ο
0: Αστέχνη. Εγώ αντιλαμβάνω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα μου ρωτάς πράγματα τα οποία είμαι ο πλέον ακατάλληλος να σε απαντήσω. Αυτά είναι οι κεφαλές πρέπει να μιλήσει με αυτούς. Με τον πρόεδρο του Εραστέχνη, με τον πρόεδρο, με τον Τέλη τον Μιστακίδη, με τους συνεργάτες του.
1: Ποιος είναι τώρα?
0: Άλλαξε. Δεν είναι ο κ. Σαϊάδης. Ο κύριο Παρασκευόπουλο είναι πλέον.
1: Ξέρει τον κύριο Παρασκευόπουλο?
0: Ήταν στην κολύβηση. Γνωρίζω και πολύ δηλαδή... καλό λόγο, με πάρα πολύ καλό λόγο.
1: Είναι μέλο παλιό, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τη παράταξη του κύριου Κατσαρή ήταν αυτό?
0: Αυτό με πιάνει λίγο αδιάβαστο. Αν ήταν τη παράταξη του κύριου Κατσαρή, δεν νομίζω.
1: Καλά, δεν έχει και αξία τώρα.
0: Δεν,
1: μετά
0: δεν νομίζω.
1: Από αυτά
0: δεν
1: γίνανε.
0: Πάντω, φίλε, τώρα δεν γίνεται. Να το ο κύριο. Παλιό κολυβητή είναι.
1: Αυτό με του ώμου.
0: Ναι, κολυβητή. Λοιπόν, με πιάνει αδιάβαστο, αλλά δεν μπορώ να σε απαντήσω. Έτσι, το κήπεδο τη Βαλένθια κόστησε 300 εκατομμύρια. Α πούμε, το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέει, εξαρτάται πώ θα το κάνει. Πώ θα το φτιάξει.
1: Ξεφεύγουν τα ποσά.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ο κ. Μισακίδη λέει πρότεινε να χτίσει ποδοσφαιρικό γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Άρα δημιούργησε με το καλημέρα ίντριγκα. Γιατί να μην χωριστεί σε στρατόπεδο ο κόσμο. Ο κ. Μισακίδη θα πρότεινε στο Σαββίδι να πάρει την ΠΑΕ. Αν δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, λογικό είναι να υπάρχει φυσβήτηση από κάποιου υπέρ Μισακίδη. Λέει εδώ ένα φίλο από τα πολλά μηνύματα που έρχονται.
1: Ποιο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά.
0: Και το προπονητικό αναγκάσκελε, πε του, δεν θα το έκανε ούτε και αυτό λέει, αν δεν υπήρχε λόγο.
1: Γιατί αναγκάστηκε? Ποιο τον αναγκάστηκε?
0: Ναι. Ο Εραστέχνη λέει γίνεται εργαλείο, λέει, τη ΠΑΕ, τη ΚΑΕ αναλόγω στα κέφια. Λέει εδώ ο φίλο μα ο Γιάννη. Εγώ διαβάζω μερικά μηνύματα.
1: Ναι, ο κόσμο τι λέει αυτά?
0: Τι να πει ο κόσμο? Ο κόσμο πάλι.
1: Ποια είναι η τοποθέτηση?
0: Είναι στη μέση. Κάποιοι βέβαια που ενδεχομένως να μου συμφέρονται είναι από τη μία πλευρά ή άλλη από την άλλη και το καθένα. Πάντως το αφήγημα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα αυτά.
1: Λέω για την απλή μάζα.
0: Η απλή μάζα περιμένει να δει τις εξελίξεις, φίλε. και στεναχωριέται η απλή μάζα. Τι να φύγει όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ χαλασμένος. Βέβαια το αφήγημα ότι η ΠΑΕ δεν πληρώνει, και αυτό ήταν αφήγημα, έτσι. Το λέω και σε σένα και σε όλους. 1,7. Α, εδώ, τα ακούγαμε. Βγαίνανε και άλλοι. Να κοιτάξει να πληρώσει. Πληρωμενίδης. Σε αυτόν που δεν έχει.
1: Συγγνώμη, 1,7 ναι. Το χρόνο.
0: Του χρόνου, βέβαια.
1: Γιατί έπαιρνε 7 και τώρα παίρνει 1,7.
0: 1,7.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το λέω εγώ, βγήκε ανακοίνωση. 1,7, ξέρεις τι είναι 1,7 το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Πολλά λεφτά είναι.
0: Είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Τολμώ να πω ότι υπερκαλύπτονται όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη με το παραπανί. Τολμώ να το πω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο δεν ξεκινά τα έργα για τη νέα Τούμπα? Πότε θα γίνει το νέο γήπεδο? Κοσμά, δεν ακούς, αγόρι μου, δεν ενημερώνεσαι? Ή ακούς κατά το δοκούν κι εσύ? Είπαμε, το προπονητικό θα ξεκινήσει, βγήκε ανακοίνωση, έγιναν όλα τα χαρτιά, τέλη του έτους. Ξεκινάει το προπονητικό. Το γήπεδο της Τούμπας είχαμε ενημέρωση ότι το Μάιο πρέπει να αρχίσει να γκρεμίζει. Τελειώνει το πρωτάθλημα, να γκρεμίζει.
1: Άρα σε 10 μήνες. Ναι. Κάτω από χρόνο.
0: Κάτω από χρόνο.
1: Αυτά ποιο τα είπε?
0: Ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για να δούμε.
0: Δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να λυθεί το θέμα για το καλό του ΠΑΟ, γιατί αυτό το πράγμα μόνο μπελά, μόνο φασαρία, μόνο διχόνοια, μόνο κόντρα. Εδώ τώρα δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχουν παρατάξεις. Ο ένας με τον Μιστακίδη, ο άλλος με τον Σαββίδη, αντί να κοιτάξει το καλό του ΠΑΟ. Μα ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ, τίποτα παραπάνω.
1: Αυτοί
0: είναι επιχειρηματίες, έρχονται εδώ να επενδύσουν. Το τι θα κάνουν σε επιχειρήσεις και πώς θα το επενδύσουν δεν με ενδιαφέρει.
1: Πώς?
0: Εμένα με ενδιαφέρει
1: πρέπει.
0: Τι θα κάνει στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, πρέπει. Ναι. Εάν οι επιχειρήσεις έχουν άμεσο.
0: Φίλε, τώρα πιστεύεις εσύ ότι ο ΠΑΟΚΣΙΣ τον ενδιαφέρει αν θα πάει καλά ή σου ρωτεί?
1: Βέβαια.
0: Στο πίσω μέρος του μυαλό μπορεί να λέει: Οκ, ας πάει
1: βέβαια,
0: καλά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ ή τι κάνει ο Χαλκός με τον κύριο Μιστακίδη.
1: Πώς?
0: Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Δεν
0: έλα ρε φίλε τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό φίλε. Είναι στενή λογική.
0: Στενή λογική.
1: Στενόμυαλη λογική.
0: Αλλά δεν θα μπαίνω να ψάχνω να δω τι κάνει ο Χαλκός ή τι κάνει η Σουρωτή ή τι κάνει, ξέρω εγώ, η μία και η άλλη επιχείρηση.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, ο διεθνής τύπος διέλυε τον Τραμπ για ό,τι έγινε.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Αυτό που είναι κατάπτυστο είναι. Είναι κατάπτυστο αυτό που έγινε. Και σου είπα, αν δεν θες να το κάνεις, κάνε το λίγο στο μούχτι, να μην το μάθει. Το μάθε όλος ο πλανήτης, σαν να λέει: Εγώ, παιδιά, αποφασίζω και διατάζω. Δεν με νοιάζει.
1: Κάτσε, ρε, εδώ πολέμους κάνει. Θα φοβηθεί να πάρει τηλέφωνο τον
0: Ιφαντίνο. Εσύ, ναι, αλλά εδώ τώρα παρεβαίνεις σε αλουνού κήπου. Δεν μπλέκεσαι σε θέματα γεωπολιτικά.
1: Σε αλουνού κήπου.
0: Ασχολείσαι και με το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Άμα ανέλαγε στο σπίτι μου να κοιμηθεί με τη γυναίκα μου. Επειδή είσαι εσύ ο πλανητάρης. Έλα βάσκα του κλωτσίδια. Έλα δεις πώς θα πας κουτρουβαλώντας. Θα φύγεις σφαίρα από την κονίτσης. Έλα δεις πώς θα φύγεις Τραμπ. Έλα τις μαγκές εδώ στην Τούμπα. Με τα κάκατα από τα νύχια.
1: Μη
0: και μιμίκια. Εσέ παρακαλώ τώρα.
1: Μη ακούει ο πρόξενος. Μη.
0: Πρώτον πάμε, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Μπόγκα.
1: Θα έρθει η μαύρη Mercedes εδώ απ' έξω, μη.
0: Ας έρθει και η άσπρη, δεν με νοιάζει.
1: Κάτσε, φρόνι.
0: Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Εδώ κάνουμε μαγκές, μας φωνάζουν.
0: Δεν κάνουμε
1: κάτω
0: τίποτα.
1: Η μπάλα, ναι.
0: Δεν πειράζουμε κανέναν, αλλά δεν θέλουμε να μας ακουμπήσει και κανέναν.
1: Κάτσε, ρε φίλε, όλες
0: είναι σύντομα. Δεν ενοχλούμε κανέναν, δεν πειράζουμε κανέναν. Μην έρχεσαι και εσύ να με ενοχλείς, δεν κατάλαβα.
1: Βρε σύμμαχε, ναι. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, Μποκά, Αϊζάκ Μποκά με τα γραφάρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ, ναι. Κλιμακωτό συμβόλαιο συνολικής αξίας 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά άλλος είναι εδώ, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δίνει. Για αυτά που δίνει θα πρέπει να παίρνει και παραπάνω, για να σου πω Παναθηναϊκός για μένα. Αλλά το θέμα είναι ότι δίνουν και οι άλλοι, έτσι, δίνουν και άλλοι πολλά. Λοιπόν.
1: Αυτός με τα παιδιά ποιος είναι εδώ που.
0: Εγώ πάντως λέει μπαίνω να δω πόσο πάει η παλέτα του 1 μέτρου και η παλέτα των 3 μέτρα για να δω αν πάει καλά ο Καρυπίδης. Τι κουφάλα είσαι εσύ.
1: Μη.
0: Ρε, τι φαλακού είσαι εσύ. Έτσι.
1: Μη.
0: Τι φαλακού είσαι εσύ.
1: Μη.
0: Λοιπόν, για να δούμε χαρί στον ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Όπως είπες, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και αυτοί είναι επιχειρηματίες. Στηρίζουμε τον ΠΑΟΚ για ό,τι κάνει. Ακριβώς. Γι' αυτό θα στηρίξουμε και τα διαρκεία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Για τα διαρκεία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Θα πάμε και θα φωνάξουμε. Θα βοβιουχάρουμε.
1: Τι διαρκεία έγινε.
0: Το μπάσκετ χθες βγήκανε.
1: Πώς θα κάνατε.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε. Χθες βγήκανε, ρε φίλε.
1: Νούμερο, ντρέπονται.
0: Ναι, θα μάθουμε στο τέλος. Στο ποδόσφαιρο δεν βγήκαν
1: σαν
0: ακόμα.
1: Σαν όταν παίρναμε βαθμούς στο σχολείο και ντρεπόταν οι μαμάδες μας.
0: Σιγά. Ντρέπεστε ντροπή. Σιγά τώρα με τα νούμερα και να είχαμε. Στο μπάσκετ βγήκαν χθες το μεσημέρι, πότε ώρα βγήκαν.
1: Καλά, ο κύριος Παπαμίκος είπε μία του μηνός θα βγουν το ποδοσφαίρο.
0: Κάτσε να γίνει καμιά μεταγραφή. Εντάξει, υπάρχει και η λέξη marketing. Να βγει τώρα με τι χαρά θα πάει ο Παουξής. Δώσε ένα κίνητρο επιπλέον, ρε φίλε. Πρέπει. Ανακοίνωσε τον σήμερα τον Σάντα Μαρία, ναι. Αύριο τον Χατζηδιάκο και μέχρι την Παρασκευή τέλειωσε του Γιαννούλη. Ναι. Να δεις πώς θα πάει χαρούμενος.
1: Α, εσείς πάτε άλλα.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε. Η ζωή είναι συνέστημα.
1: Πελάτες. Όχι, δεν είναι συνέστημα. Αυτό δεν είναι συνέστημα.
0: Είναι συνέστημα.
1: Όχι. Αυτό είναι λογική που λες.
0: Όχι, αυτό το πράγμα του δίνει χαρά του ΠΑΟΞΗ. Οι μεταγραφές τι είναι? Είναι το δώρο. Είναι το παιχνίδι που παίρνει το παιδάκι τα Χριστούγεννα. Είναι το δώρο που θα δώσει εσένα να σε πάρω, να σε κάνω ένα ταξιδάκι να πας στη Γερμανία.
1: Άρα εγώ πρέπει να σε αγαπάω αν με πας εσύ στο ταξίδι. Άρα δεν σε αγαπάω αν δεν με δώσεις.
0: Άρα, όχι, δηλαδή, σ' αγαπάω, ναι. Αλλά κάνω και τα μούτρα μου. Κάνω και τις κουτσουνιές μου.
1: Πώς γίνεται,
0: ρε, γίνεται, πώς, για είσαι παντρεμένη μια γυναίκα. Δύο-τρεις μέρες είσαι μαλωμένη. Δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπάει.
1: Ποια γυναίκα σ' αγαπάει?
0: Έλα, δεν σ' αγαπάνε οι γυναίκες.
1: Σ' αγαπάει σαν γυναίκα?
0: Έτσι πιστεύω.
1: Αν δεν πληρώνει τη ΔΕΗ, θα σ' αγαπάει.
0: Θα γκρινιάζει. Αλλά πάλι θα με αγαπάει.
1: Δεν θα σ' αγαπάει.
0: Θα πει τι είναι αυτά, αύριο, χαίρευτε, ναι, αλλά. Ναι, άμα μου πεις,
1: άμα
0: το κάνεις 100
1: πάνε,
0: φορές αυτό.
1: Άμα την πεις, πάνε δούλεψε δύο δουλειές. Εσύ και εγώ θα κάθομαι στο καφενείο, θα σε αγαπάει, λες?
0: Ναι.
1: Τι είναι? Με προϋποθέσεις αγαπάει.
0: Λοιπόν, πάντως θα βγουν οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές τα διαρκείας. Νομίζω μέχρι το τέλος εβδομάδας μπορεί να βγουν. Μέχρι το τέλος εβδομάδας. Πόσο έχουμε σήμερα, 3, 4, πόσο πήγε, 6, 7, πόσο πήγε, 7 πήγε. 7. Πηγαίνει και ο Ιούλιος χαζα-χαζα.
1: Κάτσε ρε κουλιανέ.
0: Ναι.
1: 7 του μήνος, μέχρι τις 30 Ιουλίου μπορεί να γίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα.
0: Δηλαδή τι μπορεί να γίνει, φίλε? Τι άλλο μπορεί να γίνει? Εδώ είχαμε τα ντράβαλα, τι άλλο μπορεί να γίνει?
1: Πόλεμος μπορεί να γίνει.
0: Καλά. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Να κερδίσει τον Τζόκερ εσύ και να πας να πληρώνεις εσύ το γήπεδο Αριστέχνη με το δικό σου σκεπτικό. Με το δικό σου σκεπτικό, εσύ πας στο χειρότερο.
1: Αυτό έβγαλε το μήνα από τις 7 Ιουλίου τώρα. Καταλάβες.
0: Εγώ φίλε, να σου πω κάτι, επειδή έχω τεντώσει αυτές τις μέρες με το Μουντιάλ και με όλα αυτά.
1: Έχω τεντώσει.
0: Μα με βλέπω ότι έχω τεντώσει. Θέλω άδεια πλέον. Γι' αυτό τώρα θα φύγω λίγο να ξελαμπικάρω.
1: Κάθε τρεις μέρες φεύγεις άδεια.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεν μας φτάνουν οι μέρες, δεν μας φτάνουν οι ώρες. Τι να κάνουμε.
1: Δεν μέτρησες από το Σεπτέμβριο πόσα τριήμερα έχεις φύγει.
0: Και θα φεύγω. Αυτή είναι η ζωή. Δεν κατάλαβα.
1: Θες άδεια.
0: Ναι.
1: Μέτρησες πόσα τριήμερα έχεις φύγει.
0: Αυτή είναι η ζωή. Ναι. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή.
1: Τέντωσες, δηλαδή.
0: Ενοχλώ κανέναν.
1: Με τόσα τριήμερα. Ενοχλείς τα αυτιά μας.
0: Γιατί?
1: Ότι τέντωσες μετά από τόσα τριήμερα.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Τέντωσε γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ. Δεν κοιμάμαι τα βράδια, ρε εσύ. Γι' αυτό το έχω τέντωσει. Ενοχλώ κανένα, πειράζω κανένα.
1: Ψάρεμα πήγες.
0: Πήγα.
1: Στο με τον ΠΑΟΚ πήγες.
0: Άγιο Όρος
1: πήγες. Με την Εθνική πήγες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά αν μαζέψω αυτά τα τριήμερα.
0: Ενοχλώ κανέναν, αφού δεν δουλεύω το Σαββατοκύριακο στο ραδιόφωνο, φίλε. Φεύγω Παρασκευή, που σου κου. Ενοχλώ κανέναν.
1: Τι ρε, ξέρεις,
0: είμαι εγώ εδώ σε όλες τις εκπομπές, απίκο.
1: Ρε παιδί μου, άλλο ναι. Λέμε.
0: Άλλο τα ευρωπαϊκά μάτς που θα έρθουν.
1: Πώς τέντωσες εσύ με τόσες διήμερες αποδράσεις?
0: Τέντωσα σωματικά.
1: Σωματικά τέντωσα.
0: Σήμερα πάντως έχω την εντύπωση, για να τελειώσουμε τον ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ή αν θες και την ενημέρωση. Ότι θα έχουμε μια μεταγραφή. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι του Χατζηδιάκου, θα είναι
1: πριν
0: του
1: Σαδαμαρία. 10 μέρες έλεγες,
0: ναι.
1: Σήμερα αύριο θα είναι μια μεταγραφή.
0: Εντάξει, να κάνω.
1: Μετά από πριν μια εβδομάδα έλεγες, σήμερα αύριο έχει μια μεταγραφή.
0: Ο Νίπον. Λοιπόν, το τριμεράκι όμως στη Γερμανία για να δούμε το Super Cup, το καβάντζωσες.
1: Μα μέσα στην άδειά μου.
0: Αχ, ψυχούλα μου.
1: Ψυχούλα μου,
0: τι με συναδειά σου. Κάτσε, συναδειά σου είναι επανομή. Γιατί έρχεσαι να πάμε να δούμε Dortmund Bayern?
1: Θες να τα ακυρώσω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Να φέρω στην επανομή.
0: Μα εγώ ζω για αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Ζω για τη στιγμή που θα μπεις μέσα, ανοίξει την πόρτα σε μπουρνουζάδικο. Εσείς θα μπείτε μέσα,
1: εγώ σας περιμένω. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα αεροπλάνο, θα είμαστε εμείς μέσα.
0: Υπάρξει. Άντε φύγε από εδώ με την ανιτήλα σου. Με έχεις γανιάσει, ρε φίλε. Όλα στραβά και ανάποδα. Με έχεις γανιάσει.
1: Θα πάει να δει τώρα την Bayern με την Dortmund στη Γερμανία.
0: Ναι, κακό είναι.
1: Θα φάμε τέτοια κούραση να πούμε. Βάλε βαλίτσα, βγάλε βαλίτσα. Περίμενε στο αεροδρόμιο, βγάλε ταυτότητα, παίρνα τον έλεγχο. Μπιπ, θα φωνάζει. Θα βγαίνει, θα μπαίνει μέσα. Μπε στο αεροπλάνο.
0: Κάτσε εδώ, σιγουρμούζει. Πάνε, κάνει και ένα live, έτσι. Πάνε να πάτε πάλι υπερκόπωση και μην πα πουθενά. Κάτσε εδώ. Εγώ φταίω που θέλω να γουστάζει να περάσει καλά Ζούλου. Έχει φτάσει 60 χρονών και σιγουρμούζει.
1: Κατέβα από το αεροπλάνο. Να βρει ταξί να πα.
0: Κάτσε στο σπίτι σου, μην κουνιέσαι.
1: Φόρτωνε τα αυτά. Φόρτωνε τα, βάλε τα πετσέτες.
0: Ποιες πετσέτες, ρε γονεί? Δεν πάνε για μπάνιο. Πετσέτες έξω στο ξενοδοχείο. Τι πάνε? Όχι, κάτσε εσύ το πρωί, σήκω το πρωί. Ναι, βγάλε το απόγευμα. Πάνε απάνω τώρα. Πάνε απάνω τώρα. Κάτω εδώ. Ανέβα πάνω τώρα. Κατέβα κάτω.
1: Όχι, αφιάλε αυτό και δάχτυλα χοντρά.
0: Άμπραγο, και στρίψιμο βλέπω.
1: Εσύ δηλαδή την κούραση δεν την.
0: Όχι, δεν λαμβάνω κόπωση, ρε φίλε. Όταν έχει να κάνω με το πνεύμα μου να φύγει, να ξεφύγει λίγο, να ξεκουραστώ. Είπαμε όπως θέλει το κορμί να ξεκουραστεί, θέλει και το μυαλό. Θέλει και το πνεύμα. Τάισμα. Πώς πας και τώρα μια καλή μπριζόλα.
1: Δηλαδή, ενός μέσου ΠΑΟΞΗ το πνεύμα μπορεί να κουραστεί.
0: Άσε ρε, βγάλε μου την ιδιότητα του ΠΑΟΞΗ. Όποτε θες με βάζεις τα μπέλες.
1: Δεν είσαι ΠΑΟΚ.
0: Φόλα, άρρωστος.
1: Τι πνεύμα να έχεις?
0: Ναι. Πνεύμα αντιδραστικό έχω. Το πνεύμα θέλει και αυτό τάισμα.
1: Τι θέλει?
0: Τάισμα. Όπως ταΐζεις το στομάχι σου, Έτσι, έτσι όπως ταΐζεις το κορμί σου, θέλει και το πνεύμα σου ταΐζουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πώς το ταΐζεις δηλαδή το πνεύμα σου?
0: Πηγαίνοντας, βλέποντας καινούργια πράγματα.
1: Ναι.
0: Μπαίνοντας στο μυαλό σου, βάζοντας άλλα πράγματα. Άλλες
1: δεν μπορείς κανένα σκάκι, λέω εγώ να.
0: Σκάκι θα κουραστώ. Δεν μπορώ, είναι πολύ αργό το σκάκι.
1: Είναι, λέει...
0: Τρελαίνουμε, είναι αργό πολύ. Δεν μπορώ τα αργά πράγματα. Θέλω μπαμπαμπ.
1: Στον ΠΑΟΚ σκάκι έχετε? Πού να έχετε σκάκι?
0: Τμήμα σκάκι σίγουρα θα έχουμε, αφού Βαν είναι σκακιστής τρομερός.
1: Ποιος είναι, λέει?
0: Σίγουρα θα έχουμε. Πάνω στη Ρωσία σίγουρα έχει πάντως κάτι με σκάκι, νομίζω. Μια ομάδα που την επιχειρεί.
1: Παίζει δηλαδή ο Βαν σκάκι.
0: Σκακιστής, βέβαια.
1: Ο άλλος εκεί παίζει.
0: Πού να παίξει εσύ μούτρα για σκάκι, ναι, εσύ. Ναι. Εσύ μπορεί να πάρει στο στρατηγό και να το φας κιόλας. Το... Καταρχάς τις κινήσεις, ξέρεις το σκάκι.
1: Τα πάντα ξέρω.
0: Για πες μου, πώς πάει ο άλογο?
1: Ο άλογο πάει 1-2 και δεξιά. 1-2 και αριστερά. Ναι.
0: Ο στρατηγός.
1: Διαγώνια πάει.
0: Α, το ξέρει. Η βασίλισσα. Ο Λοχα... Ναι.
1: Βασιλιάς. Στρατηγός μη.
0: Ναι.
1: Μη, θα τα μπερδέψεις.
0: Ναι.
1: Άμα ήμασταν σκάκι.
0: Ναι.
1: Τι θα ήμασταν τώρα εμείς εδώ πέρα όλοι? Ποιος θα ήταν ο βασιλιάς?
0: Καλό ερώτημα. Ποιος θα ήταν ο βασιλιάς, ποιος θα ήταν στρατιώτης?
1: Θα πω εγώ ένα πιο απλό έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ρόλο του Χατζιαβάτη.
0: Όχι, α μην μπερδεύει. Καλά, ναι, τα στο σκάκι. Ναι, τώρα ναι, πα εσύ.
1: Ναι.
0: Τι θα ήμασταν στο σκάκι ο καθένα μα?
1: Βεβαίω.
0: Αυτό. Τώρα θα ανοίξουμε γραμμέ. Είμαστε σκάκι, έτσι.
1: Ναι. Ήπο,
0: βασίλισσα, βασιλιά, λοχαγό, πύργο. Και... Τι θα ήταν ο καθένα μα?
1: Ξέρω τι θα ήταν ο κόκκινο. Ξέρω τι θα ήταν ο κόκκινο.
0: Τι θα ήταν?
1: Το τασάκι που θα. Που θα.
0: Πάμε, ρε, σε break. Πάμε, βρε, τασάκι, πάμε.

0: ξενοδοχείο του πάρκου.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Καλή σας ημέρα. Το γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις του αγώνα έκρινε τη μονομαχία Ισπανίας-Πορτογαλίας, με τη Ρόχα να επικρατεί 1-0 στο Ντάλλας και να συνεχίσει στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δάκρυα στα μάτια ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, παραμένοντας ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε πως αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά από τον χθεσινό αποκλεισμό. Το Βέλγιο τα ξημερώματα κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με πρωταγωνιστή τον Ντεκέλε Τελάρε που πέτυχε 2 γκολ, αλλά και τους Βανάκεν και Λουκάκου να σκοράρουν. Επίσης προκρίθηκε με 4-1 στα προημιτελικά. Βέλγιο και Ισπανία θα αγωνιστούν στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο Λος Άντζελες.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετροπόλης!
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Παράθυρο στα σπορ.
13: Καλή σας μέρα. Καταιγιστικές εξελίξεις στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος μετά από ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδεχόμενος τον Άλκη Ισαϊάδη που υπέβαλε την παρέτησή του για επαγγελματικούς λόγους. Φοδρή επίθεση κατά της ΚΑΕ εξαπέλυσε ο Εραστέχνης, καταγγέλλοντας τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη για οικονομική ασυνέπεια, δωρεάν χρήση του γηπέδου και αθέτηση δεσμεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει σαφείς αιχμές ότι η στάση της μπασκετικής ομάδας αποτελεί αντίπεινα για το μνημόνιο συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη για την Νέα Τούμπα. Η ανακοίνωση του Εραστέχνη καταλήγει με σαφή έκκληση για σεβασμό και ενότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρόλο επέτη και ζητά άμεση τακτοποίηση των οφειλών. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μεσαία γραμμή μετά τη ρήξη χιαστού του Σαρή και την αμφίβολη συμμετοχή του Θημιάνη. Την πρώτη του φετινή εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τάισον, την ώρα που Ντεσπότοφ, Μεϊτές, Ορετήρε και Παυλένκα παραμένουν εκτός πλάνων. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γεωργιανού μέσου Γιώργη Κοτσορασβίλη, ο οποίος ανοίγει στη Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά του, ο Άρης ανακοίνωσε δυνατό φιλικό τεστ με την Ιταλική Μόντσα για τις 30 Ιουλίου, με την αποστολή να ξεκινά σήμερα εργομετρικά και να αναχωρεί αύριο για την Πτολεμαϊδα. Παράλληλα, η διοίκηση του Άρη επένδυσε στο μέλλον, υπογράφοντας τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον 18χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό Ματάρ Τιάμ, ο οποίος προπονείται με την ομάδα από τον Οκτώβρη. Στον Ηρακλή, η διοίκηση βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ιταλού μεσοεπιθετικού Μικέλε Νταουσίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο, μετά από σχετική εισήγηση του Βαλτέρ Ματσάρη. Τέλος, ο Ηρακλής συμφώνησε με τον 29χρονο μέσο Γιώργο Κωνσταντακόπουλο εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και goal! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
16: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ!
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
24: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
25: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
26: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
27: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
29: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
31: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετροπολής!
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 183.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Καλημέρα ρε, σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε στην τελική ευθεία εναντίον μας.
1: Ο Εμπαπέ μάλωσε.
0: Με ποιον δεν έχει μάλωσει ο Εμπαπέ? Εντάξει τώρα, ο Εμπαπέ μου έγινε
1: συμπαθή. Μια γυναίκα μάλωσε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Με την. Όχι, τη απάντησε.
0: Ναι, και τι θες να πούμε τώρα. Πες μας.
1: Σελεστέα Μαρίλια.
0: Γερουσιαστή
1: γυναίκα της Παραγουάης που τον αποκάλεσε από.
0: Α, ναι, από τον ρατσιστική επίθεση.
1: Αποκοιοποιημένο.
0: Ναι, ρατσιστική επίθεση.
1: Καμερουνέζο, τώρα έκανε μια επίθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά το μάτς Γαλλία Παραγουάη.
0: Ναι, αυτό έγινε χθες όμως. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι φρέσκο, να ξέρεις.
1: Ναι, άλλο.
0: Εντάξει, καλά έκανε για απάντηση. Ναι, ο Εμπαπέ γίνεται συμπαθής πλέον. Ενώ δεν είναι πολύ συμπαθής γενικώς. Αλλά με αυτά που. Τις επιθέσεις που δέχεται, τα όσα έγινε προχθές με τους Παραγουανούς.
1: Γιατί όμως το επιτέθηκε, για ποιο λόγο δηλαδή.
0: Τους
1: πέταξε τον κόλλο μου.
0: Ναι, εντάξει. Θες να ανοίξουμε γραμμές, να ακούσουμε και τον κόσμο τι λέει.
1: Να ανοίξει γραμμές 9 λεπτά τώρα.
0: 90-90-90. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Μουντιαλικά, μεταγραφικά.
1: Προσοχή,
0: ξεκατίνιασμα.
1: Παοξίδες, γιατί είστε ενευριασμένοι τώρα σήμερα.
0: Για πάμε. 90-90-90. Ανοίγουμε το κέντρο. Τώρα κατά τα άλλα σήμερα είπαμε. Έχουμε Ελβετία-Κολομβία το βραδάκι.
1: Είναι
0: 11 η ώρα.
1: Μωρέ, μάτσι είναι αυτό τώρα.
0: Γιατί μια χαρά μάτσι είναι.
1: Κόκκινη κάρτα και. Τι,
0: Εδώ κόκκινη κάρτα ελοχεύει. Ναι. Πάμε γραμμές, Τζόνι μου.
1: Τι δώσαμε 15 μονάδες, Νίκο. Αυτό το μάζι 15 μονάδες που έδωσα εγώ, τι θυμάσαι?
0: Τι έδωσες? Κόκκινη και πέναλτι, τι έδωσες?
1: Ισοπαλία, παράταση.
0: Ισοπαλία, ναι, και κόκκινη.
1: Και κόκκινη.
0: Ναι. Καλημέρα, πάμε στο πρώτο φίλο.
1: Στον ΟΠΑΠ παίζεται αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πραγματικά πάω κάτω εκεί στη φίλη σου την Σοσόκα.
1: Α, μάλλον ολολόγια.
0: Μου είχε τη φωτογραφία σου με τη Σκρέκου.
1: Την έδωσε?
0: Δεν μου την έδωσε, όχι.
1: Ολολόγια, δεν έχει καμία φωτογραφία, τίποτα δεν.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, φιλέ.
2: Λοιπόν, είπε ο Κωστής,
0: ναι,
2: πιο πριν,
0: mm-hmm,
2: για το payroll, πώς αναφερόταν στο payroll και το ποιος πληρώνει και ποιος όχι. Αν εγώ θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβω να κάνω πόλεμο σε κάποιον,
0: ναι,
2: payroll σε ποιο μέσο θα πάω να πληρώσω για να έχω απλή.
1: Σε όποιο θέλεις, όποιο νομίζεις.
0: Όποιο γουστάρεις.
2: Όχι, ποιο είναι το πιο δυνατό.
1: Να πάω να βρεις.
2: Στην πόλη.
0: Το πιο...
2: Άλλο λέω, θέλω να απαντήσω ο Κωστής, όχι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, όχι, εγώ ήμουν έτοιμος.
2: Δηλαδή,
1: κοίταξε, προφανώς για να πάρει κάποιος marketing να κάνει, γιατί εγώ το λέω marketing αυτό,
0: ναι,
1: προφανώς θα πρέπει να έχει σπουδαία θεαματικότητα ή σπουδαία γραμματικότητα. Ναι. Θα πάρεις λοιπόν ένα site τοπικό, ναι, ή κάποιο ραδιόφωνο ή κάποια

0: αν θες να δώσεις τα λεφτά σου, γιατί θεωρητικά μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αν είσαι παράγοντας δυνατός, έχεις τέσσερις πόλους. Ο ένας είναι
2: οι δημοσιογράφοι,
0: οι οργανωμένοι οπαδοί,
2: ο
0: ερασιτέχνης και οι παλέμαχοι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι καλά αυτοί.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Να τους έχεις φτιαγμένους αυτούς.
0: Πάμε επόμενη γραμμή. Θα σου δώσω εγώ τώρα να σου ανοίξω τα μάτια.
2: Μην τα ανοίξεις. Ναι.
0: Θα δεις ποιοι είναι προσβάσιμοι και ποιοι δεν είναι. Θα κάνεις το
2: δικό σου έρευνα. Και πέει ρόλο, λέει, χαμηλής ακροματικότητας για να σε περιττούν πιστά, λέει, γιατί δεν έχουν. Ναι. Δέστε τι γίνεται γύρω σας. Μην κοιτάτε μόνο σας που είστε, λέει, ναι. Που είστε κορυφή. Καλημέρα, ναι. Σου λέει, μπορεί να πιάσει και μικρούς, παιδί μου, να ξύνουν και μικρούς.
0: Αν ήμουν εγώ.
2: Και εγώ το ίδιο θα έκανα, ναι. Ποιοι είναι πιο δυνατοί.
0: Ξέρω που θα πάω.
2: Ποιοι είναι πιο δυνατοί, ναι, ακριβώς. Ποιου ερασιτέχνη αυτού. Ποιου στον παλέμαχο αυτού. Ναι, μαζί σου είναι. Μαζί σου είμαι.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Αν θα πιάνω του δυνατού όμω, δεν θα πιάνω.
0: Σε τι χώρο. Ναι.
2: Καλημέρα, πάμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καλημέρα, Καρδάσια.
2: Άντε πάλι.
0: Φύγε όπω είσαι. Καλημέρα.
2: Γιατί άσο να δούμε, δεν βγήκε σήμερα.
0: Δεν θέλω.
2: Έλα, ρε, έλα να δούμε. Δεν βγήκε αυτήν την εβδομάδα. Έλα, πάμε.
0: Άντε να δω.
2: Τι γρήγορα. Τον έκλεισε. Του έκλεισε.
0: Ναι.
2: Τον έκλεισε και τον Καρδάσια. Άσο να πει μια καλημέρα, ήθελε ο άνθρωπο. Τον έφαγε. Πάμε ξανά, παιδιά. 90-90-90.
0: Θα γουσούζευε, Νίκο.
2: Άσο, αφού δεν βγήκε όμω, είπαμε μία φορά την εβδομάδα γιατί του στερήσετε δυνατότητα. Καλημέρα.
1: Καρδάσια.
2: Έλα.
0: Άντε πάλι.
1: Το καπάκι ξαναπήρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ποιο είναι ο χολύπτη για βράκια μου.
2: Άντε πάλι. Εσύ πας φυρί για να σε κόψω.
0: Μα τώρα
2: ο διτσιράπης. Έλα. Γιατί τον έκοψες. Πάμε επόμενος. Καλημέρα.
0: Πάλι ίδιος ήταν.
2: Όχι, άλλος είναι. Έπεσε.
0: Είσαι λέω.
2: Διτσι, κάνε λίγο ρε. Α, μπράβο. Εντάξει, οκ. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει εδώ. Τέλος πάντων, άστο. Άστο να πάει στα κομμάτια. Άστο να πάει στο κομμάτι άμα είναι να... Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο μετά της Μουντιάλ. Πάμε, καλημέρα, έλα.
0: Στις παραλίες είναι παοξίδες.
2: Όχι ρε, δεν είναι παραλίες, απλά με τις γραμμές τώρα κολλήματα. Καλημέρα.
1: Νίκο,
2: άντε,
1: για αυτό που είπες έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς αγαπάμε, ας πούμε, εγώ αργιανός οι παοξίδες. Αλλά αγαπάμε τις ομάδες μας. Φυσικά και οι πρόεδροι που έρχονται όλοι κοιτάζουν να κάνουν να οικονομήσουν τη δουλειά τους. Αλλά εγώ όμως την ομάδα μου θέλω την έχει να πρωταγωνιστεί, ρε φίλε.
2: Ναι, αυτό θέλω. Ο παδός αυτός θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο, βέβαια.
1: Δεν με νοιάζει εμένα, αλλά αγαπάει τον
0: Άγιο. Μέχρι να σπίσει το δέρμα σου, η ομάδα σου δεν θα πρωταγωνιστεί.
1: Να με έχει να πρωταγωνιστώ στην πρωτιά.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω.
1: Χρόνια ένα πρωτάθλημα,
2: ο παδός θέλει ένα πρόεδρο τύπου TPG. Τέλος. Αυτό θέλει.
1: Νίκο και Κωστή, εγώ είμαι το 72 γεννηθής και δεν έχω δει να πούμε ούτε ένα μπρίκι ούτε ένα φλιτζανάκι. Εντάξει, από τον μπάσκετ είμαι σκασμένος από τα αυτιά.
0: Τα χρόνια του Πατακού να πάρει δεν πρόκειται να βγει.
2: Φιλιά, πάμε επόμενο.
1: Άντε, φιλιά.
2: Τσαω, καλημέρα.
0: Αυτά τα φιλιά μην τα δίνει πολύ, κολλήσει τίποτα.
2: Έλα, φίλε.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μέχρι το 2030 και επίσημα ο Κάιρι είναι στην ΑΕΚ. 4 εκατομμύρια η μεταγραφή.
0: Πολλά λεφτά.
2: Πολλά, ναι. Έλα, φίλε, ναι.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, τώρα που αλλάξαμε προπονητή, βλέπω μία διαφορετική ομάδα.
2: Κάτσε, πού την είδες, αφιλικά την είδαμε ακόμα. Σίγουρα θα είμαστε διαφορετικοί σαν ομάδα. Μπορεί να είναι ωραίο αυτό που θα δούμε, ναι.
3: Πέρυσι στα φιλικά, θυμάσαι, πήγαιναν για νερό όλοι.
2: Εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, τα επίσημα με ενδιαφέρουν.
0: Κάτσε να δούμε.
3: Εμένα όλα με ενδιαφέρουν. Εντάξει. Και τα προσέχω.
2: Ναι. Τα φιλικά είναι μόνο για τον προπονητή, για το staff.
3: Δεν έτρεχαν.
2: Ναι.
3: Πήγαιναν για νερό όλοι. Και δεν τον ενδιέφερε. Έκανε. Και γι' αυτό κατέληξε η ομάδα να χάσει όλα τα παιχνίδια από τη Λάρισα και πέρα.
2: Άρα επειδή δεν πήραμε τα φιλικά πέρσι το καλοκαίρι, χάσαμε στο τέλος τα μάτς.
3: Αφού δεν ήταν προπονητή, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν.
2: Μάλιστα. Όταν παίζαμε μπαλάρα δηλαδή δεν ήταν προπονημένοι.
3: Βέβαια, όταν τρέχει ένας παίχτης και κάνει προετοιμασία, δεν γλατέρνει. Η ομάδα γλατάρισε.
2: Δεν γλατέρνει. Μάλιστα. Έγινε φίλος.
0: Δηλαδή, μην θα το επεξηγηματικοποιήσεις.
2: Το 80% αυτή είναι. Τι να κάτσω εγώ να εξηγήσουμε, τι να μας εξηγήσουμε. Εγώ τι ρω, γιατί. Πάμε καλά.
0: Δηλαδή, αν είσαι ένα μαγαζί και οι πελάτες είναι.
2: Δίκιο έχει εδώ. Ο πελάτης εδώ έχει δίκιο. Δεν είναι ενοχλητικός, δεν με πειράζει. Λέει την άποψή του, οκ, αλλά δεν θα κάνω και λακριτή. Καλημέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Να τους, έφυγες. Καλημέρα, λες και έφυγες. Καλημέρα και χθες πήρες.
4: Όχι, με έφυγαν τα τιμόνια από τα γέλια. Τι εκπομπή είναι αυτή σήμερα.
2: Άστα να πάνε. Φιλιά, φύγε.

0: Κάθε μέρα.
1: Κατάρα του κόκκινου σε διώκει. Κατάρα του κόκκινου.
0: Γρηγόρης, θες, περίμενα μερικοί γι' αυτός όπως όλοι μας. Τέλος πάντων.
2: Περίμενα μερικοί ο Γρηγόρης μας.
0: Ναι. Αφού σου λέει Τραμπ εδώ κανονίζει. Αλλά...
2: Αύριο θα κάνει εγχείρηση ο Γρηγόρης.
0: Έφαγε περαστικά σου
2: να δούμε ποιο θα κάνω το μεσημέρι εδώ.
0: Έλα μου ρε τώρα το κάνεις Κυπρέ. Μόνο σου κάνεις εκπομπάρες. Καλημέρα στο τελευταίο.
2: Θέλεις, μόνο σόλο θέλεις.
0: Κλείσε ρε άνθρωποι. Ναι, γιατί μένα μου αρέσουν και οι σόλο εκπομπές ενίοτε. Καλημέρα. Έλα χάρη, έλα να τελειώνουμε ρε φίλε. Έλα βάλουμε εδώ σε ένα τέλος να αρμόζει. Κάνε μια έξοδο μεγάλη.
2: Ποιο το λέει αυτό?
0: Μεγάλο νότη. Δώσε ένα τέλος να αρμόζει.
2: Παλέμαχος.
0: Πάμε, καλημέρα σε ένα τελευταίο, έλα.
2: Πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα τα κουμπαράκια.
0: Καλώσονα.
3: Ηλίας Πολίτης, μιλήσαμε χθες για το Βέλγιο και έκραξα την Αμερική σαν χώρα που μου έλεγε το ποδόσφαιρο σόκερ.
0: Ναι, πήρες και χθες.
3: Πήρα χθες και είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση χώρα η οποία λέει το φούτμπολ, ένα άθλημα που παίζεται με τα χέρια φούτμπολ να κερδίσει.
0: Καλημέρα, έφυγες και εσύ. Καλημέρα, τελευταίος. Έπεσε κι αυτός, έτσι. Κατάλαβες τώρα, πρέπει να βάλουμε, είμαστε καλοκαίρι, έχουμε χαλαρώσει. Δεν θέλω να δημιουργούμε ανισορροπή. Δηλαδή, βγει ο πολιτής και θα πει κάτσε. Τον άλλον πολιτή, γιατί τον αφήνεις αυτό.
2: Γιατί να χαλαρώσουμε.
0: Ναι, δεν θέλει χαλάρωμα, δεν θέλει. Άρη, λοιπόν, δεν ξέρω, χαλάρωσε ο κόσμος στον κάλο. Για
4: πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο ερώτημα. Ποιος έχει δίκιο στην υπόθεση ΚΑΕ ΑΣ. Έχει δίκιο ο ΑΣ, έχει δίκιο η ΚΑΕ. Είναι ένα αποτέλεσμα λάθος συνεννόησης ή είναι κάτι που συμβαίνει λόγω άρνησης για τη νέα Τούμπα. Λοιπόν, Κωστή μου και Νικόλα, θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε το λιγότερο δημοφιλές.
0: Το είναι θέμα. Το λιγότερο δημοφιλές. Ότι δεν βρίσκουν.
4: Συνεννόηση. Κωστή.
2: Το ίδιο.
4: Και οι δύο μέσα είστε. Είναι τελευταίο με υψηλό ποσοστό.
0: Εκεί δεν βρίσκει συνεννόηση.
4: 17%.
0: Πήρε όμως 17%.
4: Ναι, υψηλό ποσοστό για
0: τελευταίο. Άμα θες, ρε φίλε, τι είναι. Δεν θέλουν. Άμα θέλουν, βρίσκουν.
4: Αμέσως
0: είναι εύκολα πράγματα, ναι.
4: Με λεπτή ισορροπία το έχει δίκιο η ΚΑΕ.
0: Πόσο?
4: 20%.
0: Έχει δίκιο η ΚΑΕ 20, άρα πάει στο λίγο, ναι.
4: Και έχει δίκιο ερασιτέχνης. Και το έχει δίκιο ερασιτέχνης 24.
0: Ναι.
4: Και το 40% σχεδόν, 39% για την ακρίβεια, θεωρεί ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
2: Γιατί δεν πήρε το γήπεδο ο κ. Μιστακίδης.
0: Ναι.
2: Αυτό, λέει, αυτό σκέφτεται εκείνη η γνώμη.
0: Ναι. Ο μέσος φύλακας. Ναι, ναι, ναι. Κάνει όλα αυτά τα θέματα γιατί το γήπεδο δεν μπόρεσε να το πάει. Να το πάρει. Το ξαναείπα το, και στο ξεκίνημα το λέω και τώρα. Για να πάρεις κάτι πρέπει άλλος να το δίνει.
2: Ναι.
0: Είναι τόσο απλά. Όχι επειδή βρήκα ένα μεσολαβητή. Μπορεί να βρει εσύ ένα μεσολαβητή ενδιάμεσα, αλλά αυτόν που το έχει, που το διοικεί, μπορεί να το δίνει αυτό. Δεν το δίνει. Άρα τζάμπα και η λάμπα. Λοιπόν, φεύγουμε.
2: Θα έχουμε θέματα το καλοκαίρι.
0: Θα έχουμε. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ έχει χαλάσει πάρα πολύ το κλίμα στα οικογενειακά του ΠΑΟΚ. Βλέπω χωρίζεται ο κόσμος σε στρατόπεδα και στα social. Γι' αυτό και απέχω ενεργά 100-0. Δεν μόνο ανεβάζω bet show προτάσεις, στήλες και κανά για μουντιάλ να μιλήσω. Κανά, δεν θέλω.
2: Δεν θέλω. Αποφεύγεις, βλέπω.
0: Ναι, αλλά κάνω TikTok κάθε μέρα.
2: Ναι.
0: Κάνω κάθε μέρα. TikTok μαζεύονται εκεί. Ναι. Χαμός γίνεται πανηγύρι. Τα συζητάμε όμορφα και ωραία.
2: Καλά, social δεν είναι και τα άλλα τα μέσα.
0: Ναι, αλλά άλλο να μιλάω και να ξέρω ποιον έχω απέναντι και να είμαι εγώ και άλλο να γράφω ο καθένας ότι κάνω. Μίλα. Μίλα. Και άμα κάποιος σε φέρει.
2: Εδώ τα μηνύματα που πήρες ποια ήτανε?
0: Μοιρασμένα.
2: Ναι.
0: Μοιρασμένα.
2: Είναι διχασμένες οι απόψεις.
0: Είναι. Λοιπόν, break. Έρχονται οι πλακοτελίστες.
2: Στην Παρασκευή πας σε Ολλανδία.
0: Μην αγώνεσαι, δεν θα λείψω εγώ καθόλου. Έχω κανονίσει έτσι, πλήρωσα λίγο τι παραπάνω το αεροπορικό για να φύγω απόγευμα. Τι να κάνω τώρα. Okay.
2: Τώρα έτσι όπως έγινε η φωνή μου από το πες
0: ναι.
2: Να πάρω και την Τάνια Δήμου αύριο να κάνουμε ντουέτο εδώ πέρα.
0: Πήραμε στο βόλε, μια που το είπες και δεν το ανέφερα, πήραμε κεντρικό στο βόλε. Και εκεί τώρα φέτος θα παλεύουμε.
2: Ποιος η κύριος εκεί αποτελεί τον πυρήνα?
0: Τίποτα, ο Αχιλλέας ο Τζίκας και ο Παϊσιάδης, αυτοί τρέχουν.
2: Αυτοί που ήταν δηλαδή?
0: Εκεί ήταν οι άνθρωποι, αυτοί τρέχουν να προσπαθούν να βρουν λύσεις. Έτσι, προσπαθούν να βρουν λύσεις με όσο δυνατό λιγότερα χρήματα που έχουν. Πήραν λίμπερο το Σονάκι, πήραν ένα πασαδόρο το Ρουγκαβινίσκο.
2: Πάντια πρωτάθλημα, Νίκο?
0: Όχι. Του χρόνου πάμε.
2: Ο Πατριάρχης,
0: πάμε του χρόνου έτσι πως είναι η ομάδα, πάμε.
2: Ψάλτης
0: έγινε. Να μην μπλέξουμε, να μην μπλέξουμε σε σενάρια υποβασμού. Πάμε.
2: Κατηλανάτης έγινε ο Πατριάρχης.
0: Κάτι παραπάνω πάνω από τη μέση. Έχω βαριά φανέλα βέβαια, δεν βμασάω. Λοιπόν. Ονύπον, ενύπον.
2: Άλλη μια ώρα καθόμουν.
0: Εγώ άλλες δύο καθόμουν.
2: Κάθεσαι.
0: Ναι, όπως το ενδέρεσαι. Κάθομαι, ναι. Ραδιόφωνο, εγώ κάθομαι.
2: Δηλαδή κάνεις 8.
0: Έχω κάνει 10 ώρες σερί ραδιόφωνο. 10 ώρες σερί. Και μόνος μου κιόλας. Με τα παιχνίδια
2: να. Πας 8-1 δηλαδή.
0: 8-1 όχι, αλλά 8-12 πάω.
2: 8-12 πας.
0: Εύκολο. Το κάνουμε το 8-12. Ναι, λοιπόν, φεύγουμε.
2: Ψήνεσαι.
0: Τι να ψηθώ, αού! Αού! Αού! Ψήνουμε, ψήνουμε, ναι.
2: Το τσιγάρο κάτω πέτα!
0: Α, το τσιγάρο κάτω πέτα, ναι. Η γυναίκα δεν ξεπέτα. Ναι, ρε φίλε, περνάει και μηνύματα.
2: Ποιο το λέει αυτό το μήνυμα?
0: Ο Ράκ, ο φίλος.
2: Δεν μας αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Δεν μας αρέσουν αυτά.
0: Η γυναίκα πρέπει να τη σέβεσαι, αυτό λέει. Ότι πρέπει να τη σέβεσαι. Πέτα και το τσιγάρο κάτω, είναι κακό. Πώς, είναι ωραία μηνύματα αυτά. Μην καπνίζει, πέτα το τσιγάρο σε λέει.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό λέει. Καλά,
2: το τσιγάρο κάτω πέτα. Α,
0: ναι,
2: αυτό γυναίκα είναι ραπ μουσική.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Φεύγουμε.
2: Πρέπει να τη συνηθίσω, ρε Νίκο.
0: Πρέπει γιατί όλοι να. Ναι, και ο Δίτσι αυτά ακούει κάτω.
2: Ναι, αυτά τι αμέσω.
0: Τα ακούει ο Δίτσι.
2: Δεν είναι φραγκοτέλη. Α!
0: Φύγαμε, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: ξεχωριστώ. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Πούσα παραδοσιακά μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στην Ασία, η Νότια Κορέα είχε πάντοτε μία σχετικά σταθερή παρουσία σε Μουντιάλ. Το 2002 ως συνδιοργανώτρια έκανε την υπέρβαση και έφτασε στα ημιτελικά, όμως το σπουδαίο επίτευγμα συνοδεύτηκε με σκιές περί διαιτητικής εύνοιας. Αφορμή στάθηκε ο αγώνας με την Ιταλία στη φάση των 16, όπου ο διαιτητής Μορένο από το Εκουαδόρ προκάλεσε σάλο, ακυρώνοντας γκολ των Ιταλών και αποβάλλοντας τον Τότι για υποτιθέμενο θέατρο. Η Νότια Κορέα πήρε την πρόκριση με χρυσό γκολ στην παράταση, όμως η συζήτηση για τη διαιτησία περισσότερο στον πρώην ημιτελικό με την Ισπανία. Εκεί ο Αιγύπτιος Αλγκαντούρ ακύρωσε 2 γκολ των Ισπανών, εκ των οποίων το νικητήριο χρυσό γκολ στην παράταση, πριν οι Κορεάτες επικρατήσουν στα απέναντι και προκριθούν στα ημιτελικά. Η πορεία τους σταμάτησε απέναντι στη Γερμανία, όμως για πολλούς, σε Ιταλία και Ισπανία, το Μουντιάλ του 2002 παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της διοργάνωσης.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται με τη 18η συνεδρίαση, κυρία δίκη, της ιδεροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι στη δικογραφία ενσωματώθηκαν τα βίντεο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία αφορούν στην πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Ραψάνη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα σχετικά βίντεο για να προσθεθούν. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμήνυσε ο Χακάν Φιντάν, αφήνοντας εχμές για Ελλάδα και Κύπρο για το SAFE, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σειρά εκρήξεων από εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκλώνησε νωρίτερα το κέντρο της Δαμασκού. Ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας και είχε αναχωρήσει 15 λεπτά νωρίτερα από το ξενοδοχείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από τις εκρήξεις. Την πρόθεση της Ρωσίας και της Ουκρανίας να τερματίσουν τον πόλεμο μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες και δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν να βάλουν τέλος και συζητούν τη λήξη των συγκρούσεων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Μυρίζει λουκουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
14: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
14: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
15: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
27: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
26: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα Λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
27: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
26: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
27: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
28: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
29: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
27: Οχ, φτάσαμε!
26: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
28: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
30: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
31: Κύριε Αντών,
30: ναι.
31: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
30: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
32: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Μετροπόλης!
0: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι.

0: Άιντε να είμαστε κι εμείς. Πάνω που νομίζατε ότι δεν θα βγούμε σήμερα, έτσι. Βγήκαμε. Αυτό εκεί που τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται. Παραγγέλνεις κάτι λίγο μετά τις 11, σου έρχεται κάτι και 18. Εντάξει, δεν είναι, τα ρολόγια δεν τρελάθηκαν. Σημεία των καιρών. Καλημέρα, καλώς μπήκατε και εσείς στην παρέα μας και εμείς στη δικιά σας. Και άιντε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τη μία. Η πλάκα τέλος και σήμερα μαζί στην κορυφαία συχνότητα του Μετρόπολης 95 και 5. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Με Γιώργο Ζαέρη online, εδώ και ώρα από την Ολλανδία, κάπου εκεί σε ένα πευκόφυτο καταπράσινο περιβάλλον. Με Γιάννη Τσιράπη στη ρύθμιση των ήχων και τη ραδιοσκηνοθεσία. Πιο πίσω προτάξω δεν βλέπω Γιάννη, μου έχουμε κανέναν. Όχι, να έχει. Το φάντασμα της όπερας, το χαιρετούμε. Το φάντασμα της όπερας. Εντάξει, εμείς το διασκεδάζουμε, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή είναι σαν σου πέφτει η φρυγανιά ανάποδα. Μία φορά τσαντιστείς, δύο, τρεις, στις 10, 11, γελάς, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω. Να πούμε και χρόνια πολλά στις Κυριακές που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη, συμβαίνει και αυτό. Είναι Τρίτη, αλλά γιορτάζει αυτή που την λένε Κυριακή. Άρα την Κυριακή ποιος θα γιορτάζει, ποια θα γιορτάζει. Βέβαια αυτή την Κυριακή, 12 του μηνός, είναι η γιορτή του Αγίου Παϊσίου. Τώρα έτσι συνειρμικά το βλέπω εδώ στο εορτολόγιο. Και το Σάββατο 11 γιορτάζει η Όλγα. Οπότε αμέσως δύο πληροφορίες που τις χρειαζόσασταν αλλά δεν το ξέρατε. Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα. Ωραία. Καλά θα πάει και αυτό. Επίσης να πω ότι μέσα στην εκπομπή σήμερα, θυμίζω απλά γιατί εσείς θα κατέχετε αυτά όμορφα, δύο διαγωνισμοί και σήμερα θα σκάσουν μύτη, κάνουν την εμφάνισή τους μεγαλοπρεπώς. Λίγο πριν τις 12 θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα πάρει το ποποδέκτη Way γεμάτο, τυγκαρισμένο με 100 ευρώ για να περνάει αέρα τα διόδια χωρίς να περιμένει στην ουρά αλλά και χωρίς να βάζει το χέρι στην τσέπη. Αυτό λίγο πριν τις 12, έτσι, το E-Way. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τη μία, θα μάθουμε και το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα πάρει και σήμερα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Tommy Hilfiger. Του τέστην μετά τις 12 θα κάνουμε και θα ανοίξουμε γραμμές και όλα αυτά τα γνωστά με τα οποία είστε εξοικειωμένοι ή familiar, που θα λέγει και ο Τραμπ, ο οποίος βέβαια αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο παρά το γεγονός ότι ο Μπαλογκάν έπαιξε κανονικά, αλλά το Βέλγιο έδωσε την απάντησή του. Ωραία, πάμε, έχουμε κάνει την ανάρτησή μας. Είναι εκεί, σας περιμένει. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας. Μια ανάρτηση, μια κολλάζ 6 φωτογραφιών. Δεν ξέρω αν κάποια θέλει ξεχωριστή ερμηνεία. Όχι, νομίζω είναι βανάγνωστες. Για να μην σας κουράζουμε με αυτά, ήδη έχουμε αρχίσει να κυνηγάμε το χρόνο. Μπείτε εκεί, βρείτε την ανάρτηση. Αν θέλετε να γράψετε κάτι, γράψτε. Αν δεν θέλετε, μην γράφετε. Έτσι πάει αυτό. Που στο παλιό το ανέκδοτο θυμάται, είναι ένας που ξαπλώνει το βράδυ και έχει πάντα ένα ποτήρι νερό δίπλα του. Αλλά έχει και ένα άδειο ποτήρι νερό. Έχει δηλαδή δύο ποτήρια, ένα γεμάτο, ένα άδειο. Γιατί και το ρωτάει ο φίλος του ή η φίλη του, βάλτε εσείς όποιο θέλετε. Καλά, έχει δύο ποτήρια γιατί? Γιατί λέει μπορεί να διψάσω, μπορεί όμως και να μην διψάσω. Κατάλαβε δηλαδή. Αυτό έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο. Γιώργος είναι, είναι ο Γιώργος.
1: Εδώ είμαι, ρε παιδιά, εδώ sorry, είμαι συνέχεια.
0: Sorry, με συγχωρείς.
1: Εδώ είμαι συνέχεια.
0: Δεν
1: συνέχεια
0: είχα καμία ενημέρωση, φαντάζομαι ότι ήσουν εδώ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ας πήραμε έτσι. Πώς είσαι αδερφέ μου, καλά?
1: Όλα καλά, πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Λέω, ήθελα να σου πω ότι στα αμερικάνικα πώς είναι το γλου γλου γλου. Αλλά λογικά στα βελγικά πρέπει να ακουστεί αυτό. Βελγικά, γλου γλου γλου. Ναι. Άντε να τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε.
0: Πάει,
1: ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
0: Γιάννη, από ηχητικά πώς είμαστε? Γιάννη, από ηχητικά έχουμε, μπορείς να μου πεις κάποια στιγμή? Γιατί ένα από αυτά ταιριάζει με αυτό που λες. Τέλος πάντων, γλου γλου γλου, αμερικάνικα, βέλγικα, ελληνικά, νομίζω ίδια σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και δεν έκανα και τίποτα. Δηλαδή μπαίνει το Βέλγιο μέσα. Και με το και που μπήκε και τους δίνει την κάρτη visit, γεια σας ήρθαμε, τους πετάει τρεις ευκαιρίες, σου λέει εδώ εσείς.
1: Ναι.
0: Και ποιο Βέλγιο τώρα, δηλαδή, εγώ πιστεύω το Βέλγιο είναι σε... Δεν κάνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Και μπήκε μέσα και τους λιάνισε.
1: Ναι, και νομίζω ότι ο άνθρωπος που είναι σε πιο δύσκολη θέση δεν είναι ο Τραμπ, είναι ο Ιφαντίνο.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, γιατί έκανε τα πάντα για να μπορέσει το Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν. Τώρα δηλαδή, άμα το σκεφτείς, θα μου πεις έτσι που φτάσαμε, όλα τα μάτς είναι ματσάρες από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι καμία από τις διοργανώτριες χώρες πλέον δεν συνεχίζει. Που για τα εισιτήρια, για το ενδιαφέρον κτλ. Θα τους άρεσε, για παράδειγμα, να βρεθεί και μια ομάδα στους 8. Είτε ήταν το Μεξικό, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καμία από αυτές δεν προχωράει.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ό,τι ήταν να κάνουν, κάνανε. Αλλά τώρα ξέρεις, όλα τα μάτς από εδώ και πέρα είναι ματσάρες. Όποιος και να παίξει. Δηλαδή δεν υπάρχει μάτς που λες δεν θα καθίσω να το δω.
0: Εγώ λίγο το πρώτο με την ώρα δηλαδή πάλι θα έχουμε. Δηλαδή χθες έπαιξε τον εαυτό μου, όσο και να αγαπάει το ποδόσφαιρο, με το που το βάζει ο Μερίνο τον γκολ.
1: Ναι.
0: Πανηγύρισα, λες και το έβαλε, ξέρω εγώ, ο Ζαγοράκης, το έβαλε η Ελλάδα. Λέω ευτυχώς γλιτώσαμε κάτι. Γλιτώσα μια παράταση. Και, όχι, και ο Ρονάλντο να το βάζει, ο Κριστιάνο. Έτσι. Ναι. Πάλι το ίδιο θα πανηγύριζα. Στο τσάκ γλιτώσα μια παράταση. Βρήκαμε Φωστό. Δηλαδή παραπάνω ύπνο.
1: Πάντως να σου πω την αλήθεια, επειδή το βλέπω στην Ολλανδική τηλεόραση που το έχει ανοιχτό το κανάλι, σε ανοιχτό κανάλι, έχει, ρε παιδί μου, ετοιμάσαν μετά το τέλος του Μουντιάλ. Του Μουντιάλ, του αγώνα της Πορτογαλίας, Γιάννη, ένα αφιέρωμα στο Ρονάλντο, απίστευτο. Μπράβο στους μάγκες. Γιατί ήταν το τελευταίο του, δηλαδή το ξεκινάνε με όλα τα Μουντιάλ τα οποία έπαιξε. Όλες τις φάσεις, τα γκολ και τα λοιπά. Το πώς ήταν, το πώς είναι τώρα.
0: Το τιμήσα, δηλαδή.
1: Ναι, απίστευτο respect. Τι γιατί εντάξει,
0: πάνω σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Στο 83 χθες, ο προπονητής Πορτογαλίας βάζει, ξέρω εγώ, και Κωσή Ισάο, το γιο του Κωσή Ισάο και τα λοιπά. Α, τι, για να μην το κουράζω, κλείνει τις αλλαγές του.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι είναι 0-0, είναι σβηστό, φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες προσέχουν πάρα πολύ. Η πιθανότητα και η προοπτική της παράτασης δεν είναι μακρινή.
1: Σωστό.
0: Άρα εκείνη τη στιγμή λες ότι θα πάει και με Κριστιάνο Ρονάλντο στην παράταση.
1: Τι θα πάει, ναι, μπορούσε να το βγάλει.
0: Θέλω να πω, βέβαια και ο Μέση παράταση έπαιξε. Δηλαδή με το πράσινο ακροτήρι που πήγε το μάτς και προχώρησε και ο Μέση έπαιξε.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο χθες, δεν ξέρω πάλι αν μου φαίνεται ή αν εγώ θέλω να το δω, έπαιζε κανονικά η Πορτογαλία, λες, με 10 παίχτες. Αυτό θέλω να πω. Καλά τα αφιερώματα εννοείται, μεγάλος, τεράστιος, σπουδαίος.
1: Καλά, αυτό είναι κάτι, ρε Γιάννη, που από την αρχή του Μουντιάλ το έκριναν. Και όχι, άσε το τι λέγαμε εμείς, το τι λέγανε ποδοσφαιριστές σχολιαστές. Ότι παίζουν, δηλαδή, βετεράνοι και καλοί βετεράνοι. Ότι
0: ναι,
1: παίζουν
0: τώρα για το. Σοβαρεύει πολύ το πράγμα, ρε Γιώργο. Άλλο ξέρει να είναι group face εκεί στη φάση των ομιλών.
1: Αλλά να σε πω λίγο κάτι, δεν νομίζω ότι έφαγε τον γκολ επειδή έπαιζε ο Ρονάλντο.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Δηλαδή και αυτό μπορεί κάποιος να πει. Δηλαδή, ρε Γιάννη, φταίει ο Ρονάλντο, έκανε τη λάθος μπαλιά πίσω, την έχασε στο κέντρο και βγήκανε πέντε Ισπανοί μπροστά και το βάλανε.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ είδα το γιο του Κωσέ Ισάου, ο οποίος όταν μπήκε και ειδικά μετά το 1-0, είδες τι ωραία σέντρα έβγαλε που πήρε ο άλλος την κεφαλιά και βγήκε λίγο πάνω από το δοκάρι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ήταν στόχευση της Ισπανίας να το πάει στην παράταση. Νομίζω ότι η Ισπανία ποτέ δεν θα το σκεφτόταν αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, για την Πορτογαλία λες το πάω στην παράταση και περιμένω. Δεν ήταν και το φαβορί στην αναμέτρηση.
0: Ήταν μαζεμένοι παιχταράδες στο γήπεδο. Περίμενα ότι θα είναι πιο καλό το παιχνίδι, πιο ενδιαφέρον. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε καλά το μάτς, είχε ρυθμό. Παιχταράδες κανονικά δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τον τόπο το μιλάνε. Αλλά
1: εννοείται.
0: Είναι και τα παιδιά, έχει πάει 7 Ιουλίου και ακόμη παίζουν μπάλα. Τι να πεις. Τέλος πάντων, έχει φοβερό αυτό που είπες για τον Τραμπ. Έχει κάνει δηλώσει ο Τραμπ, ο οποίος καμιά φορά, ρε παιδί μου, βγάζουν δημοσιογράφοι κάτι. Όπως είχε γράψει. Ποιος το έγραψε. Η USA, ποιος το έγραψε. Τέλος πάντων, ότι πήρε τηλέφωνο πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ για την κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, αυτό να το αφήσει, ρε παιδί, ασχολίαστο. Κατάλαβες. Να μην το πάρει και πάνω. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε κιόλας. Ότι πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι, το είδα κι εγώ.
0: Βάλει λίγο να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο το λέει στην αρχή για να πάμε παρακάτω, Γιάννη.
2: And he gave me a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot. When you're going, no, these were two great athletes that got tangled up, and this referee, who is a little bit suspect, if you check his if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy.
0: Πάλε λίγο με παύση. Λοιπόν, μιλάμε τώρα ό,τι μπορώ εγώ και εσύ να μιλάμε και να λέμε στο καφενείο ή πολλές φορές και εδώ στον αέρα του Μετρόπολης. Το παίρνει και του λέει, δηλαδή τι λέει ο Τραμπ. Λέει ότι εγώ λέει καταλαβαίνω από αθλητισμό, ξέρω, αγαπάω τα αθλήματα και είδα αυτή τη φάση. Δεν είδα, λέει, είδα ναι, λέει, δύο τύπους full speed να μπερδεύονται τα πόδια τους και τα λοιπά. Και ο διαιτητής, βγάζει, λέει, την κόκκινη καρδιά που ο διαιτητής λέει, αν ψάξετε το παρελθόν του, είναι λίγο ύποπτος. Εγώ δεν θέλω, λέει, να πω τίποτα παραπάνω για να μην δημιουργήσω, λέει, καμία συνωμοσιολογία. Κάτι δεν θέλει.
1: Τι παραπάνω να πει, ρε φίλε.
0: Γι' αυτό γελάω από κάτω. Θα μου πει τι να κάνω. Για βάλε συνέχεια να το ακούσω.
2: I don't want to say that because I don't like to create controversy. But very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they said, oh, we got lucky. Wow, that's. And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion. And I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion.
0: Λοιπόν, είναι φοβερό, ελεπτικό. Βάλε μια ακόμη τελεία. Είναι φοβερό, φίλε, γιατί ξέρεις τι με ανησυχεί, ότι σιγά-σιγά μήπως αρχίζουμε να συνηθίζουμε σε κάτι το οποίο τώρα μας φαίνεται παρανοϊκό. Δηλαδή να σηκώνει το τηλέφωνο όποιος Τραμπ και να λέει, ας πούμε, ότι... Πάρε πίσω την κάρτα, ας το πούμε έτσι. Και εδώ να λέει ότι ακόμη λέει και οι άλλοι, αυτοί που μείνανε, που συνέχισαν με 11 παίχτες, ακόμη λέει και αυτοί λέγανε «Ουάου, είμαστε πολύ τυχεροί που απέβαλε, λέει, τον παίχτη τον άλλο».
1: Δηλαδή μιλάμε
0: κάτι μυθεύματα κανονικά, αφηγήματα τρελά, φίλε, τρελά.
1: Η πιο τρελή φωτογραφία πάντως που έχει βγει είναι αυτή τη στιγμή που δείχνει την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών και το έχουν κάνει με AI και ξαφνικά βγάζει κάρτα και ο ποδοσφαιριστής, τη δείχνει στον διαιτητή και η κάρτα ήταν η φάτσα του Τραμπ.
0: Ναι, σαν να του λέει,
1: κερδίζω.
0: Υπερατού και αυτή η κάρτα τα
1: κερδίζει. Ναι, υπερατού, ναι. Εκεί έχει πάρα πολύ γέλιο.
0: Βγάλανε πολλά. Αν δεν βαριέστε, παιδιά, εσείς που τα. Μπορείτε να αποστάρετε κάτω τον τοίχο σας για να μην τα κάνουμε όλα εμείς επιτέλους αυτή την εποχή. Έχει ένα ωραίο βίντεο την ώρα που γίνεται η φάση και του βγάζει την κόκκινη κάρτα. Μπουκάρει πάλι με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ, παίρνει την κόκκινη κάρτα, τη σκίζει κανονικά κτλ.
1: Πάνω στο πιο εντυπωσιακό βίντεο. Α, sorry.
0: Όχι από περίεργη, θέλω να δω. Από παρακάτω λέει τίποτα. Τι άλλο λέει ο Τραμπ. Για πάτα λίγο. Γιάννη μου, πάτα λίγο. Λέει συνέχεια, αν μπορούμε.
2: Because you'll take one little quarter of a second and you'll see that a hand is touching a neck or you see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong and he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player or just about, they have some great players, but and they say you can't play. That's
0: λίγο.
2: Very unfair.
0: Λοιπόν, εδώ ακόμη το κάνει τέλειο. Δηλαδή λέει ότι είναι ένας, ίσως, από τους καλύτερους μας παίκτες, σίγουρα λέει για τον Μπαλογκά που πήρε την κόκκινη κάρτα. Αν όχι ο καλύτερος, αλλά σίγουρα από τους καλύτερους. Εγώ λέει δεν ήξερα ακριβώς τι σημαίνει να το σου δείχνει κόκκινη κάρτα. Και μετά μου είπαν ότι δεν παίζει. Δεν παίζει, λέει, στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό δηλαδή την κόκκινη κάρτα την έβγαλε, ας πούμε, για να του, ξέρω εγώ. Και λέω, αυτό δεν είναι. Είναι unfair. Είναι unfair, κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορεί να το πει. Για πες.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι, σε λίγο να μας πει δεν ξέρω τι είναι αυτό το κόκκινο κουμπί που έχω δίπλα μου. Κάτσε να το πατήσω. Ναι, δηλαδή φαντάσου να φτάσουμε σε κανένα σημείο να λέει αυτό το κόκκινο κουμπί, άμα το πατήσω τι θα γίνει, θα ανοίξει το air condition. Όχι, Παναγία μου.
0: Πάμε λίγο, συνέχισε, να δούμε τι γίνεται παρακάτω.
2: It's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
0: Λοιπόν, μυθικό. Λέει, πώς μπορείς, λέει, καταλαβαίνω να τιμωρήσεις έναν παίχτη, λέει, για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, αλλά πώς μπορείς, λέει, να τιμωρήσεις έναν παίχτη για το επόμενο παιχνίδι. Για το παιχνίδι, λέει, που δεν έχει γίνει, να το τιμωρήσεις για το επόμενο παιχνίδι. Για βάλε λίγο γυάλι.
2: How do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up.
0: Τέλος εδώ. Α, εδώ είναι το τέλος, ευχαριστώ. Εδώ λέει, γι' αυτό επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, σε αυτό τον άδικο χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι πως μου τον συστήσατε ξαφνικά εμένα, τον Ντόναλντ, τον Τραμπ, το φοβερό του πλανητάρχη. Επειδή λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά, ναι, σήκωσα το τηλέφωνο και πήρα, λέει, ένα άτομο στη FIFA, υψηλού σεβασμού, highly respected, δηλαδή, πώς να το πω, ναι, υψηλού σεβασμού, ξέρω εγώ, που είναι... Τέλος πάντων, κάποιος φοβερός. Τώρα, αυτός ο κάποιος φοβερός ήταν ο Ινφαντίνο. Τι να σου πω, Γιώργο. Φοβερό. Τα είπε όλα αυτά για να εξηγήσει το γιατί σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τη FIFA. Και άντε καλά, πήρε τη FIFA τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Εσύ ρε FIFA. Τέλος πάντων. Αυτή είναι μία από τις πιο, τι να σου πω, φοβερές ιστορίες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ντόναλντ
1: πήρε λίγο...
0: τηλέφωνο το δέθυνα. Ναι.
1: Λοιπόν, άκουτ, πάμε λίγο σε διάλειμμα, ναι. Γιατί έχουμε ξεφύγει, να μην γκρινιάζουν και καλά θα κάνουν και πολύ στο εμπορικό σωστά, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και πάρα πολλά θεματάκια έτσι να συζητήσουμε παρέα με το Γιάννη. Ευτυχώς πρέπει κάποιος να του είπε απλά τι είναι το κόκκινο κουμπί που έχει δίπλα στο γραφείο του. Γι' αυτό συνεχίζουμε να...
0: Την ατάκα της ημέρας έδωσε.
1: Γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε εκπομπή εμείς και να αναπνέετε όλοι σας. Πάμε, άιντε!

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.

0: Πάλι σας ημέρα. Καταιγιστικές εξελίξεις στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος τον αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος μετά από ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδεχόμενος τον Άλκη Σαϊάδη, που υπέβαλε την παρέτησή του για επαγγελματικούς λόγους. Σφοδρή επίθεση κατά της ΚΑΕ εξαπέλυσε ο Εραστέχνης, καταγγέλλοντας τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη για οικονομική ασυνέπεια, δωρεάν χρήση του γηπέδου και αθέτηση δεσμεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει σαφείς αιχμές ότι η στάση της μπασκετικής ομάδας αποτελεί αντίπεινα για το μνημόνιο συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομάδα του Βαν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Η ανακοίνωση του Εραστέχνη καταλήγει με σαφή έκκληση για σεβασμό και ενότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρόλο επέτη και ζητά άμεση τακτοποίηση των οφειλών. Στα ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μεσαία γραμμή μετά τη ρήξη χιαστού του Σαρή και την αμφίβολη συμμετοχή του Θημιάνη. Την πρώτη του φετινή εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τάισον, την ώρα που Δεσπότοφ, Μεϊτές, Ορετήρε και Παυλένκα παραμένουν εκτός πλάνων. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Κυριανού μέσου Γιώργη Κοτσορασβίλη, ο οποίος ανήκει στη Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά του, ο Άρης ανακοίνωσε δυνατό φιλικό τεστ με την Ιταλική Μόντζα για τις 30 Ιουλίου, με την αποστολή να ξεκινά σήμερα αργομετρικά και να αναχωρεί αύριο για την Πτολεμαϊδα. Παράλληλα, η διοίκηση του Άρη επένδυσε στο μέλλον, υπογράφοντας τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον 18χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό Ματάρ Τιάμ, ο οποίος προπονείται με την ομάδα από τον Οκτώβρη. Στον Ηρακλή, η διοίκηση βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ιταλού μεσοεπιθετικού Μικέλε Νταουσίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο. Τέλος, ο Ηρακλής συμφώνησε με τον 29χρονο μέσο Γιώργο Κωνσταντακόπουλο εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
7: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
6: Της Βέχρο φυσικά.
7: Μπερδεύτηκα.
6: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
7: Φύγαμε.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Σε αυτό, ωραίος, ευχαριστώ. Σε αυτό. Γιώργο, πάμε, τρέχουμε.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. Σε λίγο θα σας πούμε και το τυχερό του E-Way, έτσι, γιατί ο διαγωνισμός τρέχει, ξέρετε όλη τη διαδικασία. Θα μάθετε αργότερα, πριν το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής, ποιος ή ποια τυχερή θα γεμίσει τον πομποδέκτη της E-Way ή τον πομποδέκτη του με 100 ευρώ, έτσι, για να πηγαίνει όπου γουστάρει. Ένας διαγωνισμός που, παιδιά, τρέχει μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Και αργότερα, φυσικά, οπτικά Ζωγράφος, τα δεύτερα γυαλιά του αγαπημένου μας Θωμά για αυτή την εβδομάδα. Θα τα διεκδικήσει όλα αυτά στη δεύτερη ώρα. Καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι αρκετός κόσμος περιμένει, και επειδή έχω πάρει και μηνύματα, για παράδειγμα από το φίλο μου τον Αλέξανδρο, αύριο λέει ελπίζω να πάρει θέση στην εκπομπή για την ανακοίνωση του ΑΣ. Φυσικά και θα πάρω θέση για την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έβγαλε μία ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάδειξη του κυρίου Παρασκευόπουλου ως νέου Προέδρου του ΑΣ ΠΑΟΚ, και να το ευχηθούμε του ανθρώπου καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του, γιατί διοικεί τη μάνα ενός τεράστιου συλλόγου. Προφανώς μια ανακοίνωση που η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς την προλάβαμε, και θα το πω αυτό, χθες στο YouTube όταν κάναμε κουβέντα εδώ από την Ολλανδία μαζί με τον Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο τον Καστάνη, στα τελειώματα της εκπομπής βγήκε η ανακοίνωση και τη διαβάσαμε αυτολεξή, γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε, αυτό θέλαμε να κάνουμε, γιατί θα μπορούσαν και κάποιοι να μας κατηγορήσουν και να μας πούνε δεν διαβάσετε την ανακοίνωση και τέτοιες μπούρδες. Έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν ο ΑΣ ΠΑΟΚ με αυτά όλα τα οποία υποστηρίζει. Προφανώς πρέπει να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Η άλλη άποψη είναι από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, αυτή η άλλη άποψη, αν θα έρθει με πράξεις ή με μια ανακοίνωση, γιατί υπάρχει και η Γενική Συνέλευση, θα φανεί, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να τοποθετηθεί. Το δικό μου συμπέρασμα πάντως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα, ότι είναι μια επιθετική ανακοίνωση. Έτσι έκριναν, έτσι έκαναν, έτσι έπραξαν, καλά έκαναν. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές μπαίνω και σε μια διαδικασία να δω λίγο και να αφουγκραστώ τον κόσμο. Μη μου πει κανείς, πού θα τον αφουγκραστείς ρε Σιζαέρη τον κόσμο, κάτω από αναρτήσεις ανθρώπων που δεν γουστάρουν τον Σαββίδη ή κάτω από αναρτήσεις ανθρώπων που γουστάρουν τον Σαββίδη ή τον Μιστακίδη. Όχι, παιδιά. Κάτω από την ανάρτηση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Facebook. Δεν μπήκα στο λογαριασμό κανενός άλλου, μπήκα κάτω από την ανάρτηση. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετά σχόλια, πάνω από 270 σχόλια. Και ξέρεις, πολλές φορές μπαίνοντας στη διαδικασία να διαβάσεις όλα τα σχόλια, καταλαβαίνεις και ποιο είναι το συμπέρασμα του κόσμου. Το συμπέρασμα του κόσμου είναι ένα, ότι έχεις ένα δισεκατομμυρίουχο στο ποδόσφαιρο, έχεις ένα δισεκατομμυρίουχο στο μπάσκετ και αυτή τη στιγμή γίνεται μια μαντάρα και ένας διχασμός ο οποίος εκνευρίζει τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που λέγανε ο Γιούφτος, συγγνώμη δεν είναι απαξιωτική λέξη, ο Ελβετός, ο οποίος ήθελε να κάνει και την Τούμπα και δεν πληρώνει τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί οι οποίοι ζητούν από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που θέλει να τα κοινωνήσει όλα δημόσια και επαναλαμβάνω όλα κάνει, να βγάλει επιτέλους εκείνο το συμφωνητικό το οποίο υπέγραψε με, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το γήπεδο της Νέας Τούμπας. Εγώ λέω ότι διαβάζω από πάρα πολλούς. Δηλαδή, όπως θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και τι θεωρείτε εσείς ότι αυτή τη στιγμή ισχύει με την ΚΑΕ, βγάλτε μας και πείτε και τι ισχύει με την ΠΑΕ. Να τα ξέρουμε όλα. Μην είναι δηλαδή επιλεκτική η στάση σας. Προσωπικά λοιπόν θεωρώ ότι περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση του. Υπάρχει φυσικά και άλλο, έτσι. Δηλαδή αυτό που γράφει για τις 500.000 ευρώ δωρεά που έδωσε και ότι δεν ήταν χρήματα που βάσει συμφωνίας αργότερα έπρεπε να πάρει στην ΚΑΕ και τα δωρεά. Συμφωνώ. Απλά εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή η ΚΑΕ ευχαριστούσε δημόσια τον Ιβάν Σαββίδη για την οικονομική του στήριξη, αλλά ποτέ δεν μας είπε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τότε ότι όλα αυτά ήταν με τη μορφή δανείου. Αργότερα το μάθαμε. Το σημειώνω και αυτό. Θα πάω όμως στο προκείμενο, και το προκείμενο για μένα είναι ότι αυτή η ανακοίνωση, καλώς την έβγαλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ, έτσι έκρινε, άλλωστε από ό,τι ξέρω πήγε σε ψηφοφορία και τα 10 από τα 10 μέλη ψήφισαν ναι να βγει αυτή η σχετική ανακοίνωση. Και επαναλαμβάνω, καλά έκαναν και την έβγαλαν γιατί έτσι έκριναν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μπαίνω και σε μια διαδικασία να διαβάζω τα μηνύματα κάτω από την ανάρτηση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην ιστοσελίδα της μάνας του συλλόγου και σας μεταφέρω κάποια από όλα αυτά τα σχόλια. Εγώ λοιπόν ευθαρσώς θα πω ότι αυτή η ανακοίνωση άθελά τους ή ηθελημένα, ο καθένας το κρίνει, είναι μια τεράστια εκδούλευση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και θα το εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Εγώ σου λέω ότι στον επόμενο μήνα μπορεί να τα βρούνε, να γίνουν και έργα στο παλατάκι θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, γιατί λέω ότι άθελά τους ή θελημένα έκαναν μια τεράστια εκδούλευση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί από χθες, και προφανώς αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί μιλάμε για την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ της μάνας του συλλόγου με ορισμένα κατηγορώ ή πάρα πολλά κατηγορώ και με αυτόν τον επιθετικό τρόπο, έχουμε πάψει να ασχολούμαστε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακας χωρίς να έχει κάνει μεταγραφή πέρα από τον Αρίτς. Όλοι πλέον ασχολούμαστε γιατί 7 Ιουλίου, δηλαδή σε 16 μέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει φέρει ούτε τον Σαντα Μαρία, δεν έχει φέρει ούτε τον Χατζηδιάκο, δεν έχει φέρει ούτε τον Γιαννούλη. Από χθες λοιπόν έχουμε μπει ξανά στη διαδικασία μιας διαμάχης και ενός διχασμού. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όταν τρυπήθηκε, γιατί σε εκείνο το κλειστό γκρουπ των δημοσιογράφων, είχε δώσει μια κατεύθυνση. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, τη δουλειά του κάνει, ότι άλλος έχει το ποδόσφαιρο, άλλος έχει το μπάσκετ και τέλος. Και θυμάστε ότι κάποια από αυτά τα τσακαλάκια που ήταν σε εκείνο τον γκρουπ των δημοσιογράφων το βρώμισαν παντού, κυκλοφόρησε και το print screen, με αποτέλεσμα αργότερα να αφαιρέσει καμιά 10-15 άτομα και να μείνουν λίγοι και καλοί σε εκείνο το κλειστό γκρουπ δημοσιογράφων. Άλλο στο ποδόσφαιρο, άλλο στο μπάσκετ. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιους ενοχλεί πάρα πολύ το ότι στο μπάσκετ μπορεί να είναι ένας δισεκατομμυριούχος. Τους ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ θα πω στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον Ιβάν Σαββίδη στο ποδόσφαιρο και έχω τον Αριστοτέλη Μιστακίδη στο μπάσκετ. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό στον ΠΑΟΚ. Αλλά ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι κάποιοι ενοχλούνται επειδή μπορεί να υπάρχει ο ένας στο ποδόσφαιρο και ο άλλος στο μπάσκετ. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση λοιπόν του Εραστέχνη ΠΑΟΚ είναι καθαρά για μένα ή θελημένα ή άθελα θα το πω, γιατί εκεί μου οδηγεί το συμπέρασμα, σε μια τεράστια εκδούλευση προς την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να κερδίσει χρόνο και να προσανατολιστεί ο κόσμος. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν αυτή η ανακοίνωση δεν έβγαινε, καλώς βγήκε, το ξαναλέω για τους κακοπροαίρετους, αυτή τη στιγμή εγώ και ο Γιάννης θα συζητούσαμε όπως και όλος ο κόσμος τι γίνεται ρε παιδιά με το Σαντα Μαρία. Γιατί ρε παιδιά ο Σάντσες Άρον έβγαλε όλες τις φωτογραφίες από το Instagram του ΠΑΟΚ και θέλει να φύγει τρέχοντας. Γιατί δεν έχει κλείσει ΠΑΕ ΠΑΟΚ το Γιαννούλη ακόμα. Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα το Χατζηδιάκο. Γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ 15 μέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, 15 μέρες πριν ταξιδέψει ή στην Πολωνία ή στη Ρουμανία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα παίξει σε τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την ΑΕΚ Λάρνακας, έχοντας μοναδικούς διαθέσιμους στα χαφ τον Καμαρά, τον Ζαφίρι, τον Τζοπούρογλου. Γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό για το Θημιάνη. Γιατί ρε παιδιά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει ακόμα το στόπερ ή τον εξτρέμι, τον φόρ που τον χρειάζεται. Χθες μάθαμε ότι ο Τσάλοβ για 4 μήνες θα μείνει εκτός. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με 2 φόρ. Γιατί λοιπόν ο ΠΑΟΚ από την αρχή της έναρξης προετοιμασίας του έκανε προπονήσεις με αλχημίες και χωρίς να έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Αυτές είναι οι απορίες μου. Αλλά αυτές όλες οι απορίες ή συζητήσεις που είχαμε μέχρι χθες, αυτή τη στιγμή είναι δευτερευούσεις για κάποιους και για κάποιους ευτυχώς σημασίας, γιατί πολύ απλά βγήκε η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ. Και πάμε τώρα στο προκείμενο. Ο ΑΣΥΓΜΑ έβγαλε μία ανακοίνωση. Μπορεί κάποιος να πει, Ζαέρη, θα μας πεις για την ουσία. Έχει κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή λέει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Θα μπορείς να μας πεις άμα είναι αλήθεια ή όχι. Θα μπορείς να μας πεις αν ισχύει ή αν τα έχει ζητήσει. Παιδιά, εγώ δεν είμαι ούτε περασπιστής του ΑΣΥΓΜΑ, ούτε της ΠΑΕ, ούτε της ΚΑΕ. Ακούσαμε τη μία άποψη. Προφανώς πρέπει, επιβάλλεται, να ακούσουμε και την άλλη. Για να δούμε ποια είναι τα αντιεπιχειρήματα. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, καταλαβαίνεις ότι αυτή.

0: ΠΑΟΚ να απαντήσει. Μπορεί να απαντήσει με έργα και να δείξει, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει ασχολείστε μαζί μας, αλλά δείτε τι κάνουμε και τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Ή με κάποια ανακοίνωση, γιατί υπάρχει γενική συνέλευση της ΚΑΕ. Άρα εγώ προσωπικά περιμένω την ανακοίνωση ή την τοποθέτηση της ΚΑΕ ή την αντίδραση της ΚΑΕ για να μπορώ να κρίνω συνολικά. Αλλά πείτε μου αν κάνω λάθος. Από χθες ασχολείται κανείς σας γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Ηλουστόντο στη Θεσσαλονίκη, στην Ολλανδία? Ασχολείται κανείς σας γιατί 15 μέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει πληρώσει την Κοπεγχάγη και δεν τα έχει βρει για να φέρει το Χατζηδιάκο? Ασχολείται κανείς σας γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει φέρει το Γιαννούλη, τον κλεισμένο Γιαννούλη και τον κλεισμένο Χατζηδιάκο? Ασχολείται κανείς σας γιατί δεν μπορεί να φέρει έστω ένα ελεύθερο χαφ ή γιατί πρέπει να είναι ελεύθερο το χαφ? Όλα αυτά λοιπόν, Γιάννη, το κλείνω εδώ εγώ το συγκεκριμένο κομμάτι, πήγανε πίσω από τις κουρτίνες με την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Ηθελημένα ή άθελα, εγώ θα πω άθελα, ήταν τεράστια εκδούλευση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή είναι αυτή η οποία πρέπει να κάνει όλες τις κινήσεις για να παρουσιάσει ένα δυνατό ΠΑΟΚ όπως η ίδια υποσχέθηκε την επομένη του κάζου στη Λεωφόρο. Αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Περιμένω την ΚΑΕ. Το ξεκαθαρίζω.
1: Ναι, ναι, από χθες που βγήκε η ανακοίνωση είναι ένα από τα θέματα σίγουρα. Πρώτης γραμμής, πρώτο ενδιαφέροντος, με πολλές αλληλεπιδράσεις και στα social και τα σχόλια. Συμφωνώ με τον δρόμο που πήρες, δηλαδή για να διαβάσεις, να πάρεις κλίμα από το κάτω από την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Γιατί όντως, αν μπει σε πολλούς λογαριασμούς, διαβάζεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Αλλά από εγώ μετά... κάτω από την. Μόνο εκεί δεν θα μπει, ρε Γιάννη, κάτω, ναι, από την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη.
1: Ναι, λογικό, πολύ, είναι πολύ λογικό αυτό. Πολύ λογικό αυτό. Απλά ναι. Εγώ έτσι πως το. Αν μου επιτρέπετε λίγο να πω το εξής. Αυτό το πράγμα.
0: Τι πότε, να σου επιτρέπετε, ρε φίλε, συζητάμε.
1: Αυτό το πράγμα πώς και πότε θα σταματήσει. Δηλαδή θέλω να πω αυτή η διαμάχη, ας αφήσουμε λίγο τους διάμεσους, ας αφήσουμε τους όποιους εκφράζονται και όποιοι παίρνουν με ποιο τρόπο το μέρος του ενός ή του άλλου. Αυτό το πράγμα πότε θα σταματήσει? Όταν θα καταφέρει ο ένας να εξοντώσει τον άλλον? Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό όλοι ξεκινάνε τη συλλογιστική τους ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει 2 δισεκατομμυρίους στα τιμόνια. Αλλά μετά παρακάτω, χτίζοντας επιχειρήματα για αυτό που θέλει να πει ο καθένας, δεν ξέρω αν ισχύει η αρχική πρόταση. Αν είναι πραγματικά. Δηλαδή, η λογική δική μου αυτό λέει. Δηλαδή, εδώ κοντεύει να τελειώσει η λογική μου σε αυτό το πράγμα. Αφού είναι λοιπόν τυχερός ο ΠΑΟΚ, γιατί έτσι είναι, δηλαδή να αποδείξει το αυταπόδεικτο, αφού είναι λοιπόν τυχερός ο ΠΑΟΚ που τους έχει αυτούς τους δύο στην κεφαλή. Αυτό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, τι είναι, ποιος θα επικρατήσει σε έναν αγώνα, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Πάντως, Γιάννη, εδώ πάνω σε αυτό που λες, θέλω λίγο να σε ρωτήσω.
1: Και το δεύτερο, έτσι, ναι. Η δική μου είναι, ναι. Έτσι όπως το βλέπω, και το άλλο, αφού λοιπόν είναι αυτό, αν ισχύει αυτό, γιατί βλέπω δεν σταματάει, γιατί δεν κάθονται οι ίδιοι σε ένα τραπέζι? Χωρίς τίποτα, ούτε, ξέρεις, καμιά φορά όταν γίνεται μια συνάντηση εκπροσώπων κρατών, ας το πούμε. Υπάρχουν, ναι, κάποιοι διπλωμάτες, κάποιες αντιπροσωπείες που φροντίζουν από πριν η ατζέντα, κάνουν αυτά, τα έχουν όλα έτοιμα και λέει τώρα, λέει στους αρχηγούς, περάστε και εσείς στο δωμάτιο, μπείτε.
0: Και εμείς πάμε για καφέ. Ναι. Όταν τελειώσει, ειδοποιήστε, ναι, μας. Εσύ τώρα πού το προσεγγίσα, να σε πω λίγο κάτι. Εδώ έχω όμως μία ένσταση.
1: Όχι, λέω πότε θα τελειώσει αυτό και πώς θα τελειώσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σου. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Αν πραγματικά ενδιαφέρει κάποιους πώς και πότε θα τελειώσει, τότε μόνο θα έχει ισχύ η πρόταση ότι είναι πολύ τυχερός ο ΠΑΟΚ που έχει 2 δισεκατομμύρια στα τιμόνια του.
0: Μπράβο. Εδώ όμως θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτή την προσέγγιση. Όμως υπάρχει μια διαφορά, ένα αλλά και να σου το πω.
1: Ναι.
0: Έχεις δει εσύ π.χ. την πλευρά του Μιστακίδη, έτσι, δηλαδή να το πω τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να μπλέκεται στα πόδια τη ΠΑΕ. Θα μου πει τι λες, ρε Σιζάιρη. Όχι, δεν λέω αυτό. Δηλαδή ασχολείται με τον μπάσκετ, κάνει το προπονητικό. Σωστά.
1: Ναι, αυτό συμφωνώ. Ναι, όχι.
0: Παίρνει παίχτες, μπορεί να φέρει και αύριο μεθαύριο έναν ακόμα παιχταρά και την καλύτερη μεταγραφή. Μακάρι, λέω. Και προχωράει το πλάνο τη ΑΚΑΕ έχοντας πάρει τον Τρικέρι. Πολύ ωραία. Εσύ βλέπεις δηλαδή ότι η ΚΑΕ μπλέκεται στα πόδια άλλων?
1: Όχι.
0: Όχι. Ο ΑΣΥΓΜΑ μπλέκεται στα πόδια άλλων? Εγώ θα πω όχι. Αλλά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση προφανώς και δείχνει ότι δεν ψιλοκουστάρει το Μιστακίδη ή θέλει να τον αναγκάζει να πάει στα νερά του. Μπορεί δικαιολογημένα, το επαναλαμβάνω. Αλλά η μάνα του συλλόγου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κρατάει ίσες αποστάσεις. Γιατί θα μπορούσα κι εγώ κάλλιστα να πω αυτό που γράφουν φίλοι του ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνω.

0: πάνω κάτω από την ανάρτηση, δείξτε μας το μνημόνιο που υπογράψατε. Πείτε μας, ωραία, έχει εξοφλήσει η ΠΑΟΚ.
1: Δεν πρέπει να δώσουμε τρία.
0: Όχι, θα το. Γιάννη, ένα λεπτό. Μετά. Θα το κλείσω. Ναι. Θα το κλείσω και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε γιατί περιμένουμε την ΚΑΕ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω και το είδα από την εκπομπή μου και το πώς λειτουργώ εγώ, την εκπομπή μας, Γιάννη, ότι δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για το ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα πάει με 2,5, με 3 χαφ στο τρίτο του φιλικού επί Ολλανδικού εδάφους. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η ανάρτηση, ανακοίνωση της, του ΑΣ ΠΑΟΚ. Την έκανε τη δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Πάμε στον νικητή του E-Way.
1: Ωραία. E-Way, λοιπόν, ξένια στα ταξίδια, δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Μετρόπολος 95 και 5 και το E-Way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και μπήκες στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικείς τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο τους χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ και μαθαίνετε κάθε μέρα μέχρι τις 28 Αυγούστου θα πάει αυτό, παιδιά. Το θυμίζω γιατί είναι ένας διαγωνισμός τεράστιος που κρατάει και πολύ. Μέχρι τις 28 Αυγούστου, κάθε μέρα εδώ στις 12, μαθαίνουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής. Άνδρας είναι ο τυχερός σήμερα και το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Σεκέρκας. Κωνσταντίνε, το τσίπησε στον ποποδέκτη, φουλαρισμένο, τυγκαρισμένο με 100 ευρώ μέσα. Συγχαρητήρια. Προχωρά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους επικαιρότητας με τον Δημήτρη Πασπαρέλα να έχει μπει ήδη στο για να πλημμυρίζει με την αξία την ποιότητά του χώρος. Απλώς να προσθέσω, κοιτάξτε τώρα μερικά πράγματα πόσο ωραία και ενδιαφέροντα είναι να μοιράζονται. Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πάμε και στο επόμενο. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο, προσέξτε, 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Δημιουργείς έτσι πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310 22 63 18. Επιστρέφουμε.

0: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Συνεχίζεται με τη 18η συνεδρίαση, κυρία δίκη της ιδιοδρομικής τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι στη δικογραφία ενσωματώθηκαν τα βίντεο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας που αφορούν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Ραψάνη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα σχετικά βίντεο για να προσθεθούν. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμήνυσε ο Χαγκάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο όσον αφορά το SAFE, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σειρά εκρήξεων από εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκλώνησε νωρίτερα το κέντρο της Δαμασκού. Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας και είχε αναχωρήσει 15 λεπτά νωρίτερα από το ξενοδοχείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από τις εκρήξεις. Την πρόθεση της Ρωσίας και της Ουκρανίας να τερματίσουν τον πόλεμο μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες και δήλωσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν να βάλουν τέλος και συζητούν τη λήξη των συγκρούσεων. Μια νεαρή γυναίκα 23 ετών με καταγωγή από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Τέλος, ο Μιχάλης Γεράνης επανεξελέγει ομόφωνα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 τον FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Η Πλάκα». Τέλος.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων,
6: Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
24: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
23: Joyride.
25: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
24: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
23: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
24: Νέα εποχή Waterland.
23: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
26: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
27: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Δεύτερη ώρα το Ιγουέ το δώσαμε, το Ποποδέκτη την καρισμένο 100 ευρώ. Πάμε σε... θα μάθουμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα σημαίνει γυαλιά ηλίου. Σε λίγο αυτά θα ανοίξουν οι γραμμές με περισσότερες λεπτομέρειες. Με Γιώργο Ζέρη πάντα στην Ολλανδία. Να διευκρινίσω κάτι για μία ακόμη φορά. Συγγνώμη, παιδιά, που θα το πω. Μπορεί να γίνουμε κουραστικό και κάποιοι να το ακούνε συνέχεια. Δεν μπορώ να δω όλα τα μηνύματα στο Facebook. Δεν μπορώ να τα δω. Τον τοίχο. Δεν ξέρω γιατί. Έχω κάνει όποιες ρυθμίσεις μπορεί να θέλει, παραμέτρους κτλ. Κάποια στιγμή μπορεί να μπορώ. Από άλλο, ξέρω εγώ, υπολογιστή μπαίνει, το βλέπω. Τέλος πάντων. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλουμε να διαβάζουμε και αυτά και τέτοια. Ναι, έλα Γιώργο.
1: Απλά να διευκρινίσω κάτι, γιατί πήρα και ένα μήνυμα από το φίλο το Βασίλη. Σε περίπτωση που κερδίσει κάποιος το e-way και έχει πομποδέκτη, δεν παίρνει καινούριο. Στο δικό του πομποδέκτη φορτώνονται τα 100 ευρώ. Να μην ανησυχούν. Γιατί μου στείλει μήνυμα και λένε: Γιώργο, άμα έχουμε ένα πομποδέκτη, δεν μπορούμε να πάρουμε και δεύτερο. Όχι, απλά λέω ότι ο νικητής στο e-way, μόνο αν δεν έχει πομποδέκτη, παίρνει πομποδέκτη. Αλλιώς στο δικό του φορτώνονται τα 100 ευρώ. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε αυτό και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι πριν από λίγο, Γιάννη, ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου είχε ένα συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι αφορά τροποποίηση ενός άρθρου στο καταστατικό, και όπως έγινε γνωστό, υπάρχει η διοίκηση, δεν αλλάζει κάτι, ότι απλά να σημειώσουμε ότι ο κύριος Πατρίδας είναι ο εκπρόσωπος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως υπάρχει εκπρόσωπος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν, μερικά μηνύματα.
1: Θέλω να πάμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει.
1: Όπα, sorry. Έχει λίγο επιστροφή, sorry.
0: Έχει μηνύματα. Ο Νίκος εκφράζει τον προβληματισμό του και πάλι για τις μεταγραφές. Ένα, αυτό που λέει για τις προηγούμενες ημέρες. Για τους παίχτες που είναι, χρειάζεται η ομάδα στο ποδόσφαιρο και δεν έρχονται. Πείτε, λέει, να αφήσει η Γκοτζαρόφ τα παζάρια και να φέρει άμεσα τους παίχτες. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι, ακούστε λίγο. Θέλετε να επαναλαμβάνουμε, τι να πω, να βάζουμε τη χθεσινή εκπομπή ένα κομμάτι σε επανάληψη. Το τι, πώς να σου πω, τακτική ακολουθεί μια διοίκηση όταν είναι να φέρει ένα παίχτη, αν διαχειρίζεται ή όχι, ξέρω εγώ, διαπραγματεύεται κτλ. Μπορεί κάποιος να έχει μια ένσταση ή να μην έχει μια ένσταση. Αλλά να βγω εγώ τώρα και να πω από το μικρόφωνο: ακούστε κυρία Γκοτζαρόβα, ακούστε κύριε Σαββίδη, ακούστε κύριε, ξέρω εγώ, όποιος είναι, αφήστε τα παζάρια και φέρετε τους παίχτες. Είναι ο ρόλος μου αυτός? Ή ακούστε κύριε Μισταγή, οποιοδήποτε βάλτε, ακούστε κύριε Καρυπίδη, αφήστε τα παζάρια, φέρετε. Είναι ο ρόλος μου? Εγώ μπορώ να διατυπώσω μια κριτική, να κάνω μια ένσταση. Αλλά να πω, δηλαδή έρχεται μήνυμα που λέει: να πείτε αυτόν να αφήσει τα παζάρια να φέρει παίχτες. Με συγχωρείτε τώρα, τι να πω τώρα σε αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Άντε, τι το είπα εγώ. Δηλαδή, είπα εγώ τώρα στο μικρόφωνο: ακούστε εκεί, στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον Άρη, στον Ολυμπιακό, αφήστε τα παζάρια και φέρτε παίχτες. Και ακούει τώρα αυτός, ας πούμε, στην ομάδα και λέει: οπ, σοβάρεψαν τα πράγματα. Ο δημοσιογράφος λέει να αφήσουμε τα παζάρια και να φέρουμε παίχτες.
1: Ναι, ναι. Και θα φέρουν άμεσα.
0: Η ένσταση, πώς να σου πω, προβληματισμός καλοδεχούμενος. Αλλά στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον υπάρχει και μια γραμμή. Τι να βγω εγώ να πω, να το, ναι, πω, άντε να πω. Μου φαίνεται θα γίνω γραφικός δηλαδή, αφού δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, παιδιά. Μπορώ να πω δεν συμφωνώ, μπορώ να πω χρόνος πιέζει, μπορώ να πω η ομάδα θέλει παίκτη ή όποια ομάδα θέλει. Ναι, μπορώ να το πω. Με στοιχεία 1, 2, 3, πώς θα παίξουμε, έλεγε ο Γιώργος πριν. Ένα νέο πρόσωπο, επιθετική, ο αριστερός μπακ, ο κλεισμένος, ο Γιαννούλης, ο Χάφ, ο Σάντσες, αυτά τα είπα, επιχειρήματα. Τι άλλο δηλαδή, τι να κάνει, να πάρει τα κλειδιά? Συγγνώμη τώρα αν είναι και το ύφος μου κάπως, δεν ξέρω, ακούω και δυνατά.
1: Όχι ρε Γιάννη, εντάξει, απλά και ο κόσμος είναι λίγο ψιλοκουρασμένος, η αγωνία και ίσως εκφράζεται με λάθος τρόπο ή με λάθος διατύπωση. Αυτό, τους συγχωρούμε. Μια που ανέφερθηκες τώρα και στον ΠΑΟΚ, να πούμε λίγο 2-3 πράγματα για το φιλικό.
0: Πες λίγο αν μπορείς, επειδή υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα για τον Γεωργιανό που γράφτηκε και χθες. Και τον ξέρει ο Λύση και είχαν κάνει μαζί στη Λεβάντε.
1: Ναι. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο συγκεκριμένος θέλει να γυρίσει στην Ισπανία. Δηλαδή ναι, η προτεραιότητά του είναι η Ισπανία. Αλλά ειλικρινά.
0: Εννοείς από τη Sporting Λισαβόνα, από την Πορτογαλία.
1: Ναι, γιατί είχε φύγει από τη Λεβάντη και είχε πάει Sporting Λισαβόνα. Αυτό που γράφουν στο εξωτερικό είναι η προτεραιότητά του να επιστρέψει στην Ισπανία. Το λέω αυτό και το σημειώνω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζαμε και γνωρίζουμε και θα το ξαναπούμε είναι ότι στα χαφ αυτή τη στιγμή ο παίκτη που έχει ξεχωρίσει ο Μάτος με το Βιερίνια φαίνεται πως είναι ο Σάντα Μαρία. Ναι. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα για έναν απλό λόγο. Και εδώ τώρα έρχεται πάλι το οικονομικό. Βλέπεις για παράδειγμα ότι στην περίπτωση του Χατζηδιάκου η διαπραγμάτευση είναι χιλιάδες, κάποιες χιλιάδες ευρώ, έτσι ώστε να πέσει η Κοπεχάγη.
0: Ναι.
1: Το θέμα με το Γιαννούλη το έχουμε τεντώσει. Τώρα, ναι, στο θέμα του ποδοσφαιριστή αυτού, του Σάντα Μαρία, τα ναι, πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για τον ΠΑΟΚ στο μοτίβο που κινείται και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Βαλένθια δεν θα ζητήσει χρήματα. Θέλει απλά να τον παραχωρήσει, να φύγει από το ρόστερ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν έρθει τώρα ο Σάντα Μαρία και πει στη Βαλένθια τα βρήκαμε τον ΠΑΟΚ, η Βαλένθια δεν θα πει ΠΑΟΚ δώσ' μου 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και το πιο πιθανό συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πριν δω συνέχεια στο ρεπορτάζ, να πω μια ενημέρωση που ήρθε λίγο πριν από τον Ηρακλή. Αύριο στις 6 παρα 20 το απόγευμα η άφηξη του Ματσάρη στο αεροδρόμιο ναι, Μακεδονία. Εχθές ο Ηρακλής είχε πει, είχε ενημερώσει ότι ο Ματσάρη έρχεται Τετάρτη. Απλά δεν είχε δώσει ώρα. Σήμερα δίνει την ώρα 6 παρα 20. Αύριο Τετάρτη ο Ματσάρη θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Λογικά. Λογικό είναι, έτσι. Μπαίνει στην τελική ευθεία εν ώψη έναρξη προετοιμασία. Πρώτη συγκέντρωση, εργομετρικά. Επίσημη παρουσίαση φαντάζομαι θα γίνει του Ματσάρη, μια συνέντευξη τύπου. Έρχεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα παίρνουν τον δρόμο του. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι. Ένα φίλο μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, ξέρει κάτι για τι επαιτειακές? Εδώ και αρκετές μήνες έχω δώσει τα 100 ευρώ, αλλά ακόμα δεν την έχω παραλάβει. Και η αλήθεια είναι ότι στα γραφεία τη ΠΑΕ δύσκολα σηκώνει κάποιο τηλέφωνο. Δεν το γνωρίζω, φίλε, το θέμα. Πάντως ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι περιμένουν τη φανέλα.
0: Εννοείς, ας πούμε, ότι δεν είχε πάει παράδειγμα στην μπουτίκ, παράδειγμα, να το πάρει χέρι-χέρι την διαδικτυακά παράγγελμα.
1: Ναι, τώρα ο άλλος μπορεί να είναι από τη Γερμανία, ρε φίλε. Πώς θα του έρθει η φανέλα? Ή μπορεί να είναι από την Άξο.
0: Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο χαζές ερωτήσεις που έχει.
1: Όχι, ρε Γιάννη.
0: Όχι, όχι, αλήθεια, τώρα που ήρθε. Φυσικά, άμα είχε πάει στην μπουτίκ.
1: Απλά η απάντηση στο Γιάννη είναι εδώ. Τι γίνεται? Λέω, δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά ξέρω γιατί μου έχουν στείλει και άλλοι μηνύματα ότι, Γιώργο, την έχουμε πληρώσει εδώ και καιρό. Ακόμα δεν την έχουμε παραλάβει και στην ΠΑΕ δεν σηκώνουν εύκολα τα τηλέφωνα. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, το θέμα. Απλά το καταγράφω σαν παράπονο, έτσι. Μπορεί να σου έρθει αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, υπάρχει το φιλικό παιχνίδι σήμερα με την ΑΕΚ Λάρνακα, στο τρίτο στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεπεράσει και το σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Σαρή. Άτυχο το παλικάρι, ο 19χρονος, ο οποίος είχε προλάβει να παίξει ένα ημίχρονο στο πρώτο με την Μπέβερεν και στο 15 λεπτό με τη Βέστερλο υπέστη τελικά ρήξη χιαστού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για τους επόμενους 5 με 6 μήνες είναι εκτός. Για μένα είναι απώλεια, από την άποψη ότι είναι ένα παιδί που ακόμα και στον ΠΑΟΚ Β θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει μια ηλικία που δεν είναι ούτε 30, ούτε 35, ούτε 32, είναι πιτσιρικάς, επομένως θα είναι και πιο γρήγορη η αποθεραπεία του και η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Γιάννη, σε παρακαλώ, επειδή ήρθαν λίγο από το σπίτι κάτι να με ρωτήσουν,
0: ωραία,
1: πάρ' το λίγο πάνω σου.
0: Έγινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε καμία... Θα πάμε ούτως ή άλλως, το παίρνω πάνω μου, γιατί είναι η ώρα να ανοίξουμε τις γράμμες. 2-3-10-90-90-90. Το δεκάλεπτο είναι δικό σας. Αυτή την εβδομάδα τρέχουμε και παίζουμε καλή μπάλα. Και αυτή την εβδομάδα, χάρη στον Παντελή Ζωγράφο, χάρη στα οπτικά Ζωγράφος, με γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger. Η μάρκα που τρέχει αυτή την εβδομάδα είναι αυτή. Και φέτος το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρουν το πιο στυλάτο διαγωνισμό. Μπαίνουμε εσείς την τρίτη εβδομάδα. Καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Καθημερινά ένα τυχερός ή μία τυχερή παίρνει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ποιότητας, αξίας, φινέτσας. Αυτή την εβδομάδα φέρνουμε αμερικάνικο αέρα και απόλυτο στυλ με γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger. Καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές άνοιξαν και έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή, γι' αυτό βιαστείτε. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και η ανακοίνωση του σημερινού νικητή ή της σημερινής νικήτριας. Οπτικά Ζωγράφος, δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 το ένα, Αγία Σοφίας 24 το άλλο. πολύ κοντά πληροφορία και αυτή χρήσιμη και στο σταθμό του μετρό. Βγαίνετε και μπαίνετε κατευθείαν στο μαγαζί. Και φυσικά online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ό,τι θέλετε εκεί το βρίσκετε. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, μοιοπίας, πολυεστιακά, φακή επαφής. Δεν ξέρετε ακριβώς τι θέλετε, αλλά θέλετε βοήθεια από το προσωπικό που είναι άριστα καταρτισμένο. Εκεί τα πάντα για τα γυαλιά, για τους φακούς επαφής, καθαριστικά τα πάντα. Καλύτερες τιμές, ποικιλία και προορισμός. Εκεί πρέπει να πάτε. Λίγο πριν τη μία θα μάθουμε το όνομα του τυχερού. Οι γραμμές και το δεκάλεπτο είναι δικό σας. Η Λίλα Γκουλιώνη σας υποδέχεται και καταγράφει τις συμμετοχές σας. Τώρα που λέμε με τον Γιώργο συζητάμε, να πω εδώ η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στα διαδρομία και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Οι ομάδες σιγά σιγά, κάποιες λόγω και των υποχρεώσεων, έχουν μπει ήδη αρκετά. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει και το στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Έχει φύγει από εκεί, οι υποχρεώσεις του αρχίζουν νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ολλανδία, η ΑΕΚ είναι από χθες στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι στο εξωτερικό. Ο Άρης αρχίζει σήμερα με εργομετρικά, αύριο Πτολεμαΐδα, μετά την Πτολεμαΐδα πηγαίνει η Ιταλία. Ο Ηρακλής, είπαμε και λίγο πριν, με την επικείμενη άφηξη του Βάλτερ Ματσάρη, αύριο στη Θεσσαλονίκη μπαίνει και αυτό στην τελική ευθεία για να αρχίσει την προετοιμασία του. Σήμερα, έτσι τα βλέπω όλα διάσπαρτα και τα κάνω μια σούμα, σήμερα αρχίζει και ο Όφη. Βλέπω βίντεο από τον Αποέλ με την παρουσίαση του Νίκου Παπαδόπουλου, του προπονητή, μπαίνει στα αποδυτήρια και κάνει high five με τους παίκτες. Γενικώς βλέπω, διαπιστώνω, καταλαβαίνω ότι η μπάλα δεν πρόκειται να σου λείψει ποτέ, ώστε λίγο να την επιθυμήσεις, ρε παιδί μου, να πεις ότι αχ, να αρχίζει, να πότε θα αρχίσουμε και πάλι. Έτσι νιώθω, τι να σου πω. Στο ενδιάμεσο, πριν προλάβουμε να καταλάβουμε πότε τελείωσε το πρωτάθλημα αυτά, φορτώσαμε με Μουντιάλ, μπάλα, μπάλα, μπάλα και ξενύχτη τώρα λόγω ώρας. Βλέπεις μετά οι ομάδες αρχίζουν την προετοιμασία. Σήμερα αρχίζει και προκριματικός Champions League. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Τρεις-τέσσερις εβδομάδες, ρε παιδί μου, να ήταν το πολύ έτσι το λες πώς περνάει η ώρα μου. Τώρα γίνεται χαμός. Και έχει και ενδιαφέρον φυσικά για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, αν θα ψάξουν σίγουρα κανάλι να δουν Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα. Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα μάτς θα δείχνουν και στοιχηματικές.
0: Ναι. Εδώ έχει σήμερα 10 για προκριματικό γύρο Champions League. Έχει 2 για προκριματικό γύρο Conference League. Έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει και Μουντιάλ. Μην το. Έχει το Αργεντινή-Αίγυπτος. Εδώ σε θέλω τώρα. Θα μπορέσει να κάνει τίποτα ο Χωσάμ Χασάν.
1: Και να μην κάνει κανένα να το πει αποτυχημένο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εκεί που έφτασε, μαγιά του. Και μετά, τώρα δεν έχει να χάσει τίποτα η Αίγυπτος. Όχι θα μπουν μέσα και θα πούνε παιδιά όσο γίνεται λιγότερα να φάμε. Μπορούν, ναι, να πάνε να πουλήσουν ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Α, στη γνώμη τώρα που το λες, την ανάρτηση που κάναμε, η μόνη φωτογραφία που ήθελε λίγο έναν υπότιτλο ήταν η φωτογραφία από το πράσινο ακροτήρι κάπου Βέρντε, η υποδοχή, ο κόσμος στους δρόμους, την υποδοχή της ομάδας που επέστρεψε από την. Από το Μουντιάλ, ένα όνειρο. Δηλαδή, αν θυμάσαι όντως κάποιες ομάδες από αυτό το Μουντιάλ, σίγουρα το πράσινο ακροτήριο θα είναι μία.
1: Εννοείται.
0: Μία από αυτές, με ό,τι κουβαλάει προσωπικές ιστορίες ο κάθε ένας από αυτούς τους παίκτες. Νομίζω δηλαδή ότι θα ήταν όμορφο αν είχαμε το χρόνο κάποια στιγμή. Γιατί σε αφήνουμε ανοιχτό το στόμα οι ιστορίες των παικτών του πράσινου ακροτήριου. Ναι. Εμείς είμαστε τυχεροί ως Έλληνες που γνωρίσαμε εκπροσώπους αυτής της χώρας νωρίς. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα γνώριζε ρεγατάκια τον Όνι Λίμα, Ναι. Εσείς δεν ξέρατε αν το πράσινο ακροτήρι είναι χώρα ή ακροτήρι στο. Ναι. Να ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού είναι.
1: Γιάννη, μπορεί να είναι και ακροτήρι και χώρα.
0: Τι εννοείς?
1: Να είναι και ακροτήρι και χώρα, ρε φίλε.
0: Όχι, λέω το εξής,
1: δηλαδή,
0: ότι.
1: Ο Νόνι γεωγραφικά Λίμα, δηλαδή.
0: Ο Νόνι Λίμα πότε ήρθε εδώ, πότε έπαιζε στο Πανιόνιο?
1: Δεκαετέλη 80.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν έμαθε η Ελλάδα με την. Με την επίδραση που έχει το ποδόσφαιρο και γρήγορα περνάνε οι πληροφορίες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ποια χώρα, ας πούμε, εκείνη, ποια άλλη χώρα έχει το προνόμιο να το μάθει αυτό? Η Ελλάδα έχει επίσης το προνόμιο διεθνής της παίχτης να έχει καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι, ο Ντάνιελ Μπατίστα.
1: Σωστό.
0: Και φίλε, το θυμάμαι σαν, καλά όχι ακριβώς σαν τώρα γιατί περάσαν χρόνια από τότε, το μάτς το οποίο κάνει ντεμπούτο ο Ντάνιελ Μπατίστα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος είναι παιχνίδι εδώ στο Καφθαζόγλιο.
1: Αχα.
0: Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να θυμηθώ τον αντίπαλο. Θα ρισκάρω και θα πω ότι μπορεί να είναι η Φιλανδία. Παίζουμε Ελλάδα-Φιλανδία, Καφθαζόγλιο και κάνει ντεμπούτο ο Ντάνιελ Μπατίστα.
1: Αχα.
0: Και θυμάμαι Ωραία. Επίσης και θα ήθελα να το πω και αυτό έτσι σαν μια ακόμη έδειξη σεβασμού σε έναν τεράστιο δημοσιογράφο, τον Σταύρο Πεταρακόπουλο, που είναι αναπάβεθος στην ψυχή του. Ανεβαίνω στα δημοσιογραφικά εγώ με την ελάχιστη, ας πούμε, πώς να σου το πω, διάθεση οργάνωσης.
1: Και τι του λες, κύριε Σταύρο?
0: Και λέω, κύριε Σταύρο, είχε ήδη ήταν εκεί πριν από μένα. Εννοείται.
1: Κάτσε, τι του είπες, κάτσε πιο πέρα?
0: Όχι, όχι, όχι. Του λέω, κύριε Σταύρο, δώσανε δεκάδες? Ναι, Γιάννη μου, δώσανε. Σαν να μου λέει τέτοια ώρα που ήρθες, αυτό έλεγα να μην δώσανε. Και αρχίζω και γράφω τώρα ό,τι μου λέει. Αυτά, αυτά και πάει. Και όταν φτάνει στον Μπατίστα. Μου λέει, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, μου λέει, και Ντάνιελ Μπατίστα ο 117ος που θα φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να μην, το 117 το είπα τώρα στην τύχη, αλλά μου είπε το νούμερο, ναι. Το νούμερο στην κατάσταση, δηλαδή το ποιος, ο νέος διεθνής αυτός, τι νούμερο είναι.
1: Πω.
0: Αυτός λοιπόν, Ντάνιελ Μπατίστα, Σταύρος Πετρακόπουλος και μια ιστορία λίγο από το τότε.
1: Πολλές ιστορίες ο Σταύρος Πετρακόπουλος. Πολλές ιστορίες.
0: Ήθελες να πεις κάτι για να πάμε στο διάλειμμα?
1: Ναι, απλά επειδή εγώ χρειάστηκε να λείψω 3 λεπτά, το διαγωνισμό το δώσαμε.
0: Ναι, Γιώργο μου. Ναι, αδερφέ μου.
1: Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να το ξεχάσεις. Απλά εγώ ήθελα έτσι να.
0: Ένα λεπτό έλειψα. Ναι. Ένα λεπτό έλειψα.
1: Εν τω μεταξύ, εδώ μιλάμε για ζάβλακες, έτσι.
0: Όπα. Μήπως δηλαδή δεν μιλάς καλά.
1: Όχι, κάθεται, γιατί ξέρουν Ολλανδικά ή ακούνε Μετρόπολη.
0: Ελληνικά μιλήσεις.
1: Ξέρουν ελληνικά, ναι, ξέρουν ελληνικά. 4 μέρες, φίλε, έρχονται και διαφορετικοί security να μου πούν πού θα παρκάρω το αυτοκίνητο. Το παρκάρω εκεί που μου λέει ο ένας, στέλνουν email, δεν πρέπει να παρκάρετε εκεί. Τώρα ήρθε μία τύπησα εκεί με τα πολύ χάλια αγγλικά μου, συνεννοηθήκαμε. Της λέω, πάνε πες το και στη γραμματεία να μην στέλνει, λέω, email. Αφού μου λέτε εδώ, τελείωσε. Γι' αυτό.
0: Όχι,
1: Παναγία μου, τι τραβάμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να μιλήσουμε και για πιθανίες ενδεκάδες. Δεν θα πούμε, αλλά έτσι 2-3 πράγματα για το φιλικό και τι συμβαίνει.
0: Πάντως θα παίξουμε ενδεκάδες οι δύο ομάδες. Να μια είδηση.
1: Εννοείται, ρε.
0: Μην τηλεφορείτε άλλο. Τελείωσε το δεκάλεπτο. Τέλος. Τέλος με τα γυαλιά. Θα πάμε στην κλήρωση και λίγο πριν τη μία θα μάθουμε το όνομα του χερού ή της τυχερής.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
1: Καλή σας ημέρα. Βέλγιο και Ισπανία πήραν τα εισιτήρια για τους προημιτελικούς κόντρα σε... Βέλγιο και Ισπανία πήραν τα εισιτήρια για τους προημιτελικούς και θα αγωνιστούν στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο Λος Άντζελες. Ο Ζόζε Ζεσούς αποτελεί φαβορί για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και έπειτα από τον χθεσινό αποκλεισμό. Η εθνική Ισπανίας έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά των παγκοσμίων κυπέλων, η οποία μπόρεσε και κράτησε ανέπαφη την εστία της σε 6 διαδοχικούς αγώνες Μουντιάλ. Την 1η του Δεκέμβρη του 2022 είχε ιτηθεί με σκορ 2-1 από την Ιαπωνία και αυτή ήταν η τελευταία φορά που δέχτηκε γκολ, ενώ ισοφάρισε μάλιστα και το κορυφαίο της σερί, μένοντας αίτητη για 35ο αγώνα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Κολομβία πριν από τον αποψινό της αγώνα στις 11 κόντρα στην Ελβετία, καθώς μια ίωση έχει επηρεάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Τζον Κόρδοβα υπέστη θλάση στον αγώνα με την Γκάνα και χάνει το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Το απόψινό πρόγραμμα αρχίζει με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
7: για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
29: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
30: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
29: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λέω στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, τι κομματάρα λέω αυτό. Από τη λίστα μας είναι, για πρώτη φορά τα ακούω. Σιγά μην από τη λίστα σας λέει, εγώ το έβαλα. Τι κομματάρα, Star Buster, γιατί ξέρω ότι θα αρχίσετε να ψάχνετε να ρωτάτε με τα μηνύματα και μετά θα χαθούμε στη μετάφραση. Star Buster. Τελική ευθεία με Γιώργο Ζέρη από Ολλανδία, με μηνύματα εδώ, με αναμονή τυχερού ή τυχερής. Τελείως το δεκάλεπτο θα μάθουμε λίγο πριν τη μία ποιος θα πάρει τα γυαλιά ηλίου αυτή την εβδομάδα. Συγγνώμη, αυτή την εβδομάδα, αυτή τη μέρα. Ποιος θα πάρει τα γυαλιά ηλίου, Τόμι Χίλφιγκερ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε, το ανακοίνωσε το πρωί έτσι, τον φιλάδο, τον Γκάινινεν. Και έβλεπα εδώ τώρα από περιέργεια, επειδή, δηλαδή πώς ξεκίνησε τώρα αυτό. Εν τω μεταξύ έχω κολλήσει με την κομματάρα από κάτω και χάνω τα... Θέλω περισσότερο να ακούω το κομμάτι παρά αυτά που λέω.

0: Κάιρινεν, επειδή έρχεται και αυτός από ομάδα της Τσεχίας, λέω για κάτσε να μήπως έχει με το Χρήστο Ζαφύρη τίποτα. Ο Κάιρινεν βέβαια έπαιζε Σπάρτα Πράγας. Με το Χρήστο Ζαφύρη έχουν παίξει αντίπαλοι, όπως λέει ας πούμε η λογική στην Τσεχία. Αλλά η αναζήτηση έβγαλε έτσι ένα ωραίο εδώ πέρα, ότι έχουν παίξει αντίπαλοι, ο Ζαφύρης με τον νέο παίχτη της ΑΕΚ, έχουν παίξει αντίπαλοι και σε μάτς Χάουγκεσουντ με Λίλεστρομ. Δηλαδή ο Ζαφύρης όταν έπαιζε Χάουγκεσουντ και ο νυν παίχτης της ΑΕΚ ο Κάιρινεν όταν έπαιζε Λίλεστρομ. Γιώργο εδώ.
1: Πάντα εδώ είμαι, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να το ρωτάτε.
0: Α, δεν χρειάζεται να το ρωτάμε.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, ρε Γιάννη, γιατί 10
0: λεπτά. Εσύ είσαι επαγγελματία, καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Η τεχνολογία όμως μερικές φορές μας πουλάει. Αυτό όταν λέω Γιώργο εδώ, ποιο να ρωτήσω, τεχνολογία είσαι εδώ, ποιο να μου απαντήσει.
1: Άμα είμαι συνέχεια ανοιχτό, θα καταλάβετε ότι είμαι εδώ. Γιατί σίγουρα θα σε είχα διακόψει τα 7 τα 4 λεπτά 4 φορές. Δεν θα σε είχα διακόψει.
0: Ας πούμε.
1: Αυτό λέω. Ναι, μπράβο. Απλά ήθελα να πω ότι ακούγοντας τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα αυτού του υπέροχου κομματιού.
0: Λείψε λίγο.
1: Σκέφτηκα αυτούς. Περίμενε. Σκέφτηκα αυτούς που κάθισαν, είδαν Μουντιάλ μέχρι τα ξημερώματα. Οδηγάνε και ξαφνικά ακούν τον ανούρισμα. Έλεος.
0: Πάσα τώρα κάνεις ανατροπή. Άραξε.
1: Ναι, γιατί μου είπες γλύψε λίγο. Ενώ δεν περίμενες να ακούσω που θα καταλήξω.
0: Άρα επειδή τα πρώτα 5-10 δευτερόλεπτα που μπαίνει το τραγούδι είναι σαν να παίρνει φόρα για να τα δώσει.
1: Πάρε με ύπνο, πάρε με. Πάρε με ύπνο, πάρε μου είναι.
0: Ναι, ναι. Είσαι άμουσος, λέει, με κάθε έτσι, ευγένεια.
1: Όχι, έχω μουσεί. Δεν ξέρεις.
0: Σωστός,
1: λοιπόν, πάμε σωστός. Λίγο στο φιλικό για να δώσουμε δύο πραγματάκια. Με ΑΕΚ Λάρνακας, ο ΠΑΟΚ έχει ξαναπαίξει με ΑΕΚ Λάρνακας και εδώ στην Ολλανδία. Νομίζω ότι έχει παίξει και στην Κύπρο, όταν πριν από 4 χρόνια ήταν το φιλικό, ήταν το Κατάρ και το Μουντιάλ στο Κατάρ και ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί προετοιμασία. Σίγουρα πάντως ξέρει καλά από ΑΕΚ Λάρνακας, γιατί είχε φιλοξενηθεί σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Λάρνακας, στο προπονητικό της κέντρο, και είχε κάνει εκεί την προετοιμασία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν παιδιά, το νέο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ θα είναι ο Τάισον. Δεν υπάρχει άλλος. Το νέο πρόσωπο σε σχέση δηλαδή με τα προηγούμενα φιλικά. Τάισον θα πάρει το 20 λεπτό του. Σίγουρα δεν παίζει ο Τσάλοφ, ο οποίος είναι στο Λονδίνο για την επέμβαση. Δεν παίζει φυσικά, το είπαμε νωρίτερα, και ο άτυχος ο Τσαρίς. Δεν παίζει ο Ντεσπότοφ. Δεν παίζει ο Σορετήρε. Δεν παίζει ο Μεϊτέ. Και δεν θα παίξει και ο Παυλέγκα. Το ερωτηματικό είναι με το Θημιάνη. Και το λέω αυτό γιατί στη χθεσινή πρωινή προπόνηση.
0: Άρα δίνεις και Παυλέγκα, με συγχωρείς, δίνεις και Παυλέγκα ότι δεν παίζει.
1: Ναι, νομίζω τον Παυλέγκα θα το δούμε σίγουρα στο ένα από τα 2-90 λεπτά με την Τβέντε.
0: Γιατί τα άλλα ονόματα, εντάξει, λογικό να παίζουν. Ναι. Ένα ερωτηματικό ήταν λίγο ο Παυλέγκα, που το πιθανότερο να μην έπαιζε σήμερα. Και το άλλο ναι. Ο Θημιάνης, όπως το λες.
1: Ναι, με το Θημιάνη απλά να πούμε ότι χθες σε μια προσπάθειά του με το Χατσίδι διεκδίκηση της μπάλας αποχώρησε με ενοχλήσεις. Στο δελτίο τύπου της ΠΑΕ δεν αναφέρεται το όνομά του. Εγώ περιμένω να δω πάντως αν θα είναι σήμερα στο γήπεδο μέσα για να παίξει. Γιατί σίγουρα στο προπονητικό θα κατέβει αν δεν καταφέρει να παίξει, για να δει με τους συμπαίκτες του τους υπόλοιπους στο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε μάνι-μάνι παιδιά ότι αν δεν παίξει ο Θημιάνης, ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, 7 Ιουλίου. Στο φιλικό το τρίτο επί Ολλανδικού εδάφους θα έχει ως χαφ το Ζαφίρι, τον Καμαρά και τον Τζοπούρογλου. Mm. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, ή μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις κάποιες αλχημίες αλύση, ή κρατάς έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές για παραπάνω 70 λεπτά, έτσι ώστε ή μπαινοβγαίνουν κάποιοι, δηλαδή κάποιοι από αυτούς τους τρεις, rotation λες και είναι handball ή μπάσκετ, έτσι, γιατί άλλο χαφ δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Σίγουρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα πάρει πάλι ένα χρόνο συμμετοχής ο Ελουστόντο. Δεν ξέρω αν θα είναι 45 λεπτό. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι και αυτός και ο Μιχαηλίδης βγήκαν στο 30 λεπτό για λόγους διαχείρισης. Τώρα, αν κρίνει ότι μπορεί να βγάλει ένα ημίχρονο, θα το βγάλει. Στα χαφ πάντως διαθέσιμοι είναι ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, υπάρχει ο Κοτάς, ο οποίος έπαιξε για λίγο στο μάτς με τη Βέστερλο, υπάρχει φυσικά ο Ελουστόντο και ο Μιχαηλίδης. Δεν μπορώ να σας πω για πιθανές ενδεκάδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή πρωινή προπόνηση δεν είχε και οικογενειακό διπλό κανονικό, στο μισό γήπεδο έπαιξαν. Πάντως συμμετείχε ο Τάισον, γι' αυτό σας λέω ότι τον Τάισον θα το δούμε. Σίγουρα αναμένεται με ενδιαφέρον αυτό το φιλικό παιχνίδι για να δούμε τα βήματα προόδου του ΠΑΟΚ, να δουν ξανά τα παιδιά τα οποία θα δουν το παιχνίδι από τηλεόραση, στους πιτσιρικάδες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα είναι πίσω στην Ελλάδα και σήμερα Τρίτη. Σήμερα Δευτέρα, όπου υπάρχει φυσικά το φιλικό, δεν ξέρω αν αύριο Τρίτη, έστω και το πρωί ή το απόγευμα όταν θα γίνει η προπόνηση, ο ΠΑΟΚ θα έχει νέο πρόσωπο από αυτά τα οποία έχει ζητήσει επιτακτικά ο Λύση και δημοσίως στις δηλώσεις οποίες είχε κάνει μετά το μάτς με τη Βέστερλο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Να πω τώρα πάμε. Τι ώρα, θύμισε λίγο Γιώργο, το είπες ξανά το φιλικό.
1: 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα.
1: Ελλάδα.
0: Μιλάμε για Ελλάδα. Μιλάμε για Ελλάδα.
1: Ναι, πάντα.
0: Ωραία. Τρίτο φιλικό. Εντάξει. ΑΕΚ Λάρνακα και αυτή. Μήπως είναι πιο αξιόλογο. Ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα. Μήπως είναι πιο αξιόλογο τεστ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή σε σχέση με την νεοφώτιστη και τη Βέστερλο. Να είναι πιο αξιόπιστο αυτό το τεστ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, σίγουρα είναι πιο αξιόπιστο. Ναι. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις τι καθόμουν και σκεφτόμουν. Πώς το λένε. Αυτά τα φιλικά τα είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ πριν το Λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν προπονητής ο Λουτσέσκου, ρε παιδί μου. Απλά αυτά τα φιλικά τα είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ. Συνήθως όταν κλείνεις φιλικά, ανεξάρτητα από το αν ψάχνονταν να διώξουν να φύγει ο Λουτσέσκου, είσαι και σε μία συνεννόηση με τον προπονητή. Δηλαδή, αν σου έλεγε πρώτο φιλικό με τη Ρεάλ, μπορεί να σου έλεγε ένας προπονητής, ρε παιδιά, στις δύο πρώτες μέρες προετοιμασίας με τη Ρεάλ. Θέλω να πω ότι αυτά τα φιλικά μπορεί να τα είχε επιλέξει και ο ίδιος ο Λουτσέσκου, είχε να δώσει πράσινο φως απέναντι σε αντιπάλους όχι υψηλής δυναμικότητας, για να πάρει και ψυχολογία η ομάδα. Δεν σου λέω να τα κερδίσει και να πει ότι είμαι έτοιμος, αλλά άλλο είναι να μπεις κατευθείαν στα βαθιά με μία-δύο προπονήσεις,
0: ναι,
1: και άλλο να έχεις στα πόδια σου 15 προπονήσεις.
0: Αντιληπτό.
1: Τώρα,
0: είδηση...
1: προφανώς με την ΑΕΚ. Για πες.
0: Είδηση από Ιταλία.
1: Ναι.
0: Νικολό, ο δημοσιογράφος, ένας από αυτούς τον οποίο τον μνημονεύουμε συχνά εδώ για τις αναρτήσεις που κάνει. Νικολό Σκύρα.
1: Ναι.
0: Γράφει ότι έχει κλείσει ο Ινσίνιε στη Σαμπτόρια. Είναι οι συζητήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Και μάλιστα, όπως αναφέρει εδώ ο Νικολό Σκύρα, σχεδιάζονται οι ιατρικές εξετάσεις για τον παίχτη, δηλαδή τον Ινσίνιε, για αύριο. Οπότε,
1: μάλιστα,
0: φαίνεται ότι ο Ινσίνιε θα συνεχίσει τη Σαμπτόρια. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι την έδωσε τη μάχη του για να πάρει τον Ινσίνιε. Δεν είχε, κατά μνήμα όψη, δεν είχε ποτέ έτσι ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων. Είχε αρκετές πιθανότητες και λόγω της οικονομικής πρότασης που έκανε, που δεν την προσπερνάς. Δηλαδή, δεν λες, ας πούμε, έλα ρε παιδιά, με προσβάλλεται, ας πούμε, η Μωυσίνη οτιδήποτε. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη οικονομική πρόταση και βέβαια και η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη. Είχε τις πιθανότητες του Ηρακλής. Κατά μνήμα όψη, δεν ήταν ποτέ το φαβορί έναντι των άλλων ομάδων της Ιταλίας που περίμενε και ο Ινσίνιε. Στο διατάφτα, αν επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη ανάρτηση και η Σαμπτόρια αποκτήσει τον παίχτη, θα πω τώρα, δεν ξέρω πως θα ακουστεί, μπορεί να είναι και καλύτερο μερικές φορές που κάτι ξέρεις, τέτοια ονόματα που τα περιμένεις. Βέβαια ο Ηρακλής απόλυτα συνειδητοποιημένο, γιατί έβλεπα και τα μηνύματα του κόσμου από περιέργεια, διάβαζα δηλαδή πως αν αυτές οι μεταγραφικές βόμβες, έτσι όπως τα λέμε για την οικονομία της συζήτησης, είναι ικανές από μόνες τους πριν περιμένεις το μετά να συγκινούν τον κόσμο. Έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι το είχε τοποθετήσει κάπου σε μια σωστή διάσταση ο Ηρακλής, ότι ναι, ξέρω γιατί παίρνω τον Ινσίνιε, θα μου ανεβάσει, ξέρω εγώ, λίγο θα γίνει ντόρος, λίγο καμιά... Αγωνιστικά βέβαια δεν ήταν, νομίζω δεν θα ήταν, ας πούμε, αυτός που θα μπαινε μπροστά. Θέλει και άλλα πράγματα ο Ηρακλής. Να χτίσει δηλαδή κάτι πιο. Και μετά να έρθουν και οι Ινσίνια, το πούμε. Να έχει την πολυτέλεια ο Ηρακλής, ας πούμε, να. Πώς να σου πω. Να περιμένει ένα τέτοιο παίχτη να παίξει ένα καλό μάτς, να μην παίξει 2-3 καλά. Δεν λέω προφανώς τώρα ο Ινσίνια ήταν επεχτάρα, έτσι. Απλά. Μπορεί να είναι και καλό που δεν έρχεται. Αλλά θα
1: πω όμως κάτι εδώ που θα μπορούσα να το πω για όποια ομάδα και το έχω πει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, λες τα λεφτά που πρόσφερες για τον Ινσίνιε, σωστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα υπάρχουν. Άρα μπορείς να τα δώσεις για δύο παίχτες.
0: Ωραία προσέγγιση.
1: Διαφορετικούς. Δηλαδή το ότι δεν έρχεται ο Ινσίνιε στην Θεσσαλονίκη και δεν πάει στον Ηρακλή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ με αυτά τα χρήματα που ήμουν διατεθειμένος και πάλεψα και μπράβο μου να φέρω τον Ινσίνιε, ότι δεν θα τα δώσω για να πάρω έναν ή δύο καλούς παίκτες που μπορεί να κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά.
0: Σωστός,
1: του προπονητή.
0: Μαζί σου. Βέβαια, έτσι φαίνεται ότι αυτό θα κάνει η διοίκηση. Δηλαδή, μέχρι τώρα νιώθω ότι φροντίζει για τα. Δεν είναι πάντα όλες οι επιλογές. Ας πούμε, τώρα θα έρθουν οι άλλοι παίκτες που θα πρέπει να παίξουν για αυτή, να έχουν τη δική του προσωπικότητα, να παίξουν, να πάρουν την ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό με τις μεταγραφές του Ηρακλή. Σαπτόρια στη Β', έτσι. Β' κατηγορία. Επίσης να πω για τον μπάσκετ. Επειδή πριν είπαμε για τον Κάιρινεν, τον Φιλανδό διεθνή που πήρε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έδωσε λεφτά και για αυτή τη μεταγραφή. Ναι. Η ΑΕΚ έδωσε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ

0: ακούγονται πολύ καλά λόγια.
1: Πολύ καλά, ναι, Γιάννη.
0: Τύπου ας πούμε Κουλιαράκι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή ότι ακουγόταν. Ναι, ναι. Δεν λέω ότι είναι οι ίδιοι παίχτες, παίζουν η διαθέση. Αλλά λέω ότι ακουγόταν ένα καλοκαίρι, εκείνο το καλοκαίρι του Κουλιαράκι. Ακούγεται και για τον Αλεξίου έτσι, το ίδιο. Το ίδιο. Οπότε είναι ένας...
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχασα το επεισόδιο μου. Κουντί έμεινε, δεν έμεινε.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Άρα πας τώρα, έχεις πολλούς στόπερ, θα μου πεις.
0: Τώρα και εγώ απάντησα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, όχι, θα το είχα δει, ρε φίλε, και εγώ. Απλά κάποια στιγμή λέει ότι είχε ενδιαφερθεί ακόμα και η Μίλαν, δεν το απαξιώνω. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τα στόπερ, τα βασικά που είχε, συν το Βίντα, παίρνει και άλλους τώρα αυτούς.
0: Καλά, αν έχει.
1: Ο Νίκολιτς.
0: Η στόπερ. Καλά, για μένα η αποκάλυψη τη σεζόν. Η αποκάλυψη τη σεζόν είναι ο Ρέλβας. Ναι.
1: Ναι.
0: Η αποκάλυψη ναι. σεζόν είναι ο Ρέλβας. Ένας παίκτης που αυτός είναι που θα ψάχνει τώρα να βρει τον παρτενέρ δίπλα του, κατάλαβες.
1: Ναι, Γιάννη, πριν
0: από πάντως ο Μουκουτί είναι στην αποστολή της ΑΕΚ που κανονικά έχει πάει στην Ολλανδία.
1: Λοιπόν, επίσης να λίγο, πω Μπογκά... Γιάννη,
0: έλα.
1: Γιάννη, sorry, πριν από λίγο έβγαλα ανακοίνωση ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Είναι τυπική, λέει, μετά την παρέτηση του κυρίου Άλκη Σαϊδάδη από τη θέση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του 6 Ιουλίου εξέλεξε ως νέο πρόεδρο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο. Πρόεδρος λοιπόν είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Μπεκιάρης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Ελευθεριάδης, ο κύριος Καπετανάκης Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Διονύσης Νικηφόρος είναι ο Ταμίας, υπεύθυνος υγρού Στίβου ο κύριος Νικολαίδης, μέλος ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, μέλος πλέον αλλά και ειδικούς Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών ο κύριος Ισαϊάδης που παραιτήθηκε από την Προεδρία, υπεύθυνος υδατοσφαίρισης ο κύριος Αναστάσιος Πετρίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας φιλάθλων και άρσης βαρών ο Δημήτρης Πατρίδας και απλά μέλη είναι ο κύριος Παυλίδης, ο κύριος Μελισσόπουλος, ο κύριος Χατζηγεωργίου και ο κύριος Καρούσης. Επίσης ο κύριος Χασεκίδης παραμένει γενικός αρχηγός των τμήματων χειροσφαίρισης. Αυτά.
0: Ναι. Σήμερα έρχεται ο Μπόγκα για τον Παναθηναϊκό, πολύ μεγάλη έτσι, και αυτή σπουδαία προσθήκη τώρα. Γερμανός από αυτή την γενιά της Γερμανίας που σαρώνει τα πάντα σε επίπεδο εθνικής Γερμανίας όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα υπάρχει ανάρτηση του Γιαννακόπουλου, σίγουρο ένα μπαμ σήμερα, μπορεί και τρία και τέσσερα, δηλαδή το δύο το έχει για πλάκα, λέει σίγουρο ένα μπαμ σήμερα, το δύο δεν το βλέπει, πάει κατευθείαν 3-4. Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου. Το ένα, ναι. το ένα μπαμ βγήκε για Μπόγκα. Απλά μια μικρή υποσημείωση ναι. εδώ ότι ο Μπράντοβιτς τον είχε και ναι. στην Παρτιζάν, όπως ο Μπράντοβιτς είχε το Λεσόρ στην Παρτιζάν. Όπως ο Μπράντοβιτς παλιότερα είχε το Σλούκα. Λέω δηλαδή, όπως γενικώς ο Μπράντοβιτς είχε τον Παναθηναϊκό για χρόνια δικό του. Εδώ έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να τρέχουν στο μπάσκετ και μας αρέσει αυτό που έρχεται. Τι βήματα. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μου κάνει πάρτο γρήγορα μου λέει, αλλά κάνει πως κάνει ο διαιτητής βήματα και νόμιζα επειδή τώρα... μιλάω μπάσκετ μου λέει κάνεις βήματα, μου λέει ναι. πάρτο γρήγορα
1: ναι, ναι.
0: το παίρνω γρήγορα.
1: Περιμένει ο κόσμος, περιμένει ο κόσμος. Τα οπτικά ζωγράφος, ένα ακόμα ζευγάρι γυαλιού ηλίου, ένα σημείο τυχερή. Σε λίγο θα μάθουμε και το όνομα. Έτσι.
0: Είστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε το σημερινό τυχερό της τρίτης εβδομάδας του διαγωνισμού μας που θα υποδεχτεί τις επόμενες βουτιές με ολοκένουργια γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger από τα οπτικά ζωγράφος.
1: Είμεθα.
0: Ελπίζω να μην βούτυξε ο Ευάγγελος Καραχάλιας, γιατί άμα βούτυξες Ευάγγελε δεν θα άκουσε το όνομά σου. Ευάγγελος Καραχάλιας. Αυτός είναι ο τυχερός, δικά σου τα Tommy Hilfiger, καλοφόρετα παλίκαρε.
1: Ναι. Ο Ραπτόπουλος ξέρεις τι θα έλεγε τώρα, ε.
0: Τι θα έλεγε.
1: Έγινες καρακούκλος.
0: Από το καρα... Α, όχι, δεν το λέω. Είστε αστείοι και εσύ και αν το έλεγε και ο Ραπτόπουλος.
1: Κούκλος είναι έτσι και αλλιώς. Να τα καλοφόρετα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Καλοφόρετα.
0: Από χιλιόμετρα το μάγκα.
1: Ναι. Το έχεις μάθει αυτό εσύ από χιλιόμετρα το μάγκα. Όταν έρχομαι είσαι μιάου. Άιντε, γεια σας.
0: Γεια σου. Πάει αυτό, το κλείσαμε. Έκλεισε. Τώρα εσένα επειδή σε τσίτωσε κάποιος και σου είπε ότι πρέπει... Α, έτσι το είχαμε κάνει. Αυτό είναι μια παλιά επιτυχία.

0: Κιά που έγινε, πήγε στο νούμερο 4 του box office. Αν πραβλήγα εμείς το... Τι ήταν αυτό που έβαλε, Ramstein, πώς λέγονται αυτοί. Duhast. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Είχαμε ενέργεια φουλ και σήμερα, γιατί οι Bananas Doll ήταν μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή. Για να βγει και αυτή η μέρα, φροντίζει η Banana Doll. Φροντίζει κάθε μέρα. Δημήτρη μου.
1: Όνειρο.
0: Ακάμε
1: ατσιτσίρ, ήταν και πάει όμως.
0: Ένα τσιτσίρ μεζέ μαζί, ένα ουζάκι.
1: Κάνε.
0: Άντε, πάμε πότε. Έτσι παρεούλα.
1: Μόνο λόγια.
0: Ένα λιόκα αυτοχταπόδι. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Λιόκα αυτοχταπόδι, πάρε μια.
1: Τσιπουράκι.
0: Τσιπουράκι. Άνευ.
1: Άνευ.
0: Ωραίο. Και εγώ μαζί σου.
1: Άνευ,
0: μια λακέρδα.
1: Ναι.
0: Μια τυροκαυτερή.
1: Σκουμπράκι.
0: Σκουμπρί καπνιστό.
1: Ναι.
0: Μια σαλάτα πράσινη που έχει μέσα σικαλάκι και καραμελωμένο παστελάκι.
1: Μην ξηγεσαι.
0: Άστε το, σου λέω. Και μετά θα πάμε στα κυρίως.
1: Κερνάς έτσι.
0: Κερνάω ό,τι θέλει.
1: Τραπεζάκι κάνει.
0: Και καρέκλες κάνω, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν.
0: Δύο τσιρτσίρ μεζέ. Ένα δυτικά στον Εύωσμο Καρολίου και Δημητρίου 9. Με τις γιγαντοοθόνες για να παρακολουθείτε για τα Μουντιάλ. Σήμερα 7 η ώρα. Αργεντινή, Αίγυπτος. Εκεί θα είσαι. Και θα τσιμπολογάς και θα τρως και θα βλέπεις και το ποδόσφαιρο. Και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στη Στοάμο Διάνο. Δύο υπέροχα τσιρτσίρ μεζέ που απογειώνουν τις γεύσεις.
1: Πότε πάμε?
0: Από αύριο. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχω ώρα, λέει.
0: Έχει ώρα.
1: Έχει ώρα.
0: Τίτλοι επικαιρότητας τώρα, δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί χωρίς τη σέντρα όλα εδώ. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσιράπη στην πρώτη. Γεια χαρά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline, γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπαρμπαρέλας. Τουλάχιστον 18 είναι οι τραυματίες από τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί. Τη στιγμή του περιστατικού ο Γάλλος πρόεδρος είχε ήδη εισέλθει στο προεδρικό μέγαρο για τη συνάντησή του στη Δαμασκό με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμαντ Αλσάρα. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για την βομβιστική επίθεση και απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίν Γερμολάεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θα μένει στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Telegram. Συνεχίζεται με τη 18η συνεδρίαση, η κύρια δίκη της ιδιοδρομικής τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι στη δικογραφία ενσωματώθηκαν τα βίντεο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορούν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Ραψάνη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα σχετικά βίντεο για να προσθεθούν. την πρόθεση της Ρωσίας και της Ουκρανίας να τερματίσουν τον πόλεμο, μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες και δήλωσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν να βάλουν τέλος και συζητούν τη λήξη των συγκρούσεων. Αν είπε ότι η τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Μια νεαρή γυναίκα 23 ετών με καταγωγή από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η εκπομπή στη Σέντρα. Καλώς μεσημέρι.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
15: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
14: Της Βέχρο φυσικά.
15: Μπερδεύτηκα.
14: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
15: Φύγαμε.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Ατλακόλ!
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
18: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
26: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
25: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
25: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
25: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
28: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
30: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
31: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
32: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
33: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
34: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
0: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
35: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράνζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Κατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα και Γιάννη Τσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα για σας. Το Gallup, το οποίο είναι πολύ ανθρωποκεντρικό, ποδοσφαιροκεντρικό, έχει να κάνει με εσάς, την ομάδα σας και σας ζητάει ποιον από τους Mbappé, Ronaldo, Messi ή Haaland θα θέλατε στην ομάδα σας. Ας υποθέσουμε ότι είστε ο παδός του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και πάει λέγοντας. Και είχατε 4 οψιών πάνω στο τραπέζι. Και η ερώτηση ήταν, τους έχεις και τους 4, μπορείς να επιλέξεις μόνο τον έναν. Ποιον θα επιλέγατε? Παράδειγμα, Haaland, αυτό το νορβηγικό βουνό.
1: Letzte Minute regulär. Haaland, du bist doch nicht ganz dicht. 0-2 aus Brasiliens Sicht. Erling Haaland schießt Norwegen ins Viertelfinale. Nein, diesmal nichts.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα ποδοσφαιρικά επιτεύγματα του Haaland. Συγχωρέστε με, ακόμα και αν δεν είναι στα ελληνικά, η χρειά του speaker, η περιγραφή, μας κάνουν όλους να ονειρευόμαστε. Αν ο Haaland είναι στο νούμερο 1, νομίζω ότι ο Messi, εδώ η σειρά είναι εντελώς τυχαία και συμπτωματική, ο τεράστιος Lionel Messi είναι στο νούμερο 2.
2: Ωραία ενέργεια, πέρασε δύο αντιπάλους, δίνει για το Messi. Αυτός δεν μπόρεσε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Dahab. Ο Μπάρκο ξανά για τον Leo Messi, εδώ απέφυγε πολύ ωραία, το παίρνει φάουλ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ, 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ σκοράρει ξανά. Στο 80.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το γκολ του Μέση. Το Κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Αν κάποιος αισθάνεται στεναχωρημένος, αυτός είναι ο Ρονάλντο. Ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Μια μεγάλη καριέρα, μεγάλη παρέα στα 41 του. Ο Ρονάλντο αποδεικνύει ότι όλα είναι πιθανά αρκεί να υπάρχει θέληση.
3: His history speaks for itself at previous World Cups, mostly in penalty shootouts. Ronaldo, a picture of concentration. Cristiano Ronaldo at 41 for Portugal. Ronaldo's first ever knockout stage goal.
0: Λοιπόν, μετά τον Χάλα, τον Μέση και τον Ρονάλντο, πάμε να κλείσουμε με τον Εμπαπέ και το κομπινεζόν.
4: Suédois,
0: Συγχώρεσέ με, έχω αδυναμία στο Γάλλο speaker, έχω αδυναμία στο κομπινεζόν. Θα μου δώσεις ξανά αυτόν τον συνδυασμό που φέρνει τον γκολ για τους Γάλλους.
4: Définitivement lancé dans les dernières secondes du temps réglementaire de cette première période. Cinquième but dans cette Coupe du Monde pour Kylian Mbappé. Enfin la réussite pour les Bleus face aux Suédois. Tableau d'affichage, France 1.
0: Λοιπόν, τον Γκάλοπ είναι εκεί για σας. Τέσσερις οψιόν έχετε, τέσσερις επιλογές. Ποιον θα θέλατε στην ομάδα σας, ξεκάθαρα πράγματα. Μπορείτε από τους τέσσερις να επιλέξετε μόνον έναν. Θα παίρνατε τον Χάλαντ, θα παίρνατε τον Μέση, θα επιλέγατε τον Ρονάλντο, τον Εμπαπέ. Ποιον από τους τέσσερις? Direct ερώτηση, direct απάντηση που στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 95,5. Οπότε τον Γκάλοπ είναι και σας περιμένει, πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς ξεκινήσαμε με παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία σε ένα παιχνίδι που κάποια στιγμή στήμισε ένα ισχυρό Valium στέλνοντάς σε για ύπνο, με τον γκολ του Μερίνο γονάτισε την Πορτογαλία και πλέον προχώρησε στην επόμενη φάση.
5: Ροδρίγο, buena pelota, Ferran, mira, Mikel, Mikelio! Y apareció Mikel, que ya en la Eurocopa apareció en un momento vital. El envío profundo para un tipo que aparece de maravilla desde la segunda línea. Pisó el área, encaró a Diogo. La celebración recordando a su papá.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το γκολ του Μερίνο. Ισπανία-Πορτογαλία 1-0 και ταυτόχρονα το κύκνιο άσμα του τεράστιου Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπορεί να το συμπαθείτε, μπορεί να σας είναι αντιπαθής, μπορεί. Όμως, εδώ δεν έχει να κάνει με την υποκειμενική άποψη του καθενός, έχει να κάνει με τον θρύλο που έχει δημιουργήσει Ρονάλντο. Ένας σύγχρονος μύδας αγγίζει άνθρακα, το κάνει χρυσάφι, ένας από τους πλέον ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, αθλητές, star στο star system του αθλητισμού σε όλον τον πλανήτη. Ο Ρονάλντο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, αποκάλυψε ο Ρονάλντο ότι αυτό ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο.
6: ¿Y cómo estás ahora?
7: Bueno, normal, triste por salir así del mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila, ¿no? Este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial. Sí, pero lo demás, tener tiempo para pensar, estar con mi familia, aún decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida. Como me levanté hoy, igual, la conciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal antes de Cristiano Ronaldo.
0: Λοιπόν, δεν κάνουμε τη μετάφραση όλη τώρα, θα την κάνουμε αργότερα. Εσάς κρατήσετε ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο, ο οποίος λέει τέλος. Θα πω κάτι ότι όλοι λίγο πολύ, όχι όλοι λίγο πολύ, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορείς να νικήσεις τη φθορά του χρόνου. Μπορείς να επιμηκύνεις την ποδοσφαιρική σου ζωή, όμως δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα όρια. Ρονάλντο αποτελεί τον άνθρωπο που ξεπέρασε τα όρια, αλλά όχι για πάντα. Προχωράμε! Καθώς εδώ στη Θέρμη μας παίρνετε τηλέφωνο ότι έχουν καεί χόρτα, ότι έχουμε θέμα εκεί και το ξέρω ότι όλα αυτά δημιουργούν αμέσως μία αίσθηση του τι γίνεται, τι συμβαίνει, κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε. Θυμάστε τι έγινε το Σάββατο βράδυ στο Ωραιόκαστρο, εκεί στην Ανθούπολη. Πάμε γρήγορα στο Χρήστο Στεφανή, δεν θέλω να υπάρχει καμία κινδυνολογία. Θέλω to the point να είμαστε καθαρά μετρημένοι προκειμένου να έχετε μια έγκυρη ενημέρωση μακριά από κορώνες και κραυγές. Χριστάρα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γιώργο. Και αυτή τη φορά ανατολικά, στο Τριάδιο που σε υπαίθριο χώρο έχει πάρει φωτιά με ξερά χόρτα. Πριν από λίγη ώρα το συμβάν έχουν σπέψει πρώτες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Είναι καλές ακόμη οι καιρικές συνθήκες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά η φωτιά θα ελεγχθεί και ας ελπίσουμε ότι θα είναι Έτσι τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε εμείς. Αν χρειαστεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα ενισχυθούν. Για την ώρα δεν απειλεί σπίτια ή οτιδήποτε άλλο, και η χαμηλή ξερή βλάστηση, οπότε περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να μας δώσουν λήξη του συγκεκριμένου συμβάντος, και ελπίζω έτσι να γίνει και να μην έχουμε περιστατικά όπως τις προηγούμενες εβδομάδες δυτικά της πόλης, όπου σχεδόν έτσι ξεκίνησαν οι φωτιές και δυστυχώς πήραν άλλες διαστάσεις με τραγικές συνέπειες.
0: Χρήστο, άρα λες δεν ανησυχούμε καθόλου, τελείωσε.
8: Δεν λέω καθόλου, λέω ότι μεταφέρω την εικόνα, δεν λέω καθόλου, γιατί δεν είναι εύκολες συνθήκες, δεν έχει χειμώνας, είναι καλοκαίρι, υπάρχουν παντού, υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη. Παίρνοντας τις πληροφορίες και συνομιλώντας με τους ανθρώπους, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι θέμα χρόνου.
0: Μάλιστα. Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή.

0: Λοιπόν, λήξη συναγερμού. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Όλα βαίνουν καλώς. Το ξέρω, δικαιολογημένος ο κίνδυνος που αισθανόμαστε όλοι. Όμως εδώ τα πράγματα όλα είναι under control. Πάμε στην ερώτηση του 1.000.000 ευρώ. Ακούατε λίγο πριν τον Γιώργο Ζαΐρη. Πότε θα κάνει την πρώτη του μεταγραφή ο ΠΑΟΚ? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Κανείς. Εδώ φέρεται ο Χατζηδιάκος ότι είναι ok. Πότε όμως θα ανακοινωθεί η μεταγραφή? Φαίνεται ότι ο Σανταμαρία είναι ok. Πότε όμως θα ανακοινωθεί η μεταγραφή? Και προσέξτε κάτι. Το θέμα είναι ότι αυτό το πότε έχει πάρει μια ανησυχητική τροπή. Γιατί έχει πάρει ανησυχητική τροπή? Γιατί απομένουν 16 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League. Αν εσύ 16 μέρες πριν δεν έχεις φέρει ακόμα τους παίκτες που έχεις άμεση ανάγκη, το ερώτημα είναι, ακόμα εγώ λέω και να έρθουν σήμερα, πότε να εγκληματιστούν, με ποιον να προσαρμοστούν, πώς θα μάθουν τους συμπαίκτες τους, πώς θα γίνει όλο αυτό? Όλη αυτή η χρονική καθυστέρηση υπονομεύει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι φέρνει στο προσκήνιο ορμητικά τη δήλωση του Λύση, ο οποίος είπε, εγώ θέλω να ακούγονται όλα, ότι από τη μία χρειαζόμαστε παίκτες, η αλήθεια, και από την άλλη έχω εμπιστοσύνη στον τεχνικό διευθυντή και στο κλαμπ.
1: Εγώ μου είναι ρόν, for me has no importance. It's always important to win, but we have to think about the, how it's improving the team. Now he continued. Yes, it's a great footballer for sure. It's really important for us. Well, he has to work hard because I think that he can be also better than he is now. But for sure, it's so important for us. Keep notes because if not, I forget things because there is a lot of pressure. So
0: λοιπόν, a lot of pressure, forgot things, λέει. Αυτή η δήλωση τη Δευτέρα μετά τη φιλική νίκη με 4 γκολ, την οποία σημείωσε ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι ο Λύση ζητάει παίκτες, πότε θα έρθουν, η ερώτηση. Ποιος θα απαντήσει? Στο ΠΑΟΚ το είδατε, υπάρχει η ανακοίνωση χθες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αλλαγή σκυτάλης εκεί. Είχατε ακούσει τον Γιώργο Καστάνη, ο οποίος είχε δώσει πρώτος πληροφορία ότι παρετείται ο κύριος Ισαϊάδης, νέος πρόεδρος ο κύριος Παρασκευόπουλος. Και ενώ είχαμε αλλαγή προέδρων στο ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, τη στιγμή είχαμε ανακοίνωση σε βάρος της ΚΑΕ. Έχω μια ανακοίνωση σήμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όλο αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ουδής θέλει μια εμφύλια διαμάχη. Κανένας δεν θέλει το ρήγμα που υπάρχει να μεγαλώνει. Όλοι μαζί θέλουμε αυτό το ρήγμα να γεφυρώνεται. Γιατί, είναι η ερώτηση. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που μας αφορά. Το συμφέρον του ΠΑΟΚ είναι να υπάρχει ενότητα, να μην υπάρχουν ρήγματα, όχι ρήγματα, ούτε καν ρογμές, προκειμένου η ομάδα να προχωράει μπροστά. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Επαναλαμβάνω, καθαρά, ψυχρά, δημοσιογραφικά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μου λέει, πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγετε, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ και πάλι μαζί.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολίς! Παρασκευάς Ίκε. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
26: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
27: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
26: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
27: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
26: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
27: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
26: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
26: Σιγά μη τάφινα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε σε λίγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα πάμε στον ΠΑΟΚ, θα πάμε στον ΑΕΡ, θα πάμε σε μια special δήλωση που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο αντίο του από τους Milwaukee Bucks, εκεί που ανέφερε το όνομα του Άρη και αυτό δημιούργησε συνδυρμούς. Πάμε όμως πρώτα στον Κυριάκο Θωμαίδη να δούμε τι γίνεται με αυτό το brand affair από τη μία του Μαρινάκη και από την άλλη των τριών Αλαφούζου, Ηλιόπουλου και Σαββίδη στη Super League. Ποιος θα πάρει το πάνω χέρι? Καλησπέρα Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Θα θυμάστε ίσως ότι όταν ξεκίνησε η Super League είχε συμφωνηθεί ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε άλλες εποχές βέβαια, πριν από 20 χρόνια, η διετής θητεία του Προέδρου της Super League να γίνει με συμφωνία κοινή των δύο μεγαλομετόχων, του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Πέτρου Κόκαλη. Τότε λοιπόν συμφωνήθηκε ένα χρόνο θητεία ο Βαρδινογιάννης, ένα χρόνο ο Κόκαλης. Mm-hmm. Και έτσι λύθηκε το πρόβλημα ενός brand affair. Yeah. Τότε βέβαια η συμφωνία είχε γίνει εξ αρχής, δεν πήγανε σε ψηφοφορία. Κάναν συμφωνία.
0: Yeah.
1: Και πήγανε σε ομοφωνία. Τώρα υπάρχει ένταση, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μια ιδέα τέτοια έπεσε στο τραπέζι αν την 14η Ιουλίου έχουμε πάλι ισοψηφία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτή από τις δύο πλευρές, αλλά πρέπει να υπάρχει συμφωνία και του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό, εφόσον υπάρχει πάλι ισοψηφία, διότι από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να αλλάξει. Επίσης η ΕΠΟ δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πρόκειται δηλαδή να μετατρέψει το λευκό σε ψήφο προς τον ένα ή προς τον άλλο υποψήφιο.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, ότι να πάμε με την αναπληρώτρια πρόεδρο της Λίγκας στη μεταβατική, την κυρία Κάτια Κοξένογλου του Ατρομήτου, δεν περπατάει από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου για τον απλούστατο λόγο ότι η κυρία Κοξένογλου ψηφίζει τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να πάμε σε μια διοίκηση πρωτοδικείου, αλλά αυτό θα είναι μάλλον ντροπή για τον συνεταιρισμό, διότι ένας συνεταιρισμός ο οποίος συνεργάζεται για το καλό του επαγγελματικού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να εμπλακεί σε διοίκηση πρωτοδικείου, θα είναι πρωτοφανές.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν προβλήματα σε mm-hmm. αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα βέβαια είναι να μην οδηγηθούμε και σε κλήρωση στην ισοψηφία, αλλά το γεγονός ότι φαίνεται αμετάβλητο το σκηνικό σε αυτή τη φάση, μπορεί αύριο μεθαύριο να μας διαψεύσουν οι εξελίξεις,
0: ναι,
1: δημιουργεί συνθήκες ακόμα και αυτής της πρότασης που έπεσε στο τραπέζι ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος.
0: Mm-hmm. Κυριάκο, δικαιολογείται να πανηγυρίζει ο Μαρινάκης, ο οποίος λέει: έχω απέναντί μου την κυβέρνηση, έχω απέναντί μου τον Σαββίδη, έχω απέναντί μου τον Αλαφούζο, έχω απέναντί μου τον Λιόπουλο και όμως είμαι ισόπαλος. 7-7. Ένας εναντίον όλων. Δικαιολογείται μια τέτοια προσέγγιση?
1: Όχι, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό δηλώνει ένα στήρο απομονωτισμό. Δεν δηλώνει μια σύνθεση απόψεων. Και κατά δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε τρεις θητείες ως πρόεδρος Super League, αυτή θα ήταν η τέταρτη. Άρα λοιπόν κατ' ουσίαν εμποδίστηκε η τέταρτη θητεία του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και αυτό χρεώνεται ως μια αποτυχία. Τώρα, από εκεί
0: καλά, θα μου πεις τώρα βέβαια, ήταν ήδη τρεις. Το θέμα την αποτυχία την κάνει ότι δεν βγήκε για τέταρτη φορά όταν έχεις τρεις θητείες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πόσο να πας αιώνιος?
1: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Και να σου πω και κάτι. Δεν έχει ενδιαφέρον, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο πρόεδρος του Super League. Δηλαδή, εντάξει, είναι εξοφίτσια αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, αλλά δεν είναι ρυθμής της εξέλιξης. Δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Περισσότερο είναι το πρεστής, όχι κάτι άλλο. Τώρα, βέβαια, το γεγονός ότι μπορεί αύριο μεθαύριο αυτοί που συναστήθηκαν με τον Γιάννη Αλαφούζο να πούνε ότι ξέρετε, φεύγουμε από Νόβα Κοσμοτέ και πάμε στην τηλεοπτική πλατφόρμα του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, ναι, τότε έχει πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικό.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω και όπως σκέφτεται ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος έχει εμπλοκή στην Περκάπιτα,
0: mm-hmm.
1: την άλλη εταιρεία που έχει διαμορφωθεί με τα δικαιώματα. Άρα, το brand affair μπορεί να έχει μόνο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όχι όμως ουσιαστικό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αν βρεθεί μια λύση σε ένα επίπεδο είτε έτσι όπως το διατύπωσα προηγουμένως,
0: ναι,
1: είτε να μεταβληθεί μία από τις 7 ψήφους προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, γιατί αυτό ακόμα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Θα το δούμε στην πορεία. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Έχει ενδιαφέρον γιατί φαίνεται ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες όση ώρα συζητάμε για την 14η Ιουλίου, λες και είναι η αποφράση ημέρα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ναι. Γίνονται διεργασίες και αυτό το παρακολουθώ και από κοντά.
0: Κυριακό, να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε στο παρελθόν η υποψηφιότητα Αλαφούζου ή αυτή είναι η πρώτη?
1: Υπήρξε και την τελευταία φορά και μάλιστα τότε είχε επικρατήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 7-6 και ένα λευκό. Ναι. Το λευκό ήταν το Πανετολικό. Ο Πανετολικός τώρα μεταφέρθηκε στους υποστηρικτές του Γιάννη Αλαφούζου, ψήφισε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ήταν η μοναδική φορά που ο ίδιος ο κ. Αλαφούζος εκδήλωσε ενδιαφέρον. Ήταν η προηγούμενη, πριν από 2 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι έρχονται Μαρινάκης, Αλαφούζος να μονομαχήσουν για την προεδρία της Super League, άρα μιλάμε για τους κορυφαίους μεταξύ πρώτων, άρα αυτό κάτι δείχνει από μόνο του, έχει έναν υψηλό συμβολισμό.
1: Ναι, ασφαλώς. Και δεν αποκλείεται να δείχνει και κάτι άλλο. Ότι αυτή η συμμαχία των τριών που το 2015 άλλαξε τον ρου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, και αυτό είναι αλήθεια, και μπορούν να το πιστωθούν διάφοροι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε πράγματι Αλαφούζος, Σαββίδης, Μελισσανίδης είχαν κάνει μια ισχυρή συμμαχία που στο τέλος βέβαια δεν ευδοκίμησε, αλλά αναβιώνει τώρα και με την παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος μην ξεχνάτε είναι κουμπάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι αποσυνδεδεμένος από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Είχαν και σχέσεις προσωπικές. Και όμως επιλέγει την πλευρά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δείχνει ότι αναβιώνει μια στρατηγική συμμαχία των τριών, αλλά δεν ξέρω μέχρι που θα πάει, γιατί τα συμφέροντά τους είναι αντικρουόμενα ούτως ή άλλως. Ακόμη και των τριών.
0: Ναι. Κυριάκο, εδώ μιλάμε για μια σφοδρή με τοπική σύγκρουση μέχρι τελικής πτώσεως ή απλά για μια διελκυστίδα για την προεδρία της Super League?
1: Όχι βέβαια μέχρι τελική πτώση, δεν υπάρχει τελική πτώση σε αυτό και σας είπα και προηγουμένως ότι το ποιος θα είναι πρόεδρος της Super League δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι έχουν περάσει από αυτόν τον πόστο από τον Λισάνδρο μέχρι τον Μπουτσικάρη, που είναι απλά επαγγελματικά στελέχη. Yeah. Δηλαδή το γεγονός ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον ο Μπέος και αποσύρθηκε 2 φορές ως λαγός του Μαρινάκη, δείχνει ότι η προεδρία παίζεται σε ένα επίπεδο ενός προσωπικού εγωισμού παρά μιας ουσιαστικής κίνησης.
0: Νομίζω ότι αυτό βάζει και τίτλο. Προσωπικός εγωισμός και όχι καρέκλα. Ευχαριστώ Κυριάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πριν πάμε να δώσουμε λίγο διαφημίσεις, Γιώργος Καστάνης εδώ. Γιώργα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους.
0: Ρωτάει ο κόσμος όλος και βέβαια εγώ επαναλαμβάνω ρεφρέν την ερώτηση. 16 μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και όμως δεν υπάρχουν ακόμα μεταγραφικές κινήσεις. Και σου λέω, βέβαια, τι να απαντήσεις, το ρεπορτάζ λέει. Πότε, σου λέει, πότε θα έχουμε μεταγραφές? 2 εβδομάδες μείνανε. Εγώ λέω ότι ακόμα και τώρα να έρθουν είναι κατόπιν εορτής. Γιατί ακόμα και σήμερα έρθει κάποιος, 2 εβδομάδες πού να προσαρμοστεί και πού να παίξει.
2: Καταρχήν υπάρχει μόνο μία, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς όσο λέμε, υπάρχει μόνο μία μεταγραφή αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Ελουστόντο, τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος βέβαια επί της ουσίας αριθμητικά αντικατέστησε τον Κετζιόρα, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πάει στην Δυναμό, πήγε στην Δυναμό Κιέβου, που είναι μία από τις 2 υποψήφιες ομάδες. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, ομολογουμένως, θα απαντήσουμε άμεσα, εντός των επομένων λεπτών. Υπάρχει και καταγεγραμμένο ρεπορτάζ, αλλά ασφαλώς πρέπει να αναφέρουμε, πάνω σε αυτό το οποίο ανέφερες και είπες και λίγο νωρίτερα, Γιώργο, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ακόμα και σήμερα, αν μπορέσει να έρθει ένας παίκτης και αύριο, ευπρόσδεκτος να είναι. Εγώ θα θέσω και ορισμένα δεδομένα ότι ένας ποδοσφαιριστής, οποιοδήποτε, πρέπει να μπει στο κλίμα της ομάδος, να μάθει τους νέους του συμπαίκτες, να συναναστραφεί με τον προπονητή, να ακούσει τα θέλω του. Όλα αυτά πρέπει να δρομολογηθούν. Και είναι προτιμότερο έστω και 2-3 ημέρες να βρίσκεται κάποιος νεοφερμένος στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, παρά να έρθει μετά από το βασικό αυτό στάδιο. Λοιπόν, πάμε για το θέμα το γενικότερα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στα φιλικά έχει κερδίσει 2 φορές και έχει πετύχει και πολύ υψηλά σκορ. 4-0 την Μπέβερεν, 4-1 την Μπέβερεν, 4-0 την Βέστερλο. Ο Πασχάλης Σερέδης, μετά από αρκετό καιρό, τον φιλοξενούμε εδώ live στο Μετρόπολης, έτσι να εισπράξουμε λίγο κλίμα. Πώς βλέπει εξ αποστάσεως αυτή τη δουλειά που γίνεται κυρίως με νέα παιδιά, έτσι? Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Μετρόπολης. Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Μπράβο, μπράβο. Φαντάζομαι και εσύ ζεσταίνεσαι. Υπάρχουν αυτές οι μέρες, δεν είναι και οι ιδανικότερες, ειδικά αν είσαι έξω. Αν είσαι εκτός κλειστών χώρων, γραφείου ή σπιτιού ή πάει λέγοντας.
1: Έτσι.
2: Ωραία.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας, τον είδαμε στο πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν, φορά το περιβραχιόνι του αρχηγού. Μίλησε και για τον Κωνσταντέλια ο κύριος Λύση. Θα είναι αδιαφυσβήτητα ο νούμερο ένα του ΠΑΟΚ φέτος. Τι λες?
1: Έπρεπε να είναι αρχηγός και από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι ένα δικό μας παιδί. Έτσι, είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Uh-huh. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έπρεπε να είναι αρχηγός από πολύ πιο νωρίς. Λοιπόν, είναι ωραίο αυτό το ότι το παιδί αυτό ηγείται της ομάδας. Και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλύτερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια.
2: Εξαιτίας και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει και της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, αυτό εννοείς?
1: Εννοείται, φυσικά. Το παιδί αυτό τώρα μπορεί να είναι, αν δεν κάνω λάθος, 22 χρονών, πόσο είναι.
2: 22 στα 23, θυμάμαι καλά, την ηλικία του Κωνσταντίνου.
1: Έχει τόσα πολλά παιχνίδια στα πόδια του που δικαίως νομίζω πρέπει να είναι αρχηγός. Mm-hmm. Έχει σηκώσει την ομάδα πάρα πολλές φορές μόνος του και το είδαμε και στα παιχνίδια που έλειπε προς το τέλος του Πρωταθλήματος που ήταν τραυματίας, πόσο μεγάλο ήταν το κενό του.
2: Ναι, το κενό του δεν καλύπτεται εύκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Το κενό του δεν καλύπτεται. Και,
1: θα έλεγα.
2: Ναι, έλα, πες.
1: Θα έλεγα για να ολοκληρώσω ότι όταν λείπει ο Κωνσταντέλιας, για μένα τουλάχιστον είναι σαν να λείπει μισή ομάδα. Ο μισός ΠΑΟΚ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Κωνσταντέλιας είναι μεγάλη απουσία και είναι ένας μεγάλος προσωπικός, ένα μεγάλο ταλέντο. Mm-hmm. Πρέπει να είναι αρχηγός. Εγώ πιστεύω θα τον βοηθήσει τότε, θα είναι αρχηγός. Θα αποκτήσει ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση.
2: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερο.
2: Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση. Χρήστος Ζαφίρης, ειδικά στο πρώτο φιλικό, πέτυχε δύο πολύ ωραία γκολ με κλεψίματα. Περιμένεις με τη συμμετοχή του Ζαφίρη στο βασικό στάδιο προετοιμασίας να δούμε έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή σε σύγκριση με την εικόνα ή και τη θέση που αγωνίστηκε στους τελευταίους 3-4 μήνες από την ημέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ?
1: Εννοείται τώρα και αυτό το παιδί ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, άσχετα το τι λέμε τώρα για τα οικονομικά μεγέθη και αυτά. Νομίζω ότι θέλει χρόνο προσαρμογής το παιδί, εντάξει. Νομίζω ότι και αυτός του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερος και νομίζω ότι στη θέση που είναι τώρα ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ και αυτό το παιδί. Mm-hmm. Και θα προσφέρει πάρα πολλά.
2: Ναι. Τώρα, λίγο νωρίτερα έλεγα, συζητώντας εδώ με τον Γιώργο τον Μπούζο, ότι ακόμα και 3-4 ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, είναι απαραίτητο να βρεθούν οι καινούργοι ποδοσφαιριστές. Αυτούς που θέλει να φέρει η ομάδα για να ενισχύει το ρόστερ. Συμφωνείς με αυτή την διαπίστωση ή με βάση την εμπειρία που έχεις λες, όχι, ας μην έρθουν καθόλου και ας ενσωματωθούν στο ρόστερ όταν με το καλό φυσικά αποκτηθούν στην Θεσσαλονίκη? Ποια είναι η άποψή σου?
1: Όχι. Νομίζω, συμφωνώ μαζί σας. Να πούμε, θα πρέπει τα παιδιά αυτά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν κάνω λάθος, σε 20 μέρες παίζουμε το ευρωπαϊκό μάτς.
2: Στις 23 Ιουλίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας.
1: Περίπου. Ναι. Περίπου 20 μέρες. Τέλος πάντων. Θα πρέπει, δηλαδή πότε θα έρθουν, πότε θα πρέπει να είναι, εννοείται ότι θα έπρεπε να είναι, όχι θα πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ήδη στον ΠΑΟΚ και να συμμετέχουν μαζί με όλα τα άλλα παιδιά, να δουν το κλίμα, να προσαρμοστούν. Και να εμφανιστούμε δυνατοί στο παιχνίδι αυτό το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Αλλιώς πότε, τελευταία στιγμή, δεν θα ξέρει ο ένας με τον άλλον τι γίνεται.
2: Άρα, βασικό στοιχείο είναι για έναν ποδοσφαιριστή, ακόμα και 28χρονο, 30χρονο, έμπειρο που έρχεται σε μια ομάδα, να μπορεί να φουγκραστεί λίγο το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Να γνωρίσει τον Γιάννη, τον Κώστα, έναν ξένο ποδοσφαιριστή, τον Αντρίγια, έτσι. Να συναναστραφεί μαζί του, να γνωρίσει τον προπονητή του, συνεργάτες του, να ακούσει, να εισπράξει, να πληροφορηθεί, να ενσωματωθεί.
1: Εννοείται, είναι αυτονόητο, ρε Γιώργο. Όποιον και να ρωτήσουμε που έχει παίξει ποδόσφαιρο, το ίδιο πράγμα νομίζω θα πει. Ό,τι λέμε τώρα κι εμείς. Ότι πρέπει να έχει χρόνο προσαρμογής. Δεν γίνεται τελευταία στιγμή να έρχεται κάποιος. Έτσι. Τώρα θα μου πεις, και άμα δεν γίνεται αλλιώς, τι να κάνουν οι άνθρωποι και στην ΠΑΕ. Άμα δεν μπορούν ή πρέπει να έρθουν τότε, αναγκαστικά και θέλοντας και εμείς θα πάνε εκεί. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για μένα τουλάχιστον, θα πρέπει να έχουν χρόνο προσαρμογής για να εγκληματιστούν με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και γιατί είναι κοντά και ένα παιχνίδι που είναι σοβαρό. Δεν είναι τώρα Ευρώπη θα παίξουμε, έτσι.
2: Ναι, και κρίνεται μια πρόκριση, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχεις χρόνο σαν ομάδα.
3: Δεν έχεις χρόνο πολύ.
2: Αυτό είναι γεγονός. Από το νέα παιδιά, βλέπουμε τον Παταούλα για παράδειγμα, βλέπουμε τον Ντούγκα, βλέπουμε τον Κωσίδη, βλέπουμε τον Κωτά, είναι κι άλλοι, για να μην τους αδικήσω. Από αυτά τα νέα παιδιά, κατά τη γνώμη σου, πόσους αριθμητικά μπορεί να αναδείξει ο ΠΑΟΚ για να παίξουν στη βασική ενδεκάδα και να έχουν ενεργή συμμετοχή, περίπου σε 20-25 λέω παιχνίδια, μπορεί να αναδείξει 2-3 ακόμη νέους ποδοσφαιριστές? Τι λες?
3: Εγώ να σας πω κάτι σε αυτό πάνω που με ρωτάς, είναι Γιώργο, ότι είμαι

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι τρελαμένος, είναι πολύ ωραίο. Mm. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ίσως γιατί
0: παιδιά.
1: Θυμάσαι τη δική σου εποχή όταν εσύ αγωνιζόσουνα, εσύ ήσασταν μια φουρνιά, μια φουρνιά που παίζατε 20, 21, 22 ετών και όντως διαπρέψατε, δεν διεκδικήσατε μέχρι πρωτάθλημα, αλλά θα μου πεις αυτό δεν συμβαίνει κάθε χρόνο, άλλη εποχή εκείνη, άλλη εποχή τώρα.
0: Γιώργο, να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό συνήθως το κάνουν οι ξένοι προπονητές που έρχονται στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν το κάνουν. Οι ξένοι βάζουν τα νέα παιδιά, τα προωθούν, τα δίνουν ευκαιρίες. Έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν άλλο μεταλλιτέν που λέμε, άλλη νοοτροπία. Εντάξει, και είναι σωστό για μένα και γι' αυτό βλέπουμε, άμα δείτε στην Ευρώπη, να μπουν παιδιά 17, 18 και 20 χρονών παίζουν την πρώτη ομάδα και διαπρέπουν σε μεγάλες ομάδες. Αλλά τους δίνουν την ευκαιρία. Οπότε ήρθε τώρα για τον Μπαταούλα, για όλα αυτά τα παιδιά που διαβάζω ότι συμμετείχαν και παίξαν και κερδίσανε 4-0 και 4-1 αυτές τις ομάδες. Είναι μεγάλο πράγμα να φορά στη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτά τα παιδιά θα δείτε ότι σε λίγο καιρό, αν τα εκμεταλλευτούν σωστά και τα καλλιεργήσουν σωστά.
1: Και οι παίκτες πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, όχι μόνο
0: θα ο προπονητής. Θα αξιοποιήσουν και θα προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία, ωραία, δεκτό. Okay, άρα, συμπέρασμα για να ολοκληρώσουμε με τον Πασχάλη. Ουσιαστικά, ακόμα και σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εφόσον έρθει ένας-δύο παίκτες, να ενσωματωθούν στο γκρουπ για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας προέχει 23 του μήνα.
0: Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Εννοείται, είναι αυτονόητο αυτό.
1: Ωραία. Οκ, okay, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να συμπληρώσεις τον ανταγωνισμό? Εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω. Ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός. Και με τους κάτω της Αθήνας, αλλά αυτό θα το δούμε όταν διαμορφωθούν πλήρως τα ρόστερ όλων των ομάδων. Για να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα.
0: Έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι από τη στιγμή που πήραν την απόφαση οι διοικούντες να αλλάξουν τα πράγματα και να κάνουν ένα άλλο μοτίβο, Οκ, καλή επιτυχία και εύχομαι φέτος ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν. Όχι ότι δεν ήταν καλός, πολύ καλύτερος. Πάντα να κοιτάμε πιο ψηλά να πάμε.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι σύντομα, γιατί όχι μόνο μαζί σου και με άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Την καλησπέρα μου, Πασχάλη. Καλή συνέχεια σε αυτό
0: χαρά
1: που κάνεις.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι γερός. Γιατί κακά τα ψέματα με τη διαμόρφωση του ρόστερ της οποιασδήποτε ομάδας, του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και όσο πλησιάζουν τα επίσημα παιχνίδια, γιατί στα επίσημα είναι ο καθρέφτης, τότε μπορεί κάποιος να πει πολλά περισσότερα. Τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικά για να έχει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής, μία εικόνα για την δυναμική ή για την ανταπόκριση κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά και να ξέρει πότε και πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει. Πάμε τώρα να ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει. Το παγκόσμιο κορυφαίνονται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στην Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor και τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

την Ολλανδία για το ρεπορτάζ, γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα έχουμε τον Γιώργο Τουζαίρη λίγο αργότερα, αλλά θα σταθούμε και ρεπορταζιακά να δούμε εάν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση ή κάποια τοποθέτηση επίσημη ή ανεπίσημη από την διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην επίθεση ολομέτωπη που εξαπέλυσε η διοίκηση του Εραστέχνη. Θυμίζω απλά, για να καταγράφουμε τα πάντα και να γνωρίζετε κι εσείς όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε, ότι χθες μέσα από την εκπομπή του YouTube του Μετρόπολης, όταν κάναμε ένα live μαζί με τους συναδέλφους και με τον Κώστα τον Πετρωτό και τον Γιώργο τον Ζάρη, ήμασταν, και δεν το λέω για να περιαυτολογήσουμε, ήμασταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που καταγράψαμε λέξη προς λέξη και αναφέραμε την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Την είπε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Πετρωτός. Και φυσικά αυτή η ανακοίνωση έδωσε αφορμή για πάρα πολλά σχόλια, κυρίως των φίλων του ΠΑΟΚ στα social media. Περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει αντίδραση από την διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

0: Λίγο αργότερα ο Γιώργος ο Πετρίδης, που έχει την επιμέλεια του ρεπορτάζ, θα μας βοηθήσει στην ανάγνωση αυτού του θέματος με βάση τις πληροφορίες που ήδη έχει συλλέξει. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε και για το τι έγινε στην τακτική, στην σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Σήμερα το πρωί ήταν προγραμματισμένη εδώ και αρκετό καιρό αυτή η Γενική Συνέλευση. Ακόμη θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη, για τις κινήσεις που εκεί γίνονται. Θα σχολιάσουμε την δήλωση του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έκανε και ένα συνδυασμό. Μίλησε σε μια αναφορά του για τον Άρη, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε ένα λογοπαίγνιο το οποίο αξίζει λίγο αργότερα να το προβάλλουμε και να το σχολιάζουμε με τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ρεπορτάζ Ηρακλή με τον Γιάννη Τσερβίν αναλυτικότατα. Τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, θα κάνει και άλλες κινήσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έχουμε βρει τον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ πολύ καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ και θα μας δώσει περισσότερο ρεπορτάζ. Όλα αυτά σε λίγο όμως, προέχουν αυτή τη στιγμή οι διαφημίσεις. Πάμε αμέσως να τις ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 69.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
25: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε για λίγο, πάμε στην Άγκυρα. Πάμε στην Άγκυρα, εκεί όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι στην Άγκυρα για ένα τέτ-α-τέτ με τον Ερντογάν. Δώσε μου λίγο εικόνα από το Open, σε παρακαλώ.
1: Τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Τουρκία. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι αμυντικές δαπάνες. Γιατί ο Τραμπ πάει εξοργισμένος, θα έλεγε κανείς. Είχα σκοπό, λέει, να περικόψω κατά πολύ το στρατό που διαθέτω στο ΝΑΤΟ, τις δαπάνες μου προς το ΝΑΤΟ. Αν οι άλλες χώρες δεν έδιναν περισσότερα χρήματα, είναι και αυτό που θα μπει στο τραπέζι.
2: Εννοείται ότι θα μπει στο τραπέζι. Λοιπόν,
0: πήραμε μια γεύση από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει ένα τέτ-α-τέτ με τον Ερντογάν στην Άγκυρα. Εδώ αντιλαμβάνεστε το τι διακυβεύεται και πόσο μεγάλα είναι τα συμφέροντα και πόσο πολύ μας ακουμπάει, μας αφορά και εμάς. Γιατί όταν ο Τραμπ πηγαίνει στην Άγκυρα, σίγουρα δεν πηγαίνει με άδεια χέρια. Σίγουρα πηγαίνει με γεμάτα χέρια, θέλει να δώσει και να πάρει. Όλο αυτό μπορεί να διασαλεύσει τις εύθραυστες ισορροπίες που υπάρχουν στο Αιγαίο. Άρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει. Προχωράμε. Πάμε στο Γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές για σας. Το ερώτημα για είναι ένα. Ποιον θα επιλέγατε ανάμεσα σε Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο και Εμπαπέ στην ομάδα σας. Τέσσερις οψιών. Έναν μπορείτε να επιλέξετε, ποιον θα επιλέγατε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα. Και εδώ από τη μία είναι η φυσική συμπάθεια ή αντιπάθεια που κάποιος μπορεί να προκαλεί ή να δημιουργεί. Από την άλλη είναι το σπάνιο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Είναι η ηγετική φυσιογνωμία. Είναι το γκέλ, η έγκλη, η άβρα που έχει κάποιος παίκτης. Όλα αυτά μαζί συγκροτούν το γκάλοπ για σας. Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο και Εμπαπέ, ποιον από τους τέσσερις? Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, θες να μου δώσεις ένα γκολ από τους τέσσερις? Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ.
3: Letzte Minute regulär. Haaland! Haaland, du bist doch nicht ganz dicht! 0-2 aus Brasiliens Sicht. Erling Haaland schießt Norwegen ins Viertelfinale. Nein, diesmal nichts.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το γκολ από τον Haaland. Προχωράμε. Λοιπόν, και με το ένα βλέμμα σε αυτή την σύνοδο κορυφής, την κρίσιμη, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου πριν από λίγο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προχωράμε. Πάμε σε αυτά που συμβαίνουν από χθες ανάμεσα σε ερασιτέχνη και ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε με Γιώργο Καστάνη να δούμε τα γεγονότα και το είπα και από πριν. Εμείς εδώ είμαστε να καταγράφουμε πολύ ψύχρεμα τα γεγονότα. Και θέλουμε ένα πράγμα, τα χάσματα να γεφυρώνονται. Δεν θέλουμε ρήγματα. George, τι γίνεται?
4: Καλησπέρα, καλά Γιώργο, καλά, εσύ?
0: Λοιπόν, πριν δώσουμε την καλησπέρα μας στο Γιώργο Πετρίνη στη γραμμή. Γιώργα ρε, George.
5: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
0: Πω, τρεις Γιώργηδες, πω, τι γίνεται ρε φίλε, τραγωδία είμαστε. Λοιπόν, και με Γιώργο Πετρίδη στην γραμμή, να ξεκινήσουμε πρώτα με ερασιτέχνη, να πάρουμε μια γεύση αυτά που μας πει ο Γιώργος Καστάνης, και να πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να μας πει και εκείνος τι απαντά η ΚΑΕ.
4: Επειδή υπάρχουν κάποια δύο-τρία επίσημα κομμάτια τα οποία θα αναφέρω πειραγματικά, την ανακοίνωση πρέπει να θυμίσω ότι χθες τη διαβάσαμε αναλυτικά μέσω του Μετρόπολης, του YouTube του Μετρόπολης, στην εκπομπή που κάναμε με τους συναδέλφους. Αναλυτικότητα λέξη προς λέξη. Τώρα, Γιώργο, θα σε ρωτήσω. Αφού διαβάσω ένα-δύο κομμάτια, εάν υπάρχει αντίδραση από την διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να διαβάζω πιο συγκεκριμένα. Παράγραφο. Σε κάποιες συναντήσεις γράφουν οι εκπρόσωποι του Ερασιτέχνη. Οι εκπρόσωποι του κ. Μιστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον κύριο Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε εκδοθεί μια αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα, σύμφωνα και με τον ίδιο τον κύριο Μιστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεές και άλλοι φίλοι του συλλόγου, διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Εξάλλου τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο κύριος Μιστακίδης. Το παράδοξο, σε άλλη παράγραφο της ίδιας ανακοίνωσης του Εραστέχνη, ο οποίος επιτέθηκε στην διοίκηση της ΚΑΕ. Το παράδοξο είναι πως ενώ ο ΑΣ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες, οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε προγενέστερη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου με απίστευτο θράσος μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκαναν στο γήπεδο. Τώρα, απάντηση. Αυτά είναι πολύ επίμαχα κομμάτια που διαβάσαμε. Απάντηση από τη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Εραστέχνη υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή?
5: Δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή και από όσο πληροφορούμε, Γιώργο, δεν θα υπάρξει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το δουλεύουν, που το σκέφτονται στην ΚΑΕ και υπάρχει περίπτωση να το προχωρήσουν για να απαντήσουν δηλαδή στην ανακοίνωση. Για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επικοινωνιακά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το νέο καθεστώς, από το χειμώνα δηλαδή και μετά όταν ανέλαβε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, λίγο πολύ περιμέναμε ότι θα το διαχειριστεί έτσι το πράγμα επικοινωνιακά. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά είχα μια μικρή επιφύλαξη από αυτού, μόνο και μόνο γιατί ήταν τέτοιο το ύφος της ανακοίνωσης του Εραστέχνη. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Επί της ουσίας η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα απαντήσει με ανακοίνωση τουλάχιστον.
4: Ωραία, το κρατάμε. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ερώτηση προσωπική και δική μου. Χθες το βράδυ δημοσιοποιήθηκε αυτή η ανακοίνωση του Εραστέχνη, την οποία επαναλαμβάνω για όσους άκουσαν, τη διαβάσαμε αναλυτικότητα λέξη προς λέξη χθες ο συνάδελφος ο Κώστας ο Πετροδός στο YouTube του Μετρόπολης. Το live που κάναμε και με τον Γιώργο τον Ζάιρη. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί γνωρίζεις αν βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εραστέχνη?
5: Όχι,
4: από το Προεδρείο διευκρινίζω.
5: Όχι,
4: από το Προεδρείο.
5: Γιατί ήταν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ και δεν είχε καμιά σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, Γιώργο. Ήταν μια τυπική Γενική Συνέλευση, περισσότερο για θέματα της ανώνυμης εταιρείας, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, να αλλάξει κάτι σχετικά με ένα κανονισμό, εν πάση περιπτώσει, της ΚΑΕ και κυρίως πρόσθετα να υπάρξει και μια διαφοροποίηση στον προσδιορισμό του αριθμού των μελών του ΔΣ, που προέκυψε και πάλι με ένα πενταμελές ΔΣ. Αυτό ήταν το αντικείμενο της
4: εκδοχής. Επί της ουσίας όμως απουσίαζε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το 10% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί ο Εραστέχνης και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ έχει το 10%. Σε οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία ο αντίστοιχος Εραστέχνης έχει βάσει νόμου, έχει το 10%. Απουσίαζε το 10% του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταγράψουμε. Εμένα μου κάνει πάντως ιδιαίτερη έτσι εντύπωση το γεγονός ότι χθες, πριν ακόμα δημοσιοποιηθεί η ανακοίνωση, σκεφτόμουν θα μπορούσαν και σήμερα να βρεθούν εκπρόσωποι του Εραστέχνη στην Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ και να τα πούνε εκεί. Ας τα πούνε και με επιθετικό τρόπο, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Αυτό.
5: Μιλάμε ανοιχτά, νομίζω.
4: Φυσικά μιλάμε ανοιχτά.
5: Με το ύφος που είχε η ανακοίνωση του Εραστέχνη χθες, πιστεύεις πραγματικά ότι μερικές ώρες μετά θα μπορούσε να υπάρξει συνάντηση που να αλλάξει
4: το
5: κλίμα?
4: Θα μπορούσε. Σκέφτομαι ότι ενδεχομένως να μην δημοσιοποιούνταν μια ανακοίνωση χθες και να πήγαιναν σήμερα οι άνθρωποι του Εραστέχνη. Γιατί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ ήταν προγραμματισμένη εδώ και αρκετές ημέρες. Τέλος πάντων, το κλείνουμε. Η καταγραφή του ρεπορτάζ είναι αυτή. Τα υπόλοιπα είναι οι κρίσεις που έχει ο καθένας και τις καταθέτει δημόσια, κυρίως για τους φίλους, αναφέρομαι, στα social media. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον πρέπει να προσθέσει από την ΚΑΕ, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ή όχι? Τι λες?
5: Αυτό που πρέπει απλά. Όχι, από το συγκεκριμένο θέμα, όχι, δεν υπάρχει κάτι.
4: Ωραία.
5: Είπαμε ότι είναι τυπικού χαρακτήρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ορίστηκε ένα νέο ΔΣ 5 μελών, χωρίς νέα πρόσωπα. Είναι άνθρωποι που ήταν ήδη στο ΔΣ, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Περμεζά. Τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε κάτι που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ που κυκλοφορεί.
4: Σε ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ακούμε.
5: Κυκλοφορεί αρκετά έντονα, Γιώργο, εδώ και λίγη ώρα στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Έχει να κάνει με τον Ποκουσεύσκι, τον σέρβο forward που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε επί της ουσίας στην Ελλάδα παίζοντας στον Ολυμπιακό και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Το βάζω απλά γιατί κυκλοφορεί πολύ έντονα, δεν υπάρχει επ' αυτού ακόμα θέση από τον ΠΑΟΚ και δεν θα υπάρξει, φαντάζομαι. Αυτές οι υποθέσεις δηλαδή είτε επιβεβαιώνονται στην πράξη με μια κίνηση είτε όχι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εφόσον δηλαδή ο Ποκουσεύχη αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, θα θα κάνει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφερθεί για την απόκτηση.
4: Ωραία, θαυμάσια.
5: Δεν θα είναι, απλά για να το διευκρινίσω, Γιώργο, δεν θα είναι όμως η κίνηση που περιμένει όλος ο κόσμος, του παίκτη δηλαδή που θα είναι ο βασικός small forward.
4: Ο κόσμος περιμένει ομάδας. Ένα πολύ μεγάλο όνομα. Το ξέρεις και εσύ, το ξέρουμε όλοι.
5: Ο κόσμος, Γιώργο, περιμένει μια ομάδα που να είναι αυτό που θα καλύψει τα όνειρά του που περιμένουν 25
4: προφανώς,
5: σε όλα τα
4: επίπεδα. Ωραία. Ωραία. Ναι, ένα παίκτη για να συμπληρώσει το παζλ.
5: Αυτό ναι.
4: Ναι, γιατί
5: αυτό
4: αυτή τη στιγμή το παζλ είναι συμπληρωμένο κατά 80-85%
5: παραπάνω.
4: Ναι. Okay. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Γιώργο Πετρίδη, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας και συνεχίζουμε.
0: Να πάμε λίγο, δώσε μου λίγο Αλαμπρατσέτα, Ερντογάν και Τραμπ. Αλαμπρατσέτα, εδώ πάμε λίγο μέσω του Open στην Άγκυρα, στη ζωή του ΝΑΤΟ.
6: Να δούμε πώς μπορώ να πείσω πρώτα απ' όλα το Κογκρέσο για κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα.
1: Για την ώρα πάντως, Μαρία.
0: Σε μία ώρα το τέτα-τέτ Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Σε μία ώρα. Λοιπόν. Αφήνουμε τον Ερντογάν, αφήνουμε τον Τραμπ. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας εκεί και πάμε σε Παναγιώτη Τσαλουχίδη, να πάμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώτης θα τα δίνει όλα για να φωνάξει παρόν, να κλωτσίσει τόπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στον Καναδά. Γιώτη, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από εμένα και καλησπέρα σε όλο τον φίλο αυτόν τον κόσμο που έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο θεσμό. Και όλος ο κόσμος και με το δείχνει μάλιστα και από τα στάδια που είναι συνέχεια γεμάτα με πολλές χιλιάδες κόσμο. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί μην ξεχνάμε γίνεται στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό. Σε χώρες που υποτίθεται ότι δεν είναι τόσο προηγμένες ποδοσφαιρικά.
0: Τι δε θα δίνεις να παίζεις γιατί εκεί,
7: Κάθε παιδί, κάθε άτομο, κάθε ποδοσφαιριστή θα ήθελε να παίζει. Ευτυχώς είχα την δυνατότητα, την ικανότητα, την υγεία να συμμετάσχω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994. Που ήταν μεγάλη τιμή για μένα και για τη χώρα μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Και μάλιστα με ενωμένη Ρωσία και ομάδες οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι τώρα, με την εξέλιξη που υπάρχει.
0: Θυμάμαι αυτό το βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα social media με τις φωνές του Παναγούλια στα αποδυτήρια. Σουτάρετε, ρε! Σουτάρετε! Τι σας ζητάω! Μπα! Τα γκρεμίζει όλα, σουτάρετε! Ναι. Το έχεις δει, σίγουρα.
7: Το έχω δει σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν έχεις νεύρο, δεν έχεις τσαγανό, δεν μπορείς να παίξεις κιόλας. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε ότι ο Αλκέτας Παναγούλιας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρώτη φορά έφυγε και μας πήγε στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο και κατέξεχε προαθήματα σε συλλόγους.
0: Ναι.
7: Σε σύλλογο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποια στιγμή πήγανε να μαυρώσουν κάποιες στιγμές, όσο και να τις θες να τις αμαυρώσεις, η ιστορία γράφει.
0: Έχεις δίκιο και στα χωριά μου που το λέω, γιατί υπήρξαν τότε πρωτοσέλιδα που έλεγαν άσχετος ή βλάξ για τον Αλκέτα, ο οποίος είχε ήδη την εθνική ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λες, μισό λεπτό, πόσες φορές έχουμε πάει σε Μουντιάλ, αυτός μας πάει και τον γράφεις άσχετος ή βλάξ. Προφανώς βλάκας εσύ που το γράφεις.
7: Και ο αείμνηστος Μίμης Παπαγιάννου, που ήταν τότε και στην εθνική ομάδα βρεθός του Αλκέτα, είχε πει κάτι πολύ σοφό και πολύ σωστό, γιατί η εμπειρία μετράει στη ζωή. Δεν έχει σημασία τι λένε, αλλά ποιος το λέει.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πάμε. Τι βλέπεις τώρα εδώ, μπορείς να μας πεις καμιά πρόβλεψη τελικό?
7: Τελικό έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι υπολογίζω πάρα πολύ τη Γαλλία. Από την πρώτη στιγμή, όχι τώρα που παίξαμε τα παιχνίδια.
0: Yeah.
7: Βλέπω όμως ότι ανέβηκε πάρα πολύ η Αγγλία και έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και όσο περνάει, βλέπουμε ο καιρός, οι ομάδες που ήταν πάντα δυνατές, όπως η Αγγλία, φυσικά δεν συμμετείχε πάντα, αλλά είναι χώρα η οποία το ποδόσφαιρο είναι το πιο ποιοτικό για μένα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η Αγγλία έχει βρει το ρυθμό της, είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Βλέπουμε το Βέλγιο πάρα πολύ δυνατό και καλό. Βλέπουμε τη Γαλλία που για μένα είναι το φαβορή η Γαλλία. Βλέπουμε μια Αργεντινή η οποία λίγο έλειψε να πάθει τη ζημία της, αλλά είναι βαρύ το όνομα και έχει εμπειρία και το μέση που έχει. Mm-hmm. Έδωσε τη λύση και πήρε πάλι την επόμενη φάση. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ομάδες για μένα που είναι πολύ καλές και φυσικά. Μην ξεχνάμε και το Μαρόκο, το οποίο είναι μια δύναμη η οποία έχει επενδύσει η χώρα αυτή για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Mm-hmm. Αυτοί επενδύσανε, εμείς δεν επενδύσαμε μετά το 2004.
0: Έχεις
7: μόνο
0: δίκιο.
7: Μιλάμε. Μόνο μιλάμε, είναι σημαντικό αυτό που λέω.
0: Έχεις λέει, πολύ δίκιο, Γιώτη, πολύ δίκιο.
7: Μιλάμε και
0: στον μπλα είμαστε πρώτοι.
7: Επαναστάσεις. Ναι, έπρεπε να γίνουν επαναστάσεις από πολλούς ανθρώπους για το καλό του ποδοσφαίρου, γιατί η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ικανή χώρα και είναι μια χώρα που βγάζει ταλέντα ειδικά στον αθλητισμό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου κάτι. Έχουμε ένα γκάλωπ εδώ και μετά θα μας πεις και για το. Τι βλέπεις για το Μουντιάλ. Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ. Αν σου έλεγαν, Γιώτη, από τους τέσσερις στην ομάδα σου μπορείς να επιλέξεις έναν μόνο από τους τέσσερις, ποιο θα επέλεγες και γιατί?
7: Νομίζω και ο πιο στραβός το βλέπει. Ο Μέση, νομίζω. Ο Μέση, μην ξεχνάμε την ηλικία που είναι και την έκρηξη που έχει για την ηλικία του, γιατί είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Αυτή είναι η διαφορά του Μέση με τον Ρονάλντο. Και ο Ρονάλντο τεράστιο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ήταν το ταλέντο. Μέσα από τη δουλειά έγινε ο Ρονάλντο. Ο Μέση ήταν ταλέντο από μικρή ηλικία.
8: Στα 39 του, Γιώτη. Στα 39 του τώρα.
7: Ειδικά στα παιχνίδια.
8: Ναι, είναι στα 39 όμως, ε. Και το ξεχωρίζεις από τον Χάλαντ, για παράδειγμα, που κέρδισε μόνος του τη Βραζιλία.
7: Κοίταξε, άμα δούμε τα γκολ, γιατί έγινε και μία ανάλυση του παιχνιδιού και είπαν για τον Αντζελότη διάφορα πράγματα για τη Βραζιλία. Νομίζω κανένας δεν ανέφερε ότι αν έμπαινε στο 10 το πέναλτι, θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αν έβαζε τον γκολ το 4-4 που βρέθηκε μετά την πάση του Βινίσιους και το έχασε, ήταν 0-0 το σκορ. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι διαφορετικό παιχνίδι. Και τι, δεχτήκανε δύο γκολ που για μένα, επειδή έχω παίξει και αμυντικά, είναι νομίζω αστεία γκολ. Δηλαδή το πρώτο γκολ δεν μπορεί να περιμένει την μπάλα όταν γίνεται σέντρα, να κουμπάς τον αντίπαλο κοντά το χέρι και να πηγαίνει στην μπάλα. Εσύ πρέπει να πας στην μπάλα και να πηγαίνει πολύ και σε πάρει την μπάλα από μπροστά από το κεφάλι. Και το δεύτερο γκολ, αν δείτε, και οι δύο αμυντικοί, αντί να πάνε να τον κλείσουν τον χώρο, να πάνε κοντά του, τον αφήσανε κοντρολάρισε, σλουτάρισε και αυτοί γύρισαν την πλάτη. Δηλαδή. Είναι αστεία τα γκολ που δέχτηκε η Βραζιλία. Και μπορώ να πω ότι η Βραζιλία αδικείται από το αποτέλεσμα. Γιατί θα μπορούσε να έχει προηγηθεί πολύ νωρίτερα από ότι η Νορβηγία. Σίγουρα η Νορβηγία είναι ομάδα ολοκληρωμένη και είναι μια ομάδα που έχει μέλλον. Μου θυμίζει λίγο από ελληνική ομάδα όταν πήρε το 2004. Ναι. Αυτό που γίνεται και αυτό όλο που γίνεται η τελετή και μετά είναι κάτι ιδιαίτερο.
8: Μάλιστα.
7: Είναι ευχάριστο για το ποδόσφαιρο.
8: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε... Ναι. Sorry, σε διέκοψα.
7: Και είδαμε χθες ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που λέγαμε θα δούμε θέαμα, γιατί πολλοί λένε ότι η Βραζιλία τι παίζει και τι κάνει. Σας άρεσε το ποδόσφαιρο Ισπανία, Πορτογαλία? Είδατε κάτι ιδιαίτερο, κάτι τρομερά ποιοτικό?
8: Ναι, όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι.
7: Το οποίο ήταν κουραστικό. Και για μένα προσωπικά θα μπορούσε να περάσει η Πορτογαλία. Δεν μπορεί να έχει αυτόν τον Μπερνάρντο Σίλβα, αυτόν τον Μπεχταρά, ο οποίος έπαιζε στη Μάντσεστερ Σίτι τόσα χρόνια πρώτος παίχτης και έχει πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης και να τον έχει στον πάγκο. Και είδατε μόλις μπήκε και μέσα στη φάση του γκολ ήταν και ποιοτικό είναι. Εγώ απορώ κάποιες επιλογές προπονητήνου που είναι υποτίθεται φτασμένοι και σε υψηλό επίπεδο να κάνουν τέτοια λάθη. Είναι απίστευτο αυτό που
8: συμβαίνει. Γιώτη, σε παρακαλώ, βάζεις άνω τελεία, δεν κλείνεις. Άνω τελεία, γιατί παρακαλώ πολύ την κυρία Γκουλιώνη, για να μην χάσουμε και το χρονικό έτσι ορίζοντα του διαγωνισμού. Παρακαλώ πολύ την κυρία Γκουλιώνη, stay alert. Φίλες και φίλοι, και στο Μετρόπολης κερδίζετε και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδος, κάλεσε τώρα 2-31-0-90-90-90, διεκδίκησέ τα, βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Εάν δεν πρόλαβες, μείνε συντονισμένος, γιατί ακολουθούν και άλλες ευκαιρίες μέχρι την κλήρωση της επόμενης Παρασκευής που θα γίνει ζωντανά εδώ στην Σέντρα. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά, στην Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Οι γραμμές άνοιξαν, σας περιμένει η κυρία Γκουλιώνη, διότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή. Ερώτηση επόμενη και τελευταία. Κωνσταντέλιας, απόφαση να σταματήσει προσωρινά από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σε βρίσκει σύμφωνο, σε βρίσκει αντίθετο, θες να εκφραστείς?
7: Δεν νομίζω να είναι κάποιος αντίθετος ή σύμφωνο με αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας προσωριστής ο οποίος είναι απαραίτητος στην εθνική μας ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως κανένας δεν ξέρει πραγματικά για ποιο λόγο και γιατί. Και είναι άσχημο να αφήνονται υπονοούμενα για κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι στην ομάδα, στην εθνική ομάδα, ότι μπορεί να φταίνει αυτή ή μπορεί να φταίει ο προπονητής. Είναι μια απόφαση που τη σέβεσαι, αλλά είναι κρίμα να μείνει αυτός ο παίκτης στην εθνική ομάδα. Για μένα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή και να είναι ό,τι καλύτερο. Και κάτι τελευταίο.
8: Βεβαίως.
7: Εύχομαι, δεν ξέρω αν δεν διασταυρώνονται, να βρεθούν στο τελικό Γαλλία και Αγγλία. Αν δεν διασταυρώνονται νωρίτερα. Θα είναι, πιστεύω, ένα φανταστικό τελικό.
8: Γαλλία και Αγγλία δεν διασταυρώνονται. Γαλλία. Θα είναι ένα ευρωπαϊκό τελικό. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε
8: στην πορεία για να δούμε και τι
7: διασταυρώνονται. Πιστεύω ότι θα είναι, αν γίνει αυτό, ο πιο ωραίος τελικός.
8: Ωραία.
0: Περίμενε πριν και μια τελευταία. Ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος, Γιώτη, στην καριέρα σου που κλείθηκε να μαρκάρεις?
7: Κοίταξε, ο μεγαλύτερος ρόλος που έχω παίξει ήταν με τον Μαραντόνα.
0: Αυτό ήθελα να πω.
7: Ναι, αλλά έχω παίξει και με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, τον Γκάρι Λίνεκερ, τον Ζίκο.
0: Δηλαδή μέχρι και βιβλίο βγάζει. Γιατί βιβλίο βγάζει.
8: Γιατί δεν διασταυρώνονται οι δύο ομάδες.
7: Μου έχουν προτείνει να γράψω βιβλίο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα κρατάς είναι η προσωπική σου ζωή και η εμπειρία και τα χαίρεσαι. Και αυτά τα απολαμβάνει να ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο όταν παίζει, χτίζει. Όταν τελειώνει, αυτό που χτίζει είναι το διαβατήριό σου για όλη σου τη ζωή.
0: Μάλιστα. Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Διαφημίζει Γιώργο.
8: Να πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στο διαφημιστικό πακέτο. Το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητος όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε ώρα διαφημίσεις και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
9: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Το Vision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ!
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ!
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωρεοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
23: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
24: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
23: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
25: Nexus Facility, παρακαλώ.
23: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
26: Plus, plus, plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
28: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
29: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
30: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
31: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
32: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
33: Μητέρα,
34: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
33: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
34: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
33: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
34: Αισθάνεσαι σπίτι.
33: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
35: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
36: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
37: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
38: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
39: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
40: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
41: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
42: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε λίγο στο flash ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ του Άρη, αλλά αξίζει να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από το αντίο του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, εκεί όπου λέει ότι όπου και αν πάω, μέχρι τον Άρη, Μάρς τον Άρη, το δικό μας Άρη, δεν πρόκειται να ξεχάσω τους Bucks. Για δώστε μου λίγο, Κωνσταντίνε.
1: They made me the man that I am today, and that will never ever change. No matter where I am, no matter if I'm in Alaska playing, no matter if I'm in Aris playing, no matter if I'm in Africa or Asia playing, it doesn't matter. Milwaukee will always be my city, my team, and my family.
0: Λοιπόν, όπου και να παίζω, θα μας το ξαναδώσω σαν την Χατζοριού, όπου και να παίξω, λέει, το Milwaukee, η Bucks θα είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, και προσέξτε κάτι, βάζει δίπλα, φανταστείτε, πόσο famous ακόμα κάνει τον Άρη ο Γιάννης όταν το βάζει Real Madrid, λέει Αλάσκα, δώστε μου.
1: They made me the man that I am today, and that will never ever change. No matter where I am, no matter if I'm in Alaska playing, no matter if I'm in Aris playing, no matter if I'm in Africa or Asia playing, it doesn't matter. Milwaukee will always be my city, my team, and my family.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρτερ Καλλιώτη που έκοψε, το βρήκε το απόσπασμα και μας το έστειλε με τον Γιάννη να μιλάει για τον Άρη, και πρόσεξε, δεν λέει Mars, τον πλανήτη, λέει Άρης. Μπάρτερ, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ηχητικό, γιατί δεν ονοματίζει κάποια άλλη ομάδα, λέει γενικότητες, έτσι, λέει Αλάσκα, λέει Ασία, λέει Αφρική, λέει και τον Άρη μέσα σε αυτές τις ομάδες. Και είχε γίνει, που είχε γίνει όλο αυτό ο ντόρος πριν 1,5-2 μήνες με την έλευση του Γιάννη στο Αλεξάνδριο, στον αγώνα Άρης Πανιώνιος, που είχε γίνει εκείνο το φοβερό το σύνθημα που είχαν βγάλει οι φίλαθλοι του Άρη, με το φτάνει με το NBA Γιάννη και έλα στον Άρη καλό μου παλικάρι. Έρχεται τώρα και αυτή η δήλωση του Γιάννη για να ανάψει λίγο ακόμα τα αίματα των φίλων του Άρη με αυτή τη δήλωση που ήρθε από το πουθενά, έτσι. Κανείς δεν το περίμενε να αναφερθεί στον Άρη σε μια αποχαιρετιστήρια συνέντευξη μεγάλη, 40 λεπτών. Που έκανε ο Γιάννης στο Μιλγόκι.
0: Πάρη, συγχώρεσέ με λίγο να σε διακόψω. Ναι. Απλά να πω στους φίλους ακροατές, σας παρακολουθούμε πάρα πολύ. Μην καλείτε άλλο, έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Μην καλείτε άλλο το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συγγνώμη, Πάρη, μπορείς να συνεχίσεις.
2: Ναι, έχει την ιδιαίτερη σημασία του αυτή η δήλωση. Μπορεί να μην λέει και τίποτα, μπορεί να λέει και πολλά όμως. Δηλαδή, όταν ένα superstar του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, δύο φορές MVP, πρωταθλητής με τους Bucks, που έκανε τώρα το trade και έγινε χαμός. Στο NBA ήταν γύρω από το όνομά του, περιστρεφόταν όλη η Αμερική, να αναφέρει τον Άρη σε μια συνέντευξή του, νομίζω από μόνο του είναι σπουδαίο και λέει πολλά. Το αν θα έρθει ο Γιάννης στον Άρη είναι ένα, εντάξει, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για αυτό το κομμάτι. Είχε πει και ο ίδιος, αν κάποια στιγμή είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, θέλω να το κάνω για το φιλαθλητικό, την ομάδα που ξεκίνησε.
0: Ναι.
2: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις με την αγάπη που υπάρχει από τον κόσμο του Άρη προς το πρόσωπο του Γιάννη, τι θα συμβεί στο μέλλον.
0: Ναι. Αλήθεια, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι να προσθέσεις, Πάρη? Πες το.
2: Ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι ήδη μέλος του Άρη. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο πολύ πιθανό να είναι και αυτός μέλος του Άρη τις επόμενες ημέρες. Θα πούμε πως αύριο είναι η κλήρωση του EuroCup. Από σήμερα θα βρίσκονται στην Βαρκελόνη που θα γίνει η κλήρωση ο Διακογιάννης, ο Αντωνιάδης και ο Νίκος Ζήσης ως εκπρόσωποι του Άρη. Αύριο η κλήρωση το μεσημέρι, 2:15, όχι μόνο για τον Άρη φυσικά, αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρτερ Καλλιώτη. Λίγο πριν με Γιώργο Καστάνη και Γιώργο Πετρίδη πιάσαμε τις εξελίξεις με τις ανακοινώσεις του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που φέρουν τις δύο πλευρές τη μία απέναντι στην άλλη. Με αφορμή αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, γνωστός καθηγητής, ο οποίος ήταν στην ομάδα του ΤΑΠ, υπέβαλε την παραίτησή του, την έχω μπροστά μου, υποβάλλω σήμερα, γράφει, ως μέλος του ΤΑΠ την παραίτησή μου, αρνούμενος να συμμετάσχω σε έναν εμφύλιο και σε ένα διχασμό που αφορά την αγαπημένη μου ομάδα. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι που τελείωσε πρόωρα, για το οποίο ωστόσο είμαι ευγνώμων. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους στη νεοεκλεγήσα διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ, στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και τη φιλία τους. Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, η υπογραφή. Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργα, ρε.
3: Συνεχίζουμε γιατί έχουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Πότε έρχεται ο Ματσάρη, ξέρεις? Ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να μας τη δώσει μόνο ένας υπεύθυνα και σοβαρά. Γιάννη Σερβίνης. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, σαν Φόντερος. Καλησπέρα, να είστε καλά.
3: Τι κάνουμε?
4: Είμαι καλά, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Να ξεκινήσω λίγο πρώτα από την νεότερη είδηση, τη φρέσκια.
3: Έτσι.
4: Όσον αφορά το Λόρεντσο Ινσίνι, η προσπάθεια υπέρβαση στην οποία έκανε ο Ηρακλής για να πείσει τον 35χρονο Ιταλό μεσοπαιδευτικό δεν στέφτηκε με επιτυχία. Δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ινσίνι έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Σαμπτόρια και μάλιστα αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, το οποίο θα ανανεωθεί αυτόματα σε περίπτωση που ο Ινσίνι αγωνιστεί στο 50% των αγώνων της Ιταλικής ομάδας. Οπότε ο Ηρακλής έχει αφήσει πίσω την συγκεκριμένη περίπτωση, την υπέρβαση που προσπάθησε να κάνει και ο Ματσάρη με το μασάζ το οποίο έκανε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, ο οποίος είχε τη διάθεση να βάλει, μάλλον να ρίξει αρκετά χρήματα για να έρθει ο Ιταλός στην Θεσσαλονίκη. Ο Ιταλός, ο οποίος, ο Ματσάρη βεβαίως, αναμένεται αύριο στις 6:20, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση της Παϊρακλής, ότι στις 6:20 θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και, και αυτός και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι περνούν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αυτό το διάστημα θα ξεκινήσουν στα τέλη της εβδομάδος την προετοιμασία, θα κάνουν κάποιες προπονήσεις στη Μίκρα και την Κυριακή 12 Ιουλίου θα αναχωρήσει η αποστολή του Ηρακλή για την Πτολεμαϊδα όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί η ομάδα θα παραμείνει του Ηρακλή για περίπου 10 μέρες, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και μετά από ένα διήμερο θα αναχωρήσει για την Ιταλία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Μπολτζάνο, εκεί όπου θα διεξαχθούν και 4 σημαντικές αναμετρήσεις φιλικές με ιταλικές ομάδες, όλα τα φιλικά, με την Πάρμα, την Κρεμονέζε, την Παλέρμο και την Μπολόνια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει και έχει καταρτιστεί. Παράλληλα στον Ηρακλή τρέχουν και τις μεταγραφικές υποθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση που κάνω,
3: ναι,
4: είναι ότι ο αριθμός των νεοαποκτηθέντων θεωρώ ότι είναι μικρός.
3: Mm-hmm.
4: 6 ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί. Νομίζω ότι ο αριθμός, και νομίζω περίμενε και ο κόσμος να είναι μεγαλύτερος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξαν συμφωνίες με κάποιους ποδοσφαιριστές όπως μεταφέρονται το προηγούμενο διάστημα, αλλά ήταν στο πλαίσιο των συζητήσεων απλά οι επαφές που υπήρξαν. Οι 6 υπέγραψαν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι περιμένουμε να ανακοινωθούν και επίσημα, όπως ο Πραξιτέλης Βούρος αλλά και ο Ινιάκη Πίνια, με τους οποίους έχει επέλθει συμφωνία αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφεί τα συμβόλαια, και πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του, είναι και ο Ηρακλής όσον αφορά τον Ρομπέρτο Ντεαουσέλιο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής Ιταλός 25 ετών ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στην Κατάνια, είναι μέσο επιθετικός, έχει έφεση στις ασίστ.
3: Ναι.
4: Έχει και τον γκολ, η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
4: Δεκάρι, ουσιαστικά οχταροδέκαρο αγωνίζεται και είναι επιθυμία του Βάλτερ Ματσάρη να έρθει στον Ηρακλή, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού. Θα παίξει πολύ ο δανεισμός φέτος, η αλήθεια είναι, διότι στον Ηρακλή βλέπουν περιπτώσεις και από την Ιταλία και από την Ισπανία, κυρίως ο Γιάννης Κόντης, από ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να πάρει παίκτες από τη Λα Λίγκα. Καταλαβαίνουν όλοι το λόγο, αλλά τα συμβόλαια είναι πάρα πολύ ψηλά, παιδιά, και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Οπότε ο Ηρακλής αναγκαστικά θα μπει και στη διαδικασία να προχωρήσει σε δανεισμούς κάποιων ποδοσφαιριστών για να έρθουν του χρόνου.
3: Ωραία. Γιάννη, κάποια στιγμή μες την εβδομάδα, σε παρακαλώ, θα το συνηθούμε βέβαια νωρίτερα, να κάνουμε μια συγκέντρωση πληροφοριών, εσύ κυρίως, όχι εμείς, να προειδεάσει τον κόσμο ποιοι είναι οι παίκτες που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ηρακλή, ποιοι βρίσκονται υπό διαδικασία συζήτησης με την προοπτική να έρθουν, πού στοχεύει ο Ηρακλής για την ενίσχυσή του. Θα είναι καλό συγκεντρωτικό για να γνωρίζει και ο φίλαθλος του Ηρακλή πού ακριβώς βρίσκεται η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστώ.
4: Ερίνα, είμαστε εδώ. Είμαστε.
3: Το κυριότερο. Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε, Γιώργο, πάμε Κρήτη.
0: Και Αλέξης, δεν πάμε. Μόνο που έχει Χριστινάκη, φτάνει και πέρυσι.
3: Εκεί τώρα δεν ξέρω, ξεκίνησαν τα μπάνια του λαού. Αν ξεκίνησαν, λέει Αλέξη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Εδώ στην Κρήτη τα μπάνια του λαού ξεκινάνε πολύ νωρίς.
3: Μάιο.
5: Πάρα πολύ νωρίς.
3: Απρίλιο.
5: Γιατί
3: Απρίλιο.
5: Οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν από τις αρχές του Μαΐου να κολυμπάμε. Είναι ευνοϊκές.
3: Όπως λέει και ένας αγαπημένος φίλος, μην το παρεξηγήσεις, ζωή και κότα. Ζωή και κότα.
5: Να σας πω λίγο κάτι.
3: Ναι.
5: Νομίζω ότι βιώνουμε διαφορετικά την όλη κατάσταση, ακόμα και την κρίση που πέρασε το 10, το 12, το 15, διαφορετικά στην Κρήτη, γιατί έχουμε μια έχουμε μια δυνατότητα να παράγουμε, να έχουμε δυνατότητα του τουρισμού, έχουμε δυνατότητα πολλά πράγματα να κάνουμε χωρίς να γονόμαστε ιδιαίτερα.
3: Ωραία. Πάμε...
5: Είμαστε μια μικρή Ικαρία.
3: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρουμε και περισσότερο. Λοιπόν, έχεις δύο λεπτά στη διάθεσή σου, θέλουμε να μας πεις. Πρώτον, μεταγραφές Όφη, ποιος παίζει τέλη Αυγούστου τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια για την είσοδο στο Europa League, στο League Phase, και αν γνωρίζεις κάτι περί Γιακουμάκη, κάπου τον είδα στο Facebook νομίζω ή στο Instagram να απολαμβάνει τις διακοπές του σε μια παραλία εκεί στην Κρήτη. Έχεις εικόνα?
5: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Γιακουμάκη. Απολαμβάνει τις διακοπές του στην Νότια Κρήτη και νομίζω ότι τις απολαμβάνει χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι περισσότερο παίζεται με τις απαιτήσεις τις οποίες θα έχει ξανά αυτή η ομάδα που λύγει το συμβόλαιο του φέτος, είναι τελευταία.
3: Η Κρούζα Ζούλ. Η Κρούζα Ζούλ.
5: Η Κρούζα Ζούλ, ναι, την οποία ταλαιπωρεί το Γιώργο, ταλαιπωρεί και τις ομάδες. Mm-hmm. Υπάρχουν προτάσεις από ό,τι μου είπε από αρκετές ομάδες. Δεν μου αφισβήτησε το γεγονός ότι μπορεί και ο Ολυμπιακός να γίνει, αλλά χωρίς να μου το επιβεβαιώσει κιόλας. Mm-hmm. Ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και του εξωτερικού και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα είναι ιδιαίτερα αδιαλειστικές. Νομίζω ότι είναι σε κατάσταση αναμονής. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάρει την απόφασή του εντός του μήνα αυτού. Γιατί θα περιμένει τις εξελίξεις με την Κρούζα Ζούλ, η οποία αξιώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό που πολύ δύσκολα μια ομάδα θα είναι διατεθειμένη.
3: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
5: Αυτό δεν το γνωρίζω.
3: Δεν το γνωρίζω.
5: Και θα αξιώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό που είναι δύσκολο να δοθεί.
3: Ωραία.
5: Ίσως με την πάροδο του χρόνου να μειωθεί το ποσό αυτό, καθώς θα μειωθούν και οι ενδιαφερόμενοι και θα ρίξει μέρος στο κρασί της.
3: Μάλιστα. Χρήστος Χαρυπίδης ήταν εδώ στον ΠΑΟΚ επί σειρά ετών. Ενσωματώθηκε εκεί στο... σε εισαγωγικά.
5: Κάναμε την πρώτη μας γνωριμία.
3: Μπράβο.
5: Τον προλόγησε και ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είχαν μια συνεργασία, τον είχε και ποδοσφαιριστή.
3: Ναι.
5: Νομίζω στο ΑΠΟΕΛ. Έπιασε δουλειά. Νομίζω ότι και οι μεταγραφές θα έχουν έντονο το άρωμα του νέου μας μέλους εδώ στον Όφη. Ακούγονται αρκετά ονόματα. Ένα από αυτά ήταν και του Νικολάου, ο οποίος δεν έχει τελεσφορήσει τη συμφωνία του με τον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει ένα παρελθόν νομίζω με αυτό το ποδοσφαιριστή. Ο Κόντης είπε ότι θα κάνουμε 6 μεταγραφές πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών.
3: Ναι. Αλέξη, αυτός ο Πεκταράς ο Νους παραμένει στην Κρήτη?
5: Ναι, και έγραψα και ένα άρθρο σήμερα σχετικά, χθες, επειδή τον είδα από κοντά και μιλήσαμε. Είναι ιδιαίτερα ορεξάτος, ιδιαίτερα δυναμικός. Νομίζω ότι η πρόκληση της Ευρώπης θα κάνει να γυαλίζει το μάτι του.
3: Οκ, θαυμάσια. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε τα βασικά σημεία. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα χαρούμε να σε έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Την θερμή καλησπέρα μας, ούτως ή άλλως θερμή είναι η Κρήτη. Τη θερμή καλησπέρα μας στην Κρήτη.
5: Να
3: είσαι γερός.
0: Πρέπει να πεις. Δροσιστική καλησπέρα.
3: Δροσιστική από Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, πάμε από Κρήτη, Γιώργο, λίγο πιο βόρεια, κάπου στο μέσο της Ελλάδος.
0: Δηλαδή.
3: Αττική, Λεκανοπέδιο. Έχουμε βρει έναν άνθρωπο,
0: ναι,
3: ο οποίος έχει inside πληροφόρηση από τα υψηλά διοικητικά κλιμάκια της ΑΕΚ. Ο κύριος Σοφρόνης Τιγκυρίδης, αγαπητός φίλος, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλη μια-δυο φορές εδώ στο Μετεωμιλτιάδη του Παναγιωτόπουλο. Είναι μαζί μας. Σοφρόνη μου, επιτρέψει τον Ελληνικό, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
6: Πάντα στον Ελληνικό. Καλά είσαι, Γιώργο?
3: Είμαι καλά, δόξα τον Πανάγαθο. Δυστυχώς θα σε περιορίσω μέσα στα επόμενα δύο λεπτά, επειδή έχεις εξαιρετική πληροφόρηση να μας πεις για τις μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ από τον κύριο Ηλιόπουλο.
6: Σε περιμένω. Λοιπόν, μετά τον 27χρονο Φιλανδό, τον Κάναν Καΐρινεν, έχουμε και τη μεταγραφή του Έλληνα πλέον, του Χρήστου του Αλεξίου,
3: ναι,
6: ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτός, διότι μετά από αυτό την απόφαση των δύο παικτών νομίζω ότι ήταν αναγκαίος, γιατί δεν είχαμε εκεί ένα έλλειμμα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτός για το θέμα του κυπέλου. Με την απόφαση αυτή των δύο οι οποίοι γεννημένοι το 2004 και μετά.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ προχωράει όπως ήταν ο σχεδιασμός της, δηλαδή ένα ακόμα χαφ,
3: ναι,
6: ένα ακόμα κεντρικό χαφ,
3: ναι,
6: περίπου σαν το Ζωάο Μάριο, ναι, με αυτά τα στοιχεία, ένα σέντερ μπακ,
3: ναι,
6: και από εκεί και πέρα είναι θέμα πωλήσεων, καθαρά θέμα πωλήσεων, αν θα φύγει ο Περάης ή αν θα φύγει ο Λιούμπισιτς ή αν θα φύγει ο Ελίασον. Αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές τρεις φύγουν, θα πάρουμε οπωσδήποτε ένα αριστερό μπακ στη θέση του Περάης και ένα δεξί επιθετικό.
3: Ναι, αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν, τα βλέπω και στο διαδίκτυο, τα βλέπω και σε ηλεκτρονικές εκδόσεις. Τα ονόματα υποψηφίων μεταγραφικών στόχων της ΑΕΚ ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
6: Όλα αυτά τα ονόματα, να μην τα βλέπεις καθόλου, ναι. Εσύ τουλάχιστον, ναι. Και στο λέω

0: την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σύντομα θα τα ξαναπούμε. Πολύ σύντομα. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι γερός και από την Αθήνα.
2: Είναι παιδί που είσαι.
0: Είναι γενικό ο συνομιλητής μου, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Σκέφτεστε να αποκτήσετε νέο αυτοκίνητο και έχετε κολλήσει το δίλημα leasing ή αγορά? Σας έχω την απάντηση και μάλιστα στην ίδια διεύθυνση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, η Flex Car προσφέρει leasing χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κρυφά κόστη και με δικαίωμα εξαγοράς του οχήματός σας όποτε εσείς το θελήσετε. Αν όμως η καρδιά σας λέει αγορά, τότε η Open Cars σας περιμένει με ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δόσεις που κανονίζετε εσείς χωρίς τράπεζα. Λύστε το δίλημά σας σε μία επίσκεψη στην Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Flex Car.
2: Λοιπόν, πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη να μας δώσει σιγά σιγά και το φινάλε της εκπομπής. Κυριάκο μου, τι γίνεται, τι λέει το ρεπορτάζ?
3: Για ποιο απ' όλα?
2: Αυτό που έχεις εσύ, που είναι πάντα εμείς στο Μαΐδι πουλάμε, δεν πουλάμε ρεπορτάζ.
3: Κοίταξε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί και θέλω να το πω αυτό από την τηλεοπτική δήλωση του κυρίου Τραμπ. Την έχεις δει?
2: Όχι, γιατί είναι δεν έχω ήχο, βλέπω. Για ποια άλλες απ' όλα τώρα, για το Μουντιάλες? Γιατί έχουμε τώρα συνάντηση τετ-α-τετ Τραμπ Ερντογάν στην Άγκυρα.
3: Όχι, όχι, αυτά δεν αφορούν τόσο πολύ εμάς όσο πολιτικές εκπομπές. Μιλώ για το Μουντιάλ.
2: Για το Μουντιάλ.
3: Απίστευτη δήλωση. Την οποία ενδεχομένως δεν την έχει κάνει ούτε πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Mm. Αναλύει το φάουλ του Μπάλογκαν, το αναλύει κανονικά ως τηλεκριτικός διαιτησίας και λέει κάποια στιγμή ο διαιτητής ήταν ύποπτος. Και ίσως πρέπει να σας πω, έτσι πως το είδα και το ανέλησα, ήταν πολύ ύποπτος. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι ο πλανητάρχης κάνει ανάλυση μιας φάσης και καταλήγει σε ένα απολύτως αυθαίρετο συμπέρασμα χωρίς κανένα στοιχείο αποδεικτικό, με αυτόν τον τρόπο, ότι ο διαιτητής ήταν πολύ ύποπτος. Δηλαδή, αν διαχειρίζεται έτσι τα πράγματα στον πλανήτη.
2: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
3: Τρόμαξα.
2: Ναι.
3: Ελπίζω να τα βλέπει πολύ ελαφριά τα θέματα του ποδοσφαίρου και να μην διαχειρίζεται έτσι τις τύχες του αμερικανικού λαού και του πλανήτη.
2: Σωστό, σωστό. Κυριάκο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πολύ εύστοχο σχόλιο του Κυριάκου Θωμαίδη. Πάμε να κλείσουμε αυτό που ρίχνει πάντα την απλή στην εκπομπή. Μιχάλης Βραζιλιάνος και Bet Show.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Επιτέλους αρχίζει το Champions League, όσο και αν φαντάζει περίεργο τέτοια εποχή, έστω σε προκριματική φάση. Αρχίζει και το Europa League, το Europa Conference League, τριήμερο γεμάτο αγώνες. Έχει όμως παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Ας μπουν τα παιδιά λίγο να ρίξουν μια ματιά. Betshow.com, ήδη ανέβασα τη στήλη μου, όπως και τα άλλα παιδιά. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε το παιχνίδι των 7. Τώρα αν είναι δυνατόν, έβαλαν το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο 7 η ώρα, την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα, δε Γιώργο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Απίστευτα πράγματα.
5: Αυτοί δεν ξέρουν εκεί στο παγκόσμιο κύπελλο ότι παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα και βάζουν το ίδιο παιχνίδι. Ποιος θα κάτσει να δει Αργεντινή Αίγυπτο? Εν πάση περιπτώσει. Θα παίξουμε ένα bet builder με Αργεντινή άσο, 2-0 σκορ. Βγάλτε τον άσο, είναι 2-0 σκορ, το προκύπτει αυτό. Με 2-0 σκορ και σκόρερ τον Λεωνίδα το Μέση. Απλή πρόταση ραδιοφωνική. Ναι. 2-0 η Αργεντινή με σκόρερ το Μέση.
2: Πες μου τώρα το εξής. Περίμενε τώρα. Πες μου το εξής. Είχαμε τον Γκάλοπ, Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ. Ποιον θα θέλετε από τους τέσσερις στην ομάδα σας? Ψήφισε εσύ δημόσια και θα σου πω μετά και τα αποτελέσματα.
5: Κοίτα, εγώ θα έπαιρνα το Μέση γιατί αυτό το άτομο είναι εξωγήινο. Έχω πει επανειλημμένως ότι αυτός δεν είναι Αργεντίνος. Κάποιο λάθος έγινε όταν του δώσω το διαβατήριο. Αυτός είναι Βραζιλιάνος.
2: Ναι.
5: Γιώργο, δεν υπάρχει. Οπότε Μέση έστω στα 40 του.
2: Δικαιώνεσαι. 41% λέει Μέση, 31% λέει Χάλαντ, 14% λέει Ρονάλντο, 13% λέει Εμπαπέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
4: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Σε λίγο Κόκκινος Ραπτόπουλος και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
6: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω.

0: δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου?
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής?
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
19: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
20: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
20: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
20: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
20: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τα άφηνα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
23: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψει οριστικά το αυτοκίνητό σας, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money η λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Το Μάς πήγε παράταση και η μεταμεσονύκτια πίνα χτύπησε κόκκινο? No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαικτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και έβαλε στη φάση με την παρέα. Σαβίκο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Με την Ισπανία να κερδίζει το πρώτο από τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θυμόμαστε πολλά πράγματα, και την ομάδα του Βελγίου να ρίχνει 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα ξημερώματα χωρίς να παίξει το σούπερ ποδόσφαιρο, με πάρα πολλά λάθη οι Αμερικανοί, και να είναι τελικά η ομάδα η οποία παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 8. Σήμερα στις 7 ανθρώπινες ώρες και τα δύο παιχνίδια, Αργεντινή Αίγυπτος, 11 η ώρα το βράδυ Ελβετία Κολομβία. Το πρώτο ή το δεύτερο?
1: Το δεύτερο.
0: Δηλαδή
1: τι Κολομβία τώρα? Παίξε κόκκινη κάρτα. Παίξε κόκκινη κάρτα. Ελβετία Κολομβία. Την πρώτη κόκκινη κάρτα. Έχει βγει κόκκινη κάρτα πουθενά?
0: Έχει βγει, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει βγει, αλλά την πήρε πίσω ο Τραμπ.
1: Παγκιά του.
0: Δεν ωφέλησε κάτι όμως.
1: Δεν ξέρω, τη δουλειά του την έκανε ο Τραμπ. Έδειξε δύναμη και ισχύ.
0: Και οι άλλοι δείξαν υποτέλεια.
1: Τι?
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Όλοι υπό.
0: Και η FIFA.
1: Καλά έκανε. Εσύ δεν θα έκανε το ίδιο?
0: Η UEFA γιατί δεν έκανε το ίδιο?
1: Γιατί νιώθει υποτελής.
0: Η UEFA γιατί διαμαρτυρήθηκε και έβγαλε ανακοίνωση και κατακεράβνωση στη FIFA?
1: Η UEFA τι έκανε?
0: Κατακεράβνωση στη FIFA.
1: Έξω από το κόλπο, ήταν γι' αυτό.
0: Αλλά δηλαδή όταν ήταν αυτή.
1: Θα έκανε και αυτή το κοροϊδό.
0: Μάλιστα, το κρατάω. Πάντως αντιδράσανε.
1: Εκ του ασφαλούς.
0: Μπορεί.
1: Και εσύ και εγώ εκ του ασφαλούς λέμε.
0: Μπορεί.
1: Όταν θα έρθει στο κεφάλι μας, εμείς θα κάνουμε πίσω.
0: Δεν σου αφαιρώ το δικαίωμα να το πιστεύεις. Λέω όμως ότι το κάνανε.
1: Όταν θα έρθει στο κεφάλι σου αυτή εδώ η ιστορία, ισχύει, τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσει.
0: Έξω από το χώρο πολλά λέγονται.
1: Ναι. Εκ του ασφαλούς δηλαδή.
0: Όταν χωρέ, άλλο να έχεις το πρόβλημα και άλλο να είναι το πρόβλημα.
1: Εκ του ασφαλούς κάνουμε κριτική εύκολα.
0: Μπορεί.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί.
1: Όχι μπορεί, το είναι σίγουρο.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν ανάστημα.
1: Πες με έναν.
0: Πολλούς.
1: Να μάθω. Ποιος σήκωσε ανάστημα δηλαδή?
0: Ο Γιώργο Ακόπουλος, το Μαρτινογιάννη.
1: Ποιο, Ποιος, ο?
0: Ο Γεωργακόπουλος, Μαρτινιάννης.
1: Ο Γεωργακόπουλος είναι μια περιουσία.
0: Τι σημασία έχει?
1: Εκ του ασφαλούς.
0: Γαλάκος.
1: Τι έκανε ο Γαλάκος?
0: Σταμάτησε, δεν σηκώνει πολλά πολλά.
1: Από πού σταμάτησε?
0: 32 χρόνια σταμάτησε από εδώ σου.
1: Και έκανε επανάσταση στα 32. Τι λέρε, σοβαρά?
0: Τι λέει? Το ότι κάποιος...
1: Ατυχές το παράδειγμα.
0: Καθόλου. Έχετε όλη μια φιλοσοφία την οποία δέχομαι χρονοσημείο. Δηλαδή, υποκλίνομαι στον άνθρωπο που ξεκινάει από το μηδέν και τα πάει πολύ καλά.
1: Ναι, την πας στην κουβέντα αλλού. Πες μου κάποιον που έκανε επανάσταση.
0: Να τελειώσω.
1: Γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Υποκλίνομαι στον άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει από το μηδέν και καταφέρνει και πετυχαίνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Υποκλίνομαι δύο φορές στον άνθρωπο που τα βρίσκει έτοιμα.
1: Ναι.
0: Και δεν κάθεται πάνω εκεί.
1: Ναι.
0: Και κάνει τον αγώνα του και το πάει ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό τότε σχέση έχει που μιλάμε τώρα? Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ο Γεωργακόπουλος μπορεί λεφτά να είχε, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο προσφέρει κάτι το οποίο δεν αγοράζεται και λέγεται ματαιοδοξία.
1: Δεν το αγαπούσε το ποδόσφαιρο ο Γεωργακόπουλος.
0: Καλά, αν δεν το αγαπούσε, δεν τα έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε στο χορτάρι.
1: Στα 27 σταμάτησε. Ασχολήθηκε ο Πάρης ο Γεωργακόπουλος με το ποδόσφαιρο μετά, ή ασχολήθηκε με την επιστήμη του? Δεν το αγαπούσε. Έγινε προπονητής, τεχνικός διευθυντής.
0: Έχεις μιλήσει.
1: Έκανε ακαδημία.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Ναι. Εξαφανίστηκε το χώρο.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Θα δεχόμουν αυτό που λες.
1: Ναι, αν.
0: Αν είχες μιλήσει μαζί του και σου το είχε πει.
1: Δεν χρειάζεται να μιλήσει.
0: Ούτε εγώ μίλησα μαζί του, ούτε εσύ.
1: Μετά το ποδόσφαιρο δεν έκανε στο ποδόσφαιρο τίποτα?
0: Αυθαίρετο είναι αυτό.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Αν αγαπούσε το ποδόσφαιρο, θα πήγαινε στο Πατραϊκό να έκανε, ξέρω εγώ, τον προπονητή. Θα έκανε το μάνατζερ, θα έκανε ακαδημία, θα έκανε σχολή βελτίωση ποδοσφαιριστών. Θα έκανε.
0: Δηλαδή, όποιος δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο για τους δικούς του λόγους σημαίνει ότι δεν το αγαπάει.
1: Δεν το γουστάρει πολύ, όχι.
0: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Παίζει ένας μπάλα, αποκτά περιουσία.
1: Ναι.
0: Και δεν αγοράζει κάποια ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κάνει τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Έχει δει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Και προχωράει παρακάτω.
1: Δεν το αγαπάει.
0: Ποιος το
1: λέει? Δεν το έχει μεράκι.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη. Οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: θυμίζουν τους μποξέρ της δεκαετίας του 50, του 40, του 60.
1: Γιατί?
0: Γιατί τους χρησιμοποιούν μέχρι τελικής πτώσεως προκειμένου να κερδίζουν χρήματα.
1: Και τους χρησιμοποιούν?
0: Η Ομοσπονδία και η UEFA και
1: γιατί αυτή
0: η
1: τζάμπα παίζουν.
0: Φυσικά και όχι.
1: Τότε δεν χρησιμοποιούν.
0: Ναι, παίζουν τη ζωή του κοροναγράμματα.
1: Όχι.
0: Τι λες?
1: Ποιος την παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα?
0: Εσύ λες ότι εσύ εγγυάσαι ότι οι ποδοσφαιριστές με 70 παιχνίδια και βάλε. Είναι...
1: Πέθανε κανένας? Όχι.
0: Αποδεδειγμένα έχουν πει για τους ποδοσφαιριστές για τα χτυπήματα στο κεφάλι,
1: ναι,
0: ότι είναι απόρρια,
1: ναι,
0: του ποδοσφαίρου.
1: Τι χτυπήματα στο κεφάλι?
0: Ακόμη και από την μπάλα.
1: Τι
0: την παλιά μπάλα που τότε που δεν ήταν από σημερινή με τσίπ και ιστορίες,
1: ναι,
0: που αν έβρεχε.
1: Τι πάθανε δηλαδή?
0: Γινόταν 5 φορές πιο βαριά.
1: Τι πάθανε?
0: Πάθανε νευρολογική ασθένεια.
1: Ποιος?
0: Από Πάρκινσον μέχρι.
1: Από του πατέρα μου τη γενιά κανένας δεν έπαθε νευρολογική ασθένεια. Αυτά είναι καινούργια.
0: Έχουν γίνει μηνύσεις, αγωγές.
1: Πέρασε τι μηνύσεις και αγωγές. Μηνύσεις και αγωγές μας κάνουν όλοι. Και έχω 50. Άστα αυτά. Τι έπαθε δηλαδή ο ποδοσφαιριστής? Έπαθε τίποτα ο ποδοσφαιριστής μετά ή ο μποξέρ? Έχει δει κανένα μποξέρ να πέθανε?
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Τι πλάκα σιγά.
0: Για παίρνω ένα μποξέρ ο οποίος έζησε χρόνια, μακροημέρευσε.
1: Τι μακροημέρευσε μποξέρ?
0: Παίρνουμε ένα μποξέρ που μακροημέρευσε.
1: Πες μου ένα που πέθανε νέος.
0: Όλοι νέοι.
1: Ποιο πώς πέθανε νέος?
0: Σοβαρέψου λίγο.
1: Τι να σοβαρεύω? Δηλαδή, ένα ποδοσφαιριστή που πέθανε νέος.
0: Δεν έχει σχέση με γιατρούς.
1: Ένας ποδοσφαιριστής.
0: Να πω ότι δεν έχει σχέση με γιατρούς. Δεν ξέρεις. Θα έλεγα εντάξει. Τώρα μόνο και μόνο για να πας κόντρα. Λες κάτι.
1: Δεν λέω να πάω κόντρα. Πες μου ένα παίκτη που πέθανε νέος.
0: Μόνο το να πεθάνει δηλαδή.
1: Τι να πάθει δηλαδή?
0: Έχουν πεθάνει, έχουν πάθει ζημιά πάρα πολύ. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές πέφτουν σαν τα κοτόπουλα.
1: Ποιο ρε έπεσε σαν τα κοτόπουλα? Εκατομμύρια ποδοσφαιριστές θα πέσει ένας, δύο. Λογικό δεν είναι? Έχεις δει τον Ρονάλντο 41 χρόνια θέλει. Παράταση θα έπαιζε προχθές αν δεν το τρώγανε.
0: Ο Ρονάλντο,
1: ναι,
0: είναι μία εξαίρεση,
1: ναι,
0: η οποία λέει το εξής. Ότι προπονείται ακόμα για τη διάρκεια του ύπνου.
1: Αυτό είναι, η δουλειά του είναι.
0: Είπα όχι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένας όμως. Έχει βγάλει μια ασύλληπτη περιουσία. Την οποία την έχει παιδίσει σωστά.
1: Πού πάει η κουβέντα τώρα, ρε, τώρα για να σωστά καταλάβω.
0: Είναι ένα.
1: Πες μου ένα επαναστάτη, σου λέω εγώ τώρα, γιατί το πας αλλούνα μου.
0: Έναν επαναστάτη.
1: Έναν επαναστάτη. Κάθεται, σκέφτεται. Ένα που έκανε επανάσταση. Δεν απαντάει.
0: Πριν σου ανέφερα το Γεωργακόπουλο.
1: Ποιο Γεωργακόπουλο, εκατομμύρια είχε ο πατέρας του. Πάμε παρακάτω.
0: Και.
1: Και εγώ αν είχε ο πατέρας μου εκατομμύρια, και εγώ επανάσταση θα έκανα εκ του ασφαλούς. Πάμε παρακάτω. Ας τον άνθρωπο ίσο. Επιστήμονας τώρα είναι. Ξέρεις κανέναν άλλον. Στην πολιτική αυτά στο δηλαδή, να κάνει επανάσταση κανένας.
0: Άλλο η πολιτική, άλλο το
1: ποδόσφαιρο. Γενικά, γενικά στην κοινωνία. Έναν άνθρωπο, πες μου.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν
1: πράγματα. Όνομα επίθετο. Πες μου έναν. Δεν λέει.
0: Ένα όνομα δεν θέλω να το πω.
1: Ένα όνομα.
0: Δεν θέλω να το πω.
1: Μάλιστα. Άρα είναι ένας που δεν το, που το ξέρουν μας και δεν θες να το πεις.
0: Όχι, το ξέρω. Το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι, ναι. Είναι εξαίρεση.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαίρεση.
1: Πες μου έναν, ρε.
0: Πάντα υπάρχουν
1: άνθρωποι. Δηλαδή, βράζει τη θεωρία.
0: Ο Καποδίστριας, φίλε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δολοφονήθηκε.
1: Ναι.
0: Έδωσε όλη την περιουσία, ναι. Παράτησε όλη τη δόξα.
1: Ναι.
0: Υπουργός της Ρωσίας ήταν.
1: Mm.
0: Ήρθε στην Ελλάδα, έδωσε την περιουσία του και δολοφονήθηκε.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το 1822-23.
1: Από το 1822 μέχρι
0: τώρα. Ρωτάω, ναι. Έγινε αυτό ή όχι?
1: Ο Καποδίστριας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το έκανε αυτό ή όχι?
1: Ο Καποδίστριας.
0: Η Μπουμπουλίνα έδωσε όλη την περιουσία της στο βωμό της Επανάστασης. Πολλοί άνθρωποι.
1: Βρεάς την Μπουμπουλίνα 200 χρόνια.
0: Υπάρχουν ήρωες οι οποίοι δώσαν τα λεφτά τους όλα για να απελευθερωθεί η Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Υπάρχουν.
1: Τι κάνανε?
0: Απαρνήθηκαν τα πάντα.
1: Και κάνανε 50 εμφυλίους μετά για να πάρουν τα χωράφια.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Πάνε στα θέματα.
0: Υπήρχαν οι κλέφτες.
1: Οι αρχικλέφτες.
0: Και οι αμαρτωλοί. Όχι οι αρματωλοί. Ναι. Οι αμαρτωλοί.
1: Άσε με ρε.
0: Και συνήθως οι αμαρτωλοί είναι αυτοί οι οποίοι επικρατούν.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία έχεις δει κανένα να κάνει επανάσταση? Εδώ στην Ελλάδα.
0: Συνήθως αποδομούνται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Α, δεν με απαντάς.
0: Όποιος κάνει επανάσταση,
1: ναι.
0: Αποδομείται.
1: Μες. Ποιος αποδομήθηκε λοιπόν? Πες μου έναν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πες μου έναν που αποδομήθηκε.
0: Είναι τόσο καλά ελεγχόμενα τα πάντα.
1: Δεν απαντάει.
0: Απαντάω.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι και να πεις. Δηλαδή λέμε. Θα σου πω κάτι.
1: Mm.
0: Πριν από ένα περίπου χρόνο έχει κυκλοφορήσει η είδηση ότι η Ρωσία,
1: μάλιστα,
0: ανακάλυψε το εμβόλιο για τον καρκίνο.
1: Ναι.
0: Ακόμη περιμένω να μάθω τι είναι αυτό το εμβόλιο.
1: Ναι, δεν θα το μάθεις.
0: Πολύ πιθανό.
1: Mm.
0: Γιατί λέω ότι τι κρατάει έναν άνθρωπο που παθαίνει καρκίνο στη ζωή? Η ελπίδα, ο αγώνας, η αγάπη των συνανθρώπων του, αλλά πάνω απ' όλα η δύναμη η οποία αντλεί από πουδήποτε, από ό,τι και αν πιστεύει, από ό,τι και αν το κρατάει η ζωή, και η ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί το φάρμακο.
1: Θα τελειώσει τώρα η εκπομπή και δεν θα μου πεις ένα επαναστάτη. Αυτό εγώ επιμένω.
0: Πριν σου είπα πόσο για την επανάσταση.
1: Βρε, για το σύγχρονο τώρα εδώ.
0: Ο Λαμπράκης δεν ήταν επαναστάτης.
1: Ήταν ο Λαμπράκης.
0: Ο Λαμπράκης δεν ήταν επαναστάτης.
1: Βουλευτής ήταν.
0: Γιατρός ήταν.
1: Τη δόξα ήθελε.
0: Τη δόξα ήθελε.
1: Ναι.
0: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν πήρε ούτε φράγκο. Γιατί δραχμή είχαμε τότε. Για ο Τες Παπα-Νικολάου.
1: Επιστήμον ήταν, όχι επαναστάτης. Ήταν επιστήμον.
0: Είναι μια επανάσταση αυτό?
1: Όχι, είναι στην κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
1: είναι επανάσταση δεν είναι.
0: Είσαι απαράδεκτος. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Και είναι επιστήμονας, μπερδεύεσαι.
0: Ρε φίλε, δόρισε,
1: ναι.
0: Δόρισε την κοινωνία ένα υπέροχο δώρο.
1: Δεν πήγε κόντρα σε κάτι.
0: Ρε φίλε, πώς είναι το φάρμακο για τον καρκίνο? Ο άνθρωπος δόρισε γυναίκες.
1: Εδώ λέμε να σου κάνουν μαγιά ένα ισχυρό.
0: Και το έκανε με ανιδιοτέλεια.
1: Άλλο σε λένε.
0: Δεν επανάσταση.
1: Δεν
0: μου λες. Εσύ δεν λες ότι τα πάντα έχουν ιδιοτέλεια από πίσω?
1: Ναι.
0: Τι ιδιοτέλεια μπορεί να έχει ο Παπα-Νικολάου με αυτό που έκανε?
1: Πόσο χρόνο ήταν?
0: Τι ρωτήσαν νόητες.
1: Πολλά.
0: 150.
1: Δεν απάντησε αυτή.
0: Όσο και αν ήταν. Τι αλλάζει? Για να μείνει στην ιστορία. Γι' αυτό το έκανε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί?
1: Πάντως δεν τον όρμηξε κανένας ισχυρός για να κάνει επανάσταση.
0: Η πράξη του,
1: ναι,
0: που θα μπορούσε κάποιους που κυκλοφώνουν ίενες πάρα πολλές,
1: ναι, ναι,
0: να βγάλουν εκατομμύρια.
1: Βγάλανε την πλάτη.
0: Την καμπούρα του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός,
1: ναι,
0: είχε ιδίων όφελος? Λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο?
1: Όχι.
0: Είναι επανάσταση σε μια κοινωνία που οι χίλιοι στους χίλιους λειτουργούν για ίδιο όφελο.
1: Ήταν επιστήμον.
0: Μπορώ να σου δείξω κάτι επιστήμονες? οι επιστήμονες έχουν κρατήσει την κοινωνία εδώ που έχουν κρατήσει.
1: Τι μου λες.
0: Όχι ούτε υδραυλικός, ούτε ηλεκτρολόγος, ούτε απλός εργάτης. Γιατί οι επιστήμονες ανακαλύψανε την πυρηνική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Επιστήμονες έχουν βρει τα χημικά όπλα. Επιστήμονες κάνουν τα ντρόουν να πηγαίνουν.
1: Τότε να μπαίναμε σύμφωνα με τους παπάδες στο σκοτάδι, ας πούμε. Να μην πηγαίναμε στην εξέλιξη.
0: Στον αντίον. Ναι. Είμαι υπέρ της εξέλιξης.
1: Η εξέλιξη σημασία έχει και τις παράπλευρες.
0: Πώς τη χρησιμοποιείς την εξέλιξη.
1: Πάμε ρε, με τις θεωρίες που με σημαίνει.
0: Για θεωρία.
1: Πάμε.
0: Πράξη είναι αυτό.
1: Μου πες τώρα. Τέλος πάντων δεν υπάρχει επαναστάτης. Πάμε.
0: Αυτό το συμπέρα να βγάζεις.
1: Ναι. Πέφτει το payroll, πέφτει ο φόβος και τελειώνει το έργο. Κάποτε πήγα σε ένα που έκανε το μάγκα, να πούμε, σε μια εφημερίδα παλιά, δεν θα πούμε ποια ήτανε. Ήρθε μια μαύρη σακούλα τεράστια.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις, σταμάτησε η Mercedes και λέει, ή τα παίρνεις ή σε δέρνουμε. Και τα πήρε ο άλλος.
0: Αν δεν το γνωρίζεις, ναι, δεν μου λες, έχεις ακούσει την ιστορία του Σκομπάρ, του Παύλου Σκομπάρ.
1: Του Παύλου.
0: Του Παύλου Εσκομπάρ.
1: Όχι, του Παύλου Γκαρσία έχουμε. Του Παύλου Εσκομπάρ.
0: Του Σκομπάρ.
1: Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον.
0: Είναι ο μεγαλύτερος σέβολος ναρκωτικών που έχει πέρασει ποτέ από, ναι, την ιστορία.
1: Με τον πιάσανε με άλλο λόγο.
0: Όχι, δολοφονήθηκε.
1: Ναι.
0: Εκτελέστηκε. Την Ποκοτά.
1: Ναι.
0: Την πατρίδα του. Από δικούς του.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε λάθος επενδυτικές κινήσεις.
1: Από δικούς του.
0: Το λάθος σε εισαγωγικά. Βάλτε το σε εισαγωγικά. Ντρέπομαι που του λέω ότι είναι λάθος. Εντάξει. Τι έκανε ο Σκομπάρ.
1: Τι έκανε ο Σκομπάρ.
0: Ήξερε ότι είναι δικαστής ή εισαγγελέας. Ο Ρατόπουλος, ο Κόκκινος, ο Χατζηγεωργίου και οι υπόλοιποι. Σε κάνουν απαγωγή. Σε πηγαίνουν στην έρημο, κουβουλωμένο, έβλεπες ένα όπλο στο κεφάλι και σου λέγε. Ορίστε τη βάλισσα, έχει αυτά τα εκατομμύρια. Ή με αντιμετωπίζεις όπως θέλω και όπως πρέπει και παίρνεις και τη βάλισσα, ή σε εκτελώ και δεν ξαναβλέπεις τα παιδιά σου.
1: Είδες τι καλά.
0: Σε ρωτάω, τι θα κάνεις.
1: Εσύ. Θα παίρνει τα λεφτά και την βάλει.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Άρα, πού είναι η επανάσταση.
0: Άλλο πράγμα. Γιατί διαστραβλώνεις την κουβέντα, γιατί την ευτελίζεις. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Εσκομπάρ, ο έμπορος ναρκωτικών, ο μεγαλύτερος που έχει βγει στην ιστορία, μέχρι τώρα επόμενο. Λοιπόν, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Δηλαδή, αυτό τώρα, εγώ πώς να κατηγορήσω ένα διαιτή, τον οποίο τον έχουν βάλει το πιστόλι στο κεφάλι, και το λένε, ή δίνει πέναλτι. Ναι. Ή ξέρουν πάνε τα παιδιά.
1: Ας παραιτηθεί άμα είναι επαναστάτη.
0: Πρε αλήθεια λες. Εκεί τι κάνεις, δεν είναι δύσκολο.
1: Τα παίρνεις.
0: Θεωρείς λαμόγιο, είναι το ίδιο λαμόγιο με αυτό που ψάχνετε.
1: Το ίδιο είναι.
0: Φίλε, απειλείται ό,τι πολυτιμότερο έχεις. Απειλεί, όχι απειλείται, θες ότι αυτό δεν το εννοούν.
1: Παραιτήσου.
0: Πρέπει και να παραιτήσου. Λέει, αν δεν σφυρίξεις πέναλτι.
1: Ναι. Δεν παίζω διαιτής, φεύγω. Βρείτε άλλον.
0: Δεν υπάρχει, σου λέει. Δεν υπάρχει, δεν παίζει. Τα παίξει και θα δώσει πέναλτι. Και τρεις κόκκινες κάρτες. Αλλιώς
1: ξαναβλέπω. Και εσύ κατηγορείς με όλα αυτά που μου περιγράφεις τον Ιφαντίνο τώρα.
0: Δεν κατηγόρησα.
1: Για τη FIFA.
0: Εγώ είπα γιατί δεν παραιτήθηκε. Απορία.
1: Έχει πολλά λεφτά γι' αυτό.
0: Απορία εξέφρασα. Λέω τα χρήματα που έχει βγει.
1: Εσύ παίρνει πολλά λεφτά από μια δουλειά.
0: Ένα ποσό παίζουν.
1: 20.000 το μήνα. Και έρθει εδώ το αφεντικό σου και σου πει, ξέρεις κάτι. Πολεμάμε αυτόν και υποστηρίζουμε αυτόν.
0: Τα λεφτά όπου τα παίρνουν τα 20.000, από εδώ.
1: Ρε, από όπου τα παίρνεις, μισθό.
0: Μισθό, από εδώ.
1: Από εδώ, από αλλού, μια δουλειά, τυχαία δουλειά.
0: Ναι, στη δουλειά που παίρνουν, έρχεται και μου γυρνάει.
1: Πας ρε φίλε στην Νέα Υόρκη, σε ένα αυτό,
0: στη δουλειά
1: σου δίνουνε.
0: Στη δουλειά, ναι, που αμείβω καλά, έρχεται αυτή.
1: Στη δουλειά που αμείβω καλά, τι να κάνεις.
0: Και μου λένε τι, ότι.
1: Αυτό τον κυβερνήτη θα τον βγάλουμε, θα βρίσουμε αυτόν εδώ τον κυβερνήτη. Τι θα κάνεις εσύ. Θα βρίσουμε αυτόν τον κυβερνήτη και τον άλλο κυβερνήτη θέλουμε να τον βγάλουμε. Γιατί είμαστε ένα πολιτικό μέσο.
0: Αυτό είναι πολύ απλό.
1: Ναι. Τι θα κάνεις.
0: Θα τα πάρω.
1: Μπράβο.
0: Πολύ εύκολο πλέον.
1: Έτσι.
0: Αν μου πεις να το κατηγορήσουμε ότι πήραξε παιδάκια, ότι έκανα αυτό.
1: Βρε, τι πήραξε παιδάκια και πήρασε σκυλάκια τώρα. Σε όλο το πακέτο είναι αυτό. Τι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Και να τρέχουν λογαριασμοί στο σπίτι σου και να έχεις, ξέρω εγώ, την πισίνα απλήρωτη για σένα και πλούσιος, ναι.
0: Με 20.000.
1: Με 100.000. Με 200.000. Τι θα κάνεις. Σε μια πολυεθνική είσαι, τι θα κάνεις.
0: Όταν μπαίνεις στα λεφτά να έχεις λογαριασμού απλήρωτη είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πρώτο.
1: Ανάλογα, τι γούστα έχεις.
0: Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι, στην ηλικία που είμαστε δεν έχω τι γούστα.
1: Ρε, υποθετικά μιλάμε.
0: Επειδή μιλάς υποθετικά μιλάμε. Ωραίο το ερώτημα. Ωραίο είναι. Φέρει, δεν είναι unfair. Λέω, αν αυτό. δεν εμπεριέχει εγκλήματα, θα αρνηθώ. Αν εμπεριέχει εγκλήματα,
1: ναι.
0: Αν δεν εμπεριέχει εγκλήματα, θα δεχτώ.
1: Όχι, ρε, θα τα πάρεις από το λογιστήριο.
0: Όχι, όχι.
1: Θα πεις και ένα τραγούδι.
0: Όχι,
1: μη.
0: Δηλαδή, εσένα, αν σου πούνε.
1: Τι να με πούνε, δηλαδή.
0: Ότι ξέρεις, θα πάρεις 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα πεθάνει αύριο ο γιος μου.
1: Ποιος γιος σου?
0: Ο δικός μου. Θα τα πάρεις?
1: Όχι, γιατί είσαι φίλος μου. Έχω συναισθηματική, σχέση, ρε παιδί μου. Έχω,
0: σου είπα τη μεγαλύτερη κοντράδα που.
1: Εμπεριέχεται συνέστημα. Όχι. Να με πούνε το σκύλο
0: θα
1: μου.
0: Θα πεθάνω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Άκη, είσαι περιττός αυτή τη γη. Ναι, θα στο πω, ναι. Περισσεύεις.
0: Στείλ το για να μην το στείλω εγώ.
1: Εδώ περισσεύεις, πάλι.
0: Στείλ το για καφέ να μην το στείλω εγώ τον παγλαμά.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr.
17: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
19: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Φύση στο πιάτο σας.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
31: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
32: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
31: Άντε καλέ, εγώ.
32: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
31: Μα τι λες?
32: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
31: Ποια χαρτιά?
32: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
33: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
35: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
36: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφόνια 101 και ο Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ για εσάς οι οποίοι μας ακούτε, καλό είναι να αποθηκεύσετε το 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας χρειαστεί, είναι στη δική σας διάθεση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο θα σας παρουσιαστεί. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί έως και το βράδυ, να σας πούμε πως η Bananas Doll είναι η ιδανική λύση. Χτες είχαμε και παιχνίδια.
1: Το ένα, ναι, το, ένα το έκανα, το άλλο δεν το είδα.
0: Το ένα το είδες. Να το πω πεζά, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Το μάπα είδε.
1: Είδα το μάπα, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Το μάπα είδες.
1: Έχεις δίκιο, ήταν αργό.
0: Φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και ο Θεριό το Γιάννη.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Γιάννης και ποιος ήταν το Θεριό, αλλά.
0: Και λέω, με σεβασμό πολύ παίζανε και ο ένας και καλά κάνανε. Εντάξει. Το δικαίωμα είναι μεγάλα συμφέροντα. Λοιπόν, το άλλο ήταν ματσάρα και το πρώτο θύμα είμαι εγώ. Πάγαμε τον παπά.
1: Έφαγες το θύμα, ε.
0: Το πρώτο θύμα είμαι εγώ. Φάγαμε τον παπά. Το οποίο το αιτιολογώ, δεν ξέρω αν θες να το ακούσεις και αν συμφωνήσεις.
1: Δεν το είδα το μάτς.
0: Ναι, από τις φάσεις.
1: Εγώ είδα το μάπα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μια τρομερή ομάδα μπάσκετ. Βγάζουν τρομερούς αθλητές σε άλλα αθλήματα. Ποδόσφαιρο ποτέ δεν είχαν την τρομερή ομάδα.
1: Έχουν καλύτερη από τη δικιά μας.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα που κάνανε καλή ομάδα, με το που έγινε και αυτό με τον Τραμπ. Ίσως αγχωθήκανε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, γιατί όχι μόνο με αφορμή αν είδες τα γκολ, γιατί είμαι σίγουρος ότι φάσεις είδες και
1: λάθη κάνα πολλά πίσω. Ναι.
0: Πάρα πολλά, ακριβώς.
1: Και ο Τέρμας και τα στόπερ.
0: Πάρα πολλά τα στόπερ. Ο τερματοφύλακας και οτιδήποτε έκανα. Κατά τη γνώμη σου, το βάρος του φαβορί μπορεί να παίξει ρόλο.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι ψυχολογία μπορεί να έχει ένας Αμερικάνος.
0: Γενικότερα, αυτή... ένας αθλητής.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Ένας που δεν είναι φαβορί. Όταν τον χρήσει φαβορή το Βέλγιο.
1: Μπορεί να. Οι Αμερικάνοι μεγαλώνουν αλλιώς. Στο στρατό μεγαλώνουν αλλιώς. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται τον εθνικισμό. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται. Δεν μπορώ να ξέρω την ψυχολογία τους, την κουλτούρα τους. Δεν μπορώ να την γνωρίζω. Γενικά όμως αυτό που λες είναι σωστό. Σε γενική.
0: Γιατί
1: μορφή.
0: Το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Ο λόγος που το αναφέρω. Δεν το έκανε κανείς και προς τιμήν τους. Συνήθως σου τη λένε όταν κάτι δεν σου βγαίνει. Μην τρελαίνεστε πολύ με το Βέλγιο. Δεν ψήλωσε το Βέλγιο. Μακάρι το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είχε μια φρουνιά, μια δεκαετία σχεδόν.
1: Έχει φόρο όμως.
0: Που ήτανε...
1: Και αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά και έχει φόρο και τερματοφύλακα.
1: Έχει. Όποιος έχει φόρο, στόπερ και τερματοφύλακα, οι άλλοι
0: δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Φαγώνονται στο κέντρο.
0: Δεν
1: εντάξει.
0: Διαφωνώ καθόλου.
1: Δηλαδή,
0: αλλά να πω ότι δεν έκανε έχει, κάτι τρομερό το Βέλγιο.
1: Δεν έχει τις χαφάρες μια ομάδα και οι άλλοι έχει τις μάπα χαφάρες. Τρέχουν όλοι. Σχετική μπάλα ξέρουν όλοι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν χαφ που πατάνε περιοχές, πατάνε καλύτερα. Εντάξει, οπωσδήποτε. Αλλά στα στόπερ, στα τερματοφύλακα και στα φορ βγαίνει η διαφορά.
0: Πίστευα πάρα πολύ στην ποιότητα των παικτών της Πορτογαλίας. Ότι θα κοντράρουν στα ίσια την Ισπανία και θα κάνουν θα την αποκλείσουν. Φάγανε το κόλ στο 90, τελείωσε η μπουκάδα. Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις.
1: Ο προπονητής της Ισπανίας.
0: Καλός.
1: Οι τρεις αλλαγές του συμμετέχουν και οι τρεις στον κόλ.
0: Καλός.
1: Ο ένας χτυπάει το φάουλ γρήγορα, ο άλλος κάνει μια φοβερή ασίστ και ο άλλος εκτελεί κάθετα. Εντάξει.
0: Δεν έχει κάτι που να με τρελαίνει η Ισπανία. Η Γαλλία έχει πολλούς λόγους να τρελαθείς.
1: Κοίτα, η Γαλλία είναι η πιο καλή ομάδα
0: και,
1: και σαν σύνολο και σαν άτομα.
0: Μόνο προπονητή δεν έχει.
1: Εντάξει. Λες εσύ.
0: Που παρόλα αυτά, περίμενε, μπορεί κάποιος να πει και δικαίως θα πει ότι δεν κάνεις τον έξυπνο. Γιατί αν δεις τον Εμπαπέ, με αυτό το προπονητή λειτουργεί πολύ καλύτερα. Λέει, απελευθερώνεται, παίζει, πανηγυρίζει μαζί του τα γκολ.
1: Έγινε συμπαθής.
0: Μπορεί αυτός να έχει κερδίσει από τον Εμπαπέ. Ναι, δηλαδή να είναι ο κατάλληλος για τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους.
1: Είναι πώς θα δέσει ο προπονητής με τον παίκτη στη συμπεριφορά. Τα άλλα είναι πιο εύκολα, φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχουν προπονητές διαχειριστές προσωπικότητων παρά προπονητές
0: τακτικής. Εκεί πότε να
1: δουλεύουν οι άλλοι για αυτά.
0: Εκεί πότε να βοηθήσουν. Και μπάτσε.
1: Ο Αντζελότη δεν είναι προπονητής.
0: Περίμενε. Είναι και μικρό το διάστημα.
1: Είναι διαχειριστής. Είναι διαχειριστής προσωπικότητων.
0: Είναι και μικρό το διάστημα.
1: Ούτε ο Ζιντάν είναι προπονητής.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι διαχειριστής προσωπικότητων.
0: Δεν λες κάτι επισκοπό.
1: Ναι. Ούτε ο Παναγούλιας ήταν προπονητής. Ήταν διαχειριστής προσωπικότητων. Άλλοι ήταν προπονητές.
0: Ήταν πάντως.
1: Προπονητής στην Ελλάδα ήταν ο Καραπατής. Ήταν ο Μάρκοβιτς. Δεν ήταν ο Παναγούλιας, σίγουρα δεν ήταν προπονητής.
0: Ο Γεωργιάδης Πρωτάτη.
1: Ο Αντώνης. Ναι.
0: Ο Δανίλ.
1: Ο Βασίλης ο Δανίλ. Ναι. Πάμε.
0: Είχε.
1: Παναγούλιας δεν ήξερε να κάνει προπόνηση. Δεν ήξερε ότι πήγε σε μια σχολή προπονητών να διδάξει κάτι και έκανε sprint και shoot στο τέλος της προπόνησης. Δηλαδή την ΑΒ. Δεν ήξερε. Αλλά μπορούσε να πιάσει τον Μπουγιουκλή και να του πει ίσον τέταρη. Για το πιστέψει ο άλλος.
0: Εδώ ρε πιάνε το Ζήφκα, το μιλούσε και παίρνει φορά και χρυπούσε το κεφάλι στον τοίχο.
1: Ποιο Ζήφκα ο Παναγούλης.
0: Ο Αλέφα το έκανε.
1: Ποιο Παναγούλης με το Ζήφκα. Μη μας μπερδεύεις πάλι. Άλλο.
0: Γενικότερα.
1: Άλλο. Πάμε. Ας την μπάλα ήσυχη. Πάμε άλλα.
0: Ο Κλόπ αναλαμβάνει τη Γερμανία.
1: Καλός προπονηταράς.
0: Του ταιριάζει, λες, εθνική.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί.
1: Καταρχήν έχει θετική αύρα. Οι παίκτες θα τον αγαπήσουν. Ναι. Έχει τακτική εκ το 4-3-3. Θα διδάξει. Καλό στις αλλαγές. Πολύ καλό. Είναι φτιαγμένο γιατί δίκιο. Λείπει ένα-δύο χρόνια. Πόσο λείπει, δύο ή ένα.
0: Δύο σίγουρα.
1: Έκανε το Red Bull εκεί, τον πολιτή. Αυτά. Έρχεται και με όρεξη.
0: Το CEO έκανε.
1: Η ηλικία του είναι καλή. Ξυνταρίζει γι' αυτό. Οπότε για εθνική είναι καλύτερο από το σωματείο. Ό,τι καταλληλότερο. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό ο κομμουνιστή. Ο Κλοπ. Πάρα πολύ καλό.
0: Τι τώρα ο κομμουνιστή.
1: Κομμουνιστή είναι. Έχει δηλώσει αριστερό.
0: Τα λένε και οι Αμερικάνοι αυτά και γελάω. Υπάρχει κομμουνισμό σήμερα.
1: Τώρα θα αναλύσουμε αν γιατί πότε υπήρχε. Ούντα ήταν ο κομμουνισμό.
0: Κάποτε πιστεύανε.
1: Πάτε. Διαλύθηκε.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Άμα λέει κάποιο ο κομμουνιστή είναι ουτοπικό να το
0: πει. Παροχημένο. Ναι, ναι. Αυτό γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν. Καπιταλιστέ είναι όλοι, εντάξει.
0: Ποιο θα φάει η κόκκινη κάρτα που με λέγε σήμερα, Ελβετία-Κολομβία. Να δεχτώ εγώ.
1: Η κόκκινη η Κολομβία πόσο δίνει, και το Χ. 15 πόντους.
0: Να φάει η κόκκινη.
1: Κόκκινη γενικά το μάτς. Κόκκινη και Χ το μάτς. Δίνει 15 πόντους.
0: Αρκετά.
1: Το προπό παίζεται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Να το ρίξω τώρα που θα βγω. Θα ρίξω ένα δεκάρικο να πάρω 150. Γιατί είμαι σίγουρος θα γίνουν και τα δύο. Ε.
0: Αν
1: τι έπαθες.
0: Αν πιστεύεις και εγώ πιστεύω κάτι χθες και δεν βγήκε τίποτα. Δεν είναι πάντα.
1: Άσε ρε τα μιλίχια, πάμε πάνω στα θέματα.
0: Θα σας πω.
1: Πον και πον και πον και πον.
0: Θα το βρω στην πορεία.
1: Άστο το πον τώρα, άστο. Πάμε στο διάλειμμα. Πον.
0: Θα το βρω στην πορεία.
1: Λοιπόν, πον το λέει. Βαριέται απίτω λοιπόν. Πον λέει.
0: Ποιο είπε πον.
1: Τι πον και τεπον ρε. Πάνε άστο να πάει στην ευχή τη.
0: 5,5 φράγκα.
1: Ποιο.
0: Κόκκινη κάρτα.
1: Και το Χ.
0: Το Χ πληρώνει 3.
1: 3-5
0: 15.
1: 15.
0: Και παραπάνω από χέρι, 3-10.
1: 3-10, ορίστε.
0: Δεν νομίζω να λήξει σοβαλία.
1: Καλά, αύριο εντάξει, τώρα θα βάλουμε 10 ευρώ τώρα να τα πετάξουμε στον υπόνομο. Εντάξει. Οι χηματικές μας υποστηρίζουν, ας δώσουμε και εμείς 10 ευρώ. Πελάτες. Λοιπόν.
0: Τι είναι το πόν τώρα.
1: Το πόν είναι το λοιπόν.
0: Είναι καινούργια εξυπνάδα.
1: Είναι καινούργια εξυπνάδα. Πόν. Έλα, σε μας εκκονίσω, αύριο θα λείπεις.
0: Δεν μπορώ και να θέλω να είμαι εδώ, δεν μπορώ.
1: Θα κάνω μόνο μου.
0: Δεν θα έχεις δουλειά.
1: Γιατί θα με φέρουν η εταιρεία άτομο.
0: Πάρε την Κρίστη.
1: Ποια?
0: Την Κρίστη.
1: Κρίστη Αθήνα είναι.
0: Δεν θα γίνω τον απάταγος όταν την έφερες εδώ.
1: Εδώ ειδικά όχι, δεν θα γίνω τον απάταγος.
0: Αλλά λες πρέπει να βλέπουν.
1: Δεν είναι οπτικό.
0: Ενώ αν φαντασιώνονται δεν θα γίνει χαμός.
1: Άσε με μωρέ κοκκίνη τώρα. Στο Μετρόπολη τώρα. Μα κυνηγάνε θεοί και δεν μα την Κρίστη Γουάιτ θα φέρουμε στο Μετρόπολη.
0: Τι θα πει.
1: Θα έρθουν 10 εντάλματα συλλήψεω. Άσε το τώρα να μπλέξουμε. Έχουμε μπλέξει πόσε φορέ. Άσε το τώρα. Θε το μπλέξιμο κι εσύ. Εδώ λέμε να ξεμπλέκουμε, εδώ όχι να μπλέκουμε.
0: Εσύ.
1: Εγώ γιατί, εγώ τι άνθρωπος δεν είμαι, θέλω να μπλέκω συνέχεια.
0: Άνθρωπος δεν είναι σίγουρα. Εξωγήινος.
1: Πάνε κόκκινε, πάνε, σερνόμαστε, πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα το αποφύγω. Όχι γιατί θέλω να αποφύγω. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια πόλη.
1: Τι θα αποφύγεις.
0: Θα αποφύγω να κάνω σχόλιο για την ανακοίνωση του Αριστεχνού.
1: Α, εγώ δεν αποφεύγω τίποτα.
0: Όχι, λέω θα τα αποφύγω γιατί εγώ έχω δηλώσει τι ομάδα είμαι. Και αν πω κάτι θα θεωρηθεί επισκοπό.
1: Ναι, εγώ δεν δήλωσα τίποτα και με βρίζουν ούτως ή άλλως ό,τι και να πω.
0: Ναι, βρε αγάπη μου γλυκιά.
1: Ναι, βρε αγάπη μου γλυκιά.
0: Καλά κάνεις.
1: Δεν θες να πεις, θες να πω εγώ.
0: Όχι, συγγνώμη, είναι unfair αυτό που λέω.
1: Είναι unfair, ναι.
0: Γιατί.
1: Εδώ πληρώνεσαι για να λες, όχι για να μιλές.
0: Λέω ότι ό,τι και αν πω θα ναι. θεωρηθεί unfair.
1: Τι είσαι για εσένα. Πον, να πεις ή να πω.
0: Δεν κόβεις λίγο από το πον. Πάλι και κανένα λί μπροστά.
1: Έλα, λοιπόν, πον. Πώς λέει, γκροπ, γκροπ, μπρο, πον, πον. Το κάνω αλλιώς, δε.
0: Πώς το ερμηνεύεις ότι έχουμε φτάσει σε 7 Ιουλίου.
1: Πόσο είναι, λέει.
0: 7 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά γυρνάει το έργο και εκεί που περιμένεις εμφύλιο.
1: Πού.
0: Το ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έλεγες, θα γίνει μάχη μεταξύ Σαββιδικών και Μυστακιδικών.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις μια ολική στροφή και από κόσμο.
1: Ότι.
0: Που λένε ότι ο Μυστακίδης δείχνει ότι είναι αδιάφορος, που δεν θέλει να κάνει πράγματα και τον κατηγορούν ευθέως.
1: Ποιος τον κατηγόρησε.
0: Ο Αριστεχνής ΠΑΟΚ.
1: Δεν με νοιάζει. Εγώ με νοιάζει ο λαός τι λέει, δεν με νοιάζει η θεσμή τι λέει.
0: Δεν τον βλέπω ζεστό τον κόσμο.
1: Πώς είπες.
0: Δεν τον βλέπω ζεστό.
1: Όλα έχουν μια λογική εξήγηση. Οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Είναι λάθος αυτό που βλέπω.
1: Πολύ ωραία το λες. Η απάντησή μου είναι η εξής. Έτσι όπως το βλέπεις τον Μυστακίδη, με το που τον δεις στον δρόμο, στο εστιατόριο, τη διάβαση πας και τρως και τον βλέπεις. Εκεί τρώει. Θα δεις έναν τεχνοκράτη και ένα λογικό άνθρωπο.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπορεί να το φανταστείς να μπλέξει σε καυγά για την ομάδα.
0: Με τίποτα.
1: Ούτε για κατά κόμμα.
0: Ούτε τον Αλαφούζο.
1: Άσε τον Αλαφούζο τώρα, για τον Μυστακίδη μιλάμε. Ο Μυστακίδης είναι βασιλιάς του Καλκού. Πες δεν είναι. Δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία. Ακίνητα, επενδύσεις. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος.
1: Ωραία. Όπως και ο Σαββίδης δεν ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν ήξερε τον Κούδα στα 45 του, ας πούμε. Τον έμαθε μετά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι της επιστήμης, είναι των επιχειρήσεων κτλ. Δεν τους είδα στις κερκίδες να.
0: Λένε ότι ήξερε από ΠΑΟΚ.
1: Άσε τι λένε.
0: Λέω τι λένε.
1: Άσε τι λέω κι εγώ. Ένας τεχνοκράτης, ένας λογικός άνθρωπος. Τι περιμένεις από ένα τεχνοκράτη. Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι καθαρά επιχειρηματίας.
0: Δεν ξέρω πού αποσκοπεί.
1: Ο άνθρωπος, από ό,τι γνωρίζω, ερχόμενος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήθελε το λιμάνι, την ΠΑΕ και το γήπεδο.
0: Το λιμάνι.
1: Ας το λιμάνι έξω.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Με πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Από πού προκύπτει το λιμάνι.
1: Ας το λιμάνι έξω.
0: Τα υπόλοιπα τα δέχομαι.
1: Ωραία, ας το λιμάνι έξω. Δεν θα κάνουμε κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην ΠΑΕ και στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το γήπεδο είναι μια καλή μπίζνα.
0: Τεράστια.
1: Ωραία. Η οποία αποφέρει κέρδη ετών.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Όπως έκανε ο κύριος Μελισσανίδης λοιπόν. Την επένδυσή του.
0: Ο κύριος Κόκαλης.
1: Βράζ τον Κόκαλη. Ο Μελισσανίδης. Αυτή τη στιγμή ο Μελισσανίδης, αν Θεός φυλάξει, πήγε από τη ζωή και μείνει ο γιος του ως κληρονόμος, έχει δικαιώματα από κέρδη από το γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. Είναι καλά μέχρι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τη στιγμή εγώ μπαίνω στο μυαλό του επιχειρηματία. Γίνομαι με το μυαλό μου επιχειρηματίας κι εγώ. Που δεν είμαι, ούτε θα ήμουν ποτέ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Δεν μου ταιριάζει, αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό αυτού του τεχνοκράτη. Ο οποίος δεν έχει συναισθήματα οργής, μίσους, αγάπης, τίποτα.
0: Είναι κρύο αίμα.
1: Είναι κρύο αίμα. Ωραία. Από τη στιγμή όπου. Έτσι το ερμηνεύω εγώ, έτσι δεν μου έχει πει κανένας τίποτα, θα σου πω. Από τη στιγμή που έχασε 7-6 ή 8-7, δεν θυμάμαι, στα μπέναλτι, στην ψηφοφορία του Ερασιτέχνη, ποιος θα κάνει το γήπεδο. Και ο Ερασιτέχνης ψήφισε 8-7 υπέρ του κυρίου
0: Σαββίδη.
1: Του αντιπάλου, του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν, για μένα ο κύριος Μυστακίδης είναι επιχειρηματίας μεγάλος και αυτοί περιμένουν και, και το timing και όλα αυτά. Πιστεύω ότι περιμένει το Σαββίδι να μην κάνει το γήπεδο.
0: Να τον βρει στη στιγμή αδυναμίας.
1: Ας την καραμέλα. Να το βρει στη στιγμή αδυναμίας.
0: Μάλιστα.
1: Τι είπε ο κύριος Παπαμίκος, τι εξήγηλε, το προπονητήριο θα είναι σε κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Βγήκε η υπουργική απόφαση.
1: Ωραία.
0: Και στο γήπεδο περιμένουν την οικοδομική άδεια.
1: Και έθεσε όριο το Μάιο. Ότι θα τακτοποιηθούν όλα και το Μάιο θα κρεμιστεί, θα αρχίσει να κρεμίζεται η Τούμπα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ την άλλη χρονιά να παίξει στο Καφτατζόγλιο στάδιο και θα αρχίσουν οι εργασίες για να ενεργηθεί η νέα Τούμπα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Εάν δεν γίνει αυτό, ο κύριος Μιστακίδης μπορεί με έναν τρόπο
0: να αποκτήσει, πλέον
1: αποκτήσει δύναμη και στον κόσμο. Και αν δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και δεν γίνει το γήπεδο να ξεκινήσει, ο κύριος Μιστακίδης μπορεί να περιμένει στη γωνία.
0: Αυτό που δεν
1: επιχειρηματικά. Ναι, βεβαίως.
0: Αυτό θα που περιμένει. Τη βιάστη.
1: Θα περιμένει. Εντάξει. Και αν δεν θα γίνει αυτό, θα γίνουν μετά ιστορίες το άλλο καλοκαίρι, τις οποίες αν είμαστε γεροί θα ζήσουμε μεγάλες δημοσιογραφικές δόξες. Θα δουλέψουν όλοι για Λαπτόπουλο Κωστή και για τους υπολείπους. Εάν όμως, γιατί στη ζωή δεν το ξέρεις πώς θα κάτσει.
0: Σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Λέω, μια παράμετρο.
1: Δεν ξέρω. Εάν όμως το Μάιο μήνα τακτοποιηθούν τα πάντα, όλα αυτά που λέει ο Παπαμίκος είναι σωστά και δεν είναι λάθος. Και πετάξουν την Τούμπα κάτω τη θύρα 7 και αρχίζει και γκρεμίζεται.
0: Δεν μιλάει κανείς.
1: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μιστακίδης θα αποχωρήσει. Δεν έχει λόγους.
0: Από τον μπάσκετ ή γενικά.
1: Από τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Άρα, τώρα λέει ο ερασιτέχνης και τι λέει αυτά. Εγώ με τους ερασιτέχνες δεν τους γουστάρω.
0: Το έχεις εξηγήσει, γιατί μην το ξαναλέω.
1: Δώσε και με ένα μπάλμα, απλώνω τη χερούκλα κτλ. Δεν λέω ότι έχω δίκιο ο Μιστακίδης τώρα. Λέω γενικά ο ερασιτέχνης λέει: δεν έχω φράγκο, δώσε με μπάρμπα και εμένα, θύρα είναι. Ο του ΠΑΟΚ, όλοι. Ναι, δεν τους συμπαθώ. Άρα έχουμε να περιμένουμε ένα χρόνο, όπως θα περιμένει και ο κύριος Μιστακίδης, πιστεύω άλλο ένα χρόνο, ή θα μπουκάρει δυναμικά ή θα φύγει. Δηλαδή, ή θα είναι το άσπρο ή θα είναι το μαύρο. Γκρίζο δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ένας χρόνος. Ούτε ένας χρόνος. Ιούλιο δεν έχουμε. Μάιο προς Ιούνιο πες 11 μήνες. Αυτή είναι η δική μου
0: προσέγγιση
1: στο όλο θέμα. Ούτε φασαρία.

0: σε να πάρω και την ΠΑΕ. Άρα εσύ είσαι ένας τέκνης, εσύ μου αλλάζεις την ιστορία και πας με την άλλη τη μεριά. Και θέλω να σε δυσκολέψω. Τώρα δεν έχει μπλώσει το ρεύμα ή το ξέρω εγώ να κάνει τις εργασίες για πλάκα. Άρα δεν τους γουστάρει κι αυτός.
1: Ή απαντάει με
0: ένα... Και να σου πω κάτι, είναι λογικό να μην τους γουστάρει. Κι εγώ δεν τους γούσταρα. Μου χάσαμε 8-7 για να πληρώσω το ρεύμα, πάει στην Αιδονά να σου το δώσει. Και το τρολάρω το πρωί το Κουλιανό, ευριάζει ο Κουλιανός, να πάρω την Αιδονά που είναι φίλη μου, λέω, να σε πληρώσει το ρεύμα. Όπως κάνανε παλιά εκεί πέρα το παλατάκι, το πληρώνανε.
1: Καταφέρεις και όλους τους περιφερειάρχες που κάνουν σύγχρονο.
0: Η Νανά η Αδονά μας συνδέει ένα πολύ τρυφερό γεγονός, θα σου πω.
1: Τρυφερό και...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να, έστατα, ναι, είχαμε.
0: Η Μίνη είναι αδελφή της κυλίτσας της Νανάς.
1: Πλάκα μου. Την αποκαλεί και με το μικρότερο.
0: Ναι, γιατί.
1: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, εδώ τώρα ζούμε
0: και επειδή...
1: μοναδικό πράγμα.
0: Και επειδή...
1: Η Νανά.
0: Ναι, και επειδή την είδα πριν από κάνα οχτάμινο... Στου Μαμαδά το ξενοδοχείο.
1: Δεν έχω ιδέα την κυρία, δεν την ξέρω.
0: Ναι, στου Μαμαδά το ξενοδοχείο.
1: Την Κυριακή, έχεις...
0: Σταμάτα ρε κόκκινε να διακόπτεις. Μην πηδάς την κουβέντα μεσημεριάτικα. Έχεις 9 τάση και εσύ να σταματάς.
1: Ό,τι πηδήξει στην ηλικία μας.
0: Τι να, άστε την κρυάδα σου να την πεις. Άστε την κρυάδα, καπνίζεις και έχουμε και δύσπνοια με τις αλλεργίες. Άσε μας μεσημεριάτικα. Άντε με το παφ που καρκίνος μέσα στο στούντιο να πούμε. Πέθανε η σκυλίτσα της Αηδονά και όταν έφερα τη Μίνη στο ξενοδοχείο την είχα εγώ, ήταν σειρά μου ας πούμε. Γιατί τη Μίνη την έχουν πολλά άτομα. Την έχω εγώ, την έχει η Ιφηγένεια, την έχει η Τζέννη, την έχει η Ευγενούλα, την έχει η μάνα μου. Την... Γενικά η Μίνη γυρνάει. Δεν
1: μόνο
0: και όταν την είδε την Μίνη άρχισε να κλαίει η Αηδονά γιατί τη θύμισε το σκυλάκι.
1: Η ίδια.
0: Ναι, τη είχα... εγώ πήγα γιατί ο Μαμαδάς είναι φίλος μου, αυτή είχαν μια εκδήλωση εκεί, δεν ξέρω. Κάποιο βιομήκανο εκεί μαζεύτηκαν πολιτικοί, πλούσιοι και τα λοιπά. Και υπήρχε η περιφερειάρχη, α πούμε. Και είχαμε αυτή τη ιστορία. Άμα, άσε μα και εσύ μόνο με το δελτίο. Και 58 ώρε πει δελτίο.
2: Τι να. Αφού και 58 πρέπει να
0: βγει. Τι δελτίο, πολιτικό ή αθλητικό. Πολιτικό.
2: Να σηκωθεί και να βγει έξω να πιει ένα καφεδάκι να κάνει. Να σηκωθεί
1: διαφορετικό τώρα.
0: Σταθείτε ρε τα είδε και οι δύο. Καθίστε φρόνημα. Μην το κολλά πολύ αύριο στο Ιπποκράτιο θα φάει μυστέριο φουκαρά.
2: Ναι, αλλά
0: δεν τίποτα. Εντάξει, ψηλό πράγματα. Εντάξει. Δεν είναι.
1: Αλλαγή φίλου.
0: Ναι. Την Πέμπτη θα είσαι εδώ, ε.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Θα είσαι όρθιο, θα κάνει όρθιο. Μπορεί να μην μπορεί να καθίσει.
1: Άλλα πράγματα όρθια υπάρχουν, εγώ δεν ξέρω.
0: Άσε με ρε κόκκινα. Μα αφήσει να φύγει τώρα. Θα φάσετε. Είμαι σίγουρο, ρε μπαγάσα. Τετάρτη εγχείρηση. Πέμπτη δεν μπορώ. Παρασκευή είναι. Ρεπό. Σάββατο ρεπό. Δεν έρχομαι και το απόγευμα. Κυριακή να το πενθήμερο. Ξέρεις τι είναι. Το βάλε Τετάρτη. Δεν το βάλε, δεν το βάλε Παρασκευή.
1: Έχει το καημό τώρα και ο άλλο λέει για πάνω.
0: Εγώ στα χειρουργία τα βάζω Παρασκευή πρωί. Να χάσω μία μέρα. Και πεθαμένο τη Δευτέρα έρχομαι στη δουλειά.
2: Κολονοσκόπηση έκανε.
0: Τώρα θα κάνω.
2: Το τι, να ξανακάνει.
0: Την Πέμπτη θα κάνω τώρα.
1: Κάνει συχνά κολονοσκόπηση.
0: Κάνω συχνά. Μη με δίνει. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών μελών της συμμαχίας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο υποδέχτηκε πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος ομόλογος του Ρετζέπ

0: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία είναι εξαιρετικός σύμμαχος για μας, τόνισε μεταξύ των άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών. Στον πάγο μπαίνει η υλοποίηση του τρίτου εμβληματικού έργου στη Θεσσαλονίκη, της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Και αυτό γιατί κατατέθηκαν δύο προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν σωματεία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Το συλλαλητήριο προγραμματίζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικής Συσπήρωσης στη Γαλλία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το 1 έτος θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για την ομοφοβιστική επίθεση και απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θα μένει στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε δημοσίευμα στο Telegram. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιο θανατηφόρες εβδομάδες το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς νέο κύμα έντονης ζέστης σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και 95 και 5 τον FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
2: Κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
17: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
24: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
29: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε με Λευτέρη Χατζηπαρίλη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε τώρα πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σύφες και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συστική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαραγωγικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money οι λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, εκεί που η εξέλιξη συνεχίζεται. Να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαφίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάληψη των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαφίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαφίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πρακτιστέλου 43, στο κέντρο. Ευχαριστούμε κόκκινη για τα συνεχόμενα ταμεία. Ευτυχώς τόσες μέρες δεν έδινες προγνωστικά, μας έσωσες. Βλέπω το διευθυντή σου στον κουλ να σε διώχνει.
1: Ειρωνικό βλέπω το μήνυμα.
0: Καταρχήν είναι ανόητος.
1: Why είναι ανόητος?
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι, ακούω.
0: Θα έπρεπε να σκεφτεί έξυπνα.
1: Why δεν σκέφτεται έξυπνα?
0: Αφού σύμφωνα με αυτόν είμαι τόσο κακός.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε ό,τι δίνω να παίζει τα αντίθετα.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορεί να εύχεται να γράφω κάθε μέρα.
1: Άντε ρε στοιχηματίες, τελειώνετε εκεί πέρα με τους καυγάδες σας.
0: Βλέπεις να μαλώνω με κάποιον.
1: Άιτε. Στη λέει τώρα, επειδή δεν έγραφες και επειδή έγραψες και έχασες τώρα την Αμερική.
0: Εντάξει, όταν πιάσαμε λέει τι μας είπε, μπράβο.
1: Δεν σου λέει κανείς μπράβο ρε όταν πιάνεις, όταν δεν πιάνεις σε βρίζει.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να το μάθεις το. Δηλαδή μωρό παιδί είσαι να θυμώνεις να πούμε.
0: Μπήκες να θυμώνω.
1: Σε βλέπω αρπάζεσαι να πούμε.
0: Θα έπρεπε να εύχεσαι να γράφω για να παίζεις αντίθετα.
1: Άιτε.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έχει ψωμάκι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Έγινε το εξής.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν με εκπλήσει.
1: Τι δεν σε εκπλήσει?
0: Αλλά από την άλλη λες, κάτσε ρε φίλε, εδώ γίνονται πράγματα και θάματα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Απεβίωσε πριν από λίγες μέρες ο Μιχάλης Μόσχιος.
1: 79 δεν ήτανε?
0: Ναι ρε.
1: Θεός χωρέστον.
0: Εντάξει, ό,τι θες πες. Έκανε δηλώσεις για αυτόν.
1: Ποιος?
0: Ο Μάρκο Λεζές.
1: Ο Λεζές είναι, παίζανε μαζί.
0: Και αυτός έκανε το γύφτο.
1: Μοιάζουν αυτοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ο γιος του Μιχάλη Μόσχιου.
1: Του Ταμτάκου.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και του τι λέει?
1: Του Λεζέ.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Και λέει, κάτσε ρε φίλε, εσύ δηλώνεις ότι έπαιρνε τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Η οικογένεια ήμασταν πάντα δίπλα του. Δηλαδή, τον παρουσίασε σαν πεταμένο να είναι η οικογένειά του μακριά, να μην το δίνει σημασία. Και όχι μόνο αυτό. Δήλωνε αδελφικός φίλος και ούτε καν έδωσε τον παρόν στην κηδεία.
1: Κοίτα, στην κηδεία τώρα μια παρένθεση.
0: Όπα, εδώ
1: δεν σε θέλω στην κηδεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία του ανθρώπου, αν του επιτρέπει να πάει.
1: Μπορεί να είναι μεγάλο κι αυτό.
0: Μισόλεπτο, δεν ξέρω αν του επιτρέπει. Μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα κάποιο
1: που τώρα υγεία. Με το Λεζέ και τον αυτό θα τον Ταμτάκο. Τι και μαλώσαν τώρα ο γιο.
0: Δεν λέω τίποτα. Άστο.
1: Έλα, ρε, και τι έγινε
0: σου
1: τώρα.
0: Μιλάω για μπάλα, μιλά για μπάλα. Ναι. Σου μιλάω για κάτι άλλο. Κοινωνικά σου αρέσει να αναλύει συμπεριφορέ ανθρώπων.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο, ο Λεζές και δεν το σήκωνε, λέει.
0: Έτσι δήλωσε.
1: Ωραία.
0: Και ο γιος δηλώνει ότι δεν έγινε αυτό.
1: Ότι δεν έπαιρνε ο Λεζές τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πιστέψω εγώ τώρα?
1: Το Λεζέ. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Κάντο.
0: Σε συμφέρει να μην
1: ξέρω εγώ πια τι να κάνω.
0: Σε συμφέρει για να κάνεις θέμα. Ο άλλος όμως τι λέει, σου λέει δεν ήρθε στην κηδεία καν. Ο αδερφός, ο φίλος, ο κουμπάρος και δεν ήρθε στην κηδεία.
1: Τι να την κάνεις ρε την κηδεία. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δηλαδή το να πας στην κηδεία.
0: Αφού εσύ μόνος σε κηδείας πας.
1: Ναι, αλλά πας αφού πρόσφερες πρώτα. Δηλαδή, μάλωσα εγώ με έναν 20 χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν είχαν καλές σχέσεις και τι φιλία είναι αυτή που είχαν, όπως δηλώνει ο Λιτζές. Γιατί εν ζωή δεν ξέρω τι. Δεν έμαθα ποτέ, δεν έτυχε να ασχοληθώ με το θέμα. Λοιπόν, εσύ που είσαι κουτσομπόλα μπορεί να έχεις ασχοληθεί. Ξέρεις κάτι για Λεζέ και το.
1: Θα πάρω το Λεζέ μετά και θα το ρωτήσω να μου πει τι έγινε.
0: Άκρη δεν βγάζει κανείς. Αυτά τα σημαντικά, δεν έχει κάτι άλλο. Το καλό μου φαίνεται
1: το. Εσύ στο θέμα του Μιστακίδη δεν θες να μιλήσεις γιατί είσαι Ηρακλής, λες.
0: Ναι, θα θεωρηθεί εκ του πονηρού η τοποθέτησή μου. Είμαι απόλυτος.
1: Μάλιστα.
0: Αν το θεωρείς υπεκφυγή, όχι, δεν υπεκφυγή.
1: Δηλαδή από τις 2, 4, 6, 8 τις 10 ώρες που, τις 10 ώρες που κάνουμε την εβδομάδα.
0: Ναι. Αέρα μιλάς.
1: Αέρα.
0: Ναι.
1: Τις 9.30 μιλάμε για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό κτλ.
0: Για ό,τι θες μιλάμε.
1: Για τον Ηρακλή μιλάμε τη μισή ώρα. Θα βγει να σου πει κάποιος τώρα. Ότι αποφεύγεις γιατί φοβάσαι να το πεις.
0: Καθόλου δεν φοβάμαι. Για Ηρακλή, τώρα με πρόλαβες, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω. Ότι μου άρεσε μια κίνηση που έγινε.
1: Ποια?
0: Το ότι δείχνει ότι θα ασχοληθεί ενεργά με τα διοικητικά του Ηρακλή ο γιος του κυρίου Μαναζιώτη, ο Έκτορας.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πανηγυρίζουμε που θα πάει ο Έκτορας.
0: Όχι ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι καλό.
1: Ναι.
0: Να είναι όλη η οικογένεια να ασχολείται με τα
1: τουλάχιστον. Τι θα κάνει ο Έκτορας τώρα δηλαδή.
0: Ό,τι και να
1: κάνει. Το Γιωργάκι στο Λουτσέσκο θα κάνει, τι θα κάνει ο Έκτορας. Πόσο χρόνο είναι ο Έκτορας.
0: 32-33 κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Και χαίρεσαι εσύ που θα ανακατευτεί ο Έκτορας.
0: Είπα θεωρώ ότι είναι καλό.
1: Ναι. Γιατί?
0: Γιατί δείχνει όλη η οικογένεια ότι ασχολείται με κάτι, το παίρνει ζεστά δηλαδή.
1: Η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν το θεωρώ καλό.
0: Ο λόγος.
1: Δεν μπορώ να πω στον αέρα.
0: Δεν το θεωρώ καλό, αλλά δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, τι
1: είναι, να κάνω, εγώ να έρχομαι κάθε μέρα και να έρχονται εδώ πέρα.
0: Τόσο επιλήψιμο είναι.
1: Ναι, είναι επιλήψιμο.
0: Μπορεί να μου το πει εκτός αέρας.
1: Εκτός αέρα θα σου πω τι θες.
0: Πάντως
1: δεν είναι καλό.
0: Βλέπεις, εγώ δεν σε πιέζω.
1: Ναι. Όμοι και να με πιέζει δεν πρόκειται να πω. Αλλά δεν το θεωρώ καλό.
0: Ούτε παγίδες σε βάζω.
1: Ορίστε.
0: Ούτε παγίδες πάνω να σε βάλω.
1: Όχι μωρέ, τι παγίδα να με πάρεις. Είπα εγώ ότι μου βάλεις παγίδα.
0: Λέω ότι εμένα.
1: Αλλά μην χαίρεσαι, σου λέω. Που θα πάει ο Έκτορας εκεί.
0: Ρε φίλε, δεν κάνω το γύρο του Λευκού Πύργου.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω ότι το θεωρώ καλό.
1: Εγώ το θεωρώ κακό. Εσύ γιατί το θεωρείς καλό?
0: Γιατί προφανώς για να βάλει κάποιους ανθρώπους ο κύριος Μανεβασιώτης.
1: Ναι.
0: Εν αντιθέσει με τον κύριο Καρυπίδη που δεν το κάνει,
1: ναι.
0: Στελεχώνει την ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Όσο δε μάλλον με ένα μέλος της οικογένειάς του.
1: Τι ακριβώς θα κάνει θεσμικά ο Έκτορας? Θεσμικά
0: θα κάτι κάνει. Άλλο.
1: Θεσμικά τι θα κάνει?
0: Ακόμα δεν γνωρίζουμε.
1: Τι θα κάνει? Θα οδηγάει το πούλμαν, θα είναι ξέρω εγώ στα εισιτήρια, θα είναι γενικός αρχηγός, θα είναι ξέρω εγώ. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Έκτορας?
0: Ακόμα δεν ξέρω.
1: Θα είναι βοηθός του μπαμπά του, ας πούμε, τι θα είναι.
0: Μόλις μάθημα θα σου πω.
1: Άμα μάθεις, πες μου, για μένα να μάθω κι εγώ.
0: Κόκκινη για άλλες ομάδες και τα διοικητικά, πώς γίνεται να μιλάς και για πάω κόκκι. Δηλαδή για κόντρα Μαρινάκη.
1: Φοβάται εδώ να μιλήσει.
0: Περίμενε. Ναι. Για κόντρα Μαρινάκη και Αγγελόπουλου ήξερε να πεις, ενώ για πάω κόκκι, 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Φοβάται, βρε, να πει.
0: Φίλε, για το θέμα του κυρίου Μαρινάκη, για του κυρίου Μιστακίδη και του κυρίου Σαβίδη, είχα μιλήσει τότε, όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τώρα λέω με την ανακοίνωση που έβγαλε ο τέχνης.
1: Ναι.
0: Λέω θα προτιμήσω να μην τοποθετηθώ γιατί θα θεωρηθεί εκ του πονηρού η τοποθέτησή μου.
1: Και γιατί να θεωρεί εκ του πονηρού?
0: Γιατί ρε φίλε δεν βλέπεις ότι η όλη ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι, βόμβα?
1: Εκεί θέλω να μπω στη βόμβα εγώ.
0: Μπες.
1: Εσύ δεν μπαίνεις στη βόμβα?
0: Δεν μπαίνω.
1: Μάλιστα. Και τι ζεις τότε?
0: Να πεθάνουν. Okay.
1: Περιτώσεις στη γη.
0: Εσύ θα κρίνεις.
1: Φοβάται, λέει, να του μιλήσει, γιατί θα τον πούνε, λέει, ότι είναι εκ του πονηρού.
0: Όχι, δεν φοβάμαι.
1: Αλλά τι κάνει.
0: Ξέρω ότι θα θεωρηθεί εκ του πονηρού.
1: Και τι θα πάθεις από αυτό.
0: Ό,τι, άκου, ό,τι και να πεις.
1: Σε βρίσουνε δηλαδή.
0: Όχι, ρε.
1: Τι θα πούνε.
0: Ό,τι και να πεις τώρα.
1: Σε πιανόλα. Ότι...
0: Ό,τι και να. Άκου να δεις. Ναι. Ο κόσμος.
1: Τι φοβάσαι ακριβώς.
0: Ο κόσμος δεν περιμένει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Για να πει του άρουδου.
1: Ρου.
0: Αυτό...
1: Ναι.
0: Του άρουδου αυτό που λέει και ο δημοσιογράφος.
1: Να.
0: Δεν περιμένει αυτό. Ούτως ή άλλως έχει μια άποψη στο μυαλό του, την οποία δεν του την αλλάζεις. Τον κόσμο να τον φέρει τούμπα.
1: Τι να σε πούνε σε ένα άρουδου.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Γουρουνού μπορεί να σε πούνε, άρουδου δεν μπορεί να σε πούνε.
0: Okay, ναι.
1: Τι να σε πούνε άρουδου.
0: Ρε εσύ πολιτή, σταμάτα να στέλνει μηνύματα και δεν γράφεται έτσι. Γιώτα έχει, όχι ήττα. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι Φαντίνο να βγάζω δισεκατομμύρια.
1: Τι λέει το μήνυμα.
0: Λέει χτες κοροϊδεύω στον Ιφαντίνο. Άκουσα με να κοροϊδεύω.
1: Ναι, του την είπες.
0: Του την είπα.
1: Ναι, του την είπες. Λέω, κόλωσε,
0: είχε,
1: να πούμε,
0: είχε όλα τα περιθώρια να φύγει περίφανα.
1: Ξέρω τι σου είπε τώρα ο πολιτής.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Ότι εσύ μιλάς για τον Ιφαντίνο και κολώνεις να πεις για τον Μιστακίδη. Αυτό είμαι σίγουρος γιατί δεν βλέπω μακριά. Αυτό θα είσαι, είπε σίγουρα.
0: Λέει κοροϊδεύω στον Ιφαντίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί έκατσε κόντρα στον Τραμπ. Σήμερα ναι. Φοβάσαι να μιλήσει για κόντρα τέλεια τέχνη.
1: Ναι, ναι. Δίκιο δεν έχει.
0: Δεν μίλησα πέρσι.
1: Πέρσι λέει μίλησε. Εσύ έχει ένα χαρακτηριστικό. Λες τον Κουλιανό θα μιλήσει.
0: Είπες κάτι
1: ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι σωστό.
1: Ποιο από τα λίγα που είπα.
0: Ας τον κόσμο να κρίνει.
1: Ναι.
0: Θα το καταλάβει. Δεν ήμουν σίγουρος να το πεις ή όχι. Όχι γιατί είσαι χαζός. Δεν είχα τα επιλέξεις. Επέλεξε το πεις. Οπότε είναι περιττό.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγάλει κάτι.
1: Έλα, βγάλ το, άλλαξε. Εντάξει, αφού θα το πεις.
0: Πραγματικά δεν είναι.
1: Άλλη φορά, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει κάτι να είναι.
1: Για σε βγάλουμε το ζόρι, κάτι να
0: πεις και...
1: Άμα κουστάρεις το λες.
0: Έδωσε λεφτά για παικταράδες στο μπάσκετ.
1: Άσε το...
0: Έδωσε λεφτά για παικταράδες στο μπάσκετ.
1: Δεν
0: άρα χρημάτων δεν στερείται.
1: Ναι.
0: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Εντάξει, το είπα εγώ, τελείωσε. Αν είναι
0: κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, πάλε γραμμές.
0: Είμαι λάθος κάπου.
1: Ναι, βρε, μη σέρνεσαι τώρα.
0: Ποιο σέρνεται,
1: θα έρθω αύριο να σε δω, να ξέρεις.
0: Δεν θέλω να έρθεις.
1: Θα σε φέρω και λουλούδια.
0: Στον τάφο μου. Δεν θέλω να έρθεις. Λοιπόν, δεν κάνω πλάκα. Δεν θέλω να έρθεις.
1: Μάλιστα.
0: Κανείς δεν θέλω να έρθει.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς μπλούμητα θα είσαι. Και να μπω στο δωμάτιο, δεν θα με δεις. Θα σε έχουν μπλούμητα.
0: Αυτό είναι που πανησυχείς. Αυτό είναι που πανησυχείς, μην κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Εσείς είχαν να βρει ευκαιρία τώρα που θα με έχουν δεμένο. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις 57 χρόνια. Αν το κάνεις αυτή την ηλικία. Αν να χαθείς από. Θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Ξέρω κι εγώ. Έχει κανένα κοινωνικό, άλλο πολιτικό, προεκλογικό.
0: Προεκλογικό.
1: Προεκλογικό, κανένα καλό έχεις.
0: Όχι, δεν βλέπω όχι. Κάτι. Ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Mm. Αυτά.
1: Αυτά. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Α, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μπράβο, έχεις πάρει και μεταλλική φωνή, είσαι. Τα μάμια αλακέρδα τώρα είσαι.
0: Για λακέρδα.
1: Μια αλακέρδα, μια αντσούγια να έχεις, μια ντομάτα, λίγο τυρί να πούμε.
0: Αν αρχίζεις λίγο μια τσικουδιά από δίπλα.
1: Είσαι για τσικουδιά να πούμε.
0: Δεν είμαι.
1: Μεσημέρι τώρα σε βλέπω, 4 ο.
0: Μα δεν
1: και μότι ώρες είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Τι δεν σ' αρέσει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει. Θα ανοίξεις γραμμές.
0: Ανοίγω.
1: Πες το νούμερο. Μπορεί να έχει καμιά καινούργια θαυμάστρια. Βρε παιδί μου, άκου. Μπορεί να έχει καμιά 88 χρόνια καμιά καινούργια θαυμάστρια που να μην ξέρει το τηλέφωνο. Κυρία θαυμάστρια, εσύ που θαυμάζει τον Γρηγόρη Κόκκινο στα 88 σου, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 2310-90-90-90. Εγώ είχα παλιά, τώρα δεν έχω.
0: Εσύ έχει πλέον θαυμαστέ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μάκης από Γερμανία, Κώστα, ο φίλος του Τσόπουλου.
1: Έλα ρε Τσιτσέα. Ή δεν πήγα στη Δράμα, δεν μπορώ να πει. Έριξε βροχή μεγάλη εκεί πέρα. Η Ιουλία Καραμάνη δεν μπόρεσε να τραγουδήσει όπως έπρεπε.
2: Ξέρω, δεν είναι. Ναι. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Πάνω είμαι τώρα, θα κατέβω τον άλλο μήνα. Γρηγόρη, μια φορά να έπαιρνε θέση για ένα θέμα του ΠΑΟΚ. Μια φορά. Μια φορά.
0: Δεν μου λες. Με δουλεύεις τώρα ή το κάνεις επί σκοπό.
2: Όχι, δεν σε δουλεύω.
0: Δηλαδή πέρσι, ρε φίλε, πέρσι άκουγες ή ακούς τώρα.
2: Πέρσι. Τώρα υπάρχει ένα καινούργιο θέμα.
0: Ποιο καινούργιο, ρε φίλε. Πέρσι έγινε πόλεμο. Με δουλεύει. Πέρσι έγινε πόλεμο.
1: Ξύπνησε το αγόρι.
0: Δεν πήρατε θέση, εσείς δεν παίρνατε κόμμα. Βρε κότε. Εσείς δεν παίρνατε θέση.
1: Μανούλα
0: και πήρα εγώ. Και μου λες δεν παίρνω θέση.
1: Πού τα λόγα τα μανούλα μου, τα λόγα.
2: Αν ήταν κανένα θέμα του Άρη, καμιά άλλη ομάδα.
0: Βρε πέρσι τα ξέχασες. Σε μένα μιλάς, ας το Μπούζο. Ας το Μπούζο. Σε μένα μιλάς. Πέρσι που ήσουν.
2: Εδώ ήμουν, μη στεναχωριέσαι.
0: Και γιατί δεν είπες τίποτα πέρσι.
2: Ο μόνος που έχει κόψει εκεί μέσα είναι ο Καμόρας, κανένας άλλος.
1: Όπα.
0: Και.
2: Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ μιλάω. Για δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, όχι εσένα.
0: Και
2: για σένα. Ο μόνος που τα λέει έξω
0: δεν
2: από τα λόγια είναι
0: πέρσι,
2: ο Καμόρας.
0: Πέρσι που πήρα θέση, γιατί δεν είπες τίποτα. Λες δεν παίρνω ποτέ. Πήρα θέση μπορεί πέρσι.
1: Τι θέση πήρες,
2: μπορεί
1: τι είπε
2: να μην είχα ακούσει ότι είναι.
0: Κάτσε, δεν ρε, ήταν μία μέρα, μια εβδομάδα.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Ωραία, τι θέση πήρες πέρσι, τι.
0: Βάλα να τα ακούσει.
1: Να τα ακούσει.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Φοβάσαι να πει την περσινή σου αυτή.
0: Ναι. Τι βλάκα μπορεί να είσαι.
1: Ρε, τι θέση πήρες.
0: Αφού υπεργραμμένη, στο αρχείο είναι.
1: Τι είπες δηλαδή πέρσι.
0: Παρακαλώ.
1: Ρε, παιδί μου, επειδή δεν θυμόμαστε, ποια θέση πήρες.
0: Να θυμηθείς.
1: Δεν θυμάμαι να πήρες.
0: Να θυμηθείς.
1: Ήμουν αδιούχο.
0: Δεν ήσουν αδιούχο, εδώ ήσουν.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Ε, τι θα ακούσει ακόμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ρε άντε κάτω τα χέρια από τον Γρηγόρη. Ποιο γενικό άνθρωπο δεν έχει. Μ' ακούτε.
0: Θα ακούμε φίλε.
1: Συνεχίζετε κύριε. Πείτε μας.
3: Ναι κύριε. Κύριε Ραπτόπουλο, είχα την τύχη να σας συναντήσω τυχαία δύο φορές. Μία παρκάρα το Λέντο. Τι έχετε.
1: Το Λέντο. Με προσβάλλετε κύριε. Κόρντομπα έχω.
3: Α, Κόρδοβα, συγγνώμη, Δημισκή. Ένα βράδυ με την κόρη μου την Ευγενία, επίσης. Και μία με φαρελά του Βατανιακού. Το Γρηγόρη δεν είχα την τύχη να τον πετύχω στο τέτοιο. Λοιπόν, άκου τώρα. Κάτι δεν πάει καλά στον Αλφασίγμα, έτσι. Δεν πάει καθόλου καλά. Τη γυρίσα την πιστέκα, άλλαξε ο πρόεδρος. Διαφωνείτε.
1: Συνεχίστε.
3: Στηρίζαμε τον καινούργιο τον. Εγώ θα τον πω σε εισαγωγικά φυκευτό να μην εκθέσω την εκπομπή. Σωστά.
1: Συνεχίστε.
3: Σε βάρος.
0: Απλά πριν κλείσει να πω κάτι μόνο και, ναι, ναι. Και να το σχολιάσει.
1: Συνεχίστε.
3: Πες λίγο ρε μου.
0: Όταν πριν μια εβδομάδα τον είπα, έχουμε παρέτηση σε Αγιάδη, μυρίζει μπαρούτη η ιστορία. Έλεγε ποιο θέμα ρε, ασχόλησε ρε βλάκα με κάτι άλλο. Το θυμάσαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το γυρίζει γιατί δεν λες κάτι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι που δεν λέω.
3: Το
0: λέω μυρίζει μπαρούτη η ιστορία. Παρετήτω ο Ισαϊάδης. Με τι ασχόλησε ρε βλάκα, δεν πουλάει το θέμα.
3: Έρε να μην ήμουν Νέα Δημοκρατία να πάω.
0: Δεν πουλάει το θέμα, ρε, τι είναι αυτό που αναφέρεις. Το λέω κάτι δεν πάει καλά.
3: Γρηγόρη, να μην ήμουν Νέα Δημοκρατία να πάρω την ΚΑΕ χωρίς να βάλω ευρώ, ρε γαμότο. Να την έπαιρνα έτσι.
0: Φίλε, μην παίρνεις όρκο ότι είναι έτσι τα πράγματα.
3: Τι λες.
0: Μην παίρνεις όρκο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σου λέω να αλλάξει ιδέες.
3: Να κλείσω με αυτό για να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Βεβαίως.
3: Ο ΑΣ να ανοίξει τις εγγραφές ελεύθερα χωρίς να απαιτείται
0: face control
3: από εμένα, εσένα
0: face control
3: ή οτιδήποτε άλλο από τρία μέρη. Ναι, ναι, ναι. Ανοίξτε τη ρε. Τέλος πάντων, κράτησα. Δεν το είπα. Θα με κόβω.
0: Να είσαι καλά. Break και επαναρχόμαστε.
1: Έλα, πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τι γίνεται στο 2-31-0. Κυρίες μου, όσοι είστε πάνω από 80 ετών θαυμάστρες του Γρηγόρη μας, το τηλέφωνο μας είναι 2-31-0.
0: Τελευταία σφαρμού.
1: 90-90-90. Άντε ρε, από Συρίκιο δεν πέθανε κανένα σαν κλαμάρα να πούμε. Είναι λίγο ταλαιπωρία
0: να πούμε. Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Άντε ρε βλάκα. Πάμε σε διάλειμμα. Φοβάσαι.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
11: Άντε, ξεκινάει
13: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
14: Διψά για!
13: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
26: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
27: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
29: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
30: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, άλλα 20 λεπτά έχετε δικά σας. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Δύο περιμένουν. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε.
2: Εσείς με τη φωνή.
1: Καλησπέρα, Κωστή.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα.
1: Γιάννης από Μπαξέτσι Φλίκη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο με αυτά που λέγατε πιο πριν, μου επιτρέπετε.
2: Μπαξέτσι Φλίκη, δηλαδή νέοι επιβάτες.
1: Νέοι επιβάτες Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι. Για να δει κάποιοι καινούργοι, κάποια νέα παιδιά, τον Μπαξέτσι Φλίκη, θα σου πει τι λέει αυτός.
1: Εντάξει, κάποιοι το ξέρουν, το λένε νέοι επιβάτες.
2: Ναι.
1: Το λένε νέοι επιβάτες κάποιοι από κόμπλεξ επειδή δεν θέλουν να το λένε. Αλλά τι να κάνουμε, Μπαξέτσι Φλίκη είναι.
2: Μπαξέτσι Φλίκη το γουστάρω κι εγώ. Έτσι.
1: Κι εγώ. Κωστή.
2: Έλα.
1: Είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή ένας άνθρωπος, ναι, και έλεγε για την, για την προσωπική του εμπειρία, άμα θυμάσαι. Που έλεγε για την αρρώστια.
0: Για τον καρκίνο.
2: Ήμουνα στον δρόμο και το τηλέφωνο. Ναι, το θυμάμαι που είπε ότι έφυγε όγκος, να πούμε, από το. Από το κεφάλι, και εγώ είπα ότι πιθανόν θα έκανε η μαγνητική λάθος. Ναι.
1: Το θυμάσαι τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο?
2: Βεβαίως, και θυμάμαι και τι απάντησα. Το σεβάστηκα, ναι, πάρα πολύ, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι λάθος είδαν αυτοί στη μαγνητική.
1: Θυμάσαι μετά πήρα εγώ και σου είχα πει για το θαύμα. Ότι άμα δεν πιστεύεις στο θαύμα και μπροστά στα μάτια σου άμα γίνει δεν θα το δεις. Και μου είπες ότι...
2: Ότι δεν έχω δει θαύμα, ναι. Ναι.
1: Ναι, και μου είπες ότι είσαι 57 χρόνια και δεν έχεις δει θαύμα.
2: Ναι.
1: Θέλεις να σου επενθυμίσω κάποια θαύματα που έχουν γίνει μπροστά στα μάτια σου και δεν τα έχεις δει?
2: Αν έχεις την καλοσύνη με επιχειρήματα θα χαρώ πολύ να τα ακούσω.
1: Βεβαίως. Ακούω τις εκπομπές σου 20 χρόνια, είμαι 32 χρονών. Πριν 15 χρόνια, έχει πολλά χρόνια αυτό, αλλά Κωστή είμαι σίγουρος, το θυμάσαι 100%. Είχε πάρει πριν τώρα 15-14, δεν έχει σημασία. Είχε πάρει ένας άνθρωπος τηλέφωνο και στις... αθλητικές ταξιαρχίες, στις χειρηλικές αθλητικές ταξιαρχίες που έκανες 12 με 2 το βράδυ.
2: Ναι, ήταν πολλά χρόνια. Πάνω από 10.
1: Είχε πάρει ένας, ναι, άνθρωπος και είχε πει ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.
2: Ήθελε να πεθάνει, ναι, ήθελε να πεθάνει.
1: Και εσύ με τον τρόπο που του μίλησες και τον τρόπο που το χειρίστηκες, άλλαξε γνώμη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπήρχαν άλλοι δύο άνθρωποι οι οποίοι με κατήφθηναν. Δεν ήταν δικό μου. Εγώ νόμιζα με κορόιδευε. Λοιπόν. Πήρε από το δημόσιο ψυχιατρίο γιατρός που άκουγε την εκπομπή και είπε στο Χιλιτίδη που ήταν πιο έμπειρος από μένα, ο Γιάννης, ήταν ηχολήπτης και με βοήθησε πάρα πολύ στην εξέλιξή μου σε πολλά θέματα, μέσω σε πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Του είπε, πες τον να τον καθυστερήσει, γιατί λέει αλήθεια. Δηλαδή, εγώ άρχισα να το χαβαλεδιάζω. Μετά μου λέει, σήμα μου, δώσε σήμα από μέσα, μου λέει, με πήρε από το δημόσιο ψυχιατρίο ένας γιατρός. Και μου είπε αυτό και αυτό. Και τον είχα εκεί και τον μιλούσα. Και έκανα κατά κάποιο τρόπο εκείνη την ώρα το ψυχοθεραπευτή. Αλλά δεν ξεκίνησε.
1: Ενώ δεν είσαι ψυχοθεραπευτής. Αυτό δεν ήταν ένα μικρό θαύμα, ρε Κωστή?
2: Τι θαύμα ήτανε? Αν δεν μου έλεγε ο άλλος ο γιατρός, ο οποίος δεν έχει εξειδικευμένος, μπορεί να τον έλεγα αυτοκτόνα κιόλας. Εγώ ήμουν τρελός τότε.
1: Και δεν μου λες, Κωστή, κάτι,
2: ναι,
1: άλλο να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τι κόρησε όταν την πρώτη φορά την κράτησε στα χέρια σου? Αυτό δεν ήταν ένα θαύμα? Και έτσι που τώρα πέρασαν τα χρόνια και μεγαλώνει και τη βλέπει να γίνεται γυναίκα, αυτό θαύμα δεν είναι, ρε Κωστή?
2: Τι θαύμα είναι? Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν να είναι γερά. Τι θαύμα είναι?
1: Και το ότι έχει την αγάπη του κόσμου.
2: Θαύμα εννοώ, δηλαδή, κάνα κομμένο χέρι να κολλήσει, κάνα αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ότι έχει την αγάπη του κόσμου με εμένα μέσα, ενώ είσαι σαν ένα κακό βάτραχο, αυτό δεν είναι ένα θαύμα?
2: Δεν ξέρω. Μπορεί τι να σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εχθές πήγα με την οικογένειά μου στο χωριό σου στην Επανομή να κάνουμε μπάνιο στον ποταμό.
2: Ωραία είναι η Επανομή, καημένη.
1: Μ' ακούς?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήγαμε εκεί από τα Μπιτσόμπαρα δεξιά, εκεί που είναι εκεί η Μητούλα που έχει πολύ άμμο. Και πηγαίνουν κάτι ανίδεοι Σέρβοι, Βούλγαροι. Εντάξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και πηγαίνουν με κάτι χαμηλά αμάξι.
2: Και κολλήσα στην άμμο. Ναι.
1: Και έρχονται οι Επανομήτες και ζητάνε με τον Αβάρα το 50-ρικάκι να τους ξεκολλήσουν.
2: Εντάξει, δουλειά είναι και αυτή. Το κάνω από πολλά
0: χρόνια. Αδικός.
2: Θαύμα και αυτό είναι.
0: Καλά κάνω.
1: Παλεύονται γιατί εκεί πέρα δεν πηγαίνει η οδική.
2: Αυτό που λες, εγώ το 84, 15 χρονών, 15,5, πήγαινα με τον πατέρα μου και βλέπαμε, γιατί ξέραμε, ήξερε ο μητέρας πώς θα πάει, βλέπαμε τους Επανομήτες από τότε που τα δέναν και πέραν από τότε λεφτά. Δεν είναι τωρινό δηλαδή, είναι 40 χρόνια
0: πριν. Δεν κλοπεί.
1: Καλή βίσνα, ναι. Δηλαδή 3-4 τέτοιου τη μέρα να κάνεις.
2: Γιατί εσύ δεν θα δίνεις 50 ευρώ για να στο ξεκάνει ο άλλος?
0: Ο Ραπτόπουλος θα δίνει και 50, ναι, σε ένα πιτσιρικά σου στέλνει από την άμμο.
1: οι Έλληνες που είναι οι καλοί χριστιανοί δεν θα έπρεπε από μόνοι τους χωρίς λεφτά να το κάνουνε?
2: Όχι φίλε, γιατί ο χριστιανισμός δεν διδάσκει. Ο χριστιανισμός διδάσκει το αυτό που λέει ο Χριστός. Η χριστιανοσύνη όμως, τη χριστιανοσύνη μην την κλαις. Δηλαδή είναι χρυσάφι, μερσεντές και ζάντα αλουμινίου. Σε βλέπω, σε ακούω προβληματισμένο, ψάχνεσαι δηλαδή.
1: Κωστή, ναι. ακούω πολλά χρόνια την εκπομπή και μόνο τώρα ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνα. Γιατί μπορώ, όχι μόνο θαύματα, μπορώ να, και πολλές βλακίες που έχεις πει μπορώ να υπενθυμίσω, που εννοείται δεν θα το κάνω, ειδικά στον αέρα. Αλλά μπορώ να σου υπενθυμίσω και θαύματα. Και πρέπει να πιστεύεις στο θαύμα, Κωστή.
2: Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Κοίταξε, μην κολλήσει και σου ήρθω μεταφιεσμένο να σε βγάλω εκεί στην επανομή με το λάστιχο. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Φυσικά έχω πει βλακίες, ρε φίλε. Όταν 5 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα κάνω και άλλη μια μισή τηλεόραση και άλλη μια μισή, φυσικά θα πω βλακίες. Αν δεν πω εγώ βλακίες που κάνω τόσες ώρες ραδιόφωνο ή τηλεόραση, ποιος θα πει? Όποιος μιλάει πολλές ώρες θα πει και βλακίες. Μη σου πω θα πει περισσότερες βλακίες από κάποιον που κάνει 2 ώρες εκπομπή ή 3 ή 1. Φυσιολογικό είναι. Καλησπέρα. Αλλά στα θάματα δεν πιστεύω. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ δεν πιστεύω. Ανερώ. Δεν έχω δει να γίνονται θάματα μπροστά μου. Κανένα θάμα δεν έχω δει να γίνεται. Στη ζωή μου, στους γύρω μου και τα λοιπά. Δεν έχω δει να γίνεται κανένα θαύμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
3: Τι έγινε, Κοτσό?
2: Είχε μια ανακοινωσάρα. Την αναλύσαμε το πρωί, την αναλύσαμε στο YouTube, την αναλύσαμε το μεσημέρι. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε όπως τα είπα. Κάπως έτσι θα κυλήσουν.
3: Δηλαδή
2: ή άσπρο θα είναι ή μαύρο. Ή δεν θα μπορεί ο Σαββίδης να κάνει γήπεδο.
0: Μεγάλη πρόβλεψη έκανε.
2: Περίμενε. Ή δεν θα μπορέσει να κάνει ο Σαββίδης γήπεδο και να πάει άσχημη ομάδα και να τυχωθεί ο Μιστακίδης ένα χρόνο μέσα. Ή που θα τελειώσει ο πόλεμος ή θα βρει λεφτά, θα κάνει γηπεδάρα με τον Μυτιλινέο, θα κάνει και ομάδα και θα αποχωρήσει ο Μιστακίδης από τον ΠΑΟΚ σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, μάλλον σε 10 μήνες από τώρα, ή που ο Μιστακίδης θα γίνει πολύ δυνατός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί δυνατός είναι ο άνθρωπος, έτσι. Ή που θα σηκωθεί και θα βγει. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι.
3: Το έχει αυτές τις ανακατοσούρες.
2: Οι ανακατοσούρες αυτές είναι λογικό να γίνονται όταν υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα και δραστηριότητες. Είναι λογικό να γίνονται. Δεν είναι κάτι παράξενο.
3: Ισαϊάδης,
2: ναι. Ο κύριος Ισαϊάδης, ναι.
3: Αποχώρησε, λέει.
2: Αποχώρησε.
3: Μετά έχουμε γρίνια ότι δεν πληρώνει ο Μιστακίδης.
2: Ναι.
3: Μετά με τον κύριο Σαββίδη θα γίνει το Τούμπα, θα γίνει το προπονητικό. Το θα αυτό μας χόρτασε.
2: Κάνει υπομονή 10 μήνες. Κάνει υπομονή, Παοκτσί. Κάνει υπομονή 10 μήνες. 10 μήνες είναι η ό,τι είναι θα ξεκαθαρίσει μέχρι το Μάιο. Μέχρι το Μάιο θα ξεκαθαρίσει το έργο. Ναι.
3: Και με τις μεταγραφές με την ομάδα.
2: Κοίταξε, μου είπανε μέχρι την Παρασκευή θα κλείσει ο Στόπερ, ο Χατζηδιάκουλας.
3: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είπανε ότι είναι κοντά στο Χαφ, τον Σάντα Κλάρα, πώς το λένε αυτόν τον Χαφ. Σέντερφορ δεν θα πάρετε μέχρι τα μάτς και εξτρέμ δεν θα πάρετε.
0: Ολυμπιακό πάει.
2: Ποιος?
0: Γιακουμάκης.
2: Δεν πάει Ολυμπιακό. Δεν πάει Ολυμπιακό, τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Και λέει ο Κουλιανός πολύ ωραία, πώς έντερφορ θα έχει ο Ολυμπιακός.
3: Αν τον πληρώσει ο Κοντρός, δεν θα πάει.
2: Άμα τον πληρώσει ο Κοντρός, θα πάει.
3: Θα πάει. Ό,τι δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με περισσότερα λεφτά.
2: 100%. 100%. Φύγαμε. Φύγαμε. Επόμενη γραμμή. Φύγαμε.
0: Ο κόσμος το ξέρει καλά αυτό.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα. Ναι.
2: Τι να κάνουμε, στον καπιταλισμό ζούμε, κύριε Κόκκινε.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Τα μπουρμπουάρ.
0: Έλα, θα δώσω.
2: Τι να δώσεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα.
4: Εσύ πας στο Ιπποκράτειο, ξέρω, Κώστα.
2: Ναι.
4: Το τέταρτο όροφο.
2: Ναι.
4: Ρώτα.
2: Ναι.
4: Δεν θέλω να σου πω το επίθετό μου.
2: Ναι.
4: Αν έχεις το νούμερό μου και θα δεις το θαύμα έγινε επάνω μου.
2: Στο Ιπποκράτειο, στο τέταρτο όροφο. Μάλιστα.
4: Ναι. Εμένα, Κώστα, με είπανε να πάρω γραφείο τελετών, όχι σε μέρα, τη γυναίκα μου, στη κόρη μου, όλα, μου ήρθε κάποιος δίπλα, θα σε έχω πει πάλι αυτή την ιστορία.
2: Κάποιος καλός γιατρός θα βρέθηκε και θα σε έσωσε.
4: Δεν είναι γιατρός, δεν ήταν γιατρός. Αυτός που ήρθε δίπλα μου δεν ήταν γιατρός, κάθισα τρεις μήνες μέσα.
2: Τι ήτανε?
4: Δεν ξέρω ρε Κώστα μου, τι να σου πω ρε φίλε μου,
2: μαζί το...
4: Ναι. Φορούσε ένα μαύρο σακάκι, φορούσε ήταν... μια μασκούλα, ναι. Ένα ομορφόπεδο στο ύψος στο δικό σου, πιο αδύνατος από σένα, ήρθε δίπλα μου, μπήκαν σε ένα δωμάτιο μέσα μόνο.
2: Και?
4: Εγώ έπαθα φουρνέ, αυτό που έπαθε ο κυράς σας.
2: Α, μάλλον αυτό είναι δύσκολο, ήταν για θάνατο. Ναι.
4: Ναι, μη είπα, δεν πεθάνω, πάρτε το στο σπίτι, να πεθάνει. Ή αν κάνουμε την επέμβαση, γιατί είχα, έχω κάνει μπαλονάκι από ζάχαρο. Κατάλαβες. Και λέει, δεν έχουμε πιθανότητες. Και ήρθε ένας δίπλα μου. Μορφόπεδο έτσι, μόνος ήμουν στο θάλαμο.
2: Στο
4: μέσα,
2: Ιπποκράτιο έξω, έγινε όλο αυτό.
4: Ναι, στο τέλος αυτό όλο αυτό, άδερφε.
2: Ο Αντωνάκης ο διοικητής θα ήταν μάλλον.
4: Και κάθομαι κύριε μου, έρχεται ένα μπέ, μου λέει κοίταξε πώς σε λένε, είπα εγώ, δεν μ' ακούμπησε, δεν τον ακούμπησε. Μου λέει μην αγχώνεσαι, λέει λίγο θα κουραστούμε, λέει, αλλά θα γίνεις καλά, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί την ώρα μπαίνει μέσα η γυναίκα μου στο θάλαμο και κλαμμένη. Λέω τι έπαθες ρε. Λέει Βασίλη να ρε πες μου λέει που χρωστάμε, που κάνουμε, τι κάνουμε. Τι έπαθες καρέ του λέει θέλετε
2: τα να τα λεφτά της κηδείας ήθελε και έκλαιγε. Δεν τα είχε φτάσει πάλι εσύ στον παούλο και δεν ήξερε που να τα κάνει.
4: Ναι.
2: Που τα λεφτά του παούλο να πάρω τα 4.000 και θα δώσω στον παμπούλα να τελειώνουμε.
4: Άκου εδώ τώρα, άκου εδώ. Ο γιατρός αυτός που έφυγε δεν ξέρω πώς έφυγε γιατί πήγαν τα μάτια κατ' εστία πάνω στη γυναίκα μου. Και μέσα που μπήκε. Και μου τα λέει τώρα λέει ο γιατρός μη πρόλο να πάρει καλά. Ποιος γιατρός λέει. Λέει τώρα λέει το συνάντησε στον διάδρομο. Όχι λέει. Τρέχει και αυτή έξω ακόμα έξω ήταν όλοι οι γιατροί μαζεμένοι. Φτιάχναν συμβούλια τι θα κάνουνε.
2: Εγώ πήγα στην κλινική και έγινε άλλο θαύμα. Αντί να με κάνω καλά με κανένα άλλο αλλιώτικο. Γι' αυτά στα θαύματα. Σ' αγαπώ πολύ φιλιά. Φιλιά. Κόκκινε νιστάζεις βλέπω, έχεις γύρει έγινε στη μία μεριά. Έχεις πάρει δεξιά την καρέκλα να πούμε. Εγώ τέτοια θαύματα έχω ζήσει. Πήγα να βάλω μαλλιά και έμεινα φαλακρόστα από μένα.
0: Εμπρός.
2: Κάτσε να το εξηγήσω. Πήγα να βάλω μαλλιά σε μια εταιρεία που διαφημίζαμε κιόλας παλιά. Και από εκεί που είχα μαλλιά έγινα φαλακρός. Θαύμα, άμα το θεωρείς αυτό θαύμα, θαύμα. Από πού κάνει τσίσα ένας άνθρωπος, από το συγκεκριμένο μέρος. Αυτό το θαύμα που με κάνανε εμένα είναι να κάνω τσίσα από το πλάι. Εγώ τέτοια θαύματα είδα φίλε, οπότε δεν πιστεύω στα θαύματα.
0: Έχεις δικεφάλιση τριβάνι, έχω δει εγώ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε.
5: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα φίλε.
5: Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες με το προηγούμενο, δεν ξέρω πριν δύο μέρες που είχε πάρει ο φίλος.
2: Ναι.
5: Τον πατέρα του, δεν ξέρω τι ήταν, ή μάλλον στον εαυτό του, γιατί έτυχε σε μέρα με τον πατέρα μου. Είχαν κάνει λάθος οι γιατροί.
2: Λάθος έκανε τη μαγνητική τομογραφία, ρε. Τι θαύμα λέει ο
5: άλλος. Άκου τώρα την περίπτωση ναι. Στον πατέρα μου. Πέθανε ο συγχωρέθηκε και το 2016.
2: Ναι.
5: Από την Κέρκυρα είμαι.
2: Ναι.
5: Δημήτρη με λένε.
2: Γεια σου ρε Δημήτρη.
5: Λοιπόν του βγάζουνε, ήταν μια χαρά. Και είχε πίεση πολύ και τον παίρνουμε στο νοσοκομείο.
2: Και ψάχνει να βρουν την αιτία. Ναι, ναι.
5: Μαγνητικές και αυτά και μου έχετε, ξέρεις, μου με το θείο μου, τον αδερφό του δηλαδή, με το θείο μου. Έξω περιμέναμε. Έχετε δύο, ένας γιατρός και κάτι, ξέρεις, μαθητάδες και νοικομάνης, ξέρω εγώ. Και το πόνιμό μου είναι αυτό. Και μου λένε, α, ο πατέρας σας λέει, έχει λέει σε τρία, στον εγκέφαλο λέει σε τρία διασημεία, λέει, καρκίνο. Τι λες, μωρή κοπέλα, λέει. Ναι, ακούτε, σας λέω. Ελάτε μέσα στο γραφείο. Ω, έχασα την Παναγία, πώς να σου πω. Τι λες, ξέρω εγώ. Εντάξει, μου δείξανε, ξέρεις, αυτό που, πώς λένε, το, που κάνουν στον εγκέφαλο.
0: Τη μαγνητική.
5: Που φαίνονται, κοίτα, κάτι και φαίνονταν τρία σημάδια τώρα. Μου λέει ορίστε, εντάξει, λούτα τι γίνεται. Μου λέει τον βάλουμε μέσα, τον επάνουμε, ξέρεις, απήγοντα, θα πάνω του, το αρχινήσανε, ντεπακίν, κάτι τέτοια, δηλαδή τον εξεκάνανε. Λοιπόν, λέω μετά από 10 μέρες, λέω, κοίτα να δεις, φεύγουμε όπως είναι, γιατί κοίταξα, τότε υπήρχαν και τα ίντερνετ και αυτά και ήμουν και ψαχνόμουνα και κοίταξα, από τη στιγμή που το βάζανε κάτι στον ορό, όπως μιλάγαμε κανονικά, μετά έχανε το φως, δεν ούτε που ξέρε που γίνονται, που πήγαινε. Ήταν ντεπακίν λέγεται αυτό το φάρμακο.
2: Ναι.
5: Λέω πως είναι, λέω φεύγουμε. Δηλαδή πάω και πέρα που είναι ποιος είναι υπεύθυνος αυτά, λέω Γιάννενα κατευθείαν. Τώρα λέω δεν είναι χρειάζεται. Λοιπόν, το καταφέρνω, πάω Γιάννενα. Εκεί μια Παπαδοπούλου λεγόταν η καθηγήτρια. Κάτσαμε ένα μήνα εκεί, Έρχεται, ανοίγει η πόρτα, έτσι απότομα, γιατί μόνο να το κάνω στον πατέρα μου, εγώ ξέρεις δίπλα και επιτρέπεται να καθόμαστε. Και μου κάνει, Νικομάνη, θαύμα! Λέω, τι? Μου λέει ο πατέρας, λέει, δεν έχει λέει αυτή την ασθένεια, έχει λέει μία ασθένεια που είναι ένα στο δισεκατομμύριο. Αυτό λέγεται σύνδρομο Πρες. Γράφε το.
2: Ναι.
5: Έτσι λέγεται αυτή η ασθένεια.
2: Σύνδρομο Πρες. Ναι, ναι.
5: Α, είναι λέει από την πίεση και αυτά και έτσι.
2: Και κάνανε λάθος. Ναι, βρε, δεν γίνεται
5: αυτό. Κάνανε λάθος μετά από 2,5 μήνες τώρα και μετά από τα χρήματα που δώσανε.
2: Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό.
5: Τι τέλος καλό, όλα καλά, πέθανε.
2: Τότε πώς έγινε.
5: Πήγαν από πολλά φάρμακα, τους άπησε μέσα το στομάχι και τα άντερα.
2: Α, από άλλο πέθανε.
5: Από τα φάρμακα που του είχαν εδώ και τον είχαν ξεκάνει, σου λέω, νεφρά όλα. Βαριά φάρμακα, πώς σου πω.
2: Σύνδρομο λέει οπίστιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας. Πρες.
5: Πώς, ναι.
2: Να, μια ασθένεια που δεν την ξέρουμε. Καλό μεσημέρι, να ζεις να το θυμάσαι, φίλε. Να ζεις να το θυμάσαι τον άνθρωπο.
5: Να είμαι καλά, το ξέρω.
2: Να σε καλά,
5: το ανάβω το κεράκι του. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε.
6: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
6: Τι γίνεται?
2: Ησυχία, ησυχία.
6: Γιώργος, πάω από Ολλανδία εδώ να αλλάξουμε λίγο θέμα, ρε παιδιά. Στο τρένο πάω να είμαι, πάω για τους Ζαλμπόμελ. Είμαι στο Ντεμπός εδώ πέρα, φτάνουμε στο 3 λεπτά. Έχω και έναν Ολλανδό εδώ δίπλα, με έχει σπάσει τα νεύρα με ένα μήλο, δεν το έχει πάει ακόμα χράτσα, χρούτσα. Μας έχει τρελάνει εδώ πέρα με το μήλο.
0: Σαν το μήλο, μη γίνει ο Γουλιέρμος τέλος, πες το να. Και σημαδεύεις το λάθος.
6: Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το μήλο, ρε παιδί μου, λοιπόν.
0: Δεν πας και ρε καρπούς, σε σχήμα μήλου.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε με, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ, τι να σε πω ρε φίλε. Είχε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μανδύα και προστάτη τον Λουτσέσκου, τώρα έχει θέμα. Άμα βγάζεις κάθε μέρα μια ανακοίνωση, το Σεπτέμβριο θα παίξει ο Ραπτόπουλος δεξί εξτρέμ, ο κόκκινος θα παίξει center back και εγώ center four και θα μας χειροκροτάνε και όλα να πούμε. Μπράβο, Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ.
2: Α, το πάει αλλού.
6: Την άλλαξε, ναι. Την άλλαξε στην ατζέντα, Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ. Μπράβο, ωραία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Όλα καλά πάνε, μια χαρά. Κατά τα άλλα βγάζουμε ανακοινώσεις για τη ισορροπία 110 χρόνια. Το ΠΑΟΚ να δούμε ποιος θα το σώσει τελικά. Όλα εδώ πληρώνονται όμως στο τέλος.
2: Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, φίλε. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου.
6: Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Πάμε στον επόμενο κύριο.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Κώστα.

0: μου την είπαν δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και εκεί την ώρα έρχεγε, όπως είπε, στο καρβάτι πάνω ο νοσοκόμος και σκέπασε το τράβηξε το συντογιό, είναι και νέος, ήμουν 50 χρονών.
1: Ναι.
0: Η μέρα της γιορτίζουμε το 12 Αποστόλων. Και με άρχισε και με έδωσε κάτι μπουνιές στο στομάχι και ήρθε και έκανε εμετό.
1: Ναι.
0: Με το εμετό που έκανα, με ρώτησε πώς σε λένε. Είπα, λέγομαι Απόστολος Στρουλίδης. Και τρέχω στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου και τι λένε. Ο άντρας σου είναι καλά στα μάτια, εσύ θα πάθεις κάτι. Κάτι. Αυτό το λέω για να τριχιάζω. Γιατί το λέω 81 χρόνια.
1: Και εγώ να τριχιάζω, φίλε, μέσα στο ΑΧΕΠΑ. Πώς σε βγάλανε νεκρό αυτοί εκεί πέρα, οι απίθανοι να πούμε.
0: Και τώρα ακόμα. Και τώρα εγώ έχω αυτά. Κάνω μου κάθαρση, κάνω. Έχω προβλήματα.
1: Δεν έχει σημασία, 81 είσαι.
2: Ωραίος. Δεν έχει σημασία, κρεσμένο μου κάθε.
0: Από το 2002.
1: Ζήλο.
0: Έκανα και χειρίζει πάνω να και έκανα.
1: Φρέντε Κροσέντον το 2002 το βάλανε και το 26 θα τον πειράξει αυτόν τώρα που έχει.
2: Το ζώο,
0: αυτό δεν είναι πράγμα. Την ημέρα της γιορτής μου, το 12 Αποστόλων.
2: Ό,τι πιστεύεις, φίλε μου, καλά κάνεις και το πιστεύεις.
1: Τι να σε βάλουν Κροσέντον και να σε πλακώσει τις μπουλιές ο νοσοκόμος και να ζωντανέψεις. Αυτό είναι θαύμα πραγματικό.
0: Είμαι 81 χρονών.
2: Γιατί ως πλάκος της μπουλιάς ο Ρατόπουλος δεν έχει τόσο κάνει.
0: Και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να σε διαπιστώσουν.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι γερός, αλλά 50 χρόνια να ζήσεις. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, παιδιά, και εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Τελικά μπορείς να ακούσεις τις πιο απίθανες ιστορίες των ακροατών και τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά επειδή και εμείς τους τα λέμε τα δικά μας, έχουμε ένα πινκ-πονκ. Έτσι δεν είναι.
2: Μια αμφίδρομη σχέση.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα εσύ τώρα, ρε μάγκα, πότε θα είσαι εδώ?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Ξέρω εγώ. Τη Δευτέρα θα μου έρθεις.
2: Κάνει το πονηρό εσύ.
1: Τη Δευτέρα θα μου έρθεις. Με κάτι μάγουλα ξυρισμένο φραπεδιά να πούμε. Λοιπόν, να περάσεις καλά, να τα κάνεις όλα όπως πρέπει.
2: Λες και θα πάω διακοπές. Άκου, λέει, θα περάσεις καλά. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Για εγγύρις πάμε να περάσεις καλά. Χάιδεψε καμία νοσοκού. Πού τον βρήκανε αυτό, ρε. Τι δώρο μου στείλες, Θανάση.
1: Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη.
2: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, άντε, περαστικά, την Πέμπτη σε περιμένω εδώ. Άντε, την Παρασκευή.
2: Μακάρι.
1: Εντάξει.
2: Πέμπτη δύσκολο.
1: Συρίγιο έκανε και ο Μηταράς από τις χημειοθεραπείες. Το είχε βγάλει αυτό. Τον πήγα εγώ, τον έκανα εγχείρηση.
2: Και άλλοι.
1: Βαριές. Τι να κάνουμε, μέχρι να πεθάνουμε κόκκινα έτσι θα βγάλουμε μπελάδες. Τι να κάνουμε.
2: Πόσο μεγαλώνουμε.
1: Όλος ο κόσμος μπελάδες έχει. Θα έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο μάλλον μόνο μου θα με αφήσουνε.
2: Μόνος, εσύ μόνος.
1: Ναι, μόνο μου. Θα κάνω μάλλον μόνο μου. Εκτός αν μου έρθει καμιά ωραία κυρία εδώ πέρα το μεσημέρι.
2: Αν προκύψει τίποτα μπορεί και να βγω. Αν είμαι σε θέση να μιλήσω, θα
1: βγω. Εντάξει. Α,
2: δεν σε αφήνω, ρε. Γιατί θε να σε αφήσω μόνο.
1: Όχι, ρε, δεν θέλω. Σε συνήθισα να πούμε 21 χρόνια. Δεν μπορώ. Είναι θαύμα που.
2: Έχει παθεί κάτι.
1: Αυτό το μεγαλύτερο θαύμα. Να είσαι με τον κόκκινο 21 χρόνια εδώ.
2: Και να ζει ακόμα κόκκινο.
1: 6.200 ένσημα έχουμε κάνει κόκκινοι δυο μας μαζί εδώ. Σε αυτό το απίστευτο μικρόφωνο. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. Το Δημήτρη Μπασμπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πέτροτο.
1: Εμείς θα είμαστε, εγώ θα είμαι αύριο εδώ.
2: Με τον Κώστα Πέτροτο
1: θα τα πούμε
2: αύριο.
1: Καλή θέαση στα μας, τα λέμε.
2: Για να έχουμε.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 69-71.

0: 365.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
10: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
19: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
20: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντώνη,
22: ναι.
23: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
22: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5 εκπομπή. Τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Λίγο πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τρίτο φιλικό παιχνίδι για το δικέφαλο. Με Δημήτρη Μπασβαρέλα, Τάνια Δήμου, Κώστα Πετροτό στα μικρόφωνα. Το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο Control Production.
1: Κώστας Χατζηγεωργίου.
0: Κώστας Χατζηγεωργίου, πρόεδρος στο Production. Και η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Σε μία μέρα που παρουσιάζει ενδιαφέρον, έχουμε σε εξέλιξη βέβαια και το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έχει με αρκετές ειδησούλες, έτσι.
0: Δύο σημαντικά παιχνίδια να έρχονται για να κλείσει η φάση των 16 και να πάμε στα προημιτελικά πλέον στην κορύφωση του παγκοσμίου κυπέλου με πολλές ειδήσεις οι οποίες έρχονται. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης πριν από λίγο ανακοινώθηκε στην επιστροφή του στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πριν λίγη ώρα, Δημήτρη Μπαρμπαρέλα, μάθαμε ότι ο Ηρακλής είναι στους ομίλους του Europe Cup στο μπάσκετ και με
1: θα
0: πολλά.
1: Παίξει η Ευρώπη, λοιπόν, κανονικά.
0: Με Ευρώπη κανονικά και με πολλά νέα να έρχονται και από το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και λόγω της χθεσινής συνέλευσης, της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και της ανακοίνωσης επιστολής που εκδόθηκε και λόγω διαφόρων ειδήσεων που μας έδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με φιλικά παιχνίδια που θα κάνει, με το πρόγραμμα προετοιμασίας και με διαφορά.
1: Η Ρωμάνη Μιλάνο είναι το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό. Το καινούριο.
1: Και η παρουσία στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Αυτό ναι, αυτό είχε παίξει, σημαντικό. Είχε γίνει γνωστό ναι. Μέσω Παναθηναϊκού τέλος πάντων και με Παρτίζαν εκεί θα είναι. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση που όλα τα τμήματα όλων των ομάδων αρχίζουν και σχεδιάζουν και το κάνουν με εντατικό τρόπο την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Εγώ να πούμε, Κώστα, ναι, ναι. Πριν πεις οτιδήποτε, ότι αύριο το απόγευμα την ώρα της εκπομπής στις 6:20 θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη. Έχει επισημοποιηθεί η άφηξή του. Ενώ θα πρέπει να προσθέσουμε για το ρεπορτάζ ότι ένα όνειρο το οποίο είχε δημιουργηθεί με την άφηξη του Ινσίνιε δεν θα γίνει πραγματικότητα, γιατί όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στην Σαμπτόρια.
2: Εκτός και αν δεν πάντως περάσει εξετάσεις, αλλά και πάλι δεν το θέλεις.
1: Αν δεν περάσει εξετάσεις,
2: δεν
0: υπάρχει μεταγραφή.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Να πούμε ότι καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα. Με τα κλιματιστικά Μηδέα από τη νούμερο 1 εταιρεία Inverter απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες ρωσιάς και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home ελέγχεις τη θερμοκρασία από το κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Midea, αισθάνεσαι σπίτι. Διατίθεται από την FG Europe ΑΕ Όμιλος Φιδάκι.
2: Και δώσε και το διαγωνισμό C-Jets για να απαλλάξουμε τα κορίτσια μας στη γραμματεία.
0: Ναι, γιατί
2: μας το ζητάνε στην αρχή για να δώσουμε και δύο οπτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Και τον κόσμο, ναι, να βάλουμε.
2: Γιατί αυτά είναι που μετράνε τώρα.
0: Μετράνε πάρα πολύ, είναι αλήθεια αυτό. Να πούμε, θες περισσότερο καλοκαίρι, σίγουρα θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι και στο Μετρόπολης 95 και 5. Κερδίζεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θες να μπεις στην κλήρωση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα, καλείς τώρα 2310-90-90-90 και διεκδικείς τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βιάσου, μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή η κλήρωση και η ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα.
1: Και επειδή παρά το γεγονός ότι κράξαμε χθες τον Κωστή για τη Βραζιλία και τον Βινίσιους, θα πρέπει να του αποδώσουμε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι με την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή, τον οποίο γουστάρω και εγώ. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μερίνο είναι μοναδική περίπτωση παίκτη παγκοσμίως.
1: Να το κατάλαβες, έτσι.
0: Είναι, δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη να παίζει τόσο τέλεια από τον άξονα. Εξέφυσε την άμυνα της Πορτογαλίας ο τρόπος που κινήθηκε. Ο γιος μου είναι φαν του Κριστιανού, ο οποίος οριόταν μετά τη φάση, μετά τον γκολ. Και όταν μπαίνει ο Μερίνο, του λέω: Σπύρο, κάτι δεν θα μπορούσε, κάνει αυτός. Και ζαλίστηκε. Καλά, ρε πατέρα, μου λέει: Σήμερα βρήκε να το κάνει. Δεν μπορούσε.
1: Εντάξει,
0: σε άλλο μάτς.
2: Όχι, το έκανε και σε άλλο μάτς. Στις καθυστερήσεις, στην παράταση, νομίζω.
0: Να φύγει από η Πορτογαλία από τον κόλπο. Ο Μερίνο, εγώ σας είπα ότι έλειψε πάρα πολύ από την Arsenal. Αν τον είχε, μπορεί να το έπαιρνε κιόλας η Arsenal. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σίγουρα, εάν προχωρήσει η Ισπανία, γιατί το βλέπω το Μερίνο στην πορεία να γίνεται και βασικός. Αν τον βάζει ο Ντελαφουέντε. Αν τον...
1: είναι καλά, γιατί.
0: Ναι, αφού έδειξε ότι είναι καλά, μπορεί να είναι και παίχτης κλειδί για την πορεία της Ισπανίας από εδώ και πέρα.
2: Εντάξει,
0: και
2: γενικότερα πολύ... πάντως ναι. Η Πορτογαλία δεν μας έδειξε και κάποια έτσι, πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή...
0: ούτε η Ισπανία έπαιξε κάτι ιδιαίτερο χθες.
2: Όχι, ούτε και η Ισπανία έχει δείξει.
0: Ήταν άτυχη χθες η Πορτογαλία, γιατί στο 55 βγαίνει ο καλύτερος παίχτης του αγώνα, ο Μέντες, ο οποίος έχει σβήσει το Γιαμάλ, δεν έχει περάσει ο Γιαμάλ ούτε μια φορά από την πλευρά του και βγαίνει ο Μέντες, αρχίζει. Κάτι να κάνει ο Γιαμάλ. Φάση δεν είχαμε όμως στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι που ήρθε η ιστορία με τον Μερίνο και καθάρισε το παιχνίδι. Εδώ νομίζω σημαντικό.
2: Κάτι η Ισπανία το οποίο... είναι πιο ομάδα. Η Ισπανία είναι πιο
0: δεν
2: ομάδα.
0: Δεν είδα κάτι διαφορετικό χθες. Ήταν πολύ ισορροπημένο. Απλά είναι πολύ σημαντικό που έχει έναν προπονητή πολλά χρόνια που ξέρει τι μπορεί να του δώσει κάθε παίκτη. Εγώ εκεί βλέπω.
2: Αντίθετα, η Πορτογαλία δεν έχει το ίδιο.
0: Επίσης, διατηρήθηκε ένας κανόνας, να το πούμε αυτό πριν μπούμε λίγο στα εσωτερικά του ρεπορτάζ, ο οποίος λέει ότι ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν ισχύει για άλλες διοργανώσεις. Σε παγκόσμιο κύπελο σίγουρα ποτέ προπονητής δεν έχει αποκλείσει εθνική ομάδα της χώρας του. Χθες πήγε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που είναι Καταλανός, είναι Ισπανός, πήγε να αποκλείσει την Ισπανία, την εθνική Ισπανίας. Δεν τα κατάφερε. Διατηρήθηκε ο κανόνας που λέει Γερμανός δεν αποκλείει τη Γερμανία, Ισπανός δεν αποκλείει την Ισπανία, Πορτογάλος δεν αποκλείει την Πορτογαλία. Για να δούμε πότε θα σπάσει αυτό. Έχει σίγουρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πάντως, Κώστα και Τάνια, τα όσα έγιναν με την ομή παρέμβαση Τραμπ και τη συμμετοχή
2: του. Δεν έπιασαν τόπο.
1: Μάλλον πείσμωσαν.
2: Του τιμώρησε, ναι, τους και μάλλον
0: όχι μόνο πείσμωσαν του Βέλγους. Έβαλαν μεγάλη πίεση και στους Αμερικανούς. Εδώ είναι που φαίνεται ότι είναι άσχετος από αθλητισμού ο Τραμπ. Όταν στον παίχτη του δημιουργείς την ψυχολογία ότι είναι ευνοημένος, του δημιουργείς μεγάλη πίεση. Εγώ είδα τους Αμερικανούς οι οποίοι ήταν εκτός.
1: Δεν έκανε και τίποτα.
0: Έξω από τα νερά τους. Ναι, ήταν έξω από τα νερά τους.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Και ο παίκτης που ήταν η πέτρα του σκανδάλου εισαγωγικά και η υπόλοιπη ομάδα. Εγώ δεν έχω βέβαια σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον Ποτσετίνο, να ξέρεις. Δεν με πείθει.
1: Όπως και τον Μαρτίνεθ.
0: Μπορεί να πήγε τελικό με την Tottenham Champions League, αλλά δεν με έχει πείσει σαν προπονητής. Στα δύσκολα δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίο ήταν αυτό που κατεβάσαμε, Δημήτρη, και είχαμε τη συζήτηση πριν από την έναρξη τη εκπομπή. Πραγματικά ευγάλτο, γι' αυτό σου είπα να το έχουμε.
1: 16 εκατομμύρια έχει δώσει μέχρι τώρα. Πού είναι το κινητό σου, Τάνια?
2: Έξω το έχω.
1: Τάνια? 16 εκατομμύρια.
2: Για τις μεταγραφές ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Δηλαδή...
1: 16 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 16 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5 μεταγραφές, ο Ολυμπιακός 3, η ΑΕΚ 2. Η ΑΕΚ στα 8 εκατομμύρια από 4. Ο Ζούπκοφ και ποιος άλλος, ο Καϊρίν.
2: Ο Κάρμο 9 εκατομμύρια, έτσι. Άλλα 4.
1: Τον Κάρμο τον έχουν.
0: Και πολύ καλός παίκτης, λένε οι πληροφορίες ότι είναι αυτός ο Φιλανδός που πήρε από τη Σπάρτα Πράγας η ΑΕΚ. Τρεχαντήρι και πολύ ποιοτικός.
2: Κοίταξε, και σε καλή ηλικία τον περίπτωση. Φαίνεται χρόνια. Ότι κάνει στοχευμένες κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη που έχει δώσει 16 εκατομμύρια. Μην ξεχνάμε, ότι έχει κάνει και άλλες μεταγραφές. Έτσι, το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, το
1: αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές.
2: Τώρα τον είδαμε. Σε ένα φιλικό. Ναι. Θα το δούμε φέτος.
0: Εγώ βλέπω μάχη Παναθηναϊκού ΑΕΚ φέτος. Μεγάλη. Αυτό βλέπω.
1: Στο είχα πει ξανά.
0: Ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι νέα ομάδα. Επειδή είναι νέα ομάδα αυτή που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως. Ναι. Πρωταθλητισμό κάνουν όλοι αυτοί, έτσι δεν μπορεί να του βγάλει από πρωταθλητισμό. Ναι. Θα πάει με άλλη τακτική. Χαμηλά την μπάλα να του βγει. Αν θες να βάλεις φαβορή, την ταμπέλα τη βάζεις στην ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια και φαίνεται ότι πατάει γερά.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα έχει Champions League πιθανότατα, γιατί είναι ένα ζευγάρι αγώνων στα play-off. Και το Champions League πάντα σου αφαιρεί ενέργεια, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό βάζω στην εξίσωση και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται ότι δουλεύει πολύ στοχευμένα. Και ο προπονητής που πήρε δεν είναι τυχαίο.
1: Πολύ καλός.
0: Τον πήρε τον προπονητή επειδή ήταν ο ζέκα παίκτης του, ναι, ήξερε πώς δουλεύει στα αποδυτήρια και τον βάλανε και βοηθό δίπλα. Άρα δηλαδή πήγε πολύ συνειδητά στην επιλογή του Νίστρουπ, ο οποίος έμαθα σήμερα ότι όταν έγινε η κρούση από τον Παναθηναϊκό, τι τους είπε, θέλω να μου στείλετε βίντεο αγώνων της ομάδας. Και είδε τα βίντεο και τους έστειλε μια έκθεση. Εγώ μπορώ να δουλέψω σε αυτή την ομάδα με αυτόν, με αυτόν, με αυτόν και με εκείνον, θέλω να φύγουν αυτοί.
1: Ωραία,
0: από την αρχή, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Και αυτό λέει ότι του άρεσε του. Αλαφούζου και είπε το okay.
1: Εγώ σου είχα πει το 2026 το πήρε η ΑΕΚ, το 25 το πήρε ο Ολυμπιακός, το 24 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Το 27.
0: Άρα, για να δούμε. Έχουμε και Στέλιο Γρηγοριάδη. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα συζήτησης σαφέστατα είναι αυτό που συνέβη χθες με την ανοιχτή επιστολή του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, καμιά ώρα μετά τη γνωστοποίηση ότι άλλαξε πρόεδρος και στη θέση του Άλκη Σαϊάδη ανέλαβε ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Θέλω απλά να πω δύο στοιχεία, έτσι και αν θέλεις και σαν παρασκήνιο αυτής της ανοιχτής επιστολής και μία δική μου απορία, γιατί θεωρώ, συντάσσομαι με την άποψη που λέει ότι όταν έχεις μια συζήτηση για μια συμφωνία, δεν είναι δυνατόν να βγει μια ανακοίνωση η οποία να τα βγάζει όλα στη φόρα, ενώ ακόμη δεν έχει κλείσει το θέμα. Και μάλιστα να βγαίνουν επιλεκτικά στοιχεία στη δημοσιότητα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι σωστό να λέγεται ότι δεν έχει πέσει ευρώ από την ΚΑΕ. Τη στιγμή που η ΚΑΕ ΠΑΟΚ φέτος έχει πληρώσει, η νέα διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, 450.000 ευρώ για την λειτουργία στο ΠΑΟΚ Sports Arena, για όλα τα λειτουργικά έξοδα, το οποίο ΠΑΟΚ Sports Arena δεν φιλοξενεί μόνο την ομάδα μπάσκετ, φιλοξενεί και άλλα 12 τμήματα. Και δεύτερον, αυτή την περίοδο γίνεται ανακαίνιση σε βασικούς χώρους, παράδειγμα τα αποδυτήρια, οι οποίες εργασίες θα κοστίσουν πάνω από 600.000 ευρώ. Άρα κάποια χρήματα μπαίνουν. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν είναι σωστό το να καθόμαστε να κάνουμε μισθολογιστές, γιατί έπρεπε και σε τι εξυπηρετεί το να γίνει αυτή η αναφορά χθες δημόσια με μια ανοιχτή επιστολή και δεν μπορούσαν να καθίσουν σαν δύο πλευρές που εκφράζουν τον ίδιο σύλλογο, τον ΠΑΟΚ, και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Απλά μόνο θα πω το εξής και θα κλείσω με αυτό για να σου δώσω το λόγο, Στέλιο. Χθες με το που έγινε η αλλαγή, ο κύριος Ισαϊάδης, ο οποίος είναι απελθόν πρόεδρος, ήταν αυτός που έφερε την επιστολή και ζήτησε να ψηφιστεί. Η επιστολή πέρασε με ψήφους 14. 10 μέλη της διοίκησης είπανε ναι, να βγει να την εκδώσουμε. 4 είπανε όχι, δεν χρειάζεται, μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση συζήτηση με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Φεύγει ο κύριος Ισαϊάδης και φέρνει τώρα την επιστολή. Ένα στοιχείο που εμένα μου προκαλεί απορία. Δεύτερον, γιατί ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δεν έχει την ίδια τακτική σε όλες τις υποθέσεις? Δηλαδή, βγάζει στη δημοσιότητα μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη και δεν έχει τελειώσει, και δεν έχει βγάλει στη δημοσιότητα ένα μνημόνιο που έχει υπογραφεί με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έχει τελειώσει και έχει φιξαριστεί μεταξύ των δύο πλευρών, που αφορά στο πιο σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ, το γήπεδο της Νέας Τούμπας. Αυτές είναι οι δικές μου απορίες. Λέω πολύ απλά ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί όλο αυτό και να γινόταν κανονικά η κουβέντα μέχρι να κατέληγε κάπου. Στέλιο, σε ακούμε.
3: Εσύ τώρα μου δίνεις το λόγο,
0: ναι,
3: αλλά εγώ τι να τον κάνω?
0: Ναι.
3: Στις ερωτήσεις που έχεις θέσει, πολύ λογικά και πολύ φυσιολογικά, θα πρέπει να απαντήσουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Ο Ισαϊάδης πρώτος. Και οι υπόλοιποι 10 που έκριναν ότι πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η επιστολή. Εμείς τι να πούμε τώρα? Εγώ λέω δηλαδή τι πρέπει να πω. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτοί δεν θέλουν να μιλήσουν και κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, νομίζω πως εάν το θέλει θα πρέπει να το κάνει η πλευρά Μιστακίδη, δηλαδή η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Θα ήταν και αυτό ενδιαφέρον. Θα μου πεις, θα πρέπει να βγαίνουν κατηνίστικα τα πάντα στη φόρα όταν έχει να κάνει το θέμα με ένα εσωτερικό ζήτημα σε μια οικογένεια που υποτίθεται γίνονται διαβουλεύσεις και συζητήσεις και κάποια στιγμή καταλήγουν σε μια συμφωνία, θα πρέπει όλα να δημοσιοποιούνται? Εγώ λέω όχι. Αλλά από τη στιγμή που έγινε από τη μία πλευρά, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον αντίλογο. Για να έχουμε μία άποψη, δεν το θεωρώ σώνει και καλά απαραίτητο, αλλά για να έχουμε μία άποψη θα πρέπει να ακούσουμε και την άλλη την πλευρά. Αν θέλει να μιλήσει, γούστο της και καπέλο της.
0: Mm-hmm.
3: Πάντως εγώ την είδα, όπως να πιάσω και αυτό που είπες τώρα το τελευταίο, δεν είδα αυτή την ευαισθησία από πολλούς που την είδαμε τότε που έγινε η καταρχήν συμφωνία τώρα του Κατσαρί. Πάλι τα ίδια θα λέμε, ρε Σκώστα, έχω βαρεθεί να...
0: Ναι, είναι κουραστικό το θέμα. Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή, γίνεται η συμφωνία του Κατσαρί με τον Μιστακίδη μια καταρχήν και όχι καταρχάς, καταρχήν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ναι, θα συνεργαστούμε εμείς για να γίνει το γήπεδο.
0: Δήλωση προθέσεων ήταν. Ότι ναι, είμαι θετικός να βοηθήσω, ας πούμε.
3: Και επειδή πέφτουν όλοι με τα μούτρα, όλοι δηλαδή, αυτοί ο στρατός ο γνωστός των υβριστών που πολεμούσαν εναντίον ανύπαρκτων εχθρών. Γιατί δεν υπήρχε κανένας εχθρός τότε.
0: Ναι.
3: Ο Κατσαρίς δεν ήταν εχθρός, ο Μιστακίδης δεν ήταν εχθρός. Αυτοί που λέγανε ότι πρέπει να μπει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης να κάνει το γήπεδο αφού δείχνει ότι μπορεί, επίσης δεν ήταν εχθροί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από την άλλη τη μεριά πολεμούσαν τώρα εναντίον αυτών που έλεγαν το εύλογο και το πολύ λογικό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, φωνάζανε μέσα σε όλα, γιατί δεν μας λέτε λεπτομέρειες, γιατί δεν μας λέτε τι συμφωνήσατε. Δίνει μια συνέντευξη τύπου, τη γνωστή τότε, την μία και μοναδική.
0: Πολύ συζητημένη η αλήθεια,
3: ναι,
0: είναι.
3: ο ερασιτέχνης πάω και λέει, ρε παιδιά, ποιες λεπτομέρειες να σας δώσουμε, αφού δεν έγινε συμφωνία σε λεπτομέρειες. Ναι. Ήταν μια δήλωση προθέσεων, πάει και τελείωσε. Παρ' όλα αυτά συνέχισαν να φωνάζουν για να δημιουργούν εντυπώσεις. Από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και υποχρεώθηκαν όλοι στη διοίκηση του Εραστέχνη να ψηφίσουν υπέρ του Ιβάν και παίρνει ο Ιβάν την υπόθεση του γηπέδου, δεν άκουσα έναν από αυτούς που έσκυζαν τα ρούχα τους για να μάθουν λεπτομέρειες της συμφωνίας να θέλει να μάθει τη συμφωνία.
0: Ναι. Και όταν έγινε αυτή, ολοκληρώθηκε. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι ολοκληρώθηκε. Υπάρχει ένα μνημόνιο. Έτσι.
3: Ναι.
0: Ενώ εδώ είναι σε εξέλιξη ακόμα. Δεν έχει κάθε συμπήλια που λέμε κάπου συγκεκριμένα για να πούμε ότι αυτά
3: και
0: είναι.
3: Για να το τελειώσω, ένας δεν είχε την ευθυξία, έστω για τα μάτια του κόσμου δηλαδή, για να μας πείσει ότι έτσι κι αλλιώς ήθελε να ξέρει με όποιον και αν συμφωνηθεί η Νέα Τούμπα, ποιες είναι οι λεπτομέρειες και ποιοι είναι οι όροι.
0: Ναι.
3: Δεν μίλησε κανείς από τότε και πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Αυτό και μόνο δείχνει τι έργο βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
3: Όσο για το ρόλο των ανθρώπων του Εραστέχνη, εγώ θα κάνω την εξαίρεση των τεσσάρων. Έτσι, οι ναι. τέσσερις.
0: Και ένας έλειπε να πούμε έτσι, γιατί είναι 15 τα μέλη. 10 ναι. ψήφισαν υπέρ του να βγει η ανοιχτή επιστολή, να δημοσιοποιηθεί. Ποτέ 4 κατά και ένας που έλειπε και από τη στιγμή που την προηγούμενη φορά έγινε ψηφοφορία και δεν μετρήσαν οι τηλεφωνικές ψήφοι, το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα.
3: Εγώ λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις καταρχήν πώς έγινε εκείνο το 15-0 και πώς έκριναν τώρα ότι θα πρέπει να βγει στη φόρα αυτή η επιστολή. Αυτή δεν διχάζει.
0: Ναι.
3: Δεν διχάζει αυτή η επιστολή. Γιατί και για τον διχασμό ακούγαμε επί 8-10 μήνες. Ποιοι δίχαζαν δεν ξέρω, αλλά ρωτάω τώρα τι επιστολή δεν διχάζει.
0: Μα υποτίθεται ότι καταλήγει ζητώντας ενότητα και Ομόνοια.
3: Ναι.
0: Αλλά και μόνο που βάζεις μέσα και λες, ξέρετε, με την ΠΑΕ έχουμε αυτή τη συμφωνία, που αυτή η συμφωνία υπάρχει εδώ και καιρό, ενώ τώρα γίνεται συζήτηση με την ΚΑΕ, βάζεις τον κόσμο αυτό σε μια, στην πρίζα που λέμε, να ηλεκτριστεί πάλι, να αρχίσει ο ένας να, ξέροντας ότι υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί ας πούμε αντίπαλες τάσεις, να το πω έτσι, μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ αυτό λέω. Όταν θες να λυθεί το θέμα.
3: Ναι. Για μένα είναι μια προσπάθεια από προσανατολισμού του, όχι των μπασκετικών και των όλων των κλάδων του ΠΑΟΚ, από την ιστορία του ποδοσφαίρου. Υπάρχει τεράστια ανησυχία. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν έχει γίνει παρά μόνο μια μεταγραφική κίνηση ακόμα. Το ρόστερ αδειάζει αντί να γεμίζει, γιατί υπάρχουν οι τραυματισμοί. Έφυγαν παίκτες 4-5. Μαζί με τον Σάντες που είναι σίγουρο ότι θα πουληθεί, νομίζω 5, και έχει αποκτηθεί ένας. Δηλαδή 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, το ρόστερ είναι μείον 5.
0: Ναι.
3: Και συν κανένας. Δηλαδή, και συν ένας. Δηλαδή για όνομα του Θεού, ο κόσμος με το δίκαιο το ανησυχεί που πάει το καράβι. Και ένας ακόμη τρόπος επικοινωνιακός είναι αυτός. Καθυπαγόρευση πιστεύω. Των εκτεθειμένων στην ΠΑΕΠΑΟΚ βγαίνουν οι 10 του Εραστέχνη, που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, πάντως βουλικά φέρονται σαν τσιράκια, βγάζουν αυτή την επιστολή για να κάνουν τι, να στρέψουν τον κόσμο εναντίον του Μητσοτακίδη, γελία πράγματα. Αν αυτό ήταν το κίνητρο, εγώ λέω ότι είναι γελία πράγματα αυτά.
0: Εγώ λέω ότι είχε φτάσει κοντά σε μια συμφωνία ο Εραστέχνης με την ΚΑΕ, καλό είναι να συνεχιστεί, να πέσει, να ρίξουν τις τόνους. Να γίνει αυτή η διαδικασία, το γεγονός ότι με την άδεια του Ερασιτέχνη γίνονται κάποιες εργασίες αυτή την περίοδο στο Παλατάκι, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημείο επαφής και ας μείνουμε εκεί. Ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει για το τμήμα του, μιλάω για τους ιδιοκτήτες και για τους ανθρώπους γύρω από αυτούς σε ΠΑΕ και ΚΑΕ, και ο Ερασιτέχνης να κοιτάξει να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις και με τις δύο πλευρές για να ενισχύσει τα τμήματά του. Τόσο απλό είναι.
1: Κώστα, υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση?
0: Όχι, προς το παρόν δεν φαίνεται διάθεση να απαντηθεί με κάποια ανακοίνωση. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες άλλες ενέργειες, θα το δούμε. Λοιπόν,
3: εγώ
0: Στέλιο...
3: Δεν περιμένω η ΚΑΕ. Έχω καταλάβει και νομίζω όλοι καταλάβαμε ποιο είναι το σκεπτικό του Μητσοτακίδη.
0: Ναι.
3: Δεν πάει σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Δεν πήγε ποτέ.
0: Έτσι.
3: Ποτέ δεν πήγε εδώ και ένα χρόνο. Θα πάει τώρα. Δεν μας έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ και πρέπει να απαντήσει ο Μητσοτακίδης. Μα εγώ θεωρώ αδιανόητο να μην έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ, όπως λέει η επιστολή.
0: Είπαμε 450 χιλιάρικα έξοδα συντήρηση, άλλα 700 γίνεται τώρα ανακαίνιση. Πώς δεν έγινε. Στέλιο, ευχαριστούμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος για το φλάσ στο Μουντιάλ. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με φλάσ στο Μουντιάλ.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπόλης!
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Μέση εναντίον Σαλάχ. Το απόψινό πρόγραμμα αρχίζει με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Κολομβία πριν από τον απόψινό αγώνα στις 11 κόντρα στην Ελβετία, μιας και μία ίωση έχει επηρεάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Τζον Κόρδοβα υπέστη θλάση τον αγώνα με την Γκάνα και χάνει το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Στο μεταξύ, Βέλγιο και Ισπανία πήραν τα εισιτήρια για τους προημιτελικούς κόντρα σε ΗΠΑ και Πορτογαλία αντίστοιχα και θα αγωνιστούν στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο Λος Άντζελες. Στο μεταξύ, η Εθνική Ισπανίας έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά των παγκοσμίων κυπέλων που μπόρεσε και κράτησε ανέπαφη την αιστεία της σε 6 διαδοχικούς αγώνες Μουντιάλ. Την 1η Δεκεμβρίου 2022 είχε ιτηθεί 2-1 από την Ιαπωνία και ήταν η τελευταία φορά που δέχτηκε γκολ ενώ ισοφάρισε το κορυφαίο της σερί μένοντας αίτητη για 35ο αγώνα. Ο Ζόρτζε Ζεσούς αποτελεί φαβορή για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το χθεσινό αποκλεισμό.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετροπόλης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: Πεινάω. Για πού είμαι?
21: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
20: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Άσε εμένα πρώτα.
25: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
31: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
32: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να πούμε δύο πράγματα για τα μεταγραφικά, θα έχουμε και Γιώργο Ζαϊρή βέβαια μετά. Απλά να πω ότι είναι στο προσκήνιο οι υποθέσεις του Σανταμαρία και του Χατζηδιάκου. Με το Σανταμαρία αυτό που συμβαίνει, και νομίζω αυτό είναι λίγο που καθυστερεί τις εξελίξεις, και διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στη Μάρκα πριν από λίγο, το οποίο λέει ότι υπάρχει μια κάκιστη σχέση του Κάρλος Κορμπεράν, παλιού προπονητή του Ολυμπιακού, είναι της Βαλένθια, και με τον Σανταμαρία και με έναν άλλο ποδοσφαιριστή που είναι να φύγει. Δεν τους έχει πει ο ίδιος ότι δεν σας θέλω ευθέως. Αυτό οι παίκτες το παίρνουν σε ένα στοιχείο που τους ενοχλεί πάρα πολύ στην όλη διαδικασία. Και η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η όλη διαδικασία, ότι κάποιος δηλαδή από τη διοίκηση τους έχει πει ότι καλό είναι να βρείτε ομάδα κλπ., οι παίκτες έχουν στυλώσει τα πόδια
1: και
0: κάνουν λίγο καψόνι στον κάνουν καψόνι στον προπονητή τους.
1: Αυτό το λες προφανώς επειδή βλέπεις ότι υπάρχει καθυστέρηση στο θέμα του Σανταμαρία, έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει καθυστέρηση.
1: Καθυστέρηση εννοώ στο γεγονός ότι δεν.
0: Καθυστέρηση
1: έχει...
0: υπάρχει στις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη υπάρχει καθυστέρηση. Καθυστέρηση είναι στον ΠΑΟΚ που μπήκε δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας και δεν έχει πλην του ελουστόντου άλλη μεταγραφή.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα, αν καθυστέρηση του Σανταμαρία ήταν άλλη πριν, είναι άλλο θέμα.
1: Δεν νομίζω ότι
0: λέω ότι αυτό είναι που λίγο καθυστέρη. Δηλαδή, ο παίκτης περισσότερο κοιτούσε εκεί τι θα κάνει. Και στη σχέση του, παρά να πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, φαίνεται όμως ότι αλλάζει αυτό, γιατί κάπου καταλαβαίνει και αυτός ότι οδηγείται σε ένα διέξοδο η κατάσταση. Η Βαλένθια είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν ζητάει χρήματα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλει απλά να απαλλαγεί από τον τελευταίο χρόνο συμβολέο του παίκτη, βλέποντας και την ένταση που υπάρχει σε σχέση με τον προπονητή. Άρα υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να έρθει. Τώρα στο Χατζηδιάκο είναι η ίδια περίπτωση Γιαννούλη, απλά είναι πιο εύκολα και πιο μικρά τα νούμερα. Δηλαδή τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο για 3-1, 2,5 εκατομμύρια, το έχουμε ξαναπεί, περίπου 800.000 ευρώ το χρόνο, και βάζει τον παίκτη μπροστά να πιέσει και αυτός με την πλευρά του την Κοπενχάγη να ρίξει απαιτήσεις. Κάπου στο 1,5 εκατομμύριο, ίσως και λίγο πιο κάτω, πιστεύω ότι θα κλείσει συμφωνία. Λένε ότι ήταν κοντά στο 0,5 εκατομμύριο η διαφορά, αλλά δεν είναι μεγάλο το ποσό όπως ήταν ίσως του Γιαννούλη για να χρειάζεται τόσο χρόνο. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από στόπερ, είναι αλήθεια αυτό, εκτιμώ ότι αυτή η υπόθεση θα κλείσει. Επαναλαμβάνω βέβαια, ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία την έχασε γιατί είναι Τρίτη. Αν κλείσει αύριο, Τετάρτη, πότε να πάει, Πέμπτη, το Σάββατο έχει ένα φιλικό ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το άσχημο στην ιστορία.
2: Ο Χατζηδιάκος κάνει προετοιμασία.
0: Ναι,
2: τουλάχιστον.
0: Προπονήσεις κάνει και θα πάει από τουλάχιστον πλευράς φυσικής κατάστασης.
2: Okay. Θα είναι οκ. Okay, αυτό
0: το θέμα είναι
2: το
0: ότι δεν θα μπει να κάνει προπονήσεις με την ομάδα, θα αργήσει δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά προς το παρόν, θα πούμε και άλλα συνέχεια με τον Γιώργο Ζαϊρή. Πάμε και σε ένα παλιό παίκ του ΠΑΟΚ και Ισπανό για να μιλήσουμε και για Εθνική Ισπανία. Τόνι Γκονζάλη στην γραμμή.
1: Να ρωτήσουμε και τον Τόνι, αν τον ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση. Το
2: γεγονός,
1: Τόνι,
2: καλησπέρα.
1: Δηλαδή.
0: Καλησπέρα, Τόνι.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά. Τι κάνεις.
3: Καλά, όλα καλά.
0: Η κουβέντα ξεκίνησε από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερη εβδομάδα βασικού σταδίου προετοιμασία στην Ολλανδία και έχει μία μεταγραφή μόνο, τον Ελουστόντο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό σε προβληματίζει από την άποψη του χρόνου που χάνεται, επειδή είναι καινούργιος ο προπονητής, να μάθει τους παίκτες και να τους μοντάρει με το σύνολο.
3: Να, αυτή η κουβέντα την είχαμε στην αρχή, όχι όταν τέλειωσε πέρσι η Ζεστόνα, θυμάστε που μιλήσαμε.
2: Κάθε χρόνο την έχουμε, Τόνι, κάθε χρόνο την έχουμε.
3: Κάθε χρόνο, τώρα δυστυχώς την έχουμε κάθε χρόνο. Σε ανησυχεί. Η γνώμη μου, σας την είπα την άλλη φορά που μιλήσαμε, ότι η ομάδα πρέπει να πάει σχεδόν πλήρες στην προετοιμασία, ώστε να μπορεί να δουλέψει ο προπονητής όπως θέλει και με τα εργαλεία που είναι οι παίκτες που θέλει και να εφαρμόζει τα συστήματα που θέλει, και μετά να δει αν θέλει μία ή δύο πινέλιες ακόμα ώστε να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει δεύτερη εβδομάδα προετοιμασία. Έχουν φύγει αρκετούς παίκτες σημαντικούς που είχαμε στο ρόστερ μας. Και έχει μόνο έρθει ο Άριτς, ο Αριστόντο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, πάντα το λέω ότι οι χρονιές που υπάρχει μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι Mundial ή Euro, πάντα αγοράρει λίγο, αλλά εντάξει. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Το θετικό είναι ότι πήραμε ένα καλό προπονητή κατά τη γνώμη μου, που άφησε την εσφραγίδα του στην ομάδα που ήταν, δηλαδή και στη Μιραντέ, στη Β' Εθνική. Ήταν ένα παιχνίδι πριν να ανέβει, με την οποία έχασε στο τελικό της Ανόδου. Μετά στη Λεβάντε και πέσει στην Οσασούνα. Μακάρι να κάνει και τη σφραγίδα του εδώ στο ΠΑΟ και να αφήσει καλές εντυπώσεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου τα φιλικά παιχνίδια. Έχει δώσει δύο ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Θα δώσει και ένα 7 η ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Και αν ξεχώρισες ίσως κάποιο πιτσιρικά, κάποιο νέο πρόσωπο.
3: Δεν έχω δει τίποτα, γιατί ήμουν στην Ισπανία και γύρισα πριν 3-4 μέρες και δεν έχω δει τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχουμε δύο νίκες στις δύο. Εντάξει, η προετοιμασία, όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι για να δει ο πολιτής. Πώς περνάνε τα μηνύματα στους παίκτες και τι χρειάζεται ώστε να αναλογιστεί το ρόστερ. Δεν μου λέει τίποτα τώρα αν κερδίσουμε ή αν χάνουμε. Σίγουρα είναι θετικό η ομάδα να πάρει παιχνίδια στα πόδια και να δει τι θέλει ο Ίση και να περάσει το μήνυμα στους παίκτες όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Τόνι, για Μουντιάλ τι λέμε. Οι Ισπανοί πέρασαν χθες για μένα με έναν παίκτη ο οποίος έλειψε πάρα πολύ και από την Άρσεναλ φέτος, το Μερίνο. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική περίπτωση παγκοσμίως ο Μερίνο που κινείται τόσο τέλεια σαν κρυφός φορ. Μπορεί να παίξει όλο τον άξονα από στόπερ μέχρι σέντερ φορ. Και δεν ξέρω, έχει ένα καλό ο Ντελαφουέντε. Ξέρει πάρα πολύ καλά το υλικό του, επειδή είναι χρόνια στην ομάδα.
3: Είναι χρόνια και στην ομάδα και όχι μόνο
0: και στις μικρές εθνικές.
3: Και στις μικρές εθνικές, μπράβο. Οπότε για αυτό τους ξέρει. Και έχει ολοκληρώσει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα και την είδαμε και στην δεύτερη Euro. Φέτος με την πράσινη ακτή, πράσινο ακροτήριο, δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Αλλά τώρα η ομάδα πάει από το λίγο προς τα πάνω και αυτό είναι θετικό. Και ακόμα ο Λαμίλ Τζαμάλ δεν έδωσε το 100% που πρέπει να δώσει ο Λαμίλ Τζαμάλ. Αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι που φτάσαμε στους 8 χωρίς να έχει δείξει ο Λαμίλ Τζαμάλ ποιος είναι ο Λαμίλ Τζαμάλ. Αλλά και δεν είναι και μόνο ο Τζαμάλ, ούτε ο Μέντι. Ο Λόντι Τζαμάλ ήταν ο κορυφαίος και αυτό πήρε και το MVP. Αλλά όλοι οι παίκτες ανεβαίνουν σιγά σιγά και ο Όλμο και ο Γιαρθάμπαλ και όλοι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι δεν έχουμε δεχτεί γκολ σε κανένα παιχνίδι. Αυτό λέει πολύ για την αμυντική λειτουργία και του Κουβαρσί και του Λαπόρ και του Ναϊσιμόν και του Πεδροπόρο και του Κουκουέλια. Δηλαδή είναι ένα σύλλογο, ένα σύνολο παιχτών που είναι πολύ καλή. Τώρα, η επόμενο στάδιο είναι το Βέλγιο που κέρδισε χθες 4-1.
0: Το οποίο έχει πολλούς παίκτες καλούς μπροστά που μπορούν να σκοράρουν το Βέλγιο. Δηλαδή και ο Τροσάρ σκοράρει και τον Κετελάρε χθες είδαμε ότι βάζει γκολ. Έχει το Λουκάκο ο οποίος παραμένει.
1: Είναι έχει δώσει προκρίσεις ο Λουκάκο.
3: Η κόρη μου πρόσφατα πιο πρώτη μας την είπε το Βέλγιο. Λέω δεν ξέρω. Να βρούμε από εδώ και πέρα είναι δύσκολο. Για μένα όμως, μια που μιλάμε για Μούντιαλ, μακράν είναι η Γαλλία.
0: Γιατί η Γαλλία είναι καλύτερη ομάδα, λες.
3: Είναι ασταμάτητη. Δηλαδή, ειδικά από τι είναι μπροστά, ο Λίσε, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, ο Μπαρκολά, ο Εντουέ.
0: Άρα λες τα ημιτελικά είναι πολύ δύσκολο το έργο της Ισπανίας. Ας πούμε ότι φτάνει μέχρι τα ημιτελικά.
3: Περίμενε, έχουμε και το Μαρόκο. Γιατί οι Γάλλοι πέρασαν το Μαρόκο.
0: Όχι, δεν το πέρασαν. Λέω ότι αν θεωρητικά πούμε ότι η Γαλλία φτάνει μέχρι τα ημιτελικά από το ένα κλαδί που λέμε και θα βρει την Ισπανία μπροστά της η Γαλλία, εκεί είναι το μεγάλο εμπόδιο.
1: Η Γαλλία, Τόνι, έτσι πως τους έπαιξε η Παραγουάη, δυσκολεύτηκε να το.
3: Ναι, αλλά δεν είναι το τρόπο παιχνίδι της Ισπανίας να κλειστεί και να πάει στο βρωμικό παιχνίδι. Αλλά υπάρχει άλλο τρόπο να αντιμετωπίζεις αυτό. Να μην τους αφήνεις να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και να είσαι πολύ προσεκτικός όταν χάνεις την μπάλα αμέσως για να μπορεί να μην βρουν στις πλάτες χώρο ο Ντεμπελέ και αυτοί που είναι τόσο γρήγοροι οι παίκτες της Γαλλίας, τους λέγαμε προηγουμένως. Οπότε πρέπει να κάνεις αλλά ήδη φτάσαμε στα ημιτελικά και δεν έχουμε περάσει ούτε το Βέλγιο ούτε αυτοί έχουν περάσει το Μαρόκο. Οπότε πάμε.
1: Ναι, είμαστε πριν ημιτελικά.
2: Τόνι, εκτός από τις ομάδες παραδοσιακές δυνατές Γαλλία, Ισπανία, Ποια ήταν η ομάδα που σου έκανε περισσότερη εντύπωση σε αυτό το Μουντιάλ και δεν
0: Νορβηγία.
2: Την περίμενες?
0: Νορβηγία. Άρα εδώ στο Νορβηγία-Αγγλία τι βλέπεις τώρα?
3: Εγώ το έλεγα εδώ, λέω προσέξτε την Νορβηγία. Γιατί η βάση τους, το κορμό είναι το Μπόντογκλιν. Ο Μπόντογκλιν έχει φτάσει, αν θυμάμαι, σωστό, στα προημιτελικά του Champions League.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή ομάδα. Και Σιν Χάλαντ, που του ξέρω εγώ, ο Σόρλο το ξέρω από την Ατλέτικο Μαδρίτη. Ο Χάλαντ τον είδαμε προχθές, μόνος του νίκησε τη Βραζιλία.
1: Έχει και τον Έντεγκαρντ, είναι ο αρχηγός στο μυαλό που παίζει. Εντάξει.
0: Είναι δουλεμένη, βέβαια είναι λίγο. Δέχεται φάση τα μετώπιστα. Κάνει λάθη. Μπροστά είναι όμως πάρα πολύ καλή.
1: Είναι καλό τερματοφύλακα, Κώστα.
0: Είναι καλό τερματοφύλακα,
1: είναι πολύ καλό.
0: Έκανε τεράστιο μάτσο με τη Βραζιλία.
1: Και ο Μπάρι είναι πολύ καλό από τα αριστερά εκεί που τον είδα.
0: Άρα από εδώ.
3: Θα δυσκολευτεί πολύ η Αγγλία να του.
0: Θα δυσκολευτεί η Αγγλία. Στο άλλο ζευγάρι που λογικά θα είναι, εγώ λέω η Κολομβία. Βέβαια η Κολομβία έχει τις ιώσεις τώρα. Παίζει με την Ελβετία.
3: Η Κολομβία Αιγύπτο, λες εσύ θα είναι.
0: Κολομβία Αργεντινή πιστεύω. Όχι Αιγύπτο, εντάξει, είπαμε. Εκεί βλέπεις ότι μπορεί να ζοριστεί η Αργεντινή. Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή φαινόταν φαβορή, αλλά ήρθε αυτό το μάτς με το πράσινο κροτήρι και λίγο ταρακουνήθηκαν πολύ.
1: Ζορίστηκε, Τόνι, ζορίστηκε αρκετά.
3: Ναι, το είδα.
1: Και τους είδα και λίγο κουρασμένους, εγώ δεν ξέρω τώρα.
3: Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι, το πράσινο κροτήρι. Το πράσινο κροτήρι κλείστηκε όπως κλείστηκε εκεί με την Ισπανία. Και εκεί αν δεν κάνει σωστή κυκλοφορία με υπεραριθμία με τα μπακ, είναι πολύ δύσκολο να το τρυπίζεις με μια λίτρα.
0: Και οι Κολομβιανοί όμως είναι σφιχτή ομάδα, πολλοί έχουν. Είναι πολύ δυνατοί στα μετώπιση.
3: Θα δούμε ποιος θα περάσει και βλέπουμε. Δεν ξέρω ποιος θα περάσει, λογικά θα περάσει Αργεντινή.
0: Άρα πιθανώς τελικός.
3: Πιθανώς τελικός Ισπανία ή Αγγλία ή Αργεντινή.
0: Α, θα περάσει Ισπανία τη Γαλλία λες τελικά.
3: Ναι, τι θα πω.
2: Δεν μπορεί να μπει στο σπίτι να το πλακώσει.
0: Επειδή
2: η
0: Γαλλία έχει μαδάρα γι' αυτό.
2: Ανεξάρτητα με αυτό, αλλά πιστεύει. Γιατί σου λέει η Ισπανία στο Euro έτσι το έκανε. Σιγά-σιγά το χτίσε.
3: Ναι, αλλά αν θυμάστε στο Euro που μιλούσαμε και όλα, είχαμε αποκλειστεί τη Γαλλία, τη Γερμανία, δηλαδή και την Αγγλία στο τελικό. Δηλαδή όλους τους δύσκολους τους είχαμε τύχει στο πλευρά μας. Άρα εντάξει, αν θες να είσαι ακουμίος ή πρέπει να τους κερδίσεις όλους, τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τόνι.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Τόνι Γκονζάλες. Λίγο αναλύσαμε και τα της Ισπανίας, τα του Μουντιάλ και για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Τόνι μας βοηθάει και στα δύο και έχει άποψη. Εγώ να πω, φίλες και φίλοι, ότι η απόκτηση αυτοκινήτου έχει αλλάξει. Εάν ανήκετε σε αυτούς που θέλουν την απόλυτη ελευθερία, η FlexCar έφερε το ευέλικτο leasing στα μέτρα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα όχημα και μετά να το αλλάξετε, ακόμη και να το αγοράσετε στην πορεία, όποτε εσείς το αποφασίσετε. Αν πάλι ο στόχος είναι η άμεση αγορά, η Open Cars προσφέρει κορυφαία ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ευέλικτες δόσεις χωρίς εμπλοκή τράπεζας. Είτε leasing είτε αγορά, ο προορισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ένας, 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Πάμε, Βασίλη Μάστορα.
1: Πάμε, τον έχουμε στη γραμμή. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα σε όλους. Καλά. Λοιπόν, μια είδηση η οποία νομίζω ότι είναι φρέσκια, ότι υπάρχει ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα ότι για την αγωνιστική περίοδο 27-28 υπάρχει στο πλάνο της να δοθούν 8 άδειες συμμετοχής. Κάτι που σημαίνει ότι μένει πάντα ζωντανό το όνειρο με δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, του Άρη και του ΠΑΟΚ, να πάρουν wild card για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, για τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι κάτι που φαντάζομαι εξητάρει τους φίλους και των δύο ομάδων. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι οι συζητήσεις που έγιναν με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, τόσο από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Άρη, είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Μπαίνουν κάποια στάνταρ βέβαια, τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποδομές και έχουν την διαβεβαίωση να πω ότι αν τελικά καταφέρουν να είναι συνεπείς όσον αφορά τις υποδομές, τότε έχουν πολλές πιθανότητες, φυσικά θα πρέπει να τηρούν και τα οικονομικά κριτήρια για να πάρουν άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα 27-28.
1: Θα προκρίνονται δύο ομάδες από το EuroCup, Βασίλη, όπως ακριβώς το είπες για τη EuroLeague, με 24 ομάδες από τη σεζόν 27-28. Θα προκρίνονται δύο ομάδες, επομένως, όπως είπες χαρακτηριστικά, αυξάνονται οι πιθανότητες, έτσι.
4: Αυξάνονται σοβαρά οι πιθανότητες και βεβαίως όπως υποστηρίζουν οι διοκτήτες της Λίγκας, υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Ρωσία και από την Αγγλία. Έχει γίνει ένα ελκυστικότατο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της EuroLink. Από ό,τι αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, θα υπάρχουν επενδύσεις 1,2 δισεκατομμυρίων με κάθε μορφής επένδυση, ώστε να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η EuroLink. Mm-hmm. Λοιπόν, ας έρθουμε όμως στα του χώρου μας, εδώ εντός συνόρων, όπου δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Υπάρχουν βεβαίως εξαιρετικές επενδύσεις και σε υποδομές, αλλά υπάρχουν και επενδύσεις όσον αφορά τα budget των ποδοσφαιρικών ΠΑΕ, του Big Four. Άλλοι βεβαίως ακόμη μητράνε το budget που έχουν για να ξοδέψουν, άλλοι έχουν ξοδέψει ήδη. Είπαμε ότι περίπου 17 εκατομμύρια έχει δώσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει ο Άρης την επίσημα την αγωνιστική περίοδο για το 26-27, αλλά τα μαντάτα δεν είναι ευχάριστα, διότι κινείται νοχελικά σε επίπεδο μεταγραφών και κινείται σε ένα επίπεδο που δεν δίνει κανέναν ενθουσιασμό και καμιά νέα ελπίδα στους φίλους του Άρη, οι οποίοι πιστεύω ότι κάθονται και αναλογίζονται πόσο διαφορετικός θα μπορούσε να ήταν ο Άρης αν ακολουθούνταν μια άλλη πολιτική από την πλευρά της διοίκησης, μια περισσότερο ορθολογική. Δηλαδή, για παράδειγμα, πόσο διαφορετική θα ήταν ακόμη και τώρα στην αφετηρία η ομάδα αν η διοίκηση ανανέωνε τον Σιφουέντες, εάν δεν έδινε δανεικούς τον Μανού Γκαρθία και τον Μόντσου, εάν κρατούσε τον MVP της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου, τον Αθανασιάδη, εάν κρατούσε τον επίσης σε πολύ καλή κατάσταση, το απέδειξε στο πρωτάθλημα της Τσεχίας, Νταρίντα, ο οποίος ήθελε να μείνει, αν δεν πουλούσε τον Μπράμπετς, εάν ο Ντιαντή δεν έφευγε για την Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως μπαίνει ένα ερώτημα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι on fire και έχει να δώσει πράγματα, το δήλωσε άλλωστε ο Γκαρέ, εάν τελικά θα μείνει, εάν και αυτός πάρει τον δρόμο της μεταγραφής, κάτι που επίσης θα στοιχεί στην ομάδα του Άρη.

0: ασκήσει αγωνιστικά την ομάδα.
1: Όπως ο Ματάρ Τιάμ τώρα.
2: Δύο μεταγραφές που έκανε ανακοινώσει είναι αυτή τη Τσιρκάδης από την.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν λέω, είναι μέσα στο παιχνίδι.
2: Στην Τιάντη δηλαδή.
1: Να βρεις, οκ, να ψάξεις να βρεις ταλέντα, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
0: Όπως συμφωνώ ότι πρέπει να φεύγουν ποδοσφαιριστές όταν βεβαίως έχεις βρει τους αντικαταστάτες τους και όταν είναι λύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τα κενά. Η περίπτωση του Μανού Γκαρθία είναι χαρακτηριστική, επειδή δύο χρόνια δεν βρέθηκε αντικαταστάτης.
3: Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα του Άρη Βασίλη. Από το Μανού Γκαρθία ξεκίνησε το αγωνιστικό όταν πρόβλημα στον Άρη.
2: Ήταν και αυτό, έτσι, όχι ότι.
1: Όταν διώξει τον καλό παίκτη, δεν αντικαθιστάς. Ναι. Δηλαδή, πώς έφυγαν από τον Άρη και δεν ήρθαν. Ακόμη και ο Σουλεϊμάνογλου που έφυγε, δεν ήρθε παίκτης που να πει.
2: Σουλεϊμάνοφ.
1: Σουλεϊμάνοφ. Ο Σουλεϊμάνοφ που έφυγε, δεν ήρθε ένας παίκτης που να πει ότι. Okay.
2: Εντάξει, ο Γκάρε καλός είπε.
1: Ναι, αλλά στοιχεία προς το τέλος είδαμε, αλλά δεν μπορεί να πει τώρα ότι έχουμε διάρκεια σε αυτό.
0: Να σας πω κάτι, έδιωξε ή μάλλον τον άρχισε να φύγει και δεν έκατσε καθόλου να διαπραγματευτεί ο Άρης με τον MVP Αθανασιάδη. Αυτή τη στιγμή έχει τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος είχε up και down και down.
2: Από ό,τι είδα, Βασίλη, δεν θα έμενε ο Αθανασιάδης. Ήθελε να έρθει στον Ηρακλή πολύ. Ναι. Έτσι και από αυτά που είδα από τις δηλώσεις του.
1: Και συνέντευξη έδωσε, ναι.
2: Δεν ήταν οικονομικό, το είπε το παιδί, δεν ήταν οικονομικό, γιατί ξεκάθαρα ήταν απόφαση καρδιάς, το είπε. Δεν θα έμενε δηλαδή με τίποτα. Εγώ έτσι κατάλαβα από τις δηλώσεις.
1: Τώρα εξαρτάται τι προσφέρει.
0: Πώς θα το έχει πιάσει. Το ζήτημα είναι να κάνει στο τραπέζι. Αν τον αγκαλιάσει, αν έχει μια κακή χρονιά σε επίπεδο σχέσεων, λογικό είναι να θέλει να φύγει. Αλλά ο MVP πρέπει να μένει σε μια ομάδα και πρέπει η ομάδα να κάνει τα δυνατά για να τον κρατήσει. Ο Άρης τώρα έχει τον Διούλη, έχει τον Μάικιτς και έχει τον Καράι. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορείτε να καταλάβετε και προφανώς θα πάρει κάποιον τερματοφύλακα παίζοντας πάλι με τις πιθανότητες της αποτυχίας. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
3: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Πάμε διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ρόμπερτ Μακ, κρέμα στα ποδοσφαιρικά.
1: Τα κρέμα στα παπούτσια του Μακ. Έχουμε και τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Πούσα παραδοσιακά μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στην Ασία, η Νότια Κορέα είχε πάντοτε μία σχετικά σταθερή παρουσία σε Μουντιάλ. Το 2002 ως συνδιοργανώτρια έκανε την υπέρβαση και έφτασε στα ημιτελικά, όμως το σπουδαίο επίτευγμα συνοδεύτηκε με σκιές περί διαιτητικής εύνοιας. Αφορμή στάθηκε ο αγώνας με την Ιταλία στη φάση των 16, όπου ο διαιτητής Μορένο από το Εκουαδόρ προκάλεσε σάλο, ακυρώνοντας γκολ των Ιταλών και αποβάλλοντας τον Τότι για υποτιθέμενο θέατρο. Η Νότια Κορέα πήρε την πρόκριση με χρυσό γκολ στην παράταση, όμως η συζήτηση για τη διαιτησία φούντο περισσότερο στον πρώην ημιτελικό με την Ισπανία. Εκεί ο Αιγύπτιος Αλγκαντούρ ακύρωσε δύο γκολ των Ισπανών, εκ των οποίων το νικητήριο χρυσό γκολ στην παράταση, πριν οι Κορεάτες επικρατήσουν στα πέναλτι και προκριθούν στα ημιτελικά. Η πορεία τους σταμάτησε απέναντι στη Γερμανία, όμως για πολλούς, σε Ιταλία και Ισπανία, το Μουντιάλ του 2002 παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της διοργάνωσης.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην αναγέννηση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε.

0: σε στην περιοχή Τριάδη του Δήμου Θέρμης, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης σήμερα στις 4.30 ώρα το απόγευμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε επίσημα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Είναι κάτι που θα σκεφτούμε», είπε ο Τραμπ, «για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε. «Έχουμε καλές σχέσεις από την αρχή. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας. Η Τουρκία έχει έναν πολύ ισχυρό ηγέτη». Αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελάς, Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι πληγήσεις επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Αύριο θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών. Στον πάγο μπαίνει η υλοποίηση του τρίτου εμβληματικού έργου στη Θεσσαλονίκη, της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Και αυτό γιατί κατατέθηκαν δύο προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν Σωματείας Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Το συλλαλητήριο προγραμματίζεται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 7.30 στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπήρωση καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το 1 έτος θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 23χρονη από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Από την εξέταση της ορού και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
5: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Φουλ. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
16: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίκησε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Προσφορά του Μετρόπολης 95,5 και του e-way. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί e-way στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr. Συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για να μάθεις εάν κέρδισες. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακας. Και η ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου είναι με Τσιφτσί, Λίρατζι, Λουστόντο, Μιχαηλίδη, Γκόμετς, Τσοπούρο, Γλουζαφίρη στα χαφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Μπέρδο στη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, Δημήτρη.
2: Ωραία. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και το φιλικό μου με την ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι για να μην μπερδευτούμε. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την 7η προσθήκη της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Στάνια, ο Ίνιγκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, έτσι γνωστός ως Πίνια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών, όπως ενημερώνει η ΠΑΕ Ηρακλής, 31 χρονών. Στόπερ, γεννημένος τον Οκτώβριο του 1994, 1,88 ύψος, από την Αβάρα, έτσι την Ισπανία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ο Σασούνα Βίτα, στην Φόρμεντέρα, στην Αραντίνα, στη Ζαμόρα, στην Ρεάλ Μούρθια, στην Ελντένσε. Πέρσι έπαιζε στην Ουέσκα, εκατοντάδες έτσι συμμετοχές. Διακρινόμενος για σταθερότητα, δύναμη στις μονομαχίες, ηγετική παρουσία στην αμυντική γραμμή, όπως λέει η ΠΑΕ Ηρακλής. Το 2023 έκανε ντεμπούτο στην Σεγκούντα Division με την Ελντέσε. Πέρσι έκανε γεμάτη χρονιά, πρέπει να είχε από ό,τι είδατε πάνω από 30 συμμετοχές με την Ουέσκα. Πίνια, καλώς ήρθες στον Ηρακλή, λέει μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι ο 7ος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανακοινώνεται επίσημα από τον Ηρακλή.
3: 1,88 ύψος, έτσι.
1: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πλάνο, φαίνεται ότι έχει γίνει ένας προγραμματισμός. Ο Ηρακλής που προσθέτει συνεχώς παίκτες, το θέμα είναι το μοντάρισμα με ματσάρι. Λοιπόν, να πούμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε την 11η προηγουμένως, ότι σήμερα δεν θα παίξουν Παυλέγκα, ο οποίος ακόμη δεν έχει μπει. Ντεσπότοφ που είναι στη μετεχειρητική φάση από θεραπείας, πιστεύω κάποια στιγμή να αρχίζει να βοηθά, αλλά
3: θα
1: σίγουρα δεν προλαβαίνει.
3: Θα προλάβει τα ευρωπαϊκά.
1: Τα πρώτα νομίζω όχι. Ίσως στην πορεία ενσωματωθεί ο Σόρετ, είναι και αυτός προερχόμενος από επέμβαση που είχε κάνει στο Ολλανδία. Ο Τσάλοφ που πήγε Λονδίνο και ετοιμάζεται να κάνει επέμβαση που θα τον κρατήσει 3-4 μήνες έξω γιατί είχε ένα θέμα με το μηνίσκο. Ο Σαρίς που διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού, μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και ο Θημιάνης, ο οποίος έχει και αυτός ένα πρόβλημα, χωρίς έτσι να έχουν δοθεί πάρα πολλές λεπτομέρειες. Για το Θημιάνη, αυτό που βγαίνει είναι ότι χτύπησε στη χθεσινή προπόνηση και δεν θα παίξει σήμερα, δεν προκύπτει κάτι χειρότερο, επειδή σας είπα.
3: Ήταν άτυχος ο Σαρίς, που έπαθε.
1: Σαρίς είπαμε ρήξη χιαστού.
3: Ρήξη χιαστού, πολύ μεγάλη. Άτυχο το παιδί.
1: Απλά να πούμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα παίξει λογικά ή ο Μοναστηλής ή ο Γκουγκεσασβίλη. Ο Κένι, ο Μπαταούλας, λογικά κάποια στιγμή θα δούμε και τον Ντούγκα, τον Τέιλορ, τον Καμαρά, τον Κωνσταντέλια, τον Μπαλντέ, τον Χατσίδη, τον Ντάισον, το Μύθου και τον Κωτά. Θα δούμε ποια θα είναι ακριβώς η ενδεκάδα. Αυτή είναι στον πάγκο, όπως είναι, είπαμε, και ένας πιτσιρικάς ακόμη. Είπαμε για τον Μπαταούλα, ο Κωσίδης, έτσι ο Γιώργος ο Κωσίδης είναι και αυτός παρόν. Θα δούμε πώς θα μοιράσει το χρόνο ο Αλέσιο Λύση. Σε λίγο θα πάμε στην Αίγυπτο, θέλω να πιστεύω, λίγο να το λύσουμε αυτό, γιατί παίζει η Αίγυπτος με την ομάδα της Αργεντινής και εκεί προπονητής είναι ο Χωσάμ Χασάν, ο οποίος πραγματικά έγινε πρόσωπο των ημερών, διότι, σου ξαναπερνάω το τηλέφωνο Δημήτρη, αλλά νομίζω το ίδιο είναι, έγινε πρόσωπο των ημερών γιατί όταν πέρασε η ομάδα της Αιγύπτου την Αυστραλία, σήκωσε μια σημαία της Παλαιστίνης, φώναζαν όλοι μαζί Free Palestine. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των Αιγυπτίων και των Παλαιστινίων, παρότι υπήρχαν διαφορές, τους έχει ενώσει τώρα η όλη κατάσταση. Νομίζω έχουν και έναν δρόμο εμπορικό, ενεργειακό που τους συνδέει, έχουν κοινά συμφέροντα και έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά οι δύο λαοί. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι σκηνές με τους πανηγυρισμούς του Χωσάμ Χασάν, ο οποίος αφιέρωσε την πρόκριση στον Παλαιστινιακό λαό. Δεν έπαιξαν πάρα πολύ, αυτή είναι η αλήθεια, δεν προβλήθηκαν πάρα πολύ, δεν το θέλουν προφανώς και τα μεγάλα δίκτυα. Ξεκάθαρα όμως ο Χωσάμ Χασάν έδειξε ποια είναι η θέληση, η βούληση και η επιθυμία του Αιγυπτιακού λαού, γιατί κρατώντας τα σημεία της Παλαιστίνης πανηγύριζε μαζί με τους συμπατριώτες του την ώρα, λέει, που στη Γάζα έβλεπαν όλοι μαζί το παιχνίδι της Αιγύπτου. Στα συντρίμμια δηλαδή, οι Παλαιστίνοι έβλεπαν το μάτι της Αιγύπτου με την Αυστραλία και υποστήριξαν την ομάδα του Χωσάμ Χασάν, παλιού παίκτου ΠΑΟΚ, που είναι θρύλος στο Αιγυπτιακό ποδόσφαιρο, γιατί έχει 177 συμμετοχές με την Εθνική Δημήτρη. Και δεν ξέρω αν το είδες, έγινε και ένα σκηνικό. Πήγε ένας, νομίζω ήταν σε παιχνίδι, όταν πέρασαν στη φάση του 32, πήγε ένας μικρός θαυμαστής παικτών της Αιγύπτου, δεν ξέρω, Σαλάχ πήγε, δεν θυμάμαι σε ποιον ακριβώς, να πάρει ένα αυτόγραφο. Και πήγε ένας security, ένας αστυνομικός μάλλον, να απαγορέψει το φύλαθλο. Και παρενέβη εκείνη την ώρα ο Ιμπραήμ Χασάν, και αυτός έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, το θυμόμαστε όλοι, ως αριστερός μπακ. Προσπάθησαν να του κάνουν επίθεση και ο Χωσάμ Χασάν πιάστηκε στα χέρια με τον αστυνομικό για λίγο.
2: Αυτό έγινε στο αεροδρόμιο.
1: Στο αεροδρόμιο.
2: Ναι,
1: γιατί,
2: είδα,
1: γιατί δεν άφησαν τον πιτσιρικά το να κάνει.
2: Έξαλλος
1: να ήταν. Ήταν έξαλλος, ήταν έξαλλος πραγματικά.
2: Το συγκρατούσαν τρία άτομα.
1: Έτσι, ήταν φοβερό, φοβερό το σκηνικό.
2: Σκέφτεστε να αποκτήσετε νέο αυτοκίνητο και έχετε κολλήσει στο δίλημα leasing ή αγορά? Σας έχω την απάντηση και μάλιστα στην ίδια διεύθυνση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, η FlexCar προσφέρει leasing χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κρυφά κόστη και με δικαίωμα εξαγοράς του οχήματός σας, όποτε εσείς το θελήσετε. Αν όμως η καρδιά σας λέει αγορά, τότε η Open Cars σας περιμένει με ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δόσεις που κανονίζετε εσείς, χωρίς τράπεζα. Λύστε το δίλημά σας με μία επίσκεψη στη Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών.
3: Να πούμε ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Bananas Doll. Θα τις βρείτε σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ. Η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί, για το σχολείο, για το γυμναστήριο, για όλα.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε, γιατί δεν μπορούμε να συνδεθούμε προς το παρόν με Αιγυπτό. Θα πάμε σε Γιώργο Πετρίδη να πάρουμε λίγο τα νέα του μπάσκετ, που είναι και πολλά, γιατί ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας η ΚΑΕΠΑΟΚ και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια. Γιώργος Πετρίδης στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Μόλις έρθει, εντάξει, Λευτέρη, μήνυμα.
1: Ναι, γιατί μας ήρθε μήνυμα. Μας ήρθε μήνυμα, Λευτέρη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό.
3: Θα σου έρθει, θα σου έρθει, Λευτέρη. Δεν χρειάζεται.
1: Εγώ βλέπω την εσωτερική ενημέρωση.
3: Λευτέρη. Δεν χρειάζεται άγχος.
1: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο τον Πετρίδη τώρα. Έλα, Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς?
3: Έπεσε η γραμμή, τη χάσαμε, τη χάσαμε, ναι.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, σύνδεση με Αίγυπτο?
1: Αν μπορεί η Έλληνα η παπά να συνδεθεί πάλι με τον Γιώργο τον Πετρίδη για να μας πει και το αγωνιστικό, να μας πει λίγο και για την έκτακτη γενική συνέλευση που είχε γίνει το πρωί, βέβαια για ένα θέμα περισσότερο τυπικό που αφορά στην δικασία διαμόρφωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ας αρχίσουμε λίγο με αυτό το κομμάτι της έκτακτης γενικής συνέλευσης, να πούμε δύο πράγματα για να μας πας μετά λίγο στα πιο ενδιαφέροντα που είναι το αγωνιστικό.
4: Ναι, ως προς το κομμάτι της γενικής συνέλευσης, ήταν τυπικού χαρακτήρα και είχε να κάνει με κάποιες αλλαγές που αφορούν στη λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, της ανώνυμης εταιρείας. Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωση, δηλαδή στο καταστατικό, στην τροποποίηση δύο άρθρων του καταστατικού, και ένα από αυτά αφορά στον αριθμό των μελών που προβλέπεται να έχουν συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ. Αρχικά η προηγούμενη κατάσταση ήταν 3-15, αν δεν κάνω λάθος, ή 3-15 νομίζω ήταν, και τώρα γίνεται 3-9.
1: Εντελώς
4: τυπικό, ναι. Δεν έχουν αλλάξει και πρόσωπα στην ουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τον κύριο Πετμεζά πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον Νίκο Παπαδόπουλο σε θέση του αντιπροέδρου, και τους κυρίους Ζαμπίτη, Τσακμακά και Πατρίδα, μέλη του ΔΣ. Ήταν τυπικού χαρακτήρα η γενική συνέλευση των μετόχων.
1: Μάλιστα, πάμε λίγο στο αγωνιστικό, γιατί πλέον έχουμε πλήρως το πρόγραμμα προετοιμασίας της ΚΑΕΠΑΟΚ. Εγώ να πω, βέβαια, αυτό την ώρα που συνεχίζονται και υπάρχει και σοβαρή εξέλιξη και στα έργα στο προπονητικό εκεί που δημιουργεί η ΚΑΕΠΑΟΚ, αλλά αυτά νομίζω θα υπάρχει ο χρόνος να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Πάμε λίγο στην προετοιμασία. Πώς θα γίνουν οι προπονήσεις, πού θα πάει η ομάδα, τι φιλικά θα δώσει.
4: Είναι μια πιο ξεκάθαρη μορφή πια το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας. Ήταν γνωστό ότι θα αρχίσει νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, γιατί συνήθως περνούσε ο 15 Αύγουστος και μετά από μερικές μέρες άρχισε και η προετοιμασία. Τώρα η ομάδα θα συγκεντρωθεί για πρώτη φορά στις 12 Αυγούστου για προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα για να περάσουν ιατρικά και εργομετρικά, στο διάστημα 9 με 11 Αυγούστου δηλαδή. Μετά τις 12 Αυγούστου θα γίνει η πρώτη προπόνηση της ομάδας και μετά από ένα δεκαήμερο θα αρχίσουν και οι φιλικοί αγώνες. Τώρα πια παιδιά έχουν περάσει να επιστρεφτεί οι εποχές που οι ομάδες πήγαιναν και έτρεχαν ατελείωτα στα βουνά και στα λαγκάδια. Τώρα πλέον μετά από 10 μέρες αρχίζουν τα φιλικά, που σημαίνει ότι την πρώτη μέρα ουσιαστικά πιάνουν και μπάλα οι παίκτες. Οπότε θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι η ομάδα με την TFT Σκοπίων. Σε συνέχεια θα περάσει ένα διάστημα μιας εβδομάδας στο Μέτσοβο και θα δώσει δύο παιχνίδια φιλικά με ομάδες που θα προετοιμάζονται επίσης στη συγκεκριμένη περιοχή, ομάδες της GBL, το Περιστέρι δηλαδή, και την νεοφώτιστη ομάδα του Ζήκος Falcons, που είναι από την ομάδα από την πόλη των Ιωαννίνων. Και τα πιο ενδιαφέροντα θα έλεγα ότι ακολουθούν, με τον ΠΑΟΚ να συμμετέχει αρχικά σε ένα τουρνουά στο Ούντινε στην Ιταλία, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία τριών ιταλικών ομάδων σε αυτό, Reggio Emilia, Νάπολη και η Κοδέσπινα, η Ούντινε, για να ακολουθεί, θα έλεγα, το πιο ξεχωριστό κομμάτι αυτής της προετοιμασίας. Καταρχήν ένα παιχνίδι με αντίπαλο ομάδα Ευρωλίγκας, την Μιλάνο, και ομολογώ, Κώστα, ότι δυσκολεύομαι πολύ να θυμηθώ πότε έπαιξε ο ΠΑΟΚ στην καλοκαιρινή περίοδο με μια ομάδα της EuroLeague. Θα παίξει λοιπόν με την Μιλάνο στις 12 Σεπτεμβρίου για να ακολουθήσει η παρουσία του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος 18 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
1: Ναι.
4: Παρουσία του Παναθηναϊκού, βεβαίως, από τη Λένη Σέρβη θα είναι παρούσα και η Παρτίζαν. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πρόγραμμα από τον Παναθηναϊκό. Πάντως είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα που δεν αγωνίζεται στην EuroLeague θα είναι παρούσα στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Θα υπάρξει μια νέα ανακοίνωση κάποια στιγμή με κάποιες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά έτσι έχει κατάσταση. Νωρίς θα μπει η ομάδα στη διαδικασία των φιλικών αγώνων, γιατί αρχίζει και νωρίς και η σεζόν, έτσι, και με το Super Cup της GBL στο διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου, πιθανότατα στην Κύπρο, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, για να ακολουθήσει η πρεμιέρα του Euro Cup την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, και βεβαίως στη συνέχεια και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο με τα γραφικά ή από αυτά, έτσι μπορούμε να πούμε κάτι, υπάρχει έτσι κάτι νεότερο?
3: Υπάρχει κινητικότητα, αυτό θέλουμε να μάθουμε.
4: Κινητικότητα είναι δεδομένο ότι υπάρχει, περιμένουμε.
1: Το τριάρι.
4: Ναι, το τριάρι ακριβώς. Και εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πότε θα υπάρξει οριστική εξέλιξη, μπορεί να συμβεί ανά πάση στιγμή αυτό. Αλλά πάντως ο Γιώργος Τσιάρας έτσι και αλλιώς θα ταξιδέψει στο Las Vegas. Παραδείγματος ο Τσιάρας, που είναι αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ, θα είναι αύριο αυτό που θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση του EuroCup. Είναι 2 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας η κλήρωση. Οπότε από τη Βαρκελόνη θα ταξιδέψει απευθείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει το Summer League του NBA. Όχι απαραίτητα για να βρει παίχτη εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Πετρίδη.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πούμε, λοιπόν, Κώστα, τις εντεκάδες από το Αργεντινή Αίγυπτο.
1: Πες το, ναι, για να δώσω και λίγο την πληροφορία για την επέμβαση του Τσάλοφ. Γιατί έβαλε φωτογραφία, ολοκληρώθηκε η επέμβαση στο Λονδίνο.
2: Ο Τσάλοφ,
1: ναι. Πες λίγο τις
2: εντεκάδες. Λοιπόν, ο Σκαλόνι έχει επιλέξει Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, Εμιλιάνο, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο στην τετράδα της άμυνας, Παρέδες, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες και Ντεπόλ στον άξονα, και τη γραμμή κούρσης της Αργεντινής αποτελούν οι Χουλιάν Άλβαρες και ο Λιονέλ Μέση. Από την άλλη πλευρά, ο Χωσάμ Χασάν για την Αίγυπτο, με Σομπέρ κάτω από τα δοκάρια, ο Χάνι, αυτός είναι Τάνια που έχει κάνει το ρεκόρ, έτσι, έχει βάλει 2 αυτογκόλ σε Μουντιάλ. Ιμπραήμ Ραμπιά Χαφές αποτελούν την αμυντική γραμμή, ο Άτια, ο Λασίν, ο Ασούρ και ο Χασάν σχηματίζουν την μεσαία γραμμή, ενώ μπροστά τους θα βρίσκονται η Ζίκο και Σαλάχ με τον Μαρμού στη Σίτι να παραμένει στον πάγκο. Αυτές είναι οι εντεκάδες. 7 η ώρα θυμίζουμε το παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αίγυπτο.
3: Δώσε το λόγο στον Κωστή, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανησυχούν για το πότε θα επιστρέψει ο Τζάλο.
2: Τον έχεις φάει αυτό τον παίχτη. Τον έχεις φάει τον Τζάλο.
1: Καταρχάς, να πούμε ένα μπράβο στον Τζάλο που το τελείωσε γρήγορα. Δηλαδή έπαθε στο πρώτο φιλικό το πρόβλημα.
2: Και σε δύο μέρες έκανε την επέμβαση.
1: Πήγε στο Λονδίνο, του είπε ο γιατρός τι πρέπει να γίνει.
2: Πώς γίνεται αυτό τώρα.
1: Πήγε μαζί με άνθρωπο του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο σε ειδικό γιατρό, γιατί είχε ένα θέμα με το μηνίσκο, ρίξει έξω μηνίσκο.
2: Ένα μήνα και.
1: Και όχι, 3-4 μήνες από ό,τι λένε. Τώρα, έγραψε βάζοντας μια φωτογραφία που έκανε τον αντίχειρα ότι πήγαν όλα καλά, που είναι μέσα από το νοσοκομείο τέλος πάντων, στο κρεβάτι μετά την επέμβαση. Δεν είναι το είδος φωτογραφίας από το προπονητικό κάμπ που ήθελα να δημοσιεύσω. Πιθανόν θα έπρεπε να εξηγήσω τι συνέβη. Πρώτη εβδομάδα του προπονητικού κάμπ ήταν Θεσσαλονίκη, δεύτερη Ολλανδία. Οι προετοιμασίες πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά επέστησε έναν τραυματισμό στο μνήσκο σε ένα φιλικό παιχνίδι. Έκανα χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο σήμερα. Ο γιατρός είπε ότι ήταν επιτυχής, πράγμα που σημαίνει ότι θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ για τη σεζόν μόνος μου. Σας ευχαριστώ όλους για τα λόγια υποστήριξής σας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά και δεν έχουμε χάσει το θάρρος μας ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Το έγραψα αυτό εν κινήσει, λέει, ας το πούμε έτσι. Είναι το μήνυμα στο Telegram, που είναι το μέσο στο οποίο γράφουν οι Ρώσοι. Έτσι.
2: Να.
1: Το Telegram είναι πολύ πιο δημοφιλές από Facebook, από Instagram.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: στη Ρωσία
3: ναι.
1: κάνει θράψη.
2: Ισχύει, ισχύει. Πάμε σε Αχίλιο Εξαρχό, έτσι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πάρουμε έτσι την ενημέρωση, να κάνουμε τη σούμα μέσω Αχίλιου Εξαρχού. Διαλυματάκι και επιστρέφετε εσείς για το τελευταίο ημείο της εκπομπής.
1: Ναι, Δημήτρη.
2: Με Γιώργο Ζαΐρη και Γιώργο Μάτζιον. Λοιπόν, πάμε.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Το τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Τσιφτσής, Λίρατζης, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Τσοπούρογλου, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, η πρώτη 11 για τον Αλέσιο Λύση. Στις 7 η σέντρα της αναμέτρησης, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Open Hybrid. Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Πίνια αποτελεί την 7η μεταγραφική προσθήκη του Ηρακλή για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Το νέο απόκτημα των Κιανολεύκων υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Την ίδια στιγμή ναυαγεί οριστικά η προοπτική μεταγραφής του Λορέντσο Ισίνιε, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια. Την πρώτη τους προπόνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά την διανέργεια χθες των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Αύριο η κυτρινόμαυρη αποστολή θα αναχωρήσει για την Πτολεμαΐδα, όπου θα παραμείνει ως τη Δευτέρα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Σε σώμα συγκροτήθηκε χθες το βράδυ το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ υπό τον νέο πρόεδρο Νίκο Παρασκευόπουλο μετά την παραίτηση από την προεδρία του Άλκη Ισαϊάδη. Διαβάστε αναλυτικά ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ και τον ρόλο του καθενός στο metrosport.gr. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Στις 12 Αυγούστου η επίσημη πρώτη ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων δυνατό φοινικό με την Αρμάνι Μιλάνο στις 12 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία, αλλά και η συμμετοχή στο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Την εκλογή του νέου πενταμιλέους διοικητικού συμβουλίου με τον Ιωάννη Πετμεζά σε ρόλο Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ενέκρινε μεταξύ άλλων σε σημερινή τη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στις διοργανώσεις της FIBA επιστρέφει και τυπικά ο Ηρακλής. Οι Κιανόλευκοι θα συμμετάσχουν στο νέο διευρυμένο φορμάτ του FIBA Europe Cup, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα στις 16 Ιουλίου η κλήρωση της Regular Season. Τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε ο Φινλανδός μέσος Κάι Κάιρνεν. Την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Δημήτρη Εμμανουηλίδη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Διοικητικό πόστο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος επιστρέφει στους πράσινους μετά από 10 χρόνια. Με τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων αναμετρήσεων για την φάση των 16 συμπληρώνεται απόψε το παζλ των προημιτελικών στο παγκόσμιο κύπελο. Σε μισή ώρα η σέντρα στο Αργεντινή-Αίγυπτος, ακολουθεί στις 11 ο αγώνας Κολομβίας-Ελβετίας. Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία και Ισπανία-Βέλγιο τα τρία πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
7: διψά για μπάλα με ένα συν ένα. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
12: Προσλαμβάνεστε!
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
17: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
24: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
26: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Hey, ChatGPT.
30: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
29: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
30: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
29: Γυαλιά ηλίου?
30: Το ίδιο.
29: Φακούς επαφής?
30: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
29: Τι είπες?
30: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
29: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
31: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
29: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
0: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 183.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Να πούμε ότι για σένα που σχεδιάζεις να πας γυμναστήριο ή μόλις τελείωσες από το γυμναστήριο, μία μπανάνα ντόλ είναι το καλύτερο για να φας για να έχεις ενέργεια. Και επίσης να σημειώσω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός και αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος. Για μια ακόμη χρονιά η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να πάμε μέχρι το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, όπου σε λίγη ώρα αρχίζει το παιχνίδι του Δικεφάλου με την ΑΕΚ Λάρνακας. Νομίζω υπάρχουν έτσι ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την ενδεκάδα, για τους παίκτες που λείπουν. Γιώργο Ζαέρη, καλησπέρα. Μεταφέραμε και τα νέα από το Λονδίνο με τον Τσάλοφ που μας χαιρετάει με μια φωτογραφία. Όλα πήγαν καλά και εγώ θα πω μπράβο στον Τσάλοφ που το τελείωσε γρήγορα με την επέμβαση.
1: Έτσι, γιατί δεν θέλει να χαθεί χρόνο στο παιδί, περαστεί κάτω. Παιδιά, εδώ είμαστε στην Ολλανδία για το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο, γιατί ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά σε ό,τι αφορά τα φιλικά το Ζαλτμπόμελ με το φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Και λίγες μέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί εγώ εκεί θέλω να σταθώ, το πρώτο επίσημο, ο ΠΑΟΚ στο τρίτο του φιλικό παιχνίδι υπό Ολλανδικού εδάφους, έχοντας μπει στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας του, στο ρόστερ του για το σημερινό φιλικό έχει μόνο τρεις χαφ. Έχει τον Καμαρά, έχει τον Ζαφίρι και έχει τον Τσοπούρογλου. Οποιοςδήποτε άλλος αγωνιστής σε αυτή τη θέση δεν είναι χαφ. Δεν είναι ούτε εξάρι ούτε οχτάρι. Το λέω αυτό γιατί όπως μπορείτε να δείτε και τα σχετικά βίντεο που ανεβάσαμε στο metrosport.gr, ο Θημιάνης κατέβηκε στο γήπεδο με πολιτικά, παρέα με τον ΜΕΙΤΕ και κάθονται εδώ μάλιστα σε δύο καρέκλες μπροστά μας, γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί. Ο Θημιάνης, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας και με ενοχλήσεις τέλος πάντων από το χθεσινή προπόνηση, μπορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μην είχε βγάλει στο δελτίο τύπου ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά αυτό το οποίο φαινόταν γίνεται πράξη και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι ο Θημιάνης δεν θα παίξει σήμερα. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κλείνει πολύ με τον Τζιφτή κατά τα δοκάρια, ο Λίραντς δεξιά και ο Γκόμες αριστερά, με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας για δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Τους είχε βάλει 30 λεπτά μαζί, δεν ξέρω αν θα είναι και μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα στο σημερινό παιχνίδι σε σχέση με αυτό κόντρα στη Βέστερλο. Ο Ζαφίρης με τον Τζοπούρογλου είναι τα δύο χαφ. Ο Πέλκας θα παίξει πίσω από τον Γερεμέγεφ και έχουμε τον Μπέρδο στα αριστερά και τον Ζήφκοβιτς στα δεξιά. Υπάρχουν και οι παίκτες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι επίσης μέσα ο Παυλένκα, να το πούμε και αυτό. Γιατί από χθες λέγαμε ότι δεν έχει μπει στις προπονήσεις και επομένως θα προφυλασσόταν, πράγμα το οποίο γίνεται. Δηλαδή, έτσι όπως βλέπω, είναι ο Μοναστριλής, ο Κουγκεσασβίλη, ο Κένι, ο Μπαταόλας, ο Κωσίδης, ο Ντούγκα, ο Τέιλαρ, ο Καμαρά, ο Κωνσταντέλας, ο Μπαλντέ, ο Χατσίρης, ο Τάισον, ο Μύθου και ο Κοτάς. Επαναλαμβάνω, στους παίκτες που δεν ξεκινούν σήμερα το πρώτο ημίχρονο, μόνο ένας χαφ είναι διαθέσιμος και αυτός είναι ο Καμαρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την αργοπορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο ό,τι αφορά το θέμα των μεταγραφών.
0: Για να κάνουμε τη σούμα, Γιώργο, έτσι, πλην Παυλέγκα που είπε, Θημιάνη για τον Τζάλοφ μιλήσαμε και ο Ντεσπότοφ φυσικά εκτός, ο οποίος κάνει
1: το. Ντεσπότοφ, Μεϊτόι,
0: Μεϊτέ, έτσι, ο Σορετήρε που και αυτό συνεχίζει. Και ο Γιάννης Σαρίς βέβαια που έπαθε το χιαστό, τη ρήξη χιαστού. Έτσι, και αυτός είναι εκτός. Γενικώς έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια. Και ένας ακόμη λόγος είναι αυτός για να πούμε για τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν χθες. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή είναι η ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακα, στην οποία έχει αντιμετωπίσει και το 2024. Δεν ξέρω αν θέλετε λίγο γρήγορα να σας δώσω και την ενδεκάδα της ΑΕΚ Λάρνακα.
0: Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Με τον Μουφτίτς κατά τα δοκάρια και έχουμε το Λέντες, το Χούρν, τον Ιβανόβιτς, τον Μπάγιτς, το Λαγιουνί, τον Μιλίσεβιτς, τον Μπιλέα, τον Μυραμόν, τον Κυριακού και τον Ναούμ. Από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, Κώστα, τρεις στους 11 είναι Έλληνες Ελλαδίτες, έτσι, Κύπροι τέλος πάντων.
0: Κύπροι, ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Αυτή είναι η ενδεκάδα, επαναλαμβάνω, για την ομάδα της
0: Γιώργο, ναι. πριν μας πεις τι περιμένεις να δεις, να δώσω λίγο μια ενημέρωση που αφορά στον Άρη, γιατί η Μάρκα έγραψε πριν από λίγη ώρα ότι η Λεγκανές ολοκλήρωσε την υπογραφή, την μεταγραφή του Αλβάρο Τεχέρο. Δημοσίευμα λοιπόν της Μάρκα αναφέρει ότι ως ελεύθερος πήγε ο Τεχέρο τη Λεγκανία υπέγραψε και ουσιαστικά είμαστε στην τελική ευθεία του να ανακοινωθεί η μεταγραφή του από την ισπανική ομάδα. Το είχε ως προτεραιότητα να αποκτήσει ένα δεξί μπακ η ομάδα της Λεγκανίας και ο πρώην παίκτης της Εσπανιόλ, της Αϊμπάρ, της Αλμπαθέτε, της Σαραγώσα και του Άρη πλέον ήταν αυτός που τέριαζε, ο Αλβάρο Τεχέρο, που πηγαίνει στη Λεγκανές, άρα ο Άρης δεν θα έχει στην σύνθεσή του, στο ρόστερ του, την επόμενη σεζόν τον Ισπανό.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήρθε πέρυσι στον Άρη με πολλές προσδοκίες.
0: Εντάξει, έπαιξε όμως.
2: Αλλά δεν βοήθησε. Δεν κάλυψε τις προσδοκίες με τις οποίες ήρθε. Έτσι.
0: Ναι, ήταν όμως από τους ενεργούς παίκτες.
2: Και λίγο στο τέλος προσπάθησε να φανεί, αλλά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση κάλυψε τις προσδοκίες για τις οποίες ήρθε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω τι περιμένεις να δεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ένα πρόσωπο που θα μου πεις είναι ο Μπέρδος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ο Μπέρδος. Εγώ θα πω, Κώστα, ότι επειδή τα φιλτά επίσημα πλησιάζουν, θέλω να δω λίγο τη συνεργασία του Ελιστόντο με τον Μιχαλίδη, λίγο να αποκτήσουν χημεία μεταξύ τους.
0: Καλά το λες, γιατί το προηγούμενο φιλικό παίξα μόνο μισή ώρα, έτσι, με τη Βέστερλο.
1: Ναι, μισή ώρα παίξανε. Δηλαδή, αν παίξουν σήμερα 45 λεπτά, λες ότι γίνεται βήματα προόδου. Ναι. Αν δηλαδή πούμε ότι έρθει ο Χατζηδιάκος και τελειώσει αυτή η μεταγραφή, μιλάμε για τους τρεις στόπερ οι οποίοι θα τραβήξουν το κουπί σε πρώτη φάση για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα όσο περισσότερο χρόνο παίζει ο ένας δίπλα στον άλλον, γιατί και το κέντρο της άμυνας είναι μια ιδιαιτερότητα ως δίδυμο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το κέρδος. Mm-hmm. Εντάξει, απέναντί του είναι μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη και από τη Βέστερλο και την Πέβερε. Είναι δεδομένο αυτό, δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλει να δει σήμερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αυτά τα οποία είδε σε μεγάλο βαθμό και στα δύο προηγούμενα φιλικά, δηλαδή το pressing, θα αλληλοκαλύψει την πίεση. Σίγουρα εντάξει το ματάκι μας θα πηγαίνει στον Μπέρδο γιατί είναι από τα πρόσωπα της προετοιμασίας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και αρκετά πράγματα ακόμα μπροστά μας.
0: Εγώ θέλω να δω και τον Γκόμες, Γιώργο, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα, περίπτωση ο Γκόμες, υπό την έννοια ότι είχε το λύσει και προπονητή στη Μιραντές, τον ξέρει καλύτερα. Στο πρώτο φιλικό θα θυμάσαι ότι έπαιξε και extreme και back. Στο δεύτερο τον είδαμε περισσότερο back. Άρα πρέπει να τον δούμε αν όντως μπορεί αυτό το παιδί φέτος να κάνει αυτό που περιμέναμε πέρυσι. Δηλαδή να έχει μια καθιέρωση στον ΠΑΟΚ, έστω και ως μια εναλλακτική λύση. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχει ο Μπάμπα, υπάρχει ο Γιαννούλης στο κάδρο, αν αποκτηθεί θα είναι τρίτος. Είναι ένα θέμα αυτό. Για τον Μπάμπα βέβαια υπάρχουν και κάποια σενάρια πώλησης στο Κατάρ, δεν συνδέεται με ομάδα του Λουτσέσκου, δεν ξέρω τώρα αν προκύψει τέτοιο πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το πάζλ και δεν φαίνεται και του Γιαννούλη να τελειώνει άμεσα, ο Γκόμες ειδικά στο πρώτο διάστημα είναι πάρα πολύ απαραίτητος στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Σωστό, γιατί όσους περισσότερους παίκτες έχει σε μία θέση, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στη δεξιά πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει τον Τζένι, έχει τον Λίρατζι εδώ.
0: Σωστό.
1: Και ο Ντούγκα μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Κωσίδης. Αριστερά ο Ντούγκα και ο Κωσίδης δεξιά, ναι.
1: Μπράβο. Άρα λες ότι όσους παίκτες περισσότερο έχω στην προετοιμασία, τόσο καλύτερα για να βγαίνουν και τα διπλά και τα φιλικά. Είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο εντοπίζω εγώ σήμερα στον ΠΑΟΚ, στο σημερινό φιλικό. Ότι έχει τον Καμαρά, τον Ζαφίρη και τον Τσοπούρογλου.
0: Ναι.
1: Κάποιος από τους δύο μπορεί να παίξει 70 λεπτά ή μπορεί να μπει και να ξαναμπεί μετά. Δεν ξέρω ποια άλλη χημεία θα κάνει ο Λύση, αλλά δεν είναι εικόνα μιας ομάδος η οποία παίζει ευρωπαϊκούς αγώνες 15 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Να έχει διαθέσιμο σε αυτή τη στιγμή τρεις χαφ. Θα πει κάποιος, Γιώργο, άμα δεν είχε τραυματιστεί ο ΜΕΙΤΕ ή ο Σαρίσιο Θημιάνης, θα είχε 5. Βρε, προφανώς θα γινόταν αυτό. Αλλά λέμε και πώς διαχειρίζεται τις αναποδιές. Και ειδικά όταν εσείς ΠΑΟΚ έχεις κοινωνήσει ότι ψάχνουμε για χάφ.
2: Ειδικά όταν προέρχεσαι, Γιώργο, από μία χρονιά που αυτούς τους τραυματισμούς τους πλήρωσες πάρα πολύ ακριβά, έτσι.
1: Και ετοιμάζεσαι για μια χρονιά με το καλό με 50 πλάς παιχνίδια. Ναι. Όσο πιο γεμάτο ρόστερ έχεις, τόσο καλύτερα να αντιμετωπίσεις και αναποδιές. Κώστα, να σου πω την αλήθεια, να το ρωτήσω στον αέρα. Είδα αυτό το οποίο έθελες για τη Μάρκα. Έχει κάτι προσθέτει για το Σάντα Μαρία που μπορεί να μας κάνει σωφότερο.
0: Το είπα προηγουμένως, Γιώργο, λέει για τις πολύ κακές, σχέσεις που έχει ο Σάντα Μαρία με τον Κορδερόν, τον Κορμπερόν, τον παλιό προπονητή του Ολυμπιακού νυν της Βαλένθια, και ότι υπήρχε λίγο και μία κόντρα προσωπική, επειδή δεν πήγε ο ίδιος ο προπονητής να τους πει ευθέως και αυτόν και ένα συμπαίκτη του ότι δεν σας θέλω, δεν είστε στο πλάνο μου, φύγετε, και έβαλε έμεσα κάποιον από τη διοίκηση να το μεταφέρει. αυτό τους έβαλε σε μια διαδικασία να στυλώνουν τα πόδια και να πατάνε πάνω στο συμβόλαιό τους, ίσως για να τον καψονάρουν κιόλας τον προπονητή και να τους βρει μπροστά του στις πρώτες προπονήσεις. Αυτό λίγο δημιουργούσε μια καθυστέρηση. Έχω την αίσθηση όμως, και αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, ότι και ο Σάντα Μαρία καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα διέξοδο, ας πούμε. Άντε να το κάνει κάποιες μέρες, δεν έχει νόημα. Άρα η λογική λέει να ψηθεί με τον ΠΑΟΚ, να ψηθεί με την προοπτική να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα και να έρθει να δώσει κανονικά το παρόν στον δικέφαλο, να ενταχθεί στην ομάδα και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να υπολογίζει σε έναν ακόμη στόπερ.
1: Ναι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, Γιώργο. Έχει ενδιαφέρον, διότι ο Σουαλιχό Μεϊτέ, όπως πληροφορούμε, γιατί κάπου το είδε και ο Γιώργος ο Καραγιάννης, νομίζω δεν είναι στο δικό του λογαριασμό, είναι κάπου αλλού στα social, έχει δώσει μια συνέντευξη. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα διαβάσουμε μια συνέντευξη του Μεϊτέ, η οποία θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές στο επίκεντρο μιας συζήτησης για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, ειδικά από τη στιγμή που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι, και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι για τον Μεϊτέ ισχύει ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορούσε να του λύσει το συμβόλαιο, θα το έλυνε χθες. Τώρα, με αυτό το σκεπτικό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί σε αγωνιστική βάση η σχέση του Μεϊτέ με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, το θέμα είναι και ο Μεϊτέ τι θέλει να κάνει, αν θέλει να πατήσει το συμβόλαιο που ανανεώθηκε αυτόματα κλπ. Άρα, επειδή έχει μια συνέντευξη που έρχεται, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Σωστό αυτό. Απλά στην πράξη, αν ήταν καλά ο Μεϊτέ, θα μπορούσαμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Ο Μεϊτέ αυτή τη στιγμή μένει μόνιμα στο ξενοδοχείο και κάνει γυμναστήριο και.
0: Κοίταξε, αν δεν δεχτεί να φύγει, ας πούμε, να πει ότι αφήνω το συμβόλαιό μου. Η λογική λέει ότι σαν ΠΑΟΚ θα κοιτάξεις να τον εκμεταλλευτείς αγωνιστικά. Το βάλεις να παίξει, δεν το συζητάμε αυτό. Μπορεί να ήθελε στην άλλη λύση, γιατί είναι βαρύ συμβόλαιο, αλλά απ' την άλλη δεν νομίζω ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι έχει μια ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής. Μπορεί να έχει κάποια στοιχεία τα οποία σε κάποιους δεν αρέσουν, ότι είναι λίγο αργός κλπ. Αλλά με την μπάλα στα πόδια να παίξει κάθετα, να χτίσει λίγο παιχνίδι, είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός.
1: Καλά, τώρα δεν θα αποδομήσουμε και το ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά Κώστα,
0: κόσμο έχει. Πες μας
1: κοίταξε, αυτό σου λέω, επειδή είναι ο λιγότερος κόσμος πέρα από κάθε άλλη φορά, αλλά είναι λογικό. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι 6 ώρα Ολλανδίας, 7 η ώρα δική σας. Να κάνεις 350 και 400 χιλιόμετρα εργάσιμη μέρα και μετά να γυρίσεις, ενώ και πάλι είναι εργάσιμη η επόμενη, είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Και πιθανώς Κώστα να είναι και το τελευταίο μάτς με κόσμο.
0: Α, θα γίνει χωρίς κόσμο τελικά τα δύο φιλικά αυτά με τη Τβέντε, ναι.
1: Μαθαίνω με την Τβέντε ότι είναι και κλεισμένο το θηρό.
0: Και κλεισμένο.
2: Θα είναι σαν προπονητικού χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά αυτό θα το διασταυρώσω τις επόμενες ώρες, αλλά από τέσσερις πλευρές το έμαθα ότι θα είναι και κλεισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως αυτά τα φιλικά που είναι διπλά φιλικά με την ίδια ομάδα γίνονται με αυτή τη διαδικασία. Γίνονται. Περισσότερο σε αυτήν προπόνηση.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο Ζαΐρη.
0: Στο ημίχρονο θα μπορέσει να μεταφέρει τις εντυπώσεις από το πρώτο μέρος του φιλικού του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα και στον Μιχάλη τον Σαρόπουλο.
2: Τώρα για σένα που επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Πού είναι το New York College, Εγνατίας 138, περιοχή Καμάρα. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο 2310 88 98 79, ή πολύ πιο απλά μπείτε στο www.nyc.gr.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τον Ρόμπερτ Μακ, ο οποίος αποσύρθηκε σήμερα από την αγωνιστική δράση, από την ενεργό δράση. Θυμάμαι σαν τώρα, ας πούμε, ήταν 12 χρόνια πριν, καλοκαίρι του 2014, που ο Ρόμπερτ Μακ είχε έρθει από την Ιρεμβέργη τότε στον ΠΑΟΚ έναντι 300.000 ευρώ. Με προπονητή Άγγελο Αναστασιάδη τότε είχε έρθει ο Μακ. Ένας παίκτης ο οποίος έμελε να βοηθήσει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τον πούλησε μετά στην Zenit, νομίζω με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι λέει, κάτι λέει για την εξέλιξη που είχε όλο αυτό το διάστημα. Ο Μάκο, ο οποίος ήταν πολύ καλός και ως δημιουργός, κυρίως όμως ως σκόρερ με ταχύτητα, με την μπάλα στα πόδια, και ήταν από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές. Έκλεισε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής της Σλόβαν Λίμπερετς. Μετά τον ΠΑΟΚ, θυμίζω, είχε πάει στη Ζενίτ, μια μεγάλη μεταγραφή. Κόνιασπορ, Φερετσβάρος, είχε πάει στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ, και κατέληξε στην Σλόβαν. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ με τον Ρόμπερτ Μακ μια εμπειρία που είχα μετά από ένα ντέρμπι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν με την ΑΕΚ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και υπήρχε μια συνεννόηση τότε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνουμε μια συνέντευξη μέσα από τα γραφεία της ΠΑΕ. Γιατί έπρεπε να βγάλουμε ζωντανό σε ένα site που ήμουνα στην Αθήνα. Μπαίνουμε μέσα και πάμε να κάνουμε τη συνέντευξη. Δεν έχει καλό ίντερνετ και δεν ξέρω τι είχε γίνει.

0: που δεν πέρασαν απαρατήρητοι, αν μη τι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Ρόμπερτ Μακ. Να κλείσουμε τον ΠΑΟΚ λέγοντας ότι πριν από λίγη ώρα έκανε και μία ανάρτηση ο ΨΑΤ, ο οποίος ευχήθηκε καλή ανάρρωση και στον Φέντορ Τσάλοφ και στον Γιάννη Σαρή, που υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Δεν βλέπω κάτι άλλο συγκλονιστικό. Είπαμε και για την μεταγραφή του Τεχέρο. Η ΑΕΚ είναι από χθες στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει κυρίως στην περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, που συμμετέχει στις πρώτες προπονήσεις. Περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφές αυτών των ομάδων.
1: Η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Σωστό,
1: είναι αυτή.
0: 6,5 εκατομμύρια, έτσι, πολλά λεφτά. Απλά να πούμε
1: η
0: μία
1: πρώτη
0: έδυση...
1: είναι ο Κάρμο, να πούμε, με 9 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, ο Κάρμο, ο οποίος πήγε στην Νότια μετά, τώρα έρχεται δανεικός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδωσε δανεικό στη Ρίο Αβε, αυτή είναι η δυνατότητα που έχει ο Μαρινάκης να έχει 2-3 ομάδες.
1: Τον Ασημέντο.
0: Παίκτη που τον είχε πάρει από την Πορτογαλία, τον στέλνει πίσω στην πατρίδα του, γιατί η αλήθεια είναι.
1: Και αυτός δεν έπιασε. Δεν έπιασε. Λοιπόν, και ενώ ήρθε με δάφνες γι' αυτός.
0: Έτσι ακριβώς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Τσερβίνης για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Στη διάρκεια της εκπομπής, πλήρης ενημέρωση για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Νομίζω και μια σύνδεση με τον Γιώργο Ζαΐρη στην ανάπαυλα και στο τέλος του παιχνιδιού. Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης. Τίτλοι ειδήσεων με την Τάνια Δήμου και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε οικόπεδο στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά δεν απειλούνται σπίτια. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε επίσημα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Είναι κάτι που θα σκεφτούμε», είπε ο Τραμπ για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. «Η Τουρκία είναι πολύ πιο πιστή στη ΣΥΠΑ από άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων δεν έκρυψε για ακόμα μια φορά την έντονη απογοήτευσή του για τη στάση πολλών συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός ηγέτης άσκησε δρυμία κριτική σε όσες χώρες μέλη δεν στήριξαν ενεργά τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον 32χρονο θύμα, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα. Επίσης, ένας 62χρονος τραυματίας Ρωμά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βέρειας.

0: Αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελάς, Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι πληγήσεις επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Στον πάγο μπαίνει η υλοποίηση του τρίτου εμβληματικού έργου στη Θεσσαλονίκη, της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Και αυτό γιατί κατατέθηκαν δύο προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπήρωση καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το ένα θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιο θανατηφόρες εβδομάδες το επόμενο διάστημα, καθώς ένα νέο κύμα έντονης ζέστης σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Metropolis 95,5.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
31: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ο Περρόνε τώρα πρέπει να είναι στην Αργεντινή να κάνει ασάδο. Να βλέπει και το Αργεντινή, Αίγυπτο.
1: Μπα και το ασάδο αυτό.
0: Άσε τώρα, Περρόνε.
1: Ένα τσιγάρο φέτο. Αν μπορεί, γιατί.
0: Φέτο έχουμε. Πίνια!
1: Τι έπαθε, τι έπαθε.
0: Έκανα δοκιμή πώ θα δω τα γκολ, ε. Να γίνω κι εγώ viral. Θα βάλει ένα γκολ ο Πίνια με κεφαλιά. Ναι, ναι. Τώρα αφού είναι μάστερ, όποιο γκαρίζει πιο πολύ στα γκολ και κάνει λίγο έτσι τα πιο ζογκλερικά,
1: ναι.
0: Είναι και viral.
1: Λευτέρη, ένα τσι κάτω.
0: Όπω λέει και ο Γιώργος Μπούζος που ναι, βάζει κάτι ηχητικά. Δεν είναι
1: αρέσει
0: είναι viral. Όχι, δεν μ' αρέσει το viral.
1: Το virality.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Θα αρέσει το virality. Εγώ κι άλλο. Θα αρέσει το virality, ε.
0: Το άγερτι.
1: Τι είπα, ε.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ του όρου που χρησιμοποίησε στη συνέντευξη τύπου στο Βασίλη.
1: Δεν είναι για όλου δεσίου, Γιάννη, αυτά.
0: Βασίλη,
1: θα κάνει αυτό που μπορεί.
0: Αν βλέπει τα μάτια, ο άλλο είναι καθαρό.
1: Θα κάνει αυτό που μπορεί. Ξέρετε, εγώ στο.
0: Τι έγινε, Δημήτρη Διαμαντίδη?
1: Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ.
0: Στο γύρισμα για το Σπανούλι.
1: Τι έγινε, Μωρή τρέλα.
0: Και βλέπω σήμερα ξαναγύρισε και στον Παναθηναϊκό όμω, ε. Δημήτρη Διαμαντίδη.
1: Ήταν επισογύρισμα του Σπανούλι, έτσι. Και εσύ πήγε στον Παναθηναϊκό. Άρε κάτι.
0: Κάτι.
1: Κάτι τρέλε που θέλετε.
0: Πού να το πει το άλλο.
1: Κάτι τρέλε.
0: Να το πει το άλλο.
1: Κάτι τρέλε που χρειάζεστε.
0: Πού να τρέξει τα δικαστήρια.
1: Δεν είμαστε.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Μεγαλώσαμε.
0: Τα δικαστήρια στην πλάτη.
1: Μεγαλώσαμε. Φτάνει.
0: Τόσε οικογραφίε.
1: Φτάνει. Τόνου. Εγκυκλοπαίδειε. Έτσι. Όπω καταλάβατε, είναι εκπομπή όλα μέσα με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Μαζί σα έω και τι 8.30 την ώρα φυσικά που έχουμε τον ντέρμπι των ντερμπιών. Μπροστά μα. Και παίζει και αναφέρομαι φυσικά στο ΠΑΟΚ Λάρνακας. Και έχει και Αργεντινή Αίγυπτος. Είναι κάρτα αυτό, βρε. Είναι κάρτα, δώστηνα. Γιατί δεν δίνουνε κάρτες αυτοί? Αυτοί γιατί δεν δίνουνε κάρτες, μπορεί να με εξηγήσεις? Τώρα αυτό δεν είναι κάρτα.
0: Βέβαια. Ο Ντεπόλ. Για να δούμε ξανά.
1: Ή να δούμε, ρε.
0: Ναι, ναι, είναι κάρτα. Θα τη δώσει.
1: Τι να δώσει, ρε Γιάννη.
0: Θα τη δώσει. Α,
1: όλαφος.
0: Και ήδη με έχει κουράσει και αυτό το παιχνίδι πάλι τη Αργεντινή. Αυτό το πρώτο τέταρτο σχεδόν. Ένα πράγμα κουραστικό, δεν ξέρω.
1: Και πάλι καλά που στο προηγούμενο με το πράσινο ακροτήρι ήταν οι Αφρικανοί λίγο ρεξάτη.
0: Να γυρίσει ο Μέση πίσω, να πάρει την μπάλα, να σπάσει. Δεν είναι κουραστική. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Συζητώντας με έναν συνάδελφο, μου λέει θα το περάσει, λέει, η Αίγυπτος στο κέντρο μετά το 30.
0: Δεν βλέπω να το έχει περάσει με το 30, αλλά από το δεύτερο λεπτό το έχει περάσει το κέντρο και κερδίζει και ακόμα ένα κόρνερ η Αίγυπτος, έτσι.
1: Θα βγαίνουν τα κορναράκια. Θέλουμε εμείς τα κορναράκια, τα χρειαζόμαστε, τα έχουμε ανάγκη. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μερίδα του λέοντος θα πάει στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο και τα παιδιά του Χωσάμ Χασάν. Ανάστατοι όλοι για το Μίντο και την παρέα του. Τον Γκρισμάν που.
0: Πώς δεν έπαιξε φέτος, ε. Γκόλ η Αίγυπτος.
1: Δεν μπορούσες να μην το πεις.
0: Δεν μπορούσα να μην το πω. Γκόλ η Αίγυπτος. 0-1. Τα είπαμε. Τα λέμε.
1: Τα λέγαμε κιόλας.
0: Ο Γιασέρ Ιμπραχήμ στο 14.
1: Τα λέγαμε κιόλας. Πού είναι να το.
0: Αχρετεύω. Καίγεται Κάιρο, Αλεξάνδρεια, καίγονται.
1: Ήρθε η ώρα τους. Και τώρα φορτώτεν. Και τώρα.
0: Φορτώτεν είναι που.
1: Και τώρα πέναλτι.
0: Έχει πείσει η Αργεντινή. Α, έτσι.
1: Πώς αλλιώς!
0: Ο Τζιάννη Φαντίνο!
1: Πώς αλλιώς! Αλλιώς! 1-0 η πολύ μεγάλη Αίγυπτος. Η τεράστια Αίγυπτος. Και τώρα έχει πατητήρι.
0: Τα παιδιά του πάω.
1: Και τώρα έχει πατητήρι. Τώρα έχει. Τι το κοιτάς, ρε, το γιατί, Μέση. Θες να δώσεις κανένα πέναλτι. Θα τα κυρώσουν ή τι θα κάνετε.
0: Δες άμυνα, δες άμυνα τώρα. Στόπερι.
1: Τίποτα, τίποτα. Όλα καθαρά.
0: Τρύπησε ο άλλος μέσα στην άμυνα.
1: Όλα καθαρά!
0: Πήρε την κεφαλιά.
1: Όλα καθαρά! Όλα!
0: Παλικαρίσια.
1: Όλα μέσα και τα μπαρμπουνοφάσουλα, όλα!
0: Γιασέρ Ιμπραχήμ. Για να δούμε πόσο δίνει τώρα ο Άσος.
1: Ναι, καλά, πόσο θα δίνει τώρα.
0: 2-12. Πολύ λίγο.
1: 2-12.
0: 2-12.
1: Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το γκολ για την Αίγυπτο. Δεν μπορούσαμε να το πούμε.
0: Δεν γινόταν, ε. Δηλαδή να αφήσουμε τον κόσμο στο σκοτάδι.
1: Και είναι ένα γκολ λουκουμίσιο για να δούμε μάτς. Για να κουνηθεί λίγο η Αργεντινή. Για να κουνηθεί λίγο η Αργεντινή. Κάτους και ένα 0-2 τώρα εδώ. Να τελειώσουν τα ψέματα με αυτά τα παιδάκια. Πάμε! Τώρα που είναι νυχά τα νερά.
0: Πω, τριγωνάκια.
1: Τα κουνάκια τώρα, βρε Αιγύπτη.
0: Είναι σε κρυκτική κατάσταση.
1: Τώρα που είναι νυχά τα νερά, θέλει εκεί σαλάχ, τέτοια μελέ. Να δούμε κάτι. Θα έχει, το μάτς έχει πάρα πολύ ψωμί. Να συνδεθούμε με κάποιον στρεμερκή.
0: Μπορεί να πάρει και τον κύριο Τραπεζανίδη. Δεν κάνει μετάδοση σήμερα. Να μιλήσουμε λίγο με τον Γιώργο, να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Λίγο πώς τα βλέπει. Είναι στην Αμερική. Η οποία χθες στην Αμερική τελικά πολύ θόρυβος για το τίποτα, για τον Μπαλογκάν και τα λοιπά. Οι πιέσεις του Ντόναλτ Τραμπ στον Ιφαντίνο, τα είπαμε και εμείς εδώ πέρα. Καλώ τα παιδιά. 1-4.
1: Ένα, κουραστική.
0: Το Βέλγιο, το κουραστικό τις πρώτες αγωνιστικές, ναι. Το έτσι, το αλλιώς.
1: Τι καταφέρανε να κάνουν.
0: Τι καταφέρανε.
1: Καταφέρανε.
0: Να κρεμίσουν τους Βρυξέλλες.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό καταφέρανε.
1: Πήρανε φωτιά οι Brussels.
0: Τι λες ρε. Το Σαλερουά και η Μπρίζ.
1: Το Σαλερουά κάγει και άλλη φορά, αλλά στο Κύπρο δεν ήρθε. Ναι. Άλλο αυτό.
0: Έρθει δυναμό.
1: Σωστό, ναι. Σωστό. Αλλού ήθελα να σταθώ. Οι Αμερικανοί τι καταφέρανε να κάνουν. Μία ομάδα η οποία έχει, να μην το πω ανύπαρκτο κίνητρο, να πω ότι είναι μια ομάδα ψιλοφλάτ, καταφέρανε να της δώσουν κίνητρο και μπήκε μέσα το Βέλγιο, το οποίο δεν ήταν και τίποτα μάλλον στη διοργάνωση, απλά είχε κάποιους ποδοσφαιριστάς οι οποίοι έχουν ποιότητα, διαφυσβητήτως. Η σημαία σηκώνεται ανάποδα από τα στενανοσεκόντ.
0: Φίλε, από 2-12 πήγε στον 85 ο Άσος. Και τώρα είναι 90, πώς γίνεται αυτό, και δεν πιέζει καμιά Αργεντινή.
1: Πώς θα γίνει τώρα, δεν καταλάβανε.
0: Τι έχουμε εδώ πέρα.
1: Καταλάβανε, το είδαν το έργο.
0: Τι ψιστήρια έχουμε.
1: Καταλάβανε, μόνο εμείς κοιμόμαστε. Μόνο εμείς κοιμόμαστε και θα γίνει εδώ, θα κάτσει, φτιάξει κάρτα. Θα φτιάξουν και κάρτες τώρα, δες το. Δες το. Ταργέτα, Μαρία. Μην δώσει και κόκκινη κιόλας για να τον βγάλει, το χτύπησε το παιδί μας. Κάρτα είναι αυτό κανονικά, κίτρινη.
0: Και πριν ήταν.
1: Πριν όμως δεν ήταν κάρτα. Θα τη δώσει.
0: Εδώ την έδωσε. Δεν την έδωσε.
1: Μιλάμε για. Οι άνθρωποι είναι αλητεία αυτό το πράγμα. Είναι το μουντιάλ της αλητείας.
0: Πες τα ρε. Κάποιος πρέπει να τα πει επιτέλους.
1: Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό ρε φίλε. Αυτό το πάτημα τον επατάει ρε. Τον επάτησε. Δεν τον επάτησε απλά. Τον ξενίχιασε.
0: Ωραία, έλα, πάμε για US.
1: Δεν μπορώ να
0: σταθώ. Μην χάσει τον ήρμο σου. Έλα, πάμε.
1: Πού είχαμε τώρα.
0: Έλα, τι κατάφερε.
1: Καταφέρανε λοιπόν μια καλοδουλεμένη ποδοσφαιρική μηχανή όπως αυτή του Βεργίου. Πέρα τη βούλα. Πάρ' το. Να το.
0: Το δώσε.
1: Άντε βρε. Για ποιον. Για ποιον μπορεί να είναι ελευθέρω το πέναλτι, για αυτήν. Απίστευτα πράγματα, παιδιά! Ούτε 10 λεπτά δεν πέρασαν, βρε Ρούμπες!
0: Κάτσε να δούμε, μπορεί να είναι και πέναλτι.
1: Είναι, πέναλτι είναι. Τι είναι, τι θα δώσει εδώ,
0: ορισμό του πέναλτι.
1: Τι θα δώσει εδώ, η ξεφτή. Τσιμεντερίδι που θέλετε. Τσιμεντερίδι που θέλετε. Τι, θα δώσει πέναλτι σε αυτό.
0: Πήγε βουλά αυτό. Θα το δει στο βάρ και θα πει.
1: Μιλάμε τώρα, φιλέ. Μιλάμε, παιδιά, για τροπή.
0: Θέλω να το δει εκτός αν έχει σηκώσει offside.
1: Μιλάμε, παιδιά, για τροπή. Για εσκρού, για χιδαίους. Για χιδαίους. Αφήστε ρε. Αφήστε ρε να παίξει ένα μάτς ρε. Πότε προλάβατε, βρε.
0: Κάτσε, γιατί αυτοί που τώρα κάποιοι το έχουν παίξει γκολ.
1: Βρε γκολ το έχουν παίξει. Έχει χάσει ένα μέση.
0: Έχει χάσει και δύο.
1: Όχι, το θέλουν, το έχουν παίξει. Αλλά πρέπει να είμαστε ρε παιδιά με το δύο. Και δεν πας ούτε στο βαρ. Δεν πας, μωρέ. Τον έχεις δει τον Κούπερ και μιλάς.
0: Τον κάλεσε όμως στο VAR.
1: Να βγουν οι συνομιλίες. Πάρε μου το φωτιά, το Βασίλη. Πάρε μου το φωτιά. Πώς το διάβασε το ματς. Μέση με τα αριστερό.
0: Το χάσε.
1: Το χάσε.
0: Σούμα θα χάσει και δεύτερο.
1: Την πρώτη με φέρε. Δεν γίνονται αυτά φίλε.
0: Το πιάσω για σερ.
1: Ο Αραφάτ.
0: Όχι, ο γυμναστής του πάγκου.
1: Κάρτες τώρα και.
0: Στον πάγκο. Θα γίνει σήμερα ιστορία μεγάλη.
1: Σήμερα γράφεται στο δεν έχει διάλειμμα σήμερα. Θα πάμε μέχρι 9. Κόψτε την εκπομπή.
0: Σήμερα θα μετακινηθεί η Αίγυπτος. Ανεβαίνει προς τα πάνω.
1: Σήμερα η Αίγυπτος
0: φτάνει προς Γάβδο.
1: Έρχεται στην Κρήτη. Μεθόδες, τι κάνεις ρε Μέση.
0: Πού πας ρε Μέση.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε ρε παιδάκια. Μιλάμε τώρα για τροπή. Το πιάνει, το πιάνει εδώ ο Αμπτελφετά. Το πρώτο έχει στείλει έξω όπως μας ενημερώνει εδώ ο Σταύρος Πετρακόπουλος της εκπομπής.
0: Να δώσει και δεύτερο πέναλτι. Να δώσει κι άλλο.
1: Αφού λες, αφού τη λες βγαίνει λέει. Γεια σου Χριστάρα μου κλικέ. Την καλησπέρα μας όλο το λαό. Πού είναι. Κάτσε να δώσουμε χαιρετίσματα γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Εγώ πάντως λέει την έπαιξα την ανατροπή. Γεια σου. Α, εσύ εδώ ρε, τα λέγαμε στο τέτοιο ρε πριν. Σωστά. Μας, ναι, αγόρι μου. Την έπαιξε την ανατροπή. Ισχύει. Και πέναλτι έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια φυσική.
0: Δεν έδωσε πέναλτι χθες όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, έδωσε σήμερα.
0: Ναι. Έκανε την κάφα του με πλάκαση του US εκεί. Το 1-2 τελείωσε εκεί, το κλείδωσε. 1-3. Δεν και τελάρε.
1: Να σε πω.
0: Δεν σου έκανε.
1: Το τρίτο και τελάρε.
0: Όχι, ο Τίλι.
1: Ο Βανάκη. Ποιο το λέει, ο Βανάκη. Απόσταση είναι. Ο Βανάκη.
0: Ο Βανάκη. Ο Βανάκη.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι τυρονεύεσαι.
0: Ναι, ρε. Τετάρτο Λουκάκου και τα δίποτα. Δεν και τελάρε. Δεν και τελάρε.
1: Θα συνόκλεισε.
0: Αταλάντα.
1: Θέλετε να παίξει και ο Μπαλογκάν. Να του και ο Μπαλογκάν, πάρτε να και τον Μπαλογκάν.
0: Έτσι, γιατί ο Θοδωρής τώρα στον Delaware θα εκνευριστεί.
1: Τι να εκνευριστεί, γιατί να εκνευριστεί.
0: Γιατί ήθελε Αμερική.
1: Σηκώσανε σκόνη. Σηκώσανε σκόνη όλη την εβδομάδα.
0: Εκνευρίσαν τον κόσμο.
1: Χάσανε. Θα σου πω και το εξή τώρα, εδώ που μιλάμε μεταξύ μα. Υπήρχε μια διάθεση από τον κόσμο ότι παίζει ωραία μπάλα η Αμερική.
0: Ναι.
1: Χάσανε αυτό το momentum, ναι, ου. Το απολέσανε μόνο αυτό το momentum. Με τον άλλον, με το τέτοιο. Με το ωραίο το μαλλί, που είναι σαν τον Μπόρις Τζόνσον κουρεμένος. Μπράβο. Λοιπόν. Και εδώ απευθύνει αυτή η εκπομπή ένα μήνυμα προς την κυρία Γκλιφόιλ για να της πούμε ότι δεν ασκείται έτσι πολιτική. Μπορείτε, αν θέλετε, να περάσετε από εδώ ή από τον Περισσό αύριο το απόγευμα να γίνει μια κουβέντα. Θα ζητάξουμε 5 πράγματα. Α, πήρε τα κυρώσα την κάρτα. Γυρίστε όλο τον κόσμο εναντίον σας. Πάνε στο Μούχτη, στην ταλαιπωρία, στο κλαυτικό, στο. Τι να κάνουμε, εντάξει, θα παλέψουμε, ήρθε κόκκινη κάρτα, λίγο κλάμα, λίγο ταλαιπωρία, λίγο μελέ, μη τους ξυπνάς και τους τα βόδια, θα ρίξουμε πόλεμο και με τους Βέλγους, μην τους ξυπνάς και τους Βέλγους, να τελειώσει το μάτς 0-0 να περάσεις. Το κάνεις πόλεμο το μάτς, το κάνεις ίντριγκα, το κάνεις να πάρει ο Τραμπ τηλέφωνο και λες και είναι τώρα, ξέρω εγώ, ας το τσούκου τσούκου μπορεί να το πάρεις, θα τελειώνουμε. Κουραστική. Hydration break. 1-0 η πολύ μεγάλη Αίγυπτος. Θα έρθουν, φέρτε πίσω την πυραμίδα. Η πυραμίδα έρχεται προς τα δω.
0: Έχει προηγηθεί και η ΑΕΚ Λάρνακας. ΠΑΟΚ με 0-1. Όπως βλέπω, γιατί είναι παράλληλα τα δύο παιχνίδια.
1: Παράλληλα είναι.
0: Ναι, ίδια ώρα. Με τον Ιβάνοβιτς.
1: Τον Τούσκο.
0: Να εκμεταλλεύεται, όπως διαβάζω στο live στο metrospot.gr, την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ. Και να σημειώνει το 0-1.
1: Εντάξει, σε μια μέρα που έχει ανακοινώσεις ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, έχει γίνεται εδώ παρακακά, να πούμε κανονικό. Εντάξει. Έχουμε μουντιάλ, είδες θέση Ισπανία.
0: Ναι, είδα.
1: Το βράδυ Τσάρλς.
0: Μπλαζέ και τα λοιπά, όχι.
1: Μπλαζέ ήταν.
0: Μπλαζέ, ξεμπλαζέ, τους εφόρεσαν όμως. Μπλαζέ, κλειμπλαζέ. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω.
1: Σε παίρνει το δοκάρι. Οριοθάμπολ τι χάνει. Τι χάνει το
0: οριοθάμπολ. Οριοθάμπολ, εντάξει, σε παίρνει το δοκάρι και άμα
1: κάνει βρελαζανά.
0: Δηλαδή και στην άμυνα τι κάνεις.
1: Τι κάνεις.
0: Φέρει ο Φεράρι τώρα, του βγάζει κάτι την παλιά, πού είναι τα στόπερ. Τους γυρίζει ταινία. Είδες ο Μερίνο Πλασεδάκι, ωραίο, ψύχρεμο.
1: Του ατρομητού, ο Μερίνο.
0: Ναι. Σοφή η Μαλαγανιά.
1: Μαλαγανιά.
0: Σοφή.
1: Το φώτατη, δεν λες τίποτα. Όπως.
0: Πάνει από εδώ, από εκεί, μπλαζέ, ξεμπλαζέ, σου 8. Φυλάκια, ρουφιχτά.
1: Καλά, ήταν καλύτερη ομάδα.
0: Και βλέπω στο βάθος αν πάνε τα πράγματα έτσι πώς φαίνονται.
1: Ισπανία, Βέλγιο παίζει.
0: Ισπανία, Γαλλία.
1: Ισπανία, Βέλγιο και Γαλλία, Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Θα περάσουν και οι δύο.
0: Δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι πολλοί θέλουν ένα Ισπανία-Γαλλία στους τέσσερις. Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι.
1: Ένας από τους δύο δεν θα περάσει.
0: Είμαι σε μεγάλη. Απίστευτο. Καινοτόμο.
1: Ένας από τους δύο δεν πέρασε. Κράτω το φουσιλό.
0: Ναι.
1: Σαν φυλακτό κράτω το
0: φουσιλό.
1: Ναι, και από την άλλη τώρα περιμένουμε να δούμε Αγγλία-Νορβηγία είναι το ένα. Και στο έτερο, τους έτερους Καπαδόκες. Τους έτερους Καπαδόκες.
0: Αίγυπτο με την Κολομβία.
1: Την Αίγυπτο με την Κολομβία.
0: Ωραίο ζευγάρι. Κολομβία θέλουμε. Παίζει ωραία. Και θέλουμε και μια Λατίνα. Να είναι στους 8.
1: Και Λατίνα και σοκολατίνα θέλουμε. Δεν έχουμε τέτοια
0: θέματα. Και Νορβηγία πολύ καλή.
1: Ήθελα να μην σταυρώνει ο Νορβηγός με τον Άγγλο τόσο νωρίς. Ήθελα να είναι παραδείγματος χάρη πάνω το αντίστοιχο στην Αγγλία με το Μεξικό, να είναι το Κολομβία-Ελβετία. Αυτό ήθελα. Τώρα, πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτά που θέλουν. Είσαι ίσα τις περισσότερες. Αλλά την άνοιξε όταν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις.
0: Πίξλαξε.
1: Τι είπε.
0: Πίξλαξε. Ο ήλιος του χειμώνα με μελαχόλη. Σε στίχους Φίλιππου Πλιάτσικα.
1: Έχει το μάτς ξεκινήσει και πάλι τελείως το hydration break. Η Αίγυπτος είναι στην επίθεση. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να μπουν και οι πυραμίδες μέσα. Τώρα είναι που θέλουμε να βάλουν μέσα και τις πυραμίδες. Να γίνει και ένα 0-2. Να ψάξουμε μετά για το δεύτερο. Θα έχει πολύ ψωμί βέβαια το μάτς. Όπως και να έχει. Λοιπόν, τι βλέπεις για το μάτς, μιας και είμαστε εν εξέλιξη.
0: Τι βλέπω για το μάτς.
1: Για το πέναλτι δικαιώθηκε, σε είπα όλα βάλτε για πέναλτι. Πάμε, πάμε κατευθείαν. Περάσα 5 λεπτά.
0: Παράταση το βλέπω.
1: Παράταση το βλέπεις. Ναι. Α, το βλέπεις. Δεύτερο πέναλτι πόσο δίνει.
0: Θα το δούμε τώρα.
1: Όχι, θα το δούμε. Δες πόσο δίνει δεύτερο πέναλτι.
0: Κάποια στιγμή θα το δούμε. Το δεύτερο πέναλτι. Γιατί υπάρχει κόσμος που μας στέλνει μηνύματα και λέει, παιδιά, πόσο δίνει το δεύτερο πέναλτι, να το παίξουμε. Καταλογισμός 2 πένα. Ναι, 3.55.
1: Άσχημα.
0: 3.55.
1: Καθόλου άσχημα.
0: Ναι.
1: Έχουμε παίξει εμείς over 1,5 χρόνο Αργεντινή. Και έχασε όλο το πέναλτι. Ξέρεις τι με τρελαίνει πάρα πολύ με αυτές τις περιπτώσεις. Ότι είναι στην πλατούλα μας όλα αυτά. Τρελαίνομαι πολύ.
0: Συνήθως ναι, έτσι γίνεται.
1: Στην πλατούλα μας.
0: Είναι όπως αυτό που λέγαμε πριν. Δευτέρα με Παρασκευή 35 βαθμούς. Σήμερα πήγα στο συνεργείο να κάνω λίγο το αμάξι να σέρψω και αυτά και εκεί να μιλήσαμε με το παλικάρι. Τον υπάλληλο και κάτι λέγαμε, ξέρω, και λέει να πήγα λέει, την Κυριακή να κάνω ένα μπάνιο, λέει, και Μαλή Αργεντινή. Σε τιμωρή γιατί είχε σύβρι.
1: Γιατί είμαι θραστής.
0: Είσαι πολύ άσχημο στόμα.
1: Έβγαλα γλώσσα, λες Γιάννη.
0: Ναι, έβγαλε γλώσσα, οπότε σκίς το δελτίο σου, γιατί αυτό σου αξίζει. Και αυτό σου πρέπει. Δεν πήγες και εσύ λαού λαού, πήγες στον πόλεμο.
1: Το πήγες στον πόλεμο.
0: Ναι, άρχισες ο διαιτητής και τα έτσι, άστο ρε, που το έδωσε. Υπέρ σου είναι.
1: Υπέρ μου,
0: αλλά είσαι δίκαιο.
1: Με το δίκαιο.
0: Είσαι ο Αριστίδης ο δίκαιο.
1: Με το δίκαιο, ναι, αλλά και αυτό εξωστρακίστηκε.
0: Έτσι εξωστρακίστηκε εσύ.
1: Ναι, κάτω.
0: Λίγους μήνες υπομονή
1: ακόμα. Διάλειμμα ακόμη ζω και παρεχόμαστε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7.30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Εξαρχός. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα το τρίτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακας. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα οι Κύπροι προηγούνται 1-0 με γκολ του Ιβάνοβιτς στο 17ο λεπτό. Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Πίνια αποτελεί την 7η μεταγραφική προσθήκη του Ηρακλή για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Το νέο απόκτημα του Ηρακλή υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Κιανόλευκους. Την ίδια στιγμή ναυαγεί οριστικά κατά τα φαινόμενα η προοπτική μεταγραφής του Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια. Την πρώτη τους προπόνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά τη διενέργεια χθες των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τεχέρο στην Λεγκανές σύμφωνα με τη Μάρκα. Σε σώμα συγκροτήθηκε χθες το βράδυ το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ υπό τον νέο πρόεδρο Νίκο Παρασκευόπουλο μετά την παρέτηση από την Προεδρία του Άλκη Σαϊάδη. Διαβάσει αναλυτικά ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ και τον ρόλο του καθενός στο metrosport.gr. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Ασπρόμαυρη ΚΑΕΣ. Στις 12 Αυγούστου η επίσημη πρώτη ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων δυνατό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία, αλλά και η συμμετοχή στο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στην εκλογή του νέου πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου με τον Ιωάννη Πετμεζά σε ρόλο Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ενέκρινε μεταξύ άλλων σε σημερινή τη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στις διοργανώσεις της FIBA επιστρέφει και τυπικά ο Ηρακλής. Οι Γιαννόλευκοι θα συμμετάσχουν στο νέο διευρυμένο φορμάτ του FIBA Europe Cup, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Στις 16 Ιουλίου η κλήρωση της regular season. Τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε ο Φινλανδός μέσος Kai Kairinen. Την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Δημήτρη Εμμανουηλίδη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Διπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε στην Αθήνα τους Μπρανκού Μπαντιό και Άιζακ Μπόγκα. Στους πράσινους επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος αναλαμβάνει διοικητικό πόστο. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
9: teamcollege,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Είναι.
1: Σημεώνε εκεί. Μα φανέρα τη Εθνική Αργεντινή. Όσο και όση ώρα λείπαμε για να ακούσετε το διαφημιστικό διάλειμμα και τον Αχίλιο με του τίτλου ειδήσεων, είχαμε ένα δοκάρι για την Αργεντινή με εκτέλεση φάουλ του Μέση και είχαμε ένα μαλλί πριν από λίγο με μια επιτέλου πολύ ωραία ανάπτυξη τη Αργεντινή.
2: Ένα μαλλί.
1: Με τον Ταλιαφίκο να βγάζει παράλληλα στον Άλβαρε, ο οποίο με τη μία έκανε το πλασέ, αλλά οριζοντιώθηκε ο τροματοφύλακα τη Αιγύπτου. Έκανε μια σπουδαία απόκρουση.
2: Κόρνερ. Για την.
1: Ο Σουμπίρ. Ο Σουμπίρ.
2: Το κόρνερ. Κι άλλο κόρνερ. Ένα λί. Out.
1: Out, out.
2: Δηλαδή, Ταλιαφίκο ήτανε. Ταλιαφίκο. Λοιπόν, είναι 1-0 προηγείται η Αίγυπτος.
1: Με έναν κάκιστο διαιτή, ο οποίο κάρτε δεν δίνει.
2: MMA.
1: Εκατέρωθεν. Φάουλ δεν δίνει. Είπαμε, το επίπεδο της διαιτησίας και στο παγκόσμιο κύπελλο είναι τραγικό σε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν ξέρω από πού είναι ο διαιτητής.
2: Μην είναι ο Άγγλος αυτός και το απόγευμα είναι από το.
1: Μην είναι πάλι ο Ουσμπέκος που ήταν και στο Γαλλία Παραγουάη.
2: Ο ένας ήταν. Ο ένας νομίζω στα σημερινά μάτια, ο ένας ήταν από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Α, είναι διαιτητομάνα το Ελ Σαλβαδόρ.
2: Έχεις κάποιο θέμα με τους Σαλβαδοριανούς?
1: Αν έχω θέμα εγώ ή όχι.
2: Όχι, ας τώρα,
1: ναι, εγώ έχω θέμα με τον Ελσαλβαδόρ. Τι. Θα με καμαλώσει.
2: Θα το λύσουμε. Τι θέμα έχει.
1: Εσύ Ελσαλβαδόρ. Δεν είσαι ο άνθρωπος για να το λύσει.
2: Πού ξέρει εγώ. Να είμαι πρόξενο στο Ελσαλβαδόρ.
1: Στο παλιά με τα παπούτσια.
2: Ναι. Στο τζαγκάρι σα.
1: Ναι.
2: Κατευθείαν.
1: Στο πι και φύ.
2: Τα κουνική κλειδί. Τα κουνική κλειδί. Και ο άλλο νομίζω ήταν. Αγγλό ήταν. 50% το Ελσαλβαδόρ είμαι σίγουρο για τον άλλο δεν θυμάμαι. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία πάλι έχει κατοχή, ψάχνει να βρει ένα γωνίος, ένα τέρμα. Εντάξει, δεν κοροϊδεύουν.
1: Παραμένει το 0-1 υπέρ της Αιγύπτου με το τέρμα του Ιμπραήμ στο 15ο λεπτό.
2: Που θέλεις.
1: Να δούμε λίγο και το φιλικό του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι στο 1-1. Ισοφάρισε ο δικεφάλος του Βορρά.
2: Να τα.
1: Με Χατσίδη.
2: Οπα.
1: Με σούτ εκτός περιοχής.
2: Να τα. Άλλα δύο γκολ θέλουμε για το over 3,5.
1: Είμαστε και εκεί προς την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.
2: Λαγόρι μου!
1: Πάμε, τι θες να ξεκινήσουμε?
2: Τίποτα. Είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Έχουμε ποινία, μεταγραφή. Γερακή, ανακοίνωση.
2: Είναι το καινούριο στόπερ των Κιανολεύκων.
1: 7η μεταγραφική κίνηση μέχρι στιγμής. Εκεί που υπήρχε μια στασιμότητα, μια ανησυχία, ήρθε μια μεταγραφή ακόμα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι και περισσότερες μεταγραφές, αλλά σε κάθε περίπτωση. Παραλαμβάνω, δεν είναι εύκολο η ολοκλήρωση μια μεταγραφή. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Και να χαλάσει, αλλά και να γίνει πολλές φορές. Θεωρώ και εκτιμώ και δοκώ, όπως λες και εσύ, ότι θα γίνουν πολύ περισσότερες στη συνέχεια και ποιοτικές, γιατί ο Ηρακλής θέλει και ποιοτική αναβάθμιση.
2: Το βιογραφικό του πίνει σε ψήνει.
1: Ναι, αρκετά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος με πάρα πολλές συμμετοχές σε Β' Γ' Ισπανίας. Κάποιοι θα πούνε, βέβαια, εντάξει, μωρέ, πια Β' Ισπανίας. Β' Ισπανίας είναι καλύτερα από τη Super League 1. Αν όχι καλύτερη, εισάξιο πρωτάθλημα. Και επίσης δεν μπορώ να ακούω για αυτά τα οποία τα λένε πολλοί φιλάθλοι των ομάδων. Η ομάδα που έπεσε, λέει, υποβιβάστηκε, λέει, από ομάδα πεσμένη. Τι κάνει ο άλλος, χαστούκια παίζουν εκεί πέρα. Δηλαδή, ένας παίχτης να κρατήσει την ομάδα. Δηλαδή, φταίει ο παίχτης αν η ομάδα υποβιβάστηκε. Okay. Είναι καλό το βιογραφικό του. Είναι και γεμάτη χρονιά, 30 κάτι συμμετοχές. Νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Αυτά βέβαια στο χορτάρι, έτσι. Γιατί και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήρθαν και δεν γεμίζουν το μάτι, λέει ο κόσμος Ηρακλή. Σουρλί πήρε ο Ηρακλής. Δηλαδή αυτή είναι η ποιοτική αναβάθμιση, ξέρω εγώ. Ο Νιζέτ, ποιος είναι αυτός? Μπορεί να σου βγουν, δεν ξέρω.
2: Β' Γαλλίας, δεν είναι αυτός.
1: Ο Καϊμπουένα από Β' Γαλλίας. Ο Νιζέτ ήταν αριστερός μπακ που έπαιξε και Ολλανδία. Και Νοά. Νοά,
2: ναι, μπράβο, που έπαιξε με την ΑΚ. Ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Γκραμπουγιού, το φλαράκι σου.
1: Γκραμπουγιού, ναι.
2: Πραγματικά.
1: Είδαμε και κραμπουγιού.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι προετοιμασία πότε φεύγεις? Πότε φεύγει η Ρακλής?
1: Κυριακή από το Λεμαΐδα.
2: Παντελίδης.
1: Και μετά.
2: Θα βρεις τον Άρη δηλαδή εκεί.
1: Και τον Πανιόνιο.
2: Πρώτο στάδιο και μετά.
1: Μετά Ιταλία. Βόρεια Ιταλία.
2: Πολύ ωραία. Σήμερα
1: υπήρξε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ρακλής ότι ο Ρακλής θα είναι στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Εκεί δηλαδή που έπαιζε πέρυσι ο ΠΑΟΚ, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Αναβάθμιση είναι.
1: Ναι, στη δεύτερη την τάξη διοργάνωση της FIBA.
2: Αναβάθμιση είναι.
1: Σκάνε αναβάθμιση σε σχέση με εκείνο το που έπαιζε πέρυσι με τα καφενεία.
2: Σε κάτι κολέγια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σε κάτι κλειστά γυμναστήρια σαν το Μαντουλίδη. Το Μαντουλίδη καλύτερα ήταν. Και κάτι γραμμές εκεί για
2: στο Κόσοβο είναι. Πού ήταν που παίξε.
1: Κόσοβο, τι άστο, μαγικά.
2: Ή ο Πάκο έπαιξε μια ομάδα από το Κόσοβο. Τέλος πάντων, αλλά ένας από τους δύο έπαιξε με ομάδα από το Κόσοβο που ήταν πραγματικά Μαντουλίδης. Το γήπεδο. Όπως και να έχει. Για μια είδηση επί του πιεστηρίου. Τι. Του πιεστηρίου. Για δύο χρόνια στη Φενέρμπαξε ο Νικολό Μέλι. Μέλι.
1: Βασκευολίστας.
2: Ναι, όχι, Νικολό Μέλι. Okay. Ερώτηση, πάρα πολύ σημαντική. Μέλι τρως. Ναι. Είσαι μελάκιας. Είσαι μελάκιας, αυτό ήθελα να το ρωτήσω για το λόγο του Νικολό Μέλι. Λοιπόν, το βράδυ έχει Κολομβία, Ελβετία, ανάποδο δηλαδή, Ελβετία, Κολομβία. Τι σπλάτησες από εκεί?
1: Ευτυχώς νορμάλ ώρα για τον κόσμο, 11 η ώρα, δεν έχει σημαία δηλαδή ξενύχτη, δεν έχει 3 η ώρα, ούτε 4, ούτε 5. Δύσκολο παιχνίδι, αμφίροπο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι η Κολομβία θα περάσει. Μου άρεσε κανένα δυο μάτς που την είδα. Και θα ήθελα και μια χώρα της Λατινικής Αμερικής στους 8, γιατί Αργεντινή δύσκολα τα βλέπω. Ίσως έχουμε σήμερα μετά το αντίο του Χριστιανού Ρονάλντο, έχουμε για το αντίο του Λιονέλ Μίση.
2: Δεν θα τον αφήσει η διοργάνωση.
1: Για να δούμε.
2: Η μαμά FIFA.
1: Η μαμά FIFA, αλλά άμα...
2: δεν θα τον αφήσει.
1: Αν δεν πατάς περιοχή.
2: Πάτησε, ρε, εντάξει, τώρα.
1: Πάτησε σε κανένα δύο περιπτώσει, αλλά θέλει κι άλλο. Δεν είναι πολύ πιστική η εμφάνιση μέχρι στιγμή. Δεν είναι στα μάτια μου.
2: Έχει ένα χαμένο πέναλτι. Πού ήταν, δεν ήταν, εγώ θα πω, δεν ήταν που κάποιο πρέπει να πείτε. Έχει ένα χαμένο πέναλτι. Έχει την φάση τη Μάρση με την κεφαλιά.
1: Ναι.
2: Έχει τη φάση τη Μάρση με τον Άλβαρες από αριστερά το σπάσιμο τη μπάλα.
1: Πολύ σέντρα πάλι. Πολύ γέμισμα, ρε.
2: Έκανα και με το Κάπο Βέρντε που το πρώτο κολέτσι δεν το βρήκε. Κατέβασε με άρρωστο που έκανε ο Ντεσκό. Με τα αριστερό την έκανε γιατί το δεξί ούτε για τον Κάζιν. Πάλι το ίδιο. Ήρθαμε για τα χαλιά. Λοιπόν, είναι, παίζει ρόλο. Το βράδυ 11 η ώρα, νωρίς πάλι.
1: 11 η ώρα.
2: Η Κολομβιανή είναι καλή. Και τι εννοώ είναι καλή. Ότι έχουν δεχτεί. Είναι πάρα πολύ σφιχτή ομάδα. Είναι πάρα πολύ σφιχτή ομάδα. Έχουν δεχτεί τρεις τελικές τα τελευταία παιχνίδια. Παίζουν με έναν Ελβετό, ο οποίος μάλλον θα έχει απουσίες, εκείνος ο πιτσιρικάς, ο οποίος κάνει μάγια. Ο Αμαβίτζα, όπως το λένε.
1: Αρρωστός.
2: Εκτός τραυματίστη στη θεσινή προπόνηση. Mm-hmm. Αυτός ο. Ενδεχομένως και αποκάλυψη του τουρνουά, θα έλεγε κανείς. Ο νεαρός Ελβετός. Μήπως πάει και για καλύτερο νέου παίκτη, να πούμε, πώς θέλω αυτό το βραβείο.
1: Ας βάλει τον Στεφάν Σαπουγιζά μπροστά, ας βάλει και τον Κυριάκο Φόρτσα λίγο πιο πίσω και τελείωσε. Δεν έχει θέμα.
2: Ναι.
1: Και το Μουράδι Γιακίν. Πίσω αριστερά.
2: Τον Κουφό.
1: Άσχημα.
2: Να καταλάβουν. Τον άλλο πώς το λέγανε στα χαφ τον... Πολύ γνωστός που ήταν ένας Ελβετός. Δεν τον θυμάμαι. Πάμε παρακάτω.
1: Okay.
2: Τραυματισμό.
1: Τζεμαϊλή. Ποιο να.
2: Ηλάγιαλή.
1: Τζεμαϊλή ρε έπαιζε. Ναι, αλλά... Η Εθνική Ελβετίας είναι ένα μείγμα. Μια μίξη.
2: Προφανώς και... Και φαίνεται αυτό και από τον Τσάκα και λοιπά. Αυτό θα σου έλεγα. Φαίνεται αυτό, αλλά ο Τζεμαϊλή τι παίζει.
1: Χαφ. Μυντικό χαφ.
2: Όχι, δεν είναι το Τζεμαϊλή.
1: Να πω λίγο.
2: Γι' αυτό τον είχες στο μυαλό σου.
1: Ιταλικό πρωτάθλημα.
2: Γιατί την Ιταλία, όσο και να πει.
1: Ψωμοτήρι.
2: Όσο και να πει, τι λέει.
1: Άρα πούμε ότι ο Λορέντζο Ινσίνη επέλεξε Σαμπντόρια. Θα περάσει αύριο ιατρικές εξετάσεις.
2: Με το ένα.
1: Το ένα γράφουν Ιταλία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παναγιώτης Μοναβασιώτης έδινε 1 εκατομμύριο στον Ινσίνη. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν νομίζω ότι θα έδινε τόσο πολλά λεφτά για να ποδοσφαιριστεί. Με ένα μπάτζετ το οποίο έτσι κι αλλιώς θα είναι μαζεμένο. Δηλαδή δεν θα γίνει σπατάλη, θα γίνει τρέλα. Δεν νομίζω ότι θα έδινε 1 εκατομμύριο για να παίχτη στα 35 του. Μισό, 4-5, υπέρβαση ναι. Αλλά ένα μου φαίνονταν και μου φαίνεται ακόμα και τώρα υπερβολικό.
2: Και όχι μόνο αυτό. Θα αν πιάσει και συμμετοχή και είναι και αυτόματα ανανέωση.
1: Σαμπντόρια, ναι. Αν πιάσει το 50% θα ανανεώσει αυτόματα το συμβόλαιο του με την Ντόρια.
2: Όπως.
1: Έχει πάει η Γένοβα.
2: Όχι.
1: Μαγική.
2: Μπολόνια.
1: Μπολόνια δεν έχω πάει. Έχω πάει η Γένοβα, έκατσα ένα βράδυ. Μαγική. Θάλασσα. Πολύ ωραίο ενιδρίο. Χριστόφορος Κολόμβος. Δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς στο Μαράσι, θα ήθελα, ή στο Λουίτζι Φεράρις. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο. Έτσι που το βλέπεις απ' έξω και τα λοιπά, αλλά έζησα λίγο τη μαγεία του Τζένοα Σαμπντόρια μέσα στην πόλη και τα λοιπά.
2: Α, την έζησες.
1: Ωραία, ωραία. Καλτερίμια, ωραία πολύ.
2: Κυνηγητά.
1: Κυνηγητά, ξυλίκια.
2: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, η Τζένοα, η γιαγιά του Κάλτσιο και τα λοιπά.
2: Μόρφιξες. τσουτάρες λες σε όλη την πόλη και τέτοια.
1: Κανονικά.
2: Όμορφα πράγματα. Όχι, δεν έχω πάει. Γενικά Ιταλία, από Ιταλία έχω πάει μόνο στη Ρώμη και στην Αγκώνα που πάει το βαπόρι.
1: Ναι, Αγκώνα. Και Πρίτεζη πάει.
2: Ναι, όχι.
1: Αλλά πήγες Αγκώνα.
2: Εγώ πήγα Αγκώνα γιατί μετά πήγαμε ο δικός, είχαμε ένα μελέ. Εν πάση περιπτώσει, Αγκώνα μόνο. Α, και κάπου έχει, συγγνώμη, και είναι και ακόμη ένα μέρος στο οποίο έχει ένα Λούνα Πάρκ νερού. Εκεί, αλλά ήμουν 17 χρόνια, το έχω ξεχάσει. Υδάτινο πάρκο, που είναι σαν Λούνα Πάρκ, είναι μεγάλο, το οποίο κάνεις πραγματάκια. Και έχει, από Ιταλία αυτό, και έχω φάει και το καλύτερο παγωτό της ζωής μου στην Ιταλία.
1: Ζελάτο. Στην τζελατερία πήγες δηλαδή, ε.
2: Ακού.
1: Γιάννη. Για τους φίλους Γιάννης. Για τους γνωστούς Ιωάννης.
2: Αυτά τώρα τα τζελάτο.
1: Τα μελάτο.
2: Τα μελάτο, τα αφογκάτο.
1: Και τα κλασάτο.
2: Τα αραπιάτο.
1: Δείξτε το.
2: Να το.
1: Ναι. Δεν βλέπω τίποτα.
2: Να το και το αραπιάτο.
1: Δεν μπορώ να δω τίποτα. Και δεν διακρίνω και τίποτα.
2: Όταν θα χρειαστεί να το δεις.
1: Καλά, ναι. Θα το βέγω κι εσύ. Θα δει το πουλάκι.
2: Όταν χρειαστεί να το δεις και στο αραπιάτο.
1: Τα κρίσαμε.
2: Ναι, εντάξει, τα κρίσαμε. Πιάτσα βοά. Λοιπόν, αυτά τα αραπιάτο, τα τζελάτο, τα αφογκάτο, μισό από τη Δορκάδα και ο άλλο μισό από το Φίνικα, λίγο να τα αφήσουμε στην άκρη. Έτσι.
1: Έχει κάτι με το Φίνικα.
2: Εγώ είμαι γνήσιο τέκνο του Φίνικα.
1: Γιατί φέτο σε περιμένουμε στο πανηγύρι. Πέρυσι δεν ήρθε.
2: Εγώ είμαι γνήσιο τέκνο του Φίνικα.
1: Φέτο σε περιμένουμε. Τριήμερο φεστιβάλ είναι. Φεστιβάλ.
2: Βιενάλε.
1: Όχι πανηγύρι.
2: Φέτο είναι Βιενάλε το Φίνικα.
1: Φέτο θα έχει και. Θα έχει και έργα τέχνη. Πινακοθήκη.
2: Έργα τέχνη θα γίνουν μετά τι 2, θα ξεκινήσουν να τα κάνουν.
1: Θα
2: ξεκινήσουν να τα κάνουν. Μετά έργα με χαλκό. Του πιτεροφόρικου. Ημίχρονο.
1: Όχι, άρχισαν να πέφτουν κάτω.
2: Μηδέν-ένα.
1: Πέφτουν από την κούραση ή πέφτουν για να προσευχηθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι.
2: Από ό,τι πέφτουν, καλά, δικαίωμά του.
1: Όχι, αμένα από την κούραση υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε.
2: Θα πάρουν. Τι θα πάρουν. Βιτάμινε.
1: Πάρουν σαν του Άγγλου.
2: Τι θα πάρουν, Γιάννάρα μου.
1: Πώ το είπαμε, τι πήραν οι Άγγλοι.
2: Βιάγκρα.
1: Όντω ισχύει αυτό. Έπιασε. Εκτό από το λέμε, το έπιασε.
2: Αν κρίνουμε το γεγονό ότι του βάλαν 3 μπαλάκια και ήταν και με 10 παίχτες. Το τρίτο δηλαδή του το φορέσανε με παίχτη λιγότερο.
1: Παραέπιασε.
2: Παραέπιασε.
1: Πρέπει να πήρε μεγάλη δοσολογία.
2: Δεν τα ξέρω. Εσύ φαίνεσαι γνώστη, να μα πει να μα ενημερώσει.
1: Μα όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα για να πάρω Viagra.
2: Γιατί δεν είναι πρόβλημα. Α, τα προβλήματα.
1: Όχι, είναι πρόβλημα τη λειτουργία.
2: Εσύ που φαίνεσαι γνώστη και μιλά και με τόση άνεση.
1: Αβοκάντο δουλεύουμε πάρα πολύ.
2: Ναι, πρόσεχε το αβοκάντο όμω που δεν είναι. Μην γίνει για μια μην κατσιφτιάξει πουθενά.
1: Άμα κατσιφτιάξει είναι για μένα.
2: Και γερός να είσαι.
1: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν,
1: σε σένα μπαίνει το όλο πρόβλημα.
2: Σε μένα σίγουρα όχι. Έτσι όπως σε βλέπω όμως. Το παιχνίδι το βραδινό. Το παιχνίδι το βραδινό.
1: Απληκτικές.
2: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί.
1: Η κερκίδα.
2: Όχι. Γενικά δεν μας έχουν δει. Αυτό είναι κάτι.
1: Κολομβιανές, δεν σου αρέσουν, ναι.
2: Μα χαρέ. Και από κοντά είναι πολύ. Εγώ θέλω και από μακριά. Ελβετίδες. Έχοντας περάσει για λίγο καιρό από τη Ζυρίχη, το Τσούριχ.
1: Δεν είδε κάτι αξιόλογο.
2: Όχι. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιτάξω με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί θα είχαμε παντοφλαδόρ των 500. Να είμαστε τίμοι. Βέβαια υπάρχει και ένα ρητό που λέει ότι για όλα υπάρχει νόμος, για τα μάτια όχι όμως. Δηλαδή απαγορεύεται και να κοιτάξεις. Το ένα που πέρασμα από τη Ζυρίχη ήταν τα προηγούμενα χρόνια, οπότε πήγαμε μετά τη σύζυγου.
1: Μπράβο.
2: Και δεν είναι και ευγενικό τώρα.
1: Σωστό.
2: Να συνοδεύεσαι και εσύ να κοιτάς το τριλίγουρο.
1: Όχι.
2: Έτσι. Είναι άσχημο, είναι με κάπα. Θεωρώ, εκτιμώ, δοκώ δηλαδή και ρέπω στην άποψη πώς πρέπει να είσαι συγκρατημένος. Η Κολομβία όμως.
1: Ναι.
2: Που είναι περασμένο μονοπάτι. Και αποτελεί ακόμη ένα σταθμό του αχαλιναγώγη του ερωτισμού μου. Θεωρώ ότι είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά να προσφέρει. Απλά εκεί που ήθελα να καταλήξω πρωτήτερα.
1: Τι θέλεις να καταλήξεις, αγόρι μου?
2: Ότι δεν δείχνουν πλάνα από.
1: Από πού?
2: Από κορασίδες οι οποίες ήταν. Δηλαδή δεν έχει το Μοντιάλ πλάνα που να μας πούν ότι ξέρεις τι. Δείτε κι αυτό. Μην το πιείτε, λουστείτε, πάρτο. Οπ.
1: Ναι.
2: Δεν έχει δηλαδή κάτι.
1: Αμάν.
2: Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή βλέπουμε ας πούμε το κάτι τύπους εκεί μυστήριους. Έναν από την Τουρκία εκεί που ήταν ένα θηριώδη. Έναν Γερμανό με κάτι Ινδιάνικα φτερά. Μετά την Τουντούκα που καθόταν εκεί θλιμμένο σαν Μεγάλη Παρασκευή. κάτι μάγους, κάτι σαργούς, κάτι σε γρήγο, δηλαδή δεν έχει παρουσίες οι οποίες θα πεις είδαμε και κάτι καλό.
1: Ναι, σωστό.
2: Έχω την αίσθηση αυτή.
1: Καλά κάνεις.
2: Βέβαια, για το περιορέξεις ο δύο λόγος. Γενικά πάντως στην Κολομβία να ξέρεις ότι είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Α, ναι.
2: Και προσπαθώ.
1: Πού, Μεδεγίν, Καρταχένα, πού είσαι, πήγες, Ποκοτά,
2: όχι, όχι.
1: Κάλι.
2: Κολομβιανές είδαμε από κοντά αλλού, δεν είδαμε στην ίδια την Κολομβία. Ευτυχώς για μας, γιατί.
1: Α, πηγαίναμε... okay, νόμιζα πήγες στην Κολομβία.
2: Αν πηγαίναμε Κολομβία, θα είχαμε πρόβλημα. Δεν θα με αφήνανε να φύγω. Στρατιωμένος Λατίνες. Με κοιτάς όταν τα ματάκια σου. Βγάλω το από μέσα σου, αγόρι μου, πες το.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω, γιατί με το βγάλω θα...
2: Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Θα φύγουμε,
2: σιγά, σιγά,
1: θα φύγουμε.
2: Έτσι αλλιώς.
1: Το βγάλω έξω. Μόλις βάλει μουσική ο...
2: Σούνορ Λέιτερ.
1: Ο Εμίλιος.
2: Ποιος Εμίλιος.
1: Ο Λευτέρης, εντάξει. Μην κολλάς τα ονόματα.
2: Λοιπόν, είχαμε και ανακοίνωση. Δεν είπαμε κουβέντα.
1: Παε Άρης, τι.
2: Όχι.
1: Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ.
2: Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, πες, ξεκίνα.
2: Είχαμε ανακοίνωση Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος. Είχαμε αλλαγή προεδρίας στον Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ. Και άμεσα σχεδόν.
1: Ξανά.
2: Ναι, ξανά.
1: Ναι.
2: Άμεσα σχεδόν μετά την αλλαγή του Προέδρου του Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ, εκδόθηκε και η συγκεκριμένη ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές και ερωτηματικά προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία αξίζει να επισημανθούν και θα τα πούμε και μετά τις 8 για να έχουμε και περισσότερο χρόνο, για να μην ξεκινήσουμε τώρα και πιεστούμε. Υπάρχουν αιχμές, υπάρχουν ερωτηματικά αναφορικά με τη μη καταβολή χρημάτων από την πλευρά της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία άλλο είναι να ψιθυρίζονται, να συζητιούνται και άλλο είναι να βγαίνουν επίσημα και να επισημαίνονται από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

0: έχει γίνει κλειδατόρ τη Λεγανές.
1: Τι αμ, και δεν συμμαζεύεται.
0: Θα τα βάλουμε όλα σε μια τάξη.
1: Μεταγραφές του Παναθηναϊκού, τα μπαμ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο οποίος σαφώς και θορυβήθηκε από τις βόμβες που προηγήθηκαν μεταγραφικές στον Άρη.
0: Έτσι,
1: μαζεύτηκαν, σου λέει, κάτσε λίγο. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Άρης είναι το πρώτο φαβορί. Κάτσε να πάω να πάρω μπόγκα και τον άλλο να πάω δυο.
0: Γιατί θα έχει τιμωρία τώρα φέτος.
1: Ναι. Γιατί με το μείον δύο, πού να του πιάσει του άλλου. Είπε ο DBG.
0: Εντάξει, και δεν αργεί τώρα. Σου λέω, θα έχει, τώρα θα έχει δρόμο αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα πάνε θα έχει χούι φέτος.
1: Άστο
0: πάνω.
1: Σούρια θα έχει.
0: Ναι, εντάξει, θα έχει δρόμο. Λοιπόν, διάλειμμα κομψό. Θα γίνει και αλλαγή βάρδιας. Δευτέρη, ποιος έρχεται? Εμίλιο.
1: Ναι, το είπα, Εμίλιο, δεν
0: είπα. Το είπε. Και παραρχόμαστε εντός όλου.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει
9: το ματζάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
10: Διψά για!
9: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
3: Για Σαββίκο είσαι!

0: Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
6: Coach!
5: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
5: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Με κόκκινο μπλουζάκι θα αρχίσουν, με τι θα αρχίσουν. Με κόκκινο μπλουζάκι θα αρχίσουν. Αυτό είναι ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Γι' αυτό είναι Γαβριλίδης. Βέβαια. Όλα μέσα. Εδώ είμαστε όλα μέσα. Χαμντί Φατί μπαίνει για τους Αιγύπτους, για τους Φαραώ. Τα λέει κανείς. Ο Γιάννης Τσερβίνης και ο Μιχάλης Άρωπλος μαζί σας μέχρι και τις 8.30. Πλάνο σε Μανέ και σε Σαλάχ. Τι Μανέ,
1: τι Μανέ. Η φαλκό έπαθα. Λέω, τι είμαι, λέει, τι Μανέ λέει.
0: Σαλάχ.
1: Σε Νεγάλη θυμάσαι.
0: Πώς μου ήρθε εμένα.
1: Όπου και να πας σε Νεγάλη σε πληγώνει. Ποιητικό.
0: Πώς μου ήρθε εμένα.
1: Δεν ξέρω αυτό. Ήταν τώρα λίγο... Too much ήταν τώρα.
0: Way too much ήταν.
1: Ναι, και δεν μοιάζουν για δηλαδή.
0: Πάμε λίγο να... Τώρα που ξεκινάει εδώ η αναμέτρηση. Δεν βγάλαμε και Γιώργο Ζαΐρη στο ημίχρονο. Διώξουμε να βγάλουμε και ξεκίνησε το δεύτερο.
1: Να δω νομίζω ότι...
0: Και πρέπει να πέταξε το πουλί γιατί θέλει να την κρίνει.
1: Νομίζω ότι έχει ξεκίνησει.
0: Εντάξει, το περίεργο θα ήταν. Λοιπόν, δεν προλάβουμε τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος βρίσκεται στην αναμέτρηση.
1: 1-1 το ημίχρονο. ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Σοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τέρμα του Χατσίδη.
0: Λοιπόν, είναι στο 46 η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο που την έχουμε μπροστά μας. Τώρα στο ημίχρονο, τι έπαιρνε βάση αγορών.
1: Δεν έπαιρνε τίποτα. Σου είπα, ρε παιδί μου, παράτα το βλέπω. Άρα ένα γκολ πιστεύω θα βάλει η Αργεντινή.
0: Ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Άρα είναι να πάμε σε τελικό 1-1.
1: Άρα 1-1.
0: Τελικό 1-1.
1: Πολλά κενά βλέπω εκεί στην Ατλάντα. Βλέπεις και ένα καθίσματα.
0: Πώς φύγανε.
1: Σου έχουμε μπάρκο στους Αργεντίνους.
0: Πώς χαλάστηκαν.
1: Πάντως εχθές βλέπω τα ποστά τηλεθέασης στα ύψη του Ισπανία-Πορτογαλία. 40,1 έφτασε. Πάρα πολύ κόσμος το είδε. Και εκεί που έδειχναν όλα ότι θα πάει το παιχνίδι στην παράταση, ο Μερίνο έστειλε την Ισπανία στους 8 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε την πορεία του στα παγκόσμια κύπελα. Με αποκλεισμό έκλαιγε μετά κιόλα.
0: Για να μπει 0 έως 1 γκολ, 4,70. Θα το έπαιρνες δηλαδή εσύ αυτό.
1: Ναι.
0: Α, θα το έπαιρνες.
1: Δεν
0: εσύ.
1: Βλέπω κάτι φορά, ρε φίλε. Δεν βλέπω χμαλωσία. Δεν ξέρω. Εντάξει, είχε 2-3 κλασικές ευκαιρίες για την στο πρώτο ημίχρονο. Είχε το χαμένο πέναλτι. Δεν μου αρέσει ο τρόπος ανάπτυξης. Τώρα έχει γυρίσει πολύ και η Αίγυπτος πίσω. Βλέπεις διπλή ζώνη άμυνας. Και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται και τριπλή ζώνη. Οπότε δύσκολο το βλέπω να διασπάσει η Αργεντινή την άμυνα της πολλές φορές.
0: Γκολ, λοιπόν.
1: Ω, σουτάκι του Ντεπόλ. Εντάξει, είναι ο.
0: Έκανε τον Ντεπόλ.
1: Ο κολλητός του. του Μέση. Το είχε στην εστία,
0: δεν φυσικά.
1: On target.
0: Φυσικά.
1: Ναι, το πιάζει. Το κλείδωσε. Πόσο έδινε.
0: Ένα σουτ.
1: Ένα σουτ. Α, το πήρε. 3,70. Δώρο. Σε καλή μεριά.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Κονόμησε πάλι. Στην πλάτη μα.
0: Δεν γίνονται αυτά. Ο τεράστιος.
1: 3,70 ένα σουτ στην εστία.
0: 3,90, συγγνώμη.
1: Ω, τι ληστεία έκανε. Μεγάλη και από τον Μπενίτεθ.
0: 3,90.
1: 4 πόντου να κάνει ένα σουτ στην εστία ο Ντεπόλ. Τον Ντεπόλ δεν τον υποτιμά. Είναι και ο προπονητής του εκεί, ο Σιμεώνης στις κερκίδες.
0: Κοίτα,
1: σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά για όσους ακολούθησαν. Αυτή τη... και αυτή την πρόταση. Ξέρεις αυτό που μοιράσαμε και το.
1: Ναι, όλοι οι εκατομμύρια μοιράζουν.
0: Σε
1: έχουν δώσει καμιά 300 προτάσεις.
0: Είναι χαμένοι όλοι.
1: Μία και λέει. Ναι, το δώσαμε.
0: Όχι, λοιπόν, θα παραμείνουμε άλλα εδώ πας μέχρι ένα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στον φίλο τον το Φωτή, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Και πού θέλετε να πάμε στην ανακοίνωση.
1: Πάμε στην ανακοίνωση, ναι. Διάβασε ένα κομμάτι έστω, γιατί εντάξει είναι και μακροσκελής. Αλλά τουλάχιστον να ξέρει ο κόσμος,
0: λοιπόν,
1: ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί.
0: Αναφερόμαστε. Να δούμε την Αργεντινή, μήπως πάει πολύ πλάγια.
1: Α, πολύ πλάγια.
0: Αναφερόμαστε φυσικά στην ανακοίνωση η οποία έχει βγει από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και στην οποία καταφέρεται κατά μεταξύ άλλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λέει, και διαβάζουμε κάποια βασικά πραγματάκια. Μάλιστα λέει, σε κάποιες συζητήσεις, βασικά θα το ξεκινήσω από πιο πριν, από τον... με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί ξεκινάμε την ΠΑΕ, θα καταλάβετε γιατί το συζητάω. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη χρήση της τούμπας και του ιστορικού μας εμβλήματος έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις όπου μας δίνεται η αντίστοιχη οικονομική στήριξη Ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από τη χρήση καταστάσεων της Τούμπας τα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στη μεταξύ μας σύμβαση, έχουμε λάβει ήδη 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, από τον Νοέμβριο του 2025, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του κ. Μιστακίδη, η ομάδα μπάσκετ χρησιμοποιεί το ΠΑΟΚ Sports Arena και το έμβλημα του συλλόγου χωρίς να έχει καταβάλει ούτε 1 ευρώ στον ΑΣ ΠΑΟΚ και βεβαίως χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ μας. Λέει ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους ΚΑΕ και οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε ότι το θέμα θα λυθεί, μέχρι και σήμερα, δηλαδή χθες, η ΚΑΕ αποφεύγει να τηρήσει τις υποχρεώσεις και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως επέτης και όχι ως ιστορικός σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές χιλιάδων παοξίδων. Και συνεχίζει. Σε κάποιες συναντήσεις, οι εκπρόσωποι του κ. Μιστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον κ. Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έχει εκδοθεί και αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά όλα αυτά τα χρήματα, σύμφωνα και με τον ίδιο τον κύριο Μιστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου για τη διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μας. Εξάλλου, τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο κύριος Μιστακίδης, ώστε το ποσό να συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις ομάδας μπάσκετ. Και συνεχίζουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Παράλληλα. Συγγνώμη, άνθρωποι του ΑΣ. Παράλληλα, ενώ 15 Δεκάτου του 25 είχε εκδοθεί η ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικανού βολεϊμπολίστα Τζεφ Τζέντρικ για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου μας θα καλυφθεί από τον κύριο Μιστακίδη, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα σε ερώτηση προς τον συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν τη δέσμευσή τους, η απάντηση ήταν η εξής. Είπαμε, ξύπαμε. Λέει η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, δεν είναι δικά μου λόγια, αναφερόμενη προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Okay.
0: Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες, οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε προγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με απίστευτο θράσος μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκανε στο γήπεδο. Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν σε ένα γήπεδο που ανοίξει τον ΑΣ ΠΑΟΚ και κάνει χρήση η ομάδα μπάσκετ χωρίς καν να έχει υπογράψει καμία σύμβαση, να μην έχει καταβάλει το παραμικρό ποσό και παράλληλα να μας ζητούνται και χρήματα. Και μετά αναφέρει ότι στη χαριστική βολή και τα συναφή χαρακτηρίζουν μεταξύ άλλων η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την αναφορά της για το αντίτιμο χρήση του γηπέδου διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων όπως είναι η μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτας φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητείται η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπόν χρεώσεων. Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε ζητήσει, να πληρώνουν τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης πληρωμής για τυχόν βλάβες σε εξαερισμό καλοριφέρ, air condition και άλλα τέτοιο επίπεδου θέματα που δεν πιστεύαμε πως θα τα συζητούσαμε καν και μάλιστα δημόσια.
1: Τι γίνεται τώρα? Εντάξει. Είναι εσωτερικό θέμα εκεί πέρα.
0: Αυτό δεν είναι εσωτερικό. Αυτό είναι σύστριγκλο, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι ξεκατίνιασμα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και απάντηση από την ΚΑΕ, κύριο Μιστακίδη.
0: Ακραίο. Ναι. Δηλαδή, ακραίο. Ακραίο υπό την έννοια ότι συζητιόταν πράγματα.
1: Μπήκε και το βόλεϊ μέσα, μεταγραφές παιχτών.
0: Κουβεντιαζότανε πράγματα, αλλά ξέρεις, από το κουβεντιάζεται κάτι μέχρι το συμβαίνει κάτι έχει απόσταση. Υπάρχει διαφοροποίηση, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια ανακοίνωση η οποία προφανώς και όλο αυτό το διάστημα δεν είχε βγει κάτι τέτοιο.
1: Καταλήγουμε ότι οι δύο πλευρές διαφωνούμε.
0: Όχι, διαφωνούμε.
1: Είμαστε νύχτα με τη μέρα.
0: Ναι, εδώ δηλαδή έχουμε μια εικόνα ενός ανθρώπου στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πάρει κάποιους παίκτες, έχει κάνει κάποιες μεταγραφές, έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει πολλαπλάσιο μπάτζετ από το περσινό. Για να είμαστε ρεαλιστές, και την ίδια στιγμή ο ερασιτέχνης λέει ότι η ΚΑΕ οφείλει χρήματα, λεφτά, κασέρι, χρήση μνήματος κλπ. Δηλαδή, κάπου εδώ τώρα υπάρχει απόσταση, κενό.
1: Τεράστια απόσταση. Είπαμε, ξύπαμε. Έτσι είναι, καφέ.
0: Είπαμε, ξύπαμε, αυτά τώρα.
1: Είναι λίγο καφενιακό αυτή η έκφραση.
0: Καφενιακό, οι ίδιοι άνθρωποι του ΑΣ γράφουν. Όπως και να έχει.
1: Όχι, δεν λέω αν είναι αλήθεια. Όχι, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι, δεν το είπα εγώ. Δηλαδή,
1: το είπαμε, ξύπαμε, λέω η έκφραση, ρε παιδί μου. Ας πούμε, σε μια ανακοίνωση, κατάλαβες. Αν υπόθηκε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μεταφέρθηκε αυτούσια, όπως αν υπόθηκε αυτή η έκφραση. Τέλος πάντων.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο καλός ή κακός για μένα.
1: Δεν βλέπω πάντως γεφύρωση χάσματος.
0: Ναι. Κακός δεν θα έπρεπε να υπάρξει. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι σε θεωρητικό επίπεδο έχουν πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Γιατί δεν λέω θεωρητικό, γιατί δεν το ξέρω. Δεν είμαι στα πορτοφόλια του.
1: Όχι.
0: Αλλά βάσει.
1: Αυτό δείχνουν. Και...
0: αυτό επικοινωνούν τουλάχιστον.
1: Και η πορεία τους επιχειρηματική και τα Forbes και οι λίστες και όλα. Ναι, ότι έχουν πάρα πολλά χρήματα. Ότι έχουν μια μεγάλη οικονομική άνεση.
0: Έτσι. Θα έχει δρόμο. Βλέπω ότι και εδώ να έχει πάρα πολύ δρόμο. Και είναι ακόμη μια χρονιά η οποία πέρσι υπήρχε, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, να το πω. Τώρα φαίνεται να μετουσιώνεται και σε πράξη. Τώρα φαίνεται να μετουσιώνεται και σε πράξη. Φάουλ για τους Αργεντινούς. Ούτε κάρτα δεν τους έχει ξεχάσει κάποιος ο γίγαντας.
1: Δεν υπάρχει κάρτα. Σε 55 λεπτά δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα. Καλά, αυτό δεν ήταν για κάρτα, αλλά πριν είχε άλλα μαγκαρίσματα που ήταν για κάρτα.
0: Αλλά η Αργεντινή δυσκολεύεται. Τα βρίσκει σκούρα.
1: Μπαστούνια.
0: Πόσο παλιό. Τα βρήκε μπαστούνια. Αυτή η έκρηξη όπου βγήκε.
1: Ήδη από τα χαρτιά. Όταν δεν έχει φίλο, λέγε πω.
0: Το μπαστούνι θεωρείται κακό φύλλο.
1: Το μπαστούνι θεωρείται. Όχι κακό φύλλο. Είναι γκινιάρικο φύλλο.
0: Α, είναι.
1: Ναι. Το καρό έχει μια άλλη γοητεία. Μια λεβεντιά το καρό, ναι.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω. Και το 10 καρό. Παραβέ.
0: Πώ ξέρει.
1: Κάτσε, ψάχνω ήδη τίτλου τώρα που θα βάλουν τα ΜΜΕ σε περίπτωση πρόκληση του. Σε Αιγύπτου.
0: Α, ναι. Φαραώ.
1: Για φίλημα. Δώσε μου μια ξέφου. Σαλάχ.
0: Κουνήθηκε η Γκίζα. Τι θα δούμε. Έχει δρόμο το match man, αλλά δεν είμαστε μακριά από αυτό που περιγράφεις. Φαραώ για φίλημα. Χωσάμ, Χασάν. Και ξέρεις τώρα αυτοί, επειδή έχουν και τρομερές σχέσεις με την Παλαιστίνη. Mm. Και είδαμε και στην προηγούμενη πρόκριση της Αιγύπτου επί της Αυστραλίας. Που ήταν και με τις σημαίες της Παλαιστίνης.
1: Στην Τάκα γίνεται χάμος τώρα. Στο Μπαγκλαντές που βλέπω ότι τα παιχνίδια της Αργεντινής σχετικά με το ΜΕΣ έχουν λατρεία έτσι. Δηλαδή συγκεντρώνονται και στο Μπαγκλαντές τώρα και κυρίως στην πρωτεύουσα. Σε μεγάλους χώρους, γιγαντοθόνη και βλέπω.
0: Μπαγκλαντές δεν ήταν και ένα ταβερνάκι εδώ στο Καλοχώρι.
1: Βέβαια. Και ωραίο και κερατάδικο θα έλεγα.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι λένε οι φήμες.
0: Παρακαλώ σας.
1: Ότι ήταν λίγο.
0: Για παράνομος κι αν είναι ο
1: δεσμός. Να λίγο κρυφό.
0: Κρυφό ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το Καλοχώρι τώρα πας, πηγαίνεις.
0: Ήταν και το νησί της Αφροδίτης.
1: Ήταν Φωλίτσα. Νησί Αφροδίτης ήταν Καλαμαριά.
0: Καλό. Φτάρσε. Ήταν 2-3, αλλά δεν υπάρχουν πλέον εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχουν. Ήταν από τα μαγαζιά. Στα οποία όταν κουραζόμασταν, μας έβαζαν και κοιμόμασταν σε δύο καρέκλες. Δηλαδή, προλάβαμε την εποχή που όταν το παιδί κουραζόταν,
1: ναι,
0: το βάζανε να κοιμηθεί στις καρέκλες και δεν πάμε να φύγουμε τώρα. Δέσπινε το παιδί, έχει κουραστεί.
1: Ναι, σωστά. Σε σκέπαζα και λίγο με το μπουφανάκι, άμα έχει λίγο μια ψύχρα.
0: Πάτω να δω να
1: κοιμηθεί. Έλα, ψήμα μια ρετσίνα ακόμα και μετά θα φύγουμε τώρα. Έλα.
0: Μάλιστα, Τάκι.
1: Τάκι, όταν σε λέω βάλω το παιδί, θα να κοιμηθεί, τελείωνε. Καλά, το τελείωνε, το λέγε άμα έχει πιο άλλο τρία μια τρεστιά.
0: Καλά, αυτό σε ρετή.
1: Άμα σε λέω βάλω το παιδί να κοιμηθεί, χασπί και με μουρμου, τελείωνε.
0: Να η Αίγυπτος. Να η Αίγυπτος. Πάμε για τα χαλιά.
1: 0-2.
0: 0-2 η Αίγυπτος.
1: 0-2.
0: Έφυγες νωρίς.
1: 58, να το είδαμε εκεί.
0: Τούτε που προ... Να τσι κάρτα. Να τσι έχω την φανέλα. 0-2 η Αίγυπτος. Με αυτά τα μάτια μου φτιάχνεις τη μέρα.
1: Τους γύρισαν ταινία. Μιλάμε για αντεπίθεση τώρα. Καταπληκτική. Πέρασε κάτω τα πόδια τους. 1-2 σακούλες ο τύπος.
0: Μην κοιτάς μέση, μην κοιτάς καθόλου. Μην κοιτάς μέση καθόλου, μην κοιτάς.
1: Μαγικό γκολ. Μαγική αντεπίθεση. Το transition που λένε οι προπονητές.
0: Τι είπες, Γιάννη.
1: Ναι. Και τώρα στη Λαπλάτα έχουμε επεισόδια. Σοβαρά.
0: Τώρα ναι.
1: Τώρα Μπουένος Άιρες και Λαπλάτα έχουμε σοβαρά επεισόδια.
0: Και είναι εδώ τώρα που παίρνεις σαν σκορ όταν ανοίξουν, βέβαια, για να μην τους πάρω για τους ένα τηλέφωνο.
1: Και πάνε 8. Με ποιον θα παίξει ο νικητής, είπαμε.
0: Με
1: τον νικητή του Κολομβία.
0: Κολομβία-Ελβετία. Ένα θα έλεγε κανείς μεροκάματο τους κάνουνε.
1: Εδώ.
0: Αυτός που παίρνει δυο τις τρίπλες.
1: Δεν μπορεί να το σταματήσουν τώρα. Και βγάζει. Τι.
0: Βαρ. Το Τον πατάει φάουλ. Είναι φάουλ. Τον πατάει. Δεξιπόδι κάτω.
1: Τον πάτησε.
0: Τον πάτησε.
1: Τον πάτησε.
0: Είναι φάουλ.
1: Και τον τραβάει, αλλά το κυρίως είναι το πόδι που τον πατάει.
0: Τον πατάει, τον πατάει.
1: Θα κυρωθεί το πόδι.
0: Ακυρωθέν.
1: Τον κόλ δεν θα μετρήσει.
0: Δεν υπάρχει ούτε
1: εδώ δεν υπάρχει FIFA μάφια.
0: Όχι, δίκαια κυρωθέν.
1: Είναι φανταστικό το γκολ.
0: Είχε μεροκαματέρι
1: εδώ. Είναι απίστευτη ενέργεια. Εκθέτει την άμυνα της Αργεντινής και το κέντρο.
0: Όχι, τον
1: πατάει. Αλλά τον πατάει, ρε παιδιά. Εντάξει, την άλλη.
0: Πατάει και είναι. Φαντάζεσαι εδώ. Μετράει κανένα. Ανοίξτε λίγο.
1: Δεν μπορεί να το μετρήσει. Εκεί να το μετρήσει.
0: Βαρ. Player, τέτοια. Ναι. Φαουλ. Πάμε.
1: Δεν μετράει το
0: γκολ. Πήρε και κίνηση. Τώρα εδώ.
1: Τώρα δεν έχουμε επεισόδια στη Λαπλάτα. Περιμένουν ακόμα.
0: Μαζεύτηκαν. Μαζεύτηκαν. Το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση τη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα καλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για Άρη, θα έχουμε τίποτα.
0: Ο Μάγνουσον. Όλοι τι γίνεται.
1: Ο Μάγνουσον τι, έρχεται.
0: Απόσταση. Και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Απόσταση με τον Μάγνουσον.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος έχει ψηλοταρεπολιδεί από τραυματισμούς. Έχει ψηλο, πάση περιπτώσει, ταλαιπωρηθεί. Αλλά ο Άρης τον θέλει. Είναι μια περίπτωση η οποία για τους κυτρινόμαυρους. Είναι μια περίπτωση που για τους κυτρινόμαυρους έχει ενδιαφέρον. Θεωρώ και ανάραμα ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Άρης θα προσπαθήσει να φέρει κάποιους παίκτες. Ξεκίνησε η προετοιμασία.
1: Ρίσιο.
0: Και μετά τέτοιο.
1: Πότε φεύγει το Λεμαϊδά. Θα σταματήσει τον Κυριακό.
0: Ναι, για να φύγει προς τα πάνω. Και να ξεκινήσει και
1: προετοιμασία. Μετά έχει ιστορικό, Σερβία.
0: Όχι, μετά έχει. Όπως έγραφε και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Κάπου στη Βόρεια Ιταλία.
1: Αχ.
0: Την ευρύτερη περιοχή τη Φορέστα.
1: Τη
0: Φορέστα. Okay. Η ευρύτερη περιοχή δεν. Νομίζω και δεν θεωρώ πραγματικά ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης μπορεί να θέλει έστω και το παραμικρό ενδιαφέρον του κίτρινου μαύρου κόσμου. Και το λέω με τα στεναχώρια σε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται ο κόσμος απλά για το γεγονός ότι θέλει να κερδίσει αγαπημένη του ομάδα, να πηγαίνει καλά.
1: 2-1 ο ΠΑΟΚ την έκλανα. Δεν μπορούσα να μην το πω.
0: Άλλο ένα θέλουμε.
1: Με γκολ του. Περίμενε λίγο γιατί πρέπει να δω τον γκολ.
0: Ακόμη ένα, για να πιάσουμε τα.
1: 2-2.
0: Να το.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Τι είναι εκεί.
1: Γερεμέγεφ έκανε στο 58
0: ναι.
1: Το 2-1 και ισοφάρισε η ΑΕΚ Λάρνακας πριν από ένα λεπτό με κεφαλιά του Ιωάννου. Τι ματσάρα βλέπουμε. Α, βρε 3,5 το πιάσει.
0: Την εκπομπή θα τη ρουφάτε. Σαν φάρμακο θα τη ρουφάτε.
1: Παρήγγειλε τίποτα, δεν οικονόμησε.
0: Την εκπομπή.
1: 3,90 ο ένα, 3,5 ο άλλο, έλα. Κάνει την κοροϊδά. Με ένα καφέ δεν θα τη βγάλει έτσι.
0: Όχι, δεν την βγάλει. Κάτσε, μην γίνει τώρα εδώ. Όχι, είπαμε. Νομίζουν ότι οι Αιγύπτιοι, ότι οι Αργεντινοί πίσω είναι παιδάκια. Δεν μπορώ να βρω τρόπο όμω με τρόπο.
1: Βγήκε η κάρτα για την Αίγυπτο στο 62, η πρώτη κάρτα του αγώνα.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί. Μαρκάρισμα.
0: Α, νόμιζα αυτό για τη φανέλα. Αφού γίνω θεωρείται ως μη γενόμενη φάση. Mm-hmm. Οπότε η περίπτωση του Μάγνουσον για να επιστρέψουν στον Άρη ενδιαφέρει πολύ. Όπως ενδιαφέρουν πάρα πολύ και οι επόμενες περιπτώσεις στον μπασκετικό Άρη. Γιατί ανακοινώθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Γίνονται και άλλες κινήσεις. Δεν σταμάτησε. Ο Άρης δεν τελειώνει εδώ. Τις κινήσεις του στον Κώστας Αντετοκούνμπο. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο για το οποίο συζητάνε πάρα πολύ, ότι υπάρχει traffic στο 4. Με αρκετούς παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν στη συγκεκριμένη θέση. Ένας καλός προπονητής είναι χαρά να έχει πολλούς παίκτες, ενώ καλούς παίκτες στη διάθεσή του για να μπορούσαν να αγωνιστούν. Θα πρέπει να μοιράσει τον χρόνο και να βρει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να κουμπώσουν όλοι όπως πρέπει. Προφανώς και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Ξαναλέω. Θεωρώ ότι ίσως χρειαστεί έναν χειριστή. Έναν χειριστή, γιατί υπάρχει ο Νένατ, δεν το συζητάμε, ο Νένο και όχι ο Νένατ. Υπάρχουν ο Μήτρου Λόγκ, αλλά ήταν την πήγαινε κουτρουβάλα πέρσι. Είναι κάτι το οποίο το είδαν και άνθρωποι του Άρη, δεν το είδαν. Είναι πραγματάκια τα οποία τα βλέπουν και τα εξετάζουν, όπως επίσης και ένα τριάρι. Όπως επίσης και ένα τριάρι. Θα γίνει η κουβέντα και προς τα εκεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται σημαντικό για τους κυτρινόμαυρους. Για να πριν κλείσουμε, να σας πω ότι κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις από τον Κύριο για να βγεις. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage του Πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά cocktails και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή εξόδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης live στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 ετών, απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο.
1: Πώς θα το βάλει το γκολ?
0: Ποιος?
1: Λαουτάρο, ετοιμάζεται να μπει. Και έχω ήδη και τον τίτλο.
2: Στις αλλαγές.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Τι?
0: Κορδελάκι.
1: Κάνω αυτοί, βάλω αυτό γκολ μόνοι τους.
0: Βάλω το μόνο του αγόρι, μην το φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Αποχώρησης.
1: Αύριο.
0: Αύριο στη θέση μας κανονικά, χωρίς μάτς. Αύριο ρεπό.
1: Αύριο από μάτς. Τη μέρα που υπάρχει ρεπό, ναι.
0: Εντάξει. Φτάνει.
1: Ναι.
0: Φτάνει.
1: Πάρουμε ανάσα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: AutoVision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τρίτο φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού Εδάφους απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας περίπου στο 70 λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με σκορ 2-2. Οι Κύπροι προηγήθηκαν με τον Ιβάνοβιτς στο 17, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκορ χάρη σε τρέματα των Χατσίδη στο 32 και Γερεμέγεφ στο 59, όμως η ΑΕΚ Λάρνακας έφερε εκ νέου το ματς στα αίσια με γκολ του Ιωάννου στο 61. Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Πίνια αποτελεί την 7η μεταγραφική προσθήκη του Ηρακλή. Το νέο απόκτημα των Κιανολεύκων υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή ναυαγεί οριστικά κατά τα φαινόμενα η προοπτική μεταγραφής του Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια. Σπουδαίο φιλικό τεστ κόντρα στην Νάπολη θα δώσει ο Άρης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όπως προκύπτει από αναφορές στη γειτονική χώρα, το φιλικό θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τεχέρο στην Λεγκανές, σύμφωνα με τη Μάρκα. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Στις 12 Αυγούστου η επίσημη πρώτη ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων δυνατό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία, αλλά και η συμμετοχή στο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις διοργανώσεις της FIBA επιστρέφει και τυπικά ο Ηρακλής. Οι Κιανόλευκοι θα συμμετάσχουν στο νέο διευρυμένο φορμάτ του FIBA Europe Cup, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Στις 16 Ιουλίου η κλήρωση της regular season. Στους ομίλους του FIBA Europe Cup θα συμμετάσχει από ελληνικής πλευράς και η Μύκονος. Τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε ο Φινλανδός μέσος Kai Kairinen την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Δημήτρη Εμμανουηλίδη, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Στο μπάσκετ, διπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε στην Αθήνα τους Μπρανκού Μπαντιό και Άιζακ Μπόγκα. Στους πράσινους επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος αναλαμβάνει διοικητικό πόστο. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή για το Μουντιάλ με τον Γιώργο Μάτζιο. Καλό σας βράδυ.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
20: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
20: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
20: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τάφινα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
25: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
24: Τώρα.
25: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας στη Σέντρα by Novbet και σήμερα κοντά σας το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Ατλάντα. Μια πολύ μεγάλη έκπληξη διαγράφεται εκεί με την Αίγυπτο να προηγείται 0-2 της Αργεντινής με τα δύο τέρματα του Ιμπραχήμ, του Στόπερ Τσαλαχλή στο πρώτο ημίχρονο και του Αζίκο, τον Πυραμίντς πριν από λίγη ώρα, το 0-2 Αργεντινή-Αίγυπτος. Γυρίσαμε από το cooling break πριν από λίγο με αλλαγές για την Αργεντινή. Τρεις, ο Νίκο Γκονζάλες αντί του Ταλιαφίκο, ο Λαουτάρο Μαρτίνες αντί του Ντεπόλ και ο Μοντιέλ αντί του Μολίνα. Με 3-5-2 ουσιαστικά παίζει πλέον η Αργεντινή. Έχει 15 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις αν θέλει να αποφύγει τον αποκλεισμό. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή απειλείται από την Αίγυπτο του Χωσάν Χασάμ. 0-2, 75 λεπτό. Θα δούμε και το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία που είναι και το τελευταίο για την φάση των 16. Αύριο έχουμε ρεπό και από την Πέμπτη έχουμε επιστροφή στην δράση με τους 4 προημιτελικούς. Θα το δούμε λίγο αναλυτικά. Να ενημερώσω και τους φίλους του ΠΑΟΚ ότι παραμένει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας 3-2 στο 17. Η κυπριακή ομάδα προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς στο 32, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Χατσίδη στο 58, ο Γερεμέγεφ πήρε το rebound από σου του Χατσίδη και έκανε το 2-1, η κεφαλιά του Ιωάννου του πρώην παίκτη του Άρη 2-2 στο 62 για την ΑΕΚ Λάρνακας και με εκτέλεση φάουλ του Τάισον στο 74 το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας 3-2, τελευταίο δεκάλεπτο στο φιλικό που γίνεται στην Ολλανδία.

Η Αίγυπτος βγάζει φαρμακερές αντιπιθέσεις για να καθαρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι με ένα τρίτο τέρμα. Ένα σούτ τώρα στην κλειστή γωνία του Μαρτίνες πέρασε έξω. Φαίνεται ότι η Αργεντινή έχει μείνει από δυνάμεις. Μετά και τα 120 λεπτά που έπαιξε με το πράσινο ακροτήρι, έχει μείνει από ιδέες. Δεν βγαίνουν και οι αλλαγές προς το παρόν στον Λιονέλ Σκαλόνι. Υπήρχε και το χαμένο πέναλτι του Μέση στο πρώτο ημίχρονο. Γενικώς δεν έχει και πολύ ψυχολογία η ομάδα. Ποδόσφαιρο είναι. Έχει πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι. Αλλά αν δεν βάλει κάποιο γκολ η Αργεντινή στα επόμενα λεπτά με το 0-2, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Κόρνερ για την Αργεντινή με το Μέση, δεύτερο δοκάρι. Όπως απομακρύνουν οι Αιγύπτιοι, η μπάλα ξανά στον Αργεντίνο. Γεμίζει την περιοχή, νέα κόντρα. Πλάγιο out για την Αργεντινή. Πάμε να δούμε λίγο τα τελευταία νέα και από το παιχνίδι που θα γίνει λίγο αργότερα στις 11, σε 2 ώρες και κάτι, ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία στο Vancouver του Καναδά.

Σέντρα του Μέση, γκολ. Μειώνει η Αργεντινή με τον στόπερ. Πρέπει να είναι ο Ρομέρο, αν είδα καλά, και ο Ντιέγκο Σιμεώνε στις κερκίδες πανηγυρίζει. Ναι, ο Ρομέρο είναι, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει offside από τη σέντρα του Μέση. Για να δούμε, θα μετρήσει τον γκολ. Ο Μέση πρέπει να καλύπτεται οριακά. Θα βγουν οι γραμμές. Πήρε την μπάλα, προσπάθησε ο Σουμπίρ να βγάλει την κεφαλιά. Ήταν πολύ δυνατή, τον πήρε τα χέρια μέσα. Και η Αργεντινή μειώνει προς το παρόν. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Είναι πολύ ωριακή η φάση από την πολύ ωραία σέντρα του Μέση. Ο Ρομέρο είχε μείνει στην περιοχή από την εκτέλεση corner και σκόραρε με το κεφάλι. Περιμένουμε την επιβεβαίωση αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ της Αργεντινής.

Μετράει τον γκολ. Μέσα ο Μαρμούς της Manchester City, έξω ο Ζήκο. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Αιγύπτου. Και θα έχουμε 10 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Δραματικό πραγματικά το φινάλε. Στο 80 λεπτό είμαστε. Αίγυπτος Αργεντινή 1-2. Αργεντινή Αίγυπτος 1-2, για να είμαστε και ακριβείς.

Επιστρέφουμε στο Ελβετία Κολομβία, στο Βανκούβερ με τον Ιβάν Μπάρτον, τον διαιτή από το Ελ Σαλβαδόρ να σφυρίζει το παιχνίδι. Για την Ελβετία, η οποία γράφει ιστορία, για πρώτη φορά να περνάζουν 16 και θέλει να συνεχίσει να είναι φιλόδοξη στην διοργάνωση, με τον coach Γιακίν να προβληματίζεται μόνο για το δεξιάκρο της άμυνας, εκεί όπου είναι αμφίβολοι και ο Χάκες και ο Ζακάρια, που κατά συνθήκη έχει χρησιμοποιηθεί εκεί από τον προπονητή του. Ο Βίντμερ φαίνεται ότι έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει στο δεξιάκρο της άμυνας για την Ελβετία. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τους Ελβετούς. Πιθανή ενδεκάδα με τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια, ο Βίντμερ δεξιά στην άμυνα, ο Ροντρίγκες αριστερά, ο Ακάντζη με τον Ελβέντι δύο στόπερ, ο Φλόρελ με τον Τσάκα οι δύο αμυντικοί μέση, δεξιά ο Εντόι, αριστερά ο Βάργκας και ο Ρίντερ, Φάμπιαν Ρίντερ πίσω από τον Εμπολό.

Όπω τη χάνει η Αργεντινή για να ισοφαρίσει σε 2-2. Κούρσα του Μέση πέρασε όποιο βγήκε μπροστά του, γύρισε τη σέντρα. Η κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες έγλυψε το δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Δεν τη βρήκε καλά με το κεφάλι ο Λαουτάρο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή, η οποία πήρε λίγο ψυχολογία με τον γκολ του Ρομέρο και πιέζει στα τελευταία λεπτά ακόμη περισσότερο την Αίγυπτο. Εμείς επιστρέφουμε στο Ελβετία-Κολομβία. Για την Κολομβία, που ένα είναι το δεδομένο πρόβλημα του προπονητή της, αυτό του Κόρντομπα, του βασικού φόρου, ο οποίος αποχώρησε τραυματία στο παιχνίδι με την Γκάνα. Μπήκε ο Λουίς Σουάρες, όχι ο Ουρουγουάνος της Ίντερ Μαϊάμι, ο Κολομβιανός της Sporting Λισαβόνας, και αυτός θα ξεκινήσει σήμερα και στο βασικό σχήμα στην κορυφή, στο 4-3-3 που χρησιμοποιεί ο προπονητής της Κολομβίας, με τον Βάργκας κάτω τα δοκάρια, ο Μουνιός δεξιά στην άμυνα, Μοχίκα αριστερά, ο Λουκούμι με τον Σάντσες οι δύο στόπερ, Αρίας, Πουέρτα, Λέρμα, Χάμες Ροντρίγκες, Δίας και Σουάρες.

Μέση, γκολ 2-2. Καταπληκτικό γκολ του Λιονέλ Μέση. Έξαλλη πανηγυρισμοί από τον Αργεντίνο. Η Αργεντινή σοφαρίζει 2-2 με ένα καταπληκτικό μονοκόμματο σου του Μέση. Μπάρα βγήκε στο δοκάρι και στα δίχτυα του Σουμπίρ. Γυρίζει τούμπα το παιχνίδι. Αργεντινή, Αίγυπτος 2-2. Ξεσπάει ο Μέση, ξεσπούν οι Αργεντίνοι στις κερκίδες στην Ατλάντα, όπου έχουν και το μεγαλύτερο κομμάτι, το οπαδικό, και το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Ακόμη 7 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις ξεφυσάει ο Μέση, σαν να του βγει ένα βάρος από την, από το χαμένο πέναλτι. Αυτό νομίζω, γιατί έδειχνε ότι είναι πολύ πολύ αγχωμένος. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι παίκτες παίζουν σήμερα μίλητη, έχουμε 7 Ιουλίου. Πριν από λίγες μέρες έπαιξαν 120 λεπτά. Για τον 39χρονο Μέση δεν είναι κάτι σύνηθες. Όπου έχει πιάσει εδώ, παιδιά, σουτάρα. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Εσείς μας ακούτε ραδιοφωνικά τώρα και είστε στο δρόμο κάπου ή στο αυτοκίνητο. Καταπληκτικό αριστερό σου του Μέση από το ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα δοκάρει και μέσα, πήρε τα χέρια του Σουμπίρ. 2-2 Αργεντινή, Αίγυπτος. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.

Αυτά για το Ελβετία-Κολομβία. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα έχει γκολ. Είναι δύο πολύ, πολύ ποιοτικές επιθέσεις. Το γκολ-γκολ νομίζω είναι μια επιλογή. Μου αρέσει αρκετά και η επιλογή του Λουίς Δίας, ο οποίος συνήθως στα μεγάλα παιχνίδια εμφανίζεται για την Κολομβία, και ο Εμπολό σε καλή τιμή για την Ελβετία για να σκοράρει. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει αρκετά πλάγια. Χθες είχε αρκετά πλάγια και το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Αρκετά για τα δεδομένα των ομάδων, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι ομάδες που έχουν κατοχή μπάλας δεν έχουν τόσο πολλά πλάγια, αλλά επειδή τα παιχνίδια είναι πλέον σε αυτό που λέμε σε επίσημη μορφή και επειδή έχουμε και πολλές καθυστερήσεις, έχουμε αρκετά πλάγια. Για την ακρίβεια, χθες Πορτογαλία-Ισπανία είχαμε 37, που είναι μεγάλο νούμερο για ομάδες. Δηλαδή το 36,5 πλάγια έδινε πάνω από 5 μονάδες. Τώρα στο Αργεντινή-Αίγυπτος είμαστε στα 36 και έχουμε ακόμα ένα πεντάλεπτο σύν τις καθυστερήσεις. Νωρίτερα στο... Να δω πόσα είχαμε και στο Αμερική... Βέλγιο τα ξημερώματα, για να έχετε μια εικόνα και από το συγκεκριμένο παιχνίδι, και να δούμε και το όριο που δίνει η Novbet στα πλάγια στο Ελβετία Κολομβία. Λοιπόν, τα ανοίξαμε και τα δύο για να δούμε. Λοιπόν, Αμερική Βέλγιο είχαμε που είναι εδώ πλάγια 43. Σας είπα ότι είναι τα νούμερα υψηλά. Και Ελβετία-Κολομβία, το line στα πλάγια out είναι η Novibet 36,5-1,78, 37,5-2,01, και μπορείτε να τα ανεβάσετε μέχρι 46,5-8,80 για τους πολύ μερακλείδες που θέλουν να ρισκάρουν σε πολύ μεγάλο αριθμό πλαγιών out στα επίσημα, επαναλαμβάνω, παιχνίδια, στα knockout παιχνίδια που έχουμε αρκετά

Να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Λετεσχέ. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησέ τα τώρα στη Novibet, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Ακόμη δύο λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις στο παιχνίδι στην Ατλάντα. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτά τα λεπτά και τις καθυστερήσεις ή αν θα έχουμε παράταση άλλη μία σε αυτή την διοργάνωση. Με την Αίγυπτο στο μισό γήπεδο και την Αργεντινή να προσπαθεί να βρει και τρίτο τέρμα.

Ένα φάουλ για την Αργεντινή με το Μέση. Κοντά στο σημαίνει του κόρνερ, όχι λίγο πιο πίσω είναι, αλλά πολλοί κόσμοι στα καρέ του Σουμπίρ. Ο Μέση εκτελεί χαμηλά, διώχνει Σουμπίρ με τις γροθιές. Παρά λίγο να γίνει και το 3-2 εδώ και να έχουμε την ολική ανατροπή. Τελευταίο λεπτό, περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος. Η εικόνα δεν αλλάζει, η Αργεντινή επιτίθεται, η Αίγυπτος αμήνεται, προσπαθεί να αντέξει, έχει κάνει μια υπερπροσπάθεια η ομάδα του Χωσάν Χασάν, της αξίζουν συγχαρητήρια, είχε και ακυρωθέν γκολ στο παιχνίδι. Τελευταίο μισό λεπτό του αγώνα. Βέβαια η Αργεντινή τώρα μετά το 2-2 είναι λίγο πιο προσεκτική και αυτή, δεν μπαίνει και τόσα πολλά ρίσκα. Η μπάλα γυρίζει πίσω στο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ετοιμάζεται να την επαναφέρει με ένα βολέ. Πλάγια, κεφαλιά. Η μπάλα στον Μουντιέλ, γυρίζει το Λαουτάρο, δεν πέρασε η μπαλιά. Ξανά λάθος η Αιγύπτη, είναι πολύ κουρασμένη. Η μπάλα γυρίζει στον Νίκο Γκονζάλες και πάει πλάγια. Όλοι ψάχνουν το Μέση τώρα, μήπως και μπορέσει και κάνει μια ενέργεια προς το φινάλε. Θα την πάρει τώρα την μπάλα. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Προσπαθεί να βγάλει μια κάθετη ο Μέση, δεν πέρασε η μπάλα. Η Αίγυπτος πάει να βγάλει κόντρα. Για να δούμε, είναι 3 με 3. Ο Σαλάχ, ο Μαρμούς παίρνει την μπάλα. Είναι 3 με 3. Θα βγει η πάσα, κόβει τελευταία στιγμή. Σωτήριο, τάκλιν πρέπει να είναι του Ρομέρο, αν ήταν καλά. Λίγο πριν η Αίγυπτος βγει πολύ πολύ επικίνδυνα και τώρα πάει να βγάλει κόντρα η Αργεντινή. Στο πρώτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μέση είναι καλά κλεισμένος. Δίνει την μπάλα στον Μουντιέλ. Παίρνει την κόντρα αυτός. Διώχνουν οι Αιγύπτιοι όπως πέφτουν κορμιά. Πραγματικά στην Ατλάντα. Καταρχήν δεν υπάρχουν χαφ πλέον. Η μπάλα πηγαίνει τώρα πάνω κάτω. Να δω αν θα παγώσει ο Σαλάχ το ρυθμό. Σταματάει προς το παρόν. Εντάξει, είναι λογικό, οι ομάδες είναι κουρασμένες. Τελευταία 6 λεπτά των καθυστερήσεων.

την περιοχή Αίγυπτος Κεφαλιά, παραλίγο να γίνει το 2-3, από όπου η Αίγυπτος χάνει μοναδική ευκαιρία και επιμένει να πιέζει τώρα. Έχουν ανέβει αρκετοί. Ζητάει την μπάλα ο Μαρμούς, δεν τον βλέπουν. Για να δούμε την Αίγυπτος στην επίθεση. Δεύτερο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Προσπαθούν να αλλάξουν πλευρά. Ο Σαλάχ την περιμένει πλάγια. Θα την πάρει τώρα ο παίκτης, πρώην παίκτης Λίβερπουλ πλέον. Χτυχάνει από τον Μοντιέλ, ο οποίος πάει να βγάλει τώρα κόντρα. Ο Μοντιέλ μπροστά. Ο Λαουτάρο είναι κουρασμένος. Θα την προλάβει, την πρόλαβε. Για να δούμε τον Λαουτάρο. Στο δεύτερο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά. Γκολ! 3-2 η Αργεντινή. Έντσο Φερνάντες. Μαγική Αργεντινή γυρίζει το μάτς σε λίγα λεπτά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην Ατλάντα. Και πανηγυρίζει και ο Σιμεώνε με την σύζυγό του στις κερκίδες, οι κάμερες αυτών. Καταπληκτική κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, απαρηγόρητη Αιγύπτη. Μαγική σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ζύγισε το πόδι του. Και ο Έντσο Φερνάντες με έναν τρόπο, Εμίλια, που δεν μας το συνηθίζει, αλήθεια είναι, στην Τσέλσι. Κεφαλιές να βγάζει, δεν το θυμάμαι ποτέ. Τον Έντσο ερχόταν από πίσω με σουτ και σουτάνε. Και έβαζε γκολ, αλλά τώρα με την κεφαλιά νικάει τον Σουμπίρ. Αργεντινή Αίγυπτος 3-2, δεν ξέρω τι ζητάνε οι Αιγύπτιοι. Πήγε τελείο Λετεσχέ για offside. Για να δούμε, ο Σαλάχ τώρα κάτι του λέει. Γκολ, λέει ο Λετεσχέ, δεν υπάρχει τίποτα. Μετράει το τέρμα. Μαγική ανατροπή για την Αργεντινή σε λίγα λεπτά. Για να δούμε και πόσα ακριβώς. 79, 83 και 92. Δηλαδή σε 14 λεπτά. Σε 14 λεπτά από την αντεπίθεση των Αργεντίνων βγήκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες πλάγια, σήκωσε το κεφάλι του και έβγαλε μια καταπληκτική σέντρα. Ήρθε ο Έντσο Φερνάντες με μια πολύ έξυπνη κεφαλιά. Νίκησε τον Ζουμπίρ, τον κρέμασε στην ουσία. Και η Αργεντινή προηγείται 3-2.

Βλέπω τον Καμόρα να δίνει το τελικό αποτέλεσμα, γιατί ακόμα έχουμε λεπτά καθυστερήσεων και προφανώς και λόγω του τέρματος θα κρατήσει και παραπάνω. Ο Λετεσχέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είμαστε στο τέταρτο. Έχουν μια αποβολή στον πάγκο της Αιγύπτου. Κίτρινη και στον Σουμπίρ, τον goalkeeper. Βγάζει κάρτες ο Λετεσχέ. Και άλλη κίτρινη στο Μαρμούς. Και έχει αλλαγές τώρα. Βάζει ο Ταμέντι και Μεντίνα ο Σκαλόνι. Βγαίνει ο Άλβαρες. Δεν χρειάζεται πλέον, λογικό. Και βγαίνει και ο Ρομέρο, ο οποίος πρέπει να κουράστηκε πολύ, αλλά πέτυχε.

0: Εξέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη Καπέντε.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα. Τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: FM πάω και έτσι. Πάω κάρα
1: έτσι.
2: Ήμασταν η κυβέρνηση, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες, που έχει κάνει δύο πράγματα. Πέραν της αύξησης των μισθών, τώρα έχει γίνει μια συμφωνία περί συναντήληψης, να το πούμε έτσι ευγενικά, ναι, για τους επόμενους δύο μήνες. Mm-hmm. Αυτό θα ελεγχθεί.
1: Το θέμα είναι να μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό θα ελεγχθεί. Και η απέτηση, η λογική απέτηση, ποια είναι, όσο έρονται οι παράμετροι που οδήγησαν στις αυξήσεις των τιμών, να μειώνονται αντίστοιχα και οι τιμές. Και περιμένουμε μειώσεις από Σεπτέμβριο. Ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Σεπτέμβριο θα δούμε μειωμένες τιμές στο ράφι.
2: Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα υπόσχεση με τη λογική του θα.
1: Αυτό αναμένεται, είπατε.
2: Από τις παθογένειες αυτού που λέμε του παλιού πολιτικού
3: επειδή
2: συστήματος.
3: Επειδή το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε.
2: Κύριε Κούτρα,
3: κάνω υπόθεση, λέω εγώ τώρα. Κάνω μια υπόθεση. Δικαιούμαι να την κάνω.
2: Ζούμε.
3: Εγώ λέω το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε.
2: Η κυβέρνηση αυτή δίνει μία μάχη με τον πιο επίμονο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών. Σε πολλά μέτωπα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, με χαρακτηριστικότερο το ρεύμα, λόγω και της αύξησης χρήσης των ΑΠΕ και πολλών άλλων επιτυχιών, συγκριτικά, το ξαναλέω, έχουμε πάει καλύτερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μία πολιτική που δεδομένων των συνθήκων της εποχής αποδίδει. Τους 8 στους 10 τελευταίους μήνες η Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Γιατί γίνεται αυτό? Όχι γιατί δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Αλλά γιατί ακολουθούμε μια πολιτική που συγκριτικά αποδίδει.
3: Οι αυξήσεις που έχετε δώσει έχουν φαγωθεί από τον πληθωρισμό.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών μας που ενώ έχουν πάρει αυξήσεις.
3: Αυτό
2: τιμών,
3: δεν σας λένε. Εσείς που κυκλοφορείτε στα βόρεια, τι σας λένε δηλαδή?
2: Ακούστε.
3: Στα βόρεια που δεν είναι
2: υπάρχει,
3: και.
2: Υπάρχει.
3: Που υποτίθεται ότι υπάρχει υψηλότερο εισόδημα.
2: Εγώ δεν θα σας πω το επίσημο στατιστικό,
3: ναι,
2: της Eurostat και της Elstat που λέει ότι σωρευτικά ο πληθωρισμός είναι 20% και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί 30%. Γιατί αυτός είναι ένας μέσος όρος που για κάποιους τα πράγματα είναι καλύτερα, για κάποιους που μένουν στο ενίκιο είναι χειρότερα. Εγώ θα σας πω κάτι. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου.
3: Προφανώς.
2: Και το 19 η Ελλάδα όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν η Ελβετία.
3: Αλλά δεν φυτρώνουν και για εμάς όταν
1: πηγαίνουμε.
2: Η Ελλάδα,
1: ναι,
2: εδώ τώρα, έτσι, εδώ τώρα είμαστε στο Μοσχάτο και δεν είμαστε στη Ζυρίχη. Με την πολιτική μας να αυξάνουμε τα έσοδα στο κράτος, ενώ μειώνουμε φόρους,
3: ναι,
2: και να δίνουμε πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε, χωρίς να αυξάνουμε το χρέος. Το μειώνουμε το χρέος προς το ΕΠ, δεν αμφισβητείτε.
3: Και ταυτοχρόνως πέφτει η αγοραστική μας δύναμη.
2: Δεν πέφτει.
3: Πώς δεν πέφτει.
2: Όχι, όχι.
3: Πέφτει.
2: Δεν ισχύει αυτό. Όχι,
3: πώς δεν ισχύει.
2: Οι αγοραστική...
3: στατιστικές της Ευρώπης στη μία περίπτωση, στην άλλη δεν ισχύουν. Ναι, τι.
2: Λοιπόν.
3: Πάμε τη Βουλγαρία, δεν είμαστε στην αγοραστική δύναμη.
2: Μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών.
3: Ναι, ναι.
2: Η Ελλάδα το 2015-2018 στο ρυθμό αύξησης αγοραστικής δύναμης ήταν 23η στις 27. Στο ρυθμό ανάπτυξης 27. Τώρα είναι 5η.
4: Καταλάβατε?
5: 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου. Την ίδια μέρα είχα πάει το πριν να ψηφίσω το δημοψήφισμα, ψήφισαν έφυσκα, και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Διότι σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφεύρος, θα χάσουμε. Και λέω, άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη, θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν. Η έξοδος εκτός ευρώ σήμαινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν με ελικόπτερο μας πετάγαν τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις. Δώσε μας.
6: Στην
5: Ελλάδα.
6: Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
5: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είχε πει ο Καμένος στρατός για την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο, τις τράπεζες, τη Βουλή κλπ. Τους κεντρικούς στόχους. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο. Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ. Αυτή ήταν η μετάβαση δραχμή. Εγώ το ήξερα αυτό και λέω, Θεέ μου, έχω παιδί ενός έτους, να τους σώσω τουλάχιστον, να μας φάξουν μέρα, φάξουν τα παιδιά μου. Και εγώ έμεινα γιατί λέω, είμαι βουλευτής, θα δώσω τη μάχη.
7: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Are you ready? Are you ready now?
8: Ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Ape και Predator, εδώ έχουν καταδικαστεί κάτι επιχειρηματίες, παύρα τύποι που τους λέω εγώ, που έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας και παραδέχτηκαν και έχουν καταδικαστεί, το αυτό είναι η τελική δικαιοσύνη, ότι το δίναμε και σας παρακολουθούσαμε. Αυτό εσάς δηλαδή λέτε ότι εντάξει, αφού δεν έχει σχέση με την Ape δεν μας αφορά, που παρακολουθούσαν τον μισό σας υπουργικό συμβουλίο, τον πρώην πρωθυπουργό. Πού είναι το υλικό λοιπόν που παρακολουθούσαν?
1: Για να απαντήσω.
9: Τι έρευνα κάνει περαιτέρω? Καταρχήν δεν κάνει έρευνα η κυβέρνηση, ιδιωτικές αρχές, τι άλλο να κάνουν?
8: Γιατί δεν κάνουν ιδιωτικές αρχές, δεν κατάλαβα.
9: Εσείς ξέρετε, κυρία. Μα αυτό κάνουν οι ιδιωτικές αρχές.
8: Όχι, ποιες ιδιωτικές αρχές κάνουν έρευνα αυτή τη στιγμή? Εσείς λέτε συνεχώς η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Κάνει η Ape αυτή τη στιγμή έρευνα που είναι το υλικό των υπουργών σας που τους παρακολουθούν?
1: Μην απαντήσει.
9: Μα σας λέω, έγινε η έρευνα,
8: Από ποιον?
9: Μπήκαν στην αξιολόγηση της δικαιοσύνης. Από πού έγινε, δεν είναι άδικο στα στοιχεία.
8: Μου. Από ποιον έγινε έρευνα. Βρέθηκε το υλικό.
9: Και καταδίκαστε.
8: Το υλικό βρέθηκε.
9: Να ρωτήσω κάτι. Πώς καταδικάστηκαν αυτοί οι 14.
8: Εγώ να σας ρωτήσω. Το υλικό βρέθηκε. Καταδικάστηκαν αυτοί.
9: Απαντώ. Απαντώ. Δεν γνωρίζω τη δικογραφία. Σύμφωνα με λοιπόν με τα στοιχεία που έγιναν από έρευνα, καταδικάστηκαν.
8: Το υλικό θα παρακολουθήσει όπως είναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο απελθόν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει βάλει την υπόθεση στο αρχείο.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του της Αργεντινής και του ΠΑΟΚ, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
2: και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βράδυ επιτυχίας. Βρίσκεστε στον κορυφαίο σταθμό της χώρας, Μετρόπολης 95,5. Ήμασταν συνδεδεμένοι και με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ αλλά και με την επική νίκη της Αργεντινής.
3: Απορούμε δηλαδή πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε.
0: Γιατί εμείς δεν απορούμε, νομίζεις? Εσύ απορείς, εσύ απορείς, εμείς δεν απορούμε.
4: Τρέλα!
0: Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ταυτόσιμες νίκες, έτσι, με 3-2 και την ΑΕΚ Λάρνακα, σαν πεις τώρα, ρε φίλε, τι σχέση έχετε με τα άλλα, δεν πειράζει.
5: Δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ, αλλά τέλος πάντων. Και η Αργεντινή γύρισε το παιχνίδι με τους Φαραώ. Και εκείνο το 70-70 τόσο. Με έναν Μέση, ο οποίος στο τέλος έβαλε και τα κλάματα από την υπερπίεση. Μετά από 105 λεπτά ποδοσφαίρου, η Αργεντινή κέρδισε τους Φαραώ με 3-2. Εκεί που έδειχνε το παιχνίδι να έχει κλειδώσει για τους Αιγύπτιους το 0-2, παρακαλώ, αλλά η θεά τύχη μίλησε και είδαμε ακόμα μια επική ανατροπή, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου που απολαμβάνεις στο κορυφαίο άθλημα, που σε κάνει όχι μόνο να κλαίσεις, σου κάνει και άλλα πράγματα. Λοιπόν,
3: μπράβο!
0: Είναι και το στοίχημα, αυτό εννοούμε δηλαδή. Εδώ είναι. Ο Μέση κλαίει ακόμα, έτσι, στις αγκαλίες των φίλων και συμπαικτών του. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε εμείς βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
3: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
6: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
2: Facebook, να... εσύ!
6: Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι...
2: Facebook, να... εσύ!
6: Ναι.
0: Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
3: Καλά.
0: Πάντα τα λέω καλά, αλλά μερικές φορές δεν το κάνεις. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τώρα βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο σε εξιτάρει, ρε παιδί μου, έτσι, σε φτιάχνει, ας πούμε, την βραδιά σου. Εκεί που νιώθεις μια απογοήτευση, μια απέχθεια για το ποδόσφαιρο, εκεί που χάνει η ομάδα σου, ιδίως για την Αργεντινή, η οποία... Έχω την εντύπωση πλέον με τις σκληρώσεις που είδα να υπάρχουν, βλέπω ότι έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσουν τα κρεσέντο και οι Γάλλοι και οι Αργεντινοί, να έχουμε κανέναν επαναληπτικό τελικό, δηλαδή σαν του Κατάρ, ας πούμε. Για εκεί πηγαίνει τώρα, έχει Ισπανία-Γαλλία, έτσι, πρώιμος τελικός.
2: Οπα.
0: Τους Ισπανούς τους ήθελα στον τελικό. Και η Αργεντινή με ποιο συναντιέται, με όποιο συναντηθεί θα περάσει, έτσι. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο σήμερα ακόμα μια φορά, παρά ότι έχασε και το πέναλτι, παρά ότι έχασε πολλές στιγμές. Ήταν όμως το γκολ του η ισοφάριση που άλλαξε τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και φυσικά μετά τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας εχθές, με αυτά τα βδελίγματα, τα πορτογαλικά, αυτούς τους αχώνευτους, να πούμε, τους γύφτους της Ευρώπης.
3: Έτσι, μπράβο!
0: Σιχασιά, ρε φίλε, σιχασιά, ρε παιδί. Θυμάμαι όταν είχα πάει στην Πορτογαλία, κυρίε και κύριοι, για το Euro, τον τελικό. Δεν είχαμε πάει. Είχαμε πάει 3-4 μέρες. Δηλαδή, φίλε, όχι να συγχαθεί, να λες, ρε φίλε, η ευλογία το να είσαι Έλληνας είναι αξία ανεκτήμητη, αλλά δεν είναι και εντοπίσιμη από εμάς. Δεν έχουμε καταλάβει.
3: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είμαστε, ρε φίλε, σε σύγκριση με όλους τους άλλους εδώ. Και όσο και αν σας ακούγεται αυτό υπερφύαλο ή ρατσιστικό, τέλος πάντων, παιδί μου, αλλά. Σε αυτό πιστεύω ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Από τα χτες έχουμε τον Ντελαφουέντε, ο οποίος για μια
2: εκπομπή... σκυλί της εκπομπής.
0: Δεδομένο αυτό, δεν το συζητάμε καν. Ο οποίος κάνει μια αλλαγή, φίλε, που είναι η αλλαγή της νίκης της Ισπανίας, έτσι. Απέναντι σε αυτούς τους Πορτογάλους, οι οποίοι θα μου πεις τώρα, βρίζουν όλοι τον Ντελαφουέντε, ο Φουέντε... Όχι, πώς το λένε τον Τελαφουέντε της Ισπανίας. Πώς το λένε τον Πορτογάλο. Τέλος πάντων, όπως τώρα και αν το λένε. Ο άνθρωπος ήταν στον πάγκο γιατί τον ήθελε ο Ρονάλντο. Και λένε οι κακές φήμες ότι παρακαλούσε τον Ρονάλντο να τον βρει και μια ομάδα. Αλλά τελικά δεν τον βρήκε ομάδα. Και έχω την εντύπωση ότι θα βρεθεί στα ράφια της Πορτογαλίας. Πέρα του, ευτυχώς, στα ράφια της Πορτογαλίας. Τι δεν πει πώς. Στα ζήτητα, αυτό θέλω να πω. Ευτυχώς που κέρδισε το ποδόσφαιρο εκεί. Ευτυχώς που κέρδισε η Αμερική τις εντυπώσεις και την ουσία την πήρε το Βέλγιο. Και με τον επικό πανηγυρισμό του Λουκάκου και των συμπαικτών του στο 1-4.
1: Σάκη!
4: Ναι!
1: Σάκη!
4: Έλα!
1: Πόσα!
4: Τι!
1: Πόσα ρε, πόσα!
4: Δεν ακούω ρε, τι λες!
1: Πόσα ρε! Δεν πόσα ρε βλάκα, πόσα, πόσα!
4: Τέσσερα!
1: Τι τέσσερα!
4: Τι πόσα!
0: Άμα συνοηθούν αυτοί οι δύο, πάρουμε τηλέφωνο. Τι τέσσερα, τι πόσα. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο έτσι, είναι αντιληπτό με τον κοινό νου, κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η κατάσταση με το τετράμπαλο και τον επικό χορό τον οποίο κάναν. Πώς χορεύει ο Τραμπ, κάνει κάτι τέτοια κουνήματα. Το κάνανε και αυτοί ανάλογα. Και φυσικά δεν μπορώ να μην πω γι' αυτό τον θεωρώ, δεν ξέρω πώς κατήρει. Πώς έχουν πάει σε αυτούς, δηλαδή ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής του Βελγίου, είναι, τον βάζω, θεωρώ ότι είναι ο νούμερο ένα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι ο νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, okay, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτό εδώ. Έτσι, διακρίνουμε δηλαδή και τις αξίες ποδοσφαιρικές. Πάντως, όλοι στην Αργεντινή, οι μισοί παίχτες και παραπάνω, είναι με κλάματα, είναι μεγάλη υπερπροσπάθεια. Εκεί που ήταν αποκλεισμένοι, βρήκαν το σθένος, βρήκαν τη δύναμη. Έχουν και το ταλέντο, έχουν και τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει το πόδι του μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν και λίγο αυτό το πράγμα. Ήταν αρκετό ώστε να μπορέσει να κάμψουν από το 70, από την ώρα δηλαδή που μπήκαν τα γκολ των Αργεντίνων. Δηλαδή, το πρώτο γκολ της Αργεντινής μπαίνει στο 80. Και το μάτς μέχρι το 80 είναι 0-2 με τα γκολ του Ζίκο. Έτσι. Ζίκο. Εντάξει, δεν είναι ο Ζίκο αυτό που φαντάζεστε. Ο Ιμπραήμ το 0-1, ο Ζίκο το 0-2, 1-2 ο Ρομέρο, 2-2 Μέση με παλιά του Μοντιέλ και μετά τη σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Έντσο Φερνάντες κάνει το 3-2 στο 92. Σέκωσε ο Φαραώ, επιστροφή στις πυραμίδες στον πρώτιμο έντιμο βίο, που δεν ήταν, αλλά το λέμε εμείς. Αυτό βασικά ήταν και το κλου της σημερινής βραδιάς. Ακολουθεί η Ελβετία, η οποία είναι όλοι μαύροι. Τώρα πώς έγιναν Ελβετοί και μαύροι δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τελευταίο Ελβετό ποδοσφαιριστή λευκό που θυμάστε, μπορείτε να μου τον ονοματίσετε. Για θυμίσου. Ποιος? Ναι, μπράβο. Όποιον και να ρωτήσω, αυτό να. Λες και δεν υπήρξε δεύτερος, δηλαδή είπε μόνος αυτός, 11 θέσεις. Νούμερο 1 αυτός, νούμερο 2 αυτός πάλι. Έτσι. Έναν λευκό. Παλιά. Που έπαιζαν 11 λευκοί, ας πούμε, στην Ελβετία. Έναν θυμάστε. Να πείτε ότι την παρακολουθήσατε. Δεν έχει σημασία που την παρακολουθείτε. Παρακολουθούμε εμείς, γι' αυτό και σας παίζουμε λίγο στην κουβέντα μας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ είπαμε στο φιλικό προετοιμασίας και έβησε τη Λάρνακα. Δεν εκεί. Μοντάρεται η ομάδα, ετοιμάζεται. Μοντάρεται, αλλά τη λείπουν πάρα πολύ βασικά στοιχεία. Το οποίο δεν ξέρω τι σοϊ μοντάρισμα είναι αυτό. Είναι σαν να. Έχεις ένα κινητήρα αυτοκινήτου, έχεις πάρει να πας σε ένα μηχανικό, σου λείπει το κάρτερ, ας πούμε, σου λείπει το σασμάν, αλλά ο κινητήρας δουλεύει. Ρε φίλε, τι δουλεύει ο κινητήρας, άμα δεν έχει σασμάν, δεν έχει κάρτερ, ξέρω εγώ, έτσι, κλασικά πράγματα, ας πούμε. Δεν έχει μοχλό για να βάλεις την ταχύτητα, δεν έχει κάθισμα, πού θα κάτσεις. Όλα αυτά παίζουν.
7: Εσένα σε πειράζει.
0: Εμένα όχι, δεν με πειράζει, φίλε. Beach buggy. Δεν έχει ούτε καθίσμα, τότε τίποτα, κάβεις εκεί πέρα. Καναδέζα, έχεις κάτι σε Καναδέζα με τελάρο. Μετά μην μιλάμε τώρα για αυτοκίνητα, σιγά τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν κυρίες και κύριοι από τα χτες εδώ. Το κλάμα διαρκεί κυρίες και κύριοι και με το παραπάνω. Πέφτει πολύ κλάμα. Αναμενόμενο θα μπορούσα να πω ήταν όλη αυτή η ιστορία. Ιδίως αυτό το οποίο έγινε με τον Μέση, πιστεύω δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, δεν πιστεύω να έχει κλάψει τόσο πολύ. Και όταν κατέκτησε ακόμα το παγκόσμιο κύπελο, τώρα αν το επαναλάβει κιόλας, θα πάει ιστορία. Δεν ξέρω, θα φανεί. Να δούμε. Συνεχίζουμε. Με τα γραφικά, ξέρετε, τα ίδια πράγματα, λίγο από όλα, λίγο από εκεί. Στον ΠΑΟΚ ο εμφύλιος συνεχίζεται κανονικά και θα συνεχιστεί κανονικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αυτό το πράγμα, διότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τον ΠΑΟΚ, σας το έχω πει και άλλη φορά, έχει ένδυα στελεχών, και όταν σε μια επιχείρηση δεν έχει ικανά στελέχη τα οποία να ξέρει να τα μανατζάρει ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος γίνεται την πρώτη μέρα που γίνεται πρόεδρος, βγάζει και ανακοίνωση. Λες και την είχε γραμμένη κάποιος άλλος και του την έδωσε να την δημοσιοποιήσει. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. 100 χρόνια γιορτάζει ο ΠΑΟΚ.
8: Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια ντροπιαστική μέρα για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και μεταξύ τη ομάδα τη ίδια, έτσι, όχι με άλλε ομάδε. Έτσι, γι' αυτό σα λέω ότι ο μάνατζερ που υπάρχει θα έπρεπε να ξέρει και από ανθρωπογεωγραφία και να μην έχει αυτά τα πιστά σκυλιά που ανήκουν σε μια παράταξη ή σε μια άλλη παράταξη και να βγάζει ένα διχαστικό, μια διχαστική ανακοίνωση. Σκυλιά είμαστε γεμάτοι. Σκυλιά έχουν όλοι. Σκυλιά έχει η Νέα Δημοκρατία, σκυλιά έχει Πασόκ, σκυλιά έχει ο ΠΑΟΚ, σκυλιά έχει η Αίγυπτος. Παντού υπάρχουν τα σκυλιά. Το θέμα είναι πώς
8: θα
0: διαχειρίζει.
8: Κόσμο,
0: τίποτα δεν είναι.
8: Έχει
0: δεν είναι.
8: Καλό πρόεδρο,
0: έχει,
8: ναι,
0: εντάξει. Έχει λαϊκιστές σαν και αυτόνα. Έχει πάρα πολλές. Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάξει, είναι ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία συντηρείται από αυλοκόλακες. Αν δείτε πώς μιλάνε οι παράγοντες για τους προέδρους των ομάδων, θα αντιληφθείτε γιατί οι υπουργοί μιλάνε το ίδιο για τον πρωθυπουργό της χώρας. Βλέπετε ότι αυτά είναι, πώς να το πω, όχι αλληλένδετα, είναι πανομοιότυπα. Άρα μην εκπλήσεστε για τίποτα για αυτά τα οποία γίνονται. Απλά να διαφορείτε. Όσο αδιαφορείτε, τότε δεν θα προχωράνε τα πράγματα και θα είναι σε αυτό το μοτίβο το οποίο είναι το υφιστάμενο. Έτσι, θα διαφορήσετε εσείς, μα δεν θα έχουν λόγο αυτοί να κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί τώρα νομίζουν ότι έχουν απήχηση. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερος κόσμος είναι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Σου λέει, ρε φίλε, είσαι το μοναδικό σωματείο σε μια ευνοούμενη χώρα όπως είμαστε εμείς, η οποία δεν κάνουν κουμάντο οι δικοί μας άνθρωποι, κάνουν οι δικοί τους άνθρωποι, οι άλλοι δηλαδή, όχι εμείς. Και έχεις την πολυτέλεια των δύο billionaires. Γιατί γελάς, Εμίλη, δεν κατάλαβα. Γιατί και εσείς δεν έχετε billionaires. Λοιπόν, έχεις δύο δισεκατομμυριούχους ανθρώπους και δεν ξέρεις να το υποφεληθείς. Πέστε μου εσείς τώρα αυτό, πώς να το χαρακτηρίσει κάποιος. Επιτυχία ή αυτοκτονία. Άρα δηλαδή ένας άνθρωπος θα πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς. Θα πρέπει να γνωρίζεις από τέτοια είδους πράγματα. Θα μου πεις καλά, όλοι γνωρίσανε, όλοι μάθανε. Αλλά δεν έρχεσαι ρε φίλε, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να διαχειρίζεσαι τον ΠΑΟΚ που έτσι νομίζω νούμερο ένα στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι. Και είναι μετρήσιμη δύναμη σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στην σκηνή της χώρας. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος, δε φίλε, ή να μην θέλει να ασχοληθεί ένας άνθρωπος. Πραγματικά. Θα μου πει να βάλει τον κεφάλι στον τρούβα, μα το βάλει. Άμα θέλει να οικονομήσει, γιατί όλα για τα λεφτά γίνονται. Σωστά ή κάνω λάθος. Άρα να μην αυταπατώμεθα για αυτά τα οποία συμβαίνουν και για αυτά τα οποία αναμένεται να συμβούν. Γιατί σας είπα, αυτό δεν είναι καλός ιονός, έτσι. Είναι κακός ιονός, κατ' εμέ, και εύχομαι να διαψευστώ και να κάνω. Τώρα όλα αυτά τα οποία ακούγονται, τα περί ενωτικών και να είχαμε να λέγαμε, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, ξεχάστε. Ο πόλεμος κηρύχθηκε από τα πέρσι. Είχε απώλειες, παραμείνανε αυτοί που έπρεπε να παραμείνουν, πήγανε άνθρωποι και να καταλάβετε δηλαδή το πόσο άρρωστο είναι αυτό το πράγμα, πώς έχει ξεκινήσει, καταφέρουν να διώξουν τη μάνα του συλλόγου, έτσι, τον Θανάση τον Κατσαρή, άσχετα από το τι και πώς. Υπήρχαν 1.002 τρόποι. Βρέθηκε ο καλύτερος για αυτούς για να κάνουν επίδειξη δύναμης και να πούνε: κοίταξε, εμείς τον κάναμε, τον φάμε, τελειώσαμε. Αν ή θα υπογράψει μαζί μας ή έχει τελειώσει. Τον τελειώσανε και μετά ο επόμενος, ο οποίος λέει είχε πάρα πολλή δουλειά ξαφνικά, υπέγραψε το με τον Εσαβίτη και τελείωσε η μπουγάδα. Τελείωσε και αυτός και βγαίνει τώρα ο άλλος ο πρόεδρος, ο τρίτος σε σειρά, ούτε χρόνο έχει που λέει ο λόγος. Και τι γίνεται, βάλει κατά ξανά αυτόν που ήταν και ο προηγούμενος, έτσι, εμείς πλησαφώς. Και το πρόβλημά μας είναι το παλατάκι, ας πούμε. Ποιος πληρώνει τι. Ποιος πλήρωνε πριν, δεν λένε. Να μας πούνε και ποιο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά τα ενίκο, λέει, μη ενδύμο. Αλλά δυστυχώς εμείς εδώ για να έχουμε κάποια υπόσταση χρησιμοποιούμε πάντοτε τα ενδύμο και αποκρύπτοντας τα ενίκο. Έτσι είναι πιο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, σου λέει ρε φίλε, παρά να γίνει κάτι άλλο. Και σου λέω, ας κάνουμε αυτό. Και όπου μας βγάλει. Πού θα σε βγάλει μια τέτοια περίπτωση, ρε παιδί μου. Είναι αυτές οι τζούφιες διαχειρίσεις, θα τις έλεγα κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Οι out of sorts, ας το πούμε. Εντάξει, αυτά είναι τώρα, δεν είναι για εσάς, αλλά τέλος πάντων. Να μείνουμε στα δικά μας. Η κατάστασή μας αυτή είναι όπως είναι και στην στη χώρα μας. Το ίδιο πράγμα. Είμαστε ήδη άνθρωποι. Γι' αυτό λέω, περιμένεις κάποιος τέλος πάντων από αυτούς να είναι κάπως διαφορετικός από τους προηγούμενους, ώστε να μπορεί να ξεκλειδώσει το τιμόνι και να προχωρήσει το κάρο, ρε παιδί μου. Είπαμε, έχεις 2 δισεκατομμυριούχους. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πέστε μου μια άλλη ομάδα στην Ελλάδα που έχει 2 δισεκατομμυριούχους.
9: Κάνε λίγο κράτηρε, Ντερβίς.
0: Κάντε κι εσείς λίγο κράτηρε, Ντερβίς. Γήπεδο ο ποδοσφαιρικός πάγκο δεν έχει. Σε λίγο δεν θα έχει μπάσκετ ο μπασκετικός πάγκο. Δεν θα έχει γήπεδο μπάσκετ. Αν δεν τα βρούνε. Και θα τα βρεις με τον όπως τα βρήκατε με τους όρους που θέλανε άλλοι, έτσι θα τα βρείτε και με τον συγκεκριμένο, με τους όρους που θα σας θέσει ο άνθρωπος. Εντάξει, και εσύ τα ωφέλη σου, τα όποια ωφέλη σου, αλλά γιατί αυτοί θα βάλουν τα λεφτά. Ο ΑΣ δεν βάζει τίποτα πλέον. Ούτε καλύπτει όπως κάλυπτε ο Κατσαρής. Θα λέω καλά, Θανάση Κατσαρή, ή δεν είναι έτσι, δεν κάλυπτες. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να παίξεις με την μπάλα που θα σε δώσουν. Δεν μπορεί να κάνεις ούτε το μάγκα. Γιατί δεν είναι η δουλειά σου να κάνεις το μάγκα, ούτε θα φανείς ο Καλούτσικος ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να μπορείς να υποστηρίξεις σαν καλό σωματείο τις ανάγκες και τα ωφέλη που μπορεί να έχει το σωματείο από αυτές τις συνεργασίες που κάνει και με τον έναν και με τον άλλον. Θα οικονομήσεις και από το Σαββί, θα οικονομήσεις και το Μιστακίδη. Δεν έχω καταλάβει αυτή την αντιπαλότητα. Ποιος θα κάνει κουμάντο, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι γιατί υπάρχουν και προσωπικές διενέξεις και 1002. Εγώ επειδή σας είπα ότι δεν βλέπω με καλό μάτι όλο αυτό το οποίο γίνεται. Εύχομαι πραγματικά να βγω ψεύτης σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αν γυρίσει και σε πει Μιστακίδη, θέλετε παιδιά, θέλετε κρατήστε το γήπεδο, κρατήστε το, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ φτιάχνω δικό μου γήπεδο. Ποιος θα βγει ζημιωμένος, ο ΑΣ ή η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ θέλει να πάει σε άλλο επίπεδο. Θέλει να φτιάξει άλλα πράγματα. Πολύ σωστά για μένα. Θέλει να γίνει μια εταιρεία με τον τρόπο που θέλουν να δουλέψουν, όπως είναι η ΠΑΕ, να γίνει και η ΚΑΕ και κάθε ένας που βάζει τα λεφτά του. Να ξέρει που τα βάζει και ποιον πληρώνει και κάνει κουκουμάντο. Γιατί σας είπα και άλλη φορά ότι αυτός που πληρώνει έχει και την ευθύνη. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς. Δεν πάει να φωνάζετε, δεν πάει να τσιρίζετε, δεν πάει να λέτε ότι έχει δίκιο, δεν πάει να κάνει το παπαγαλάκι, το φερέφωνο, τον τζάμπα κούτρα προσκλητριάγια. Όλα αυτά συνθέτουν μια σύγχρονη κοινωνία. Έτσι, εσύ μπορεί να είσαι οικονομικά εύρωστος, αλλά να παρακαλάς να πάρεις τηλέφωνο. Στην ομάδα σου για να σου στείλει μια πρόσκληση στα VIP για να φανείς, να κάνεις τον καμπό σου. Έχουμε καταντήσει να είναι Μύκονος στο γήπεδο, έτσι κάνεις μια επιδρομή ας πούμε και βλέπεις ο τρόπος συμπεριφοράς και όλα αυτά, ο νέος σελεμπριτισμός. Θα μου πεις τώρα γίνεται μόνο εδώ. Εδώ φαίνεται παιδιά. Εδώ φαίνεται, αυτή είναι η διαφορά. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ θα πω δυστυχώς. Ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Το τι γίνεται και να μην καθέσει τραγουδίσει. Κάτσε να σκουρίσουν μόνο με το ποδόσφαιρο και άσε αυτού να φωνάζουν, να τσιρίζουν και αγκαρίζουν. Κανένας από αυτούς δεν θα κερδίσει, να ξέρετε. Λοιπόν, σημειωτέων, κάτι που ξέχασα να πω προηγουμένως είναι ότι 2 ήταν τα πέναλτι τα συνεχόμενα, τα οποία για πρώτη φορά ο Μέση αστοχεί. Και τα 2 στην ίδια αγωνία. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
10: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Και μόνο επιστρέψαμε εδώ, είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamaropapaki@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή, κυρίες μου και κύριοι. Viva Argentina, vamos, για τελικό καλησπέρα Πασχάλη. Ας χαρεί αυτή η χώρα έστω με τον αθλητισμό. Τόσα πέρασε με τις κυβερνήσεις της. Βάλε σε παρακαλώ το Don't Cry for Me Argentina. Χάρηκα πάρα πολύ, μπράβο τους. Δεν το βάλανε κάτω και γύρισαν τα πάντα στο τσαφ. Καλό βράδυ σε όλους. Λέει η Αθηνά από το Αχλαδοχώρι Σερών που έχει φτάσει η τηλεόραση και εκεί. Μπράβο, Αθηνά. Έχω την εντύπωση, αν δεν το δεις από τηλεόραση, πρέπει να το δεις από ίντερνετ. Αλλά και πάλι είναι επιτυχία γιατί έφτασε το ίντερνετ στο Αχλαδοχώρι Σερών. Έτσι. Και θα σε πω τώρα γιατί. Γιατί κατηγορείται την κυβέρνηση Τζάμπα και Βερεσέφη. Σας έχει πάει παντού. Το ξεκίνησε ο Σαμάρας. Εντάξει, το καταλαβαίνω, φίλε. Έτσι, αλλά δεν μας έδινε τότε τους κωδικούς. Θυμάστε. Δηλαδή θα σας βάλω ίντερνετ παντού. Δεν μπήκε τελικά. Δωρεάν, έτσι. Γιατί το δωρεάν. Και θα μας έδινε και τους κωδικούς. Δεν μας τους έδωσε. Τον πρόλαβε ο Τσίπρας. Που έκανε και το περίφημο.
1: Αντώνη μου.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Υπάρχουν και αδυναμίες. Τα κάνουν, φίλε. Και αδυναμίες δεν είναι μόνο του κυρίου που έβαλες εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη. Είναι αδυναμία και του Άδωνη.
2: Ο Σαμαράς είναι αγάπη μου, είναι ο Θεός μου, είναι η πατρίδα μου, είναι το πιστεύω μου, είναι η εικόνα μου, είναι η Παναγία μου, η θρησκεία μου, τα πάντα.
0: Γι' αυτό δεν αφισβητούμε, φίλε, τον Γιαγκούλα, δεν τον αφισβητούμε. Αφισβητούμε τον Άδωνη. Βράζει και ειδικά του Άδωνη που αποθεώνει τον Γεωργιάδη. Να πει αυτό αποθεώνει του πάντε τώρα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Εμείς όμως τέτοια θέλουμε, φίλε. Σοφάμε για τέτοια, όχι για ουσία. Είμαστε ψόφιοι για συνουσία. Να, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλα. Να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα μας. Η ατζέντα μας πάει τώρα λίγο να σοβαρέψει λίγο. Ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Θυμάστε ποιος το έλεγε. Ή ποιοι το έλεγαν κάποτε. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε, γιατί δεν το πολύ έχετε κιόλα. Θα σας βοηθήσω όμως εγώ. Το λέγαν κάποτε οι υπερπατριώτες. Ήταν οι τότε αντιβενιζελικοί που ήταν υπέρ του Γερμανοδανού Γκλίξμπουργκ του πρώτου. Έτσι. Ξέρετε, είναι, ας το πούμε, δηλαδή μπορείς να αντέξεις τα πάντα αρκεί να φύγει ο Βενιζέλος και για να έχεις για πάντα τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Α, τον Γκλίξμπουργκ που λέμε, που λίγα χρόνια μετά μαζί με τον Γούναρη και τους υπόλοιπους υπερπατριώτες, βασιλικούς και μη, οδήγησαν χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε εθνική τραγωδία πανολεθρία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Αυτοί που προτάσουν πάντοτε τον πατριωτισμό κατά αυτόν τον δόλιο τρόπο θα τους φοβάστε περισσότερο και από τον εχθρό. Γιατί ο πραγματικός εχθρός είναι αυτοί. Φοβούν τους υπερπατριώτες και εθνικές καταστροφές φέροντας. Κακά τα ψέματα. Αυτοί είναι. Γιατί σας τα λέω τώρα αυτά, θα μου πείτε. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις, θυμάστε, ένα πρόσφατα για τις Μπελαρά μαζί ήμασταν, όχι την Μπελαρά, τα Ραφάλ. Πήραμε τη συστοιχία των Πάτριωτ, ρε παιδί μου, από κάτω και στη θέση αυτών πήγανε τα Ραφάλ, θα πηγαίνανε και βγήκαν κανένα δύο φίλοι, ας πούμε, που πιστεύανε ότι ο πατριωτισμός είναι τα Ραφάλ, θα μπαίνανε μέσα στην Τουρκία, θα τους κάνανε σκόνη και που δεν θα τους δώσουν τα F-35 σήμερα. Ο Τραμπ το ψιλοανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί η Τουρκία στα F-35, έτσι, γιατί τους εξήγησε ότι δεν μπορώ να έχω κυρώσεις σε φίλους μας. Και λέει θα εξετάσουμε να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Να πεις τώρα, ο Σκόπελος δεν είναι η Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Έτσι, αυτοί γύρουνε θέμα. Αλλά μπροστά στο συμφέρον του ο Τραμπ, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πνίξει τον Νετανιάχου, γιατί τώρα μάλλον τον έχει υπομάλης από ό,τι έχετε καταλάβει, αν έχετε καταλάβει κιόλας. Έτσι λοιπόν, και αυτός ο υπερπατριωτισμός δεν υπάρχει μόνο εδώ και κατά των Τούρκων και φυσικά όχι υπέρ της Ελλάδος, γιατί το ζητούμενο σε εμάς είναι να είναι και κατά κάποιο τρόπο να έχει κάποιο όφελος όλη αυτή η κόντρα που κάνουμε οπουδήποτε και οτιδήποτε. Οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, οι σημερινές αλλά και οι επόμενες, θα πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολύ στενά, για να σας βάλω τώρα σε μια άλλη σκέψη κατά κάποιο τρόπο, με την κυβέρνηση στην Ουκρανία, με τον Ζελένσκι. Θα μου πεις τώρα γιατί, θα σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το τι γλέντι τους τραβάνει οι Ουκρανοί με τα δηληστήρια που τους έχουν γονατίσει στην, στη Ρωσία και στη Μόσχα και όχι μόνο. Οι ουρές είναι χιλιομέτρων μέσα και έξω από τα αστικά κέντρα, γιατί κατά ψέματα οι Ρώσοι αν έχουν κάτι που σε αυτό μάλλον είναι και η, το βατερλό, θα σας λέω ότι ο Πούτιν θα αποτελέσει κάποια στιγμή και το βατερλό της Ρωσίας, είναι ότι η Ρωσία μπορεί να κονομούσε αλλά δεν εξελίχθηκε. 4 χρόνια πολεμάει τη σάρκα της. Τους γλεντάει ο Ζελένσκι με τα drones. Ό,τι πιο σύγχρονο σε drone υπάρχει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το έχουν οι Ουκρανοί και δευτερευόντως οι Τούρκοι. Άντε, από τους Τούρκους δεν μπορείς να πάρεις, έτσι. Από τους Ουκρανούς όμως μπορείς μάλιστα να κάνεις μια μαζική προμήθεια ή αγορά ή ακριβώς και συμπαραγωγή, έτσι. Για μη επανδρομένα και αέρος και θαλάσσης. Οι Ουκρανοί τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αναπτύξει αξιοθαύμαστη πορεία στο πεδίο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πάνω στα μη επανδρομένα και όχι μόνο σε αυτά. Εσείς προφανώς αυτά δεν τα διαβάζετε, δεν τα βλέπετε ή δεν τα παρακολουθείτε. Δεν σας αδικώ, αλλά εμείς τουλάχιστον τα παρακολουθούμε και έχουμε μια εικόνα αυτών, γιατί υπάρχουν και αποτελέσματα. Είδατε, βλέπετε, πηγαίνει το ένα ντρόν πίσω από το άλλο και δεν είναι ένα ντρόν, ξέρετε. Αυτά που παίρνουμε εδώ και πάνω, βγάζουμε φωτογραφίες στους γάμους και στα πανηγύρια, γιατί εμείς είμαστε και χώρα και μόνο για πανηγύρια. For the festivals, για τίποτα άλλο. Έτσι, μη τυχόν μας πεις να κάνουμε κάτι σοβαρό. Αλλεργία παθαίνουμε, μας πιάνει σύγκριο, μας πιάνει δυσκύλια, κάτι παθαίνουμε τέλος πάντων. Άρα, πηγαίνει σε αυτό το κομμάτι, για σπευτέρι μου. Λοιπόν, πηγαίνει σε αυτό το κομμάτι και το μόνο που έχεις να κάνεις, γιατί είσαι και φτωχός και δεν είσαι και από τους καλύτερους, ας πούμε, θα μπορούσες κάλλιστα να φτάσεις σε αυτό το σημείο να εκμεταλλευτείς αυτή την τεχνολογία, παύλα τεχνογνωσία, στα μη επανδρομένα drones, για να μπορέσεις να έχεις και ένα όπλο παραπάνω. Γιατί στρατιώτες δεν θα έχεις. Δεν θα έχεις κανέναν πρόθυμο να πολεμήσει. Κακά τα ψέματα. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Έλληνας που θα υποστηρίξει κυβέρνηση. Γιατί ξέρεις, τον πόλεμο κάποτε λέγαμε, το είχε και Φιλότιμο, παραδείγματος χάρη. Θα πάω στον πόλεμο. Θα πάω στον πόλεμο γιατί ήθελες να πολεμήσει την πατρίδα σου. Όταν εξαναγκάζεται η κυβέρνησή σου, εξαναγκάζει σε απαξίωση και σε εξαθλίωση, δεν έχεις κανέναν λόγο να υποστηρίξεις τίποτα. Ούτε τη χώρα σου, τα καταψέματα, ούτε την κυβέρνηση η οποία θα σε οδηγήσει ή σε οδηγεί. Ακούσατε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής τα ψέματα του Μαρινάκη. Τι έλεγε. Το ξεφτιλεί και αυτό, δηλαδή, ότι έχει αγοραστική δύναμη. Φυσικά και έχει, γιατί αυτός δεν έχει επαφή, παιδιά, με την αγορά. Δεν έχει επαφή με το ενίκιο, που δίνει ένα μισθό, 1,5 μισθό σε λίγο για το ενίκιο. Εδώ για πέρα είναι στην χώρα του πέρα βρέχει. Έχουμε γίνει χώρα του πέρα βρέχει. Και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπετε. Είπαμε, είμαστε χώρα η οποία κατεβαίνει το πετρέλαιο παγκοσμίως και εμείς το ανεβάζουμε. Το λες επιτυχία. Ναι, λέει, αλλά το Σεπτέμβριο λέει θα κατέβει. Γιατί πήρες τηλέφωνο και της είπαν το Σεπτέμβριο. Όπως ήταν παλιά. Το Σεπτέμβριο, έναρξη το Σεπτέμβριο. Τσόντες. Κλειστά. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τότε δεν κλιματιζότανε. Παραδείγματος χάρη το έφερα αυτό τώρα. Έχεις πάει ποτέ σε αίθουσα που κλιματιζότανε. Που δεν κλιματιζότανε μάλλον. Έχει κάτι ωραίο κινηματογράφος. Να σας θυμίσω. Μάλλον όπως ήδη πρέπει να γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από την Χεσμπολάχ, τα μη επανδρομένα κάνουν απίστευτου μεγέθους καταστροφές και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με αυτά τα γνωστά πανάκριβα οπλικά συστήματα που θα μας πουλήσουν, γιατί είμαστε εχμάλωτοι τους, έτσι, και αναγκαζόμαστε να τα αγοράζουμε. Να σας θυμίσω τώρα λοιπόν ότι και τα τουρκικά μη επανδρομένα, το τι κάνανε στην Αρμενία μέσα στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στο Αρτσάχ. Έτσι. Τα παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, εκεί. Αν δεν τα παρακολουθήσατε, μπορείτε να ρωτήσετε τους Αρμένους να σας τα πούνε το τι. Τι γλέντι φάγανε από τα μη επανδρομένα τα τουρκικά, τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο γαμπρός του Κουμπάρου, του Ερντογάν. Λοιπόν, τα οποία δώσανε συντριπτική νίκη στους Τουρκαζέρους έναντι της Αρμενίας. Και την ανάγκασαν όχι μόνο να παραχωρήσει όλα τα εδάφη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά να συνθηκολογήσει με όρους υποτέλειας για να μην χάσει και άλλα εδάφη εντός της Αρμενίας. Το είχε και στην Αρμενία. Και σου λέει μήπως σωθώ, να συμμαχήσω με τον εχθρό, να συμμαχήσω με το τελείωμά μου, εμέσως πλη σαφώς. Τώρα, αν αφήσουμε την τύχη της χώρας μας και της Κύπρου σε υπερπατριώτες, τότε η επόμενη εθνική τραγωδία μετά της Μικράς Ασίας και της Κύπρου, να ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου. Δεν ξέρω αν θα είναι το Αιγαίο, το απεύχομαι πραγματικά, έτσι, δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, έτσι θέλω να πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ο καθένας θα μου πει, έχει την προσέγγιση σου. Αρκεί να είναι στο μέτρο της πραγματικότητας και όχι της φαντασίας. Εγώ δεν σας λέω τίποτα φανταστικό, εγώ σας λέω πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Και ίσως αυτό να σας ενοχλούν. Γι' αυτό και έχουμε ένα θέμα με τους ρωσολάγνους που σας πειράζω καμιά φορά, γιατί αυτό το πράγμα κάνετε. Υποστηρίζετε πράγματα που δεν ξέρετε. Υποστηρίζετε πράγματα που δεν ξέρετε. Δεν το κάνετε μόνο εδώ, σε αυτό το πράγμα, το κάνετε γενικώς προφανώς. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε πέρα κάτω. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Στάθη, όταν υπάρχουν εταιρείες, δηλαδή δουλεύει σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει ένα αφεντικό, η οποία άγονται και φέρονται υπό των δικών τους εντολών. Έτσι, δηλαδή αυτός που πληρώνει, αυτός που κάνει κουμάντο. Αυτός ο οποίος διαχειρίζεται ένα άλλο, που πάλι οφείλει να βλέπει το ποιο είναι το πιο θετικό στην εταιρεία του, ώστε να προφανώς όταν θα πάει σε αυτούς που θα λογοδοτήσει, να τους πει ότι ξέρετε, εγώ σαν μάνατζερ, ήταν να έχουμε όφελος 10, κερδίσαμε 11 με αυτού και αυτού του είδους τις κινήσεις. Από τη στιγμή που είχαν ενημερωθεί και οι ίδιοι. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι πρωτοδική ο Στάθη μου ή όχι. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχεις στελέχη που θα μπορούν να επανδρώσουν το σωματείο. Και δεν είναι θέμα των 100 χρόνων, εγώ τα παραβλέπω. Αυτά τα 100 χρόνια είναι για τα παιδάκια, ας πούμε, και για τις εταιρείες να οικονομάνε και να κάνουν αράν. Σε εμάς που πιστεύουμε άλλα πράγματα πραγματικά, έχουμε την ευλογία, γιατί περί ευλογίας πρόκειται ένα σωματείο να έχει δύο ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα λεφτά τους για να κάνουν τις δουλειές τους κτλ. Και να μην έχεις χαΐρι, φίλε. Και το χαΐρι είναι να μην έχεις μια ενότητα για τον Α ή Β λόγο. Δηλαδή, όπως είναι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ενιαίος. Και αυτοί έχουν 2 εκατομμυριούχους. Ο ένας είναι billionaire. Λοιπόν, ο Μαρινάκης είναι ο Αγγελόπουλος. Ο Παναθηναϊκός και αυτός είναι εύρωστος οικονομικά. Έχει τον Αλαφούζο, έχει τον Γιαννακόπουλο. Η ΑΕΚ το ίδιο. Η ΑΕΚ πούλησε το 25% ο Αγγελόπουλος, η ΣΑΕΚ ο Αγγελόπουλος, έτσι σε έναν Ιταλό, σε ένα Ιταλικό τραστ. Λοιπόν, βλέπετε όλοι ότι δικτυώνονται, κάνουν ράνουν. Εμείς όμως, επειδή έχουμε και την νοοτροπία της ψωροκόστανας, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άμα δούμε, ρε φίλε, έναν να προοδεύει, ξέρετε τι κάνουμε. Τον φθονούμε. Αντί να τον ζηλέψουμε, να μάθουμε. Πώς είναι δυνατόν ο Εμίλιος, ξέρω εγώ, να είναι τόσο καλός, να έχει τέτοια αποτελέσματα, να κάνουμε το ίδιο, να το αντιγράψουμε. Ρε παιδί. Δεν είναι κακό να τον αντιγράψεις. Δεν είναι κακό να αντιγράψεις κανέναν. Θα βάλεις και τα δικά σου και τελειώνει η μπουγάδα. Φτιάχνεσαι μετά. Εμείς εδώ έχουμε μάθει στο fast food, στο delivery. Δημιουργικότητα μηδέν. Θα μου πεις τι δημιουργικότητα. Κάτσε να φτιάξε ένα φάι, μπορείς. Ο αντί για αλάτι θα βάλει ζάχαρη. Δημιουργικότητα. Πάσχουμε από αυτό το πράγμα. Και όταν πάσχει από δημιουργικότητα, φαινομενικά θα πας στον delivery να στα φέρουν έτοιμα να πούμε. Μα σημαίνει τροφή. Fast food. Breakfast. Breakfast. Σπάζεις την νηστεία σου. Το καταλαβαίνετε αυτά ή όχι. Πας, ας πούμε, παράδειγμα. Πηγαίνεις. Υπάρχει υγιεινή διατροφή. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα και βάλαμε το φαγητό. Υπάρχει υγιεινή διατροφή. Τι θα πει υγιεινή διατροφή? Τα δημητριακά δεν συγκαταλέγονται. Σήμερα στα παιδιά η πρώτη πρόταση που υπάρχει από διατροφολόγους, από κατασκηνώσεις, από οπουδήποτε, είναι τα δημητριακά. Να σταματήσω την κουβέντα εδώ, γιατί άμα την ανοίξω θα την ξεχυλώσω κιόλας και δεν θέλω. Πασχάλη, καλησπέρα, λέει ο 662. Άρχοντας από τη Φτελιά, μην ξεχνάς ότι ο Ζελένσκι μας είπε ότι θα μας δώσει drone, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Εμείς όμως του στείλαμε όπλα. Γιατί? Κοίταξε, το τι λέγεται, το τι γίνεται, απέχει παρασάγκας. Μην ξεχνάς ότι οι Τούρκοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τους Ουκρανούς. Δεν είναι χάζος ο Ζελένσκι. Μην σκέφτεστε σαν περίπτερο. Σκεφτείτε σαν πολυκατάστημα. Το πολυκατάστημα δεν έχει τέτοιες αγγυλώσεις που έχουμε εμείς, που σκεφτόμαστε όπως καλή ώρα εσύ, δηλαδή πεζά. Τι εννοώ πεζά? Ενώ αυτό το πράγμα είπε ότι θα μας δώσει, αλλά δεν κάνει. Γιατί τα F-16 που έχεις μπορείς να χτυπήσεις Τούρκους. Απάντησέ μου τώρα. Σήμερα να με απαντήσεις έτσι, όχι μετά από τρεις μέρες ή τρεις μήνες, ή όταν μπορούσες να τους χτυπήσεις. Μπόρεσες να τους χτυπήσεις. Όχι. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα να τους χτυπήσεις, για τον απλούστατο λόγο δεν σου επιτρέπουν οι Αμερικάνοι. Άρα θα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε σαν πολυκατάστημα. Γι' αυτό σου είπα, σαν εμπορικό κέντρο θα σκεφτείς. Εσύ θες να τάξεις καλά με όλους, αλλά για να τάξεις καλά με όλους, δεν μπορεί να ταυτίζεις πάντοτε με αυτό το που σε βολεύει εσένα για να παραμείνεις εσύ στη θέση σου. Εθνικά δηλαδή δεν σκέφτεσαι. Και εδώ στην Ελλάδα δεν σκέφτονται εθνικά, σκέφτονται Ισραηλινά, γαλλικά, γερμανικά, πρωτίστως γερμανικά, και μετά αμερικάνικα για την ασφάλειά σου, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία. Ποιος δεν ευχαριστήθηκε ο νορμάλ άνθρωπος από τη χθεσινή τεσσάρα του Βελγίου στην Αμερική για αυτό που έκανε ο Τραμπ και απασχόλησε όλο τον πλανήτη για να ακυρώσει μια απόφαση της δικαιοσύνης του ποδοσφαίρου. Που είδατε πόσο πρόθυμοι ήταν όλοι αυτοί στο ποδόσφαιρο, γιατί σου λέει κάντε το χατήρι για να μην έχουμε τον πελά στο κεφάλι μας. Θα παραμείνει ο Ινφαντίνο και θα γυρίσει και αύριο μεθαύριο ο Τραμπ και θα πει πάρα πολύ καλός ήταν αυτός, ήταν φίλος μας, γιατί εξυπηρέτησε τις ανάγκες μας. Άρα εμείς θέλουμε το Ζελένσκι να μας εξυπηρετεί, θέλουμε τους Γάλλους να μας εξυπηρετούμε, θέλουμε τους Εβραίους να μας εξυπηρετούν, αλλά θέλουμε να κάνουμε τάχα με δίθεν ότι είμαστε εχθροί με τους Τούρκους. Δείτε λίγο, εσύ φίλε λαέ προσκυνημένο Έλληνα που δεν πιστεύεις ότι είσαι προσκυνημένος, γιατί οι υπηρέτες σου, ας πούμε ότι ο βουλευτής είναι υπηρέτης, ας πούμε, του ελληνικού λαού, έτσι λίγο μόρα για την πλάκα μας. Δείτε λίγο την ώρα που φτάνει το αεροπλάνο στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς κατεβαίνει ο Γεραπετρίτης και συναντιέται και αλληλοφιλιέται με τους προύχοντες εκεί, και αυτή η Παπαδοπούλου που την κάνανε μόνιμο υφυπουργό εξωτερικών. Έτσι. Δείτε τους λίγο και θα καταλάβεις, φίλε, την οντότητα που μπορεί να έχει σαν χώρα. Δεν μιλάω για την εικόνα τους σαν άνθρωποι. Δεν μιλάω για τον dress code το που μπορεί να έχεις. Καλύτερα να πηγαίνατε, ρε φίλε, να παίρνετε και καμιά ομπρέλα, να πούμε, και καμιά σαγκιονάρα, και να πηγαίνετε σε καμιά παραλία. Και μετά να τραβούδουσαμε τα εμισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Δεν υπάρχει, φίλε.
0: Είναι δυνατόν να σε εκπροσωπούν άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από το μέσο όρο βεληνικού του δρόμου? Τι εννοώ του δρόμου? Άμα τον δεις στον δρόμο, δεν θα τον χαιρετήσει. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε εκεί προσωπικό. Δεν υπάρχει ούτε εκεί άνθρωπος ο οποίος θα ηγείται μιας χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Θα πεις τώρα ποια είναι η Ελλάδα? Α, αυτή που είναι. Ξέρετε τι λένε οι Τούρκοι για εμάς? Δεν είστε, λέει, τίποτα. Είστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν παράγετε τίποτα, μόνο λίγο ελαιόλαδο. Και λέει και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι του ραδιοφώνου. Εγώ το έχω κρατημένο αυτό το βιντεάκι. Και θα βρω κάποιον ο οποίος ξέρει τα τουρκικά καλά να τα καταλάβει, γιατί είναι σε χαμπέρια, δηλαδή είναι σε ειδήσεις. Λοιπόν, και να σας τα μεταφράσει για να τα καταλάβετε κιόλας. Για να δείτε πώς μας βλέπουν. Δεν σε μετράνε, φίλε. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης. Τι να τον πεις τώρα αυτό? Αυτός είναι businessman, φίλε. Εξυπηρετεί τον Περιστέρη για εκτέρνα που σας γλεντάει η τέρνα εδώ και ένα χρόνο με τη διαδρομή Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα σε μια λωρίδα. Και δεν μιλάει κανένας άστρε. Τι υπόσταση μπορεί να έχετε εσείς και τι σας αξίζουνε? Σας αξίζουν αυτά που έχετε. Γιατί εσείς δεν μιλάτε. Αυτοί που μιλάνε πιστεύουν ότι δεν τους αξίζουν προφανώς. Τώρα θα μου πεις και πώς γίνεται το ίσον, έτσι. Η εξίσωση, θα σας πω αμέσως. Δεν πάνε να ψηφίσουν.
3: Να φύγετε, κύριε, να πάνε αλλού.
0: Δεν πάνε να ψηφίσουν. Και εσύ ορίεσαι και λες, μάχια, τι δεν πας να ψηφίσεις, αυτά δεν κάνετε. Να αλλάξει το σύστημα. Ποιο σύστημα να αλλάξω? Αφού ξέρω από πριν. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι. Όλοι τους είναι ίδιοι. Από το μεγαλύτερο κόμμα μέχρι το μικρότερο κόμμα είναι όλοι τους ίδιοι. Κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Εσάς ξεγελάνε που νομίζετε ότι φύγανε από το Μαντρί, έτσι, όλα τα μικρά τα κόμματα. Πού ήταν αυτοί πριν, ρε φίλε? Αλλά εσείς τι βολεύεστε? Να βρίζετε την Καριστιανού. Με γεια σας, με χαράς, μαζί σας κι εγώ. Δεν το ευχαριστιέστε τώρα αυτό το πράγμα? Ενώ ξέρετε ότι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία πιστεύει, που έχετε ψηφίσει, τα μικρά, αυτοί που φύγανε από τα μεγάλα, τα μαντριά, πήγανε στους μαχαλάδες. Ψηφίσανε τους μαχαλάδες. Πέστε μου το όφελος που πήγατε και ψηφίσατε τους μαχαλάδες. Γιατί αυτό που κάνεις πρέπει να έχει ένα ίσον, να έχει ένα κέρδος. Εγώ σαν ψηφοφόρος κτλ. Τι κέρδος είχατε που δεν ψηφίσατε τα μεγάλα τα κόμματα και πήγατε σε μικρά κομματάκια. Έτσι. Ελληνική Λύση. Πώς το λένε, Κωνσταντοπούλου. Η μοναδική που φωνάζει για αυτή είναι κιόλας, τέλος πάντων. Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά τα μικρά, Βαρουφάκης και όλοι αυτοί εδώ στις κρίσιμες στιγμές της χώρας ήταν μαζί σας ή ήταν με το σύστημα. Σας πληροφορώ, ήταν με το σύστημα. Βάλε λίγο, σε παρακαλώ, το θέμα αυτό, το βιντεάκι που υπάρχει. Ένα είναι. Βάλτε λίγο, σε παρακαλώ, να ακούσει λίγο ο κόσμος πώς σε κρίσιμες στιγμές της χώρας, αντί να ταυτιστούν μαζί σας, σας κυνηγούσανε και καλούσανε και τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση τότε να σας τιμωρήσει κιόλας. Εσείς πήγατε όμως σαν καλοί και υπάκουοι ταρνανάδες. Αν ξέρετε ποιος ήταν ο Ταρνανάς, να δείτε τη Λοξάνδρα, να δείτε τον ηθοποιό που υποδίεται τον ρόλο του Ταρνανά, για να καταλάβετε ότι είστε ένας Ταρνανάς και μισός. Χωρίς να έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, ο οποίος φαντάζομαι δεν πρέπει να ζει κιόλας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ακούσουμε και πάμε σε κομψό στο καπάκι και θα επιστρέψουμε με ανοιχτά σας γραμμάς μετά το διάλειμμα.
4: Κάθε πολίτης της χώρας που δεν έχει εμβολιαστεί θα πληρώνει έναν επιπλέον φόρο, χαράτσι, 100 ευρώ το μήνα. Τα οποία, για να πείσετε και την αντιπολίτευση, θα πηγαίνουν όλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι εμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος.
5: Λοιπόν, σε αυτό το θέμα έχω πει καιρό τώρα ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα και ηλικιακή, αλλά υποχρεωτικότητα και σε δημόσιους λειτουργούς που έρχονται σε επαφή με μεγάλα ακροατήρια.
6: Πρέπει η κυβέρνηση να μην φοβηθεί το πολιτικό κόστος και να αποφασίσει από τις 6 το απόγευμα και μετά να μην κυκλοφορεί κανένας.
7: Να τα μα.
6: Τέλος.
8: Όχι κανένας, εμείς που δουλεύουμε.
6: Δεν μιλάω. 6 το απόγευμα, λέω, κύριε Λογκάκη.
8: Δεν μιλάω.

0: Στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό. Είναι αδιανόητο να σου ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας μη εμβολιασμένος αστυνομικός.
1: Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Sam Sugar και να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, έτσι, Deep Purple, σε εκστασιασμένη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους. Πάντα. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και οραγιαγαμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε για εσάς που θέλετε.
1: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για βγάλε με λίγο εκτός. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στον Φώτη τον Παφώτη, καλησπέρα στα παιδιά. Τον Πάπη του Ζαχαριάδη, ο οποίος λέει: Πασκάλη, όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι είχαν μάθει να κονομάνε από τον ΠΑΟΚ. Τους κακόμαθε και ο Σαββίδης. Τώρα ο άλλος δεν τους τα δίνει. Όλοι θέλουν Μελισανίδη. Φαντάζεσαι την ερασιτεχνική ΑΕΚ να έκανε μαγκές στον Τίγρη που θα ήταν τώρα? Δεν θα ήταν τόσο απλά, Πάπη, δεν θα ήταν ακριβώς. Απλά. Δεν ξέρω, νομίζω έχω την εντύπωση ότι κάνουν άκερα πράγματα. Έτσι, και άκυρα, αλλά και άκερα. Τέλος πάντων, όταν δεν ξέρεις να διαχειριστείς, όταν δεν έχεις και την ας το πούμε αξιοδότηση να κινηθείς ελεύθερα, μοιραία θα υποπέφτεις σε τέτοιου είδους σφάλματα, τα οποία κακό σε κάνουν. Ο Ηρακλής λέει: Η ελληνική κοινωνία έχει δύο βαριά ιστορικά κληροδοτήματα. Τον ραγιαντισμό από την τουρκοκρατία και τον δοσιλογισμό από την ναζιστική κατοχή. Αυτό εξηγεί τη συμπεριφορά μιας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού της χώρας. Πολύ σωστό αυτό. Ο οποίος μεγάλωσε με αυτά εδώ, έτσι. Γιατί λέμε ότι υποτίθεται ότι οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που κατέχουν αυτό το πράγμα, αρκεί να μην το μεταφέρουν στους νέους, έτσι, στη νέα γενιά. Δυστυχώς και αυτή όμως η νέα γενιά δείχνει να διακατέχεται και από τον ραγιαντισμό, αλλά και από τον δοσιλογισμό. Το έχουμε αυτό. Δηλαδή, είμαστε εύκολοι να πουλήσουμε το κορμί μας, ας πούμε, για μια καλύτερη μέρα, την επόμενη μέρα. Γιατί αν το κάναμε σωστά, θα είχαμε μέρες ή μήνες ή χρόνια καλύτερα. Δεν ξέρουμε να πουλάμε. Δυστυχώς. Δεν ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε βασικά. Γιατί δεν ξέρουμε την πραγματική μας δύναμη, προφανώς, είτε είναι πολιτική είτε πολιτιστική. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ. Μοιάζουν σαν όνειρα θερινής νυχτός. Καλησπέρα μου και στον Καρατζό. Και πάμε στον φίλο που περιμένει. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, πολύ καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα.
2: Φίλε Πασχάλη, σε λέω φίλε.
0: Δεν πειράζει.
2: Γιατί σε θεωρώ φίλο, άσχετα που έχω δύο αντιρρήσεις εναντί σου.
0: Ας έχεις, τρεις.
2: Πρώτη.
0: Για πες.
2: Η οποία δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας, αλλά θα την αναφέρω. Με τον Πούτιν, γιατί δεν μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία ακόμα και αυτό. Ποιο να βομβαρδίσει ο Πούτιν, τους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι είναι εκεί πέρα περισσότεροι.
0: Τώρα αυτό, τι ωραία κολοτούμπα μετά από 4 χρόνια να λες τέτοια πράγματα. Αστεία είναι αυτό.
2: Όχι, εγώ δεν
0: τώρα λες ότι είναι Ουκρανοί. Εντάξει. Δηλαδή οι Ουκρανοί ποιους κάνουν, τους Ρώσους βαράνε εκεί. Δεν λέω αυτοί οι Ρώσοι.
2: Χάζαρ είναι.
0: Αφήστε τα βρε αυτά τώρα τα μυθεύματα. Μπήκε σε ξένη χώρα. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, αλλά έχεις μάθει. Έχει μάθει ο Πούτιν να νομίζει ότι είναι ο Ναπολέον και ο Ναπολέον έζησε το βατερλό του, όπως το ζει και τώρα ο Πούτιν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι δεν θες εσύ να είναι. Τα πεπραγμένα άλλα λένε.
2: Εγώ θέλω να σου πω άλλο πράγμα για τον ελληνικό στρατό, θα σου μιλήσω λίγο, αλλά να ολοκληρώσω λίγο για τον Πούτιν. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική. Δεν είμαι ρωσόφιλος, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Ωραία, έχουμε τα πετρέλαια. Εδώ στην περιοχή μας εκεί είναι κορυφή οι Ρώσοι. Φώναξε τους, μισά-μισά. Βγάλτε έτοιμες εγκαταστάσεις, διοχέτε με την Ευρώπη όλοι. Δώσε τα φρούτα, δώσε συναλλαγές. Η πολιτική είναι άσχετο πράγμα με τη φιλία. Όποιος είναι, ό,τι έχουμε συμφέρον με την πολιτική, μαζί του. Τι να το κάνουμε, όλα τα χρόνια ήμασταν με τους νικητές και είμαστε χαμένοι. Χάσαμε Βορειοήπειρο, χάσαμε Μακεδονίες, χάσαμε Θράκες.
0: Ξέρεις ότι οι Ρώσοι ήταν οι πρωτεργάτες για το θέμα του μακεδονικού της απόσχησης από την Ελλάδα, έτσι? Φαντάζομαι να τα γνωρίζεις αυτά.
2: Τα γνωρίζω πολύ, τα γνωρίζω.
0: Άμα τα γνωρίζεις,
2: πολύ καλά. Ωραίος. Τα γνωρίζω πολύ καλά. Δεν με πολύ ενδιαφέρει, είπα το Ρώσιο.
0: Α, δεν σε ενδιαφέρει το ένα, αλλά εγώ δεν άκουσα κάτι να πεις για τους Ρώσους τώρα, αλλά δεν σε ενδιαφέρει κατά τα άλλα.
2: Σου είπα να γίνουμε σύμμαχοι, όχι να μας.
0: Δεν μπορείς να γίνεις σύμμαχος με αυτούς. Δεν ήσουν ποτέ σύμμαχος με αυτούς. Ποτέ δεν ήσουν σύμμαχος, πώς θα γίνεις τώρα?
2: Γιατί πότε είμαστε με τους Αμερικάνους?
0: Μα δεν ήσουν. Α, είμαστε Αμερικάνους, μιλάμε για τους Ρώσους. Γιατί απαιτάς την μπάλα στην κερκίδα? Πότε σε υποστήριξαν οι Ρώσοι? Πάλι τα ίδια λέμε.
2: Γιατί μας υποστήριξαν οι Αμερικάνοι, δεν είναι.
0: Βρε, εσύ για τους Ρώσους δεν μιλάμε τόση ώρα.
2: Λοιπόν, κλείσω το θέμα των Ρώσων.
0: Α, μπράβο, δεν σε βολεύει, αφού σου είπα τώρα. Προχώρα το. Βρε, προχώρα το, δεν το έχει. Σου λέω. Κανένα σα δεν βολεύει, αλλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Δεν πειράζει.
2: Εσύ δεν θέλει να καταλάβει ότι είναι.
0: Τι να καταλάβει, σε ρωτάω για την Ρωσία, μα απαντάς για την Αμερική. Εγώ δεν θέλω να καταλάβω.
2: Γιατί ποιο ήταν ο φίλο μα, οι Γάλλοι τώρα.
0: Σε ρωτάω, ρε, εσύ για του Ρώσου. Τέταρτη φορά θα σε ρωτήσω. Πε μου πότε ήταν, από τα ορλοφικά και μετά. Καταρχήν δεν ξέρει τα ορλοφικά ποια είναι, αλλά τέλο πάντων. Είναι σαν να παίζω μόνο. Πάμε σε αυτά που θέλει. Πάμε σε αυτό
2: δεν
0: που θέλεις.
2: Δεν είμαστε εχθροί να πολεμήσουμε.
0: Δεν είμαστε και φίλοι, φίλοι, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν είμαστε, βρε παιδί μου, τώρα εσύ επιλέγει το τίτλο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε στο άλλο που ήθελες να πεις, αφού είπαμε. Δεν θες να μιλάς
2: για τους Ρώσους. Σε παρακαλώ σου πάρα πολύ, μην αναφέρεις τον ελληνικό στρατό. Είσαι πολύ φάουλ με τον ελληνικό στρατό. Εκεί που υπηρέτησες εσύ είναι όλοι αναλώσιμοι. Είναι για 10 λεπτά, γιατί μου το λες πολλές φορές δεν είχαμε σφαίρες, δεν είχαμε αυτό. Για 10 λεπτά είστε εκεί πάνω.
0: Εσύ που υπηρέτησε, αν επιτρέπετε, πότε υπηρέτησες και πού?
2: Υπηρέτησα 77-79, ναι. Καταδρομές αλεξιδοτησής ήμουνα.
0: Ωραία. Σήμερα είναι το ίδιο, όπως ήσουν εσύ τότε, σήμερα είναι το ίδιο ο ελληνικός στρατός?
2: Πού να ξέρω, δεν είμαι μέσα στο
0: στρατό. Πώς έχεις άποψη τότε?
2: Εκεί την περίοδο έπηξα, αλλά 27 μήνες υπηρέτησα.
0: Ωραία. Σήμερα πόσο κάνω? Κάνω 8-9 μήνες, αν πας κιόλας, ας πούμε, ή θα κάνεις το πολύ 10-11, έτσι, 12.
2: Όχι, αλλά θες για την Τουρκία, ότι είναι ισχυρή και είναι αυτή. Ρώτησε λίγο το Θανάση, το φίλο μας, τον καθηγητή. Δεν σου πει 5 πράγματα.
0: Τι να με πει.
2: Οι Τούρκοι είναι Ιένες.
0: Φίλε, είσαστε πίσω από τον ήλιο και εσύ και κάτι τέτοιοι περιπτώσεις που λέγατε ότι σε 10 μέρες θα μπαιναν οι Ρώσοι και θα ξεφτιλιζόταν η Ουκρανία. Και ο χρόνος που τα λες παίζει ρόλο. Να ρωτήσω τι. Ρώτησα σε σένα, γιατί όποιον και να ρωτήσω θα πει τα ίδια πράγματα. Θα μιλάς για άλλους. Γιατί δεν μπορείς να απαντήσεις? Απλά πράγματα. Τέσσερα χρόνια σας γλεντάει ο Ουκρανός. Τέσσερα χρόνια.
2: Συμφωνώ.
0: Άμα συμφωνείς τότε τι μιλάμε? Θέλεις να μιλάμε άλλα πράγματα?
2: Λες τη μισή αλήθεια, δεν λες όλοι.
0: Ποια είναι όλοι?
2: Πολεμάει με 27 χώρες.
0: Τι κάνει? Φάτε, τρώτε το σανό και το καταπίνετε κιόλας. Ποιες άλλες χώρες τον πολεμάνε? Το ΝΑΤΟ
2: δεν στέλνει όπλα.
0: Τι κάνει?
2: Αυτοί είναι χάζαροι. Πολεμάνε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι ποιο να πολεμήσουν, αφού μέσα στην Ουκρανία.
0: Εσύ ξέρεις ότι αυτοί που πολεμάνε είναι χάζαροι, δηλαδή τα ντρόουν είναι χάζαροι.
2: Τι είναι αυτοί που δεν
0: για να το. Άρα για τους Ρώσους δεν μιλάς εσύ πάντως. Εντάξει, οκ. Έγινε, καλό βράδυ, γεια, φτάνει. Κάνει, βάλε και μια σημαία, πέσε με τους Ρώσους, μην τρέπεσαι. Ρε. Παρακαλώ. Είμαστε καλά. Ρε.
3: Καλό βράδυ, μας κάνει.
0: Εσύ τώρα μας γύρισε. Καλά, καλά. Γρήγορα, Βαγγέλη, Βαγγέλη.
3: Τι να πω τώρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ρε Πασχάλη.
0: Καλά, γιατί, εσύ δεν λες ό,τι θέλεις.
3: Λέω.
0: Α, μπράβο.
3: Γι' αυτό θέλω το 9-12 ποδόσφαιρο, 8 και 4.
0: 9-12 ποδόσφαιρο.
3: Τράσεν.
0: 9-12 ποδόσφαιρο. Τι ώρα είναι αυτό?
3: 9 και
0: 8
3: και 4 ήταν.
0: Ούνα Στράσεν Λαφιωρίτα. Τι πας και πεις, ρε Βαγγέλη? 1-0.
3: Άσο είναι.
0: Άσο είναι 1-0.
3: Ευχαριστώ, Πασχάλη.
0: Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη.
3: Στο γούρι μου είσαι.
0: Να είσαι καλά, κύριε
3: Βαγγέλη. Χαιρετίσματα και από τον Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Εκεί είναι πολύ στροφός. Εντάξει, ωραία.
3: Τι να κάνω.
0: Έτσι. Ούνα Στράσεν, να είσαι καλά, κύριε Βαγγέλη. Ούνα Στράσεν Λαφιωρίτα. Πού και τα βρίσκει? Είναι και conference κιόλα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μπορούμε να κάνουμε λίγο διάλογο, αντίλογο?
0: Ξέρω εγώ τώρα, τι να σου πω.
4: Μπορείσαι.
0: Θα ξεκινήσεις ή περιμένουμε να κάνουμε είσοδο 2 λεπτά και μετά να μιλήσεις? Μίλα ρε, τι ρωτάς?
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεις.
4: Καταρχήν θέλω να μια ερώτηση. Ο κ. Βασίλης είναι καλά?
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
4: Αν ακούει, θα του πω να προσέχει που δίνει αξία που βγαίνει και μιλάει.
0: Α, δεν ξέρω.
4: Τώρα πάμε σαν...
0: Αυτά είναι δικά του θέματα, μην είναι... Αλλά εντάξει, το έλαβε το μήνυμα.
4: Όχι, έχω...
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά το έλαβε το μήνυμα.
4: Έχω αντίρρηση μαζί σου σε πολλά πράγματα, είτε τα λες κατά τη δική μου γνώμη από άγνοια, είτε σκοπίμως, δεν έχει καμιά σημασία.
0: Ξέρεις, εμένα τι με ενοχλεί σε αυτό που κάνετε? Ναι. Δηλώνετε για μένα άγνοια, ότι έχω εγώ άγνοια, ενώ εσείς που είστε γνωστικοί δεν λέτε τίποτα. Είστε τενεκέδες. Δηλαδή κάνετε μόνο θόρυβο.
4: Κάνει
0: θόρυβο. Έρχεσαι, βγαίνει και λε. Εγώ δεν σε χαρακτηρίζω. Γιατί δεν μπορεί, βλέπει που σε χαρακτηρίζω και εγώ. Λοιπόν, δεν σε χαρακτηρίζω όταν πα να πει κάτι. Εσύ όμω λε κάτι. Ο, το οποίο είναι από άγνοια, θα ακούσεις, θα ακούσεις, μάθε να ακούς, χαμήλωσέ τον, χαμήλωσέ, μάθε να ακούς, έχεις ένα κακό ελάττωμα, μάλλον πολλά κακά έχεις, σε αφήνω επίτηδες να μιλάς, σε έχω κάνει πλάτες για να μιλήσεις, βγαίνεις και λες για κάποιον άλλον και λες, ξέρεις κάνεις λάθος, ενώ εσύ δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό, γιατί λες κάποιο πράγματα από άγνοια, εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει στον αέρα, πάντα θα σας αποδεικνύω το τι λέω. Ενώ εσείς κάνετε θόρυβο όπως κάνει ο Τενεκές. Δηλαδή, μόνο θόρυβο. Ουσία μηδέν. Μέσα δεν έχετε τίποτα. Είστε ένα απόλυτο κενό. Όταν συμμορφωθείτε, τότε βγείτε να πείτε ότι ξέρεις, αυτά που λες δεν είναι σωστά, γιατί το σωστό είναι αυτό. Μα δεν μπαίνετε ούτε σε αυτή τη διαδικασία. Μάθατε να παπαγαλίζετε, να κάνετε εντύπωση και οι περισσότεροι από εσάς να ακούσετε τις φωνές σας. Πείτε το ότι θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες έχεις άγνοια χωρίς να ξέρεις τίποτα. Δεν γνωρίζεις χωρίς να ξέρεις εσύ τίποτα. Το τι γνωρίζω εγώ έτσι. Τα ακούω.
4: Μάθησες να μιλήσω να δεις να γνωρίζω.
0: Δεν θα μιλήσω, όχι. Γιατί δεν μιλάς καταρχήν για αυτά που γνωρίζεις.
4: Εντάξει, εγώ θα πω επιχειρήματα να ακούσουν.
0: Μίλα. Ναι, μίλα λοιπόν, όμως.
4: Να πω για ιστορικές ανακρίβειες. Κατά καιρούς λέμε όλοι μας ότι μας ελευθέρωσαν οι σύμμαχοι το 21. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τους αναγκάσανε και η μαγιά τους είναι ότι τους αναγκάσανε να ασχοληθούν. Και το δεύτερο ιστορικό λάθος που λες και οι νέοι ζουν σε πλάνη και το ενστερνίζεσαι κι εσύ και το έχουν περάσει έντεχνα στην ιστορία είναι ότι οι ΔΜΕΚ ήρθανε και να μας κάναν κράτος. Δεν θέλανε να μας κάνουν κράτος. Ο στόλος ήρθε για να εκβιάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να δώσει μερική αυτονομία και να έχουν μαζί με τον Σουλτάνο
0: τον έλεγχο. Αυτά τα λέει το κουκουέ. Αυτά που λες τα λέει το κουκουέ.
4: Τα λέει η ιστορία.
0: Καμία ιστορία το λέει. Το πλοίο ήταν απέναντι στη Σμύρνη, να λέτε όλη την αλήθεια εσείς του κομμουνιστές. Ήταν απέναντι στη Σμύρνη όταν κεγότανε, όταν τους ρίχνανε μέσα στη θάλασσα και τους πνίγανε και τους σκοτώνανε, καθότανε και έβλεπε, αγκυροβολημένο στα 6 μίλια. Το πλοίο που έλεγες. Που παρατηρούσε. Γι' αυτό σου λέω αυτά τα μυθεύματα. Αφήστε τα τώρα. Αυτό είναι ιστορία. Δεν αλλάζει τώρα κάτι αυτό.
4: Μα αυτό λέω ότι εκεί που σας συμφέρει για να υποτιμήσετε τον αγώνα και την επανάσταση.
0: Ποιον αγώνα και επανάσταση, ρε παιδί μου. Ποιον αγώνα και επανάσταση. Εγώ σου μιλάω για το 22 στη Σμύρνη και μου λες εσύ το 21. Το 21 τι. Ποιο καράβι ήταν το 21. Πού ήταν καράβι.
4: Μα και το 21 το ίδιο κάνανε. Το ξέρει η νεολαία και ο κόσμος ότι η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε κατά λάθος. Επειδή κάποιοι δεν υπακούσαν στις εντολές και ανοίξαν πυρ.
0: Έτσι γίνεται πάντοτε τα συμφέροντα, δεν πρέπει να ξυπακτηθούν.
4: Όχι, δεν γίνεται πάντα έτσι.
0: Πώς γίνεται.
4: Ο κόσμος πρέπει να μάθει την ιστορία. Ότι οι ξένοι δεν θέλανε να μας δώσουν κράτος.
0: Την ιστορία θα τη μάθεις και από τις δύο πλευρές όμως. Δηλαδή και από τον νικητή και τον ιτημένο. Πώς θα γίνει.
4: Όχι. Η αλήθεια είναι μία. Ούτε από τον νικητή ούτε από τον ιτημένο. Και τις πιο πολλές φορές. Πιο πολύ κοντά στην αλήθεια θα είσαι αν ακούσεις τον ηττημένο παρά τον νικητή.
0: Πού θα την ακούσεις, για την υπόθεση του Ναυαρίνου, πού θα την ακούσεις, ας πούμε.
4: Ο νικητής πάντα έχει το χρήμα και την εξουσία και τη δύναμη να ελέγχει το τι λέγεται.
0: Ακριβώς.
4: Γι' αυτό ο ηττημένος μερικές φορές είναι πιο κοντά στην αλήθεια.
0: Ναι, ο ηττημένος στην παρούσα φάση ποιος ήταν.
4: Πάντα εμείς είμαστε.
0: Άρα να ακούνε εμάς.
4: Αυτούς που λένε την αλήθεια όμως για τα γεγονότα, όχι αυτοί που θέλουν αυτοί.
0: Πώς θα διασταυρώσεις ότι λέει αλήθεια, αυτό σου λέω, ρε.
4: Ναι, γιατί μας κάνουμε τους συμμάχους, αλλά στο είπα και άλλη φορά. Είμαστε οι μόνοι που υποτίθεται στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήμασταν με τους νικητές και ήμασταν οι μόνοι που χάσαμε. Αυτοί που υποτίθεται ότι νικήσαμε και τους πολεμήσανε, την επόμενη μέρα οι δίθεν σύμμαχοί μας, Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι και όλοι οι άλλοι, τους κάνανε πρώτους πάγκες. Αυτό είναι ιστορικό ψεύδος που λέω.
0: Ο ψεύδος δεν είναι, αλλά δεν είναι.
4: Η μόνη που το αποτέλεσμα της λήξεως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου έφερε καταστροφή, που τη ΜΕΚ ήμασταν με τους νικητές, ήμασταν εμείς.
0: Μάλιστα.
4: Μας βάλανε εμφύλιο. Γιατί τους πείραξε, ξέρεις δεν τους πείραξε, τους πείραξε ο Μεταξάς. Γιατί δεν θέλανε να αντισταθεί. Γι' αυτό και τον σκοτώσανε και okay. Το ξέρεις πολύ καλά. Και η νεολαία πρέπει να ψάξει βιβλιογραφία, όχι να ακούσει εμένα. Αλλά να βάλει την κοινή λογική. Γιατί όλα αυτά που τραβάει η Ελλάδα είναι γιατί έχουμε άγνοια σε όλα. Μας έχουν πλασάρει το ψέμα για αλήθεια, την αλήθεια στα ψέμα, τους προδότες και τους καταστροφείς της χώρας ως ευεργέτες και μεγάλα μυαλά και τους πραγματικούς πατριώτες ή τους έχουν εκτελέσει μέχρι και ο Πρωθυπουργός μίλησε για το Γουδί. Ανέφερες για το Γονατά. Δηλαδή τη Μικρασία φταίνει η στρατιωτική που εκτέλεσε ο Βενιζέλος ή ο Βενιζέλος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Εγγλέζων.
0: Και πολεμούσε χωρίς λόγο. Βγάζω το συμπέρασμα, εγώ δεν συμμετείχα. Βγάζω το συμπέρασμα το τι πανελευθερία έχεις. Έτσι, γιατί περί πανελευθερίας πρόκειται.
4: Τώρα, αν είσαι πιστεύει. Παίζει ρόλο, γιατί
0: εγώ παίζει ρόλο το τι, όταν τελειώνει, τι σου μένει στο χέρι.
4: Να
0: μην σου πω τι έμεινε στο χέρι.
4: Μα αν αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα.
0: Ποιος έπαιρνε ρευσή τις αποφάσεις, η Μαλάμο.
4: Μισό λεπτό. Και ξένοι τις παίρνανε.
0: Α, εσύ τις εκτέλωσες. Αυτή τις παίρνανε και εσύ τις εκτέλωσες.
4: Μισό λεπτό. Εσύ δεν λες τώρα ότι εκτελούν αυτοί είναι πιόνια. Και τότε τι ήταν, πιόνια δεν ήταν.
0: Τότε γιατί παρεξηγέσαι από αυτό το πράγμα τότε.
4: Ναι, αλλά πώς γίνεται.
0: Όχι, ναι, αλλά γιατί παρεξηγέσαι αφού ήταν η πιόνια. Σου είπα, η πανελευθερία οφείλεται σε αυτούς. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτή.
4: Ναι,
0: όταν ξεκίνησα. Άκουσε λίγο, όταν ξεκίνησα και το είπα, είπα το εξής. Ότι αυτοί τότε που φωνάζαν το ψωμί ελιά κότσο βασιλιά, από εκεί ξεκίνησα, έτσι. Και σου είπα ότι αυτό γινότανε γιατί ήθελαν τον βασιλιά να φύγει ο Βενιζέλος και ο. Για να έρθει ο βασιλιάς, έτσι, μαζί με τον Γούναρη. Που κάνανε τους υπερπατριώτες και τους βασιλικούς και είδε τι έπαθε η Μικρασία, είδε τι έπαθε σαν
4: μα,
0: χώρα.
4: Μα τι
0: και
4: έπαθε η Μικρασία.
0: Δεν έπαθε τίποτα.
4: Μα η στρατιωτική και ο βασιλιάς έλεγε ότι δεν πρέπει να πολεμάμε για τους Εγγλέζους.
0: Ναι, αλλά άσε τι έπρεπε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, φτάνει. Τόσο κουράσαμε. Φτάνει. Και αύριο μέρα είναι. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
5: Ναι, γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
5: Ασφαλή, να σου πω, θέλω και εγώ τη γνώμη για το Ουκρανικό εφλέ.
0: Να πεις, εφλέ.
5: Λοιπόν, εντάξει, έχεις τη γνώμη σου, έτσι. Εντάξει, και εσύ όπως σου χαρακτηρίζεις ο άλλος
0: δρόσος. Πες τη γνώμη σου, εσύ, άσε τώρα, μην ξεκινάς έτσι. Πες τη γνώμη σου, πες αυτό που θες να πεις.
5: Τη γνώμη μου θα πω, ναι, τη γνώμη μου θα πω.
0: Άσε, και εγώ έχω τη γνώμη μου. Και εσύ έχεις τη γνώμη σου, ακούμε τη γνώμη σου.
5: Ναι, ρε φιλέ, απλά είσαι επικριτικός απέναντι.
0: Ρε φιλέ, τώρα βλέπεις λοιπόν, δεν έχεις να πεις γνώμη μου, φαίνεται.
5: Έχω να πω.
0: Πες τη ρημάδα.
5: Ωραία. Πώς είναι ο μεγάλος νικητής και τους έχει ξεφτυλίσει και τους έχει κάνει όταν έχει πάρει άλλους το 33% της περιοχής του κράτους. Ποιος είναι κερδισμένος και χαμένος δηλαδή.
0: Εγώ βλέπω τι γίνεται σήμερα στη Μόσχα.
5: Τι γίνεται στη Ρωσία.
0: Δεν σου μιλάω μόνο γι' αυτό. Δεν μπορούν να βάλουν βενζίνη οι άνθρωποι. Έχουν ουρές χιλιόμετρων. Έχουν πράγματα στην καθημερινότητά τους. Πράγματα που δεν υπήρχαν.
5: Λογικό να περάσουν κάποια
0: στιγμή. Εάν θεωρείς ότι μετά από 4 χρόνια υπάρχει λογική σε έναν πόλεμο τον οποίο δεν τον κερδίζεις αλλά ούτε τον χάνεις. Ζημιωμένος είναι.
5: Τον τρίτο της Ουκρανίας.
0: Βρεάζει τι έχει, τίποτα δεν έχει.
5: Α, δεν
0: επί της ουσίας δεν έχει τίποτα. Επί της ουσίας δεν έχει τίποτα.
5: Τι θα πει έχει τίποτα, τίποτα, που έχει άμα το έχει,
0: άμα το έχει, δεν έχει βάλει. Γιατί δεν το έχει καταλάβει.
5: Αύριο, αν σταματήσει ο πόλεμος, αύριο το πρωί, ποιο θα είναι πιο
0: δεν,
5: καλά.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε με ένα μήνα. Δεν μιλάμε με αν, γιατί δεν έχει τίποτα.
5: Και τώρα, σήμερα που
0: γιατί δεν θα σταματήσει ο πόλεμος, αυτό δεν το έχει καταλάβει.
5: Ναι, κάποια στιγμή θα σταματήσει.
0: Όταν σταματήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να λέμε
5: ναι,
0: αν.
5: Για
0: γιατί μπορεί να υποχρεωθεί. Ναι, μπορεί. Έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι μπορεί να υποχρεωθεί η ρώσικη πλευρά να παραδώσει τα εδάφη.
5: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο με τόσο
0: θα παραμείνει έτσι. Χύσει. Θα είναι το πραγματικό Βατερλό ο Πούτιν και θα δεις ότι θα τον φάνε κιόλας. Εδώ είσαι και θα με θυμηθείς.
5: Εγώ πιστεύω αλλάζει ο κόσμος. Πιο γρήγορα.
0: Αδερφέ μου, αλλάζει ο κόσμος. Είδες, πήγαν οι Αμερικάνοι με τους Εβραίους να χτυπήσουν το Ιράν. Ναι. Είδες, τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, φίλε.
5: Ναι.
0: Άμα είναι ναι, ποιος έχετε στο νου σου.
5: Περίμενε λίγο. Λες κάτι λίγο για τα ιστορικά με τη Ρωσία κτλ. Εμένα να σε πω κάτι δεν με ενδιαφέρει την ιστορία. Η ιστορία παίζει κάποιο ρόλο. Σήμερα που μιλάμε, αν η Ελλάδα κοιτούσε να έχει κάποια συμφέροντα με τη Ρωσία και με τον Πούτιν, πιστεύεις σαν κράτος δεν θα ήμασταν λίγο καλύτερα, δεν θα είχαμε
0: όχι.
5: Κάποια βοήθεια σε κάποια θέματα,
0: όχι.
5: Σε φυσικό αέριο, στα φρούτα,
0: όχι,
5: που θέλανε τη Ρωσία
0: όχι.
5: Και τα θέματα. Όχι, κοίταξε. Πιστεύω ότι είναι λάθος να είσαι επικριτικός με όποιον έχει διαφορετική άποψη απέναντί σου. Γιατί
0: άκουσε με λίγο
5: ένα λεπτό.
0: Άσε αυτά, άκου λίγο.
5: Γιατί λες τα δικά σου, αλλά δεν τα ξέρεις κιόλα. Δεν είσαι ο κοντινός παντογνώστης.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Στείλ' τον Άρη, στείλ' τον να κάνει την άκρη. Που βγαίνετε, μόνο σας καταλαβαίνω, μόνο που βγαίνετε τι θέλετε να πείτε. Ακούστε λίγο. Επειδή σας είπα, ο Τενεκές κάνει θόρυβο. Αν θέλεις να έχεις το ρόλο του Τενεκέ, κάντονα. Άκουσέ με όμως. Θέλω να πάω να δεις τις πραγματικές τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και της βενζίνης που έπαιρνες από τους Ρώσους την περίοδο που ήταν όλα μέλι γάλα. Και πες μου σε παρακαλώ, ήταν η πιο φθηνή από όλους. Εγώ έτσι θα σε μιλάω. Αν δεν σ' αρέσει, θα μου πεις για τη Γαλλία, για τον Ελίσποντο, θα πει και τα υποβρύχια, για τους Ρώσους που έχουν το 1/3 της τέτοιας αλλά δεινοπαθούνε. 4 χρόνια είσαι σε μια με μια Ουκρανία που δεν έχει στρατό, έχεις πληρώσει Τσετσένους, Μουσουλμάνους, οτιδήποτε σαβούρα υπάρχει για να πάνε να σκοτώσεις χριστιανούς, γιατί το παίζετε και χριστιανό Ταλιμπάν εσείς. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βάλεις μέσα στο κεφάλι σου και θα καταλάβεις αν με τους Ρώσους θα μπορούσες, γιατί πήγε και ο Τσίπρας και έφαγε πόρτα, να πάνε να βοηθηθούν κτλ. Γιατί κάνουν κουμάντο άλλοι. Εσείς δεν θέλετε να δεχτείτε ότι κάνουν κουμάντο οι άλλοι, γιατί προτείνετε ότι πρέπει να σας κάνουν κουμάντο οι Ρώσοι. Εμένα ξέρεις ποια είναι η διαφορά με αυτό το λογικό. Δεν θέλω να με κάνουν κουμάντο ούτε οι άλλοι ούτε οι Ρώσοι. Θέλω να με κάνουν κουμάντο ο εαυτός μου. Μπορείτε και θέλετε να είστε ο εαυτός σας? Όχι. Γιατί ξέρετε τι θα πείτε στην πρώτη αποστροφή του λόγου σας? Θα πείτε, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε. Ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις, αλλά θες να πας να τριφτείς στην κλίτσα του Ρώσου. Και πες μας τώρα, γιατί η Ρωσία δεν είναι μόνο η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, είναι και η ευρύτερη περιοχή της, και να μας πούνε, άμα περνάνε όπως φαντάζεστε με τις Mercedes, με τα τζιποτράκτερα, τα Καγέν κτλ. Και σε άλλες περιοχές. Έχει βάλει τον κόσμο να σκοτώνεται για προσωπική του τρέλα. Έχει μεγαλώσει ο Πούτιν, δεν το έχετε καταλάβει. Όπως είναι και ο άλλος, ο Πορτοκαλί, ο Χίτλερ, όπου γάμος και χαρά και Βασίλο πρώτη. Αν δεν ξεκολλήσετε από αυτά τα πράγματα, μην περιμένετε. Πρέπει. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
6: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
6: Ναι, μ' ακούτε?
0: Όχι, γεια σας. Καλό βράδυ. Εσείς δεν σας ακούμε εμείς. Παρακαλώ.
7: Μα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι. Άλλη.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Γιατί δεν λέτε ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη βοήθησαν τον Ουκρανό και έχει αυτή τη δύναμη που έχει και με οπλικά και με χρήματα? Αν δεν τον βοηθούσαν θα ήταν αυτός που είναι.
0: Αυτό εσείς θέλατε?
7: Ναι.
0: Να μην έκανε πόλεμο.
7: Αν δεν τον βοηθούσε όλοι.
0: Να μην έκανε πόλεμο. Δεν ήξερε. Αυτός δεν έλεγε ότι ξέρεις τον ΝΑΤΟ τον βοηθήσανε, τον βοηθήσετε, τον βοηθήσετε. Επειδή στέλνει όπλα.
7: Όχι, τον ΝΑΤΟ έπεσε να τον βοηθάει τον Ουκρανό.
0: Ναι. Από τότε που βγήκε ο Τραμπ όμως, από τότε που βγήκε ο Τραμπ δεν τον βοηθάει όμως.
7: Η Ευρώπη σταμάτησε. Ο Μητσοτάκης σταμάτησε να στέλνει.
0: Σταμάτησε γιατί δεν έχει.
7: Πριν. Α, τώρα που τελείωσαν.
0: Προφανώς. Αλλά αυτό δεν είναι. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα τώρα. Εσείς δηλαδή είστε υπέρ της εισβολής? Είστε υπέρ του πολέμου?
7: Εγώ δεν είμαι υπέρ της εισβολής.
0: Αυτά που είπατε, είστε υπέρ της εισβολής.
7: Άδειασε όλη η Ευρώπη για να βοηθάει
0: την Ουκρανία. Να μην έκανε εισβολή. Δεν είχε κανένα λόγο να μπει στην Ουκρανία.
7: Δεν έκανε έτσι εισβολή στα καλά.
0: Δεν έχει κανένα λόγο καμία χώρα να μπαίνει σε άλλη χώρα. Δεν μπορείτε να το χωνέψετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μπαίνει σε καμία άλλη. Είναι άλλη χώρα η μία, άλλη.
7: Έκανε. Λίγα έκαναν αυτή πρώτα.
0: Άντε, καλά, πολεμοχαρίς και εσείς. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, ψόφκι είστε. Ψόφκι και τέτοια είστε. Να μπαίνετε μέσα, να σκοτώνετε τον κόσμο και να πανηγυρίζετε εσείς που βρίσκεστε εδώ. Γιατί δεν πάτε κι εσείς να βοηθήσετε τους Ρώσους να καταλάβουν όλη την Ουκρανία, το υπόλοιπο της 100 που είστε, ξέρω εγώ. Μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα δημόσια? Να βγάζετε δηλαδή μια υπεράσπιση χωρίς άνευ ουσίας και λόγου. Σε τι εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας εσάς από ένα πόλεμο? Θυμάστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πόσο πληρώνατε τη βενζίνη και αυτά εδώ? Ποιο νουχατήρι κάνατε? Κάνατε του Βλαδίμηρου, ο οποίος οικονομούσε. Έτσι, γιατί έστελνε από εδώ κρυφά τα πετρέλαια, έκανε αέρα μανωτέρου. Χαζοί είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι επενδύσαν. Τώρα τι κάθουμε και τα συζητάμε τζάμπα. Πάμε σε κομψό, μπαμπαμ. Μπαμπαμ και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
15: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
15: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
16: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε υπενθυμίζοντας σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και roya.gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο κρατήριο, Εμίλια. Πάμε. Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
18: Ζήτω το Πασόκ.
0: Α, μπράβο.
18: Ζήτω ο Τσίπρας. Ζήτω ο Κουτσούμπας.
0: Μπράβο.
18: Ζήτω η Κωνσταντοπούλου. Δεν θα γίνουμε κυβέρνηση.
0: Α, μπράβο.
18: Θα φάει καλά ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω, διεκδικητικό. Έπρεπε να πεις όμως.
18: Καλά.
0: Έπρεπε να πεις και ζήτω 25η Μαρτίου.
18: Δεν θα γίνουμε Απριλίου. Κυβέρνηση.
0: Θα γίνεται.
18: Τετρακομματική.
0: Μακάρι. Να βγει η χώρα από αυτό το τέλμα.
18: Για να φύγει το άγχος, να φύγουν όλα.
0: Θα φύγουν όμως. Μήπως και αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή εσύ όταν ξέρεις εσύ ότι ο προηγούμενος από σένα έκλεβε και δεν τον κάναν τίποτα, εσύ θα πάει να κάνεις τι, τον ηθικολόγο? Δεν θα πάει να κλέψεις για να μην σε κάνουν και σένα τίποτα?
18: Εγώ Πασχάλη προσωπικά θέλω να βγει ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας, η Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Τσίπρα. Τετρακομματική.
0: Άρα εσύ απέναντι, είσαι απέναντι με Μητσοτάκη από ό,τι κατάλαβα.
18: Απέναντι είμαι, τι είμαι?
0: Ρωτάω, απλά ρώτησα.
18: Το Πασόκ γιατί... είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρει το Πασόκ.
18: Το ξέρω όλο.
0: Όχι εσύ βρε. Δεν ξέρω αν το ξέρει το Πασόκ, αν θέλει να γίνει κυβέρνηση.
18: Θέλει, θέλει,
0: θέλει. Τελευταία φορά που ήταν η κυβέρνηση, θυμάστε πόσο το πήρε?
18: Ο Σιμίτης ήταν. Και ο Παπανδρέου που έπεσε με το ποδήλατο.
0: Ξεφούσκωσε η αλυσίδα. Καλό βράδυ,
18: έπεσε
0: κλείσε.
18: Έπεσε με το ποδήλατο. Άντε, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
19: Γεια σας.
0: Γεια σας.
19: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε. Ναι, ναι, ναι.
19: Είσαι καλά?
0: Γεια χαρά.
19: Σίγουρα. Πολλά νεύρα έχεις.
0: Είσαι γιατρός?
19: Πολλά όμως.
0: Είστε γιατρός?
19: Πολλά. Α, με μαγιά θα μιλήσουμε, θέλεις?
0: Εσείς τώρα τι κάνετε, ξυπνάτε, κάνετε, ας πούμε?
19: Πολύ ωραία.
0: Γεια σου. Καλύτερα. Παρακαλώ. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Συνεχίζεται ο θόρυβος. Παρακαλώ.
20: Πώς καλή, βέβαια.
0: Ναι.
20: Καλησπέρα, γεια σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
20: Δημήτρης από ψηλά. Το ίδιο ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, ρε. Λίγο κάποιος ενευρίασε σήμερα. Όλα καλά, μην με κλείσεις, σε παρακαλώ πολύ.
0: Με ακούσε εμένα να είμαι θυμωμένος εγώ. Είναι
20: όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ απλά σου είπα, αντιδράω στο θόρυβο. Το θόρυβο δεν τον μπορώ. Οι περισσότεροι που επικοινωνείτε για αυτό το πράγμα, οι 8 στους 10, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Μην παίρνετε.
20: Όχι, δεν έχω να πω.
0: Εσύ δεν μιλάω για σένα, Δημήτρη, τώρα. Μιλάω για αυτούς που βγαίνουν και λένε, ξέρεις την ειρωνία της κυρίας. Ξέρεις, εσύ τι νευρολόγος είσαι? Σε ρωτήσουμε τώρα αν είμαστε καλά. Βγες να μιλήσεις. Έχεις να πεις κάτι? Βγες να πεις. Μακάρι να μας κάνετε πιο σοφούς. Μα δεν, αφού δεν είστε εσείς σοφοί, πώς θα γίνετε πιο για ο άλλος σοφός? Λέγε, Νίτσο.
20: Πασχάλη, ακούγεται ότι θα περάσουν αρκετά κόμματα στις επόμενες εκλογές.
0: Πού να περάσουν?
20: Να περάσουν στη Βουλή. Δηλαδή θα είναι πολλά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Για να περάσουν τα κόμματα.
1: Θα περάσουν πολλά. Πρέπει... Άμα περάσουν πολλά.
0: Ποια πολλά. Δημήτρη, άσε τι ακούς, δεν υπάρχει τίποτα. Όσα... Βάλε... Θες να βάλουμε 20 κόμματα μέσα, αλλά... 25. Θες να βάλουμε. Δεν θα σε θυμάται άμα... κανένας την επόμενη άμα... μέρα. Και τι έγινε πέρα.
1: Αλλά άμα πει αυτό, είναι η αρχή του... της πολιτικής.
0: Τίποτα δεν είναι. Καμία αρχή δεν υπάρχει. Ναι, ναι, κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι, Δημήτρη, κάθε χρόνο που έχει εκλογές, κάθε φορά που έχει εκλογές, τα ίδια πράγματα λέτε. Τα ίδια πράγματα, ανακυκλώνεστε. Τζάμπα και βερεσέ.
1: Το ίδιο και το ίδιο. Κάτι ακόμα για, για τον πόλεμο, Ουκρανία, πόλεμο, Ρωσία.
0: Ναι,
1: πόλεμο,
0: για πες και εσύ, για πες και εσύ. Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησε. Γιατί λίγο το κάναμε πάλι ανάκατα.
0: Έλατε.
1: Γιατί είχε ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Έλατε.
1: Ξεκίνησε επειδή η Ουκρανία, και δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει από το 16-17, τότε που είχε υπογράψει για να κάνει βάση του ΝΑΤΟ ο Ουκρανός, ο Ζελένσκι.
0: Γιατί απαγορεύεται.
1: Αφού είχε συμφωνία μαζί με τον, με τον ΝΑΤΟ και με όλη τη δύναμη.
0: Άλλο ρώτησε. Άλλο ρώτησε.
1: Σαν... Δεν θα βάλει βάση.
0: Ποιος το λέει αυτά.
1: Το ο Ρώσος το είχε πει. Έτσι,
0: ο Ρώσος ποιος είναι που θα κάνει κουμάντο σε μια άλλη χώρα.
1: Μα είπε απέναντι σε αυτή την υπερδύναμη στο ΝΑΤΟ ότι δεν σε ακουμπάω, μη με ακουμπάς. Και κοντά στα δικά μου σύνορα δεν θα βάλεις βάση.
0: Ποιος είναι αυτός που θα καθορίσει τι θα κάνει το ΝΑΤΟ. Ποιος ρωτάω. Είναι ερώτηση μου, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ
1: είναι
0: απλή.
1: Μια μεγάλη δύναμη.
0: Είναι πάρα πολύ απλή, αλλά δεν είναι απαντήσιμη. Εσύ δηλαδή δέχεσαι αυτό το πράγμα. Εσύ ας πούμε πες ότι είσαι Ουκρανός, θα το δεχόσουνα.
1: Άμα είστε,
0: σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, Δημήτρη, άσε, δεν θέλω να μου πει σενάρια.
1: Μα
0: σε ρωτάω.
1: Θέση,
0: έρχεται τώρα, πες μου, θα σου πω κάτι άλλο. Έρχεται τώρα ο Τούρκος και σου λέει, δεν θα πάρεις αεροπλάνα.
1: Μπορεί να το πει, δεν μπορεί να το πει.
0: Δεν μπορεί να το πει.
1: Όχι.
0: Σου είπε να πάρεις από την Κάρπαθο τα οπλικά συστήματα. Τα πήρες. Σου είπε να φύγουν οι δύο εταιρείες οι οποίες πήγαν να κάνουν έρευνες για τα πετρέλαια στα διαμερίσματα εκεί. Τους είπε πάρτε τον μπούλο και φύγανε. Και μία είναι Ιταλική.
1: Τα δικά μας μπορεί να τα πήρανε.
0: Άμαζε τότε μη λες τώρα. Σε κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εξωτερικές εταιρείες.
0: Ναι, ναι. Και εσύ το ξέρετε.
1: Η British Petrol και η άλλη είναι η...
0: Ποια British, βρε. Ποια British, βρε. Ποια Ιταλική εταιρεία είναι. Ιταλική εταιρεία είναι, βρε. Άντε, βρε. Ποια British.
1: Πήγανε και τα κάνανε εξωτερικές.
0: Πού, βρε, στο Ιόνιο, στην Ιταλία. Εκεί. Πού ήσουν. Πήγανε εκεί, στο τουρκολιβικό δίπλα. Εκεί που δεν υπάρχει τουρκολιβικό που λέγανε. Αυτό λέμε.
1: Κάτω από την Κρήτη.
0: Α, μπράβο. Πήγανε και τους διώξανε. Και τους διώξανε, είπανε φύγετε. Πήγε πολεμικό πλοίο, πήγε. Και όπου φύγει η άλλη, σου λέγω θα μπλέξω τώρα με αυτούς, θα γίνει διαφορετικά η δουλειά, αν γίνει. Θα συμμετέχουν και αυτοί. Αυτό σου λένε και εσύ δεν θες να το καταλάβεις. Αυτό πρέπει να αποτρέψεις. Πώς θα το αποτρέψεις είναι μια άλλη ιστορία.
1: Γιατί η γαλάζια πατρίδα και αυτά που λένε.
0: Και ούτω καθεξής. Έχει πολλά. Ναι, και κλείσε με αυτό. Ναι, μπράβο.
1: Σε σχέση με τους δύο ισχυρούς, Νετανιάχου Τραμπ, αυτό που είπες και ξεκίνησες, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος νομίζεις εσύ ότι κρατάει στο χέρι τον άλλον.
0: Φαινομενικά φαίνεται ο Νετανιάχου, αλλά η ουσία είναι ο Τραμπ. Δηλαδή ο Νετανιάχου μόνος του, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αφανίσουν την Παλαιστίνη, την οποία χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Έτσι, το χειροκροτεί όλος ο κόσμος, ότι το Ισραήλ κοιτάζει την μακροημέρευσή του. Εξαφανίζοντας έναν λαό ολόκληρο. Λοιπόν, αν αυτοί είσαστε δογματικοί, μπορείτε να το υποστηρίζετε. Ο Τραμπ, εάν αποσύρει όλες τις δυνάμεις, έτσι, αυτές τις στρατιωτικές που έχει κτλ., πες μου τι θα κάνει ο Εβραίος.
1: Θα πέσει.
0: Να τελειώσει. Και κάποια στιγμή όλοι αυτοί εδώ οι δικτάτορες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, θα εξαφανιστούν. Όχι επειδή θα βρεθούν άλλοι δικτάτορες, θα αλλάξει ο τρόπος της παγκόσμιας διακυβέρνησης, το οποίο ο κόσμος φυσικά δεν το παίρνει χαμπάρι ακόμα, είναι στα πρόσωπα. Είστε με τον Πούτιν, είστε με τον Νετανιάχου, είστε με τον Ταγίπ, είστε με τον, με τον οποιονδήποτε. Καλό βράδυ, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν υπάρχει τώρα κόμμα και από κόμματα. Δεν έχει. Εσείς είστε με τα πρόσωπα. Δεν βλέπετε τι έρχεται ή μένετε με αυτά εδώ. Αν θα πάρουμε τα όπλα, αν θα πάρουμε τα αεροπλάνα. ποιος θα μας βοηθήσει, ποιος δεν θα μας βοηθήσει. Α, αυτός είναι φίλος μας. Και άμα γίνει καμία σύρρηξη με τον Τούρκο, δεν θα έρθει κανένας από αυτούς. Ούτε ένας. Βρες μου λίγο το Φαρουφάκι, το ηχητικό που λέει για το switch off των Αμερικάνων στα αεροπλάνα. Τα έχω νοήμαι στο φάκελο. Πάμε. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Αν μπορείς το βρεις. Ορίστε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Πασχάλη.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ πήρα να σας φτιάξω τη διάθεση.
0: Για να φτιάξω μας.
2: Καταρχάς, δεν διακρίνω νεύρα.
0: Ακριβώς.
2: Καθόλου, καθόλου. Καλά τα λέτε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πασχάλη, φοράω μια μπλούζα που λέει New York.
0: Α, είσαι to the point. Έχεις πάει. Έχεις πάει.
2: Ο μικρός μου
0: ναι.
2: τελείωσε τώρα την Τετάρτη Δημοτικού
0: ναι.
2: και κάνει pre-lower. Του χρόνου θα δώσει lower.
0: Τόσο νωρίς. Πρέπει να κάνει πολύ νωρίς. Πρέπει να κάνει από πολύ μικρός αγγλικά αυτός.
2: Και με μεγάλη ευκολία.
0: Μπράβο του.
2: Με το που κλείσει τα 18, φεύγουμε Αμερική.
0: Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Να.
2: Κάνει και την Python.
0: Αυτό είναι.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλά πάμε.
0: Ωραία.
2: Αν και θα μπορούσαμε να πάμε και Ρωσία, έτσι.
0: Ναι, και τι δεν πάτε.
2: Αλλά τώρα, έτσι, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, περισσότερους ναι. συγγενείς έχουμε στην Αμερική παρά
0: στην Αφού και οι Ρώσοι στην Αμερική πάνε.
2: Έχουν φύγει όλοι.
0: Βέβαια, τι δεν βλέπει ο κόσμος, κορίτσι μου. Να πας να μακροημερεύσεις και να γίνεις άνθρωπος εκεί. Φύγει. Μακάρι να υπάρχουν και τα εχέγγυα. Το εύχομαι ολόψυχα, πραγματικά.
2: Αυτό που λέτε πάντως, ότι δεν είναι κανένας με εμάς και πρέπει να... να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Δηλαδή. Τη βοήθεια κανενός δεν μπορούμε να. Δεν θα περιμένουμε τη βοήθεια κανενός. Αλλά να μας επιστρέψουν και ό,τι μας έχουν καταληστεύσει. Είτε οι μεν, είτε οι δεν, και ακόμα και οι Ρώσοι.
0: Κλείσε για να ακούσεις κάτι που είπε ο Βαρουφάκης πριν από λίγο καιρό.
2: Εμένα άλλο με ανησυχεί,
0: ναι.
2: κύριε Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Ένα τελευταίο και κλείνουμε.
0: Ναι, πες μου.
2: Έγινε ένα διεθνές δικαστήριο και βγήκε μια απόφαση που δικαιώνει τους Ρώσους έναντι των Ουκρανών.
0: Πού έγινε αυτό?
2: Για την Κρυμαία, τους αναγνώρισε, τους τα έδωσε όλα
0: ναι.
2: και τον ορυκτό πλούτο, τα πάντα.
0: Τα έδωσε όλα?
2: Ναι, και συμμετείχε η Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι.
2: Μεξικό, ξέρω ποιες χώρες. Πάντως πέσαν υπογραφές.
0: Πέσαν υπογραφές από ποιον?
2: Από ποιον
0: πέσαν? Μισό. Σε αποφάσεις δεν πέφτουν υπογραφές. Δηλαδή,
2: έχετε κανένα email να σας το στείλω?
0: Ναι, φυσικά, ώρα για
2: γάμο. Και την αγωγή και την απόφαση.
0: Όλα. Και τη συνέχεια αυτών όμως, έτσι. Πρόσεξε και τη συνέχεια αυτών.
2: Ακούστε, εδώ βγήκε η είδηση ότι και καλά επρόκειτο μόνο για τη γέφυρα και για την ανακατασκευή, ότι δεν έγινε με σωστό τρόπο και γι' αυτό που. Εκεί τα δώσαν όλα όμως, τους δικαιώσαν σε όλα.
0: Επειδή δεν θέλω τώρα να σε απογοητεύσω, εσύ στείλε τι έχεις και εγώ θα σου στείλω το τι ισχύει. Εντάξει?
2: Έγινε, κύριε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κλείσε τώρα να ακούσεις. Κλείσε να ακούσεις τώρα για αυτό που είπες κιόλας, ότι ποιοι θα μας υποστηρίξουν. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βαρουφάκη, είναι ένα λεπτό.
21: Σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ακόμα Ανδρέας Παπανδρέου, δεκαετία του 80, 1981-1989, σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ανδρέας Παπανδρέου έθετε το ερώτημα. Εάν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα μας στηρίξετε? Και η απάντηση ήταν όχι. Όχι. Ξεκάθαρο όχι. Δεν ήταν θα δούμε. Ήταν ξεκάθαρο όχι. Και ποιο ήταν το επιχείρημα? Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία όπου τα μέλη του υπόσχονται, σύμφωνα με το άρθρο 5, να σταθούν ο ένας τον άλλον αλληλέγγυος εάν χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ σου επιτεθεί. Αλλά όχι άμα σου επιτεθεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια κακό μας κάνει, καλώς δεν μας κάνει. Και ιδίως τώρα που θέλουμε να πάρουμε F-35, τα F-35 θα είναι πιο εύκολα για αυτούς να τα σβήσουν από τα F-5 που είχαμε τότε, F-4 τι ήταν, F-5. Γιατί τα F-35 έχουν kill switch. Ξέρετε τι είναι το kill switch? Είναι ένας διακόπτης που τον έχουν οι Αμερικανοί, στο πουλάνε, σου παίρνουν 120 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ένα από αυτά τα αεροπλάνα. Έτσι. Αλλά αν δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσει, πατάνε το kill switch και δεν φεύγει, δεν μπαίνει μπρος η μίζα. Έτσι, αυτό τέτοιου είδους άμυνα και στήριξη από συμμαχία να μας λείπει.
0: Αυτά τα είπε ο Βαρουφάκης. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Βαρουφάκης, αλλά αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να μην τα ξέρατε. Τουλάχιστον τώρα τα ξέρετε. Στις συνόδους, αυτά είναι scripta manent που λένε οι Λατίνοι, δηλαδή μένουν τα γραπτά. Μπορείς να τα βρεις, να τα κάνεις, να τα ράνεις, όμορφα και ωραία. Και σου λέει, φίλε, σου λένε, και προσέξτε λίγο την διαφοροποίηση, εάν λέει είναι χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να μην είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτιάξτε λίγο. Δεν θα μπουν απέναντι. Τόσο απλά. Πάμε στους φίλους που περιμένουν από ένα λεπτό για να τελειώσουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Το φιάλι.
0: Έλα.
3: Τώρα ο Βαρουφάκης μ' αλλάζει τη σειρά. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης αυτά που λέει καλά τα λέει, είναι αλήθεια. Αλλά βγάζει λάθος συμπεράσματα. Λέει τον άτομο μας βλάπτει. Ξέρω εγώ.
0: Η αριστερή προσέγγιση και φιλοσοφία που υπάρχει είναι κατά του ΝΑΤΟ. Εύλογο το λέει.
3: Εντάξει,
0: είναι δεδομένο, είναι, το θεωρώ δεδομένο. Δεν με πειράζει αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ναι, δεν προτείνουν λύσεις. η χώρα πρέπει να έχει σημασία.
0: Εντάξει,
3: έρχομαι τώρα σε αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής.
0: Ναι, έπες.
3: Γιατί εδώ και 4 χρόνια δεν έχω μιλήσει για αυτή τη Ρωσία, Ουκρανία κτλ. Και πάλι θα πω. Γιατί δηλαδή έχουμε μια μανία να παίρνουμε θέση. Δεν ξέρω τι θέλουμε να δηλώσουμε. Πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει ότι έχουμε ταυτότητα, πολύ παλιά ταυτότητα. Έχουμε πολιτισμικές βάσεις. Τα θεμέλια του πολιτισμού μας και η εξέλιξη της κοινωνίας είναι δυτική. Έληξε. Δηλαδή αν ασχοληθούν ορισμένοι και πάνε και δούνε τι κάνουν στα δημοτικά τους, ειδικά οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, δεν μιλάω τους Ιταλούς γιατί δεν μας πολυβάζουν, άσε τους Ρώσους που μας έχουν πεταμένους, βγάζουν και συμπέρασμα από το δημοτικό ακόμη, 3, 4, 5 δημοτικό, ότι εμείς βαδίζουμε πάνω στα χνάρια αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους θα έχουμε σχέσεις.
0: Καλά, εσύ μπορεί να το λες, ας πούμε, αλλά αγαπητέ μου, αλλά δεν είναι πάνω επαναγκαίο. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τον επόμενο φίλο, πρώτο-τελευταίος. Καλό βράδυ. Πρώτο-τελευταίος. Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Από 2-3 πραγματάκια γρήγορα για
0: μπαμ, να προλάβουμε. Μπαμ, ναι, ναι, μπαμ, για να προλάβουμε, ναι.
4: Άκουσα κάποιον κύριο που είπε ότι μας βάλαν τον εμφύλιο, λέει, γιατί αντιστάθηκε μεταξύ σας.
0: Ναι.
4: Ο εμφύλιος έγινε. Γιατί μοιράσαν, στη συνθήκη της Γιάλτας μοιράσαν τον κόσμο. Και είπανε στην Ελλάδα 95% αγγλική επιρροή και 5% κομμουνιστική. Ναι. Επειδή το κομμουνιστικό καθεστώς, το κομμουνιστικό κόμμα τότε είχε ανέβει παραπάνω, γι' αυτό έγινε ο εμφύλιος. Γι' αυτό βάλαν και τον Τίτο και έκλεισε τα σύνορα. Γιατί οι κομμουνιστές μπαινοβγαίνανε τότε. Τα άκλεισε και έγινε εθνική εκαθάριση πρώτον. Ναι. Δεύτερον, η Ρωσία στην ιστορία της ποτέ δεν έχει βοηθήσει κανέναν. Ποτέ, καμία φορά. Τρίτον, ο Πούτιν είναι αναθεωρητής. Μπήκε στη Τσετσενία, μπήκε στη Ρωσία, έβαλε τον Καντήρο που ήταν δικός. Θέλει να δημιουργήσει τη Μεγάλη Ρωσία πάλι. Όπως αναθεωρητής είναι και ο Ερντογάν. Θέλει να κάνει τη Μεγάλη Αυτοκρατορία. Αυτό ονειρεύεται. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, όσο για το, για το τότε που έγινε για τη Σμύρνη, όπως το είπες και εσύ, καθόταν το καράβι απ' έξω. Δεν πήρε κανέναν, που τούσαν τη θάλασσα, σφάζαν.
0: Τίποτα, τίποτα.
4: Και τώρα να πω το εξής, γιατί γίνεται στην Ελλάδα. Είναι πιθανόν ένα βράδυ να κοιμηθείς φτωχός
0: και
4: το πρωί να ξυπνήσεις πλούσιος. Υπάρχουν τρόποι.
0: Αχα.
4: Δεν είναι δυνατόν όμως το βράδυ να κοιμηθείς ηλίθιος και βλάκας και το πρωί να σηκωθείς έξυπνο. Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Νίκος Μελιτσακάκης, Νίκ Μιλ, κατά κόσμο κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μας, να τον υποδεχθούμε, να τον αποθεώσουμε.
22: Τι είναι, Πασχαλέ.
0: Τι είναι,
22: πώς γίνεται να ξέρει όλος ο κόσμος το τι σκέφτεται ο Πούτιν, το τι σκέφτεται ο Ερντογάν, το τι σκέφτεται ο Τραμπ, το τι σκέφτονται όλοι. Τόσο είμαστε, τόσο έξυπνοι όλοι είναι. Και ξέρουν τι σκέφτονται αυτοί.
0: Είναι μπουταλά, είμαστε μπουταλάδες, εμείς έξυπνοι είναι αυτοί. Λάκα, δεν υπάρχει, δεν το σώζουν.
22: Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ποτέ, μα ποτέ περίπτωση να βρούμε το τι θα κάνουν αυτοί.
0: Καταρχήν, για να πω κάτι για το θέμα της Κρυμαίας. Δικαιώνεσαι, όχι εσύ, έχει δικαιωθεί η Ρωσία στο θέμα της γέφυρας και μόνο. Άλλο η γέφυρα, άλλο η Κρυμαία, άλλο αυτά που φαντάζεται ο καθένας. Και τον τρόπο που παρουσιάζουν, γιατί το χειρότερο είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται. Δεν είναι το τι είναι ακριβώς. Γιατί ο κόσμος δεν κοιτάζει ούτε τα ψηλά γράμματα, ούτε διαβάζει. Διαβάζει πηχαίους τίτλους ή ακούει, ξέρω εγώ, κάτι κτλ. Ή ακούει κάτι φαντασμένους, ας πούμε, καθηγητές κτλ. Που δεν έχουν δει τίποτα στη ζωή τους ή πληροφορούνται μέσω μιας πλατφόρμας Και είναι καλή στην αναπαραγωγή. Δεν το αρνούμε εγώ αυτό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι καλός και πιστεύει, ρε, αυτό που σου λέω. Σε μια εβδομάδα θα μπαίναμε στην Ουκρανία. Σε 15 μέρες. Τι έχει τελειώσει ο Πούτιν το Σελέζνη για αυτά. 15 άτομα στη Λευκορωσία περιμένουν να μπουν από εβδομάδα μέσα για να συγκροτήσουν κυβέρνηση τότε, όταν είχαν ξεκινήσει. Πέρασαν 4 χρόνια. Και κανένας λακαμάς, ρε παιδί μου, από αυτούς εδώ πέρα που βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν πάει κάτι καλά, ρε φίλε. Δηλαδή τους πολεμάει το ΝΑΤΟ. Αν τους πολεμούσε το ΝΑΤΟ, φίλε, θα κάνουμε παγκόσμιο πόλεμο που δεν έχουμε. Θα τον τρελάνουν τώρα στα καύσιμα, εκεί που πονάει. Πουθενά άλλου δεν πονάει ο Βλαδίμηρος. Εκεί. Και θα τον δει σε λίγο, θα είναι και υποχρεωτικός. Αναγκάστηκε να πάρει και τον Τραμπ τηλέφωνο να μεσολαβήσει, να σταματήσουν τις τροφοδοτήσεις και αυτά εδώ πέρα. Αλλά αυτόν δεν τον πήρε κανένα τηλέφωνο να σταματήσει τις εξαγορές των λαών από τα βάθη της Σιβηρίας και όχι μόνο για να πάει να σκοτώνει οι μουσουλμάνοι τους χριστιανούς. Ο χριστιανός, ο Πούτιν, που δεν είχε θέμα με την Ουκρανία και το θέμα της εκκλησίας και την ανεξαρτοποίηση, άστο το παιχνίδι τώρα, καθένας έχει μια προσέγγιση. Η πραγματικότητα ποια είναι?
22: Η πραγματικότητα είναι ότι τον Τραμπ τον ένοιαζε μόνο να παίξει ο παίκτης να πάρουν την κόκκινη πίσω.
0: Τι έπαθε όμως?
22: Τι έπαθε όμως?
0: Βατερλό έπαθε.
22: Θεία δίκη.
0: Μπράβο. Ό,τι θα πάθει και αυτός, ό,τι θα πάθουν όλοι αυτοί.
22: Αυτό να περιμένεις, έτος ο Βαγγέλης θα το ζητήσει 100%. Να πάρει κόκκινη πίσω. Τρελαθούμε τελείως, πραγματικά. Δεν γίνονται αυτά. Η απόλυτη ξεφτύλα είναι αυτό.
0: Ναι.
22: Να σπάνω. Πάμε λίγο στα, γιατί βλέπω το χρόνο.
0: Ναι, μπράβο.
22: Και επειδή 11 η ώρα έχει ένα μάτς το οποίο δεν είναι για τα αγαπημένα μου σαν ομάδες, απλώς θα παίξω κόκκινη κάρτα. Έχει έναν Ελβετό, τον έτσι τον γράφει, Γκρανίτ Τζάκα. Αυτός δεν ξέρω, πρέπει πριν παίξει στο μάτι να μαλώνει τη γυναίκα του κάθε φορά. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί την αγαπάει πολύ την κίτρινη κάρτα. Δίνει 4-20, Γκρανίτ Τζάκα. Μόνο αυτό το μάτι. Το βλέπω για χί πιο πολύ εγώ, η ουσία.
0: Ναι.
22: Ναι,
0: εγώ θα πήγαινα στον Άσο, ξέρεις, και κόντρα στην Κολομβία.
22: Δύσκολη ομάδα είναι η Κολομβία. Και τρέμουνε αυτοί. Αυτοί δεν αντέχουν να χάνουν, ξέρεις.
0: Ναι, γιατί σκοτώσει.
22: Μετά έχει,
0: ναι, ρε,
22: έχει συνέπειες.
0: Θυμάμαι την υπόθεση Σκομπάρ, φίλε.
22: Ναι, τρέμουνε. Σου λέει, φέραμε στο παλέ τουλάχιστον, το πάρει μετά στην παράσταση και στα πέναλτι, αλλάζω δεδομένα. Αλλά μετά δεν έκανε. Φαντάζομαι αυτούς που βαράνε πέναλτι μετά, η Πασχάλη. Τρεμούλα. Άστε, εντάξει. Και πάμε σε ένα αύριο. Αύριο είναι ματσάρα Γαλλία-Μαρόκο. Καταρχήν έχω φέξει να πάνε τετράδα. Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία και Αργεντινή, έτσι. 3,5 δίνει απόδοση. Οι 4 ομάδες θα πάνε για τελικά. 3,50. Αυτές πιστεύω θα πάνε.
0: Για ξαναπες το.
22: Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία και Αγγλία.
0: Α, θεωρείς ότι οι Άγγλοι...
22: Τους Άγγλους τους θεωρώ πολύ ψηλά, τους βλέπω.
0: Ναι.
22: Δεν ξέρω γιατί, ναι. Με έχει κολλήσει το μυαλό. Δεν ξέρω, αυτός ο Κέιν που τα στα καλά καθόμενα πέντα μάτς. Και να σου πω και κάτι. Και κάποια στιγμή είναι καιρός να κάνει κάτι και η Αγγλία. Έχει αδικήσει πολλές φορές τον εαυτό της. Σε πολλά μουντιάλ. Ναι. Καιρός είναι. Το 66 δεν έχει να πάρει.
0: Με ποιο, ναι. Και εκείνο εμφισβητούμενο ήταν.
22: Και εκείνο, ναι, και εκείνο ήταν.
0: Δεν μου λες με ποιον παίζει η Αγγλία.
22: Αγγλία παίζει Γαλλία, Μαρόκο, Αγγλία. Μισό λεπτάκι, θα στα πω όλα. Και τα 4.
0: Ναι.
22: Λοιπόν, παίζουν. Τα ζευγάρια είναι. Πάμε. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία. Και Αργεντινή με τον νικητή Ελβετίας-Κολομβίας.
0: Δηλαδή τους Νορβηγούς δεν τους έχεις, δηλαδή.
22: Πιστεύω οι Άγγλοι τους έχουν. Όχι, είναι αντί Νορβηγοί. Δεν τους συζητάω. Έχουν εύκολο γκολ.
0: Θεωρείς ότι είναι καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής από την Νορβηγία?
22: Η Αγγλία.
0: Ναι.
22: Κοιτάξτε, το ότι απέκλεισε τη Βραζιλία δεν σημαίνει κάτι, γιατί η Βραζιλία δεν ήταν ομάδα φέτος.
0: Εγώ άλλο ρώτησα. Ναι. Ως συνήθως.
22: Ναι.
0: Τι σε ρώτησα?
22: Εάν θεωρώ καλύτερη ομάδα την Αγγλία,
0: τι απάντησες εσύ για τη Βραζιλία?
22: Ναι, εσύ μέχρι τώρα αυτά που έχεις δει,
0: ναι,
22: πιστεύεις ότι έχουν κερδίσει καλύτερες ομάδες?
0: Εγώ βλέπω ότι σαν ομάδα είναι καλύτερη η Νορβηγία στο γήπεδο μέσα από την Αγγλία.
22: Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα για το Βέλγιο. Και το Βέλγιο πιστεύω.
0: Το κλείσαμε το θέμα της Νορβηγίας.
22: Το κλείσαμε. Για το Βέλγιο, μόνο και που κατάφερε με εκείνο το μάτς με τη Σενεγάλη που έπρεπε να κάνει 0-3 να περάσει και στο επόμενο να περάσει, έτσι, που έριξε 4 στην Αμερική, δείχνει ψυχολογία ομάδας. Έχει καλούς παίκτες το Βέλγιο. Αλλά παίζει τώρα με την Ισπανία. Δύσκολο μάτς.
0: Ναι.
22: Τέλος πάντων, η ουσία θα δούμε καλά μάτς τώρα. Μείναν τώρα καλές ομάδες και θα δούμε καλά μάτς. Η Αργεντινή σήμερα, κατά ένα παράξενο λόγο, η στοιχηματική που παίζω από το 78, κλείδωσε το μάτς Αργεντινή-Αίγυπτο. Το κλείδωσε τελείως. Και έγινε η ανατροπή.
0: Ναι.
22: Καταλαβαίνεις πόσα για να το κλειδώσει, καταλαβαίνεις τι λεφτά πέσανε για να μην το ανοίξει ποτέ. Δεν το άνοιξε καθόλου. Mm-hmm. Και έριξε 3-2. Εντάξει, μας δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Και θα πάμε σε ένα bet builder αύριο στη Γαλλία, στο μάτς της Γαλλίας. Εδώ λίγο, παιδιά, λίγο πάρτε να στείλω και χάρτη, γιατί είναι το bet builder λίγο παράξενο. Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο. Γκολ-γκολ καταρχήν. Να σκοράρουν και οι δύο. Δύο σούτε Εμπαπέ στην εστία. Ένα σούτε Ντεμπελέ στην εστία. Δύο προσπάθειες για γκολ ο Λίσε. Τρεις αποκρούσεις ο Μπόνο.
0: Ο Μπόνο?
22: Ναι. Αποκρούσεις.
0: Εντάξει.
22: Και ένας από τους δύο παίκτες να σκοράρει να δώσει assist. Εμπαπέ ή Ντεμπελέ. 6-10 απόδοση είναι. Αυτό θα πάω. Γκολ γκολ και οι δύο, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δύο σούτ Εμπαπέ στην εστία. Ένα σούτ στην εστία Ντεμπελέ. Δύο προσπάθειες για γκολ. Αυτό που σημαίνει να κάνει, ας πούμε, δύο σούτ και να δέξει μεγάλη περιοχή και να μην πάει στην εστία. Αυτό σημαίνει. Το δύο προσπάθειες για γκολ. Ο Λίσε. Τρεις αποκρούσεις ο Μπόνο. Και να σκοράρει ή να δώσει ασίστ ή ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ. 6-10 απόδοση. Το βρίσκω ένα πολύ λογικό. Έτσι, φαίνεται τουλάχιστον τώρα. Μπορεί
0: να είναι. Στίχημα είναι. Όντως, ακούγεται.
22: Ναι, ακούγεται δηλαδή πολύ λογικό. Ποντάρισμα 6-10. Δεν πρόσθεσα κάτι άλλο γιατί φτάνουν αυτά πιστεύω. 6-10 είναι καλή απόδοση. Και θα πάμε με αυτό. Αν και θα δούμε πιστεύω ωραίο μάτι γιατί το Μαρόκο δεν κλείνεται. Η αλήθεια είναι. Δεν κλείνεται. Παίζει επιθετικά.
0: Εντάξει, είναι καλή, αλλά οι Γάλλοι είναι μια κλάση καλύτερη.
22: Οι Γάλλοι εννοείται ότι έχουν 3-4 παίκτες μέσα οι οποίοι αξίζουν όσο το Μαρόκο, το συζητάμε. Να μην πω δύο παίκτες.

0: Άρα.
1: Δεν είναι τόσο καλές όσο φαίνονται. Είναι καλές, αλλά δεν είναι.
0: Μέχρι
1: είναι
0: ένα σημείο.
1: Μπράβο, μέχρι το 7-8 εκεί. Μέχρι. Σήμερα δηλαδή κάνεις 2-0. Και αντί να το εκμεταλλευτείς και τη σύγχυση των Αργεντίνων κτλ. Και δεν πρόλαβα στο 18 τον Άσο.
0: Εκεί στο 0-2 το προλάβαν μερικοί και μετά το φράξε. Και εγώ δεν το πρόλαβα. Και εκεί η μπάλα φεύγει στον Παπαναστασίου. Σου στην Παπαναστασίου. Σου στην Κλεάνθους. Έξω από το γήπεδο φεύγει. Έτσι. Να περνάει η ώρα. Κερδίζεις 0-2.
1: Έτσι την πάτησε και η Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη που έπρεπε να κερδίζει 0-3 στο ημίχρονο.
1: Βλέπεις λοιπόν, έτσι είναι. Άρα μάλλον είναι θέμα Αφρικής.
0: Δεν ξέρω, Ρίση Πασκάλη. Αυτοί πραγματικά ενώ άρχισαν να παίζουν καλή μπάλα. Παλιά είχαν μόνο το τρέξιμο.
1: Δεν είναι αρκετό.
0: Και τη δύναμη.
1: Δεν είναι αρκετό.
0: Δεν είναι αρκετό και πάλι. Ναι. Δηλαδή ξεκάθαρα ξεχωρίζει η πείρα πλέον των παιχτών, ναι, νομίζω. Η πείρα και το ότι οι ομάδες έχουν κάποιον παίχτη ο οποίος μπορεί να πάρει το μάτς. Π.χ. Κέιν, π.χ. Χάλαντ.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Όλα πήγαν καλά, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Απλώς θα μείνει λίγες μέρες.
1: Εντάξει,
0: όλα πήγαν καλά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Okay,
0: καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και υγεία να έχουμε όλοι.
1: Αριβεντέρτσι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και στο Βασίλη από το Λονδίνο. Κάποια πράγματα πρέπει να δοκιμάζονται εν καιρό πολέμου και όχι εν καιρό ειρήνης. Εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά. Δεν ξέρω αν φταίω εγώ, αλλά όποτε παίρνει τηλέφωνο παντογνώστης της εκπομπής μου κάνει τα νεύρα τσατάλι. Είτε έχει δίκιο είτε όχι, ακυρώνει τη γνώμη των άλλων, θεωρώντας τους πρόβατα. Και ότι είναι ο μόνος έξυπνος που ψηλιάζεται τα στραβά. Άσε που δεν ξέρει να κάνει και διάλογο. Ρε, εγωίσταρη. Να κρατήσω αυτό, κύριε Νίκο.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, διάβασα το μήνυμά μου. Το είναι επιτακτικό. Έχω δικαίωμα να ακούσω. Εντάξει, δεν αφαιρούμε κανένα δικαίωμα. Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος το έχουμε πει και το λέω και εγώ καμιά φορά. Πάτε στη Ρωσία αφού την αγαπάτε τόσο πολύ να ζήσετε, ρε φίλε. Να δούμε πώς θα ζήσετε. Εντάξει, είπαμε αυτή, υπάρχει μια λαγνία.
3: Я должен услышать вас.
1: Одно хочу
3: сказать. Что я
1: имею? Ναι, что я имею, κοίτα. Μακάρι να είχα κάποιο αποτέλεσμα αυτό και αυτό, και αυτό τον κόσμο, ρε παιδί. Με αυτό το... Δεν γίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Να υπάρχει τόσο... Για κάτι το οποίο δεν έχει και όφελο σαν χώρα.
4: Αγαπάει, πουλάκι!
1: Αυτά από εμάς, από μένα και τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά κατά κόσμο, το σε ξεχάσαμε σήμερα. Δεν είπες τίποτα. Δεν ξέρετε ποιος ήταν η χολύπτης, Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Το άλογο της εκπομπής. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχοληψίας. Εμίλιος Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμης, κατά κόσμο Γαβριλίδης.
5: Καλησπέρα και το σένα, αδερφέ μου.
1: Τώρα καληνύχτα, αδερφέ μου. Άστα, πάμε για ύπνο, Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από εκείνα που θα κρατούν στο πρωί. Κώστας Βρανάς μέχρι τα ξημερώματα. Δίνεις δικαιώματα. Εσύ είσαι από τους καλούτσικους που δίνεις αρκετά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς αποχωρούμε, σας αφήνουμε τις ωρέξεις του κυρίου Βρανά. Γεια σας.
6: Σφαγιανάκης και Φίγαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Χαίρετε, καλησπέρες. Εδώ είμαστε και εμείς στα 9 λεπτάκια μετά τις 11 και στα 9 λεπτάκια μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρονίου στο παιχνίδι εδώ πέρα του Μουνδιάλ που έχουμε και είναι το Ελβετία-Κολομβία 0-0, κύριε Γαβριλίδη. Τι το θέλουμε αυτό να βγει? Να μπει γκολ πρώτο μισάρο? Έχει και τέτοια στοιχήματα? Ναι. Το Αργεντινή-Αίγυπτος τι το θέλαμε? Αργεντινή από ημίχρονο, και αυτός ο Μέσης. Δύο πέναλτι έχασε. Πέναλτι. Δεν το είδα το παιχνίδι, κάτι τέτοια διάβασα. Λοιπόν, Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 τελικά. Αλλά το χάσαμε το στοίχημα εδώ με τον κύριο Γαβριλίδη. Δεν πειράζει, θα κερδίσουμε στην αγάπη. Άιντε πάμε κι εμείς. Πάμε κι εμείς και θα δούμε πώς θα πάμε. Με ό,τι θέλει προκύψει θα πάμε, όσο ήθιστε. Μέχρι τις 2. Εμίλιος Γαβριλίδης, τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη. Όσοι από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι, εδώ για να περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι, μη σας πω και 2. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί. Έτσι με το αποκλειστικό στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της ωραίας Ελένης εκεί πέρα του Νόλαν. Βέβαια, είχαμε και πρεμιέρα, η Οδύσσια. Η οποία πρεμιέρα... κάτσε λίγο τώρα που το θυμήθηκα, έδες. Κάτσε λίγο να δω από περιέργεια. Γιατί η οποία πρεμιέρα, έχω κάτι κοιτάπια κρατημένα για τις πιο εμπορικές ταινίες κτλ. Η οποία πρεμιέρα είναι, συνοδεύτηκε, λέει, από πολύ έτσι καλά σχόλια. Παρά τη φασαρία που έχει γίνει με την ταινία. Και μάλιστα Δευτέρα, τι είναι σήμερα, Τρίτη, έτσι, ακόμα, ναι. Δευτέρα είχε γίνει μια προβολή της ταινίας αποκλειστικά για τους κριτικούς του κινηματογράφου. Πριν βγει έτσι για το κοινό. Τώρα σήμερα ήταν η πρεμιέρα σε κάποιες χώρες, από ό,τι ξέρω. Και έγινε μια έτσι προβολή για τους κριτικούς του κινηματογράφου, οι οποίοι έδωκαν πάρα πολύ καλά σχόλια. Έως και διθυραμβικά ορισμένοι. Για να δούμε. Μετά τον αρχικό χαμούλι, τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα ξέρετε έχει και χωράει και κουβέντα, γιατί είναι και ντριγκαδόρικο και πιασάρικο. Το γιατί τελικά έγινε ο χαμός που έγινε με την ταινία του Νόλαν. Έγινε γιατί, ας πούμε, υπήρξε μια ευαισθησία απέναντι στην αλλίωση της μυθολογίας ουσιαστικά. Εκτός αν κάποιοι πιστεύουν ότι ωραία λένε και όλα αυτά που λέγονται ότι ήταν πραγματικά, έτσι. Εκεί εντάξει, και ότι αλλίωσαν την ιστορία. Δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα ήταν η αλλίωση τέλος πάντων της μυθολογίας, ξέρω εγώ, των γραφωμένων εκεί πέρα του Ομήρου, ή ότι η μαύρη Ελένη περνούσε walk μηνύματα. Έτσι, γιατί κάποιοι, ο φίλος μας ο Μάσκ εδώ πέρα που βλέπω και κάτι ειδήσει για την πάρτι του, όπως και για το βασιλάκι τον Γκέιτς, ο Μάσκ, ας πούμε, που αντέδρασε, που είναι και ουδέτερος, έτσι, δεν έχει να κάνει με Ελλάδα. Αυτός γιατί αντέδρασε? Γιατί θίξανε τον Όμηρο, ξέρω εγώ, ή γιατί δεν του άρεσε η Ελένη η μαύρη ιδεολογικός? Κατάλαβες? Πού αρχίζει και πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει μετά η υποκρισία. Μας κρύβουν, τίποτα δεν μας κρύβουν. Όλα μπροστά στα μάτια μας είναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να τα δούμε, κύριε Γαβριλίδη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα που είπα μπροστά στα μάτια μας, βλέπω και κάτι εδώ πέρα για τον Τραμπ. Δεν μπορεί να πουλήσει, λέει. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει? Περίμενε λίγο. Για κάτσε να δω. Έχει περιορισμούς, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί 100%. Βλέπω τώρα εδώ βγαίνουν κάποια άρθρα για την ιστορία την περιβόητη με τα F-35. Ναι, εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις από βουλευτές εκεί πέρα και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικανούς. Έχουν εκεί και το κογκρέσο αυτοί και προσπαθούν να μπλοκάρουν για να μην προχωρήσει στην πώληση των F-35. Ναι. Αλλά αν μπορούν να το μπλοκάρουν 100% δεν ξέρω. Βλέπω εδώ κάτι αναλύσεις που λέει γιατί δεν μπορεί να πουλήσει. Ναι, μάλιστα. Καλά. Α τα δούμε και αυτά. Πώς το είπε, θα το ξανασκεφτούμε, είπε, για τα F-35.
και αντιδρούν κάποιοι Αμερικανοί βουλευτές και προσπαθούν να μπλοκάρουν την πώληση. Αντιδρά και ο Νετανιάχου από την άλλη μεριά. Λέει ότι είναι αντίθετος με τα F-35 στην Τουρκία, γιατί είναι μια χώρα που απειλεί και την Ελλάδα, που κατέχει και τη μισή Κύπρο, που απειλεί και εμάς, αυτό δεν το είπε βέβαια. Απειλεί και το Ισραήλ, τέλος πάντων, έχει τα βαντούρια και με το Ισραήλ. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε. Και όχι με τα F-35 μόνο. Εγώ θα πω να δούμε τι θα δούμε γενικότερα με τη στάση της Αμερικής απέναντι στην Τουρκία. Διότι θυμίζω ότι είναι και η ώρα, έρχεται σιγά σιγά η ώρα που πρέπει να βγουν τα κοιτάσματα. Τα οποία κοιτάσματα, για να βγουν από τις αμερικανικές εταιρείες, θα πρέπει να υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι τα νερά θα είναι ήρεμα όσο καιρό διαρκέσουν οι εξορίξεις. Έτσι, γιατί αν δεν υπάρχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις, πώς θα μπει μια εταιρεία να κάνει μια τέτοια μεγάλη επένδυση και να έχει το κεφάλι ήσυχο. Κατάλαβες. Οπότε, για να είναι ήρεμα τα νερά σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν αντιδικίες, καλώς ή κακώς υπάρχουν, προφανώς με κάποιο τρόπο θα πρέπει να προϋπάρξουν, λέει η λογική, κάποιες μίνιμουμ συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι. Δεξιά το τραπέζι όπως μπαίνεις, αριστερά δεν ξέρω, έτσι. Και αν δεν υπάρξουν συμφωνίες, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες πολύ έντονες διαφωνίες, εμφατικές, ώστε η καυτή πατάτα να πάει στη διαιτησία. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Ένα από τα δύο είναι τα σενάρια. Έτσι, ή θα μας αναγκάσουν να τα βρούμε στα βασικά, ή θα πάμε να δείξουμε ότι δεν τα βρίσκουμε με τίποτα, ώστε να μπει στη μέση η διαιτησία. Έτσι, και η διαιτησία, ξέρετε τι σημαίνει λίγο πολύ έτσι. Τα είδαμε και στο Μουντιάλ με τον Τραμπ. Τώρα λέει θα βγάλει προεδρικό διάταγμα για να πάρει η Αμερική το Μουντιάλ. Ναι, άρα τέλος πάντων, για να το κλείνουμε αυτό, πιστεύω, δεν ξέρω, εικάζω ρε παιδί μου, λέω ότι μάλλον με το που τελειώσει το καλοκαιράκι και μαζί και τα λεφτά του τουρισμού, μάλλον θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έτσι, κάποια νέα επεισόδια στο σύριαλ. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, καλησπέρες και στα πρώτα τα παλικάρια τα ψηλά που στείλατε εδώ τα πρώτα τα μηνύματα. Για να κάνουμε ένα ριφρεσούδι, να δούμε τι διαθέσεις έχει και ο κύριος. Α, που είπα για το Zuckerberg και για το Musk πριν και για το Gates. Κάτσε να το πούμε μετά το διάλειμμα. Έχει, άντε να πω τη δήλωση του Βασιλάκη. Είπε ο Βασιλάκης νωρίτερα που μας αρέσουν αυτά. Μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε το εξής. Ότι θα μπορούμε, λέει, να παίρνουμε σύνταξη νωρίτερα. Θα μπορούμε να εργαζόμαστε πολύ λιγότερες ώρες. Έτσι το έθεσε ο Βασιλάκης ο Gates. Και παρακάτω έβαλε και ένα θέμα περί φιλοσοφικής, λέει, πώς το είπε να δεις, επανεξέταση, φιλοσοφικής επανεξετάσεως. Γιατί, ξέρω, κάτσε να σου πω πώς το είπε, το έχω κρατημένο αυτό. Ναι, είπε ότι η νέα πραγματικότητα που έρχεται, έτσι, το ότι θα δουλεύουμε λιγότερο, δηλαδή, λόγω του ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας, η νέα, λέει, πραγματικότητα που έρχεται χρειάζεται μια φιλοσοφική επανεξέταση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούμε το χρόνο μας. Κατάλαβε, σου λέει, θα καθόμαστε όλη μέρα, θα ξυνόμαστε, λέει ο Βασιλάκης, οπότε να το φιλοσοφήσουμε από τώρα το πράγμα, μην πεθάνουμε από την πλήξη. Κατάλαβε, κάπως έτσι μάλλον. Οπότε τελικά η μείωση του πληθυσμού, κύριε Γαβριλίδη, μπορεί να μην ήρθε από τα εμβόλια, αλλά μπορεί να έρθει από την πλήξη, επειδή δεν θα έχουμε τι να κάνουμε εδώ πέρα. Κατάλαβε, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί, αδέρφια, διαδώστε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε για ταινία, έχουμε ανεβάσει εδώ και την ωραία Ελένη. Έχουμε, λέει, και την πρώτη AI πρωταγωνίστρια. Τώρα βγαίνει στον κινηματογράφο κανονικά, έτσι. Ταινία κανονικά με AI πρωταγωνίστρια, κινηματογραφικό ντεμπούτο. Και ναι, μετά από τα συγκροτήματα τεχνητής νοημοσύνης έρχεται και η πρώτη ταινία, έτσι. Έρχεται και η πρώτη ταινία. Μόνο παίκτες δεν έρχονται. Όλα ήρθανε. Οι εξωγήινοι θα έρθουν σε λίγο. Μόνο παίκτες δεν έρθουν. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου αυτά. Λοιπόν, ναι, για πάμε να δούμε λίγο και τα μηνύματα τα πρώτα που λέγαμε. Ενώ το ματσάκι είναι στο 0-0, 19ο λεπτό με αυτά και με τα άλλα. Ελβετία, Κολομβία 0-0, ναι, και Αργεντινή, Αιγύπτος, είπαμε νωρίτερα, 3-2. Λοιπόν, για να μας κάνει ο κύριος Zuckerberg εδώ πέρα τη χάρη, αν κρύβει κάποια να τα εμφανίσει, γιατί ξέρουμε και που μένει. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον Παναγιώτη. Καλώς τον να. Χρήστος, πήλε για ΠΑΟΚ, ειλικρινά, δεν θέλω να αποφύγω κάτι, δεν έχω καμία όρεξη πλέον να, όχι να μιλάω, από την αλήθεια, και τα μάτς με μισή καρδιά πλέον τα βλέπω, με αυτά που γίνονται. Όχι τώρα, από πέρσι το καλοκαίρι ακόμα. Τέλος πάντων, αν θέλετε, τα πούμε και για ΠΑΟΚ, πούμε. Καλησπέρες και στον ο Γέροντας ο Μνημονήσιος. Νάτος. Για την ωραία Λένη, μαύρησε λίγο παραπάνω, από την Ίσο. Ναι, Μύκονο. Πήγε στη Μύκονο η ωραία Ελένη. Μάλιστα. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Παοκάρα, ρε, και να μην σταματάω. Να μην σταματάς, έτσι. Δεν γράφεις κανένα σχόλιο για την Παοκάρα. Λύση, πώς το είπε πριν. Λέει, πολλοί παίκτες θα πηγαίνουν καλά. Αλλά ελπίζω να έρθουν και κάποιοι νέοι πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό. Ελπίζει αυτός ακόμα. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Ναι, ρώτα και κανέναν άλλον. Που έφυγε και βρήκε την ησυχία του. Λοιπόν, ναι. Εν τω μεταξύ, μέσα στο γενικό χαμό που έχουμε με τον ΠΑΟΚ, είχαμε και την πρώτη ανακοίνωση από οργανωμένους οπαδούς, έτσι. Και πολύ άργησε, νομίζω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, θέλετε και αυτά. Καλησπέρες έχουμε και από τον Γιώργο. Από Ελσίνκη. Τι είναι αυτό? Μας ανεβάζει σε πρώτη παγκόσμια. Ωραία. Η επόμενη ταινία του Νόλαν. Να μπείτε να τη δείτε εδώ πέρα. Το βγάλω σκύλος. Το βγάλω σκύλος. Μάλιστα. Παραμένει το Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο 21ο λεπτό. Καλησπέρα και στο Χρήστο. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Α, κάτσε λίγο. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Κάτσε λίγο τώρα που είπαμε για Νόλαν. Για την ταινία εδώ πέρα. Πού τα είχαμε να δεις. Περίμενε. Δώστε μου λίγο μισότερη λεπτάκι. Να τα βρω. Πού είσαι, ρε? Κινηματογραφικά news. Πού είναι. Περίμενε. Ποια μπορεί να είτο. Περίμενε λίγο. Α, το βρήκα. Εντάξει, έχει βέβαια και κάποια που είναι. Έχει και κάποια που είναι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, ή ξέρεις, έρευνες που έχουν γίνει, υποτίθεται, με τη γνώμη των ειδικών. Ποια μπορεί να ήταν η καλύτερη ταινία. που βγήκε ποτέ, ποια μπορεί να ήταν η καλύτερη σειρά κτλ. Έχει κάποια έτσι που βγάλανε λίστες καλές, δηλαδή που έγιναν καλούτσικες έρευνες ή δημοσκοπήσεις, ανάλογα γιατί δεν είναι όλα. Ποια μπορεί να είναι η καλύτερη ταινία, κύριε Γαβριλίδη, όλων των εποχών? Εσείς ποια θα ψηφίζατε? Βλέπω εδώ τη λίστα τώρα. Για τις πιο εμπορικές το άνοιξα βασικά. Να δούμε πού θα βγει ο Νόλαν. Εσείς τι λέτε? Τι σε τι πράγμα? Σε ταινία που βλέπεις? Κατηγορία? Τι κατηγορία? Ταινία γενικά. Ταινία γενικά. Γενικά. Δεν έχει κατηγορίες εδώ. Έχει τις καλύτερες ταινίες. Το Δαχτυλιδιόν. Τον έχει. Να το πω. Άντε να το πω. Δεν είναι στα πρώτα. Είναι. Συμπληρώνει τη δεκάδα. Με βάση τουλάχιστον αυτή. Είναι μια γνωστή ιστοσελίδα που έχει να κάνει με ταινίες με σειρές. Και έκανε τέλος πάντων μια έτσι δυνατή δημοσκόπηση σε πολύ κόσμο. Και έβγαλε τις 250 κορυφαίες όλων των εποχών. Αλλά εγώ για τις εμπορικές ψάχνω. Αλλά τώρα που γυρίζει, κάτσε να το δούμε και αυτό. Δαχτυλιδιών. Του 2001 έβγαλε στο νούμερο 10. Το 2001, ναι. 8,8 πήρε. Το νούμερο 10. Ταμτάκο. Ταμτάκος είναι στην πρώτη. Μίλες τέτοια, μίλες για Ταμτάκο. Ρωθήκα μια Λατινοπούλου από κάτω, θα έχουμε προβλήματα. Σε επαναφέρω στην τάξη. Λοιπόν, τα αφήνουμε να τρέχει. Άμα σου ήρθε πια, μπορεί να είναι η πρώτη. Α, τώρα τα θυμάμαι και εγώ. Τα είχαμε δει και παλαιότερα. Πρώτη. Ναι. Είναι... Δεν είναι και πολύ παλιά η πρώτη. Δεν τη λες και πολύ φρέσκια, δεν είναι και πολύ παλιά. Πιο παλιές είναι, δηλαδή βλέπω τον Ονό, ας πούμε, που είναι 72 και 74, είναι στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3 ο Ονός. Και μετά έχει κάποια άλλα. Ναι, το νούμερο 1 δεν είναι πολύ παλιό, δεν είναι και πολύ καινούριο. Τα αφήνω να τρέχει. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Για τις εμπορικές ταινίες που ξεκίνησα να δω, για να θυμηθώ λόγω εδώ της Οδύσσιας που πιθανώς να τα σπάσει τα ταμεία, ένα παραπάνω λόγο του πώς πουλήθηκε, ας πούμε, το τι έχει γίνει πριν βγει η ταινία. Λοιπόν, η πιο εμπορική ταινία, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, δεν πιστεύω. Πρέπει, όχι πρέπει, είναι το Avatar. 2,92 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Από 2,92 δισε, καλούτσικα πήγε. Και μετά κάποια άλλα τέλος πάντων. Τώρα είναι πιο Avatar, δεν ξέρω, γιατί έχει πιο πάνω και ένα άλλο Avatar. Το The Way of the Water, που πήρε την τρίτη θέση. Δηλαδή, χάλκινο το Avatar, το ένα, χρυσό το άλλο το Avatar. Και το Avengers πήρε, λέει, το ασημένιο. Τιτανικός, που ήταν κάποτε πρώτος, υποχώρησε, πήγε τέταρτος. Στην εμπορικότητα, Star Wars βλέπω στο 5 και τα άλλα στο πιο πάνω. Έχει και Spider-Man, έχει και Jurassic Park, έχει και το Lion of the King, το remake. Έχει διάφορα εδώ. Μάλιστα, ωραία. Άντε να πω και ποια ήταν η δημοφιλέστερη, έτσι όπως τα βγάλανε. The Shawshank Redemption. Αυτό είναι η 9,3 πήρε του 94. Η ιστορία ενός τραπεζίτη που πρέπει να το έχω δει αυτό, νομίζω. Αυτόν τον είχαν βάλει φυλακή γιατί τον κατηγορούσαν άδικα για το φόνο της γυναίκας του εραστή της και τους δύο μαζί καθάρισε. Κάτι είχε γίνει. Και δεν είμαι σίγουρος όμως αν είναι αυτή που έχω δει. Τέλος πάντων, αυτοί βγάλανε ότι είναι υποτίθεται η καλύτερη όλων των εποχών. Εντάξει, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε να... Τι ώρα είναι? Όχ, δεν πάμε πουθενά γιατί πρέπει να πάμε στα διαλύματα σε λίγο. Καλά. Διάλειμμα κάνει και στο Μουνδιάλ. Είμαστε 26 λεπτό. Ελβετία, Κολομβία. 0-0. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και Αργεντινή, Αίγυπτος είπαμε 3-2. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Για να κάνουμε ένα ριφρεσάκι ακόμα. Να δούμε λίγο τι άλλο μας λέτε εδώ πέρα. Κρύβεις τίποτα εσύ? Πώς δεν κρύβεις? Για κάτσε. Μπέλα πάλι με αυτό το Ζούκεμπερκ. Την άλλη φορά κάνα τρίμηνο μας είχε πάει. Δίμηνο που έκρυβε τα μηνύματα και θέλει τώρα διαδικασία. Καλησπέρες και στον ο Χρήστος εδώ. Ο Σάκης επίσης από τη Σκίδρα. Ο Δημήτρης έφιασε άσπρες μέρες στην καθημερινότητα και ας έχουμε, λέει, και μαύρη ωραία Ελένη. Α, μην το λες. Κάποιοι είναι ικανοί να προτιμούν μαύρες μέρες στην καθημερινότητα αρκεί η Ελένη να είναι άσπρη. Το έχουμε κάνει, είναι προτεραιότητες αυτές. Καλησπέρες και στον Ελισέο. Αν είδα, λέει, το φωνικό στην κουλούρα η Μαθίας, αν μαθεύτηκαν τα κίνητρα Όχι, για κίνητρα κάτι δεν ξέρω ακόμα σίγουρα. Και παρακάτω λέει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Άστα λέει, θα τα βρούμε σκούρα στο μέλλον, αν μας έχουν δεδομένους. Καλά, συγγνώμη τώρα. Υπάρχει περίπτωση, λες εσύ, να μην μας έχουν δεδομένους, σαν Ελλάδα? Από πού και σου πω. Μα νομίζω αυτό το συζητούσαμε και άλλες φορές που πήγε η κουβέντα λίγο στα ελληνοτουρκικά, τέλος πάντων. Ότι αυτό είναι το μεγάλο μας μειονέκτημα. Ότι η Τουρκία είναι η περιζήτητη νύφη που πατάει συνέχεια σε δύο βάρκες. Οπότε, επειδή έχει να δώσει και πράγματα, ακριβώς γιατί δεν τα έχει δώσει, τις κάνουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις στα γλυκά μάτια. Εμείς από την άλλη πλευρά δεν έχει μείνει να δώσουμε και κάτι. Και αν έχει μείνει, ο θείος Σαμ το θεωρεί δεδομένο. Υπάρχει περίπτωση να προβληματιστεί ο Τραμπ ότι κάτι πρέπει να πάρω από την Ελλάδα, ας πούμε, έχει μείνει κάτι που πρέπει να πάρω και δεν θα το πάρω? Δεν νομίζω. Αυτό είναι το μεγάλο μας μείον σε σχέση με την Τουρκία. Έτσι, η οποία είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, η οποία είπαμε είναι και η νύφη περιζήτητη, γιατί πέρα από το ότι είναι, έτσι, εντάξει, δεν τη λες ότι είναι η πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά από τις μεσαίες πιθανώς είναι μεγαλύτερη. Αλλά είναι και αυτό, δεν είναι μόνο δηλαδή η ίδια η Τουρκία το τι τέλος πάντων προσόντα έχει ως νύφη διεκδικούμενη, είναι ότι ο Τραμπ δεν θέλει να πάει από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω, για να δούμε τι θα δούμε και με αυτά. Είναι ζητήματα, πιστεύω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα απασχολήσουν αρκετά και σε πολλά επίπεδα. Κάνει πάμε από τώρα αυτό. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε σε λίγο. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Άρχισε και πάλι το ματσάκι, παραμένει το 0-0, Ελβετία, Κολομβία, 21 το λεπτό, με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, είμαι θα έτοιμη κύριε Γαβριλίδη, ψυχολογικός, να πάμε στο διάλειμμα. Άντε πάμε σιγά σιγά.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης φαινέρωνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ξανά καλησπέρες. Τι ζητάει εδώ πέναλτι? Εντάξει, δεν δίνεται αυτό τώρα. Ένα τραβηγματάκι εκεί, αλλά πώς τα λέγε και ο Διακογιάννης κάποτε, ένα μικροφραγματάκι. Δεν δίνεται αυτό. Παραμένει το 0-0, 34ο λεπτό. Είμαστε Ελβετία με την Κολομβία. Λοιπόν, 9.55 κενό για ό,τι θέλετε το μήνυμα αποστολή. 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Έρχομαι να δω μερικά ακόμα και ανάλογα με τις διαθέσεις το προχωράμε. Άντε βάλτε και κάνα θέμα καλό βρε πιασάρικο, έτσι ωραίο, από αυτά τα δικά μας. Για κάτσε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, στο μεταξύ είμαστε μισό βήμα, κύριε Γαβριλίδη, από το να λύσουμε το δημογραφικό, όχι για την Ελλάδα μόνο, για την Ευρώπη συνολικά. Υπήρχε, λέει, κύκλωμα πλαστά προφυλακτικά, είχαν διακινήσει πόσες χιλιάδες, έχουν γεμίσει η Ευρώπη, κατάλαβες, αλλά τους πιάσανε. Τους πιάνε βλακεία. Άμα δεν τους πιάνανε, θα το λύναμε το δημογραφικό. Πλαστά προφυλακτικά, όταν λέμε, δεν ξέρω τι εννοεί. Κάτι δεν θα ήταν και πολύ καλά, προφανώς. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ναι, εξαρθρώθηκε, βλέπω, δίκτυο διακίνησης πλαστών προφυλακτικών. Δεν τους έκοψε. Άμα τους αφήνανε, μπορεί και να το λύναμε το θέμα. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Όχι, Παναγιώτης, Πέτρος. Πέτρο, ξαναλέω. Τώρα με πάει στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα περιμένω. Βασικά, νομίζω καλό θα ήταν κάποια στιγμή, γιατί βγήκε μία ανακοίνωση, αν είδα καλά, από ένα σύνδεσμο από Νεάπολη. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρξει και μία κοινή ανακοίνωση των συνδέσμων. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, γιατί δεν είναι θέμα τώρα ποιος είναι με ποια πλευρά. Εδώ μιλάμε τώρα ότι πρέπει κάτι να γίνει, γιατί αυτή η κατάσταση είναι καραγκιοζηλίκη πλέον. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έτσι, πρέπει να υπάρξει για μένα μία, και από τους οργανωμένους και γενικότερα, να υπάρξει έτσι μία κατάσταση. Εγώ δεν θα πω να κάτσω στο τραπέζι που γράφει η ανακοίνωση εδώ η συγκεκριμένη, γιατί δεν το βλέπω και πολύ εφικτό. Αλλά τέλος πάντων, κάτι να γίνει με αυτό τον πόλεμο χαρακομμάτων. Δεν πάει άλλο. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που διχάζει, που τρώει τα σωθικά του οργανισμού. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, για εσάς, εγώ ειλικρινά σας λέω τώρα που, εντάξει, έχω πει κιόλας ότι μικρή όταν ήμασταν, ΠΑΟΚ διαλέξαμε. Εγώ με μισή καρδιά τα βλέπω τα μάτς πλέον. Έχω δηλαδή επιβδίσει με όλα αυτά. Έχω, μην πω τώρα καμιά πιο βαριά κουβέντα. Με το ένα μάτι βλέπω το μάτς, μετά έχω το κινητό και παίζω. Δηλαδή δεν είναι η κατάσταση. Έχει καταντήσει αηδία. Και ξέρετε και τι άλλο, εμένα με χαλάει και κάτι άλλο. Πέρα από τις εμπλεκόμενες πλευρές που για μένα όλες είναι απαράδεκτες, όλες, και οι τρεις για την ακρίβεια, έτσι, γιατί η μία το ξεκίνησε, η άλλη το συνέχισε με λάθος τρόπο και ο ερασιτέχνης έχει ράματα πολλά, μην τα ανοίξω τώρα, αλλά πέρα από τις εμπλεκόμενες πλευρές που όλες το χειρίζονται με τρόπο για μένα από ψήλο απαράδεκτο μέχρι και απαράδεκτο με κεφαλαία, αν δεις, ας πούμε, ακόμα και, να πω τώρα τη λέξη υποστηρικτής, τέλος πάντων, φτάσαμε και εκεί. Αν δεις, ας πούμε, ακόμα και από τον απλό κόσμο, να, εγώ έχω κάποια μηνύματα, έτσι, πέρα από το ότι μιλάμε στην εκπομπή, κατά καιρούς έχω κάποια μηνύματα. Με το κι άλλοι ψάχνεις να βρεις άνθρωπο που να νιώσεις ότι βλέπει τα πράγματα νυφάλια, αντικειμενικά, χωρίς να δείξει, ρε παιδί μου, ότι είναι ταγμένος, η θελημένα ή άθελα, έτσι, συνειδητά ή υποσυνείδητα, ότι είναι ταγμένος με τη μία πλευρά ή με την άλλη πλευρά. Σήμερα, ας πούμε, μίλησα, ξέρω εγώ, τώρα ενδεικτικά, δεν ξέρω, ήταν 5, ήταν 6, ήταν 7, ας πούμε μίλησα με 7 ανθρώπους, έτσι, τηλεφωνικά, ξέρω εγώ, με μηνύματα, πουπού κτλ. Λοιπόν, αν ήταν 7, υποθετικό τώρα το νούμερο και δεν θυμάμαι κι εγώ, αυτά που άκουγα ήταν πράγματα που παρέπεμπαν σε λογικές 100-0. Όλα δηλαδή ήταν προσαρμοσμένα πάνω σε αυτό, 100-0. Ο δικός μας που συμπαθούμε τα κάνει όλα καλά και τον πολεμάνε. Ο άλλος που είμαστε απέναντι, για τους χύψη λόγους τέλος πάντων, τα κάνει όλα στραβά και βάζει τρικλοποδιές. Εντάξει, δεν είναι κατάσταση, δεν είναι τώρα. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι μια άρρωστη κατάσταση και εσωτερικά και τριγύρω. Δυστυχώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να επανέλθει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, πάμε στα μηνύματα τα υπόλοιπα λίγο, γιατί καλησπέρα και στον Δημήτρη, τον Ελισέο τον είδαμε, επανέρχεται και λέει να προσπαθήσουμε να μην είμαστε δεδομένοι για την Ελλάδα σχέση με την Τουρκία. Υπάρχουν πολλά ακόμα να δώσουμε. Μία στρατιωτική βάση, λέει, στη Ρωσία ή στην Κίνα π.χ. Εντάξει, ρε τώρα, να λέμε ρεαλιστικά πράγματα. Ποια κυβέρνηση θα τολμήσει να δώσει στρατιωτική βάση στη Ρωσία και στην Κίνα? Όταν ανήκουμε εδώ πέρα και όταν όλο το σύστημα και όλα τα χρέη μας και όλες οι δεσμεύσεις μας είναι εδώ πέρα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχουν μείνει και πολλά, φίλε. Εγώ θα παρακαλούσα να έχουν μείνει αρκετά που μπορούμε να δώσουμε ως Ελλάδα, γιατί αλλιώς θα νιώθαμε αυτό που λες. Δηλαδή θα ήμασταν και λίγο. Θα μας διεκδικούσαν. Έτσι. Εδώ τώρα νομίζω ότι ξέρουν ότι τα έχουν πάρει όλα και να μην έχουν πάρει όλα, ξέρουν ότι ό,τι και να χρειαστεί, ότι ο Αμερικανός θα τα πάρει. Δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί καν να τα ζητήσει. Έτσι. Σε αντίθεση με την Τουρκία που παίζει αυτό το παιχνίδι, το ότι πατάει σε δύο βάρκες, θα δούμε τέλος πάντων αν θα της βγει ή αν θα βγει ανάποδα. Πάντως, εμένα με τρομάζει αυτό, επειδή ακριβώς είναι τώρα και η εποχή που θέλουμε, δεν θέλουμε, κάποια πράγματα πρέπει να τρέξουν. Έτσι, με τρομάζει δηλαδή ότι εμείς θεωρούμαστε δεδομένοι, που λέει και ο φίλος εδώ πέρα, ενώ η Τουρκία καθόλου για τον Αμερικανό. Καλησπέρες και στον Κριστιανό. Κάποιες ερωτήσεις, λέει, το βράδυ. Τι ερωτήσεις? Που μιλήσαμε για το Ρεόκαστρο, για την αεροπυρόσβεση. Α, είναι μεγάλο. Τα αφήσω για λίγο μετά αυτό, είναι πολύ μεγάλο. Λέει κάποια πράγματα εδώ για τα Καναντέρ και αυτά, για τις καθυστερήσεις, για το κρατάμε για μετά, Κριστιανό. Α, μετά τις 12 να τα διαβάσουμε και αυτά με λεπτομέρειες. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Τόμ. Παλιές, τι λες, αγαπημένες ταινίες. Forrest Gump, Πράσινο Μίλι, Δικηγόρος. Άλλες ή λες αγαπημένες, έτσι. Όχι δημοφιλέστερες ή οτιδήποτε. Forrest Gump, Πράσινο Μίλι, Δικηγόρος του Διαβόλου, από κωμωδίες Δείπνο Ηλιθίων. Η γαλλική έκδοση, η πιο εμπορική. Ιησούς από Ναζαρέτ και πολλές άλλες. Οι σημερινές, λέει, Πολύ αίμα και Καραγκιουζιλίκια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Και ο Νίκος, αυτά που λέγαμε για την Τουρκία. Και ανοίγουμε γραμμές. Όποιος θέλει, σε ένα λεπτάκι μπορεί να τηλεφωνεί. Αν έχετε κάτι που θέλετε έτσι να σχολιάσετε. Τώρα, όσο βλέπω και το ματσάκι χαλαρά. Και μετά τις 12 τα πιάνουμε και τα επιμέρους έτσι λίγο να τα ανοίξουμε περισσότερο. Ο Νίκος, πού είσαι? Για την ΑΟΣ. Ναι, τώρα αυτά είναι λίγο εξειδικευμένα και τα έχουμε ξανακουβεντιάσει. Εννοείται ότι άμα το παίρναμε απόφαση να κάνουμε μία ΑΟΣ με την Κύπρο, τα περισσότερα θέματα θα λύνονταν από μόνα τους. Τα περισσότερα. Αρκετά από τα θέματα που έχουμε την Τουρκία. Αλλά δεν είναι ότι δεν το κάνουμε μόνο. Εμείς δεν θέλουν ούτε και οι Κύπροι. Δεν τολμούν. Για ρώτα αυτούς. Θέλουνε. Τολμούν να το κάνουνε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Okay. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε στη Χάγη. Έτσι όπως λες, η Χάγη, είπαμε, είναι ένα δικαστήριο πολιτικό που, εν τω μεταξύ, για ζητήματα οριοθέτησης, από ό,τι έβλεπα, δεν έχει προσφύγει καμία χώρα μέχρι τώρα. Κάτι τέτοια είχα δει. Δηλαδή, πάντως, το σίγουρο είναι ένα. Αν προσφύγουμε σε καμία Χάγη χωρίς να έχουμε ορίσει πρώτα την ΑΟΣ με την Κύπρο, που λέει εδώ ο φίλος, αυτομάτως κόβουμε από τους Κύπριους πολλές δυνατότητες να διεκδικήσουν τα δικά τους δίκαια. Πέρα από το ότι και εμείς, δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, πολλά από τα δικά μας. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο, είναι και τώρα και βαρύ θέμα και σύνθετο θέμα. Αν χρειαστεί, τα συζητάμε κάποια στιγμή και αυτά. Λοιπόν, 2310-90-90-90, αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε. 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. 0-0 το παιχνίδι παραμένει, 42 λεπτό. Πάμε στον πρώτο το φίλο. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλησπέρα, καλά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα. Εγώ τα 5 χρόνια του ΠΑΟΚ, κάτι ηγούμενος και παγούμενος και προηγούμενος, δεν τους έζησα καλά, γιατί ήμουν μπασκετικός τότε.
0: Ναι.
1: Ήμουν παιδί του Μπάνε, του Κόρφα, του Μπάρλο και του Μπέρι. Λοιπόν, και να σε ρωτήσω, τότε σε προετοιμασία θυμάσαι ποτέ ο ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να παίξει Europa League, UEFA τότε, και να έχει 2 half και 2 stopper αξιόπιστα και με το χάος στο ρόστερ? Θυμάσαι τέτοια κατάντια φορά?
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποια χρόνια που τα πράγματα ήταν έτσι και χειρότερα, αλλά ήταν και χρόνια πέτρινα, όπως είπες, οπότε δεν μπορούν να συγκριθούν.
1: Με 2 half και 2 stopper να πω να θυπήσεις πρόκριση Europa League? Αυτό είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, πιάνει πυρετό στον Καμαρά πριν το πρώτο μάτς. Ποιος θα παίξει, ο Θημιάνης? Είναι τραγική κατάσταση. και έχουμε ένα επικοινωνιακό χάος. Φέρτε 7ο παίχτη εξτρέμ, φέρτε τον Γιαννούλη, φέρτε τον Γιαννούλη, φέρτε τον Γιαννούλη. Είχαμε πέσει, φέρετε τον Ζαφίρι, φέρτε τον Ζαφίρι, φέρτε τον Ζαφίρι, πάρτε τον. Δηλαδή κινείς την υποσιασμό και τις αποδίδω στην κότα με τον Μισακίδη. Πάμε και εκεί. Αν όντως είναι αυτά που λέει και δεν μπορεί να επικαλείται επειδή απλά ξημέρωσε μια Δευτέρα ο Αλφασίμου και να λέει ότι μας χρωστάνε και μας πήρουν και τα λοιπά, ό,τι γράφουνε, εννοείται αυτό είναι μηνύσιμο αν λένε το παραμικρό ψέμα. Έτσι, άρα μάλλον ισχύει. Και εγώ σε ρωτάω τώρα, ή αυτή η συμπεριφορά άνθρωπου που θέλει, άσε τώρα πάω, θέλει να επενδύσει τον ΠΑΟΚ και να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ σοβαρά. Γιατί μου σε εκεί ρωτάω.
0: Ας σου πω στα αλήθεια τι πιστεύω, τους χορεύεις το ταψί, επειδή υπήρχαν κάποιες προσυμφωνίες και επειδή βλέπει ότι από την ώρα που ξεκίνησε, δεν τον δικαιολογώ, για μένα είναι απαράδεκτη και η προσέγγιση Μιστακίδη, και όχι μόνο τώρα, από την πρώτη στιγμή το πώς μπήκε, έτσι, αλλά νομίζω ότι είδε πως από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να του πουλάνε τρέλα ότι υπάρχει άλλος επενδυτής και κάτσε να το σκεφτούμε και τα λοιπά. Παρουσιάσανε εκείνον τον Αμερικάνο που...
1: Ναι. Όπως και ο Σαφίδη, έτσι. Εγώ βλέπεις δεν είμαι ούτε υπέρ των ναι. Σαφίδη. Εγώ πάω και με.
0: Ναι, έτσι, θέλω να σου πω. Είδε ότι έκαναν τα πάντα για να τη χαλάσουν τη δουλειά κάποιοι. Έτσι, στην αρχή με παρουσιάζοντας επενδυτή τώρα να είχαμε να λέγαμε. Μετά του παρουσίασαν κάποια άλλα πράγματα που δεν δικαιολογούνταν και γι' αυτό τέλος πάντων λειτουργήσε όπως λειτουργήσε και τώρα λέει αν θέλετε διεκδικήστε στα δικαστήρια. Γενικώς υπάρχει μια κατάσταση, το 15-0 εκείνο το θυμάσαι ένα βράδυ, την ψηφοφορία, που ήταν η μέρα έγινε νύχτα μέσα σε ένα βράδυ. Λοιπόν, εγώ μαθαίνω ότι και για το γήπεδο ήταν πολύ κοντά, για το Παλατάκι μιλάω, ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία και άλλαξαν και πάλι τα πράγματα σε ένα βράδυ. Βλέπει δηλαδή μια κατάσταση που ξεκάθαρα παραπέμπει σε πόλεμο. Και επειδή υπάρχουν μπροστά και εκλογές στον ΑΣΥΓΜΑ κάποια στιγμή να γίνουν, παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι και εκεί ποιος τελικά θα μπει και θα αναλάβει τον ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί είναι και κάποια γήπεδα μπροστά να γίνουν και θα παίξει μεγάλο ρόλο το ποιος θα είναι ο πρόεδρος τέλος πάντων. Έτσι, ο Σαββίδης θα ήθελε να είναι ο Τσαλόπουλος, ξέρω εγώ, ή και ο Χατζόπουλος μαζί, αν μπορούν ακόμα καλύτερα. Ο Μιστακίζης δεν θα το ήθελε με τίποτα και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένας πόλεμος. Ναι, και όλοι τώρα βλέπω πέσανε στην παγίδα αυτή, ακόμα και απλός κόσμος, ας πούμε, και αντί να πει φτάνει μέχρι εδώ. Πιάνει χαρακόμματα για να πάρει πλευρά.
1: Αφού είναι έτσι. Γήπεδα Μούγκαφων, ούτε προπονητικό, ούτε Νέα Τούμπα τρέχει.
0: Αυτό θα το δούμε.
1: Θα το δούμε 7-7. 7-7. Η ομάδα στο ποδόσφαιρο υποστελεχωμένη στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα φέραμε δύο σκάουτερ σπουδαγμένους και δεν έχουν εμπειρία από μια κίνηση μεταγραφών. Δουλεύουμε στις λόγες. Φέραμε τον Βιερί να την οικοδεθεί με ποια εμπειρία. Το γεννήσαμε τα σπάνια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, εγώ βλέπω ούτε με τον ένα με τον άλλον. Βλέπω ότι τρώμε τρελό δούλεμα και δυστυχώς είναι αυτή η νοοτροπία. Του το έχω πει και άλλε φορέ και ο Έλληνα, εσύ και δεν είναι και υποβολή σα, να συνταχθεί κάπου το ανθρωπάκι, να επιβιώσει, να πορευτεί. Γιατί δεν μπορεί να στηθεί και να επεξεργαστεί κάτι. Όχι, ρε φίλε, δεν θα μου λείψει λόγαζε. Εγώ εδώ πέρα βγαίνω να μιλήσω στον ΠΑΟΚ και τον αγαπάω. Εγώ πάω στο ψευτογήπεδο που έχουμε πλέον για να υποστηρίξω μια ομάδα. Δεν πάει να προσθέσει να σε βγει για μισθά κύριε. Μην είστε ανθρωπάκια. Γιατί και στην Ελλάδα αυτό είστε. Ανθρωπάκια. Αυτά καλή συνέχεια.
0: Οκ, να είσαι καλά. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, χαίρετε.
2: Μην ξεχάσεις την ενημέρωση για τον καιρό.
0: Βέβαια, τι.
2: Το εορτολόγιο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί θα με πάρει ύπνος μετά.
0: Α, θέλετε να πούμε τον καιρό για να δείτε αν θα πλώσετε την πουγάδα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Και κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Το ΠΑΟΚ το βλέπω 7-8 θέση.
0: 7-8?
2: 7-8 εκεί είναι.
0: Όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
2: Από πάνω προς τα κάτω.
0: Α.
2: 7 ή 8.
0: Αισιόδοξο σας ακούω.
2: Δεύτερον, τρίτον, τον κύριο που βγαίνει και ακουμπάει το ακουστικό.
0: Άντε πάλι. Άστον τον κύριο, αυτό το ακουστικό έχει. Πάμε αν θέλουμε εμείς να πούμε κάτι, να προχωράμε.
2: Που είναι Νέα Δημοκρατία, πες σου έρχεται ο Τσίπρας.
0: Έρχεται.
2: Έρχεται ο Τσίπρας με το Πασόκ, τον Ανδρουλάκη.
0: Μαζί.
2: Και τον Κωνσταντοπούλου.
0: Όλοι μαζί.
2: Και τον Τσούμπα.
0: Τι, όλοι, θα συγκυβερνήσουν οι τέσσερις.
2: Θα πληρώνει το κινητό του σε δινάρια, σε ρούβλια.
0: Μάλιστα.
2: Την κάρτα να βάζει.
0: Μάλιστα.
2: Τι τον περιμένει, πες του.
0: Τι τον περιμένει.
2: Να μην ακουμπάει το μάγουλο στο ακουστικό.
0: Α.
2: Και κάνει τούτ.
0: Άμα δεν το ακουμπάει, δεν θα έρθουν αυτοί.
2: Και με ξυπνάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
2: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήτανε... Η παρέμβαση ήταν, θα λέγαμε, καταλυτική. Oh, καλά, δεν μας κλείσει τα μούτρα. Τι ώρα είναι? Άλλος ένας, αν θέλει, προλαβαίνει. Ανοίγουμε μία γραμμούλα, έτσι, πώς το λένε, για το επιμύθιο. Άλλος ένας, τα γρήγορα, αν θέλει, και μετά να τα πούμε τα περισσότερα από το άλλο το στούδιο, το Ευάηρο, το Ευήλιο. Το μάτς είναι. Κάτσε λίγο να δω πόσο είναι. Δεν το δίνει το σκορ τώρα. Ελβετία-Κολομβία 0-0, 45 συν 4 είμαστε. Και. Ωραία. 45 συν 4, ναι. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Έχετε. Τι είναι αυτά? Το Κριστιανό, είπαμε, είναι πολύ μεγάλο, θα το δούμε σε λίγο. Καλησπέρα και στον. Πού είσαι, ρε? Ο Γρηγόρης, τι είναι αυτό, Γερμανία? Το F, πώς λέγεται? Το AFD παραμένει πρώτο, το ακροδεξίο. Οι μεταρρυθμίσεις δεν πείθουν, λέει, την πλειοψηφία κτλ. Αν βγουν αυτοί, λέει, που. Αν βγουν αυτοί που θα βγουν από ό,τι λένε όλοι στη Γερμανία, τότε θα έχουμε πολλές αλλαγές στην Ευρώπη και πολλά άσχημα πράγματα να δούνε τα ματάκια μας σε σχέση με το. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα θα μου πεις, είναι και λίγο προφητεία αυτό, αλλά ξέρεις, είναι μερικά πράγματα, είναι και λίγο κύκλος. Δηλαδή, πάντα όταν υπάρχουν κάποιες κρίσεις, και αν αυτές είναι και λίγο, ξέρεις, τυχαίνει να είναι και μία πίσω από την άλλη, πάντα ο κόσμος ψάχνει την αντίδραση. Τώρα είμαστε σε μία τέτοια φάση. Υπάρχουν πολλές κρίσεις μαζεμένες τα τελευταία χρόνια και μοιραίο είναι να υπάρχει και μία άνοδο στην ακροδεξιά. Νομίζω, άλλωστε και ο Τραμπ γι' αυτό βγήκε εδώ που τα λέμε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι είναι μία κατάσταση προσωρινή αυτή και ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει και πάλι. Και κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει και κάποια στιγμή θα έρθει εκεί που ήταν και κάποια στιγμή θα φύγει από εκεί που ήταν και θα γίνεται αυτή η δουλειά. Οπότε υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο κόσμος, αντί για να ψάχνει το ποιος έχει το σχέδιο, θα ψάχνει το ποιος έχει την αντίδραση. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι και ένα παραπάνω, επειδή είμαστε και λίγο εύκολοι στα λόγια, έτσι, στο να ακούμε, στο να πιστεύουμε κτλ. Εντάξει, οπότε είναι μια τάση που, εντάξει, δεν ξέρω βέβαια τι φοβάσαι ότι μπορεί να φέρει, αλλά οκ. Okay. Ξέρεις, μερικές φορές, να σου πω κάτι και να προχωρήσουμε, Γρηγόρη. Μερικές φορές είναι καλό να, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να φέρει άσχημα πράγματα όπως περιγράφεις, είναι καλό να παθαίνεις για να μαθαίνεις. Γιατί όσο δεν παθαίνεις και πας και στηρίζεις τις ελπίδες σου εκεί που δεν πρέπει, δεν μαθαίνεις κιόλας τελικά. Έτσι, και πάντα, επειδή ακριβώς δεν έχεις πάθει για να μάθεις, ο λαϊκισμός έρχεται ξανά και ξανά και ξανά. Κατάλαβες? Και οι λαϊκιστές παίζουν την παλίτσα τους ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, κάτσα πάρουμε και τον τελευταίο και τα πούμε καλύτερα μετά. Πού είστε? Καλημέρα, χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε, γεια.
3: Τι γίνεται, ο Πάρης είμαι.
0: Ο Πάρης.
3: Λοιπόν, ναι, ο Πάρης που έλεγε για την ωραία Ελένη ότι είναι μαύρη. Ρε και μαυρό, στην άνοια.
0: Είστε ο Πάρης ο αυθεντικός που είχε την ωραία Ελένη.
3: Είδες, ναι, από τον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Αλήθεια. Να τα. Εδώ, σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα, να βρε που θέλατε την Ελένη, την ανεβάσαμε την Ελένη, σας βρήκαμε και τον Πάρη. Για πες τα, ρε Πάρη.
3: Κοίταξε να δεις όμως, Κώστα. Άμα είναι μαύρη και έχει λευκή, γίνεται μαυρόσπρη. Την παίρνω κατευθείαν, πάω κάρα. Έκλεισε. Λοιπόν, θα πω το σύνθημα που ήθελα να πω,
0: ναι,
3: για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το απαντήσω όμως τώρα.
0: Τι είναι, κουίζ είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα τι είναι.
3: Όχι, σύνθημα για τον ΠΑΟΚ.
0: Σύνθημα, άρα τι να απαντήσουμε πάνω στο σύνθημα. Καλά, πες να καταλάβουμε τι είναι.
3: Δεν θα το σχολιάζει για να μην φας το χρόνο.
0: Α, οκ, okay, πάμε, έλα, πες, δεν λέω τίποτα.
3: Θα το σχολιάζει μετά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, φέρτε πίσω το Λουτσέσκου. Ο λύση δεν είναι λύση ή είναι παράλυση.
0: Αυτό πρέπει να το δούλευες κανένα τριήμερο, πιστεύω. Το σύνθημα. Ήταν πολύ δομημένο, δηλαδή. Ναι, ναι. Είσαι με Λουτσέσκου,
3: Ναι, και πιστεύω όλοι αυτοί που ήταν με τον Λουτσέσκου πραγματικά, ας πούμε, ναι, γιατί τον έπαιξαν χοντρό παιχνίδι, αλλά το σχολιάζουμε τώρα, άστο, θα το σχολιάσει ο κόσμος. Είμαι με Λουτσέσκου γιατί το θεωρούσα ότι έτρωγε πολύ αδικία, ρε παιδί.
0: Α, από αυτή την άποψη, ναι.
3: Μαζί του δηλαδή.
0: Αλλά έτρωγε προπονητικά αδικία. Δεν νιώθεις ότι κάπου είχε κουράσει και είχε κουραστεί?
3: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά τώρα, ό,τι παίκτες και να φέρουν, δεν θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Άμα ήταν ο Λουτσέσκου, θα το έστρωνε πάλι. Είναι θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα πει ο κόσμος.
0: Θα δούμε.
3: Τώρα μην με κάνεις να πω άλλα πράγματα. Κάτι θέλω να πω.
0: Ό,τι θέλεις, πες, έχουμε 1,5 λεπτάκι για να πάμε διάλειμμα μόνο. Πες τι άλλο θέλεις.
3: Έχουμε 1,5 λεπτάκι. Τώρα θα σου πω κάτι άσχετο, γιατί δεν θυμάμαι τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, θυμάσαι που έλεγες ότι δεν είσαι βίγκαν, ας πούμε, και τρως όλο κρέας.
0: Ναι.
3: Το λες συνέχεια.
0: Ναι, και παίζω και καρκλίες με το έτερο που είναι βίγκαν.
3: Μπράβο. Λοιπόν, το κρέας, έλεγες ότι λέγατε σε μια φάση, σε μια κουβή, έτσι που το είχατε αναλύσει παραπάνω, ότι έχει, δηλαδή εσύ, ότι δεν μολύνεις το περιβάλλον. Γιατί το έντερό μας, το κρέας, ας πούμε, δεν παράγει αέρια και τέτοια, ενώ άμα τρως δημητριακά και βίγκαν όπως η κοπέλα σου, θα παράγουν πολλά αέρια, ας πούμε, και λογικό είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω να είπα αυτό. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει, δείχνουν ότι αυτοί που τρώνε περισσότερο, έχουν γίνει μετρήσεις. Και δείχνει ότι αυτοί που τρώνε περισσότερο κρέας, βγάζουν και περισσότερους ρήπους, ας πούμε, του θερμοκηπίου που λέμε. Βγάζουμε και εμείς, δεν βγάζουμε μόνο οι αγελάδες. Και όσο λιγότερο κρέας, όσο πιο πολύ προς το βίγκαν είναι, τόσο λιγότερο μολύνει το περιβάλλον. Το αντίθετο είναι.
3: Όσο προς το βίγκαν είναι.
0: Ναι.
3: Οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Έχει και πόσα κιλά αερίων παράγουμε.
3: Ναι, δεν το βλέπω.
0: Μπορώ να τα βρω, να τα πω αν θες. Πώς το κλείνουμε, πες μου, ναι, το σκεπτικό για να κλείσουμε.
3: Πώς είναι. Είναι ότι για να παραχθεί το κρέας, ταΐζουμε στα ζώα πάρα πολύ δημητριακό και τέτοια και όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Παράγουμε πολύ αέριο και εσύ που τρως δηλαδή ένα κιλό κρέας, πες για να χορτάσεις μισό κιλό κρέας για να χορτάσεις, παίρνεις αυτή τη μόλυνση που έχει παραχθεί από την παραγωγή του κρέατος. Ενώ η κοπέλα που τρώει κατευθείαν το σιταράκι δεν μολύνει το περιβάλλον τόσο πολύ όσο ένας που είναι κρεατοφάγος.
0: Ναι, άρα μολύνει λιγότερο. Εγώ το κατάλαβα ανάποδα, το είπες. Τώρα το λες σωστά.
3: Ναι, αυτό.
0: Ναι, όποιος είναι.
3: Σε μια φάση,
0: όσο πιο χορτοφάγος είναι, πιο vegan διατροφή κάνει, τόσο λιγότερο μολύνει με τα αέρια που. Ναι, okay, ναι, έτσι.
3: Σωστά.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, φιλερακό.
3: Αχ, να τι ήθελα να πω, ρε, το έχασα το καλύτερο.
0: 30 δεύτερα, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Πες το, γρήγορα.
3: Ναι, υπάρχει κόλπο με σαλιγκάρι.
0: Τι?
3: Που άμα το βάλεις, ας πούμε, σε ένα κλουβάκι και από τη μία άκρη βάλεις την ομάδα που παίζει τη μία και από την άλλη την άλλη,
0: ναι,
3: θα πάει και θα κάτσει εκείνη την ομάδα που θα κερδίσει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το πει σε κανέναν αυτός που θα το δει. Να πάει να το παίξει και να κερδίσει λεφτά μόνο. Και να μας πει και όλα στο feedback. Και...
0: Α, όπως με το χταπόδι.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα κατάλαβα. Εντάξει. Γεια σας, ευχαριστούμε. Εντάξει. Γεια σας. Αφού το χταπόδι έγινε λεμονάτο, να είστε καλά. Θα βάλουμε κανένα σαλιγκάρι να μας πει ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν. Να κάνουμε το διάλειμμα και... Να δούμε, μου στέλνουν και κάτι μηνύματα εδώ για Σάντα Μαρία ότι έκλεισε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε. Πάμε ένα διάλειμμα, στροφές δηλαδή, διαλυματάκι και τα λέμε από το άλλο στούντιο σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε. Τρία λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρα. Και από εδώ μεριά, από το άλλο το στούντιο, άνευ χοληπτέρ πλέον. Κύριος Γαβριλίδης μας βαρέθηκε και έφυγε. Οπότε συνεχάμε μόνοι. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Πριν απ' όλα, λοιπόν, η μέρα έχει τον Θεόφιλο και την Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία. Και χρόνια τους πολλά. Από επετείους ξεραΐλα, από γεγονότα του σαν σήμερα ξεραΐλα, ξεραΐλα βλέπει και ο Πόη, άσχετο. Το επόμενο διάστημα λέει θα ξεραΐλα που θα συνοδευτεί και από μεγάλη ζέστα. Έτσι είπε ο Πόη στην ανακοίνωσή του, ζέστα. Ζέστα είναι όταν είναι παρά είναι μεγάλη. Έτσι είναι ζέστη όταν είναι κανονική και όταν παρά είναι μεγάλη γίνεται ζέστα. Έτσι το έθεσε ο Πόη στην ανακοίνωσή του, ζέστα είπε. Και με βάση τα υπολογιστικά μοντέλα των μετεωρολογέων και μάλιστα πέρα από το ότι μίλησε για μεγάλες θερμοκρασίες, μίλησε και για, πώς το είπε, και για θανατηφόρες εβδομάδες. Οι πιο θανατηφόρες εβδομάδες είναι μπροστά μας. Έτσι το έθεσε. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Οπότε σαν να λέει ρε παιδί μου ότι αυτά που πέρασε η Ευρώπη πρόσφατα με τον καύσωνα εκεί πέρα το μεγάλο, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται. Το οποίο προφανώς αυτό που έρχεται, θυμήθηκα και το μήνυμα του Κριστιάνου που το χρωστάω, να το βρω να το διαβάσουμε, το οποίο προφανώς αυτό που έρχεται πέρα από τη ζέστη και τα όποια προβλήματα μπορεί να φέρει η ζέστη σε υγεία κλπ, προφανώς θα έχει να κάνει και με τις φωτιές, οι οποίες και πιο εύκολα θα αρπάζουν και πιο δύσκολα θα σβήνουν. 37 λίτες είχαμε τη μέρα που πέρασε, παρεπιπτόντως, πάλι καλά να λέμε. Και βρήκανε και τον άνθρωπο, τα ξέρετε αυτά πιστεύω, στο Τριάδι που προκάλεσε την πυρκαγιά. Έτσι με το μηχάνημα εκεί πέρα που έβγαζε, το γεωργικό μηχάνημα που έβγαζε σπινθήρες. Και αυτά. Μιας που είμαστε σε αυτά, έρχεται λέει και συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο για τις φωτιές τις μεγάλες θα γίνει εδώ Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 13 Ιουλίου. 7:30 αγάλμα Βενιζέλου. Εντάξει, τώρα έχω μία ερώτηση έτσι από αυτές τις ρητορικές, αλλά άμα βάλω τέτοια θέματα μόνος μου θα τα λέω, μόνος μου θα τα ακούω πάλι, οπότε θα την κάνω όμως την ερώτηση, μυαλό δεν βάζω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Και Ρούλη

0: μιας που πήγαμε σε 7.34 και βλέπω με ήλιο και κάποια λίγα σύννεφα. Και αυτά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγα μηνύματα ακόμα. 9.55 κενό, 54.301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την φωτογραφία. Λοιπόν, καλημέρες στον Ψή. Μια τέλεια μέρα και νύχτα εύχεται. Τι λες, που αλλάζει η ζωή. Α, με μια τέλεια μέρα και νύχτα. Καλησπέρα, λέει, με μια τέλεια μέρα και νύχτα που αλλάζει η ζωή. Εύχομαι, ναι, και σε όλους τα καλύτερα. Καλησπέρα και στον Αστέριο που ανεβάζει εδώ μια φωτογραφία για Ελλάδα και Τουρκία και τι είναι, για το δημογραφικό. Συγκριτικό είναι, τώρα μα τα ανοίξω θα χαθώ εδώ πέρα. Το δούμε κάποια στιγμή, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Καλημέρα και στον Τόμ. Α, που έλεγε για τις ταινίες, το είδαμε. Και πάμε και στον Κριστιάνο που ήταν μεγαλούτσικο και τάφσα για να το δούμε τώρα με την ησυχία μας. Λοιπόν, λέει, σε σχέση με μία κουβέντα που άνοιξε και χθες που λέγαμε κάποια πράγματα για τις φωτιές και λοιπά, έκανε ρεπορτάζ εδώ. Τον έχω συνεργάτη αυτόν, αυτός είναι δυνατός. Ψάχνει, μ' αρέσει, οι άνθρωποι που ψάχνουν εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, άσχετα αν συμφωνώ με τα λεγόμενα ή όχι. Που προσπαθούν δηλαδή να διαμορφώνουν άποψη όχι απλά με βάση την πρώτη εικόνα που έχουν, όχι με βάση την πρώτη σκέψη που τους έρχεται στο κεφάλι. Λοιπόν, τα περισσότερα, λέει, μέσα για την αεροπυρόσβεση, τα περισσότερα μέσα δεν επιχειρούν κανονικά τη νύχτα για ρήψεις. Μπορούν να πετούν μέχρι το τελευταίο φως, αλλά η πλήρης νυχτερινή αεροπυρόσβεση είναι δύσκολη και επικίνδυνη γιατί γίνεται σε χαμηλό ύψος μέσα σε καπνό, κοντά σε βουνά, καλώδια, έντονα θερμικά ρεύματα κλπ. Για τα Καναντέρ και τα Air Tractor υπάρχει, λέει, επιπλέον μια δυσκολία στην υδροληψία από θάλασσα ή λίμνη τη νύχτα. Η πιο ρεαλιστική λύση για νυχτερινές επιχειρήσεις είναι αυτά που λέγαμε και το Σάββατο. Όχι χθες, το Σάββατο τα λέγαμε. Ότι υπάρχουν ειδικά ελικόπτερα εξοπλισμένα με εκπαιδευμένα πληρώματα κτλ. Ναι, αλλά αυτά όμως, ρε φίλε, νομίζω ότι τα ελικόπτερα δεν μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα νερού. Είναι δηλαδή για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και γενικά είπαμε έτσι, τα αεροπλάνα είναι περισσότερο για να συγκρατούν μια φωτιά, να την καθυστερούν, όχι για να τη σβήνουν από τη στιγμή που θα έχει πάρει για τα καλά και μετά. Αν είναι στην αρχή, ναι, εκεί μπορούν και να σβήσουν. Τέλος πάντων, και λέει για τα ελικόπτερα εκεί, τα νέα ή τα 215 που έχει παραγγείλει η Ελλάδα μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση εφόσον υπάρξει, λέει, το κατάλληλο επιχειρησιακό πλαίσιο κλπ. Και τα νέα Καναντέρ είναι πιο σύγχρονα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα και ασφαλείς νυχτερινές ρήψεις. Η καθυστέρηση στα νέα Καναντέρ οφείλεται κυρίως στο ότι η παλιά παραγωγή είχε σταματήσει για χρόνια και τώρα ξαναστείνεται, λέει, το νέο το Καναντέρ, τέλος πάντων, το DHC-515. Η ρωσική λύση και, λέει, κάποια άλλα τώρα είναι εξειδικευμένα, κόπηκε λόγω πολέμου και κυρώσεων, ενώ η κινέζικη λύση δεν ήταν ακόμα όρημη και εύκολα αποδεκτή για την ευρωπαϊκή επιχειρησιακή χρήση. Τώρα σκέφτομαι, τώρα είναι αποστολή αυτοκτονίας αν πω αυτό που σκέφτομαι. Αγάπη, θα το πω πριν να ανοίξουμε γραμμές. Το Σάββατο ήταν που μιλούσαμε για τις φωτιές περισσότερο, που ήταν και σε εξέλιξη. Μιλήσαμε και χθες για τις ανεμογεννήτριες λίγο πιαστήκαμε, που βγαίνουν όλα αυτά που βγαίνουν τα εύκολα πάλι. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, χθες σε κάποια φάση έτυχε να πάρει ένας ακροατής για να μιλήσει, επειδή πήγε κουβέντα σε αυτά, φωτιές, ιστορίες, αυτά. Επειδή πήγε κουβέντα λοιπόν εκεί, πήρε ένας ακροατής τηλέφωνο για να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Λοιπόν, τσιμπιόμουν ειλικρινά να δω άμα είναι όνειρο ή τα ακούω πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρεις, η ερώτηση που είπα, έχω μια ερώτηση στην αρχή, αλλά άμα βάλω τέτοια θέματα μπορεί να τα ακούω και μόνος και να τα λέω μόνος. Ρητορικά θα το πω, όχι για να ανοίξει κουβέντα, επειδή διάβασα και το συλλαλητήριο για τις φωτιές που πάει να γίνει τώρα Θεσσαλονίκη, είπαμε. Δεν μου λέτε για το θέμα του προβλήματος που υπάρχει με το κλίμα, ρε παιδί μου. Εκεί δεν λέω για την Ελλάδα γενικότερα, θα έπρεπε να γίνει κανένα συλλαλητήριο, λέτε? Γιατί δεν λέω για την Ελλάδα, γιατί εμείς πάλι καλά κάνουμε και πέντε πράγματα. Άλλοι δεν κάνουν ούτε δύο. Γενικότερα έτσι, επειδή δεν ξέρω, εμένα με απασχολεί το θέμα βέβαια. Δεν ξέρω αν απασχολεί και τους πολλούς, είναι η αλήθεια. Αλλά το ότι πάμε κατά διάολου με το ζήτημα αυτό το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ότι σε καμιά δεκαριά χρόνια, ξέρω εγώ, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, θα έχουμε μια πολύ πιο δύσκολη ζωή σε όλα τα επίπεδα λόγω του προβλήματος αυτού. Λόγω των επιπτώσεων δηλαδή που ήδη έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν και όλων όσων θα έρθουν στην πορεία. Ακόμα και τις φωτιές που έλεγε εδώ ο φίλος ο Κριστιαν. Μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση και ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει και πάλι. Πόσο λίγο απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με τη σοβαρότητα που έχει και την επικινδυνότητα. Λοιπόν, κλείνει η παρέθεση να μην τα ανοίξω παραπάνω. Εντάξει, μιας που είμαστε σε αυτά, να πω μόνο έτσι σε τίτλο, τώρα κουβέντα στην κουβέντα, έρχεται και καινούργια και νέα εθνική στρατηγική για το νερό, Νέο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει και αναδιάρθρωση, λέει, των παρόχων και συνένωση και τέτοια πράγματα. Τα ξέρετε, πιστεύω, θα τα έχετε ακούσει αυτά. Και το αναφέρω γιατί ξεκινάει τώρα δημόσια διαβούλευση πριν τις οριστικές αποφάσεις και να δούμε αν μπορεί να έχει και βάση κάποια που λέγανε ορισμένοι ότι πάει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό δια της τεθλασμένης, ξέρω εγώ, ή όπως αλλιώς. Έτσι, αν έχουν βάση αυτά ή αν ήταν απλά, ξέρω εγώ, τα γνωστά εκεί πέρα, τα κινδυνολογικά. Πάντως, κινδυνολογικό δεν είναι σίγουρα, και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για όποιον θέλει, η έλλειψη νερού στα περισσότερα νησιά. Είχε βγει και ένας ακροατής προχθές και ήθελε να το θίξουμε λίγο και του είπα θα το ψάχναμε. Στα περισσότερα νησιά η κατάσταση αρχίζει και πάλι να γίνεται δύσκολη. Στη Χαλκιδική επίσης σε κάποια μέρη. Γίνονται κάποια έργα, βέβαια, αλλά δεν θα λύσουν το πρόβλημα άμεσα. Το πολύ πολύ να γίνει λιγότερο ανυπόφερη κατάσταση. Μιλάμε τώρα για κατάσταση έτσι που, εντάξει, από τη στιγμή που είναι το δίκτυο από κάτω σου ρωτήρι, ό,τι και να κάνεις από αφαλατώσεις, πώς λέγεται, από φράγματα, από το ένα, από το άλλο, δεν φτάνουν. Υπάρχουν περιοχές που χάνεται το 60 και το 70% του νερού. Έτσι, και την ίδια στιγμή, επειδή πάγε Χαλκιδική και 23, 10, 90, 90, 90, ανοικοδόμηση στο φουλ, έτσι. Δηλαδή κάτι μέρη ειδικά, ας πούμε, κοιτούσα λίγο για την Νικήτη. Παράδειγμα, δεύτερο πόδι. Δεκάδες τα συγκροτήματα που ξεφυτρώνουν, συνέχεια μιλάμε τώρα, έτσι, δεκάδες. Σαν τα μανιτάρια. Και το μεταξύ, οι υποδομές είναι αυτές που ήταν και πριν από πολλά χρόνια απαρχαιωμένες για πολύ λιγότερο κόσμο κλπ. Με αποτέλεσμα το νερό έτσι και σε διάφορα μέρη να δίνεται με το δελτίο όταν πλακούν οι τουρίστες. Οι οποίοι και στην πλειοψηφία είναι από Βαλκάνια μεριά δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή τίποτα, ξέρεις, υψηλά πορτοφόλια που αφήνουν πολλά. Πραγματικά πάντα το αναρωτιόμουν αυτό, αν αξίζει αυτό που γίνεται για τα μάτια του τουρισμού, έτσι, γιατί, καλά, θα μου πεις για το κράτος αξίζει σίγουρα. Για τους κατοίκους δεν ξέρω. Έτσι, εντάξει, αν έχεις επενδύσει στον τουρισμό, ξέρω εγώ, άμα έχεις ένα μαγαζί, ένα οτιδήποτε, ένα κατάλημα, ναι, αλλά για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Έτσι, δεν είναι ότι έχουν χάσει μόνο την ησυχία τους, δηλαδή και το νερό και οτιδήποτε. Είναι ότι υπάρχει ο υπερτουρισμός, χτυπάει και τις τιμές. Έτσι, και στα βασικά αγαθά. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Κάποια στιγμή μπορεί λίγο να το ψάξουμε καλύτερα, να βρούμε μερικά πράγματα, να τα πούμε και με στοιχεία. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Όταν λέω στοιχεία εννοώ και για το θέμα του νερού και για τα προβλήματα εκεί των μόνιμων κατοίκων λόγω του υπερτουρισμού και γενικώς, ρε παιδί μου, τις επιπτώσεις που στο εξωτερικό τουλάχιστον έχουν φέρει και κινήματα, ξέρετε, κατά της Ισπανίας και τα λοιπά, έτσι, κατά του υπερτουρισμού, γιατί βγαίνει βάρος των τοπικών κοινωνιών σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, πάμε. 23, 10, 90, 90, 90, ξανά και μανά, ποιος θέλει, παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα, Γιώργος από Ελσίνκη, τι κάνεις?
0: Καλώς τα παιδιά. Είδα και το πρωτοσέλιδο με τη νέα ταινία του Νόλαν.
1: Ναι, είδες, έχουν, τώρα θα πάω σε αυτά που σε αρέσουν. Είμαι εδώ στη δουλειά, ήρθε ένας πελάτης, με το που μπαίνει μέσα και με χαιρετάει, μετά μου λέει κάθε βράδυ έρχονται δαίμονες και μου χτυπάνε την πόρτα.
0: Όπα, δικός μας.
1: Ναι, με παρά.
0: Από εκεί, από Φιλανδία είναι αυτός.
1: Ο Βρετανός είναι.
0: Βρετανός. Άμα ήταν από εδώ θα την άκουγε σίγουρα την εκπομπή.
1: Λέει, έρχονται δαίμονες κάθε βράδυ και μου χτυπάνε την πόρτα του δωματίου. Με παρακολουθούν η κυβέρνηση και οι μυστικές της υπηρεσίες και εσείς το ανέχεστε γιατί είστε και εσείς διεφθαρμένοι. Αυτά μου είπε. Τώρα δεν ξέρω τι είχε πάρει, τι είχε πει.
0: Μπορεί να είχε δει τα πρωτοσέλιδα που ανεβάζεις και σου λέει ο άνθρωπός μου.
1: Ναι, ναι, του. Εγώ απλά του είπα καλή νύχτα μετά από αυτό και καθώς ανέβαινε έλεγε τι καλή νύχτα εδώ με παρακολουθούν.
0: Οι δαίμονες έτσι. Έχετε κι εσείς εκεί πολύ πράγμα, ε.
1: Έχουμε διάφορους
0: διέργους. Τι άλλα νέα?
1: Εκπομπής. Καλά, επέστρεψα δουλειά σήμερα. Είχα έρθει και Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα για διακοπές.
0: Α, ναι.
1: Καλά ήτανε.
0: Τελειώσαμε με τις διακοπές, αυτό ήτανε?
1: Όχι, τέλος του μήνα θα πάω.
0: Α, έχουμε και δεύτερο ημίχρονο.
1: Να δω. Εντάξει. Οικογένεια και φίλους.
0: Ωραία.
1: Ναι, εγώ το κάνω σπαστά. Κάνω πολλά μικρά ταξίδια μέσα στον χρόνο αντί για ένα μεγάλο.
0: Και εμείς σπαστά πάμε. Να. Μια εβδομάδα Μπαλκονοχώρια, μια εβδομάδα Πόρτο Μπανιέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Να προσέχετε τους δαίμονες. Ναι. Χαίρετε. Παρακαλώ. Ναι, τι κάνετε, χαίρετε, γεια!
2: Τσάκουσα.
0: Όλος χαιρός.
2: Ναι, να σου απαντήσω λίγο για την κλιματική αλλαγή.
0: Κοίτα, άμα απαντήσεις για τους δαίμονες, πιο καλές πιθανότητες είχε εκπομπή. Αν πάμε στην κλιματική αλλαγή, μα δεν μας βλέπω καλά. Για πες.
2: Μα έχω επιχείρημα.
0: Άμα έχετε επιχείρημα.
2: Δεν μου λες. Ποιος μολύνει πιο πολύ το περιβάλλον? Αυτός που έχει απ' όλα και τρώει, για αυτός που έχει λίγα και τρώει λίγα, κατά εσάς και κατά των ακροατών, τα λεγόμενα?
0: Αν πάμε μεμονωμένα τώρα, εννοείς άτομο με άτομο, έτσι, όχι χώρα με χώρα.
2: Και με χώρα, όπως σας πάρτω, γενικά ο κόσμος.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα κομμάτι που λες τώρα, το ποιος σε σχέση με τα τρόφιμα.
2: Πιο πολύ φαγητό. Εννοείται ότι ευρωδίζονται πιο πολύ το περιβάλλον, είναι σωστό?
0: Ναι.
2: Οι άλλοι που έχουν λίγα,
0: Ναι, αλλά είναι το ένα κομμάτι αυτό, έτσι, δεν πιάνει το σύνολο του προβλήματος σε σχέση με τη μόλυνση. Ναι, για πες για το φαγητό για να καταλάβουμε.
2: Ναι, γι' αυτό, οπότε εμείς οι κομμουνιστές που έχουμε λίγα και δεν τρώμε πολλά.
0: Α, ναι. Περιβάλλον. Ναι. Λίγα έχετε εσείς, ξέρω, βλέπω.
2: Μολύνετε το
0: κάτι ρολογάκι, κάτι βίλες εκεί πέρα είναι, ναι.
2: Ναι, και διαμαρτύρεστε να πούμε το σάντιτς που πήγε 5 ευρώ. Εσείς οι καπιτάλες. Για απάντησέ μου λίγο, πώς γίνεται αυτό?
0: Οπότε θα ψηφίσουμε κουκουέ για να έχουμε λίγα και να μην μολύνουμε το περιβάλλον.
2: Α, μπράβο.
0: Αυτό είναι το δίδαγμα.
2: Οπότε θα βάλεις στα εγγόνια του...
0: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ωραία.
2: Τι να το βάλεις, το τραγούδι είναι ροκ. Είναι ροκ αυτό το τραγούδι.
0: Άμα είναι ροκ να το βάλουμε, γιατί να μην το βάλουμε?
2: Άντε να δω πότε ναι. Να το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε, μείνετε συντονισμένος, θα το βάλουμε. Γεια σας, να είστε καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα, χαίρετε.
3: Καλά είσαι?
0: Καλούτσικας τα λέμε.
3: Δόξα τω Θεώ, και εμείς καλά είμαστε. Ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: 9:15, 9:30 ώρα.
0: Η Μπόρατς με τη Λεύσκη. 1-1 χου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε εσείς. Τι κάνετε, καλησπέρα. Μας ακούτε, καλέ.
4: Καλησπέρα, κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε, γεια σας. Πάνε να μας τη χαλάσουν εδώ την εκπομπή με την κλιματική αλλαγή. Για πάμε στους δαίμονες τώρα που είναι.
4: Τι πράγματα είναι αυτά, σοβαρέψουν να πούμε λίγο.
0: Για πάμε λίγο να πούμε.
4: Κάνε ένα μπαμπούμ, πες μας εκεί πέρα. Κάνε τέτοια, πώς θα λένε, κοσεργοκούτια, πάρουμε κανένα το λαιμό εκεί πέρα, το σφάξουμε να πούμε.
0: Όχι, μην τα λες αυτά, ούτε για πλάκα.
4: Η αλλαγή.
0: Έλα, πάμε.
4: Δεν θέλω να μου σταναχωράσει το φίλο μου τον Αγκόπ. Θα τον αφήνει να...
0: Α, μην μιλες τέτοια τώρα. Την άλλη φορά παρεξηγήθηκε αν μιλάς για, για το άτομο που νόμιζε ότι αναφερόσουν σε αυτόν.
4: Να του λύσω την παρεξήγηση.
0: Όχι, μην το κάνεις.
4: Γι' αυτό το ανέφερα. Ο Αγκόπ ήταν ένας ηθοποιός καλλιτέχνης πανέξυπνος, ο οποίος παρίστανε τον αφελή, όχι τον βλάκα, τον αφελή Αρμένιο. Εγώ σου είπα ότι είσαι Αγκόπ, όχι ότι είσαι αφελής, ούτε βλάκας, όπως το είπες εσύ. Αλλά επειδή κάποιοι λέγανε ότι είσαι Σκοπιανός, είσαι Βούλγαρος, είσαι εκείνο, εγώ σου είπα ότι είσαι Αρμένιος. Δεν το καταλαβαίνεις, μάλλον το καταλαβαίνεις, αλλά κάνεις τον Κινέζο.
0: Τέλος πάντων, κοίταξε λίγο, επειδή τώρα μας ακούει πολλοί κόσμος, μην πάμε τώρα στο ένας με ένα που δεν ενδιαφέρει κανέναν και δεν καταλαβαίνει και κανένας, έτσι.
4: Κοίταξε, άμα το πάρουμε και πολύ στα σοβαρά, θα ανεβούμε σε μια ταποντάρουμε, άστο.
0: Έλα, ναι. Για πάμε εδώ στα θέματα, για δώσε κάνα καλό.
4: Λοιπόν, ναι, εχθές τι δεν σ' άρεσε, κύριε Βραλά, από αυτά που είπα. Για να πιάσω λίγο και σένα λίγο έτσι, στο ναι, μην κάνεις όχ. Τι δεν σ' άρεσε και μου το γύρισες στο Άγιο Πνεύμα, στο Άγιο Φως, κάτι είπες να πούμε.
0: Λοιπόν. Α, όχι, μου έκανε εντύπωση που δεν πήρες χαμπάρι το θέμα με το Άγιο Φως, λέω, αποκλείεται να το έχει πάρει χαμπάρι. Ένα μήνα τώρα που βγήκε η δικαστική απόφαση και δεν έχει πει τίποτα, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση για να μου λες άλλα και άλλα. Αυτό είπα.
4: Γι' αυτό θα το δούμε και το Άγιο Φως. Λοιπόν, συνεχίζουμε από αυτά που είπαμε χθες. Υπάρχουν κάποιοι τύποι ένστολοι, άνανδροι, οι οποίοι το έχουν ρίξει στο ανταρτοπόλεμο, γιατί δεν τους παίρνει να κάνουν πραξικόπημα. Περάσαν οι εποχές των πραξικοπημάτων και έχουν μπλέξει με κάποιους όχι αναρχικούς, μπαχαλάκηδες, ή μάλλον κρύβονται πίσω από μπαχαλάκηδες, γιατί είναι και έξυπνοι. Και εκτός αυτού έχουν και κάποιους ανθρώπους που υπηρετούσαν στην ΕΕΠ, υπηρετούσαν. Κάποια στιγμή τους σουτάρισανε. Είχε γίνει ένα ξεκαθάρισμα καλό με κάποιους αϊπατζίδες, οι οποίοι ήταν αντιδικητικιστές, ήταν αντισιωνιστές. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν οι τρομοκράτες σε εισαγωγικά, δεν είναι τρομοκράτες, κάτι χειρότερο, γιατί μανατζάρονται, ξέρουν πώς να κινηθούν και έχουν πολύ καλές πληροφορίες. Αλλά, κύριε Χρυσοχοίδη, αυτά που σας λέω τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Προσέξτε, μην είστε η αιτία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η ηρεμία αυτού του τόπου εξαρτηθεί από εσάς. Γιατί αν δεν βρείτε τους τρομοκράτες, θα αρχίσουν να σας βρίζουν ότι δεν είστε καλός στη δουλειά σας, ότι είστε επικίνδυνος, ότι δεν προσφέρετε ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο και. Φρόντισε λοιπόν, γιατί γνωρίζεις αυτά που σου λέω. Δεν μπορεί εγώ ένα τσουτσέκι χθεσινό να τα γνωρίζω και εσύ να μην το... Κάνε καλά τη δουλειά σου. Σε είχα προειδοποιήσει και πέρσι, γιατί και το βράδυ των τεμπών κοιμόσουνα. Εσύ και οι υπηρεσίες σου κοιμόντουσαν. Θα το ξαναπαναλάβουνε. Ας ξυπνήσουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία και ας δούμε αν κάποιοι που έχουν έρθει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κυκλοφορούν με τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι του Πασόκ.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
0: Εντάξει λοιπόν.
4: Για να είμαστε συνεννοημένοι.
0: Συνεννοηθήκαμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μπέρδεψε γραμμές τώρα. Παρακαλώ. Εδώ είστε.
5: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, λέει. Ου.
5: Εσύ μ' ακούς.
0: Σε ακούω, ναι.
5: Λοιπόν, εδώ Νέα Υόρκη, Long Island.
0: Ναι, ναι.
5: Ο μήμος της Αμερικής.
0: Έλα.
5: Με θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ πέρα είναι τώρα. Τι ώρα είναι εδώ. Εδώ είμαστε και. Τι ώρα είναι. 5:25 το απόγευμα. Μ' ακούς καλά, και.
0: Σε ακούω πεντακαθάρος.
5: Αυτός, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα ξεκινήσω κι εγώ, γιατί σας ακούω όλους να λέτε τα αριστερά σας, τα δεξιά σας. Με τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας. Ο Έλληνας κοιτάει να φάει τον άλλον Έλληνα. Ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Και όλοι έχουμε άποψη. Τι άποψη να έχουμε? Ο μεγαλύτερος κλέφτης σε όλα τα κράτη είναι οι κυβερνήσεις. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Τώρα στον αέρα θες να συμφωνήσω?
5: Πρώτον αυτό.
0: Ναι.
5: Πρέπει να συμφωνήσεις.
0: Για πες.
5: Οι μεγαλύτεροι κλέφτες είναι όλες οι κυβερνήσεις.
0: Όσο μπορεί ο καθένας.
5: Σου λέει ανεβάζω τα τάξεις, ανεβάζω την εφορία. Μούκο εσύ, θα πληρώσεις. Σε παίρνω το σπίτι, θα πληρώσεις. Θα σε πάρω το σπίτι. Αλλά όμως θέλω να καταλήξω. Όλοι λένε την άποψη, κατηγοράνε το ακόμματα. Εγώ δεν πιστεύω σε κόμματα, πιστεύω σε ανθρώπους. Για παράδειγμα, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο νουνός μου, ο Μεσαιραίος, είχε βαπτίσει 2.000 παιδιά. Και εγώ ήμουνα η αδυναμία του. Μιλάμε τώρα για τον παππού. Στην Ελλάδα όλοι κοιτάμε ένας να φάει τον άλλον. Στη θεωρία είμαστε πρώτοι. Στην πράξη μηδέν. Γιατί? Γιατί είμαστε διαιρεμένοι. Ξέρεις ποιος έχει βγάλει το διέρη και βασίλευε?
0: Ποιος?
5: Ποιος έχει βγάλει το διαιρό? Η Αγγλία, η οποία ζει και βασιλεύει να διαιρεί όλα τα κράτη. Το χρήμα ποιος το έχει όλο του κόσμου? Rothschild. Είχε 6 παιδιά και τα πήγε σε όλους τους υπήρους. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Και έχουνε το χρήμα. Το χρήμα μιλάει σήμερα. Δεν μπορεί ένα μικρό Ισραήλ να κάθονται όλοι σούζα. Είναι το χρήμα στη μέση. Έχουν όλες τις τράπεζες. Έχουν τα πάντα. Ακούω και τον κύριο Βασίλη, τα λέει πολύ ωραία, καθαρά. Αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Εμείς οι Έλληνες με τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας. Συμφωνείς ή διαφωνείς πάλι?
0: Συμφωνώ και συμφωνώ και με αυτό που είπες, ότι είσαι με τα πρόσωπα και όχι με τα κόμματα.
5: Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Όπα, τώρα πάμε στα δυνατά σας, σκληρά. Ναι.
5: Ανδρέας Παπανδρέου, τα λέω στα ίσια. Ανδρέας Παπανδρέου. Τότε είδαμε. Αλλά να κατηγοράμε ξέρουμε. Και στην Ελλάδα τι είναι? Άμα τρώω εγώ καλά δεν με νοιάζει για τον άλλο συμπατριώτη μου. Εγώ να περνάω καλά. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Είπαμε, συμφωνήσαμε στα περισσότερα. Για πάμε και στον επίλογο, γιατί πρέπει να κάνουμε διάλειμμα.
5: Ο επίλογος είναι ο εξής. Έλληνες ενωθείτε, αφήστε τα χρώματα και τα κόμματα και να κοιτάξουμε όλοι να διορθωθούμε πρώτα εμείς σαν άτομα και μετά να κρίνουμε τους άλλους. Ποτέ δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρίνει κανένα.
0: Αυτό το τελευταίο που λες, πέρα από το ότι το θέλεις, το πιστεύεις κιόλας ότι μπορεί να γίνει?
5: Ναι.
0: Το πιστεύεις, ε?
5: Δεν γίνεται, Κωστάκη, συγγνώμη που σε λέω Κωστάκη, γιατί έχω μια ηλικία. Και σε έχω προσκαλέσει και στην Αμερική. Έχω το σαλόνι Κακουάλιτι Πρόταξη Corporate. Εγώ αγανάκτησα στην Ελλάδα όταν πήγαινα να πιάσω καμιά δουλειά το καλοκαίρι ή όταν είχαμε off με τα σχολεία και μου λέγανε που ανήκεις. Ανήκω στην Ελλάδα. Δεν ανήκω ούτε στα πράσινα, ούτε στα κόκκινα, ούτε στα κίτρινα.
0: Μάλιστα.
5: Αν το βγάλουμε αυτό και σκεφτούμε σαν Έλληνες για το δικό μας καλό, μην περιμένεις ο άλλος να σε ξύσει την πλάτη. Mm-hmm. Όλα εξαρτώνται από εμάς και να αφήσουμε την ξερολογία. Όλοι ξερόλες στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα.
5: Είναι τον εαυτό σου.
0: Να είσαι καλά. Για να δούμε, να είσαι καλά. Ωραία πάσα μας έδωσες. Να δούμε λίγο, γιατί πολύ ωραία τα λέμε. Ομόνοια. Ομοψυχία, ενότητα. Αλλά γιατί δεν τα έχουμε όλα αυτά? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Για πάμε ένα διάλειμμα. Ωραία πάσα μας έδωσε η Αμερική. Για πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έρχομαι στις γραμμές. Σε ένα λεπτάκι δύο, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι, σας που είστε, έρχομαι. Επειδή η τελευταία τοποθέτηση, το κομμάτι αυτό που μιλούσε για την Ομόνοια, για τη συνοχή, ότι το διέρει, το βασίλευε και τα λοιπά, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι όντως είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μας προβλήματα. Να το βάλουμε λίγο έτσι σαν ερωτησούλα, και αν κρίνεται ότι έχει νόημα λίγο έτσι να το κουβεντιάσουμε και αυτό, να το προσεγγίσουμε μέσα σε όλα, να το δούμε λίγο και αυτό. Δηλαδή, σε ένα λεπτάκι μέσα και πάμε να πάρουμε γραμμές αν θέλετε για οτιδήποτε άλλο. Πώς το είπε, Ομόνοια, έτσι. Ενότητα, συνοχή. Καταρχάς, αυτά, Ομόνοια, ενότητα, συνοχή, τι άλλο μπορούμε να βρούμε να πούμε, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι η μεγαλύτερη εχθρή του συστήματος, σε εισαγωγικά εμείς. Έτσι, όταν ο λαός είναι δηλαδή... Εντάξει, έχει συνοχή, κοινωνική συνοχή που λέμε όταν... υπάρχει Ομόνοια, όταν υπάρχει ενότητα, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Λοιπόν, οπότε δεν έχει και πολύ μεγάλο συμφέρον να υπάρχουν όλα αυτά. Το θέμα είναι, νομίζω να ρωτήσουμε 10 άτομα τώρα στις γραμμές και οι 10 θα πούν ότι είναι μεγάλη υπόθεση στο λαό να υπάρχει, ρε παιδί μου, ομοψυχία, έτσι, ενότητα, κοινωνική συνοχή, όλα αυτά πράγματα. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Ωραία. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί, ενώ το ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, γιατί ποτέ δεν λειτουργούμε ενωτικά, γιατί πάντα λειτουργούμε λες και είμαστε σε μια διαρκή μάχη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί τέλος πάντων βγάζουμε από πάνω αυτά που μας χωρίζουν, που είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Και επίσης, για να το κλείσω και να πάμε γραμμές, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τη σήμερα ημέρα καμία στρατιωτική κατοχή δεν χρειάζεται για να, ξέρω εγώ, διαλύσει μια χώρα ή για να ελεγχθεί μια χώρα, αρκεί κάποιος να χτυπήσει την κοινωνική συνοχή. Το αφήνω εδώ. Με αφορμή το φίλο από την Αμερική, για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα, τώρα δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να πιάσουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για οτιδήποτε. 23, 10, 90, 90, 90 και 54, 301 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ξέρετε, πολλές φορές που τα συζητάμε έρχομαι γραμμές και πάει κουβέντα και έτσι στα πολιτικά. Έχουμε μια διαφωνία έτσι, εγώ τουλάχιστον με κάποιους αρκετούς από εσάς, του τύπου ότι πολλοί ή μπορεί και οι περισσότεροι περιμένετε από το πολιτικό σύστημα να κάνει το restart έτσι και να ανασυγκροτήσει το κράτος και μπλα μπλα μπλα, μην πω τώρα πολλά γιατί περιμένετε και γραμμές. Εγώ λέω από την άλλη ότι εάν δεν υπάρχει μια οργάνωση σε επίπεδο κοινωνίας, έτσι, σαν πολίτες, αν δεν υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα, να είμαστε λίγο πιο ενεργοί στην καθημερινότητα, να είμαστε εμείς η πραγματική αντιπολίτευση, όχι η αντιπολίτευση της Βουλής μόνο, έτσι, αλλά αντιπολίτευση σωστή, όχι αυτή η λαϊκίστικη γελιότητα που υπάρχει, που τέλος πάντων, ξέρεις τώρα, που φταίνε όλα αδιακρίτως. Έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι το ότι ποτέ σε αυτή τη χώρα δεν υπήρξε η Ομόνοια όπως το έθεσε ο φίλος από την Αμερική, και το διέρη και βασίλευε έρχονταν εντελώς όμως για πλάκα, χωρίς καν προσπάθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, την κλείνω την παρέθεση, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει και πάλι. 23 10 90 90 90, παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου Κωστά, Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Ναι, Δημήτρη.
1: Με προλάβανε, ήθελα να στο θέσω και εγώ αυτό. Νομίζω είναι μια αρχή της πολιτικής αυτό το πράγμα. Το Διέρε και Βασίλευε, και νομίζω το είχαν βγάλει αρχικά οι Εβραίοι.
0: Α, όχι οι Βρετανοί. Δεν το ξέρω. Ποιος το χρησιμοποίησε πρώτος. Γιατί είπε για Αγγλία ο φίλος πριν.
1: Ναι. Τον άκουσα. Όπως και για αυτό το θέμα ήθελα να σου πω και για τις εκλογές οι οποίες θα έρθουν, όποτε θα έρθουν. Και ακούγεται ότι θα πάρουν αρκετές θέσεις, αρκετά κόμματα μέσα στη Βουλή. Έτσι δεν λένε.
0: Εντάξει, ναι, άμα είναι τα δεδομένα αυτά που είναι σήμερα, μπορεί να γίνει και Βουλή και με 7 κόμματα και με 8.
1: Ναι. Οπότε που καταλήγουμε, Διέρεα και Βασίλευε.
0: Δηλαδή τα πολλά κόμματα στη Βουλή πιστεύεις ότι δεν είναι καλό, ε?
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τα πολλά. Ως προς ακούγεται ότι θα κατέβουν και μπορεί να πάρουν θέση σε 8 με 10 κόμματα, είναι, καταλήγουμε πάλι σε αυτή την αρχή. Όπως και είναι και στη χώρα και σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε τομέα, παντού είναι το Διέρε και Βασίλευε. Είναι μια βασική αρχή της πολιτικής. Το είχα διαβάσει, αλλά με έβαλε ερώτημα ο κύριος που είπε για τους Αμερικανούς, για τους Άγγλους, και θα το ξαναψάξω.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως και δεν ξέρω αν ξέρεις για το City of the London, το έχεις ακούσει?
0: Όχι. Τι είναι αυτό?
1: Είναι City of the London, είναι, λένε ότι υπάρχει αυτό το, η κλειστή ομάδα που κινεί τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Τύπου, ξέρω εγώ, Bilderberg και τέτοια.
1: Ναι. Όλοι είναι εκεί. City of London. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω, Κώστα, για το Άγιο Φως που είπες. Κάποια δίκη έγινε? Δεν το άκουσα. Θα μπορούσες να με ενημερώσεις, σε παρακαλώ?
0: Υπήρχε ένα θέμα. Ένας δημοσιογράφος είχε πάρει κάτι μαρτυρίες εκεί πέρα από το σκευοφύλακα που είχε πει ότι τα ανάβουμε εμείς. Το τραβούσε με κάμερα και δεν ξέρω αν το ήξερε, μάλλον δεν το ήξερε αυτός. Και υπήρχε μια φασαρία, τέλος πάντων. Πήγανε στα δικαστήρια και η απόφαση ήταν ότι το Άγιο Φως, τέλος πάντων, το δικαστήριο δηλαδή, έκρινε ότι δεν ανάβει από μόνο του. Και είναι τελεσίδικη απόφαση από ό,τι έβλεπα.
1: Έγινε φέτος αυτό?
0: Η τελεσίδικη απόφαση βγήκε τώρα πριν λίγο καιρό. Έχει χρόνια που ξεκίνησε η φασαρία αυτή. Υπάρχουν και τα βίντεο, άμα το ψάξεις θα τα βρεις.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά σίγουρα η εκκλησία σίγουρα θα έχει κάποια απάντηση σε αυτό.
0: Εγώ άκουσα ότι, δεν ξέρω τώρα, έτσι διάβασα, ότι δεν έκανε ούτε καν έφεση τώρα με τα τέλεση ειδική απόφαση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα όταν έγινε το δικαστήριο, αν τα ξέρω καλά, το επιχείρημα δεν ήταν, ξέρω εγώ, ότι δεν ισχύουν αυτά, είναι ότι τραβήχτηκε το βίντεο παράνομα και δεν έπρεπε να υπολογιστεί στο υλικό και τα λοιπά. Ξέρεις, άμα δεις στη σελίδα του Πατριαρχείου, κάποτε το Άγιο Φως περιγράφονταν ως θαύμα. Κάποια στιγμή το βγάλανε και το αντικατέστησαν με μία άλλη λέξη που δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι. Αν το ψάξω θα το βρω. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έγινε, να σε καλά. Αυτά μπορείς να τα βρεις. Αν χτυπήσεις, Αλικάκος είναι ο δημοσιογράφος που είχε τη διαμάχη. Αν χτυπήσεις, θα βρεις εκεί πέρα και τα βίντεο που είχε ανεβάσει.
1: Πώς λέγεται ο δημοσιογράφος?
0: Αλικάκος. Εντάξει, να είσαι καλά. Άμα μπει στη σελίδα του, θα δεις και την απόφαση ποια είναι. Παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα.
2: Είμαι.
0: Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου Κωνσταντίνη. Μ' ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι καλά. Λίγο, δεν ξέρω αν έχεις καμιά ανοιχτή ακρόαση.
2: Όχι, τίποτα. Καλύτερο.
0: Έχει λίγο σε ένα αντίλαλο κάπως, αλλά οκ, ακούγεται. Πάμε, το παλεύουμε.
2: Ναι, σε ένα άδειο σπίτι είμαι, γι' αυτό έτσι.
0: Εντάξει, ακούγεται. Πάμε.
2: Ρε Κωνσταντίνε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί χτες ακούγοντας την εκπομπή, πήγα λίγο στην κουζίνα και άκουσα κάτι δικαστήρια Άγιο Φως και λέω τι έγινε, ας πούμε, και πήρα σήμερα για να σε ρωτήσω. Και να διευκρινίσω.
0: Δεν έγινε τώρα, δεν είναι καινούργιο αυτό.
2: Εγώ δεν έχω μάτια, είμαι τυφλός, δεν μπορώ να καταλάβεις αν το πει η τηλεόραση που δεν ανοίγω καθόλου. Έτσι, ναι. Εσένα ακούω τα λοιπά, άμα δεν πεις κάτι δεν μαθαίνω κάτι εγώ, ας πούμε, ότι έχω από σένα. Αλλά το δικαστήριο, για να το καταλάβω λίγο σε παρακαλώ, έβγαλε απόφαση και λέει ότι το φως αυτό εδώ είναι ψεύτικο.
0: Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση, ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν ανάβει μόνο του.
2: Άνεσαι παιδί μου, εσύ πώς θα αντιλαμβάνεσαι? Λες ότι αυτό δεν
0: σου είπα.
2: Δικαστήριο, ότι αυτό είναι ψεύτικο.
0: Σου είπα, τώρα άμα με αφήσεις να ψάξω λίγο, Ξέρω εγώ, να βρω και το σκεπτικό εκεί πέρα, πώς το λέει ακριβώς, για να βγάλετε και συμπεράσματα. Ξέρω εγώ τι να πω.
2: Ας πούμε το βγάζουμε αυτό εδώ. Με τι στοιχεία το βγάζουμε αυτό εδώ, τι στοιχεία μπορεί να έχει.
0: Πατήσανε στις μαρτυρίες των σκευοφυλάκων.
2: Και μπορεί, σκευοφυλάκοι.
0: Αυτοί που το ανάβουν, υποτίθεται.
2: Οι αγιοταφίτες να πούνε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, υπάρχουν αυτά, τα έχω δει και εγώ. Και εσύ τώρα λες δεν έχεις με την όραση, αλλά αν βάλεις κάποιον. Μπορείς να το ακούσεις, δηλαδή να βάλει το βίντεο και να ακούσει τα ηχητικά.
2: Εγώ προτρέπω τον κόσμο, να πάει αυτός ο άνθρωπος, θα το πω και κλείνω, Κωνσταντίνο, να μην σε κρατάω πολύ,
0: ναι.
2: Να ακούσουν τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τότε στο 22 που με τον Κεμάλ και έφυγε με τα πόδια για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Από εκεί πόσα χιλιόμετρα μπορεί να είναι, 1000 χιλιόμετρα, είναι.
0: Δεν ξέρω, τώρα θα σε γελάσω.
2: Το τραπεζούντα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τους προτρέπω όλους να βρούνε συνέντευξη. Αυτόν τον παρακαλούσανε χρόνια και δεν έδινε συνέντευξη. Τους προκαλώ όλους να ακούσουν συνέντευξη αγιοταφίτη. Είναι ένας γέρος άνθρωπος πόντιος. Εγώ για να καταλάβω τι έλεγε, πέντω να τα φτιάχνω. Γιατί από το πολιτιακό του το μήνυμα ακούγονταν ένα βαρύ πόντιος. Τους προτρέπω όλους να ακούσουν αυτή τη συνέντευξη του αγιοταφίτη, τι πέρασε για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος, αλλά να ακούσουν στο τέλος τι λένε οι δημοσιογράφοι που στη μέση της συνέντευξης που κάνανε με τον αγιοταφίτη αυτό ένα εδώ, σκεφτόταν ότι ο άνθρωπος θα έχει λίγο χαμένα. Αλλά στο τέλος να ακούσουν τι λένε οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Τους προτρέπω όλους να ψάξουν, μπορεί να έχει πολλές συνεντεύξεις αγιοταφητών, να βρουν αυτόν που το γέροντα που μιλάει πολύ βαριά ποντιακά. Ακούσε ένα μπου. Αυτός ήταν που κρύφτηκε για να δώσει και το κλείνω, Αυτός όταν πήγε, κρύφτηκε σε μια τρύπα που είχε μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Αυτός ήταν και η αιτία εκεί με στην τρύπα να βρούνε και το αρχαιοελληνικό γράμμα έψιλον. Αυτός μαρτυρεί ότι είδε το φως να ανάβει μόνο του. Μετά από 10 χρόνια ξαναδοκίμασε να το ξαναδεί, ξαναμπήκε στην ίδια τρύπα και δεν είδε τίποτα, γιατί πέσανε σκοτάδια μπροστά του, τον τύφλωσε ο Θεός, δεν είδε τίποτα. Από την πρώτη φορά, από τη χαρά του, λέει, πήδηξε από την τρύπα που ήταν πολύ ψηλά και στραμπούληξε το πόδι του. Τους προτρέπω όλους, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Συνέντευξη αγιοταφή. Αν σας βγάλει πολλές, βρέστε αυτόν που μιλάει πολύ βαριά ποντιακά. Και ακούστε και στο τέλος τι λένε οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι που ήδη ομολογούν ότι στη μέση της συζητήσεως όλοι κοιταχτήκαμε και σκεφτήκαμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του, γιατί τους έλεγε κάτι πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Που τέλος να δείτε τι λένε και οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Εάν αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα, εγώ κόβω το κεφάλι μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Την ιστορία του. Και ψάξτε και εσύ λίγο να την ακούσεις, Κωνσταντίνη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δηλαδή το πώς έφτασε ο άνθρωπος εκεί, τι έγινε. Είναι πάρα
0: να.
2: Ωραία. Πράγματα που θα
0: ακούσετε. Αν κάποιος θέλει ή αν και εσύ θέλεις, τώρα γιατί εγώ δεν το έχω πρόχειρο για να τα δω, αλλά βρήκα ποιος είναι ο νόμος, ας πούμε, ποια είναι η απόφαση μάλλον. Αν κάποιος θέλει, 26-11 του 2026, έτσι. Η απόφαση του δικαστηρίου, μονομελές πρωτοδικείου Αθηνών, να δείτε τι ακριβώς λέει για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Έγινε,
2: ναι.
0: Σε χαιρετώ.
2: Συγγνώμη, λέει μια τελευταία ερώτηση και το κλείνω. Έτσι καλώς δεν παίρνω εγώ συχνά. Σ' ακούω, νιώσου μου και γέρασα από το που σ' ακούω. Γράφουν μέσα δικαιολογητικά στοιχεία. Βρήκαμε τον πιστόλι στο χέρι του δολοφόνου.
0: Σου ξαναλέω, βασίζεται σε μαρτυρίες ανθρώπων που είναι οι σκευοφύλακες. Τώρα ακριβώς το τι λέει η απόφαση, εγώ δεν έκατσα να διαβάσω, έτσι, δεν έκατσα να διαβάσω ακριβώς τη σύνταξη πώς το γράφουν.
2: Άλλο στοιχείο
0: έγινε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τα λέμε έτσι για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Σου είπα, όποιος θέλει για να το βρει, μπορεί να το βρει. 26-11 του 2026 για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, έτσι. Να είσαι καλά, τα λέμε, καλημέρα.
2: Εντάξει,
0: καλημέρα, γεια. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ορίστε, καλημέρα.
3: Που μπορεί κανείς να βρει και να διαφωνήσει για χιλιάδες πράγματα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να συμφωνούμε διαφωνώντας και ο άλλος τρόπος είναι να διαφωνούμε συμφωνώντας. Είναι από ποια μεριά θα το πιάσουμε. Και πραγματικά το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι ότι έχουμε καθαρά στοιχεία. Δηλαδή το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 1,5% παγκόσμια έχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου.
0: Ναι.
3: Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αυτός ο παγκόσμιος πλούτος που λέμε, μπορεί να είναι η παραγωγή όλης της γης σε ό,τι χρειαζόμαστε για ένα χρόνο. Και να πω το εξής λοιπόν. Έχουμε χρέος, παγκόσμιο χρέος, 3 φορές την ετήσια παραγωγή της γης. Δηλαδή, θα χρειαστεί η γη να παράξει για 3 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να τα καταναλώσει, να τα βάλει σε αποθήκες, για να ξεχρεώσει ολόκληρος ο πληθυσμός της γης. Αυτό είναι εξίσου παράλογο. Και όμως ισχύει. Και υπάρχει ένα 99% και το 1% είναι από την άλλη μεριά, είναι αυτή η αν σε περίπτωση κάποιος ζητήσει να μην χρωστάει κανένας, να καταργηθεί το χρέος. Οι μόνοι που θα θυχτούν είναι το 1% του συνόλου παγκόσμια. Αυτό το 1% θέλει να χρωστάμε. Το 99% δεν θα ήθελε, γιατί θα ωφεληθεί. Για να μπορέσει το 1% να ισορροπήσει το 99%, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι να διαφωνούμε και να διαφωνούμε συμφωνώντας. Δηλαδή, παρότι συμφωνούμε όλοι μαζί, όμως διαφωνούμε για αυτό που συμβαίνει. Και εκεί πέρα είναι όλο το παιχνίδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν θα μπορούσα να είχαμε τόσο μεγάλες διαφορές το ποιος ωφελείται και γιατί δεν γίνεται αυτό που θα ωφελούσε τους πολλούς. Να πω λοιπόν ότι αυτός ο παραλογισμός υπάρχει ακόμα και σε αυτό που είπες πριν για την κλιματική αλλαγή, όπως λέγεται. Η κλιματική αλλαγή έχει ένα δεδομένο, ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία και να μην είμαστε ακρίδες και χειρότεροι από ακρίβες. Και θα πω το απλό και να κλείσω με αυτό. Όταν θέλει κανείς να κάνει οικονομία, γιατί το νερό, παραδείγματος χάρη, είναι πολύτιμο, είναι κάτι που θα μας κοστίσει στο μέλλον και το λένε και το ξαναλένε. Όταν κατασκευάζονται υπερυπολογιστές, ο τρόπος για να υπάρχουν ποιος είναι? Πόνι νερού. Όσο πιο πολλοί τόνοι νερού πέσουν, τόσο πιο αποτελεσματικά θα λειτουργήσει, γιατί έχει πρόβλημα στη θερμοκρασία του όταν δουλεύει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ποιος είναι αυτός που θα μιλήσει για τα καλαμάκια τα πλαστικά, όταν η καταστροφή που κάνουν είναι τρομακτική? Και όμως εκεί γιατί το επιτρέπουν? Γιατί αυτά όλα που μιλάμε, το πρώτο βασικό είναι να έχει λογική. Αλλά δεν έχει λογική όταν σου λέει ότι το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ηλεκτρικό και η κατασκευή του καταστρέφει τον πλανήτη με τα υλικά που πρέπει να μπουν. Τότε γιατί το κάνουμε? Γιατί προσανατολιζόμαστε προς τα γη? Άρα όλα αυτά είναι υποκρισία. Η απόλυτη υποκρισία του να είμαστε φτηνοί στα λάχανα, όπως το λέει, και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα κάνουμε όπως γούστα.
0: Και δεν με έκανες και τα άνοιξα τώρα. Μέχρι το 2030, λέει, αυτά τα data center, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη, μόνο αυτό, έτσι, θα καταναλώνει περισσότερο πόσιμο νερό από όσο όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός.
3: Ναι.
0: Μέχρι το 2030. Ναι.
3: Εμείς και οι άλλοι.
0: Εντάξει. Έγινε, φιλάρετε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μέχρι το 2.30 περισσότερο πόσιμο νερό από ό,τι όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός, και έρχομαι στον επόμενο, και μέχρι το 2030 περισσότερο νερό, γιατί είπα για πόσιμο πριν, που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι. Πού είμαστε, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Την αντιπαλότητα την επιβάλλει το κράτος και μόνο με τις λέξεις. Έχουμε, λέει, κυβέρνηση και έχουμε αντιπολίτευση. Δηλαδή προωθεί το ίδιο το κράτος το αντί. Μα έχει δίκιο, δεν έχει? Δηλαδή σαν ενότητα λαού τι πρέπει να γίνει? Να είμαστε αντιπολίτευση? Να, παραδείγμα τα τελευταία γεγονότα. Δεν βγαίνει ένας λογικός? Ψυχασθενής είναι η πολιτική. Ψυχασθενής. Έχουν ανάγκη ψυχιάτρου οι άνθρωποι που αγαπάνε, που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε την Ομόνοια. Νόμος. Πώς το λένε, ένας νόμος που υπάρχει για την αντιπαλότητα που το λέει, υπάρχει, λέει, και ειδική που ήταν η Θάνου που ήταν.
0: Συγγνώμη λίγο, έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο λίγο παραπάνω τη φωνή? Γιατί σαν ακούω κάτι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μου φαίνεται ακούγεται λίγο από κάτω μια δεύτερη φωνή κάπως. Αν το έχετε, χαμηλώστε το λίγο, καλού κακού.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Θάνου που ήταν πρόεδρος σε κάποιο νόμο για την αντιπολίτευση, αντιπαλότητα, ανταγωνισμός. Ανταγωνιζόμαστε, λέει, δεν συναγωνιζόμαστε για το καλό του ανθρώπου. Ανταγωνίζομαι.
0: Mm-hmm.
4: Τον ποιο? Με τι αποτέλεσμα? Ο ανταγωνισμός και μόνο δεν φέρνει έστω ένα μικρό μίσος το οποίο επεκτείνεται και. Κατά τα άλλα, βγάλω τον νόμο του Θεού από τον άνθρωπο και όλα είναι φυσιολογικά, που έλεγε.
0: Μα τώρα δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ? Τώρα εσείς το περιορίζετε στην πολιτική, ξέρω εγώ, ή στα μικρά καθημερινά, αλλά δεν βλέπετε πλέον την ευκολία με την οποία γίνονται πόλεμοι και την ευκολία με την οποία οι λαοί δέχονται τους πολέμους αυτούς, που οι λόγοι που γίνονται είναι σε κάποιες περιπτώσεις αστείοι, δηλαδή. Δεν δικαιολογούν αυτό το πράγμα που έχει συμβεί.
4: Μην μιλάτε για λαούς, μιλάτε για ορισμένα τέρατα, τερατόμορφα, ανθρωπόμορφα τέρατα, οι οποίοι ξεκινάνε όλη αυτή την... Το είδωλο της δημοκρατίας, το είδωλο. Η δημοκρατία είναι ένα είδωλο, το οποίο το προσκυνάνε οι πάντες. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν, γιατί, και μιλάμε ότι εάν υπήρχαν ομάδες ψυχιάτρων να εξετάσουν τους κυβερνήτες ή αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν το λαό, θες εσύ να κυβερνήσεις εμένα, ρε? Γιατί? Εσύ να μου κάνεις κουμπά, να βάζεις το χέρι στην τσέπη μου, να μου πιάνεις τον τέτοιο, έτσι θέλω. Και βγάζει και νόμους. Δημιουργεί και αστυνομία, παίρνει το πρόβλημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που ο νόμος του Θεού δεν καλύπτει για να ζήσεις από την ώρα που συλλαμβάνεσαι μέχρι την ώρα που σε συλλαμβάνουν οι τέσσερις και σε κόνουν στο λάκκο? Τι είναι? Βλέπετε σήμερα τι γίνεται? Μητσοτάκης, Τσίπρας, Πάμελος, Πολάκης, το ένα το άλλο. Δηλαδή, έχουν ιδιότητες θεϊκές αυτοί οι άνθρωποι όλοι? Δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ, ας πούμε, άσε το Ευαγγέλιο, τους αρχαίους δεν τους πιάσανε και είδαν, και δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Εγώ νομίζω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε κιόλας σιγά σιγά, ότι και ο νόμος του Θεού, νόμος δεν είπατε, ο νόμος του Θεού και η ίδια η δημοκρατία μπορεί να είναι φτιαγμένα για τους ανθρώπους, αλλά δεν ταιριάζουν καθόλου στους ανθρώπους και τα βαθύτερα ένστικτά τους. Δεν είμαστε για δημοκρατία, είμαστε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είμαστε για το νόμο του Θεού ή το λόγο του Θεού όπως το περιγράφεται. Είμαστε κάτι τελείως διαφορετικό σαν όντα.
4: Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για η έννοια της δημοκρατίας, μπορεί να την υλοποιήσεις?
0: Μα όχι, είναι ανεφάρμοστη σε σχέση με το πώς είμαστε φτιαγμένοι σαν όντα, αυτό λέμε.
4: Όχι, κοίταξε, μην ψάχνουμε να βρούμε αιτία. Παράδειγμα ουσιαστικό στον ελληνικό χώρο.
0: Απλά σε 30 δεύτερα όμως, γιατί το καθυστερήσαμε πολύ, ε.
4: Ναι,
0: ναι.
4: Κουβέντα, θα σου πω και θα τα καταλάβεις. Πήγαινε στο Άγιο Όρος. Εκεί όντως υπάρχει συμβολίτευση και συναγωνισμός και όχι αντιπαλότητα. Τώρα πού στηρίζεται τα θεμέλια της ζωής του Αγίου Όρους, 2.000 χρόνια πόσα και τα λοιπά. Δηλαδή ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που στηρίζεται κάπου. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Πόμπης μας βαρέθηκε και έφυγε, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι και 58, πάμε και 59, οπότε ανοίξουμε γραμμές μετά το διάλειμμα, έτσι. Με το που επανέλθουμε με την ησυχία μας και πάλι, να δούμε λίγα μηνύματα, ό,τι άλλο έμεινε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας, αν έχετε κάτι, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Κουπόνι στοιχήματος που είχαμε και το ματσάκι Ελβετία-Κολομβία 0-0, βλέπω. Είμαστε πλέον στο 90. Νωρίτερα είχαμε το Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2. Πέρασε ο Μέση με τα πολλά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ένα διάλειμμα τσακ-πατ και γυρίζουμε να δούμε λίγο πώς θα πορευτούμε τώρα. Η αλήθεια είναι, βάλατε έτσι διάφορα και ωραία, με την έννοια ότι είναι και θέματα που χωράνε πολύ κουβέντα. Έτσι, είναι θέματα βαθιά. Τώρα βέβαια πέρασε και η ώρα, πήγαμε αργά, αλλά οκ, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε και μετά τελευταίο μισάωρο βάζουμε και κανένα τραγουδάκι να πάνε τα φαρμάκια κάτω.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εν μεταξύ τώρα μπήκαν, δεν θυμάμαι, είπα και εγώ κάτι από μήνυμα. Πάντως ουσιαστικά εσείς τα βάλατε τα θέματα, τουλάχιστον τώρα το τελευταίο μισάωρο, τελευταία ώρα. Και τα τρία, τώρα που το σκέφτομαι έτσι, τρία που κράτησα σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν, και τα τρία οδηγούν εκεί που πολλές φορές βάζω την κασέτα, ας πούμε, το τι τελικά είναι ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, και πώς είναι φτιαγμένος. Δηλαδή, είπε ο φίλος πριν για τη δημοκρατία. Εντάξει, η δημοκρατία. Πολύ ωραίο πολίτευμα, το καλύτερο με διαφορά. Στην πράξη όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι...

Έτσι στη θεωρία, αλλά στην πράξη πάσχει ακριβώς γιατί δεν ταιριάζει με το «ον» που λέγεται άνθρωπος. Θα μου πεις, πρέπει πάντα να κυνηγάμε το απόλυτο? Όχι, εντάξει, κυνηγάμε το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο έχει να κάνει και με το λόγο του Θεού που έλεγε ο φίλος, ή το νόμο του Θεού όπως το είπε. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε όλα αυτά που θα ήθελε ο Θεός, αν είναι έτσι όπως μας τον λένε, ή που δίδαξε ο Χριστός κτλ. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Έτσι, αλλά ούτε και γι' αυτό είμαστε. Είμαστε πολύ ανάποδα με αυτό το πράγμα. Ή το άλλο που είπε ο φίλος από την Αμερική που ανοίξαμε την άλλη κουβέντα, τα περί Διέρη και Βασίλευε, έτσι, τα περί διαχωρισμού. Ούτε και γι' αυτό είμαστε. Ούτε και για την Ομόνοια είμαστε όπως το έθεσε, και για την ενότητα και για την κοινωνική συνοχή. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένα πλάσμα. Έτσι, είμαστε ένα «ον» μάλλον, το οποίο είναι τελείως ανάποδο σε σχέση με τις έννοιες αυτές που περιγράψατε τώρα στα τελειώματα. Έτσι, και δεν ξέρω αν πρέπει να απορούμε γιατί τελικά κάποια πράγματα έχουν φτιαχτεί όπως έχουν φτιαχτεί. Και για το άλλο που είπε ο Φιλάρετος πριν για τους πλούσιους, έτσι, που το 1% ας πούμε κόβει και ράβει εις βάρος του υπόλοιπου 99%, ξέρω εγώ, ουσιαστικά. Εν τω μεταξύ, αν δείτε, και ανοίγω γράμμες σε δύο λεπτάκια και πάλι αν θέλετε, μουσικές πάσες δεν βλέπω να έχει. Αν έχετε κάτι εσείς να προτείνετε, μου το λέτε, κάποιο μουσικό είδος. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αν δείτε τα στοιχεία, και σε δύο λεπτά αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει και πάλι ανοίγουμε το κέντρο, το 25, το 2025, είχαμε αύξηση ρεκόρ στους πλούσιους. Έτσι, πήγε 8% πάνω. Μόνο σε μία χρονιά. Έτσι, δηλαδή ο υπερσυγκεντρωτισμός που λέμε, καλά κρατεί. Αλλά το θέμα είναι, αυτό μας προκαλεί έκπληξη? Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, ή μάλλον οι κοινωνίες που έχει φτιάξει είναι φτιαγμένες για να, ξέρω εγώ, προάγουν την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη κτλ. Ή το αντίθετο? Γιατί το βλέπω το αντίθετο. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα. Α, το πήγαμε πάλι στον άνθρωπο εδώ και τα γενικότερα χαρακτηριστικά, τα εσώψυχά του. Ή το άλλο για τους πολέμους. Έτσι, καλά, αυτό πάει και στην Ομόνοια, είναι προέκταση. Το έχουμε συζητήσει και πιο παλιά. Περί μιλιταρισμού. Που είμαστε πλέον, που είπα και στο φίλο, ότι πλέον οι πόλεμοι έχουν φτάσει να γίνονται για πλάκα και να μην αντιδράει και κανείς, ρε παιδί μου, να το θεωρεί φυσιολογικό. Πόλεμοι παντού, απειλές πολέμου παντού. Και πόλεμοι, επαναλαμβάνω, όχι μόνο με τα όπλα, και η μικρή της καθημερινότητας. Είναι κακή συγκυρία? Είναι ότι έτυχε τώρα μια εποχή, είμαστε πάνω στην τρέλα και θα αλλάξει? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι μέσα μας έχουμε αποδεχθεί ότι αυτοί είμαστε ως άνθρωποι. Ότι πάντα θα έχουμε αφορμές, θα ψάχνουμε να βρούμε για να τρώμε τα μουστάκια μας. Τώρα μπλέξαμε πολλά μαζί, Τέλος πάντων, για πάμε να ανοίξουμε γραμμές τώρα, μπας και ξεμπλέξουμε την κατάσταση τώρα στο 90. 23 10 90 90 90. Αν θέλει κανείς, μέχρι και 25 ανοιχτό θα είναι το κέντρο. Και μετά βάζουμε και τα τραγουδάκια μας. Ξέρεις, το θέμα είναι, έρχομαι στις γραμμές, έχουμε πει και άλλη φορά, πολλές φορές μπορεί να διαφωνούμε για κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το χάνουμε για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πολλές φορές στη συζήτηση χανόμαστε στη μετάφραση, ξέρω εγώ, ή διαφωνούμε σε πράγματα που αν είχαμε κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, δεν θα συνέβαινε αυτό. Ποιο είναι αυτό το απλό? Και έρχομαι γραμμές. Οι παραδοχές. Δηλαδή, να πούμε, τι συζητάμε, ρε παιδί μου, πιο από όλα αυτά που βάλατε? Βάλατε 3-4 θέματα για την Ομόνοια, για το πώς είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, ξέρω εγώ, για το πώς λειτουργεί το σύστημα, για τους πλούσιους που έχουμε φτιάξει ένα κόσμο για τους λίγους, έτσι, να επικρατεί ο νόμος του δυνατού εις βάρος των πολλών κλπ. Αν πριν από αυτό ή για άλλα πολλά, τέλος πάντων, που είπαμε, τα ξέχασα κι εγώ, αν πριν από κάθε κουβέντα που ανοίγαμε, αυτό, ας πούμε, για τα data center που είπε ο φίλος πριν, κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, παραλογισμός και όλα αυτά, αν πριν από κάθε θέμα που ανοίγαμε λέγαμε, α, τώρα θα πάρω τον επόμενο φίλο, ας πούμε, έτσι, και έχει ένα θέμα, και πριν ξεκινήσουμε να το συζητάμε για να αναπτύσσουμε τα επιχειρήματα, λέγαμε να κάνουμε 2-3 βασικές παραδοχές. Κλιματική αλλαγή, ας πούμε. Ωραία, υπάρχει το πρόβλημα?

0: Ξεκινάμε από εκεί. Εάν εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ο άλλος πιστεύει ότι δεν υπάρχει, είναι χαμένος σκόπος να συνεχίσουμε την κουβέντα. Γιατί οτιδήποτε και αν πούμε θα βγει παράλογο. Δηλαδή για μένα θα είναι λογικό, για τον άλλον θα είναι παράλογο. Κατάλαβες, να, πόλη των 15 λεπτών ξέρω που λέγατε και χθες και γίνεται μεγάλη κουβέντα. Μα είναι το αυτονόητο, εάν τελικά το πρόβλημα υπάρχει και είναι σοβαρό. Κατάλαβες. Ο άλλος που βλέπει ότι δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα, ότι μας δουλεύουν, ότι μας κάνουν, ότι μας δείχνουν και θέλουν να μας κλαβώσουν και όλα αυτά, πάει και βλέπει την πλευρά την άλλη, την καχύποπτη. Έτσι, αλλά αν έχουμε κάνει την παραδοχή, ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή, αν έλεγε ότι όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, είναι σίγουρο ότι θα είχε και άλλη άποψη επάνω στα πράγματα. Οπότε, πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ότι διαφωνούμε σε κάποια επιμέρους, αλλά δεν είναι τα επιμέρους, είναι ότι δεν βλέπουμε καν το ίδιο πράγμα. Έχουμε απέναντι ένα κάδρο και ο καθένας βλέπει ένα άλλο κάδρο διαφορετικό. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο αυτό, εγώ στη ζωή μου προσπαθώ να το κάνω, ξέρετε. Όταν πρέπει να συζητήσω με κάποιον, να δω ρε παιδί μου, αν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί αν δεν το βλέπουμε, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε και ποτέ. Και όχι απλά δεν συμφωνήσουμε, μετά ξέρεις, μετά έρχονται και οι ταμπέλες, τα λες γιατί είσαι αυτός, τα λες γιατί είσαι εκείνος, έτσι, ο άλλος και αυτά. Έχεις σκοπιμότητες, έχεις, έτσι, οι παραδοχές, παιδιά. Πολύ βασικό πράγμα. Υπάρχει ένα θέμα και λέω ότι για το θέμα αυτό δέχομαι 2-3 παραμέτρους που θεωρώ ότι είναι κρίσιμες, αυτή και αυτή. Εσύ τις δέχεσαι? Εάν συμφωνούμε στις βασικές παραμέτρους για το θέμα αυτό, έχει νόημα να πάμε και παρακάτω και να βγουν και συμπεράσματα. Αλλιώς δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ η άκρια, ούτε και η άκρη της άκριας. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 και πάλι καλημέρα, παρακαλούμε, χαίρετε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Εγώ έχω λίγο αντίθετη άποψη. Ούτε το 1% που βαστάει το χρήμα μας φταίει, ούτε κανένας. Το πρόβλημα είμαστε, γνώμη μου, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εγώ πριν 7 χρόνια πήρα την απόφαση στα 44 μου να φύγω στη Γερμανία. Είμαι τώρα πλέον εδώ 7,5 χρόνια, έχω βολευτεί, έχω κάνει. Έχω να έρθω στην πατρίδα μας 3 χρόνια από επιλογή, όχι δεν έχω λεφτά να κάνω.
0: Ναι.
1: Όταν έφυγα, όλοι με κοροϊδεύανε πίσω από την πλάτη μου. Πού πας αυτή την ηλικία, σε 15 μέρες θα έρθει πίσω και θα κλαίει και θα παρακαλάει να τον πάρουν πίσω στη δουλειά. Όλοι με λέγανε τα ίδια. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα 7 χρόνια που λείπω, οι μισοί με έχουν πάρει για δανεικά και οι άλλοι μισοί με έχουν πάρει να τους βοηθήσω να ανεβούν και οι ίδιοι. Έχω συχαθεί το ρουφιανιλίκι μας και μένα μέσα, δεν λέω για τους άλλους, της Ελλάδος και το πίσω από την πλάτη, φίλε μου. Αυτοί που έχουμε ένα δεκάρικο στην τσέπη κοροϊδεύουμε αυτόν που έχει ένα τάλιρο στην τσέπη και αυτός που έχει ένα τάλιρο κοροϊδεύει αυτόν που έχει το δίφραγκο και αυτός που έχει το δίφραγκο κοροϊδεύει τον άλλο που δεν έχει τίποτα.
0: Στη Γερμανία δεν τα συναντάς αυτά δηλαδή,
1: Ξέρεις τι, δεν δίνω πολύ σημασία, φίλε μου. Κοιτάω τη δουλειά μου, κοιτάω την.
0: Ναι, αλλά κοίταξε λίγο. Όταν βγάζει ένα συμπέρασμα, το θέμα δεν είναι στη μία περίπτωση να δίνουμε σημασία και στην άλλη να μην δίνουμε. Το θέμα είναι η σύγκριση τι βγάζει. Εμείς είμαστε οι μαύροι, ας πούμε, οι κακοί, οι Γερμανοί είναι οι καλοί. Αυτό εγώ δεν το αμφισβητώ αν πεις ότι έτσι είναι. Αλλά είναι ότι δεν σε ενδιαφέρει τι είναι οι Γερμανοί. Γιατί λες, στην Ελλάδα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εγώ το δέχομαι. Η εμπειρία σου τι λέει, στη Γερμανία υπάρχει, άσχετα αν το δίνεις εσύ σημασία ή όχι.
1: Υπάρχει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό.
0: Σε μικρότερο βαθμό, ωραία. Ναι.
1: Και εδώ το καλό το αμάξι θα τραβήξει τα βλέμματα και τα σχόλια. Και εδώ, άμα θα πάει ακριβές διακοπές ο ξένος, θα τραβήξει τα βλέμματα και τα σχόλια, αλλά πολύ λιγότερο. Γιατί και οι άλλοι έχουν δουλειές, και οι άλλοι θα πάνε διακοπές, και οι άλλοι έχουν καλά αυτοκίνητα και. Υπάρχει, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αλλά σε λέω από επιλογή, έχω να έρθω στην πατρίδα μου 3 χρόνια. Δηλαδή, άμα βρω μια εβδομάδα, θα πάω κάπου αλλού. Δεν θα έρθω στην Ελλάδα.
0: Α, τόσο πολύ. Ούτε για λίγο δηλαδή.
1: Ναι. Όχι. Έχω να κατεβώ, σε λέω 3 χρόνια. Δεν σε λέω ψέματα. Α, πέρσι το καλοκαίρι πήγα αλλού. Χειμώνα πήγα αλλού. Αλλού. Μη φανταστείς εδώ γύρω μου. Στη Βιέννη, στο έτσι, στο με το αμάξι πας.
0: Μάλιστα.
1: Να φύγεις από την Καλαμαριά να πας στο Βόλο. Είναι η Βιέννη. Αυτό. Δεν κατεβαίνω κάτω. Με το που κατεβώ κάτω, η πρώτη ερώτηση είναι πόσα παίρνεις. Κάτσε ρε φίλε, ήρθα να σε δω. Πόσα παίρνω είναι το πρόβλημά σου. Δεν είμαι ούτε γιατρός, είμαι ούτε τίποτα, εργάτης είμαι. Τι παίρνω, το βασικό της Γερμανίας παίρνω. Δεν παίρνω τίποτα φοβερό, δεν το παίζω Μπρούκλις, δεν. Αλλά έφυγα από την Ελλάδα μας που εργαζόμουν και εκεί, δούλευα και έμπαινα κάθε μέρα μέσα. Και το δάνειό μου μεγάλωνε και το ρεύμα μου έμενε απλήρωτο και. Και ήρθα εδώ σε 7 χρόνια και τα μπάλωσα. Δεν χρωστάω πλέον τίποτα. Μπορώ και τα εξυπηρετούμε και τα κάνω. Αλλά εμένα μου το πρόβλημα είναι αυτό το πίσω από την πλάτη. Το ψου το πίσω από την πλάτη. Αυτό, φίλε μου.
0: Κάτι έτσι για να πούμε και κάτι καλό πριν πάμε στον επόμενο. Κάτι που θεωρείς ότι εδώ το έχουμε και είναι πολύ καλύτερο από ό,τι εκεί. Σαν χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, σαν ράτσα. Πώς.
1: Τον καιρό.
0: Όχι, σαν Έλληνες, ρε παιδί μου, ένα χαρακτηριστικό. Άλλοι λένε για το φιλότιμο. Άλλοι λένε υπάρχει κάτι που λες γαμώτο να το είχαν και οι Γερμανοί εδώ. Από αυτό που έχουμε σαν Έλληνες.
1: Όχι, φίλε.
0: Τίποτα.
1: Δεν βλέπω κάτι έτσι να ζηλέψω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι εμείς είμαστε αυτό καλύτεροι. Όχι. Τώρα εντάξει, ας βγουν και άλλοι να.
0: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η δική σου η οπτική αυτή. Ναι. Okay. Ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά, αφού βρήκε την άκρη σου εκεί όλα καλά. Σε χαιρετώ. Ορίστε. Ναι.
2: Hello.
0: Έλα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε καλέ.
2: Όλε ο Ταύρος. Τι με κάνατε σήμερα. Ξεκίνησα με το φίλο από την Αμερική να σκέφτομαι να βγω να μην βγω. Φτάσαμε τώρα, δηλαδή περάσαν 10 και έχω χάσει το τι ήθελα να πω. Κώστα, λοιπόν, θα πω το γενικό ρεζουμί που είπες για τη δημοκρατία και ο φίλος που μιλήσει για τη δημοκρατία. Θέλω να καταλάβουμε, Κώστα, κάτι. Ότι εμείς είμαστε πιο ανόητοι, λίγο πιο χαζοί από τους σπουδαγμένους, τους διαβασμένους, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, γενικά με θέσεις που έχει να κάνει με θεσμούς. Είναι πιο έξυπνοι αυτοί, πιο μπροστά από μας. Εμείς είμαστε ανόητοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλα τα γράμματα γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθήσουμε. Δεν είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει 10 ώρες, δεν προλαβαίνει να δει τι γίνεται γύρω του, να έλεγξει την κατάσταση γύρω του. Οπότε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω. Οπότε, η δημοκρατία. Κώστα, πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι η δημοκρατία είναι η ιδέα. Δημοκρατία, Κώστα, είναι η βάση. Η βάση. Αν υπηρετούσαμε όλη τη βάση και τη γενική ιδέα, θα ήμασταν όλοι προσιλωμένοι σε ένα πράγμα. Αλλά εδώ έρχονται 26 άνθρωποι και τι κάνουν. Σου παρέχουν μία λέξη. Παπ, σου πετάνε μία λέξη. Η οποία αυτή η λέξη αλλάζει όλη την ανθρωπότητα. Ποια είναι αυτή η λέξη? Ιδεολογία. Την ιδέα τη πάμε και την κάνουμε ιδεολογία. Τι σημαίνει ιδεολογία? Ιδεολογία σημαίνει, είναι δύο λέξεις. Η ιδέα και ο λόγος. Η ιδέα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το βλέπω, ότι κάποιος σου δείχνει τον δρόμο. Η ιδέα σου βάζει μια σκέψη στο μυαλό. Ο λόγος Κώστα έχει τρία πράγματα. Είναι ο λόγος, η ομιλία. Λέμε λόγο, σημαίνει ότι μιλάμε. Επίσης, ο λόγος σου δίνει και αφορμή. Έχω δώσει το λόγο μου να κάνω κάτι. Επίσης, Κώστα, ο λόγος σου δίνει και την αιτία. Έδωσα το λόγο μου να κάνω αυτό που έδωσα το λόγο μου να κάνω. Οπότε, όταν έρχονται ιδεολογίες, δηλαδή, σου δίνουν την ιδέα, σου δίνουν την αφορμή και σου δίνουν την αιτία να υπερασπιστείς την ιδεολογία, εσύ τι κάνεις? Γίνεσαι απλά ένας στρατιώτης της ιδεολογίας. Γιατί σου δίνει και την αφορμή, σου δίνει και το λόγο, σου δίνει και την αιτία. Ποιοι άνθρωποι την πατάνε τώρα? Εδώ στην Ελλάδα γιατί την πατήσαμε? Θα σου πω. Γιατί το μεγαλύτερο, το α και το ω ενός ανθρώπου που λειτουργεί είναι ο εγκέφαλος. Αυτό δεν μας το δίδαξε ποτέ κανένας. Δηλαδή παντού στον κόσμο διδάσκεται το εγκέφαλος και η λειτουργία, στην Ελλάδα δεν διδάχτηκε ποτέ. Και ίσα πάνε να κάνει ο Άδωνης και τώρα να γίνουν ψυχολόγοι και άνθρωποι που δεν έχουν και πτυχίο. Δηλαδή πάμε να το καταστρέψουμε τελείως το μυαλό του Έλληνα. Δηλαδή καμία σχέση με το μυαλό. Οπότε τώρα τι κάνουμε? Έχουμε 5 αισθήσεις. Οι 3 αισθήσεις αφοράνε πολύ βασικές, είναι για τον εγκέφαλο. Είναι πρώτον η μελέτη, το διάβασμα. Δίνουμε στον εγκέφαλο τροφή για σκέψη. Διαβάζω. Όχι διαβάζω, μελετάω. Το διάβασμα είναι απλό, η μελέτη είναι το βασικό. Το δεύτερο ποιο είναι? Τα μάτια. Δίνω εικόνες. Δίνω στον εγκέφαλό μου συνέχεια εικόνες να επεξεργαστεί καινούργιες. Όχι σπίτι, δουλειά, ένα καφενείο, η μαμά, τη γιαγιά στο χωριό και πίσω. Εγκλωβισμένος εγκέφαλος. Και το τρίτο κόστος ποιο είναι? Είναι η ακοή, το αυτή. Εκπαιδευτήκαμε από μικροί να μην ακούμε. Να μην ακούμε, ρε παιδί μου, τι λέει ο άλλος. Να μην ακούμε τον άλλον και να μην ταυτοχρόνως σκεφτόμαστε γιατί γίνονται όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά που μας λέει ο άλλος, γιατί μας τα λέει. Οπότε, καταλήγοντας, όταν Κώστα, ένας άνθρωπος δεν διαβάζει, δεν βλέπει και δεν ακούει, είναι έρμεο των ιδεολογιών. Και ένας άνθρωπος που είναι αδύναμος σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, αναγκάζεται, Κώστα, θέλοντας και μη, αυτός ο άνθρωπος να ακούει. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει σκέψη, ιδέα, γνώση μόνος του. Και τι κάνει για να επιβιώσει ο εγκέφαλός του? Ό,τι του αρέσει, ό,τι από όλες αυτές τις ιδεολογίες υπάρχουν, ομάδες, πολιτικά κόμματα, σύλλογοι, κυνηγοί, τα ψαράδες, όλοι αυτοί, πάει και προσαρμόζεται εκεί και προσκολάται εκεί. Και τι γίνεται? Από αδύναμος γίνεται δυνατός χαρακτήρας. Γιατί παίρνει έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Γίνεται υπερασπιστής της ιδεολογίας αυτής που του φύτεψαν. Παίρνει ρόλο. Ποιο? Να γίνω στρατιώτης. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο.
0: Τώρα τα λες πολύ ωραία, δεν θέλω να σε κόψω, αλλά πήγαμε πεντάλεπτο, πρέπει να πάρουμε και κάποιον ακόμα.
2: Ναι.
0: Και τους υπόλοιπους δηλαδή μέχρι και μισή.
2: Τελειώνω φίλε, έχεις δίκιο, αφεντικό, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ενημερώνομαι από μέσα τα οποία με ενδιαφέρουν γιατί μιλάνε μόνο για την ιδεολογία μου και ταυτοχρόνως βγαίνω δυνατός στην κοινωνία, στο καφενείο, στην παιδική χαρά, στην ταβέρνα, να περασπιστώ τι, αυτό που μου φύτεψαν. Καλό ξημέρωμα σε όλη την πόρα.
0: Respect. Respect με κεφαλαία. Σήμερα ήσουν κορυφή. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Χαίρετε, ναι. Ναι.
3: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, όχι πάλι, μην μου το κάνεις αυτό.
3: 10 δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ, κύριε Βρανά. Μας τρελαίνετε. Ο παγκόσμιος πλούτος συγκεντρώνεται στο 1%, σωστά?
0: Ναι, τώρα μου είναι ανοίξιμο όμως άλλο θέμα, άλλοι δεν μίλησαν καθόλου. Νόμιζα είναι κάτι επιπροσωπικού. Πες μια κουβέντα και το συζητάμε αύριο.
3: Αυτό συγκεντρώνεται. Αν τον αριθμίσετε, θα αντιληφθείτε ότι κάτι Ροτσάιλντ και Ροκφέλλερ είναι υπάλληλοι τους. Αυτά γιατί δεν τα λέτε, κύριε
0: Μάλιστα. Μάνα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Καλημέρα. Μη δευτερολογούμε, παιδιά. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Βρανά.
0: Γεια, καλημέρα.
4: Κάνετε. Γιάννη, λέγομαι από Ρέθυμνο, τηλεφωνώ.
0: Ναι, Γιάννη.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί άνοιξα το ραδιόφωνο την ώρα που μιλούσατε για το θέμα του φωτός και την απόφαση που έχει πάρει. Για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και να σας ρωτήσω αν πιστεύετε εσείς ότι αυτό.
0: Όχι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όχι, εγώ δεν είμαι κοντά με αυτά.
4: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, παιδιά, υπάρχει κάποιος λόγος να ανάβει αυτόματα ένα φως για να πιστέψει κάποιος αν ο Χριστός αναστήθηκε ή όχι? Ή στην πρώτη του μορφή ο χριστιανισμός, ξέρω εγώ, ανώθευτος, πριν νοθευτεί, γιατί έχει νοθευτεί πάρα πολύ, υπήρχε κάτι τέτοιο? Ή πότε ξεκίνησε και από ποιους, για ποιο λόγο? Τέλος πάντων, αυτά. Επειδή πράγματι σήμερα υπάρχουν πολλά θέματα, και ο πιο προηγούμενος κύριος που μίλησε για τη δημοκρατία, ήθελα να πω το εξής: η δημοκρατία λειτουργεί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλά ενημερωμένοι, οι οποίοι έχουν γνώση και επίγνωση και είναι ανοιχτά μυαλά και μπορούν μέσω συζήτησης είτε να ενστερνιστούν τη σωστή άποψη είτε να απορρίψουν κάποιες απόψεις ακόμα και από αυτές που πίστευαν οι ίδιοι. Έτσι πιστεύω εγώ. Και λειτουργούσε σίγουρα πολύ καλύτερα στην αρχαία Αθήνα. Γιατί οι άνθρωποι είχαν τις δικές τους σχολές, οι οποίες μπορούσαν να κάτσουν και να συζητήσουν μεταξύ τους αυτά τα διάφορα θέματα. Δεν ήταν δογματικοί υπέρ της μιας άποψης και πάλι όμως βλέπουμε ότι έκαναν λάθος. Έκαναν και πολλές λανθασμένες επιλογές μέσω της δημοκρατίας.
0: Καλά, και εκεί τώρα δεν ξέρω σε ποια εποχή αναφέρεσαι, αλλά υπήρχαν και εποχές που η δημοκρατία, η πολυδιαφημισμένη, μόνο δημοκρατία δεν ήταν. Οι λίγοι αποφάζαν για τους πολλούς και πολύ έτσι αυταρχικά πολλές φορές, αλλά. Δεν μου λες, επειδή σε ακούω και διαβασμένο και εσύ με ποια λογική είσαι, ας πούμε, πιστεύεις ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι από αντιπροσώπους να βγάζουμε τους εκπροσώπους όπως το έχουμε στην κοινοβουλευτική ή να οι αποφάσεις να λαμβάνονται από τους πολλούς για τους πολλούς. Κατάλαβες τι είπα? Δεν με ακούς?
4: Πιστεύω, ναι, πιστεύω πραγματικά ότι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε είναι το πώς γίνεται η επιλογή. Ναι, πιστεύω και στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά όχι με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα.
0: Ναι.
4: Με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Επειδή είπες για αρχαία Ελλάδα που παρέπεμπε λίγο πιο πολύ στην άμεση δημοκρατία, αν κατάλαβα καλά τα χρόνια που...
4: Είμαι και με την άμεση δημοκρατία. Κυρίως επειδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ενωθούμε. Τώρα η άποψη αυτή δεν μπορούμε να την αναλύσουμε σε ένα...
0: Ναι, καλά, φυσικά.
4: Χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ναι, είμαι υπέρ μιας σωστής παγκοσμιοποίησης.
0: Ναι.
4: Όσο και να ακούγεται η σκέψη...
0: Τι σημαίνει όμως αυτό? Να καταργηθούν, ας πούμε, παραδόσεις και πράγματα που ενώνουν τους λαούς για να έρθουμε λίγο πιο κοντά? Πώς το εννοείς?
4: Αν σκεφτείς κάποια στιγμή, για παράδειγμα, ότι επειδή μιλήσαμε τώρα για την αρχαία Αθήνα, ας πούμε, που υπήρχε η δημοκρατία,
0: ναι.
4: Αν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των πολέμων έλεγες σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες ότι θα είναι μαζί ενωμένοι κάτω από το ίδιο κράτος, πιστεύω ότι θα γελούσαν. Ή δεν θα το πίστευαν.
0: Ναι.
4: Κι όμως ενώθηκαν στους Περσικούς πολέμους, ξαναχωρίστηκαν μετά, αλλά πάντα πιστεύω ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα όλοι πρέπει να ενωθεί, πρέπει να γίνουμε υγιεί.
0: Πώς θα γίνει αυτό όμως, φίλε μου? Πώς θα γίνει όταν εκπαιδευόμαστε κάθε μέρα για το αντίθετο?
4: Αυτό ακριβώς λέμε, ότι αν μιλήσει κάποιος για παγκοσμιοποίηση γίνεται δακτυλοδεικτούμενος.
0: Αφού αν πεις για παγκοσμιοποίηση, πάλι ο άλλος θα δει, ξέρεις τώρα, σκοτεινά δωμάτια και παγκόσμιες ελίτ και αυτό δεν καταλαβαίνει. Ή αν μιλείς για παγκόσμια διακυβέρνηση επίσης, διακυβέρνηση, όχι κυβέρνηση, όχι μία κυβέρνηση για όλους, έτσι, μία κοινή λογική στα βασικά. Αν το πεις αυτό, πάλι θα βλέπουν σκοτεινές ελίτ και περίεργες καταστάσεις.
4: Μία κυβέρνηση για όλους. Ίσως να βοηθά μια σκοτεινή ελίτ. Θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρξουν νομοσπονδίες. Και εγώ μεγάλωσα και σε ένα σπίτι που από μικρός, για παράδειγμα, υπήρχε το Imagine σαν ήχος, αλλά και σαν ιδεολογία. Και μάλιστα πιστεύω ότι ίσως και αυτό έφαγε και τον Τζον Λένον. Δηλαδή, ναι, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει... Όχι να, για παράδειγμα, η θρησκεία είναι μεγάλος δικαστικός παράγοντας. Ναι. Τώρα θα μου πεις να πούμε ότι να καταργήσουμε τη θρησκεία είναι λίγο... Όχι, αλλά μπορούμε να την αφήσουμε από μόνη της, χωρίς καμία ενίσχυση, εννοώ οικονομική ενίσχυση, για να δούμε αν θα αντέξει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Να τα ανοίξουμε κάποια άλλη φορά, αν σε βγάλει ο δρόμος, γιατί...
4: Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα πράγμα λίγο να σου πω, θυμήθηκα τώρα, επειδή είπες για την αρχαία Ελλάδα που φαίνεται ότι σε αρέσουν αυτά, θυμήθηκα ότι κάποτε ο Πλάτωνας είχε στην πολιτεία, νομίζω πρέπει να το λέω αυτό, είχε πει για τη δημοκρατία ότι μέσα σε όλα γεννά και την τυραννία. Λόγω υπερβολικής ελευθερίας, λόγω ότι η δημοκρατία παράγει ανισότητες, δηλαδή από τη φύση της. Οπότε είναι και λίγο, ξέρεις, δεν είναι τόσο ιδανική όσο θέλουμε να πιστεύουμε ενδεχομένως. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ξεχνάμε ότι και στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε και η τυραννία,
0: ναι.
4: Η δημοκρατία και η αναρχία, είναι και αυτή η ελληνική.
0: Ωραία, θα χαρώ να σε ξανακούσω, φίλε. Να είσαι καλά.
4: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
5: Έλα, Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
5: Και εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
5: Έλα, κλειφ.
0: Κλειφ, έτσι.
5: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Ο Λύση δεν ξέρω αν είναι καλά, γιατί περιμένει μεταγραφές, λέει, τώρα μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό.
5: Εσύ σκέφτηκε η καρδιά μου σήμερα. Δηλαδή τον άνθρωπο τον βλέπεις προβληματισμένο.
0: Μικρός είναι, θα μάθει.
5: Ναι, μικρός είναι, θα μάθει. Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι ήταν η ιδανική λύση για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει το ανάστημα να σταθεί και σε μια διοίκηση που δεν λειτουργεί ορθά, εντάξει, ορθολογικά. Εδώ είναι το σύν του Λουτσέσκου, ότι ο Λουτσέσκου είχε το ανάστημα να πει, εσείς, να δημιουργήσει τα θέματα, να τους πάει κόντρα, να διεκδικήσει.
0: Ποια κόντρα, μωρέ, και αυτός. Και εγώ όταν ήρθε ο Λουτσέσκου και όταν κατάλαβα τη ρόλο βαράει, είπα, αυτός είναι, μόνο αυτός μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες. Αλλά τελικά και αυτός δεν πατούσε πόδι ποτέ.
5: ή του δίνανε φρούδες ελπίδες.
0: Απλά είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σαββίδη και κάποιες φορές περνούσε το δικό του λίγο πιο εύκολα, αλλά σε γενικές γραμμές και αυτός επειδή ένιωθε υποχρεωμένος στο Σαββίδη, εγώ έτσι τον ψυχολογώ, δεν πάτησε ποτέ πόδι για κάποια πράγματα που θα έπρεπε να πατήσει και τα δύο τα πόδια.
5: Πάντως με τον Ανθρωπάκου σήμερα πραγματικά σφίχτηκα. Λέω, δέσετε τώρα αυτός ο άνθρωπος τώρα μέσα του, λέω τι άνθρωποι, τι πίεση ας πούμε, και οι άλλοι απλά κοιτάνε ας πούμε, απλά δεν γίνεται τίποτα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται μπορεί να βγει σε καλό για τον Λύση, με την έννοια ότι τον δυσκολεύει από τη μία, αλλά από την άλλη καταλαβαίνει όλος ο κόσμος τις αντίξωες συνθήκες στις οποίες δουλεύει, κερδίζει συμπάθεια και θα κερδίσει και ανοχή, που σε άλλη περίπτωση δεν θα γίνονταν με τίποτα.
5: Ναι.
0: Θα δούμε κιόλας βέβαια, εντάξει.
5: Αν καταφέρει και μη, εντάξει,
0: ναι.
5: Είναι και αυτό.
0: Εγώ δηλαδή, ξέρω εγώ, η δική μου ψυχολογία τώρα, έτσι, 5 ή 4 να κάνει, δεν νιώθω ότι μπορώ να του πω τίποτα. Όπως έχει φτιαχτεί το πράγμα. Δηλαδή, έχει φτάσει συμπεριφορά, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, να με κάνει να τον αγαπήσω. Τι να σου πω τώρα. Να το συμπαθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει, με την έννοια ότι το συμπονώ, ρε παιδί μου. Λέω, πού ήρθες και έχεις και εσύ και έμπλεξες, που να ξέρες.
5: Ναι. Πάντως δεν, και τα μεταγραφικά μου, ρε, πολύ θόλα, πολύ. Δεν κινούμαστε ορθολογικά. Δεν πιστεύω ότι είναι παίχτες τώρα αυτοί για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Βασικά δεν είναι, πιστεύω ότι κοιτάνε παίχτες με τους οποίους θα διεκδικήσουμε πρωτάθλημα, θα διεκδικήσουμε τίτλους, οκ. Okay. Δηλαδή σου δίνουν την εντύπωση ότι κάνουμε μια ομάδα απλά για να επιβιώσουμε φέτος, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Να.
5: Δεν είναι ο κόσμος.
0: Το είπα και χθες ότι στο τέλος που θα ξερίσουμε το γαμπρό, ανάλογα με το. Δηλαδή, για αυτούς που λες ότι δεν είναι για ΠΑΟΚ, εγώ διαφωνώ. Τους θεωρώ εργαλεία χρήσιμα καλά. Αυτούς που πήρανε, αυτούς που πάνε να πάρουν. Το θέμα είναι ότι αν μείνουν σε τέτοιο επίπεδο παίκτες από αυτά τα ράφια, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει τα μεγάλα πράγματα. Αν και φέτος νομίζω έτσι και αλλιώς είναι ψιλοουτοπία να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά τέλος πάντων, αν έρθουν κάνα δυο πρωτοκλασάτοι και συμπληρώσουν αυτούς που λένε ότι θα πάρουν, νομίζω ότι το ρόστερ θα είναι αξιοπρεπέστατο.
5: Στον μπάσκετ κανένα δύο ονόματα ακόμη ακουστήκαν.
0: Ναι, καινούργια.
5: Ναι.
0: Για δώσε.
5: Ο ένας είναι και πεντάρι. Τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματα πραγματικά, γιατί δουλεύω
0: από
5: την εκπομπή. Έχω πραγματικά ένα φόλουμ αυτή τη στιγμή. Αλλά ακούστηκε και ένας ψηλός ότι θα.
0: Κι άλλος. Και εγώ άκουσα για ένα ψηλό χθες, αλλά κι άλλος, ρε παιδί μου.
5: Τι εντύπωση μου κάνει αυτό τώρα.
0: Δεν νομίζω.
5: Τώρα μπορεί να είναι και μανατζερικά αυτά.
0: Να.
5: Δεν, θα δούμε.
0: Ή μπορεί να βγήκανε, ξέρεις, να μιλούσανε, ρε παιδί μου, και να βγει και τώρα παρά έξω, εντάξει.
5: Πάντως για το άλλο το θέμα, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ξαφνικά γίνεται αλλαγή στην προεδρία του Αφασίμα. Ξαφνικά είναι έτοιμη ανακοίνωση, αυτή βγαίνει. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα, έχει πολύ παρασκήνιο και βλέπω την ΚΑΕ να κινείται νομικά, ας πούμε, πάσα κατεύθυνση.
0: Εγώ ένα πράγμα θα σου πω από αυτά που μπορώ να πω και το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι λίγες μέρες πριν υπήρχε, να μην πω προσυμφωνία, ήταν πολύ κοντά και δεν ήταν με πρωτοβουλία η Σαϊάδη, για να λέμε ότι οι άλλοι δεν ήξεραν και αυτοί ήταν που έφεραν την... κάτι άλλαξε πάλι τελευταία στιγμή.
5: Πάντως η συμφωνία πλέον δεν υπάρχει.
0: Να.
5: Εγώ βλέπω να τα παίρνει, να την παίρνει την ομάδα, να κάνει καμία γηπεδάρα αλλού.
0: Ναι, και εγώ δεν το έχω απίθανο πλέον.
5: Εκεί το βλέπω το θέμα. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος τώρα. Εντάξει, βλέπει ότι υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντί του. Δηλαδή και ο ΑΣΥΜΑ τώρα αυτή τη στιγμή λειτουργεί έτσι ως αντίπαλο δέος, τα κατά ψέματα, ας πούμε. Και δεν είναι και ένας
0: άνθρωπος. Πάντως, φίλε, με τον τρόπο που λειτουργεί, εγώ θα το πω, δεν πρόκειται ποτέ να μπει στις καρδιές τη μεγάλη πλειοψηφία των ΠΑΟΚτσίδων. Νομίζω κάνει τεράστια λάθη από την πρώτη μέρα που ήρθε μέχρι σήμερα. Και πόλεμο να δέχεται, και ό,τι θέλει να μου πει να το δεχτώ, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί δεν θα αγαπηθεί ποτέ.
5: Κοίταξε, είμαστε και μερικοί ρομαντικοί με τον μπάσκετ που τον έχουμε αγαπήσει για αυτό που έχει κάνει με τη στιγμή.
0: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο να τον αγαπήσει για τα λεφτά που βάζει και για αυτά. Αλλά λέω να, η ψυχή σου, ρε παιδί μου, αυτό που πέτυχε ο Σαββίδη, α πούμε, το δέσιμο, το ψυχικό. Δεν θα το πετύχει ποτέ. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Χίλια δίκια να έχει, δεν είναι συμπεριφορά αυτή, ακόμα και επικοινωνιακά, αν θέλεις. Του βγαίνει μπούμεραγκ. Μπορεί κανείς να μην μιλάει, γιατί όλοι το έχουν ράψει τώρα, ακόμα και αυτοί που φωνάζανε γιατί βλέπουν τα λεφτά. Αλλά ψυχικά δεν θα φέρει ποτέ το δέσιμο που θα έπρεπε να έχει. Και εγώ λέω, γιατί ήρθε τελικά, ας πούμε. Τι είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, άμα είναι και μεγάλος άνθρωπος. Δηλαδή, αν δεν θέλει να πάρει και λίγο τη δόξα, τι να το κάνεις, να σε αγαπάνε για τα λεφτά σου μόνο. Νομίζω κάνει πολύ μεγάλα λάθη επικοινωνιακά. Το επιτελείο του φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει.
5: Να σου πω λίγο. Ότι τον έχει αγαπήσει ο κόσμος, τον έχει αγαπήσει. Εγώ δηλαδή που μιλάμε μπασκετικό.
0: Όχι, το σκίσαμε, μιλάμε πολύ ώρα.
5: Που είμαστε, ας πούμε.
0: Το όραμά του αγάπησαν, φίλε, και τα λεφτά. Με τον τρόπο που λειτουργεί, εγώ δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, υπάρχει το παιδιά, πιθανότητα για τέτοιο δέσιμο όπως έχει υπάρξει παράδειγμα με το Σαββίδι.
5: Αποκτίζει, ας πούμε, με το προπονητικό, με τη μία πάμε, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το όραμα. Είναι το υλικό αγαθό. Την ψυχούλα δεν την ακουμπάει του ΠΑΟΚ με τέτοιες συμπεριφορές. Καταλαβες. Ουσιαστικά εξαγοράζει τη σιωπή. Αυτό γίνεται τώρα. Τέλος πάντων, να σε αφήσω γιατί το σκίσαμε και έχουμε και ακόμα έναν. Έτσι.
5: Υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και παοξίδες που το εκτιμάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εννοείται. Λέμε για την πλατιά μάζα. Δεν θα γίνει ποτέ ο λαοπρόβλητος ηγέτης, εάν συνεχίσει να λειτουργεί έτσι αγνοώντας κάποια πράγματα. Ακόμα και τον ίδιο τον κόσμο. Δεν είναι τώρα να μην ξέρει τι γίνεται, να βγαίνουν ανακοινώσεις και να μην υπάρχει μια απάντηση στοιχειώδης.
5: Έχω ένα φίλο μπασκετικό, μου λέει σήμερα με την ΠΑΕΛ, δεν ξανασχολούμαι. Λέω γιατί δεν θα ξανασχοληθώ, λέει μόνο αν πάρουν τεχνικό διευθυντή τον Μπουντούρη.
0: κλείσε, το σκίσαμε. Γεια, τα λέμε. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι.
6: Τελευταίος.
0: Γεια σας, ναι.
6: Ο τελευταίος.
0: Είστε ο τελευταίος, για πείτε.
6: Μουσική αστυνομία.
0: Μουσική, έτσι. Oh.
6: Μουσική ως αστυνομικός είμαι.
0: Μάλιστα, για πείτε μας.
6: Χρωστάτε ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
6: Από την περασμένη εβδομάδα.
0: Ποιο, αφού το έβαλα.
6: Δεν ήταν αυτό.
0: Ποιο?
6: Σε ποιο βουνό και τι γκρέι.
0: Αυτό δεν ήτανε.
6: Όχι.
0: Και αναρωτιόμουν αν είναι και καλός ο ήχος. Όχι.
6: Σας έστειλε κάποιος μήνυμα. Δεν ήταν αυτό το τραγούδι.
0: Δεν ήταν αυτό, ε.
6: Όχι.
0: Άρα κινδυνεύουμε από τη μουσική αστυνομία.
6: Βεβαίως.
0: Άμα κινδυνεύουμε να το βρούμε, αλλά θα το βρούμε. Ποιο έβαλα εγώ. Και τι γκρέι δεν ήταν πάλι με βουνό, δεν έλεγε.
6: Βουνό βάλατε. Το.
0: Άλλο βουνό βάλαμε εμείς. Εσείς θέλατε άλλο βουνό. Καλά. Άμα το βρούμε το βουνό της Γκρέι, θα το βάλουμε. Εντάξει.
6: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Μη βιάζεστε για το μπάσκετ ακόμη.
0: Τι εννοείτε?
6: Μη βιάζεστε ακόμη.
0: Σε σχέση με ποιο πράγμα?
6: Με το μπάσκετ γενικώς.
0: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Ποιος βιάζεται?
6: Ο άνθρωπος έχετε... Θα βάλει τα λεφτά του, έβαλε λεφτά, θα ξαναβάλει.
0: Ο άνθρωπος θα κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν έχει κάνει κανένας. Εγώ θυμάμαι άλλο παράγοντα στην Ελλάδα, όχι στον ΠΑΟΚ. Έτσι, αλλά και κάποια πράγματα που γίνονται δεν είναι ωραία. Και χίλια δίκαια να έχει, δεν είναι ωραία έτσι όπως γίνονται.
6: Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Βεζερτζής γιατί έφυγε?
0: Γιατί έφυγε? Θυμάσαι τι είχε πει? Είχε πει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορώ να εκπληρώσω το όραμα που είχα και δεν κατάφερα να πετύχω να συμβάλλω στην Ομόνοια. Σου λέει ότι αυτό το πράγμα εδώ είναι ένας πόλεμος, δεν είναι κατάσταση. Έχουν γίνει χαρακώματα τώρα και όλοι μπήκαν στα χαρακώματα και ο καθένας πυροβολάει από το δικό του χαράκωμα. Και ο κόσμος, ο απλός, όχι μόνο οι δεινόσαυροι μεγάλοι δύο. Είναι η κατάσταση αυτή τώρα. Εγώ που είμαι τώρα, εντάξει, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ που ας πούμε υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω όρεξη να δω μάτς πλέον. Έχω χαλαστεί τόσο πολύ με όλους και με τον Σαββίδη και με τον Μιστακίδη πλέον. Στα ίσια. Και με τον Ερασιτέχνη.
6: Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Να. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε γκρέι σε ποιο βουνό, έτσι.
6: Ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Ναι.
0: Ελπίζω να το βρούμε το βουνό της γκρέι, γιατί μάλλον βάλαμε άλλο βουνό της προάλλες. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Αντελληνικά θα βάλουμε, άμα είναι έτσι. Ποιο να πρωτοβάλουμε. Λοιπόν, καλά, πάμε σε διάλειμμα και θα δούμε ποιο θα πρωτοβάλουμε. Αν θέλετε κάτι μου λέτε, έτσι, σε ελληνικό. Ένα ωραίο για το κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Yeah.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Να βρε, περάσαμε και κοινωνικό μήνυμα που λέγατε πριν ότι δεν έχουμε ομοψυχία, δεν έχουμε συνοχή κοινωνική, που δεν έχουμε όλα αυτά, είμαστε που τρώμε τα μουστάκια μας εκεί επειδή μας διαιρούν για να βασιλεύουνε. Άνθρωπε αγάπα. Άντε, έβαλα εγώ μερικά για αρχή. Άμα θέλετε και ένα καλό για τα τελειώματα, ένα ελληνικούλι έτσι. Έβαλα εγώ τώρα Χατζή, έβαλα Τουρνά. Τι άλλο βάλαμε? Και Μπάση, και Κανά έχει. Και Πόλη πάνω έχει. Πέστα ρε Καστελόριζε, πέστα, γιατί εδώ πέρα μας πνίγει το δίκιο, ας πούμε. Ο κύριος πριν, που είναι η αστυνομία, η μουσική αστυνομία, που μας καλεί εδώ πέρα να επανέλθουμε στην τάξη, είχε ζητήσει, είπαμε, και την Grey σε ποιο βουνό, έτσι. Βάζω εγώ σε ποιο βουνό, μου λέει υπολογιστή σε κανένα βουνό. Πάω από το YouTube, λέω σε ποιο βουνό, μου λέει σε κανένα βουνό, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και μου λέει ο Ιορδάνης εδώ πέρα από το Καστελόριζο ότι το σε ποιο βουνό είναι από Πόλη Πάνω. Και από Πόλη Πάνω το βρήκα κι εγώ. Από Κέτι Γκρέι βρήκα το βουνό. Μπλέξαμε με τα βουνά τώρα, δηλαδή. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, οπότε δεν βρήκα εγώ τέτοιο. Να μην βάλω πάλι το ίδιο και μου πείτε ότι είναι το λάθος. Το βουνό που βρήκα, το σε ποιο βουνό, το βρήκα από Πόλη Πάνω, που λέει και ο Καστελόριζος εδώ. Και από Μητσιά το όχι. Και από Ανδρεάτο το όχι. Εντάξει, θα το βάλω από Πόλη Πάνω. Γιατί το άλλο το βουνό δεν το βρίσκουμε. Μπλέξαμε με τα βουνά.

0: Μεγάλο στίχος αυτός, ε. Το τιτλούχι κακής εποχής.
1: Κύριε μας, η μύθη κάθε χάλι μας, η ζωή μας και εμείς.
0: Πάντα κάτι θα βρούμε για να κρυφτούμε από πίσω.

Λοιπόν, άντε, πάμε να προχωράμε. Αν θέλετε ένα τραγουδάκι ελληνικό για τα κλεισίματα, είτε με μήνυμα είτε με γραμμή, απεριμένω έτσι ένα λεπτάκι, άμα θέλει κάποιος ό,τι έρθει πρώτο, να το κοτσάρουμε. Εντάξει, μία πρόταση σε ελληνικό, για να το βάλουμε να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301 αν έχετε καμία καλή ιδέα. Μετρόπολης 95 και 5. Ή αν θέλει κανένας 90 90 90. Αφήνω έτσι για ένα λεπτάκι. Αν έχουμε κάτι σε τραγούδι εκεί πέρα κλεισίματος, μου λέτε. Οκ, είτε με γραμμή είτε με μήνυμα, ό,τι βολέψει. Και τα περισσότερα τα λέμε αύριο.

0: Καλημέρες και στον Αστέριο με το βιντεάκι εδώ το ωραίο. Με Ρονάλτο και Μέση και τους υπόλοιπους. Καλημέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Εύχεται καλή εκπομπή. Γρηγόρη από Στουτγκάρδη τον είδαμε, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα ημέρα. 8 Ιουλίου είναι. Κάτι γιορτές μόνο ονομαστικές. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία και τελειώσαμε. Στο ματσάκι του Μουντιάλ πήγαμε στα πέναλτι. Μάλιστα, 0-0 κανονική διάρκεια, Ελβετία-Κολομβία. Και τώρα βαράμε τα πέναλτι. Νωρίτερα 3-2 ο Μέση, το Χωσάμ και τον Ιμπραήμ Χασάν. Για πείτε μας και το τραγουδάκι εδώ πέρα, καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα Κωστά.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Έλα εγώ κανένα.
0: Έλα κανένα.
1: Τραγουδάκι, ο Γαρίφαλος, ο Παλώμα Μπεκιού.
0: Α, ωραίο. Ωραία, ωραία, θα κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτό και...
0: ένα αυτό ήταν η Μπονάτσος, ε.
1: Εγώ.
0: Μπονάτσος το τραγούδωσε.
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Ένα μήνυμα να δώσω κι εγώ. Συγχώρεση. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρώτα είμαστε Έλληνες, μετά είμαστε δεξιοί, μετά αριστεροί.
0: Άνθρωποι, πριν απ' όλα.
1: Κομπάσιο. Έλα.
0: Άνθρωποι, λέω, πριν απ' όλα.
1: Άνθρωποι, εντάξει. Μιλάμε τώρα για το ελληνικό το
0: πρόβλημα. Ναι, ναι, ωραία.
1: Για να είναι να λύσουμε το παγκόσμιο το πρόβλημα, εντάξει, μιλήσουμε αλλιώς. Ακούστηκαν πολύ ωραίες φωνές σήμερα. Ακούστηκαν πάρα πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Και για την παγκοσμιοποίηση που είπε ο άνθρωπος προηγουμένως. Ναι, μια παγκοσμιοποίηση με βάση τον άνθρωπο, όμως όχι με βάση την οικονομία και το κέρδος. Γενικά, ήταν καλή νύχτα. Ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είσαι καλά. Κλείνουμε με τον Γαρίφαλο. Ο οποίος ήταν και πρόσωπο πραγματικό, κάποιος ήταν ο Γαρίφαλος τώρα και δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εντάξει από τραγούδι, δεν παίρνω άλλη γραμμή. Ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια και να φύγουμε.

0: Τώρα κάποιος επιμένει πάρα πολύ ώρα, γιατί βρε επιμένετε τόσο πολύ εσείς? Έγινε τίποτα έξω? Για πείτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούμε, ναι.
1: Κώστας είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλης από Χαριλάου, μπορεί να μου βάλεις ένα τραγούδι, σε παρακαλώ?
0: Άντε πες, άμα βολέψει, ποιο είναι?
1: Άμα μπορείς, θα μου βάλεις το χειμώνα καλοκαίρι από τους Τσάρους.
0: Χειμώνα καλοκαίρι από... Ποιος το λέει?
1: Χειμώνα καλοκαίρι από τους Τσάρους. Τσάρους.
0: Δεν κατάλαβα το όνομα, για πες το μου λίγο ξανά.
1: Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, το τέλος.
1: Τσάρους.
0: Πες το μου το γράμμα ένα-ένα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τη λέξη.
1: Ταφ, σίγμα, αλφα, ρο, μη, σίγμα, Τσάρους. Συγκρότημα είναι, παλιό.
0: Α, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ελπίζω να το βρω τώρα, δεν το ξέρω το τραγούδι. Αν το βρω, να το βάλουμε και αυτό, έτσι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, για πάμε λίγο να το βρούμε και αυτό, το χειμώνα και το καλοκαίρι.

Α, οι Σάρμς. Δεν το άκουγα καθαρά. Τους ξέρεις τους Σάρμς, κύριε Γαβριλίδη? Εγώ να δεις πως ξέρω. Άμα έρθεις από εδώ, ας πω μια ιστορία με τον πολίτη μια μέρα. Είχαμε πέσει κάτω από τα γραφεία και οι δύο. Το πω στον αέρα, είναι και αργά. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται.

Ωραία, λοιπόν, τα πάρκαρα και αυτά που είχαμε εκκρεμότητα. Για να μην γίνεται λίγο και στο μάτς εδώ. Α, 3-3, είμαστε στα μπενάλτι. Και τώρα βαράει η Ελβετία.

Το παράθυρο ήταν κλειστό, αλλά ο άλλος, επειδή το παράθυρο ήταν κλειστό από τον τερματοφύλακα, το στείλε χαμηλά. Και με αυτά και μετά, αλλά πέρασε η Ελβετία. Πανηγυρίζουν, βλέπω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.

Μάλιστα, τι χρωστάμε, καιρό δεν είπαμε. Καιρό, στα γρήγορα. Ρεπετησιών από 20, από 27 μέχρι 34.

Λοιπόν, τι προλαβαίνουμε τώρα εδώ? Προλαβαίνουμε άντε και λίγο Παπάζογλου και μετά το βουνό που χρωστάμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που ήθελε ο κύριος, και το γαρίφαλο. Και τους Άρμς θα του βάλουμε το καλοκαίρι και χειμώνα, πώς το λένε, θα το βάλουμε με το που πούμε την καληνύχτα, εντάξει, εξτραδάκι, μέχρι να μπει ο κύριος Νεζίπας. Να προλάβει να ακουστεί και αυτό λίγο και να είμαι θα εντάξει. Λοιπόν, μη σφυράς, που είμαστε τώρα στο Παπάζογλου, είπαμε, ναι, έλα πάμε.

Αχ, τι να σε κάνω τώρα εσύ που θες το εξάρτημα της μηχανής. Ήταν στα κρυμμένα και δεν σε είδα. Ναι, προλάβουμε, είναι παραπέντε. Άμα δεν έχει τίποτα αύριο, Βιτάλη θέλει την Κιβωτό. Αλλά τον είχε πετάξει ο Ζούκεμπερκ στα κρυμμένα. Ο Δημήτρης. Δημήτρη, αύριο αν είσαι εδώ, αν δεν έχει κάτι άλλο, ρίξε μια επιθύμηση να το βάλουμε. Τώρα δεν μας παίρνει γιατί πάμε παραπέντε.

0: Λοιπόν, τα κλείνω τα κοιτάπια έτσι. Σιγά σιγά μη στείλετε τίποτα άλλο.
1: Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει.
0: Άμα δεν τραγουδά κανείς εκεί και δεν χορεύει, για να δούμε μήπως τραγουδά κανείς σε κάνα βουνό εκεί πέρα. Για να δούμε λίγο. Πόλη πάνω, ε! Δεν το έχει από και την Κρέη το τραγούδι αυτό. Πάμε από πόλη πάνω, μια χαρά είναι. Και το γαρίφαλο μετά, τώρα δεν κολλάει το ένα μετά, αλλά εντάξει, δεν το πείτε πουθενά. Είναι το μικρό μας μυστικό, έτσι.

0: Λοιπόν, έτσι χαρούμενα να κλείσουμε.
1: Για να πόνο, για να πόνο, παρέθηκα.
0: Απλά θα κάνουμε μία μικρή αλλαγή τουλάχιστον να κολλήσει λίγο. Θα βάλουμε πρώτα τους Arms, το καλοκαίρι και χειμώνα, πώς το λένε. Και με το που πούμε καληνύχτα, έτσι και το γαρίφαλο εκεί πέρα, μέχρι να μπει ο κύριος Νεζίπας, θα προλάβει να ακουστεί και αυτό, πιστεύω. Για να το τρέξω λίγο και του Arms εδώ πέρα. Εντάξει. Άντε, και μετά γαρίφαλο και φύγαμε. Και καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα να έχετε. Γεια και χαρά από μας. Τα λέμε και πάλι αύριο κατά τις 11.

0: Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέριζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Πέρασε το Τεπελένι, πέρασε το Φλαμουρτάρι, η Ελβενία στον επόμενο γύρο. Όλα καλά. Άντε να δω τι άλλο θα δούμε. Και τι άλλο μπορεί να δούμε. Ξέρω εγώ, λες οι Ελβενοί να διώξουν τον Μέση από τη διοργάνωση και να τους δώσει τη Μέση και τα παπούτσια στο χέρι. Λες, καλησπέριζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών.

0: φύγε. Εγώ σ' αγάπησα.
1: Έτσι που λες, φίλε Μάρκο από το Φιέρι.
0: Όμως τα δύσκολα εσύ.
1: Τα ελβενάκια στον επόμενο γύρο. Ρε τα γκριγκέρι, σοκολάτες ρε, η μίλκα και τα κασέρια.
0: Οι δυο μας το ίδιο αγαπήσανε. Εγώ εσένα.
1: Α διαμαρτυρηθούμε πάραφθα στους Μεντεγίν εκεί στην Κολομβία. Στα καρτέ της Κολομβίας. Τι ήταν αυτό τώρα, δεν.
0: Μας είπα.
1: Δηλαδή όλοι αγωνίζονται.

0: Μιούσαμε να ζήσουμε Αργεντίνα, Κολόμπια, Λάτιν, Αμέρικαν και εσύ τον φουτμπολέρα.
1: Σαν ακροβάτε σε σκηνή ακροβατήσανε.
0: Τώρα τι μας το χαλάσει εκεί, Μπουένος Άιρος, Μποκοτά, θα γινόταν το Γαλαμαύρο και το Τόλκα Καρνέσον. Ποια Ελβετία τώρα τα Σουίζερλαντ. Ανακλείθηκε το Μουντιάλ, ξανά ο αγώνας να γίνει. Μόνο Αργεντίνη, Κολομβία μπορεί να γίνει ημιτελικός.

0: σαν ακροπάτες.
1: Ναι, άγγυρο, όχι ημιτελικός, προημιτελικός. Για τις 8, αλλά ήθελα να το δω, ρε φίλε. Τώρα στις 8, τώρα ένα από τα 4 ζευγάρια Αργεντινή Ελβετία. Ποιος κάθεται να το δει.
0: Και εσύ τον εαυτό σου, σαν ακροπάτες.
1: Ρομπή και έσκος, Κολομβία έπρεπε να περάσει.
0: Μας υποδώσουν να τη σπάσεις το εγώ σου.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατέ. Όχι καλησπέρα, δεν μπορώ να πω, διότι είναι καλημέρα. Έχει περάσει 2 και θα μας πάρουν με τα γιόγκουρτ. Ποια είναι τα γιόγκουρτ, τα γιαούρτια που τρώμε όλοι έτσι απλά όμορφα. Πέτσες. Όπα.
0: Θα πω τρελαθώ.
1: Όπα.
0: Και θα πιω νεκρή.
1: Ό,τι πεις, να τη χαίρεσαι.
0: Από τέσσε εδώ. Αγκαλιά με κοινό.
1: Ζήπα Στέφανος στην Messenger, Instagram. Στεφανάρα, τρόπο επικοινωνία. Για εσείς που είστε τέτοια ώρα στη Φαγούρα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Και εμένα με συγχωρείτε.

εδώ στα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Πόσο πιο πίσω να πάω από το μικρόφωνο, κοκκινίζει και στο 1,5 μέτρο μακριά να μιλάω. Πάλι μπουκόνι. Μπουκόνι! Κάπου λένε ζουρλί.

0: Άρε η Ελβετή ρε.
1: Είσαι κάποια πλένε τρελή.
0: Καλημέρα σε όλα τα Καστάρμπαϊντερ που μετράνε αντίστοφα να έρθουν εδώ με την κάλτσα, την άσπρη και το πέδιλο. Η Γερμανία είναι πολύ οργανωμένο κράτος. Mercedes AMG από τη Σερβία, Άιντι, Γουμινίτσα ή πιο μπρούκλιδες. Να φέρουμε τα 250 αλόγατα στην Ελλάδα να κάνουμε μόστρα. Καλημέρα στους Ντάσα Ούτο εκεί στη Volkswagen που δεν έχουνε Mercedes.
2: Μπορείς να κάνεις έσταμα, μπορείς.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε τη λευκή κάλτσα Ανδρέας Φέντερερ. Σανδάλι του Πόντιο Πιλάτου.
1: Σύντα να φιλιέσαι και να δίνεις τη ζωή μου τέλος.
0: Μερσεντέζα Epsilon Hybrid. Και χωριάτικη στα τέσσερα.
1: Κάνομαι, σ' αγαπώ μωρό μου, μα έτσι αισθάνομαι. Κάνομαι.
0: Λάτε βοηθήσει την κατάσταση, γιατί εδώ ούτε για τα κουνούπια έχουμε αυτές τις πλακέτες να βάλουμε πλέον. Μέχρι και σε αυτό κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Μας τρώνε τα κουνούπια. Να μην κάψει τον παϊγκόν. Για ελάτε εδώ να γεμίσουμε κανένα μπιτσόμπαρ, καμιά ταβέρνα, κάνα κοκτέιλάδικο και ό,τι σε λιώνει σε άδικο, είσαι ήδικο, είσαι άδικο.
1: Πάμε.
0: Άδικο καλύτερο ακούγεται.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τζάδικο, νάδικο.
1: Γεια σου Κυριακάκη.
0: Τζάδικο.
1: Φώνημα.
0: Τζάδικο είναι από τον Μπουρνουζάδικο. Λάτε εδώ γιατί βαρέσαμε κανόνι καταστηματάρχε. Η εστίαση καλοκαιρινή.
1: Μαζί σου κόλλησα και λύση δεν μπορώ να βρω.
0: Ακούω το πρωί το Τζον Βαρατζόν.
1: Απερνάω.
0: Μαζί του είμαι, σωστά τα λέει. Αλλά λέει, δεν λέει μια λεπτομέρεια την απλή.
1: Αυτά...
0: Που εκεί στηρίζει την οικονομία. Ναι, με τα καταλήμματα είναι γεμάτα. Ναι, μεν είναι ακριβά. Άντερ 100 ευρώ δεν βρίσκεις ούτε εδώ στα φλογητά που πουλάνε τόξα οι Κολομβιανοί. Αλλά δεν μας είπε κανένας αν θέλετε να περάσουμε μαζί και θα ακούσουμε ελληνική καλημέρα.
1: Και ναι και όχι, λέω.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι και όχι.
0: Γι' αυτό και όλα βουγκά και τα μαγαζιά. Οι τύποι και μανιά τους και καμάρι τους και καλά ξηγούν την οικονομία. Ναι, θα πάνε σπίτι, θα βουτήξουνε θάλασσα ομπριλίτσα ψυγιάκι. Θα τηγανίσουμε εκεί πέρα καμιά κουσέρβα σβάνα από τα σούπερ μάρκετ. Κανα δυο αυγά χτυπήσουμε μέσα, θα βρωμάνε τα σπίτια 20 μέρες. Αλλά εντάξει, αυτά είναι. Γι' αυτό και θα δεις στην εστίαση τίποτα ολάδια. Αλλά εκεί, τώρα να σου ρίξω και ευθύνες εκεί πέρα στο Δήμο και στο κράτος. Δεν είναι μόνο καταστηματάρχης.
1: Ναι.
0: Όταν έρχεσαι και του λες, φίλε, εγώ θέλω να κάνω τις ξαπλώστρες μου. Ναι, και σου λέει ο Δήμος, φυσικά να τις πάρεις ξαπλώστρες της νοικιάσης. Πάρε τώρα 15 χιλιάρικα καμιά κατοσταριά ομπρέλες εκεί για 3 μήνες. Σε ζώνα, ας πούμε. Πληρώνεις τα 15 χιλιάρικα. Αλλά δεν έρχεται κανένας να σου πει ότι εσύ έδωσες 15 χιλιάρικα και πώς θα γίνει να βάλουμε το κίνημα της πετσέτας ανάμεσα. Δηλαδή, μαλώστε εσείς μεταξύ σας ο κόσμος. Δήμος κράτους θα πήρε τα λεφτά, έδωσε την άδεια, πήρε τα 15 χιλιάρικα. Το λιγότερο ξέρω από τιμές. Άκου που σου λέω, beach bar and μπλοκάρια, τα γνωρίζω καλά. Μη με βγει κανένας δήμαρχος τώρα και με αρχίζει τα σάλια. Άσε είναι αργά τώρα, θα αρχίσει καμιά παντόφλα η γυναίκα. Άσε να τα πω εγώ.
1: Άσους να λένε οι αλλοιότητε. Αυτό που νιώ...
0: Αλλά γκρινιάζεται η ελάχιστη κατανάλωση και η ελάχιστη τέτοια. Ναι, είναι πανάκριβο. Ναι, είναι πανάκριβο. Το ρώτησε κανένα αυτό το καταστηματάρχη για να σε βάλει την ξαπλώστρα. Ότι ο Δήμος το πήρε 15 χιλιάρικα. Δεν το πήρε μόνο του να βάλει μια ξαπλώστρα εκεί πέρα. Πληρώνει τα ηλίκη, τα βάτζ στου ανωτέρου του. Αλλά δεν βλέπω και καμιά προφύλαξη στο κράτος σε αυτά τα μαγαζιά. Έλα εδώ ρε κουρούμπαγλα. 15 γκράου το λιγότερο ζεστά. Πού είναι οι ρυθμίσεις, πώς με προστατεύεις εμένα τον προϊόν μου. Αφήστε να μαλώνουμε τον κόσμο, έρχεται άλλος με καρφόν την πετσέτα, τα σαρμαδάκια, ωραία σόν και καλά. Έλα εδώ Παναγιωτάκη, μη τρέχεις, θέλω να σε βλέπω. Και γίνεται ο μπούγιος. Αλλά τα 15 έκασο στο λιγότερο από κάθε μαγαζί. Αλλά μετά πάτε και του ζητάτε αποδείξεις ΦΠΑ γιατί που είναι η κατανάλωση δεν έχει κόσμο. Πώς θα έχει κόσμο. Άντε τα είπα και ησύχασα τώρα.
1: Ας τους να λένε οι άλλοι ότι θέλουν. Αυτό που νιώθω δεν το καταλαβαίνουν.
0: Γιατί ο Έλληνας αγαπητοί ακουρατές όπως και εγώ θέλω την άνεσή μου. Θα πάω να ράξω, θα πάω σε ταβέρνα μου να φάω. Τι να μαγειρεύω τώρα, να μυρίζει το δωμάτιο 7x7,5. Μακάρι να ήταν 7x7,5 τραγούδια. 4x4 με ένα μάτι ηλεκτρικό της κουζίνας. Ένα τηγάνι να πούμε από το 66 να φτιγανίσω αυγά εκεί πέρα να ρίξω και μέσα ένα σβάν. Γίνεται δουλειά τώρα αυτή.
1: Έλα. Πάμε λαμινόρα, έλα.
0: Πάνε λαμινόρε, ελληνικά δεν πρόκειται να ακούσει. Τουριστικά μέρη που υπάρχουν ενοικιαζόμια, νοδονάμ, δωμάτια, πώς το λένε εδώ, Airbnb.

0: προβλημάτισες.
1: Με προβληματίζει διότι ο Έλληνας τη βρήκε την άκρη αφού με διώχνεις από το έδαφος μου και δεν μπορώ να... δεν αντέχω οικονομικά να πάω για μπάνιο. Ομπρελίτσα, ψάθα, παραδοσιακά, ωραία καρπούζι και τυρί. Αλλά αυτό που με λυπεί, αγαπητοί ακροατές, από πέρσι και το λέω συνέχεια, είναι μια λεπτομέρεια. Όλοι οι Έλληνες μπορεί να βγαίνανε με την ομπρελίτσα, αλλά όλοι είχαν ψυγιάκι. Και είχε μέσα τα μπυρόνια και τις βοτκούλες και τα λιτσάγια και τα μπιχλιμπίδια και τα έτσι. Τώρα με λυπεί ότι αυτό το ποσοστό έχει χαθεί και είναι δια τρία. Δηλαδή μία παρέα στις τρεις βλέπουν ψυγιάκι. Ο αριθμός είναι νορμάλ, εκεί που πρέπει να είναι κάθε καλοκαίρι. Έτσι γεμίζουν οι παραλίες, ομπρελίτσα, ψαθούλα, καρέκλα σκηνοθέτη, κουβαλάει ο άντρας. Η αλξίντα νύχια ταιριάζει του μαλλί. Ξέρει τα γνωστά ρε παιδί μου, τα έχουμε δει. Ο ήλωτας ο κουβαλητής.
0: Θέλω να ζω.
1: Άρα με λυπεί ότι δια του τρία πήγανε τα ψυγιάκια. Ανά τρεις παρέες μόνο μία βλέπω. Και δυστυχώς βλέπω τη μιζέρια στα πρόσωπα, ζευγαράκι με ένα καφεδάκι στο χέρι. Άντε να κάτσουμε δύο ώρες με έξτρα πάγο για να κρατάει και να πίνουμε καμιά τζούρα παραπάνω και το νεράκι. Τελειώσαμε αγαπητοί ακροατές. Ξεχάσει τις βακάνσεις, τις διακοπές. Ο τόπος εδώ δεν είναι για εσάς.

Εγώ όποιος νομίζει ότι μπορεί να αντέξει το στοίχημα, το βάζω εντός αέρα. Θα πάμε σε όλα τα διαμερίσματα Χαλκιδικής, Καβάλα, Στούζα. Τα ξέρω έξω σαν την παλάμη μου. Εάν στις 10 καλημέρες που θα πούμε θα ακουστεί μία με δύο ελληνικές, πληρώνω και κερνάω ό,τι θέλετε. Το ίδιο και το αντίστροφο. Θα πάμε να λέμε καλημέρα, καλησπέρα στον κόσμο, σε αυτούς που έχουν καρφωμένες ομπρέλες στην παραλία. Εκεί το ποσοστό θα είναι αντιστρόφως ανάλογο. 80-90% θα ακούει ελληνικές καλημέρες. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες από το ελληνικό γίγνεσθε τη summer time. 2-31-0-90-90-90. Αν κάποιος έχει αμφιβολίες και μπορεί να μου πει ότι όχι, έχω άδικο, ή αν έχω δίκιο, δεν θέλω να ξέρω. Θέλω την άλλη άποψη.

0: Δημήτρης λέει καλημέρα αδερφέ μου Στέφ, να περάσουμε όμορφα λέει. Και που ξέρεις λέει και την γαλλική εκδοχή, πάμε ζωή. Να έχω την γαλλική εκδοχή, έτοιμη την έχω. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, Στεφανάκου, τι φτιάσαι, αγόρι μου.
0: Προσπαθώ να βρω καμιά ξαπλώστρα μπάρμπα να βάλω το κουρμάκι μου.
1: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Να σου πω κάτι. Ό, με εντυπωσίασε η ενέργεια του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης ότι κάθε τρίτο παιδί που θα γεννιέται, λέει, θα δίνει ένα χιλιάρικο, λέει, από το Δήμο, λέει. Μπράβο στον κύριο Δήμαρχο. Αλλά με κάνει εντύπωση.
0: Στο τρίτο παιδί.
1: Δεν είπε για το πρώτο παιδί, δηλαδή ένας που θα έχει μόνο ένα παιδί εκείνο θα το δώσει.
0: Στο τρίτο είπε, αφού το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Τρίτο ένα χιλιάρικα.
1: Ναι, στο τρίτο παιδί, αλλά και αυτό καλό είναι.
0: Καλό.
1: Αλλά το επίσημο κράτος τι φτιάνει, μόνο βουτιές στη θάλασσα ξέρουν να κάνουν.
0: Το επίσημο.
1: Ο Μητσοτάκης να κάνει με το ποδήλατο βόλτες.
0: Ωα, το επίσημο και... κράτος η δουλειά του είναι να βγαίνει με ένα μπλοκάκι στον δρόμο με την ιστορμία και ό,τι βρίσκει να γράφει και σε λέει εντάξει, έχετε να πληρώσετε.
1: Να δίνει λεφτά στους Ζελένσκι στην Ουκρανία, πάρουσε και τον δολοφόνο.
0: Όπου θέλει να δώσει, να δώσει, εμάς θέλουμε. Δεν θέλουμε. Άντε, άμα περισσέψουν, να δώσει και αλλού. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι, εκεί να μην δώσει καθόλου. Γιατί εκείνος είναι δολοφόνος ο Ουκρανός.
0: Μην αρχίσει τώρα, δεν σε παρακαλώ. Τώρα τέτοιες λέξεις δολοφόνο δεν είναι. Τώρα, ό,τι είναι ο καθένας πιστεύει, αλλά μην τα λέμε δημόσια τώρα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υιοθετώ. Ας είναι και τέτοια. Δύο χρόνια δυστυχία. Να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, όχι για εμένα, για εσάς, αλλά και για το ράδι. Εμένα ό,τι να γίνει θα γίνει. Αλλά εδώ δεν εξαρτώμεται μόνο από μένα. Δεν ζω μόνο εγώ από εδώ. Τι κάνετε τέτοια τώρα, πρέπει να πληρωθεί και η Ραπτόπουλος να πούμε. Σε παρακαλώ, μην μας βάζετε τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Αμάν, πού σε αγάπη μου εσύ.
2: Τι έγινε, σου έλειψα.
0: Μου έλειψε, μου έλειψες, ναι. Γελάς παλιόπαιδο Ελισίνγκη λέγε.
2: Εδώ στον αγώνα πάλι, ναι. Επέστρεψα στη δουλειά σήμερα.
0: Γεια σου αγόρι μου που επέστρεψες στον Κασμά, μπράβο.
2: 56% πληρότητα.
0: Καλά πάμε.
2: Καλά πάμε καλά πάμε. Καθημερινή καλά είναι.
0: Πολύ καλά πάμε.
2: Ωραία πέρασα.
0: Ωραία.
2: Μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε απόλαυσα ρε μπαγάσα ειλικρινά σε όλες τις εκπομπές. Πάτησα και καρδούλα και like.
2: Ωραίος.
0: Έτσι αγόρι μου.
2: Έκανα τον κλασικό μίντιο τουρισμό.
0: Έτσι ωραίος.
2: Είδα φίλους, πήγαμε για καφέ, φαγητό, ποτό. Έκανα και μια εκδρομούλα μέχρι την Έδεσα.
0: Αχα.
2: Ναι, ναι, μονοήμερη.
0: Καλά.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Ωραία ήταν, είχε φάση.
0: Το αγόρι είχε φάση το παιδί.
2: Που λες. Επέστρεψα σήμερα στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ένας τύπος ο οποίος μπαίνει εδώ και μου κάνει κάθε βράδυ έρχονται δαίμονες και μου χτυπάνε την πόρτα του δωματίου μου. Με παρακολουθούν η κυβέρνηση και οι μυστικές υπηρεσίες γιατί είναι διεφθαρμένοι και διεφθαρμένοι και εσείς που τους αντέχεστε.
0: Αυτός είναι κατευθείαν για casting στο Χατζινάκο ρε. Καλά ρε, αυτά τα κρατάτε ρε, κατευθείαν για casting είναι αυτός.
2: Κανονικά.
0: Κατευθείαν για την εκπομπή που πληρώνει κάποιος 80 ευρώ έμαθα για να βγάζει τη μούρη του στο γυαλί. Για εκεί είναι.
2: Όχι ρε, δεν ισχύει αυτό.
0: Δε πες το από σένα. Ό,τι μου πεις θα το πιστέψω γιατί έχω ακούσει πολλά. Από σένα θα το πιστέψω όμως. Τι συμβαίνει, πες την αλήθεια.
2: Δεν ισχύει αυτό. Δεν αυτό ισχύει. Είναι κακοήθεια.
0: Είναι κακοήθεια, έτσι.
2: Ναι, είναι κακοήθεια.
0: Αφού το λες εσύ, το πιστεύω. Αν μου το έλεγε ο Φούρναρης, δεν τον πίστευα, αλλά εσένα σε πιστεύω.
2: Να είσαι καλά, που με πιστεύεις.
0: Έτσι, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί δεν του πίστευω ότι δεν πληρώνει, αλλά αφού μου το λες εσύ, τότε το πιστεύω.
2: Ωραία, χαίρομαι που με πιστεύεις.
0: Τελείωσε.
2: Οκ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγορίνα μου.

0: παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου Στέφανε.
0: Γεια σας.
1: Πού είσαι εσύ, πού είσαι, τι κάνεις?
0: Με κρύψανε.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά εσύ που κρύβεσαι και δεν μπορώ να σε πετύχω.
1: Εγώ είμαι πότα από εδώ, πότα από εκεί.
0: Α, αχά δηλαδή.
1: Αχά, ναι,
0: αχά.
1: Ναι.
0: Το πότε είναι πιο καλά, το από εδώ ή το από εκεί? Δηλαδή αν ήταν να επιλέξεις από το από εδώ και το από εκεί, ποιο θα έβαζες το πρώτο, το από εκεί ή το από εδώ?
1: Τώρα με βάζεις δύσκολο.
0: Όχι, το σίγουρο θα είναι ότι θα έχεις και το από εκεί και το από εδώ. Αλλά πως το πας προτεραιότητα? Θέλω να εντριβιστώ με το μυαλό σου τώρα.
1: Καλά, εντάξει, το πιλά από εκεί.
0: Από εκεί, ναι.
1: Κοίταξε το από εδώ, ναι. Πολλές φορές έπρεπε να τηλέφωνο, αλλά το είσαι κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βγεις γραμμές.
0: Έχεις δίκιο εδώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη σαν το σπανούλι.
1: Ναι. Ναι. Τι κάνεις, είσαι καλά, πώς είσαι?
0: Νομίζω είμαι wonderful, amazing, όπως σε λέει και ο Τρίφωνας Σαμαράς, ο φίλος μου εκλεκτός.
1: Μάλιστα, πώς τα λες, όλα τα κατάλαβα. Τι να σου πω.
0: Τι να με πεις, μα δεν καταλαβαίνει. Ναι. Δεν μπορείς να με ακολουθήσεις ή δεν μπορείς να με παρακολουθήσεις?
1: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
0: Α, άρα δεν γίνουμε κατανοητός. Σωστά τα λες.
1: Διακοπές θα πάμε?
0: Διακοπές θα πάμε. Αν μου πεις που θα πάμε, δεν ξέρω, εσύ είπες θα πάμε.
1: Για σένα, λέω.
0: Α, για μένα σχέτο. Το άκουσα τον πληθυντικό και λέω θα πάμε. Λέω κανόν, είσαι να πάμε. Τι να σε πω. Θα σε καλά σου χατήρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό είναι okay. το από εδώ ή το από εκεί τώρα. Ξέρεις, τώρα παίζει το δίλημα. Φύγε, καλό βράδυ. Είσαι wonderful. Φύγε. Bye.
2: Ευχαριστούμε.
0: Αχα. Είμαστε μια ωραία καλοκαιρινή ατμοσφαίρα. Έχω και μηνύματα, κάτσε να πάω.

0: Καλημέρα Στεφ, καλή εκπομπή φίλε μου, καλό ξημέρωμα. Ματσάρα σήμερα το Αργεντινή Αίγυπτος 3-2. Μόνο στα πέναλτι είχε το άλλο σασπένς.
1: Στα μάτια σου το δάκρυ.
0: Για Αργεντινή Κολομβία, επειδή το πρώτο ημίχρονο το άφησε στο 0-1. Μετά έπρεπε να πάω στο box, ξέρεις τώρα αυτά, 8 ώρα το απόγευμα.
1: Τα μάτια σου.
0: Γυρνάω εδώ και μου βλέπω 3-2. Λέω ποιος 3-2? Και μου λέει δεν είναι μόνο 3-2. 0-2 λέει, προηγήθηκε η Αίγυπτο μέχρι το 79-80.
1: Μικρό παιδί.
0: Και το γύρισε ο Κοντό και η παρέα. Αλλά είδα μόνο τα στιγμιότυπα φυσικά, μόνο τα γκολ. Αλλά είδα συνέντευξη ενός Αιγυπτίου ποδοσφαιριστού.
1: Γέλα μου.
0: Και νομίζω θα γίνει viral και θα δώσει πολλές. Πολλές απορίες, δεν ξέρω αν θα γίνει ένας μικρός χαμός με αυτό το βίντεο. Στη συνέντευξη πάνω που είπε, λέει, είναι κανονισμένο να δοθεί στην Αργεντινή το τρόπο και τα λοιπά και τα λοιπά, η διαιτησία και αυτά. Επειδή δεν το είδα το ματσιά, παίχτηκε καμιά παγαποντιά με διαιτησία, σφαγιάστηκε η Αίγυπτος, η Φαραώ, η Όσυρης, ο Ρα, ο... πώς λένε τους θεούς, η Κλεοπάτρα. Είχαμε τέτοια ιστορία που μου διέφυγε, πώς το έλεγε, διέλαθε της προσοχής μου.

0: και πάρε μα.
1: Γεια σου Μάρκο, λέει, φαντάζεσαι Στεφ, λέει, την Ελβετία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Καλημέρα Μάρκο.
0: Μακριά.
1: Διράχιο τεμπελένει εκεί η Ελβενή.
0: Όμως
1: σηκώσουν την κούπα.
0: Λυπάλλη σε σένα θα.
1: Τα Ροκφόρ τώρα ρε φίλε.
0: Πάλι και ξανά θα σε ρωτέ. Απ' την ίδια τη σκαντάλη.
1: Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο στα Αλαμίνια.
0: Για μια φορά και πάλι.
1: Καλημέρα στον κύριο Τάσο, τον μοναδικό εδώ. Συμπαρουσιαστή της εκπομπής, το Τάσο από τα μαγευτικά Τζοβάνενα.
0: Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν.
1: Καλησπέρα Στέφα, ακούμε πάλι εσένα, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Άντε καλή εκπομπή. Εγώ θα πω για πάρτι σου τεκνολογία. Γεια σου Γιαννάκο.
0: Αλλάζεις καρδιά δίχως λόγο κανένα. Μετά από όλα αυτά που έχω κάνει για σένα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αλλάζει ζωή, σκοτεινιάζει σαν νύχτα. Τελειώνει έτσι απλά με μια καλή νύχτα.
1: Παναγιώτης Κρανής, έτσι μια απλή καλημέρα ξέρει και η καλύτερη μπορώ να πω. Good morning, φίλε μου.
0: Πώς τολμάς να με συγκρίνεις, ότι ζήσαμε ένα σβήμα.
1: Ναι, την είδα αυτή Σκάρβελ, την είδα με, το με τον Έμπερο, ρε, και Kill Bill και τα λοιπά. Ρε Γκαντέμι, εσύ τον έφερε στον αεροδρόμιο. Μόλις κατέβηκες Πανούλης, εσύ τον κατέβαζες στην ίδια πτήση, διπλανές θέσεις.
0: Και με συγκρίνεις.
1: Μόλις κατέβηκε, πάρτε να πούμε, δύο παταφλόγγες η εθνική. Ρε Γκαντέμι, Σκάρβελ.

0: Hello little donuts, σε παρένθεση λουκουμάκι. Με γράφει ο φίλος Jacob, Αυστραλιανά με αμερικάνικο style. From Melbourne, Australia. Όπως τα λες είναι, λέει, για κάριανη καβάλα χαλκιδική. Έλληνα δεν βλέπεις ούτε με το μακαρόνι. Ακούς γερμανικά στην παραλία, γυρνάς και βλέπεις λάσο Αφρικανούς. Γεια σου, Jacob.
1: Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω. Τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Καρλίτο. Τέλο δράση. Πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα, τέλο δράση.
2: Αλλάζουμε, αλλάζουμε. Πάμε λίγο πιο δυνατά, τα κορίτσια θέλω τώρα. Πάμε λίγο.
0: Άλλος λέει, Κλεοπάτρα είναι Μακεδονίτισσα. Έτσι λέει αυτός από τη Βοστόνη, ο πονηρός, ο καλυπολίτης.
1: Όταν στον τεπό τα κατερίνια πως τα αφήσες βεγμένα.
0: Και ρε Στεφ, λέει, πριβέ μαθήματα, λέει, του box τα χρεώνεις τώρα που είναι προσφορά του Μετρόπολης.
1: Μα μου πετάκρινε καρά.
0: Πάλι κούτρα την έβγαλε και εκεί. Μόνο κούτρα.
1: Θέλω στην Αθήνα πως γυρνάς. Για μένα δεν σε νοιάζα.
0: Κουτρόπουλος.
1: Θέλω. Κι εγώ εδώ στη Σαλονίκη που ξεχνάς.
0: Άρε Γκρεγκουάρ, όρματο το μεσημέρι, ρε τσαλάκου στον σαν αλουμινόχαρτο. Αλουμινόχαρτο, ρε.
1: Έχω στενά χωριά που κοιμάσαι χωριά και είναι κάθε βράδυ.
0: Ο Δημητράκος, ο σκέτερ, μέσα από τη Μερσεντέζα, τρανσπόρτερ και τα λοιπά. Παρόν, λέει, δηλώνει, βγήκε στην αναφορά για αυτός.
2: Πάνε, έλα, κατρέ.
0: Ζακύρωσαν και ένα γκολ της Αιγύπτου για φάουλ έξω από την περιοχή της Αιγύπτου. Αν το έκανε το φάουλ η Αργεντινή, ποτέ δεν θα το έδιναν. Μέσω βάρ το ακύρωσαν. Φοβερό γκολ, φίλε, με 3-4 μπαλιές και έγραψε τον γκολ. Δίκιο έχουν τότε οι Φαράω αν έγινε αυτό.
1: Αρίστο.

0: Καλημέρα, σειρά με υγεία. Μια ερώτηση, αύριο είναι να κατέβω. Ναι, να πάω από πίσω από Χορτιάτη Πανόραμα ή flyover. 10 η ώρα έχω ραντεβού γιατί άκουσα γίνεται μακελιό. Μη διανοηθείς να πατήσεις περιφερειακό και flyover. Αυτές τις ώρες συγκεκριμένα.
1: Κάνε μας καλά.
0: Από 8 ως 12, να μην σε μπόλτο μεσημέρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Αλλά δεν ξέρω και πού μένεις τώρα περιοχή. Αν ήταν να πας εκεί που λες, έλα από το κέντρο κατευθείαν Κωνσταντινούπολιτικά. Αλλά και εκείνη την ώρα η λαμπράκι γίνεται άστο. Μα δω τέτοιο. Από πουθενά δεν γλιτώνεις. Άστο. Αυτό που είπες το πρώτο. Όλα αυτά μιλάμε για να καβαλήσεις αυτοκίνητο. Έτσι με μηχανάκι αλλάζει η ιστορία.

0: στεφάνι.
1: Αλλά τι να σε πω.
0: Η δέσμευση εμένα δεν μου κάνει.
1: Ω, θα κάτσεις τώρα φίλε. Το στεφάνι το έβαλε.
0: Τι να ζω στην αμαρτία.
1: Άσε τις αμαρτίες και τις ασωτίες. Μουντιαλάκι. Παντόφλα, τόστη γυναίκα. Και από τις 10 και 4 το Messenger και το Viber στο αθόρυβο. Αλλιώς θα πέσει ντρόν λε παντόφλου κρανική. Και μετά κάνει τον επαναστάτη. Και μόλις υπάρχει χαμπάρι θα την πληρώνεις μισθωτή μια ζωή. Πάρε τις διατροφές και γκουκ μουκ δεν έχει. We drink it μπρούσκος.
0: Σαγιανά σανά. Τέρμα πια τα βάσανα.
1: Περιμένω την πρώτη δικαστική απόφαση που η γυναίκα θα πληρώνει διατροφή στον άντρα. Τότε παντρεύουμε εκείνη την ώρα. Τι

0: Πάμε λίγο και εδώ στα West Side. Εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101, εκεί στον Εύωσμο, Κουκλουτζά. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Και χώρος απλά, όχι κλειστός, αλλά κλιματιζόμενος. Σε φτιάξω δροσερό.
1: Πάμε ένα δικό μας ακόμα.
0: Να κατεβαίνουν οι μπυρίτσες και τα ουζάκια. Με ωραίο μεζέ, εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101, εις τον Εύωσμο.

Ο φίλος μου ο Παμπίνος γράφει: καλημέρα Στέφανε, στο πολύ όμορφο γκολ της Αιγύπτου που ακυρώνεται, λέει. Ο παίκτης της Αιγύπτου πατάει το πόδι του παίκτη της Αργεντινής, ενώ παράλληλα τον αποθεί, τον σπρώχνει. Όμως σαν τελική αντεπίδυση και τελική κατάληξη ήταν φοβερό. Τη φάση δεν την είδα καθόλου. Θα την μελετήσω και θα έχω αποφαθεί αύριο αν ήταν δίκιο ή άδικο για την Αίγυπτο.

0: εντυπωσιακή θαλάσσια γέφυρα 25 χιλιόμετρων που θα ενώνει τη Σαουδική Αραβία με τον Μπαχρέιν.
1: Πονάς για μένα, ας ήξερα πως μ' αγαπάς και πως πονάς για μένα.
0: Περνώντας πάνω από τον κόλπο και τεχνητά νησιά. 25 χιλιόμετρα, ρε.

0: Εντυπωσιακό έργο, 1,7 billions δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνδέει δύο διαφορετικές χώρες πάνω από τη θάλασσα, λέει.
1: Για σένα μαρασώνω και τα φιλιά.
0: Η γέφυρα θα λέγεται King Fahd, ενώνει η Σαουδική Αραβία με τον Μπαχρέιν και επιτρέπει στους οδηγούς να διασχίζουν οδηγός του κόλπου του Μπαχρέιν.
1: Για σένα είναι αυτό.

0: Κάτσε να το πιάσουμε τώρα εδώ, γιατί το έργο ξεκίνησε το 81.
1: Αποδείξεις μου ζητάς.
0: Θα διαβάσουμε την ιστορία της γέφυρας τώρα.
1: Αποδείξεις μου ζητάς, για όπου πάω.
0: Κατασκευάστηκε το 81, η κατασκευή προσφέρει διαδρομή πάνω από νερά σε θέα θάλασσα, σημαντικούς χερσαίους ιδέες μεταξύ των δύο χωρών. 1,7 μπίλιον, κάτσε τώρα, ευρώ.
1: Για να

Κατά την έναρξη όμως, λέει, της λειτουργίας, έγιναν αλλαγές στο κυκλοφοριακό του Μπαχρέιν. Τι έγινε τώρα εκεί? Καθώς η χώρα αναγκάστηκε να τροποποιήσει την παραδοσιακή κατεύθυνση κυκλοφορίας της. Οι Άραβοι Σαουδάραβες οδηγούσαν ήδη στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ενώ το Μπαχρέιν χρησιμοποιούσε την αριστερή, μάλιστα.

0: εγώ...
1: Αυτό λέει σκεφτόταν να το κάνουμε το 1954 την ιδέα. Αλλά δεν είχαν την κατασκευαστική υποδομή.
0: Αποδείξεις μου ζητάς, ας αγαπάω. Αποδείξεις μου ζητάς, για όπου πάω.
1: Έχουν και τέσσερα τεχνητά νησιά στην ενδιάμεση έτσι πορεία.
0: Ζήλια σου αυτή, δεν την αντέχω.
1: Αυτό είναι για να στερεώνονται και οι υποδομές, αλλά και σαν στάθμευση.
0: Μάψε να ζηλεύεις.
1: Που σταθμεύουν για να βγουν τις φωτογραφίες, υπηρεσίες και τα λοιπά. Εστιατοράκια, ούκο λίγο φτηνά έτσι.
0: Δρόσου, πρόσεξε καλά. Δεν θα συγχωρήσω δεύτερη φορά.
1: Το ένα το πιο περίφημο από τα νησάκια είναι το Passport Island.
0: Μαζί μου να...
1: Όπου υπάρχουν εστιατόρια όπως τα McDonald's. Δυο τζαμιά και τζαμιά έχει εκεί πέρα. Έχει και κυβερνητικά κτίρια. Έχει και πύργο ακτοφυλακής και διαμόρφωση πρασίνου. Κάτσε ρε φίλε, νησί, τι νησάκι κάνατε εκεί πέρα. Πώς κάνετε καμιά καινούρια Μύκονο εκεί στη γέφυρα από κάτω να έρθουμε.
0: Δυο

0: έργο έχουν, το έχουν δώσει διάρκεια 75 ετών. Σχεδιάστηκε, λέει, να έχει προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 75 ετών, γεγονός που τοποθετεί το θεωρητικό τέλος της λειτουργίας μάλιστα.
1: Δεν θα συγχωρήσω, δεύτερη φορά.
0: Άκου όμως τώρα και το καλό. Από το 2018 και μετά οι γυναίκες μπορούν επίσης να οδηγούν στη συγκεκριμένη διαδρομή κατά την άρση της απαγόρευσης της οδήγησης των γυναικών στη Σαουδική Αραβία. Τώρα μπορούν και οι γυναίκες να πάνε να είστε σαν οδηγοί. Αυτό λέει, το 2018 δόθηκε άδεια στις γυναίκες να οδηγούν. Σαούδη Αράμπια, ρε φίλε. Να κάτι που δεν ήξερα εντελώς. Το 2018 δόθηκε άδεια στη Σαουδική Αραβία οι γυναίκες να καβαλάνε αμάξι. Αλλά τις...
2: Πάμε να πούμε παλιά αγαπημένα τραγούδια με τρέλα. Και πούς ακόμα. Και πού να δεις αργότερα. Τι σου πω. Θέλω να τραγουδήσετε με τρέλα. Με ένταση.

Εγώ πιστεύω λέει, ότι αν το γκολ που ακυρώθηκε ήταν υπέρ της Αργεντινής, θα μετρούσε κανονικά παρά το φάουλ. Με βάζεις τώρα να το live στην εκπομπή να το δω. Να ψάξω να το βρω τώρα.

0: Περπάτησα σε δρόμο.
1: Τι έχουμε εκεί στην Άγκυρα, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Από τη λογική. Εμένα που με βλέπεις.
1: Ρε την Τουρκία στην Άγκυρα, ε. Πήγε εκεί ο ρε πρεζιντέντε, λε Κυριάκο, ντε μη. Ο ντε Μητσοτά.
0: Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ.
1: Βλέπω εδώ μια φωτογραφία με την κυρία Μαρέβα που ανθοδέσμοι τους έχουν δώσει. Κάτι, πώς τις λένε τις στολές της Χανούμησης, μπορώ να τις πω, με κάτι τούλια στο κεφάλι, κάτι μεταξωτά.
0: Σίγουρα ξέρεις πως περνάω, πως είναι και που πάω.
1: Λες και τους έχουν δώσει από μια ανθοδέσμη, όπως δίνουν στο γάμο τέτοια περιποιημένη, γαμπριάντικη, νηφική ανθοδέσμη, εκατέρωθεν.
0: Σίγουρα με έχεις ξεπεράσει και λες θα του περάσει.
1: Ωραία σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ με ανθοδέσμες.

0: απόψη.
1: Εσύ θες απάντηση να πάρεις, αλλά εγώ τώρα θέλω ένα κοκτέιλάκι. Πληγώ. Και θα κατευθυνθώ κατευθείαν Βολίδα Beach Bar Restaurant εμπλό στη Κάριανη Καβάλα. Ξαπλώς τώρα και χρυσιά μου μέχρι εκεί που πιάνει το μάτι σου. Ούτε ελάχιστες καταναλώσεις, ούτε εκδηλώσεις. Καφεδάκια, μπυρίτσες, κοκτεϊλάκι. Και μόλις πασαληφθείς με όμπρο σολέρ και καροτέν και ρίξεις βουτιές σου, σε περιμένει το εστιατόριο στην επάνω μεριά του δρόμου με θέα Μαϊάμι μαγευτική παραλία. Αλλά πάντα σε τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant εμπλώστη Κάριανη Καβάλας. Ορμάτε προλαβαίνετε.

0: τώρα αυτό τι έγινε εκεί στην Ρόδο, ρε φίλε. Κόνε. Το πρωί να πούμε, ο Τσέχος ο ποδοσφαιριστής πήγε πρωινό τζόγκινγκ να πούμε και παρασύρθε από φορτηγά και βρήκε τραγικό θάνατο. Τραγικό θάνατο, άμα είναι τον καντήλι σου, ρε.
1: Και μένω εδώ μαζί μου.
0: 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής David Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί.
1: Όλα σε ζητούν κι όμως δεν γυρνάς.
0: Κάτσε εδώ, έχω και την ομάδα νεαρός αθλητής της SK Artists στο Μπρνό. Μπρνό, Τσεχία, έτσι. Βρισκόταν στη Ρόδο μαζί με τη σύντροφό του Παύλα Έλα Παυλιτσκόβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας, υποψήφια για το τίτλο Μη Τσεχία. Η κοπελίτσα για Μη Τσεχία πήγαινε. Οι δυο τους είχαν ταξιδέψει στο νησί για διακοπές. Ένα πρωινό τρέξιμο όμως έμενε να γίνει τελευταία διαδρομή του 19χρονου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Εκεί στην Αφάντου, λέει, πήγε το πρωί για τζόκινγκ. Και κάτω από συνθήκες, λέει, που διερευνώνται, παρασύρθηκε από φορτηγά και που οδηγούσε ο 60χρονος οδηγός.
1: Σιγά ψηλά.
0: Και εγώ σιγά ψηλά.
1: Πολύ ψηλά.
0: Μαζί. Όπου γράψει το καντήλι, φίλε. Κρίμας.

0: χαμένη.
1: Είχαμε και φιλικό Παόκα.
0: Γιατί?
1: ΑΕΚ Λάρνακας 3-2.
0: Καμιά γυναίκα δεν μου στάθηκε.
1: Κάπου το ψηλό έβλεπα. Ήταν 0-1, είχε προηγηθεί η Λάρνακα.
0: Κάτι σε πολύ.
1: 3-2 τελικό, μάλιστα φιλικό. Θα δώσει λύση ο Λύση.

0: γυρίσω.
1: Να μην... Ακούστε λίγο κάτι πονηρό.
0: Κανένα...
1: Μια σκέψη. Αν ο λαγοκέφαλος δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Επαναλαμβάνω, αν ο λαγοκέφαλος δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε.
0: Εντάξει. Εκεί που βρίσκεσαι, εκεί να μείνεις. Ποτέ δεν έμαθες, ποτέ να δίνεις. Άσε με, άσε με, άσε με. Και μην γυρίνεις ποτέ. Εκεί που χάνεσαι στη μοναξιά σου, εκεί στα ψεύτικα τα όνειρά σου. Άσε με, άσε με, άσε με. Γεια, γεια σου. Βοηθήστε με.

0: το πιο μεγάλο.
1: Τελικά ο Λαγοκέφαλος είναι φίλος μας. Ναι, ο Λαγοκέφαλος είναι φίλος μας, γιατί είναι παρηγορητικός. Δεν ξέρουμε αν όντως δαγκώνει τόσο πολύ, αλλά η φίλη μου που έχει, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και δεν ξέρει τη διεύθυνσή της από το Σεπτέμβριο, γιατί έχει να πληρώσει ενίκια, δάνεια, τράπεζες κτλ. Παρηγορείται αγρίως με το Λαγοκέφαλο, μου είπε χαρακτηριστικά.
2: Γιατί...
1: Τι διακοπές να πάω, λέει, να με φάει ο Λαγοκέφαλος και οι μέδουσες, φαντάσου, λέει, να ψάχνεις σπίτι στην Αθήνα στους 40 κάτι βαθμούς, να περνάσεις συγκρού και να δες να πας, λέει, για μπάνιο να σε φάει ο Λαγοκέφαλος. Γι' αυτό ερωτώμεθα, αν δεν υπήρχε ο Λαγοκέφαλος, μήπως έπρεπε να τον εφήβρουμε. Ποιος τώρα Έλληνας να πάει διακοπές αφού λεφτά δεν έχει? Άσε τώρα, υπάρχουν και λαγοκέφαλοι. Μεγάλε. Άντε έτσι λίγο να τα λέμε και όμορφα. Βρε βουτάω, βρε κάνω, βρε ράνω, ένα λαγοκέφαλο δεν μπορώ να σκάλωσω.
0: Να μου λες η κατάσταση αυτή που θα...
1: Είμαι σαν τον...
0: Αξιμερώτες.
1: Στο λέγα τον ηθοποιό, το Πρέκα.
0: Εγώ εσένα στο πλάι.
1: Ποιος ήταν εκείνος στα χειρά το Ρούμπελ που φώναζε, ελάτε να τα πάρετε. Ρε περιμένω τους λαγοκέφαλους, ελάτε να μην φάτε κανένας. Δεν έρχεται.
0: Εγώ ζήσει αγκά.
1: Μην πάτε παιδιά, μην πάτε διακοπές, έχει λαγοκέφαλους.
0: Είναι
1: καλή εφεύρεση. Να ξεχαστείτε από τη φτώχεια σας. Έλα μωρέ τώρα με τους λαγοκέφαλους να πληρώσω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν που δεν τα έχω. Φίλος μας είναι ο Λαγοκέφαλος, παρηγοριά μας δει.
0: Και μια λογικά παιδιά τα έχεις κλέψει. Έχω έρωτα μα...
1: Σε δίνει κίνητρο να μην πας για κουπές. Άσε φίλε με εγώ στη θάλασσα. Μην έρχεσαι και εσύ, μη σε δαγκάσω. Όπως δαγκάνω τα κουτάκια τα αλουμινίου, τα αναψυκτικά. Ποιος το έβγαλε αυτό στη πιάτσα να τρελαθώ.

Τζο έτοιμος. Καλημέρα δάσκαλε Λουκουμάκι μου. Έτσι με λέει ο Τζοβάνι. Έχει κέφι ο Γιαννάκος. Λουκουμάκι μου. Μικρό μου ντονατσάκι, όπως λέει ο Αμερικάνος.

0: άφησα έτσι λίγο να τα πει ο Ζαφυράκος. Έτσι ένα λεπτάκι να τον απολαύσω σε όλο καθώς θα κατεβάσω ρολά και στόρια. Είμαστε για κοκτέιλ.
1: Εγώ τρελά τη βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς.
0: Συμπουκώ για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
1: Εμένα. Κάθε μέρα κάθε.
0: Πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα. Με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.
1: Όταν πονάς, εγώ τρελά τη βρίσκω.
0: Μαζί μας ήταν τρούφα με ζωδοπολείο, beach bar, restaurant, εμπλοκάριανη και Maxim Catering.